είχε το διορατικό χάρισμα, δηλαδή έβλεπε μέσα στην καρδιά του ανθρώπου τα μυστικά της Βάφη. Γι' αυτό και μερικές φορές συνιστούσε σε ανθρώπους που έρχονταν να εξομολογηθούν να έρθουν την επομένη μέρα, γιατί διέκρινε πως δεν είχαν μετανοήσει πραγματικά. Το ίδιο χάρισμα του επέτρεπε να ανατέμνει με επιτυχία την ψυχή του εξομολογουμένου του, που βοηθιόταν έτσι να ομολογήσει και τα πιο αποκρουστικά του αμαρτήματα. Ο διευθυντής της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής, αρχιμανδρίτης Μελέτιος Γαλανόπουλος, ο μετέπειτα Μητροπολίτης Κυθήρων και αξιόλογος συγγραφεύς συστήματος Ιεράς Εξομολογητικής, ειδού πως εκφράζεται περί του μακαριστού γέροντος Αμφιλοχίου ως εξομολόγου. Εκπληρούντες επιθυμίαν των αγαπητών μη μαθητών εν τη Πατμιάδη, εκφράζομεν τα στερμάς αυτών ευχαριστίας δια την μετατόσης πατρότητος διαχείρισιν του πνευματικού λειτουργήματος της Ιεράς Εξομολογήσεως εν τη σχολή. Η ιεροπρεπής και γλυκία μορφή ημών, η υπομονή και η βαθία πίστης, η σεμνότης και το διαπρεπές ήθος της ημετέρας περί σπουδάς του πανοσιότητος ίσκησαν λαμπράν επίδρασιν επί των ψυχών των μαθητών και επί του ήθους αυτών. Ο παραμυθητικός εξομολόγος. Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Η ταραγμένη από τα πάθη της αμαρτίας ψυχή του ανθρώπου ομοιάζει με το πλοίο το οποίο θαλασσοδέρνεται υπό των κυμάτων και ζητεί ασφαλή λιμένα για να προσορμιστεί. Ο γέροντας Αμφιλόχιος, με τον πλούτον της αγάπης του και την γαλήνη και ηρεμία η οποία επλημμύριζε την ψυχή του και εξεχύνετο εις την εξαϊλωμένη μορφή του, παρήχε τον εαυτόν του ως πνευματικός πατήρ, λιμένα ακύμαντον εις κάθε κουρασμένη ψυχή και την ανέπαυε πλήρως. Τα προβλήματα των εξομολογουμένων τα έκαμνε ειδικά του προβλήματα, συνέπασχε με ταυτόν και προσεπάθη να έβρει λύσεις, οι οποίες θα ήσαν σύμφωνοι με το θέλημα του Θεού. Δι' αυτό και έλεγε συγκεκριμένος: «Πρέπει ο εξομολόγος να κλάψει, να πονέσει περισσότερον από τον εξομολογούμενον, για να μπορέσει να τον ξεκουράσει. Ειλικρινώς πρέπει να θλιβείς, γιατί το νιώθει η ψυχή». Εις ερώτησιν κάποιες αδελφείς: «Τι σκέπτεστε, γέροντα, όταν μας βλέπετε με τις αδυναμίες μας και δεν υποδεικνύετε τα λάθη μας?» Τότε απήντησε: «Λυπούμε, αλλά ελπίζω στην καλυτέρευση. Υποδεικνύω όσα πρέπει, αλλά πιο κερδισμένος είσαι όταν χύσεις 2 ή 3 δάκρυα εμπρός των Χριστών για αυτά, παρά να πεις πολλά λόγια. Εκείνος είναι ο ιατρός και ο παιδαγωγός μας». Εις άλλην περίπτωση, με τα κατάλληλα λόγια, ως με άλλα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιεί, προσπαθεί να ξεκουράσει ψυχικώς ένα πνευματικό του παιδί. «Εσύ με καταλαβαίνεις πάντα. Τώρα πώς το έπαθες? Δεν βλέπεις εμένα πόσες πίκρες, πόσες υποθέσεις έχω? Γιατί τα χάνεις έτσι εύκολα? Γιατί δεν έχεις υπομονή? Μόνο θλίβεσαι τόσο και πληγώνεις και μένα τον πατέρα σου. Αυτή είναι η ζωή μας εδώ στη γη. Δεν το ξέρεις λοιπόν? Εγώ δεν σου το λέω σαν εντολή, μα πατρική παράκληση σου κάνω. Πάρε τη γραμμή του γέροντά σου κι εσύ. Αυτά είναι, παιδί μου. Κάνε υπομονή και τα στεφάνια σου πλέκονται στον ουρανό με πολλά άνθη. Κάνε υπομονή. Τι σου λέει ο πειρασμός? Να παρατήσεις τον όμορφο αγώνα? Άμα θέλεις, δώσ' μου την κι εσύ τέτοια πίκρα. Δεν ξεκουράστηκες λοιπόν? Πάρε ακόμη μια ευχή και ο Θεός θα σε ξεκουράσει». Άλλοτε πάλι μια ψυχή κουρασμένη του έλεγε: «Εγώ θαρώ, γέροντα, πως θα πάρω τα βουνά να βρω καμιά σπηλιά να κάτσω εκεί και ούτε να κουράζω ούτε να κουράζομαι». «Προσπάθησε, παιδί μου», της είπε εκείνος, «να μπεις στη σπηλιά του Ιησού και εκεί μέσα όλα διορθώνονται». Οικειώτης και πατρότης.
Οι σχέσεις του και ο σύνδεσμος μετά των πνευματικών του τέκνων είναι σχέσεις πατρός προς Υιούς και θυγατέρας, με την διαφοράν ότι εντάφθα η αγάπη, ο πόθος και η στοργή την οποίαν εμπνέει, διαθερμένη και σφυριλατή το Άγιον Πνεύμα, είναι ασυγκρίτως ανώτερα της φυσικής διάφτης. Μεταξύ του πνευματικού πατρός και του πνευματικός αναγενωμένου τέκνου συνάπτονται δεσμοί ισχυρότεροι και αυτού του δεσμού του αίματος. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, συγκρίνων τους κατά σάρκα προς τους πνευματικούς γονείς, παρατηρεί. «Το σου των αμφωτέρων το διάφορον, όσων της παρούσης και της μελούσης ζωής, ημένης ταύτην, ιδέης εκείνην γενώσει». Μέτρον της αμοιβαίας αγάπης μετά των πνευματικών του τέκνων είναι η αγάπη προς τον Ιησούν Χριστόν. Γράφει σχετικός εις μίαν του επιστολή. «Είδον τα της αδελφής εν τη επιστολή σου και συνεκινήθην. Αγαπά πολύ τον Χριστόν και δια τούτο και εγώ δικαίως την έχω εις την πρώτην θέση των αδελφών. Επιστολέ της είναι γεμάτες από αγάπη Ιησού Χριστού. Βλέπεις εις ποιον ύψος φτάνει η γυναίκα όταν πλησιάσει τον Χριστόν. Βλέπεις φιλοσοφίαν και αυταπάρνησιν. Ο Θεός σε αγαπά και σου φανερώνει τους θησαυρούς του. Λοιπόν, πλησίαζέ τον δια να πλουτίσεις και να φωτιστείς». Το Πνεύμα του Θεού ακριβώς τον κρατά ενωμένον μετά των πνευματικών του τέκνων και τα πληροφορεί τι αισθάνεται, τι σκέπτεται δι' αυτά και αναπληρεί τα ελείποντα. Με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, αν και κατά το σώμα είναι απόν, όμως κατά το Πνεύμα του είναι παρόν, επισκέπτεται αυτά και συνδιαλέγεται με ταυτόν. Ταύτα σαφώς διαπιστώνει και βλέπει κανείς εις τον καθρέπτην των επιστολών του. «Δεν είμαι εις θέση να συγγράψω πάνω ότι αισθάνομαι και σκέπτομαι και δια τούτο σιωπώ, όπως το Πνεύμα σι είπε παν ότι δεν συγγράφω επάνω στο χαρτί. Πάντοτε με κόπο φεύγω από την κό. Τώρα όμως με δυσκολία, διότι πολλά πνεύματα τραβούσαν το πνεύμα μου, με τόση δύναμη όπου εδυσκολευόμουν να εισέλθω εις την βάρκαν. Τέλος έφυγα φαινομενικός, διότι το πνεύμα μου ευρίσκεται εν μέσω ημών. Η πνευματική εργασία σου τόσον πολύ με συγκινεί, όπου αδυνατώ να σε περιγράψω». Και ταύτα μεν γράφει στην αρχήν του έργου, εις την ανθοφορίαν του αγρού του Κυρίου και κατά το άνθος της ηλικίας του, όταν ως ταχύπτερος αετός, ο ακάματος εργάτης του Ευαγγελίου επισκέπτεται τας νήσους επιστηρίζων τους αδελφούς. Αλλά και όταν ως το όριμο στάχη κάμπτεται από το γύρας και σωματικές δυνάμεις δεν επιτρέπουν τα συχνά ταξίδια, με το πνεύμα του και πάλι ταξιδεύει για να έλθει πλησίον των πνευματικών του τέκνων, πρεσβήτης πλέον, αλλά με παιδική απλότητα και ωφελότητα, δια να δώσει και να λάβει χαράν.

γράφει ο πατήρ Αμφιλόχιος από τη Μονή του Ευαγγελισμού. «Εδώ ευρισκόμενος, πότε διαβάζω, πότε προσεύχομαι και πάντοτε, όταν θέλω πνευματική ξεκούραση, έρχομαι στο σπίτι σου και τότε με τον αγαπητό μου Σίγμα σε βρίσκω, πότε με τις μεγάλες αδελφές και πότε με τις μικρές μου αδελφούλες. Ακούω και τα παράπονα όλων σας και στεναχωρούμε που δεν με ακούετε που σας λέγω το μεν πνεύμα πρόθυμων ή δε σάρξ ασθενής. Έρχομαι, κάθομαι αρκετά, γελώ με τις μικρές μου αδελφές που δεν με βλέπουν ενώ είμαι τόσο κοντά των. Αγωνιούν να δουν τον εξωτερικόν άνθρωπον ενώ ο εσωτερικός είναι τόσο κοντά των και τόσο τακτικά. Όταν έλθω θα προσπαθήσω με κάτι φάρμακα που γνωρίζω να τους δώσω την θεραπεία των οφθαλμών για να μην κουράζονται τόσο πολύ με αυτήν την αγωνία. Δεν θέλω όμως να έχω και εσάς και τα παιδιά σε αγωνία. Και τους λέγεις ότι μόλις ο καιρός διορθωθεί θα τους παρουσιάσω και τον εξωτερικόν γέροντα αφού δεν σας ευχαριστεί τόσο ο εσωτερικός. Αγαπητοί μου, κι εγώ νοσταλγώ να σας δω εσάς τους δύο αγαπητούς, τους γονείς σου, τα αδέλφια σου και τόσα άλλα πρόσωπα που με τόση αγάπη με καλούν. Πιστεύω ότι θα γίνει και αυτό, διότι το θέλω και επιθυμώ να γίνει με την βοήθεια του Θεού». Η πρόοδος των πνευματικών του τέκνων τον ενθουσιάζει, τον πλημμυρίζει από χαρά, η αφοσίωσή στον τον ενδυναμώνει, τον κάνει να λησμονεί τα ασθενεία, τους πόνους, τα γυρατιά, του προσθέτει χρόνια πολλά. Γράφει προς μία πνευματική του θυγατέρα που σπουδάζει. «Οι σκέψεις ότι δια των Ιησούν Χριστών σπουδάζεις και γι' αυτόν υποφέρεις, σύ και τα άλλα παιδιά, με κάνει να ενθουσιάζομαι που έχω τόσα καλά παιδιά τα οποία εντός ολίγου θα φανείτε χρήσιμες των πλησίων και στην αδελφότητά μας. Πιστεύω εντός ολίγου όλα θα περάσουν και εγώ ο γέρος πατέρας σας θα είμαι πατέρας ευτυχισμένος όταν θα έχω κοντά μου ζωγράφους, γλωσσομαθείς, θεολόγους, διδασκαλίσας, ίσως κατόπιν και ιερείς. Αυτά όλα σκέπτομαι και αναμένω πότε ο Θεός θα σας φέρει να συμπληρώσω τα κενά της αδελφότητος και της ιεραποστολής του Αιγαίου». Σε άλλη επιστολή γράφει παρομοίως: «Έπειτα το γράμμα σου ήταν το πιο θεραπευτικό φάρμακο που με σήκωσε από το κρεβάτι. Ήλθε μετά από το γράμμα της αδελφής σου που μου έκανε γνωστό ότι έχει στα χέρια της τα δύο πτυχία, της πίστεως και της θεολογίας, και έρχεται εις το νησί του Αποστόλου της Αγάπης να τεθεί υπό την υπακοήν του Γέροντα και να εργαστεί προς δόξαν Ιησού Χριστού επάνω στα χνάρια της ιδεολογίας του. Και οι δυο σας, σαν παιδιά μου πνευματικά, μου δώσατε ζωή και θάρρος για εργασία και λησμόνησα τα γυρατιά μου από την τόση μου χαρά». Σε άλλη περίπτωση λέγει προς τας αδελφάς: «Η δική σας γαλήνη με ξεκουράζει και μου δίνει χρόνια πολλά». Και προς άλλους πνευματικούς του Ιούς, γράφων επιστολήν, εκφράζεται ως εξής: «Πολύ χαρά εδοκίμασα πάλι από το γράμμα σας. Η πνευματική σας πρόοδος πρέπει να ξέβρετε μου προσθέτει χρόνια και με κρατά σε κατάσταση πνευματικής εφροσύνης. Εύχομαι αγαπητέ πάντοτε να εργάζεστε με τον ίδιο ζήλο και με την ίδια πίστη να αντιμετωπίζετε όλες τις δυσκολίες που θα συναντάτε μέχρι ότου ο Κύριος Ιησούς Χριστός σας αξιώσει να ζήσετε εις όλη την πληρότητα την αγγελική ζωή των μοναχών». Παιδαγωγικές επιτιμήσεις. Παραλλήλως με τα πνευματικά συμβουλάς και νουθεσίας, δεν παραλείπει όταν η περίπτωση στο επιβάλλει και να επιτιμά τον εξομολογούμενον, ανακρίνων το έλεος με την κρίση κατά των ιερών ψαλμωδών. Λαμβάνει μέτρα αυστηρά προς αποφυγήν των αιτίων και αφορμών της αμαρτίας. Στερεί την θείαν κοινωνίαν, διανάγνωση ασέμνων βιβλίων, τα οποία επιφέρουν πνευματικών μαρασμών και οδηγούν εις των ψυχικών θάνατων. Χαρακτηριστικοί είναι οι σχετικοί λόγοι έκτινος επιστολής, οι οποίοι λέγουν: «Μου γράφεις ότι έχεις πάθει εξάντληση πνευματική. Αυτό, παιδί μου, με λύπησε πολύ, καθώς και πάρα πολύ που διαβάζεις ελαφρά περιοδικά.
Αυτό πολύ με πλήγωσε και θα είμαι πληγωμένος εάν δεν πάψεις αυτήν την ανάγνωση. Διότι αυτό είναι το σημείο ότι έχασες τον δρόμο που σε οδηγεί στον Κύριον Ιησού Χριστόν. Γι' αυτό σε εμποδίζω από την Θεία Κοινωνία. Καθώς και την εντολή μου άκουσε ότι ποτέ δεν θα διαβάσεις βιβλία του κόσμου και του διαβόλου. Η αυστηρότηση του είναι λελογισμένη και η επιείκειά του με μετρημένη. Με το χάρισμα της διακρίσεως πρικισμένος, γνωρίζει πού χρειάζεται ο κανόνας και πού η παραμυθία. Η πολλή αγάπη του τον κάμνει να δεικνύει πλήρη κατανόηση στην έλλειψη αντοχής του επιτιμωμένου δια την αποδοχή του επιτιμίου. Σημειώνει σχετικώς μία αδελφή μοναχή. Άλλη φορά που έτυχε να δοκιμάζει μία ψυχήν, επειδή εκείνη λυπήθηκε και εξαφνιάστηκε, της είπε «Είμαι υποχρεωμένος, παιδί μου, να βλέπω τις ασθένειες των ψυχών των παιδιών μου και να χειρουργώ όταν πρέπει. Αφού επώνεσες όμως πολύ, εύχομαι ο Θεός να μην με αφήσει να πέσω πια σε τέτοιο λάθος, γιατί κι εγώ βλέποντας σε να υποφέρεις έτσι, υποφέρω κι εγώ πιο πολύ μαζί σου. Και δεν είναι πρόκειτο περί επιτιμίων, αλλά περί μερικών παρατηρήσεων που άφησε επίτηδες να γίνουν μπροστά σε ξένους για να θερμομετρήσει τον εγωισμόν. Έτσι με την έμπρακτον αγάπη και ταπείνωσή του κέρδιζε συνεχώς ψυχάς ο γέροντας Αμφιλόχιος δια τον Ιησούν Χριστόν μας. Άλλη αδελφή, εις τα σημειώσεις της, μας διασώζει τα εξής. Ο γέροντας λυπάται πολύ όταν ευρεθεί στην ανάγκη να επιπλήξει και να επιτιμήσει. Τον νιώθεις πόσο εκείνος πρώτα υποφέρει και πόσο θλίβεται ο γλυκής και πράος, και όταν ακόμη φαίνεται πως μαλώνει. Πάντα λέει, όταν ο γέροντας ή η γερόντισσα σας επιτιμά, να δείχνετε σε αυτούς κατανόηση και να προσπαθείτε να υπομένετε την κατά Θεόν αυτήν διαπαιδαγώγηση. Έτσι όταν βοηθείτε με την υποταγή σας εμάς και όταν βοηθείτε τον εαυτό σας, ο Ιησούς Χριστός μας θα βλέπει την καλή σας προσπάθεια και θα σας βοηθεί περισσότερο. Κατά την ομολογία πνευματικού του τέκνου, όταν ο γέροντας Αμφιλόχιος διέβλεπε αδυναμίαν του εξομολογουμένου όσον αφορά την εκτέλεση του επιβληθέντος επιτιμίου, του κανόνος, ανελάμβανε ο ίδιος να μοιραστεί με ταυτού το επιτίμιον, προκειμένου να ανακουφίσει τούτον. Άλλοτε πάλι δεν εδίσταζε ο γέροντας όχι απλώς να μειώσει, αλλά και τελείως να ακυρώσει το επιτίμιον όταν η διάκρισή του υπαγόρευε τούτο με ένα σκοπό, το κέρδος της ψυχής του εξομολογουμένου. Κάποτε επεσκέφθη την ίσον Πάτμο ένας δημόσιος υπάλληλος. Αφού επεράτωσε τα εργασίες του, επεσκέφθη και την Μονή του Ευαγγελισμού προκειμένου να προσφέρει και εκεί τις υπηρεσίες του. Εντάφθα εγνώρισε τον γέροντα Αμφιλόχιο και εντυπωσιάστη από την προσωπικότητά του. Εις κάποιαν ευκαιρία ζήτησε να εξομολογηθεί. Μετά την εξομολόγηση, ο γέροντας τον συνεβούλευσε να κάνει ορισμένο επιτίμιον και να κοινωνήσει το επόμενο Πάσχα. Αυτά εγένοντο το Σάββατον εσπέρας. Την πρωία της Κυριακής, κατά την Θείαν Λειτουργίαν, ο αγαπητός μας εξομολογούμενος περιέπεσε εις θλίψην και απελπισία. Ο γέροντας, με την διορατικότητά του αντιληφθεί στην ψυχική του κατάσταση, τον πλησιάζει, τον θοπεύει απαλώσει στην πλάτη και του λέγει «Έχεις ευλογία, παιδί μου, να μεταλάβεις σήμερον», πράγμα το οποίο και έγινε. Εις το τέλος της Θείας Λειτουργίας, αυτός, πλήρης ευγνωμοσύνης και βαθίας συγκινήσεως, πλησιάζει τον γέροντα και του λέει «Σας ευχαριστώ, γέροντα Αμφιλόχιε, δια το δώρον. Εσκεπτόμουν να φύγω και να μην επανέλθω πλέον πίσω. Είχω να αποφασίσει να θέσω τέρμα εις την ζωή μου. Τώρα είμαι πρόθυμος να κάνω όσα επιτίμια θέλετε». Έκτοτε έγινε ο πιο πιστός υποτακτικός του.

0: πνευματικής σχέσης γεροντήσεις και αδελφών. Εις το ιερόν κοινόβιον των μοναζουσών εγκαταβιών ο γέροντας δεν παραλείπει να συμβουλεύει των πνευματικών σύνδεσμων, ο οποίος πρέπει να υπάρχει μεταξύ των αδελφών και της γεροντήσης, καθώς και την εμπιστοσύνη μετά της οποίας δέον να περιβάλλουν το πρόσωπόν της. Προς πνευματικήν του θυγατέρα διακονούσα εις το εν νήσο Ρόδο παράρτημα της αδελφότητος, γράφων επιστολή, λέγει: «Διάβασα την επιστολή σου και σου απαντώ εν ολίγης, διότι εκτενώς μόνον προφορικώς μπορώ να συζητήσω για όσα μου γράφεις. Αυτό μόνον μπορώ να σου γράψω, ότι παν ότι συναντάς εσωτερικώς εις το ορφανο τροφείον και εξωτερικώς τούτου, και ότι ο σατανάς σου παρουσιάζει με τον τρόπον που γνωρίζει και σε παγιδεύει διαφοροτρόπος δια των λογισμών ή και ότι πίπτεις τις αισθήσεις δια των οφθαλμών και της ακοής, πρέπει να το παρουσιάζεις εις την γερόντισσα, δια να είσαι απειλαγμένη από τας διαφόρους συνεπίας που μπορεί να έχεις. Νομίζω ότι η γερόντισσα είναι εις θέση να σε βοηθήσει περισσότερον από άλλοι αδελφοί, δια να γνωρίσεις τους δρόμους και τα μονοπάτια της χριστιανικής ζωής που πρέπει να μάθεις και να αποφεύγεις τα επικίνδυνα σημεία. Έπειτα, η ανάγνωση πατερικών βιβλίων, εν συνδυασμό με την προσοχήν και ολίγην θερμήν προσευχήν, θα σε βοηθήσει να εμπορέσεις να τακτοποιήσεις την ζωή σου. Ακόμη πρέπει να γνωρίζεις ότι δεν πάβει ο διάβολος να σε παρακολουθεί και να σου παρουσιάζει απρόσεκτα πράγματα, αλλά με όσα σου γράφω ανωτέρω θα ξεφεύγεις από τα δίκτυα του, από την γερόντισσα και αδελφάς ευχάς. Εύχομαι εκ καρδίας εις εσέ και εις τας αδελφάς την Αγίαν Τεσσαρακοστή να διέλθετε εν ειρήνη και καρποφορία να έχετε πνευματική. Ο γέροντάς σου Αμφιλόχιος Ιερομόναχος. Πάτμος, 4 Μαρτίου 1962». Εάν κατά τας ασκητικάς διατάξεις του Μεγάλου Βασιλείου ο ηγούμενος ουδέν έτερον έστι ή ο του Σωτήρος επέχων πρόσωπον, αυτό κατά αναλογίαν ισχύει και δια την ηγουμένη. Τούτον, έχω υπόψη ο γέροντας, συμβουλεύει την ιδίαν πνευματικήν θυγατέραν. «Με το τελευταίο γράμμα σου ξεκουράστηκα πολύ και σε αισθάνομαι παιδί δικό μας, όμως η απομάκρυνσή σου από τη γερόντισσα με λύπησε πολύ, διότι αντελήφθηκα ότι απεμακρύνθης και από τον Ιησούν Χριστόν. Η δε ανάγνωση των μυθιστορημάτων που είναι ψευτιά έστω και να έχει ένα χρωματισμό χριστιανισμού, με έκαμε να λυπηθώ πολύ και να πιστεύσω ότι εσύ έπαθες πνευματικών μαρασμών και ο πνευματικός θάνατος δεν είναι μακράν σου. Και γι' αυτό σε απεμάκρυνα από τον Χριστόν της Θείας Κοινωνίας. Στο γράμμα σου βλέπω μετάνοια και μεταμέλεια και δια τούτο σε συγχωρώ και μπορείς να μεταλάβεις αμέσως. Πιστεύω ότι θα σε συναντήσω και τότε προφορικώς θα σου εξηγήσω περισσότερο. Με πατρικά σε ευχάς ο γέροντάς σου Αμφιλόχιος Ιερομόναχος». Καθιέρωσης της συνεξηγήσεως μεταξύ των αδελφών. Έχουν πείραν των δυσκολιών οι οποίοι ανακύπτουν εκ της συμβιώσεως εν το κοινοβίο και τας ενδεχομένας παρεξηγήσεις λόγω της ανθρωπίνης αδυναμίας και ατελείας εις τας αναφιωμένα στοιχών διαφοράς και μικρότητας συνιστά την συνεξήγηση. Αναφέρομαι την μαρτυρία εν αδελφής 20 Μαρτίου 1963. Μερικές μοναχές ανέβηκαν στον πύργο και είπαν στο γέροντα ότι μόλις είχαν τελειώσει τη συνεξήγηση της καθιερωμένης Τετάρτης. Ο σεβαστός γέροντας Αμφιλόχιος, καθισμένος στο κρεβάτι του, διότι ήταν λίγο αδιάθετος, τις καλωσόρισε και στο πρόσωπό του ήταν ξέχυλη η πατρική ικανοποίησή του. «Πώς πήγατε απόψε στη συνεξήγησή σας?» ερώτησε. «Καλά», του είπε κάποια αδελφή. «Καλά, γέροντα», είπε και οι άλλοι. «Μα ακόμα δεν μάθαμε να βλέπουμε καλά στο βάθος η κάθε μια μας». «Σιγά σιγά θα μάθετε», είπε εκείνος. «Σιγά σιγά θα μάθετε. Είδατε, όσοι μαθαίνουν κολύμπι πάνε πρώτα στα ρηχά και έπειτα στα βαθιά. Και αφήνω εντολή να την κάνετε τη συνεξήγηση και τώρα και πάντοτε στη ζωή σας, γιατί πολύ θα σας βοηθήσει».
1: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου

0: Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξες και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
1: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεσιτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίμα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένωση ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκο πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθε πε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου, και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου, και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμων σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο, και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα, και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκο ισχυνόμην, και εμελέτωνε τε σεντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου, ασιγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου, το δούλο σου, επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου, ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου, απένο Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου, Κύριε, και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνεί.

0: ίσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μειώτη ταπεινωσά με όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μειονόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι.
1: Και νυν και αί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι.
0: Και νυν και αί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υποβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων κύριο τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με υποβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πω αμή εσχυνθώ. Εκλείπει ή στο σωτήριόν σου η ψυχή μου ή στου λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου ή στο λόγιόν σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι εγεννήθηνο ασκό εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμη. Πόσε ει είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούχο ο νόμο σου, κύριε. Πα εντολέ σου αλήθεια, αντίκω καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν με τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Ει τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα των νόμων σου, κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με σώπησά με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα στου διδάσκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσα πάντα του αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντα σε λογισάμιν πάντα στου αμαρτωλού τη γη, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσ με τι αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου ει αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον ει σωτήριόν σου και ει το λόγιον τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρό του ποιήσε το κυρίω διασκέδασαν των νόμων σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι.
1: Και νυν και αί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι.
0: Και νυν και αί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντία ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιο η κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη έβρωσαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον κύριε κατά το έλεο σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση σι κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινοσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικίαν εμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρις του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνομα σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελαίω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, η περιρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και η ελπής ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης, και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμαση όσων με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και εσύ εσημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώνει τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόησι μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούσι διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου ουσαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους τις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όριο θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψει σε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωή αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτή παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια εν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτού εν τόπη φωτεινή, εν τόπη χλωρή, εν τόπη αναψύξεω, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμό. Όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
2: Η ελπίζουμε, Πατήρ, κατά φυγή μου ο Υιός και έπ' μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών, των ενασκήσει λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των εναγίες πατέρων ημών, Σπυρίδωνος επισκόπου τριμηθούντος του θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Για σένα που πονάς, Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινικού. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινικού, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
8: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
9: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
8: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
9: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
8: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
9: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
8: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
9: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
8: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
9: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
9: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
8: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
9: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
10: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροατρίες, χαίρετε. Είναι τα ομιλήματα στην Πειραιακή Εκκλησία. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Μείνετε εδώ στους 91,2 της Πειραιακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Βίου Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Τάσος Ζιάκας στον ήχο. Θα συνεχίσουμε μιλώντας για τις ενοχές και τις διαφορές μεταξύ ενός ενόχου και ενός ενοχικού, μέσα από το βιβλίο της Μάρος Βαμβουνάκη, «Ο ενοχικός άνθρωπος», από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Μείνετε κοντά μας.

δεν θα το ξανακάνω. Γράφοντας αυτά που γράφω, συνειδητοποιώ κάτι εκ πρώτης όψεως περίεργο. Δίπλα στο κρεβάτι μου, κάτω από τη λάμπα του κομωδίνου μου, καλοφωτισμένη και κορνιζωμένη, έχω ακουμπήσει μια φωτογραφία μαυρό-ασπρή της μητέρας μου. Δεν έχω καμιά άλλη φωτογραφία στο υπνοδωμάτιό μου. Λογικά είναι παράξενο, διότι η σχέση μου με τον επίσης πεθαμένο μπαμπά μου υπήρξε μια σχέση μυθικά σπουδαία για μένα και σημαντική. Στο θάνατό του πίστεψα πως τέλειωσε ο κόσμος. Με τη μητέρα μου τη φιλότιμη, αφοσιωμένη μητέρα μου όχι, για διάφορους λόγους όχι, ήταν μια σχέση αλλιώτικη και με κάποιες δυσκολίες. Είναι βέβαια και που η σχέση μάνας και κόρης έχει αγκάθια έτσι κι αλλιώς κατά την ψυχανάλυση. Αντί όμως τώρα και επί χρόνια να έχω δίπλα μου κορνιζωμένο τον μπαμπά μου, έχω εγκαταστήσει τη μητέρα μου και μάλιστα με ύφος αγέλαστο και σοβαρό. Μεγέθυνση από φωτογραφία δημοσίου εγγράφου ταυτότητας ή εκλογικού βιβλιαρίου. Όσο τα σκαλίζω αυτά γράφοντας το βιβλίο, υποψιάζομαι πως αυτό έγινε και γίνεται, διότι με τη μαμά μου έχω ενοχές. Αρκετές ενοχές, δίκαιες και άδικες, που φαντάζουν να απαιτούν μια τακτοποίηση μέσα μου αλλά και απέναντί της. Με τον μπαμπά μου δεν υπάρχουν εκκρεμότητες. Με τον μπαμπά μου αγαπηθήκαμε με άλληλο εμπιστοσύνη και εντελώς. Κατοικεί μέσα μου, έχει ενσωματωθεί με το πρόσωπό μου. Δεν χρειάζομαι καμία φωτογραφία να απολογούμε ή να ρωτώ. Οι ενοχές, φίλοι ακροατές, είναι δεσμός σφιχτά δεμένος, κόμπος. Όσοι καταφέρνουν να μας δημιουργούν ενοχές, μας τυλίγουν κοντά τους με θυμούς, αλλά και σφοδρή επιθυμία να τους εξηγούμαστε, με χίλιους μύριους τρόπους να εξηγούμαστε και να τους αποδεικνύουμε το δίκιο μας. Λέγεται πως ό,τι δεν λύνεται κόβεται. Μας το έμαθε ο Μάγας Αλέξανδρος με εκείνο το βασανιστικό κόρδιο δεσμό. Με τις ενοχές όμως, τα πράγματα είναι ιδιαίτερα περίεργα. Ούτε να τις λύσεις μπορείς, αλλά ούτε και θες να τις κόψεις μαχαίρι. Έχουν γοητεία και μέθη οι ενοχές. Ο άνθρωπος γενικά κρύβει και τον σαδιστή και τον μαζοχιστή μέσα του, σε διάφορες βέβαια αναλογίες. Θα οφείλεται πιθανότατα στον τοξικό τρόπο που σχετιζόμαστε από μωρά μέσα στην οικογένεια. Φταίς, εσύ φταίς, δεν θα σε αγαπώ αν δεν το κάνεις, θα το κάνω. Η μανούλα θα αρρωστήσει αν το ξανακάνεις αυτό, δεν θα το ξανακάνω. Θα το πω στον πατέρα σου όταν έρθει, όχι σε παρακαλώ. Τι νομίζεις, εγώ θα τα τραβάω όλα, όχι στον μπαμπά, σε παρακαλώ. Συνηθισμένες κουβέντες, συνηθισμένες κατηγορίες και απειλές. Οι περισσότεροι τις έχουμε ακούσει, οι περισσότεροι τις έχουμε προφέρει. Μεγέθη δυσανάλογα, ο γίγαντας γονιός και ένα τοσοδούλι παιδάκι. Όχι πως το τοσοδούλι δεν έχει τα όπλα του. Μπορεί να ξεσηκώσει με τις φωνές του όλη την πολυκατοικία. Μπορεί να τρελάνει με το πείσμα του και την πιο ψύχρεμη μαμά, τη γιαγιά και όλες τις θείες. Ώρες-ώρες, όταν συλλογίζομαι πόση πίεση αλληλοανταλλάσσεται μέσα σε μια μέση κανονική οικογένεια, απορώ που δεν έχουμε όλοι μας παραφρονήσει. Δεν έχουμε. Η φύση και ο μεγαλοδύναμος πρέπει να έχουν εξοπλίσει τελικά τον άνθρωπο και τα άνθρωπα και με μεγάλη αντοχή υλικά. Συνεχίζουμε. Οι πόλεμοι με τον κάθε άλλον συνεχίζονται. Σε φιλίες, σε συνεργασίες, σε έρωτες και γάμους, στις νέες οικογένειες και τις νέες γενιές. Υπάρχουν βέβαια και οι θαυμάσιες οάσεις αγάπης μεταξύ μας και από εκεί αντλούμε ελπίδα, αλλά και νόημα, αίσθηση ότι είμαστε καλά, θέλουμε τη ζωή, ακόμη και τη ζωή μας. Γιατί παρά τα αυτά, αγαπιόμαστε κιόλας. Απ' τη φύση του δεν μπορεί να ζήσει δίχως αγάπη ο άνθρωπος. Και τα μίση δεν είναι παρά κραυγές που κραυγάζουν. Αγάπησέ με. Θα μπορούσαμε να το εκφράσουμε και έτσι. Πατήρ πάντων πόλεμος και μήτυρ πάντων αγάπη. Με τις αντιφάσεις και τις συγκρούσεις γίνονται πράγματα, έργα, αριστουργήματα, κυρίως συντηρείται η ελπίδα. Ελπίδα ακριβώς γιατί. Ότι μια μέρα θα επιστρέψουμε στον κήπο της Εδέμ και θα χαιρόμαστε την απόλυτη αρμονία. Και να μην το ξέρουμε συνειδητά έτσι,
Αυτό λειτουργεί και μας ποτίζει την ψυχή κάθε φορά που κινδυνεύει να αφυδατωθεί, να ξεραθεί και να σβήσει σε κάτι άχρωμο σαν έρημος. Από ένα σημείο και μετά και πιο πέρα από την πιο επιτυχημένη ψυχοθεραπεία, κάτι γίνεται. Λέγοντας πατήρ πάντων πόλεμος και μήτυρ πάντων αγάπη, μη βιαστείτε να ενοχληθείτε ότι εδώ διαχωρίζουμε τα φύλλα ρατσιστικά. Ότι οι άνδρες είναι οι φιλοπόλεμοι, ενώ οι γυναίκες γεμάτες στοργή και καλοσύνη. Το λέμε έχοντας κατά νου πως άνδρες και γυναίκες διαθέτουν και αρσενικά και θηλυκά στοιχεία. Υπάρχουν ζευγάρια που είναι ολοφάνερο και στην όψη ακόμη ότι η γυναίκα είναι το αρσενικό φύλλο και ο άντρας το θηλυκό. Είμαστε απ' όλα όλοι, καταλήγοντας ταυτόχρονα σε μοναδικούς συνδυασμούς. Οι ενοχές είναι ένα εξαιρετικά πεισματάρικο συνέστημα. Συνέστημα, σύνδρομο, νεύρωση, αντίδραση. Δεν ξέρω πώς να το πω. Οι ενοχές πάντως δεν παρατιούνται εύκολα από την αιμονή να αποδείξουν πως έχει γίνει μια αδικία εδώ. Μια αδικία εις βάρος σου που πρέπει πάση θυσία να τακτοποιήσεις και να δικαιωθεί ο αδικημένος εαυτός σου, η αξιοπρέπειά σου. Υπάρχουν ζευγάρια τόσο ατέριαστα και ταλαιπωρημένα, συνήθως ματέως από αντικειμενική άποψη, που αναρωτιέσαι, μα γιατί συνεχίζουν μαζί. Οι ίδιοι το δικαιολογούν πως ζουν μαζί για χάρη των παιδιών τους, που θα πληγωθούν σοβαρά με ένα διαζύγιο. Όλους μας συγκινεί μια τέτοια εξήγηση και μας προκαλεί αμηχανία, τι δεχόμαστε. Έλα όμως που τα παιδιά μεγαλώνουν, φεύγουν, σπουδάζουν μακριά και οι γονείς συνεχίζουν τη μαρτυρική τους συμβίωση. Τα παιδιά παντρεύονται, κάνουν οικογένειες, φτάνουν στο σημείο να προτρέπουν τους γονείς να χωρίσουν επιτέλους και να μην τρώγονται άλλο, έχουν πολλά τραβήξει και τα ίδια από τον κακό ή ψυχρό γάμο μέσα στον οποίο μεγάλωσαν, οι γονείς όμως επιμένουν να είναι παντρεμένοι. Το πολύ πολύ να ξαναπούν πως δίνουν μια αναβολή ακόμη, μια ευκαιρία. Ευκαιρία σε τι? Προφανώς δεν είναι καλό πράγμα το διαζύγιο, είναι ένα αναγκαίο κακό όμως πολλές φορές, γι' αυτό και η Εκκλησία επιτρέπει κατ' οικονομίαν και δεύτερο και τρίτο γάμο. Υπάρχει ένα όριο βέβαια για να μην γίνει μια εύκολη συνήθεια στο να χωρίζει κανείς και να παντρεύεται με το παραμικρό πρόβλημα, αλλά όντως σε μερικές οικογένειες τα πράγματα είναι ανυπόφορα και καταστροφικά από τη συμβίωση. Τι να κάνουμε? Και δεν διορθώνονται δηλαδή με το μη διαζύγιο. Συνεχίζουν την πάντα μεγάλη ειδονή, συνεχίζει Μαρομαμουνάκη, να παραπονιούνται ο ένας για τον άλλο, σε τρίτους, να κλαίγονται, να διηγούνται τη μαύρη τύχη τους, να δεθούν ισοβίως με αυτόν που δέθηκαν. Σημαίνει πολύ συχνά αυτό, φίλοι ακροατές. Αν ακούσουμε την ακολουθία του γάμου, μπορεί με να ακούμε το μάρτυρι σε καλώς αθελήσαντες, αλλά και ένα σωρό ευχές για να είναι χαρούμενοι οι άνθρωποι στο γάμο, όχι να είναι ένα συνεχές μαρτύριο χωρίς ανάσταση. Έτσι, γιατί αυτός που δέχεται να μαρτυρήσει χάρη της αγάπης όμως, όχι ψυχοπαθολογίας, ελπίζοντας την ανάσταση, όχι των νεκρών, στην ανάσταση του γάμου δηλαδή, εδώ σε αυτή τη ζωή έχει καλώς. Εάν όμως όλα είναι παραιτημένα και απλά λέμε υπάρχουμε και ας υποφέρουμε μέχρι να πεθάνουμε, αυτό δεν είναι ο γάμος της Εκκλησίας μας. Είναι ένας μαζοχισμός. Και καλό είναι, αν το καταλάβουμε, να προσπαθήσουμε με τη χάρη του Θεού να το αλλάξουμε. Αν δεν γίνεται, τι να κάνουμε? Προσβάλλει πια τη λογική του ότι η ατέρμονη, λέει η κυρία Παμουνάκη, ακόμη και η γελία κατάσταση, αλλά ποιος λέει πως η συναισθηματική, η ψυχολογική ζωή μας έχει μεγάλη σχέση με τη λογική? Το ηλικιωμένο πια ζευγάρι συνεχίζει να ανταλλάσσει κατηγορίες ενοχογόνες, οι οποίες ρίχνουν κι άλλο λάδι στη φωτιά που τους έχει σμιλέψει την ύπαρξη μισό αιώνα τώρα με τις φλόγες. Ένα μάταιο αλλά ψυχοπαθολογικά ισχυρό δικαστήριο ανάμεσά τους. Τους κρατά σε εγρήγορση που δεν αντέχουν να χάσουν, γιατί δεν θέλουν να χωρίσουν και να ηρεμήσουν, θέλουν να δικαιωθούν. Να κερδίσει ο εγωισμός που οι ενοχές καλλιεργούν με ειδική τέχνη,
Είναι ίσως και αυτό σχέση, μαύρη, αλλά ισχυρή σχέση. Τι να πω. Θυμάμαι εκείνο το τρομερά ενδιαφέρον μυθιστόρημα του Πασκάλ Μπρικνέρ, «Τα μαύρα φεγγάρια του έρωτα». Δύο παντρεμένα ζευγάρια νεαρών Γάλλων ξεκινούν ένα μακρύ ταξίδι προς την Ανατολή. Τις Ινδίες, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν της μόδας τέτοιοι προορισμοί τα χρόνια που το μυθιστόρημα γράφτηκε. Το ένα ζευγάρι ήταν καλότροπο, ευγενικό, αγαπημένο, με σεβασμό και λεπτότητα μεταξύ τους. Το άλλο, δύο θηρία στο κλουβί που υπάρχουν για να αλληλοεξοντωθούν με κάθε τρόπο και με τον πιο αποτρόπαιο και ανήθικο. Στο τέλος του βιβλίου και του ταξιδιού, το πρώτο, το ευγενικό, καλή αγωγή ζευγάρι έχει χωρίσει, το δεύτερο αχώριστο συνεχίζει το βάρβαρο παιχνίδι του. Με άλλα λόγια, φίλοι ακροατές, μένουμε μαζί στο γάμο, όχι απλά αυτό που λέει ο πολλής κόσμος για να περνάμε καλά, αλλά να είμαστε χαρούμενοι, να αγαπάμε ο ένας τον άλλο, και αν τα πράγματα δεν είναι καλά, να προσπαθούμε και με τη βοήθεια του πνευματικού ή του ψυχολόγου και με τη δική μας πάνω απ' όλα προσπάθεια να ανατρέψουμε την κατάσταση και να κάνουμε τα πράγματα λίγο καλύτερα. Αλλά υπάρχουν πολλοί γάμοι που δεν τους περνάει καν από το μυαλό στο ζευγάρι να κάνουν μια προσπάθεια για τη σωτηρία του γάμου τους και επομένως διατηρούνται σε αυτόν χωρίς προοπτική. Και λέμε είμαστε παντρεμένοι, αλλά επί της ουσίας δεν είμαστε. Δηλαδή, αν δεν συμβαίνει και για εμάς τους χριστιανούς. Γάμος δεν υπάρχει μόνο στο χριστιανισμό, υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Για εμάς τους χριστιανούς όμως. Αν διαβάσουμε και καταλάβουμε την ακολουθία του γάμου και τη συγκρίνουμε με αυτό που ζούμε στο γάμο μας, αν δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ των δύο, τότε τι εκκλησιαστικός γάμος είναι αυτός?

Το περίπλοκο που δυσκολεύει και άλλο τα πράγματα, λέει η Μάρο Βαμβουνάκη, το είπαμε και πιο πάνω, είναι που οι ενοχές δεν συνδέονται μόνο με το συγκεκριμένο άτομο που τις προξενεί τώρα, αλλά μεταβιβάζονται και συνδέονται αργότερα και με άλλα άτομα, τα οποία θα μας θυμίζουν το πρώτο σημαντικό πρόσωπο που μας τις πρωτοέσπηρε. Το γράψαμε ήδη πως αν ένα σύζυγος σου θυμίζει τον αυστηρό σου πατέρα, και πόσο συχνά συμβαίνει αυτό, η ευθυξία μας σε παρατηρήσεις από μέρους του σύζυγου είναι υπερβολική και δυσανάλογη. Φορτισμένη ήδη από το παρελθόν σου με κάτι παρόμοιο, μπορείς να γίνεις θηρίο ή ράκος από μια μικρή παρατήρηση για μια μικρή πράξη σου. Ακόμη και ένα άτυχο αστείο μπορεί να σε φουντώσει. Ο μπαμπάς έχει κάνει τέλεια τη δουλειά του στις ευαισθησίες σου. Η μεταφορά πρώιμων ή παλιότερων ενοχών σε νέες σχέσεις είναι μια συνηθισμένη κοινή νεύρωση που όμως παραμορφώνει και τορπιλίζει το δρόμο μας προς μια ευτυχία, προς μια ηρεμία τουλάχιστον. Θυμάμαι πάντα με θλίψη άνθρωπο κοντινό μου που, έχοντας νεότατος αδικήσει βαριά την κοπέλα του την οποία λάτρεψε, χάλασε τη ζωή του και όχι μόνο. Αφού αραβωνιάστηκαν, έφυγε εκείνος για τη στρατιωτική του θητεία, που τότε διαρκούσε 2 έτη, σε συνοριακή απόμακρη γωνιά της πατρίδας. Στην επιστροφή του όμως πίσω στην πόλη τους, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, γιατί παίζονται πολλά και πολλοί σε τέτοιες παρεξηγήσεις, πληροφορήθηκε ότι η λατρεμένη όμορφη αραβωνιαστικιά έφτιαξε ερωτικό δεσμό με φίλο του όσο εκείνος υπηρετούσε. Έγινε βέβαια ο χαμός. Ο γάμος ματαιώθηκε, τη χώρισε, πέρασε καιρός, εκείνη παντρεύτηκε άλλον και έφυγε σε άλλη χώρα ρίχνοντας πέτρα πίσω. Η αλήθεια, που πάντα αλλά αργά αναδύεται, φανέρωσε πως η απιστία της με το φίλο του ουδέποτε συνέβη. Επρόκειτο για μια καλωστημένη πρόστιχη συκοφαντία από φθονερούς, τέτοιους που πάντα πρόθυμοι καιρο φυλακτούν κοντά στους επιτυχημένους και τους ευτυχισμένους. Την αδίκησε λοιπόν και διέλυσε παντοτινά, όπως αποδείχθηκε, και τη ζωή του. Κάποτε αποφάσισε να παντρευτεί με προξενιό. Η ψυχή του δεν διέθετε υπόλοιπα δυνάμεων να αγαπήσει πάλι. Γνώρισε διάφορες. Εκείνα τα χρόνια όλοι γύρω σου είχαν μια καλή νύφη να γνωριστείτε και βλέπουμε. Δεν του άρεσαν ή δεν μπορούσε να ξεχάσει τη μεγάλη αγάπη, ώσπου του σύστησαν άλλη μια κοπέλα. Αυτή του άρεσε λιγότερο από όλες, ήταν όμως σεμνή, ταπεινή και λιγομίλητη. Το βράδυ μετά την έξοδο σε ζαχαροπλαστείο, τη γύρισε στο πατρικό της και την καληνύχτησε. Εκείνη, όπως ετοιμαζόταν να κατέβει από το αμάξι του, εντελώς αθώα και αυθόρμητα, άφησε να της ξεφύγει ένας αναστεναγμός. Ο αναστεναγμός που ακούστηκε μέσα στην ησυχία της επαρχιακής νύχτας ήταν σαν στιλέτο που του κάρφωσαν στην ψυχή. Είχε εντελώς αποφασίσει ότι δεν θα ξανάβλεπε ποτέ την ησυχή ασκημούλα κοπέλα, αλλά τώρα ανατράπηκαν τα πάντα στο κεφάλι του. Την πόνεσε. Τη λυπήθηκε. Δεν ήθελε με τίποτα να την πληγώσει. Ήδη είχε πληγώσει βαθύτατα την αδικημένη αραβωνιαστικιά. Μπορεί και να είχε ανάγκη μια τιμωρία για εκείνο το παλιό του έγκλημα. 2 μέρες μετά είπε το ναι στον συγγενή που τον προξένευε και προχώρησε σε γάμο με το κορίτσι που δεν του άρεσε, αλλά ο αναστεναγμός της τον μαχαίρωσε. Προσπάθησε να φέρνει στο νου του τα προσόντα της, τον ήπιο ευγενικό της χαρακτήρα, την προθυμία της το σωστό, την οικοκυρωσύνη της, μια περιουσία της σχετικά καλή, το γερό σώμα της που θα του γεννούσε παιδιά. Τα παιδιά ήταν το όνειρό του, το σωτήριό του όνειρο. Πολλοί θα συγκινηθούν και θα πούν: τι ευαίσθητος, φιλότιμος άντρας, τι συνέστημα. Στο κάτω-κάτω τέτοιοι λογικοί γάμοι με λογικές ήσυχες γυναίκες πετυχαίνουν καλύτερα. Δεν πέτυχε, δεν καρποφόρησε καν παιδιά, ήταν μια άτονη, άχρωμη συγκατοίκηση, αν και ο ένας εκτιμούσε τον άλλον και τον σεβάστηκε. Όταν τα αισθήματα
είναι άτονα και άχρωμα, είναι πιο εύκολες οι άτονες συμπεριφορές και η επιφανειακή ηρεμία. Δεν σε ανάβει τίποτα. Γύρω στα 55 του χρόνια εκείνος, ο από λάθος απατημένος στρατιώτης των συνόρων, επιτυχημένος οικονομικά και κοινωνικά στην πόλη όπου γεννήθηκε και ζούσε, αρρώστησε βαριά από ανίατη ασθένεια και σύντομα πέθανε. Παντρευόμαστε όχι επειδή λυπόμαστε έναν άλλον ή μία άλλη φίλη ακροατές, αλλά επειδή τον αγαπούμε. Σας είχα πει και για το μυθιστόρημα «Ο επικίνδυνος ίκτος» του Στέφαν Τσβάιχ, όπου ο πρωταγωνιστής από ίκτο μένει κοντά σε μία κοπέλα η οποία είναι ανάπηρη, δεν μπορεί να περπατήσει καλά, ζει περισσότερο στο αναπηρικό αμαξίδιο, παραμένει όμως κοντά της από ίκτο, με καταστροφικά αποτελέσματα και για τους δύο. Συνεχίζουμε. Συνάντησα κάποτε, λέει η Μάρο Παμβουνάκη, σε ψυχοθεραπεία μια γυναίκα στα 40 με 45 που ζητούσε να καταλάβει τον άνθρωπο που είχε παντρευτεί. Δεν είναι ασυνήθιστο. Όταν πρωτοσυναντάς κάποιον που σε ελκύει, σε μαγνητίζει όλο και πιο δυνατά, αρχίζει ανάμεσά σας το μέγα μυστήριο, το ακαταμάχη του έρωτα, γίνεται ο κυρίαρχος των λογισμών σου και των παραλογισμών σου, τον ποθείς, σε ποθεί, πετάτε στα σύννεφα σαν εραστές ευδαίμονες μέσα σε πίνακες του Σαγκάλ, είστε κατάπληκτοι από το αδιανόητο της οικειότητάς σας. Είναι από τα ισχυρότερα σημάδια πως προορίζεστε να ζευγαρώσετε τούτη την οικειότητα, την αλληλοαναγνώριση από τις πρώτες ματιές.

Μα είναι σαν να τον γνωρίζεις από τη στιγμή που γεννήθηκες, μα είναι σαν να την ήξερες και πριν γεννηθείς. Δεν ήρθε απ' έξω να σου χτυπήσει την πόρτα. Αναδύθηκε από μέσα σου, από τον μπλε βυθό μιας αρχαίας γνώσης σου. Τον αγάπησες γιατί τον ξέρεις καλά. Και τον ξέρεις καλά γιατί τον αγάπησες. Το ένα ενισχύει το άλλο και οι βεβαιότητες πως είναι ο άνθρωπός σου παγιώνονται. Θα τον εμπιστευτείς και ας είναι απατεώνας. Κατά κόσμον μπορεί να είναι ό,τι θέλει. Για σένα είναι εξ ουρανού άγγελος. Ναι, τον ξέρεις. Το είδες αυτό. Μόλις σου τον σύστησαν. Γι' αυτό τον ερωτεύτηκες. Γιατί είναι το άγνωστο δικό σου, το πιο γνώριμο. Είναι το αναπόφευκτο. Και έρχεται μια μέρα, σύντομα, ή πολλά χρόνια μετά, που με χτυποκάρτη τηλεφωνά σε μια ψυχολόγο που σου σύστησαν ως ειδική σε ανδρόγενες σχέσεις. Δεν έχει ώρα διαθέσιμη αυτή τη βδομάδα, καίγεσαι, την οικετεύεις, ότι η ανάγκη σου είναι άμεση, υποχωρεί, βρίσκει ένα κενό αργά το βράδυ, μπορείτε τόσο αργά, μπορείς τα πάντα. Τρέχεις, φτάνεις, δεν υπάρχει πόντος γης να παρκάρεις, θα το αφήσεις στη μέση της ασφάλτου εν ανάγκη, ο Θεός ελυπάται και να κάποια φώτα αμαξιού ανάβουν, κάποιος ετοιμάζεται να φύγει και να σου χαρίσει τη θέση του. Φτάνεις στην είσοδο στο ασανσέρ στο διαμέρισμα, ανοίγεις, αρέσει. Όπως και να έδειχνε, θα σου άρεσε, είναι ο σωτήρας σου, δεν έχεις άλλη ελπίδα. Ο ιερέας που πριν από μέρες απευθύνθηκε σε συμβούλεψε να σηκώσεις το σταυρό σου. Έχει και σταυρό η αγάπη, κατέληξε. Υπομονή. Δεν αντέχεις την υπομονή ποτέ σου. Σε τρελαίνει και οι λογισμοί σου μαυρίζουν όλο και περισσότερο. Η ψυχολογία ως επιστήμη θα είναι πιο σβέλτη από τους ρυθμούς των πνευματικών. Έτσι σκέφτεται. Κάθεσαι σε πολυθρόνα στο γραφείο της ψυχολόγου και ομολογείς. Παντρεύτηκα έναν άγνωστο. Ζω χρόνια με ένα ένιγμα, γρίφος. Βοηθήστε με σας παρακαλώ να τον καταλάβω. Νιώθω σαν να είμαι όμοιρος κάποιου άγνωστου παντελώς. Η ψυχολόγος ερωτά αν συνέβη κάτι απροσδόκητο ή αν αυτή η ιδέα σχηματίστηκε μέσα σου από καιρό. Απαντάς πως και τα δύο. Από καιρό βλέπεις και αισθάνεσαι διαφορές. Αλλά πρόσφατα συνέβη κάτι σαν να έπεσε κεραυνός. Είναι από τα συχνά αιτήματα αυτό στις πρώτες συνεδρίες. Ότι ο σύζυγος εν τέλει κρύβει έναν άγνωστο εντός του, ενίοτε ανυπόφορα βαρετό, ενίοτε επικίνδυνο. Στις επόμενες συνεδρίες που διαρκούν περισσότερο από το αναμενόμενο, συνάντηση τη συνάντηση, προβάλλεις το ότι γρίφος και ένιγμα είναι ο άλλος που συζείς. Διότι γρίφος και ένιγμα σου είναι ο εαυτός σου. Άλλα θες, άλλα νομίζεις πως θες και άλλα ζητούν από σένα οι άλλοι να θες. Μπορεί η αλυσίδα ετούτη να προσθέτει και άλλους κρίκους και εσύ να τυλίγεσαι ασφυκτικά μέχρι η γεύση της ακατανόητης κατάθλιψης να σου γεμίσει το στόμα με χώμα. Ο σύζυγός μου είναι ακατανόητος. Η σύζυγός μου δεν ξέρει τι θέλει. Εκείνη δεν ξέρει τι θέλει. Ή εσύ το αγνοείς. Ή δεν θες καν να την ακούσεις. Πιθανόν να σου εξηγεί από αιώνες. Αλλά εσύ δεν δίνεις σημασία. Δεν πολυπιστεύεις τις γυναικείες ιστερίες. Περίεργο, αλλά τα ζευγάρια, ιδίως τα πολύχρονα ζευγάρια, δεν ακούνε ο ένας τον άλλον. Σαν να γνωρίζουν οι ίδιοι τι έχει υποθεί και να μην προσέχουν. Έχουν κουραστεί. Πιστεύουν πως τίποτα πια δεν αλλάζει και αφήνονται. Αλλάζει όμως. Κάτι συμβαίνει μια μέρα προς το χειρότερο. Όσο περνούν τα χρόνια που ζω και εργάζομαι, όσο δουλεύω και ακούω πολλά και διάφορα, υποπτεύομαι πως μπορεί να μην έχει τόσο τεράστια σημασία να καταλάβεις τον άλλον όσο να τον αγαπάς. Συγγνώμη, ίσως σοκάρει αυτό που λέω, αλλά έχω κουραστεί από τη λέξη «καταλαβαίνω». Δια της λογικής δηλαδή. Δεν θα καταλάβεις όσο πολλά θες, διότι ο άνθρωπος είναι εν τέλει λογικά ένα ένιγμα. Κάθε τόσο θα βλέπεις πάνω του πράγματα ακατανόητα,
στον αδελφό σου, στον άντρα σου, στη γυναίκα σου, στο παιδί σου. Στο παιδί κι αν είναι οι εκπλήξεις και οι αλλαγές απίστευτες. Και όσον αφορά το σύζυγο της κυρίας που τον γνώρισε ως απολύτως γνώριμο και τώρα τον βλέπει ακατανόητο και τρελαίνεται, τι να πει κανείς. Τι να καταλάβεις δηλαδή με τον στενά δικό σου άλλον, αφού ούτε αυτός ξέρει τον εαυτό του, έναν εαυτό που με τον καιρό παραλάσσεται. Ο δε ψυχοθεραπευτής, ο κάθε ψυχολόγος, θα προσπαθεί να σου πει διάφορα από όσα η επιστήμη του τον έχει διδάξει, γενικότητες και κατηγοριοποιήσεις κατά κανόνα, χωρίς μάλιστα να έχει συναντήσει ποτέ αυτόν τον μυστήριο και διαρκώς ζητούμενο σύζυγο. Μιλάμε επί ώρες για έναν που ποτέ δεν είδε. Λέγεται πως πρέπει να τον σχηματίζει στο νου του μονάχα από τις διηγήσεις σου και το πως τον θεωρείς εσύ. Δεν συμφωνώ. Υπάρχει μια πραγματικότητα εκεί έξω που μετρά. Ο Φρόιντ επιμένει πως ψυχική υγεία είναι η επαφή με την πραγματικότητα. Δεν θέλω να συμπεραίνω για έναν σύζυγό σου μη πραγματικό. Δεν γίνεται. Όχι άλλη πλάνη. Η αλήθεια μόνο σώζει και η αλήθεια δεν κρύβεται πάντα στις διηγήσεις ή στο παραλήρημα του πελάτη σου. Για ένα μονάχα είμαι όλο και πιο σίγουρη. Όσο περνούν τα χρόνια, όσο ζω και ακούω πολλά και διάφορα, υποπτεύομαι πως μπορεί να μην έχει τόσο τεράστια σημασία να καταλάβεις τον άλλον όσο να τον αγαπάς. Τι να καταλάβεις δηλαδή, αφού ούτε αυτός ξέρει τον εαυτό του, ούτε εσύ γνωρίζεις ποια θα είσαι αύριο. Γίνεται να τον αγαπάς έτσι όπως είναι και όπως τότε που τον αγάπησες, στην αρχή, σαν ένα άγνωστο γνωστό δηλαδή.

μια ωριμότητα και δεξιότητα σε χειρισμούς των σχέσεών σου, στην αυτοκριτική, σε μια χαλάρωση του να μιλάς και να ακούγεσαι προσεκτικά από έναν τρίτο. Βοηθάει και πολύ μάλιστα υπό όρους. Υπάρχουν άνθρωποι, φίλοι ακροατές, που βεβαιώνουν με θέρμη πως μια ψυχοθεραπεία τους ξεκόλλησε από λαθεμένες ιδέες και υποθέσεις και προχώρησαν μπροστά. Δίχως ετούτες τις συνεδρίες ακόμη θα έμεναν ακίνητοι και κολλημένοι, να φθήρονται με τον καιρό σε νοσηρή αδράνεια. Γιατί η αδράνεια είναι σοβαρή ασθένεια. Όσο μένεις ακίνητος, τόσο βουλιάζεις. Δεν μένεις ακίνητος, καταπέφτεις. Προσπαθώ όμως να πω ότι όσο και να γνωρίσουμε τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου που μας ενδιαφέρει, όσο και να μοιραστούμε μαζί, όσο και να βιώσουμε και να συμβιώσουμε, πρέπει επιτέλους να αποδεχτούμε πως ο άλλος, ο πιο δικός μας άλλος, δικαιούται να παραμένει αυτό που είναι, μια άβυσσος και ένας ωκεανός. Ανά πάσα στιγμή, μια αναπάντεχη συμπεριφορά του μπορεί να μας εκπλήξει, να μας καταπλήξει, να μας κατακεραυνώσει, να ψιθυρίσεις ή να ξεφωνήσεις. Δεν είναι δυνατόν. Όμως είναι. Όπως είναι δυνατόν και εσύ ο ίδιος να πράξεις κάτι που ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί ο πιο δικός σου άνθρωπος, αλλά ούτε εσύ ο ίδιος αυτοπροσώπος μπορούσες να διανοηθείς. Οι εκπλήξεις από τον εαυτό είναι πολλές. Όμως όταν αφορά εμάς τους ίδιους, ο νους μας ξέρει να επικαλείται πλήθος δικαιολογίες για να εξηγήσει την άσχημη έκπληξη, πράγμα που ο δόλος μας συμβαίνει όταν εμφανίζονται εκπλήξεις, ειδικά δυσάρεστες, από τον άλλον. Γενικά είμαστε επιοικέστατοι με τα δικά μας και καταπέλτης με τα ελαττώματα του άλλου. Βέβαια, το είπαμε ήδη με πολλούς τρόπους. Ο ενοχικός είναι αλλιώς. Τίνει με το ελάχιστο ή με το ανύπαρκτο να κατηγορήσει τον εαυτό του. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον αυστηρό απέναντί του και έμαθε πως γεννήθηκε βασικά φταίχτης. Το δικαστήριο που εγκατέστησαν εντός του οι γονείς ή άλλα σημαντικά πρόσωπα τον έχει καθίσει από νωρίς στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Δεν έχει εκπαιδευτεί σε άλλη συνθήκη ζωής. Του συμβαίνει το εξής βαρύτατο για ένα μικρό παιδάκι. Αντί να είσαι αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου, είσαι ένοχος μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Ειδικά παλιότερα, που η εκπαίδευση στο σωστό και το πρέπον ήταν σκληρή, κάποιοι πατέρες και μητέρες έπρεπε να κοιτούν το παιδί με σοβαρό ή και καχύποπτο μάτι, το χάδι απαγορευόταν, το έβγε και το μπράβο με το σταγονόμετρο. Ο Καζαντζάκης γράφει πως ο καπετάν Μιχάλης απαγόρευε στην κόρη του να εμφανίζεται μπροστά του μετά τα 12 χρόνια της. Αργότερα, έπειτα από χρόνια, δηλαδή όταν την είδε να περπατάει στην πλατεία, ρώτησε τους διπλανούς του: «Τι νος είναι τούτη η κοπελιά?» Μα ποια ήταν η ψυχολογία που αναπτύχθηκε σε τέτοια κορίτσια? Ξέρουν άραγε να μας προσδιορίσουν με ακρίβεια οι ανθρωπολόγοι, οι κοινωνιολόγοι, οι ψυχολόγοι? Έγιναν πιο αδύναμα ή πιο δυνατά? Πόσο δυστυχισμένα ή αλλιώτικα από τα σημερινά παιδιά έγιναν, από τις σημερινές γυναίκες, μετά πόσο διέφεραν στο βυθό των αισθημάτων τους? Ένοχα λοιπόν παιδιά μέχρι αποδείξεως του εναντίου, για να μην πάρουν αέρα τα μυαλά τους. Και ξέρουμε πόσο δύσκολα πείθονται τέτοιοι σκληροί γονείς για αθωότητες. Πώς να μην υιοθετήσεις κι εσύ το ρόλο τους απέναντι σε όσα κάνεις, ακόμη και σε όσα σκέφτεσαι, σε όσα γλιστράει η ατίθαση φαντασία? Σε φανατικά θρησκευτικά περιβάλλοντα ο Θεός δεν είναι πρωτίστως Θεός αγάπης και συγχώρεσης. Είναι κριτής και τιμωρός. Ο Θεός είναι απειλή. Το να εμπλακείς σε μια τέτοιου είδους πίστη σημαίνει ότι ήδη πέρασες από νωρίς την κόλαση. Ειδικά στην εποχή μας, όπου από την άλλη όχθη, την άθεη και ευρέως διαδεδομένη, παρακολουθείς την έννοια της ελευθεριότητας να θριαμβεύει, ακόρεστη και πλημμυρισμένη από γοητευτικά ειδονιστικά συνθήματα, τον γενικευμένο αγνωστικισμό να λύνει αλυσίδες.

και ο μηδενισμός που καλεί στην απόλυτη απελευθέρωση από δόγματα και εντολές που δεσμεύουν. Έχει βέβαια την κατάθλιψή του όλο αυτό, όμως σου παραδίδει και μια ηλικιώδη πρόταση ζωής, άκρος αγυνευτική και αστυνακριβοπληρώσεις ίσως. Μια καταραμένη γενιά ποιητών λατρεύτηκε σαν άφταστο πρότυπο, άφταστο όχι γιατί ήταν καταραμένη αλλά ταλαντούχη. Για τον έφηβο τέτοιες ειρήνες καλούν και μετρούν ποικιλότροπα. Ποτέ όσο σήμερα το ταξίδι δεν ήταν τόσο απεριόριστο. Εσύ και ο εαυτός σου μόνοι, ενίοτε και κάποιοι δεσμοί χαλαροί, πας και έρχεσαι όπου θέλεις και όποτε θέλεις. Ένα δήθεν παντού σε προκαλεί. Τα πάντα επιτρέπονται μια και δεν υπάρχει Θεός. Λυτρωμένος, αλλά και αβοήθητος, δεν αντέχεται εύκολα για πολύ αυτό. Μέχρι ένα επίπεδο. Όλα γύρω φαντάζουν απελευθερωτικά αποτύψεις. Δεν είναι όμως έτσι. Οι ενοχές έχουν βαθύτερα πλοκάμια και ρίζες κάτω από το επίπεδο της ελευθεριότητας. Του κάνω ό,τι θέλω δηλαδή. Οι πόρτες ανοιχτές, το κλειδί στο χέρι σου και όμως δεν φεύγεις από το σπίτι σου και τον υπολογιστή σου. Και αν γλίτωσες από τα πρέπει και τις εντολές, υπάρχει η ανία. Φαίνεται πως ο άνθρωπος έχει ζωτική ανάγκη τα όρια. Δίχως όρια δεν αντέχει να πορεύεται. Όλο χάνεται στο δρόμο. Μια κόπωση. Θα πάει να γυρέψει άλλες νομοθεσίες να μπει. Σε κόμματα, σε φιλοσοφικές σέχτες, σε ιδεολογίες πιο απαιτητικές και αυστηρές και από τους γονείς όταν ήταν μικρός. Μετά τις ενοχές του καλού παιδιού, θα αποκτήσει και τις ενοχές του καλού οπαδού. Νέες ενοχές θα προσθεθούν στις παλιές, τις παιδικές και το αίσθημα πνιγμού θα τον στρέψει σε διεξόδους από λησμονιά συνάρκωσης, ενός περίεργου βοβού πόνου. Δίχως υγιή πνευματικότητα, η ζωή είναι κόλαση και η άλλη είναι κόλαση έτσι κι αλλιώς ισχυρίζεται ο Σάρτρ και οι υπαρξιστές που τόσο μάγεψαν γενιές. Γενιές περήφανες, που ξέφυγαν από τις φυλακές όπου έζησαν έφηβοι οι γονείς τους, αλλά και αλόκοτα μελαγχολικές έως καταθλιπτικές γενιές. Μα τι τους λείπει, είναι το διαρκές ερώτημα. Ένας αδιέξοδος στίχος ακολουθεί την προηγούμενη πρώτη εφορία και ένα άσθμα την προηγούμενη βαθιά ανάσα. Δεν είναι απλή εν τέλει η κατάκτηση της όντως ελευθερίας. Και αν την ελευθερία κάπως την κατακτήσει, τι να την κάνει δίχως νόημα. Ο άνθρωπος λες και γεννήθηκε για να μην ξέρει τι θέλει, ενώ νομίζει ότι ξέρει. Χάνει πολύ χρόνο, πολύ ζωή μέσα σε αυτή την παρεξήγηση.

0: λίγα λεπτά στη διάθεσή μας να ξεκινήσουμε και ένα ακόμη κεφάλαιο από το βιβλίο «Ο ενοχικός άνθρωπος» της Μάρος Βαμβουνάκη, εκδόσης «Ψυχογιός», οι ενοχές του φανατικού. Προφανώς και του θρησκευόμενου φανατικού, δεν λείπουν καθόλου. Γιατί από πάντα νομίζω πως ο φανατικός άνθρωπος είναι ένα πλάσμα βαριά ενοχικό που επιλέγει τον ζωφερό δρόμο, όπου τρέχει και ουρλιάζει με μίσος για όσους θεωρεί ότι τον αδικούν. Με τον καιρό, το σκοτεινό αντικείμενο του πάθους του εξαπλώνεται και περιλαμβάνει όλο και πιο πολλούς. Όλους όσοι δεν συμφωνούν με τις στενόμυαλες θέσεις του και μάλιστα επιλέξει και επακριβώς. Όλο και πιο επιλέξει, όλο και πιο επακριβώς. Καταλαβαίνετε βέβαια γιατί είπα προηγουμένως ότι αυτού του είδους ο φανατισμός ή γενικότερο ο φανατισμός αφορά και εμάς τους χριστιανούς, αν και επέλεξε τη λέξη θρησκευόμενος, γιατί ο χριστιανός έχει πίστη και δεν φανατίζεται, δεν νιώθει το έδαφος να φεύγει κάτω από τα πόδια του όταν ακούει μια διαφορετική άποψη. Δεν λέω διαφορετικό δόγμα, δόγμα είναι αυτό στο οποίο πιστεύω, στο Θεό, το σύμβολο της πίστεως. Αυτό το πιστεύουμε κατά λέξη. Αν υπάρξει όμως μια διαφορετική άποψη σε επιμέρους θέματα, εκεί ο άνθρωπος που δεν πιστεύει και που νομίζει ότι πιστεύει τρελαίνεται εντός ή εκτός εισαγωγικών και βγάζει ένα φανατισμό, γιατί δεν αντέχει να ακούει μια διαφορετική άποψη. Γιατί δεν αντέχει? Γιατί θεωρεί ότι οι δικές του απόψεις, επαναλαμβάνω, όχι το δόγμα, είναι όλη η πίστη και η οποία δεν στέκεται κάπως σταθερά. Είναι σαν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα, οπότε όταν του βγάζει κάποιος ένα από αυτά νομίζει ότι όλη η πίστη του καταραίει. Επομένως γι' αυτό αναζητάει αυτός ο φανατικός να συμφωνείς με όλα όσα λέει επακριβώς, όπως τονίζει εδώ η Βαβουνάκη. Του συναντάμε αυτούς τους τύπους στην πολιτική, στις τέχνες, στις θρησκείες, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στις ιδεολειψίες, στη λατρεία και στο μίσος προς τον εαυτό τους, που εν τέλει είναι ο μέγας τους αντίπαλος. Ο κόσμος πάσχει από φανατισμούς, τους οποίους φανατισμούς χρησιμοποιούν οι πολιτικοί και οι φυλάργοι της γης, και η ζωή γίνεται κόλαση. Μια είδη κόλαση, αφού τα ιερά λόγια διδάσκουν ότι από εδώ κάτω αρχίζει ο παράδεισος, από εδώ και η κόλαση. Αυτές οι καταστάσεις δεν είναι τόπος, είναι τρόπος, ο τρόπος μας. Ας ξεχάσουμε εν πρώτης κάθε χαζή εγωιστική προκατάληψη και ας είμαστε με το μέρος κάθε αθώου, όπου και να ανήκει και που πληρώνει φρικτά την παράνοια. Η κακία, η βία, το ψέμα, η υποκρισία, η εκμετάλλευση είναι παράνοιες και διαστροφές της ψυχής. Η υγιής φυσική ψυχή είναι καθαρή, διαλέγει να είναι καθαρή. Ας μη μας γίνεται αιμονή να κατηγορούμε διαρκώς και μονομερώς μια πλευρά, μια άποψη, μια χώρα, αισθανόμενοι πως με τα μεγάλα ατελείωτα λόγια εξαγνιζόμαστε από τις ενοχές μας. Είμαι υπέρ των αθώων που πληρώνουν αδίκως τα χάλια μας, όπου και αν ανήκουν, όπου και αν ζουν. Για τον φανατικό, τον πυροδοτούμενο από την οργή των ενοχών του, η ανακάλυψη του διαδικτύου, της αλληλογραφίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ιδίως στο Facebook, όπου μπορεί να ρητορεύει και να κατακεραυνώνει ασύστολα, έπεσαν στην κοινωνία σαν δώρο, σαν μάνα εξ ουρανού. Μέσω αυτών των μέσων ως χρήστες αρχίσαμε να αναγνωρίζουμε πως η νοσηρότητα και η μοχθηρία στον κόσμο είναι τελικά απίθμενες. Και η καλοσύνη και η ευφυΐα έχουν στα ηλεκτρονικά μέσα τη θέση τους, δεν μπορώ να πω. Αυτό το άλας της γης που κάθε τόσο προβάλλει στις μικρές μικρούτσικες οθόνες μας μας κρατάει όρθιους να συνεχίζουμε και να μην πέφτουμε κατά γης, παρατημένοι έπειτα από τόση απογοήτευση. Μα τι οθεί ένα άτομο να βγαίνει, να κατηγορεί, να εξευτελίζει, να καταργέται επώνυμα ή ανώνυμα ανθρώπους άγνωστους με την αφορμή μιας γνώμης τους στο διαδίκτυο? Πίσω από την αφορμή ποια είναι η αιτία? Τι είδους μεταβίβαση κάνει στον άγνωστο χρήστη και τι του ικανοποιεί μια τέτοια χυδαία επίθεση? Σε ποιον απευθύνεται αυτή η επίθεση, αυτή η μοχθηρία? Ποιος του έφταξε στην πραγματικότητα? Γιατί δεν είναι λογικό να του έφταξε μια σύντομη γραπτή γνώμη ενός ξένου ανθρώπου? Δεν αρκεί, δεν δικαιολογεί τόση καταστροφική μανία. Είναι φορές που αισθάνεσαι πως αν σε είχε κοντά του αυτός ο άγνωστος, που σου επιτίθεται με σχόλια θα σε χαστούκιζε, θα σε μαχαίρωνε, τόση είναι η μαύρη του ένταση που εισπράττεις. Έχουν και οι γραπτές λέξεις το ζωντανό φορτίο τους, το συνέστημα είναι και γραπτό, όλη η λογοτεχνία των αιώνων σε αυτή την ικανότητα βασίστηκε, του γραπτού λόγου που μπορεί να πάλεται, να μεταφέρει και να συγκινεί. Ναι, λοιπόν, όλο το λέμε, υπάρχει το κακό και η δυσόδης πηγή του. Όμως, ψυχολογικά, ποια αλυσίδα εμπειριών και τραυμάτων οδήγησε τον χρήστη σε τόση βάρβαρη επιθετικότητα? Ο πολιτισμένος άνθρωπος, όσες κι αν κουβαλά ενοχές, τραύματα και οργή, έχει εκπαιδευτεί, έχει εκπαιδεύσει βασικά ο ίδιος τον εαυτό του, να προσέχει πώς θα συμπεριφερθεί. Από περηφάνεια και εγωισμό, έστω αποφεύγει τον αυτοεξευτελισμό του εσωτερικού κτίνους. Μπορεί ο Φρόιντ να θεωρεί τις μεγάλες εγκράτειες, νοσογόνες και αιτίες νευρώσεων και ψυχώσεων, όμως φαντάζεστε έναν κόσμο όπου ο ένας θα δάγκωνε όποιον αντιπαθεί? Προσωπικά προτιμώ να πάω σε μια πολιτεία νευρωσικών παρά σε μια περιοχή κανιβάλων. Σωστό. Εδώ θα τελειώσουμε και για σήμερα. Μάρο Βαμβουνάκη, ο ενοχικός άνθρωπος, εκδόσεις Ψυχολιός, ένα βιβλίο που μας ενδιαφέρει να σκεφτούμε και άλλα πράγματα, γιατί έχουμε μια τάση χριστιανή προφανώς να είμαστε ενοχικοί. Επαναλαμβάνω, ένοχος είναι αυτός που φταίει για κάτι, ενοχικός είναι αυτός που δεν φταίει για κάτι, αλλά αισθάνεται ότι είναι ένοχος και όχι ενοχικός, δηλαδή κάτι που δεν πάει καλά, ας πούμε, στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και τα βάζουμε έτσι με τον εαυτό μας χωρίς λόγο. Και είμαστε επιρρεπείς εμείς οι χριστιανοί, γιατί διαβάζοντας, ας πούμε, από ένα προσευχητάρι, διαβάζουμε συνεχώς για αμαρτίες, τις περισσότερες από τις οποίες δεν κάναμε εμείς προσωπικά, έτσι. Αλλά έχουμε κάνει αμαρτίες. Οι δικές μας αμαρτίες, λοιπόν, απαιτούν συγχώρηση. Ζητάμε από το Θεό συγχώρηση. Δεν μπορούμε να ζητάμε από το Θεό να συγχωρήσει αμαρτίες τις οποίες δεν κάναμε. Έτσι, είναι προφανές νομίζω αυτό. Άρα δεν φταίμε για όλα. Ας προσέξουμε πού ακριβώς φταίμε. Δεν είναι εύκολο πράγμα να το εξακριβώσουμε. Και ας σταματήσουμε εδώ και τα ξαναλέμε με αυτό το βιβλίο. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του αξιοναστή. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωήν μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκούς αιώνος, και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσεήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξλοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επί πλοίων πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη και τες αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ονομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Μων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των εν του Αγίου Μωρητού το ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Έλα όμως που τον φοβόντουσαν όλοι και λέγανε τα γνωστά. Είναι καλά στα μυαλά? Του έφυγε το δαιμόνιο ή ξαφνικά θα μας χυμίξει? Αυτό έγινε το 1974 νομίζω, κάπου εκεί. Ξαναγυρίζει λοιπόν στο Λιμωδόν και οι αδελφοί πηγαίνουν στο δεσπότη της Νίκαιας, τον Γεώργιο Παυλίδη, και τον παρακαλούν να τον χειροτονήσει ιερέα και να μείνει εκεί στο Λιμωδόν να τους διακονεί ως ιερεύς. Ο επίσκοπος όμως είχε δύο προβλήματα. Πρώτον, ότι θυμούνταν όλοι ότι τον είχε πλήξει το δαιμόνιο, και δεύτερον, ότι επειδή δεν είχε τις γραμματικές γνώσεις, ήταν της τρίτης δημοτικού, δεν μπορούσε να τον τοποθετήσει στην Αθήνα. Και τότε βρίσκεται ο Άγιος αυτός άνθρωπος, που έγινε μετά αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο Τιμόθεος, Μητροπολίτης Γορτίνης και Αρκαδίας, ο οποίος ήταν στην Καλυβιανή τότε, και αποφασίζει να τον χειροτονήσει εκείνος. Γράφει λοιπόν ένα γράμμα στον Νικαίας και του λέει: «Θα τον χειροτονήσω εγώ, δώσ' μου την ευλογία». Του δίνει την ευλογία και πηγαίνουμε στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής, ο Γέροντας, ο Αριστίδης, η Αργυρό, ο κύριος Χαράλαμπος και εγώ. Και τον χειροτώνησε, παρακαλώ, μέσα στη Σαρακοστή, Σάββατο και Κυριακή. Το Σάββατο τον έκανε διάκο και την Κυριακή τον έκανε πρεσβύτερο και του έδωσε το όνομα Ευμένιος. Ήταν το 1975. Δεν θυμάμαι τις ημερομηνίες καλά γιατί ήμουν παιδάκι. Πάντως, τη μία μέρα έγινε διάκονος και την επομένη πρεσβύτερος. Και όταν λέγανε «Άξιος», φώναζε κι αυτός. «Άξιος, άξιος». Τόση απλότητα είχε στην καρδιά του αυτός ο άνθρωπος. Επιστρέφουμε στην Αθήνα, όπου τοποθετείται κανονικά ιερεύς στο ναό των Αγίων Αναργύρων στο Λιμωδόν, και πλέον ο Ευμένιος γίνεται η χαρά. Η χαρά, η χαρά. Αλλάζει. Δεν είναι μόνο ο μοναχός ο οποίος πήγαινε στους αρρώστους και τους διακονούσε κλπ, αλλά τώρα γίνεται και ο λειτουργός του Θεού, ο λειτουργός του υψίστου. Σχεδόν κάθε μέρα λειτουργούσε. Βέβαια, ελαττώθηκε πολύ η διακονία του προς τους αρρώστους, διότι όλη την ημέρα βρισκόταν σε μια αέναη ακολουθία. Κάνει ακολουθία σχεδόν κάθε μέρα. Είναι φυλακόλουθος στο έπακρον, όπως σας είπα, κάνει όλες τις ακολουθίες που υπάρχουν και προσθέτει κι άλλες. Δηλαδή, τώρα μια παράκληση στην Αγία Μαρίνα, μετά μια παράκληση στον Άγιο Παντελεήμονα, στη συνέχεια άλλη μια παράκληση στους Αγίους Αναργύρους. Και σημειωτέων ότι δεν είχε αρχίσει ακόμα ο κόσμος να έρχεται. Πολύ συχνά μας έχουνε και εμάς το ψαλτήρι. «Έλα Βαγγέλη, ψάλε Βαγγέλη». Γιατί το ίδιο διάστημα είχα αρχίσει να ψέλνω, έκανα μαθήματα και πήγαινα συχνά στο Άγιον Όρος και αντιγράφαμε τους Δανιηλαίους και τη Δοχειαρίου. Ο Γέροντας λοιπόν είχε μια τρέλα, μια χαρά μέσα στην εκκλησία. Έτρεχε πέρα δόθε. Την ώρα της λειτουργίας βέβαια ήταν ιεροπρεπέστατος. Έψελνε πάρα πολύ ωραία. Γλυκύτατα έψελνε. Τον κάνανε επίσης και πνευματικό. Και επειδή είχε μεγάλη πείρα, από εκεί και πέρα αρχίζουν να συμβαίνουν θαυμαστά πράγματα. Και έτσι άρχισε σιγά σιγά να γίνεται γνωστός. Πρώτα πηγαίνανε πολύ λίγοι. Πήγαιναν οι άνθρωποι που εργάζονταν στο νοσοκομείο και είχαν σενική. Δεν έρχονταν κόσμος απ' έξω. Αλλά τον έκαψε αργότερα ο Άγιος Πορφύριος. Διότι ο Άγιος Πορφύριος, όταν πήγαιναν να το χαιρετήσουν, τότε που ήταν πολύ άρρωστος και του είχαν τυλίξει τα χέρια με επιδέσμους, γιατί είχε σταφυλοκοκκική δερματίτιδα, τους έλεγε: «Τι ερχόσαστε σε μένα? Ένας Άγιος υπάρχει. Είναι αυτός ο Άγιος των Λιμωδών». Οπότε άρχισαν να έρχονται καραβιές πικραμένων, αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν καταλάβαιναν τη διάκριση αγιότητας και μαγείας. Πίστευαν δηλαδή ότι θα πάνε να κουμπίσουν έναν Άγιο και ο Άγιος, χωρίς αυτοί να κάνουν απολύτως τίποτα, θα τους τα πάρει όλα τα προβλήματα. Βέβαια, συμβαίνει αυτό μερικές φορές, αλλά δεν είναι αυτό η Εκκλησία. Ο σκοπός του ανθρώπου δεν είναι να γίνει καλά το σώμα του, αλλά πρώτα-πρώτα να αντιληφθεί ποιο είναι το φως του Χριστού. Και πράγματι, αυτό συνέβη πολλές φορές, διότι ο πατήρ Ευμένιος, με τη χάρη που είχε από το Θεό, τους φώτιζε πάρα πολύ τους ανθρώπους. Και όποιος δεν άντεχε, σηκωνόταν και έφευγε, τον έδιωχνε ο ίδιος. Να ξέρετε ότι είχε μία επιθετικότητα σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό που πήγαινε εκεί, με τη διάθεση να τον αγιοποιήσει ή να τον χρησιμοποιήσει μαγικά, τον πέταγε έξω. Τον έπιανε από εδώ και του έλεγε: «Φύγε, φύγε, φύγε». Πάντως ερχόντουσαν τόσοι πολλοί που οι φύλακες του νοσοκομείου είχαν παλαβώσει. Μπαίνανε, βγαίνανε με απαιτήσεις, παλαβομάρες, ούκο λίγα πράγματα. Ο Γέροντας όμως
ολόχαρος τους εξυπηρετούσε. Οι επισκέψεις του πατρός Ευμενίου στο Άγιον Όρος. Ο πατήρ Ευμένιος σιγά σιγά άρχισε να ανεβαίνει πολύ πνευματικά. Είχε αφοσιωθεί στη Θεία Λειτουργία και παράλληλα του άρεσε πολύ να πηγαίνει σε διάφορα προσκυνήματα και να επισκέπτεται πνευματικούς ανθρώπους. Πήγαινε στο Άγιον Όρος 1 με 2 φορές το χρόνο. Πήγαινε στα Κατουνάκια, αλλά δεν ξέρω αν είχε πάει στο γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Πάνω στα Κατουνάκια όμως ήταν κάτι παλαιοημερολογίτες που αγιογραφούσαν πάρα πολύ ωραία για την εποχή εκείνη. Πήγε λοιπόν στον πατέρα Κύριλο που έκανε τις εικόνες και του παρήγγειλε μάλιστα αρκετές. Μετά επέρασε και από το γέρο Παΐσιο. Επήγαινε και στον πατέρα Νικόδημο που σας έλεγα. Έμενε για πολύ καιρό στο περιβόλι της Παναγιάς μας, περίπου 1 με 2 μήνες κάθε χρόνο. Μια φορά είχα ανέβει και εγώ στο Άγιον Όρος και πήγα στην Αγίου Παύλου που ήταν η αγαπημένη του μονή. Και μια μέρα σε μια λειτουργία, την ώρα που έψελαν το χερουβικό, ξαφνικά βλέπω τον πατέρα Ευμένιο να λειτουργεί.

τον αγαπούσαν πάρα πολύ στην Αγίου Παύλου. Ο Παρθένιος, που ήταν άνθρωπος του Θεού, τον είχε καταλάβει και τον είχε βάλει να κάνει μια λειτουργία. Λειτουργούσε λοιπόν ο Παπαευμένιος και από τη χαρά που είχε την ώρα του χεροβικού ύμνου, βγήκε έξω και πήγε και λιβάνισε τα πάντα. Μέχρι τις τουαλέτες έφτασε να λιβανίζει και μετά ξαναγύρισε μέσα. Οι πατέρες κοιταζόντουσαν, αλλά δεν έλεγαν τίποτα. Οι άλλοι στο μεταξύ έψαναν το χειρουργικό 2-3 φορές. Ξαναμπήκε ο γέροντας μέσα και άρχισε να θυμιατίζει όλα τα στασίδια τους και τους πατέρες. Και κανείς δεν μίλησε. Ούτε κανείς κουνήθηκε από τη θέση του, ούτε κανείς του είπε τι κάνεις εκεί. Μόνο εγώ του είπα. Πάτερ, δεν κάνουν έτσι στα μοναστήρια όταν θυμιατίζουν. Ξέρω εγώ, Βαγγέλη μου. Είναι ωραία, είναι ωραία, μου απάντησε. Ο γέροντας αγαπούσε πολύ το μοναστήρι αυτό, όπως και όλο το Άγιον Όρος. Και πολλές φορές που πήγαινε για 1-1,5 μήνα, το γύριζε όλο. Είχε και στο μπογαλάκι του διάφορα πράγματα, λιβάνια, χρήματα και τα μοίραζε σε όλους. Μια μέρα λοιπόν μου λέει, «Βαγγέλη, όλα τα μοναστήρια τα αγαπώ, αλλά στο δοχιάριο έκαμα και ένα διακόνημα». «Τι διακόνημα, γέροντα?» «Να, η εκκλησία εκεί είναι μεγάλη και καθόμουν απ' έξω εκεί έξω από την πόρτα που είχε ένα ωραίο βοτσαλωτό κάτω και ένα μπεντένι. Καθόμουν στο μπετενάκι και είχα μια μεγάλη χαρά, χαρά. Εδώ είναι η Παναγιά η Γοργοϋπήκος, ωραία εικόνα. Και τη μουτζούρωνε η καπνιά. Η Παναγιά του έλεγε του μοναχού, «Καπνίζεις μπρε τη μορφή μου». Αλλά τίποτα αυτός. Πήγαινε και ερχότανε. Κι εγώ, Βαγγέλη, μάλλον τα ίδια θα έκανα. Θα πήγαινα και θα ερχόμουν. Δεν θα έδινα προσοχή. Άμα μου έλεγε η Παναγιά, «Μη μου μαυρίζεις την εικόνα», μπορεί να γέλαγα κιόλας. Και τότε λέει η Παναγιά στο μοναχό, «Μοναχέ αμόναχε, πω πω Βαγγέλη, το φοβάμαι αυτό. Φοβάμαι μην ακούσουμε μια μέρα μοναχέ αμόναχε». Καθόμουν λοιπόν στο μπεντένι και τα βάζα τούτα στο μυαλό μου και εξομολογιό μου στο Θεό και είχα χαρά που με αξίωσε να είμαι εκεί πέρα, σε αυτό το ωραίο μοναστήρι. Και εκεί που καθόμουν έρχεται ένα καλογεράκι και κάθεται δίπλα μου ακριβώς και τον ρωτάω, «Πώς σε λένε?» «Μαρτύριο». Τον κοιτάζω. Ήτανε καλός, αλλά δεν έβλεπε καλά. Μάλλον δεν με έβλεπε. Και τα δικά μου μάτια δεν ήταν καλά, αλλά αυτός ήταν χειρότερα. «Γέροντα», μου λέει, «μου είπαν την ιστορία σου ότι ήσουν λεπρός και εγώ δεν έχω δει ποτέ λεπρός στη ζωή μου». «Ναι», του λέω, «είμαι λεπρός». «Γέροντα, να πιάσω λίγο τα χέρια σου, γιατί δεν βλέπω καλά, να σε δω. Σου λείπουν δάχτυλα?» «Πιάσε», του λέω, «πιάσε. Αλλά δεν είμαι και πολύ λεπρός. Έπρεπε να γνώριζες τον γέροντά μου, τον Νικηφόρο. Αυτός μαρτύρησε, μια που σε λένε και μαρτύριο. Αυτός ήταν μάρτυρας. Έχουμε κι άλλους πολλούς κάτω. Την Αργυρό, την Τίνα, τη Φοφό, το Χαράλαμπο, τον Αριστίδη. Έλα μια μέρα στο Λιμουδόν για να καταλάβεις». Όσο μιλούσε όμως, Βαγγέλη, καταλάβαινε ότι αυτός είχε μια ευωδία από λιβάνι. «Για περίμενε, μαρτύριε», του λέω, και βγάζω από τα πράγματά μου μισό κιλό λιβάνι και του τα δίνω. «Πάτερ Ευμένιε, και εγώ φτιάχνω λιβάνι», μου λέει. «Το κατάλαβα από τη μυρωδιά, μαρτύριε. Πού το φτιάχνεις?» «Πάμε να δεις». Αυτός ήταν τυφλός, Βαγγέλη, και έφτιαχνε και λιβάνι και μαγείρευε και έκανε καλά φαγητά. Και πήγαμε εκεί που έφτιαχνε τα λιβάνια του, του είπα τα δικά μου μυστικά και αυτός τα δικά του. «Μαρτύριε, φτιάχνεις καρβουνόσκονη?» το ρωτάω. «Ναι, Πάτερ Ευμένιε, φτιάχνω, αλλά δεν κρατάει πολύ». «Από τι δέντρο το φτιάχνεις?» «Από αυτό». «Όχι», του λέω, «δεν κάνει αυτό. Θέλει άλλο δέντρο. Πάμε να βρούμε το δέντρο». «Πάμε», μου λέει. Έβαλε λοιπόν το χέρι του επάνω στον ώμο μου και σιγά σιγά βγήκαμε και πήγαμε σε κάποια μέρη όπου είχα δει το δέντρο το κατάλληλο. Και καθώς πηγαίναμε, ήμασταν πολύ ωραίο θέαμα. Δύο τυφλοί να πηγαίνουν μαζί ο ένας και να κρατά τον άλλον. Εγώ μπροστά και αυτός πίσω, έχοντας το χέρι του στον ώμο μου. Και πήγαμε και βρήκαμε το ξύλο. Κόψαμε μερικά κομμάτια, γυρίσαμε, το κάναμε καρβουνόσκονη
τα ανάψαμε και χαιρόμασταν. Τόση ήταν η χαρά μας, ώστε δεν ακούσαμε το καμπανάκι του φαγητού και πήγαμε καθυστερημένοι στην τράπεζα. Οπότε ο Γρηγόριος, ο ηγούμενος, μας έβαλε τις φωνές. Αλλά ήταν καλός, καλός, και μας λέει: «Εσείς οι δύο καθίστε στον πάγκο των Ραθυμούντων». Είχε ένα πάγκο και έγραφε πάνω σε μία ταμπέλα «Των Ραθυμούντων», «Των Τεμπέλιδων» δηλαδή. Καθίσαμε λοιπόν και μας είχαν βάλει μόνο ένα φαγητό. Οι άλλοι είχαν σαλάτα, ψωμί κλπ, ενώ εμείς ούτε ψωμί ούτε σαλάτα. Αλλά ήταν ωραία, Βαγγέλη. «Σου άρεσε, γέροντα?» «Ήταν πολύ ωραία, Βαγγέλη. Και την άλλη μέρα το πρωί λειτουργήσα στο παρεκκλήσι της Γοργοϊπικώου. Πω πω, Βαγγέλη, εκεί σ' ακούει η Παναγία η ίδια. Όπως ψέλουν αυτή την παράκληση, αναγκάζεται η Παναγία να ακούσει αυτό που τη ζητάς. Ψέλουνε πολύ ωραία, Βαγγέλη. Μέσα από την καρδιά τους ψέλουνε αυτοί, Βαγγέλη. Και η Παναγιά τους ακούει».

Ο αγώνας της εξομολόγησης των πιστών, φιλοξενίας άθλος, φιλακολουθία, 24ωρο ακίμητος, αφανής έως το 1991 που κοιμήθηκε ο Άγιος Πορφύριος. Εγώ ήρθα εδώ, όπως σας είπα, 12 χρονών. Μου είχε δώσει ο Θεός ένα χάρισμα, τώρα σιγά σιγά φεύγει, να διαβάζω και να ψέλνω. Και έψελνα. Παρόλο που ήμουνα 12 χρονών, η φωνή μου ήταν κατάλληλη. Μέχρι 15-16 χρονών ερχόμουν εδώ και έψελνα. Έψελνα στους Αγίους Αναργύρους κάτω, αλλά και στα σπιτάκια των Χανσενικών. Τους ψέλναμε τις καταβασίες, λέγαμε άλλα τραγούδια ωραία, εθνικά, και με τον τρόπο αυτό ήρθαμε σε γνωριμία. Ήταν το 1973 που δεν ερχόταν κανείς τότε εδώ. Ο πατήρ Ευμένιος όταν λειτουργούσε πετούσε από τη χαρά του. Το πρόσωπό του ήταν ηλαρό, χαρούμενο. Γελούσε, όλο γελούσε. Και όλοι οι χανσενικοί στέκονταν όρθιοι, ασκεπείς, σιωπηλοί, σταυροκοπούμενοι όσο δύνατο. Κάθε Σάββατο έβαζε το πετραχύλι παραμάσχαλα και γύριζε όλα τα σπιτάκια και το αναρωτήριο και εξομολογούσε. Την Κυριακή τον έβλεπες με το δισκοπότηρο ψηλά να τους επισκέπτεται και πάλι. Μπροστά ο Μανώλης, νέος τότε, με το φαναράκι. Αν κανείς ήταν σε κόμμα, μόλις ο γέροντας τον ευλογούσε στο μέτωπο με το σταυρό, άνοιγε τα μάτια και το στόμα και μεταλάμβανε. Αγαπούσε πολύ τις ακολουθίες και τις έκανε ανελιπώς κατά τη διάρκεια του 24ώρου. Λοιπόν, μας έβαζε και διαβάζαμε τα πάντα. Τις ώρες, τις παρακλήσεις κλπ. Και έλεγε «Ψάλε, ψάλε Βαγγέλη, ψάλε, ψάλε Βαγγέλη». Στη ζωή μου αυτό κυρίως θυμάμαι από τον πατέρα Ευμένιο. «Ψάλε Βαγγέλη, διάβαζε Βαγγέλη, ψάλε Βαγγέλη, διάβαζε Βαγγέλη». Αν παρέλειπα τίποτα, έστω και μία λέξη, φώναζε «Μην παίζεις πίδους Βαγγέλη, μην παίζεις πίδους Βαγγέλη». Και την ίδια ώρα ο Σάντα Χερουβίμ είχε μία άνεση μέσα στην εκκλησία, δεν είχε αυτές τις ψευτοευλάβειες που έχουμε μερικές φορές. Πήγαινε από τη μία άκρη στην άλλη, άναβε τα καντήλια, έχινε το λάδι, γελούσε, άναβε το ένα καντήλι από εδώ, πήγαινε στο άλλο καντήλι από εκεί πέρα. Θυμιάτιζε και γέλαγε. Και μετά έλεγε «Τι κάνεις Ντίνα, σβήστε κανένα κερί» και προχώραγε. Δεν μπορούσες να τον χωρέσεις μέσα στα καλούπια, αλλά μέσα στο ιερό ήταν ιεροπρεπέστατος. Εστέκετο ως κολόνα. Έκλεινε τα μάτια, τα ήξερε όλα απ' έξω και αυτό αποδείχτηκε ότι έχασε το φως του που θυμότανε τα πάντα και μπορούσε και έκανε τις ακολουθίες του άνετα. Την πρώτη μέρα του έτους άνοιγε τα καινούρια δίπτυχα της Αποστολικής Διακονίας. Έβρισκε στις πρώτες σελίδες τη φωτογραφία του εκάστοτε αρχιεπισκόπου, έκανε το σταυρό του και την ασπαζόταν. Ο Μέγας Αγιασμός ήταν το πανηγύρι, η Ιορδάνης ποταμός. Έβαζε μεγάλη κολυμβήθρα από τον Εσπερινό και το πρωί είχε γεμάτους κουβάδες κάτω από το τραπέζι. Γίνονταν η ακολουθία κανονικά. Βουτούσε το σταυρό με μια τεράστια αγιαστούρα και μετά έλουζε με το νερό το παγκάρι και τις πόρτες σε βορρά και νότο. Με μια κίνηση ουράνιο τόξο, άπειρες δροσοσταλίδες, χάριτος, σκορπούσαν ταυτοχρόνως. Όταν ερχόταν ο κόσμος να προσκυνήσει, λουζόταν από πάνω μέχρι κάτω και ο γέροντας πασίχαρος, γελαστός, λάμπον, ηγλιασμένος έλεγε «Φώτα Βαγγέλη, φώτα, φώτα» και κατάβρεχε μετά μόνος του τον κόσμο. Έδινε ευλογία αγιασμού σε όλο τον κόσμο και όχι λίγο, αλλά μπόλικο. Ο πατήρ Ευμένιος ζούσε στην αφάνεια μέχρι το 1991 που πέθανε ο Άγιος Πορφύριος. Από την αφάνεια τον έβγαλε, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Άγιος Πορφύριος, διότι πήγαινε εκεί ο κόσμος και τους έλεγε «Τι ερχόσαστε σε μένα, υπάρχει ένας κρυμμένος Άγιος στο Λιμωδόν, εκεί να πάτε». Και να ο κόσμος στο νοσοκομείο. Και μαζί με αυτούς πήγαιναν και πολλοί που έπρεπε να είχαν λύσει τα θέματα τους χρόνια πριν. Όμως δεν εξομολογιόντουσαν σωστά. Πήγαιναν στους πνευματικούς και λέγανε μόνο 10 αμαρτήματα. Το 11ο το τρώγανε. Και αυτό γινόταν για χρόνια. Οπότε φούσκωνε και μαζεύτηκαν πολλά στους ανθρώπους αυτούς.

0: Εγώ δεν ήθελα να εξομολογηθώ στον πατέρα Ευμένιο γιατί είχα πνευματικό, αλλά και διότι δεν είχε πολλές κουβέντες. Εξομολογιώσουνα, έλεγε τις αμαρτίες σου, σου έλεγε τον κανόνα που σου έβαζε και μετά έλεγε «Άλλος, άλλη». Αυτή η δουλειά γινότανε. Εξομολογούσε όρθιος. Δεν καθόταν στην καρέκλα. Δεν είχε να κάτσεις μισή ώρα μπούρου μπούρου ωραία και αναπαυτικά. Αυτή είναι η παράδοση της εκκλησίας. Δεν είναι η καρέκλα, μα και όλα τα μυστήρια όρθιοι δεν τα κάνουμε. Γιατί να το κάνουμε αυτό καθιστή στην καρέκλα αναπαυτικά? Όρθιος εξομολογούσε εκατοντάδες ανθρώπους και έλεγε ό,τι του φώτιζε εκείνο στην καρδιά του. Ήταν καλός πνευματικός. Ο γέροντας εξομολογούσε χιλιάδες ανθρώπους. Χιλιάδες ψυχές περάσαν από το πετραχύλι του. Πολλοί αναρωτιόντουσαν «Μας ακούει?» «Δεν μας ακούει», γιατί νόμιζαν ότι δεν τους άκουγε, αλλά την κατάλληλη στιγμή μίλαγε και τους έδινε την κατάλληλη απάντηση. Πάρα πολλοί λένε ότι είχε το προφητικό χάρισμα, αλλά εγώ αυτά τα θεωρώ δευτερεύοντα. Το είχε το προφητικό χάρισμα. Το είχε το χάρισμα να λέει διάφορα πράγματα. Εκείνο όμως το χάρισμα που είχε ήταν ότι ανέπαυε ψυχές, χιλιάδες ψυχές. Μια φορά ο γέροντας ρώτησε ένα παπά: «Πάτερ, εσύ πώς συμβουλεύεις τους ανθρώπους?» «Προσεύχομαι και μετά τους λέω ότι σκέπτομαι». «Αυτές οι συμβουλές δεν είναι καλές», του λέει ο γέροντας. «Γιατί, πατέρ Ευμένιε?» «Γιατί εγώ λέω ό,τι μου δίνει ο Θεός, ενώ εσύ λες ό,τι σου δίνει το μυαλό σου, παπά μου. Εμένα από μέσα μου μου έρχεται και το δίνω. Εσύ όμως τους δίνεις ό,τι φέρνει το μυαλό σου. Να προσέξεις, παπά μου». Ο γέροντας Ευμένιος, όταν έκανε ζέστη, έβγαζε το κρεβάτι του έξω κάτω από τη σικιά και τη μουριά που συνήθιζε να κάθεται και ο Άγιος Νικηφόρος. Καθόταν εξαπλωμένο στο κρεβάτι ή σταυροπόδι ή με τα πόδια τεντωμένα και διάβαζε τον Ευεργετινό ή το Συναξάρι των Αγίων. Και άμα τον έπαιρνε ο ύπνος, κοιμότανε και μετά σηκωνόταν και διάβαζε πάλι. Ενίοτε φόραγε αυτά τα σόβρακα τα μακριά μέχρι κάτω. Πάρα πολλοί άνθρωποι ερχόντουσαν και το βλέπανε σε αυτή την κατάσταση απ' έξω. Και μάλιστα του είπα μια μέρα: «Γέροντα, να σε κουμπώσω λίγο, έρχεται κόσμος». «Άκου», μου λέει, «το έχεις διαβάσει αυτό στον Ευεργετινό? Αν είναι να σκανδαλιστεί, θα σκανδαλιστεί. Αν είναι να ωφεληθεί, θα ωφεληθεί. Λοιπόν, άσε με όπως είμαι. Να σας πω για τις αδιάκριτες γυναίκες που ενοχλούν στις 3 το μεσημέρι, 3.30, 4. Εκείνη την ώρα τις πιάνει το δαιμόνιο, το μεσημβρινό, και σου τηλεφωνούν και σου λένε: «Πάτερ, τι συμβαίνει? Πάτερ, η κόρη μου γνώρισε έναν άντρα». Και τι να κάνω εγώ, 3.30 το μεσημέρι, τι να σου κάνω? Δεν θα γνωρίσει. Τέτοια πράγματα πηγαίνανε και λέγανε και στον γέροντα. Αλλά και όταν ήρθε το τηλέφωνο, τον τρελάνανε κάτι τέτοιες. Στις 3 το μεσημέρι, πάντα, ντριν το τηλέφωνο. Άμα ήμουν εκεί εγώ και το σήκωνα, γέλαγε. Γιατί τους έλεγα: «Τι θέλετε?» «Πάτερ Ευμένιε, είμαι από την Κρήτη και θέλω να σου στείλω κοχλιούς». «Μα στις 3 η ώρα το μεσημέρι? Άσε μας, κυρά μου». Έτσι τους έλεγα. Και ο πατήρ Ευμένιος γελούσε και μου έλεγε: «Να μην τα λες έτσι, βρε Βαγγέλη μου, να μην τα λες έτσι. Μα στις 3 η ώρα το μεσημέρι θυμήθηκε να σου στείλει κοχλιούς. Γιατί? Άμα του στείλει τώρα, θα έρθουν από την Κρήτη σήμερα? Δεν μπορούσε να σου τηλεφωνήσει το απόγευμα». Ο πατήρ Ευμένιος όμως είχε σαλότητα. Μια μέρα λοιπόν είχε βγάλει το κρεβάτι του έξω, είχε βγάλει το αντερί του και είχε φορέσει και τις πιτζάμες του. Θα ξέρετε ότι οι κριτικοί το βγάζουν καμιά φορά το αντερί, γιατί είναι οι τελευταίοι που φόρεσαν ράσα. Παλιά όλοι οι κριτικοί παπάδες ήταν με τα στιβάνια και με τα μαύρα. Απλώς είχαν στο κεφάλι ένα κεφαλόδεσμο με σταυρό και από εκεί καταλάβαινες ότι είναι παπάς. Γιατί τότε όλοι οι κριτικοί είχαν γένια, ντύνονταν το ίδιο, οπότε μόνο από το κεφαλόδεσμο τους καταλάβαινες τους παπάδες. Είχε λοιπόν ο πατήρ Ευμένιος φορέσει τις πιτζάμες του και είχε τον Ευεργετινό και διάβαζε πριν τον πάρει ο ύπνος. Τη Φιλοκαλία και τα Συναξάρια τα διάβαζε όρθιος. Ποτέ δεν μας επέτρεπε να καθόμαστε. Όρθιοι, ούτε στην καρέκλα. Όρθιοι να τα διαβάζουμε. Ο νέος Ευεργετινός είναι πιο light, καταλάβατε. Δεν μπορούσε και ξαπλωτός να το διαβάζει. Και ενώ κοιμόταν, είχε πέσει το βιβλίο πάνω στο πρόσωπό του και εκείνος ροχάλιζε με τα πόδια σταυροπόδι. Και πάω κι εγώ από το νοσοκομείο να τον δω, μήπως θέλει κάτι κλπ. Το νοσοκομείο ήταν δίπλα. Βλέπω λοιπόν 10 κυρίες που είχαν φέρει σπανακόπιτες κλπ. Και είχαν βάλει τις καρέκλες τους δίπλα του. Έχετε δει πως ξενυχτάνε τα λείψανα? Έτσι κι αυτές. Καθόντουσαν δίπλα στον παππού, ενώ εκείνος και σου λέει: πού θα πάει, θα ξυπνήσει και θα του πούμε αυτό που θέλουμε. Αυτές είναι οι φοβερές αδιακρισίες. Μιλάμε, τον φάγανε τον άνθρωπο. Τόσο πολύ. Μάλλον αν δεν μεταξύ τους, ποια θα τον έχει. Δηλαδή, θα τον πάρω εγώ σήμερα, όχι θα τον πάρω εγώ, όχι θα τον πάρω εγώ. Δηλαδή, σκοτωμός γινότανε. Φοβερά πράγματα. Αυτά, να ξέρετε ότι τον κούρασαν τον άνθρωπο. Όταν ξύπναγε, τους έλεγε: καλά, τι κάνετε εδώ πέρα, γιατί δεν πάτε στα σπίτια σας? Αλλά μετά τους έλεγε: καλά, καθίστε να σας φτιάξω καφέ. Και να ο καφές, να οι πορτοκαλάδες, να οι λεμονάδες. Τόσο πολύ τον κούρασαν αυτές οι συμπεριφορές, ώστε μια φορά τον βάλανε στο νοσοκομείο στον Ευαγγελισμό. Αλλά και εκεί δεν γλίτωσε. Πήγαινε η μία και του έλεγε ότι έχει έναν καλό γιατρό στη Βούλα. Πάμε στη Βούλα, έλεγε ο παππούς. Σηκωνόταν, φόραγε τα ρούχα του, άφηνε τα υπόλοιπα ρούχα του στο νοσοκομείο αυτό και πήγαινε στη Βούλα. Μετά, στη Βούλα, του έλεγε η άλλη ότι έχει καλύτερο γιατρό στο Τζάνιο και πήγαιναν στο Τζάνιο. Την ίδια μέρα ήταν γραμμένος και στον Ευαγγελισμό και στη Βούλα και στο Τζάνιο. Του λέω: γέροντα, οι άγγελοι δεν μπορούν να είναι πανταχού παρόντες. Πάνε τούκου τούκου. Εσύ την ίδια μέρα είσαι γραμμένος σε 3 νοσοκομεία. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Αυτό δεν είναι ευλογημένο που κάνετε, δεν είναι σωστό. Καλό είναι, Βαγγέλη, καλό είναι. Είχα κι εγώ αγωνία. Γιατί άμα πας και υποχρεωθείς σε συναδέλφους, μετά σου μένει υποχρέωση. Σου λέει: τι μου τον έφερες εδώ? Τέλος πάντων, αυτές τσακώνονταν ποια θα τον εξυπηρετήσει καλύτερα. Όμως πάντοτε ήτανε φιλόξενος. Αυτό βέβαια θεωρώ ότι είναι κριτικό ιδίωμα. Τέτοια φιλοξενία μόνο στους κριτικούς συναντάς. Κανείς άλλος δεν το έχει αυτό. Να βγάζει ό,τι είχε και ό,τι δεν είχε. Τα πάντα. Να τα επτάζημα, να οι ρακές αν είχε, να οι πορτοκαλάδες. Και οι πορτοκαλάδες να χύνονται. Όχι η πορτοκαλάδα να είναι μέχρι τη μέση, ξέρετε, αυτές τις ντροπές που μας προσφέρουν συνήθως, να χύνονται έξω από τα ποτήρια.
1: Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του Πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Γέροντος Ιωσήφ. Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.

περί το πώς επανέρχεται η Θεία Χάρης αφού καλώς πρώτον μας παιδαγωγήσει. Καλό να ακούσεις πώς οικονομεί ο σοφός κυβερνήτης την έκβαση των πειρασμών και την επαναφορά της Θείας αυτού Χάριτος. Επιτέλους, αφού πλέον γνωρίσει καλώς και ειδή την ασθένεια της φύσεως της ανθρωπίνης και έλθει εις βάθος ταπεινώσεως, τότε και ο Κύριος λέγει «Φθάνει πλέον ο αγών του ψυχικού πνιγμού και ας βοηθήσομεν των πληγωμένων». Και πάλιν δεν στέλνει αγγέλους να τον οδηγήσει, διότι η φύση του 8ου αιώνας δεν σηκώνει, αλλά ούτε του δίδει την χάριν κατά μόνας όπως πρώτα, δια να μην πει ότι του εδόθη χάριν της ειδικής του υπομονής και του αγώνος. Δια τούτο ο σοφός Θεός, όπου πάντα οικονομεί δια το συμφέρον, όπου ανάγει εις ουρανούς και μας κατάγει εις άδειν, όπου θανατεί και ζωογονεί, αυτός και εις τούτον. Επάγει μεν τους πειρασμούς προς κάθαρσιν και θεραπείαν, αλλά αφού έλθει καιρός να τους πάρει, πάλιν με τρόπον και σοφίαν ποιεί την έκβασιν. Σηκώνει έναν ομοιοπαθή και πρακτικόν γέροντα και έμπειρον οδηγών δυνάμενων σώσε ψυχήν, ή μάλλον ο ίδιος ο Θεός κατοικεί εν αυτό και λαλεί διαμέσου αυτού και τον φέρνει προς συνάντησιν. Και γενωμένης ομιλίας, ειδού και η επανάληψη της Θείας Χάριτος. Ο μεν πατήρ λέγει και ως αστραπέδι έρχονται εις το βάθος της καρδίας οι λόγοι αυτού και φως θείον περιλάβει την ψυχήν και οι δαίμονες φεύγουν μακράν, μη δυνάμενη στείνε ενώπιον του γέροντος. Διότι κατά αυτήν την στιγμή ο Άγιος Γέρον είναι όλος θείον πυρ και οι λόγοι του γέμουν θείου φωτισμού και οι συμβουλές του είναι λεπτές και μεγάλης γνώσεως και συνέσεως γεμάτες από θεωρίαν, διότι συνοδεύονται παρά της Θείας Χάριτος. Και ευθύς όπου εισέλθουν εις την καρδίαν, ο νους κινείται προς έκπληξη και θαυμασμών, διότι υπερφυσικά τον διδάσκει και ως αρμόζουν δια να σηκώσουν το μέγα βάρος της κακίας των δαιμόνων. Και αφού καλώς τον ανορθώσει και αρκετάς οδηγίες του δώσει, δυναμένας σώσε ψυχήν χωρίζονται. Και η ολόκληρος νύχτα του χειμώνος διήλθε ως στιγμή ώρας, ως θαύμα, χωρίς να εννοήσουν πότε επέρασε. Και μετά των χωρισμών επιστρέφουν εις τα ίδια ο πρώην ήπιος, νυν δε δια της πείρας των δαιμόνων γενόμενος δόκιμος, έκραξε με τα κλαφθμών αραίων της αγάπης τα γλυκύτατα δάκρυα. Εφώναξε, υπομένων υπέμεινα των Κύριων και προσέσχεμη. Και, ημι Κύριος ευοήθησέ με, παραβραχή παρόκισεν το άδειη ψυχή μου και άλλα πολλά. Και αφού ήλθεν εις την καλύβην και έβαλεν εις έργον τας οδηγίας, ευθύς και απειλάγει εξ όσων πρωτήτερα εδυναστεύετο. Και με το λίγον καιρόν τες ευχές του Αγίου εκείνου γέροντος, όπου και καθύπνων τον έβλεπε και τον ενίσχυε, εθεραπεύθη τελείως. Και γέμον από αγάπην Χριστού και τα πάθη του ησύχασαν και ειρήνη των λογισμών ήλθε. Αλλά και δύναμης πίστεως του εδόθη, η γενωμένη εκ της θεωρίας, και όχι όπως πρώτα εκ της αναγνώσεως και της μυστικής ελπίδος, όπου έχομεν εκ του Αγίου Βαπτίσματος και των ορθών δογμάτων, αλλά πίστης η γενωμένη εκ της θεωρίας, όπου βλέπει και πιστεύει. Επίσης δε και όλα τα άλλα δώρα του Θεού έρχονται ως άλυσος δεδεμένα, χάρις και έλεος, χωρίς αυτός να τα ζητήσει. Αλλά και όταν σταθεί στην προσευχήν, δεν δύναται να είπει «δώσ' μου τόδε ή τόδε», διότι ο Κύριος του δίδει πλέον παρότι αυτός να ζητεί. Και η προσευχή του είναι να γίνει το θέλημα του Θεού. Και κατά καιρούς και καιρούς, εν ώρα της προσευχής γίνεται εχμάλωτος εκ της αγάπης του Ιησού και αδιαλείπτος των Κύριων ευχαριστών δια τας τόσας ευεργεσίας, ο νους του αρπάζεται εις έκπληξη και θαυμασμών. Ο δε αείρ της Θείας Χάριτος εμφράτει το στόμα αυτού. Και βασιλεύει Χριστός. Και αφού μικρόν παρέλθει η θεωρία, αυτός γίνεται ως μιέχν σώμα και μετά θαυμασμού βοά. Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνητα τα μυστήριά σου Κύριε, τις δύναται εξιχνιάσε τον αμέτρητον πλούτον της εις χάριτος και ποια γλώσσα δύναται ερμηνεύσε τα ακαταληπτά σου μυστήρια, ο Κύριε, ή μη κρατήσεις τα ύδατα της εις χάριτος, ο άνθρωπος ως κυρός αναλύει. Αυτά λέγον βλέπει τον εαυτόν του χειρότερον και από τα ερπετά της γης. Και θέλει, αν ήταν δυνατόν όλους τους ανθρώπους να βάλει στην καρδία του να ειδούν και να σωθούν, καν και αυτός να ζημιωθεί από την χάρη του Θεού. Αλλά επειδή και τούτο εδοκιμάστη, ότι είναι αδύνατο να σώσει κανείς τους άλλους, δια τούτο αρκείται μένον εις την ησυχία να εύχεται δια όλους να του σώζει ο Θεός. Αυτός λοιπόν τέκνον μου εν ολίγης είναι ο τρόπος της Θείας Χάριτος και οφθάσας έως εδώ δύναται να μας είπε τι άλλα βλέπει αν δεν του έτυχε ένα άλλο εμπόδιον.
διότι αυτός τρώγει θείαν αγάπην και πίνει ίνων ονέπιον πάντες ιός οι πατέρες, ιωδεύονται στην οδόν ταύτην και επελάθοντο των θλίψεων. Αλλά και η χάρις πλέον δεν φεύγει όπως πρώτα εις τας αρχάς, εκτός εν γίνει καμία αλλίωσης ομιγέννητο Κύριε. Εάν λοιπόν και εσύ τέκνον μου υπακούσεις, χωρίς άλλο όλα αυτά θα ειδείς, και εγώ αφήνω έως εδώ τον λόγο να σου υπώ περί άλλης πλάνης. Τώρα μόνον σου λέγω ότι όλοι αυτοί οι πειρασμοί όπου έπαθεν, όλες οι τρικυμίες και τα ναυάγια, όλοι οι φόβοι και ετόσων μεγάλες δυσκολίες, ήταν διότι δεν είχε οδηγό να τον βαστάζει και να τον καθοδηγεί. Και επειδή είναι αυτή η έλλειψη στον τιού των πρακτικών οδηγών, δια τούτο μόλις να ευρίσκεται εις εκ των χιλίων να διαπεράσει την κινδυνότητα αυτήν οδόν, η οποία ως είπαμε προηγουμένως είναι ο σύντομος δρόμος του Θεού, όπου ανάγει τον άνθρωπον η ζωή αιώνιον, και δια να είναι αυτή η έλλειψη, δια τούτο ακολουθούν διάφορες πλάνες. Διότι η χάρις του Θεού είναι ανάγκη απαραίτητος, αφού καλώς την γευθεί ο δόκιμος αγωνιστής στην αρχήν πρέπει να φύγει δια να τον γυμνάσει και να γίνει πρακτικός στρατιώτης του Χριστού. Και χωρίς τον τιού των πειρασμών ουδής ανήλθε σε τελειότητα. Και ο σταθμός λοιπόν

τον υπακοήν, γενόμενοι μιμητέ του Ιησού, αυτός είναι ο σκοπός των. Ήγουν δι' αυτής να μας καθαρίσουν από τα διάφορα πάθη φρονήσεως και αυταρεσκίας, ιδίου θελήματος, δι' αναλάβουμεν την Θείαν Χάριν. Και πάλιν η Χάρις, όταν αναχωρεί δι' να μας γυμνάσει, ο γέροντας ως μία άλλη Χάρις να σε βαστάζει και να σε καθοδηγεί με τους λόγους της πράξεως, όπου αυτός επέρασεν. Και σε θερμαίνει των ζήλων έως και εσύ Θεία Χάριδη και ευχές του Πατρός σου να ελευθερωθείς από τους αγώνας και να σε καταλάβει πάλιν η Θεία Χάρις και να σου εμπιστευθεί ο γλυκής Ιησούς τους τιμίους θησαυρούς αυτού ως τέλειον. Ουδής λοιπόν άλλο σκοπός υπάρχει δια να υπάγει ο άνθρωπος εις υπακοήν. Όμως την σήμερον ο καθής νομίζει ότι παίρνει τον μαθητήν δια να τον διδάξει τέχνη να βγάλει χρήματα ή να σκάπτει το αμπέλι ή να γίνει έμπορος και να τον κάνει κληρονόμων ή στο σπίτι ή κελίον ή στο μαγαζί ή εις ό,τι και αν έχει ή και δια να τον υπηρετεί. Εμείς δεν λέγομεν εξ αυτών ότι είναι ανάγκης να μην γίνουν, αλλά ότι ο κύριος σκοπός όπου πάει ο μαθητής πλησίων γέροντος και κάνει τελείαν υπακοήν είναι. Ο μεν γέροντας, φλεγόμενος από αγάπην Χριστού να μεταδώσει το τάλαντον του πλούτου της αυτού αρετής, ο δε μαθητής βέβαια, αφού έχει τελείαν αυταπάρνησιν και κοπήν θελήματος κάμνων τελείαν υπακοήν και απολαμβάνει τόσιν χάριν παρά του πνευματικού του πατρός, τότε αναμφιβόλως θα τελειώνει και πάσαστας διακονίας του σπιτιού ως απαραίτητα. Και επειδή λοιπόν έσβησε αυτός ο ορθός σκοπός του προορισμού των μοναχών και εις ολοκλήρους χιλιάδας μοναχών, μόλις να φαίνονται ολίγοι ως πινθύρες. Και πάλιν αυτοί οι ολίγοι, παρόλων των χιλιάδων μοναχών, κηρύττονται ως πλανεμένοι. Δια τούτο και αυτοί, μη έχοντες που να μεταδώσουν των πνευματικών θησαυρών, τον κρύπτουν και τη πάση δεικνύουν ότι είναι μωροί και πλάνητες. Και δια τούτο οι αγωνιστές, όταν έλθουν εις των σταθμών όπου φεύγει η χάρις απαραίτητος, μη ευρίσκονται στο αντικείμενον φάρμακον της αυτών θεραπείας, πίπτουν, πλανώνται και χάνονται μυριάδες ψυχές, όπου έδειξαν εις την αρχήν μεγάλην προαίρεσιν και φιλόθεων ζήλων. Και οι μη γινώσκοντες εξ αγνίας ονόμασαν την οδόν του Θεού όπου επεριπάτησαν οι πονεμένοι πόδες των Αγίων, αυτοί την σήμερον την λέγουν οδόν πλάνης. Και εξ αγνίας αμαρτάνουν και υβρίζουν την οδόν του Θεού και εμποδίζουν τους θέλοντας εις αυτήν βαδίζειν. Και καν δεν λέγομεν όταν μας ερωτούν, εγώ τέκνον μου ως ασθενής δεν δύναμε την οδόν αυτήν περιπατήσε, σύ αφού έχεις ζήλων φρόντισε να έβρεις θειού των οδηγών. Και αν μεν έβρεις, ακολούθη πιστός, είδα και δεν έβρεις, ακολούθη την κοινή οδόν των πατέρων, όπου θα έχεις πολλούς συνοδοιπόρους και οδηγούς και δεν φοβείσαι να πλανηθείς. Αυτή είναι η καθαρά και απαθής αλήθεια του Θεού. Και όποιος έτσι λέγει, σκεπάζεται από πολλάς παγίδας. Είδε και μόλις ερωτηθεί, λέγει ότι ο δρόμος αυτός είναι της πλάνης και όλοι όσοι τον περιπατούν είναι πλανεμένοι, ότι ούτως σας γνωρίσει ότι είναι εις την παγίδα. Και στο εξεύρει να ζητεί το έλεος του Θεού, προτού βαστάσει ο θάνατος και αποκλειστόμενοι στα κλήθρα του άδου. Και τότε ουδής δύνατε ρίσε ημάς της αιωνίου καταδίκης, της γενωμένης ημίν ένα και αναπαιδευσίας της ημών γλώσσης. Και ενώ ο πατήρ των φώτων την κρίσιν πάσα να δέδωκεν το Υιό, εμείς οι άφρονες την κρίσιν αρπάζοντες κρίνομεν τον πλησίον αδιακρίτως, αγνοούντες την αυτού εργασίαν και την θεϊκήν πρόνοιαν όπου έχει περί αυτού ο Θεός. Ο η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας αμήν.

Περιετέρας πλάνης. Να ακούσεις τέκνον μου και περί άλλης πλάνης δια να φυλαχθείς. Πολλοί μοναχοί επιμελήθησαν μιας αρετής και έβαλαν όλην αυτόν την βίαν προς κατόρθωσιν αυτής. Επί παραδείγματι ας είπομεν την νηστείαν. Ήγουν να μη φάγουν λάδι ή μαγείρευμα ή άλλα τι αυτά. Και δέσμευσαν την ελευθερίαν τους πιστεύοντες στον εαυτόν λογισμόν ότι το πάνε έγκυται εις την νηστείαν. Και εξασκούντες αυτήν την αρετήν συμβουλεύουν και τους άλλους ότι αυτή είναι η μόνη οδός και το πλήρωμα πασών των αρετών και η ασφάλεια της ψυχικής σωτηρίας, βασιζόμενος ότι έχει τόσα έτη να μην φάγει έλαιον ή μαγείρευμα ή άλλο. Και λέγομεν ότι ούτε ούτως έγινε δούλος της θεληματικής του νηστείας και νομίζει ότι όποιος δεν κάμνει έτσι δεν θα σωθεί ή ότι είναι έξω του δρόμου. Και τον τιούτον ημείς ερωτώμεν. Ο άνθρωπε του Θεού υπέμει. Τα τόσα έτη της νηστείας σου τι εκέρδισας, δείξουν με τον καρπόν της πολυετούς νηστείας σου και εγώ πείθομαι. Ο άνθρωπε, σίδια της κυρίας σου νηστείας.

αιστείας απέκλεισες εις τους άλλους το έλεος του Θεού. Και πού λοιπόν έβαλες το άπειρον έλεος της αγαθότητος του Κυρίου? Αλλά και μήπως πάντες οι άνθρωποι είναι της ομοίας σου κράσεως και σωματικής δυνάμεως, όπου ζητείς όλοι να γίνουν κατά σε? Δι' αυτό λοιπόν, επειδή δεν διοικείς καλώς τα κατά σε, δια τούτο κρούεις επί των άκμωνα της νηστείας τόσα έτη οβολών σιδήρου και σκεύος ουδαμός, δια το μη έχει ενδιάκριση. Και η θεραπεία του τιούτου είναι να αφήσει τη λεγόμενη του νηστείαν και να ζητήσει οδηγίας από πνευματικών πώς να διάγει. Άλλος πάλιν, ομοίως ευασίσθη στην αγρυπνία του και μόνον περί αυτής διδάσκει και μετρά τους χρόνους όπου αγρυπνεί. Και όποιος κατά αυτόν δεν κάμνει, τον έχει ότι βαδίζει στο σκότος. Και ουτιούτως ας αφήσει την αγρυπνία του και ας ακολουθήσει πνευματικών οδηγών. Άλλος πάλιν πέπιθεν στα δάκρυά του και ως ανθρώπινον εφεύρημα διδάσκει τους άλλους και ότι αλίμονον εις εκείνον όπου δεν κλαίει. Και νομίζει ότι αν μόνον κλαίει, αυτή είναι η τελειότης. Και αυτό το φάρμακο είναι να γνωρίζει ότι τα δάκρυα πρέπει να συνοδεύονται με ταπείνωση και να μην θεωρεί ότι κάνει κανένα έργο του Θεού και ότι το χρεωστεί ο Κύριος χάριν. Αλλά και πάλιν, εάν και καλώς κλαίει, ας εξεύρει ότι μόνον μίαν αρετήν εργάζεται και του λείπουν ακόμη τα 99. Και πάλιν άλλος πέπιθεν στην ευχή του και οδηγεί τους άλλους ότι έτσι αν κάνεις θα κρατήσεις το νουν και ομοίως το έχει ως εφεύρημα της ειδικής του γνώσεως. Άλλος πάλιν πέπιθεν στην ησυχία του ότι αυτού έγκυται πάσα η τελειώτης και νομίζει ότι αν θελήσει κανείς δύναται να ησυχάσει. Αλλά τι λέγω, είναι άνθρωποι οι οποίοι ελπίζουν μόνον εις τους χρόνους όπου έχουν φορέσει το σχήμα των μοναχών και εις αυτούς καυχόνται. Λοιπόν, εμείς, διόλας αυτά στα σαρετάς λέγομεν. Δεν αμφιβάλλομεν ότι είναι τα εργαλεία όπου χωρίς αυτά δεν δυνάμε θα ελθύν εις τελειότητα, αλλά και πρέπει μέχρι σέματος να επιμεληθόμεν αυτάς και όλα σωμού, καθώς και τα σάλας όπου εμείς δεν αναφέρομεν. Διότι η μεν ησυχία είναι το μόνο βοήθημα όπου συνεργεί προς κατόρθωσιν όλων των αρετών. Όμως λέγομεν, ουδείς δύναται υπομείνε το βάρος αυτής εν γνώση και διακρίση, εάν δε στείλει ο Κύριος ως δώρον και έλεον την χάριν της ησυχίας. Ώστε ο ησυχάζων πρέπει να γνωρίζει ότι η ησυχία είναι δώρον του Θεού και αυτόν πρέπει να ευχαριστεί. Ομοίως λέγομεν και δι' εκείνων που εύχεται. Ο μεν Απόστολος λέγει ότι ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημίαν πνεύματι Αγίω. Λοιπόν, πώς εσύ λέγεις ότι εύχεσαι καθαρός και κρατείς τον ακράτητο νου αμετεώριστον και διδάσκεις ότι αν βιαστεί ο άνθρωπος δίνεται κρατήσε τον νου και εύχεσαι καθαρός? Λοιπόν, εμείς λέγομεν ότι η προσευχή είναι το μόνο βοήθημα όπου συνεργεί προς κάθαρση της διανοίας και χωρίς αυτής δεν δυνάμε θα ζήσει πνευματικός. Όμως ουδείς δύναται κρατήσε τον νου και εύχεσαι καθαρός, εάν δεν έλθει χάρης, θείας και πνευματικής γνώσεως ή να έλθει ένας αγαθός και θείος λογισμός υπερφύσιν ή άλλη ενέργεια της θείας χάριτος. Οπότε πρέπει να γνωρίζει ότι δεν τον κρατεί αυτός τον νου, αλλά η Θεία Χάρις και κατά αναλογία της Θείας Χάριτος εύχεται καθαρός. Και ας γνωρίζει ότι ούτως, ότι όχι εξ αυτού αλλά εκ του Θεού και αυτό να ευχαριστεί. Και ας διδάσκει τους άλλους ότι εμείς χρειαστούμε να κάνουμε ό,τι δυνάμεθα, τρόπους και κινήσεις δεικνύοντας την ημών προαίρεση εις των Θεών, ότι θέλουμε να εύχεστε καθαρός, το δε να έλθει είναι του Θεού. Επίσης λέγομεν και εις εκείνον που έχει τα δάκρυα, ότι τα δάκρυα είναι το μόνον όπλον κατά των δαιμόνων και λουτρών καθάρσεως αμαρτιών αν γίνονται με γνώσιν. Όμως δεν είναι εξαι αυτού. Αλλά αυτός μεν βιαζόμενος δεικνύει προαίρεσιν θελήσεως κλαίν, το δε να έλθει δάκρυον είναι του εξάγοντος νεφέλας εξεσχάτου της γης. Και ας τον διδάξει η πράξης όπου δεν κλαίει όταν θέλει, αλλά όταν ο Θεός θέλει και ας ευχαριστεί τον δωτήρα Θεών. Και τους μη έχοντας δάκρυα ας μην τους κατακρίνει, διότι ο Θεός δεν δίδει εις όλους ομοίως. Επίσης λέγομεν και δια την αγρυπνίαν, ότι συνεργεί προς κάθαρση του ναός, αν γίνεται εν γνώση και διακρίση. Όμως, εάν δεν βοηθήσει ο Κύριος, δεν γίνεται καρπός εξ αυτής. Λοιπόν, ο δυνάμενος αγρυπνίν οφείλει να ζητεί παρά Θεού γνώση και να διοικείται εν διακρίση, διότι χωρίς της Θείας Βοηθείας μένει άκαρπος. Επίσης και ο νηστεύων και ο λαό μου, εάν καλώς κυβερνώνται, είναι αρετέο που εμείς τα σεργαζόμεθα επί πόνος, εάν μεν δεικνύονται στην ημών προαίρεση ενώπιον του Θεού και άλλο δε όπου αντιπαλέωμεν τας επιθυμίας των παθών. Διότι εάν δεν βιαστόμεν εις αυτάς τας αρετάς, εξάπαντος θα πράξομεν τας αμαρτίας. Αυτό είναι η καθαρά αλήθεια, το ειδικό μας, το ανθρώπινον, όπως του Γεωργού.
Αυτός κάπτει την γη, καθαρίζει, σπέρνει καρπών και αναμένει το έλεος του Θεού. Και εάν δε στείλει ο Θεός βροχάς, εισπρεπόδεις καιρούς και ανέμους ευνοϊκούς, αυτός χάνει και τους κόπους του. Επειδή γεμίζει ακάνθας και ουδέν θερίζει, αλλά γίνεται βρώσης των αλόγων ζώων. Έτσι και εις ημάς. Εάν ο Κύριος δε στείλει τα καθαρτικά ύδατα της θείας αυτού χάριτος, εμείς μένομεν γυμνοί από καρπών και τα έργα μας γίνονται βρώσης δαιμόνων, διότι τα πνίγουν τα πάθη μας και ουδέν θερίζομεν. Και αρετέ, εμεί καλώς εργαζόμενε γίνονται κακίες. Λοιπόν, πλοίων των άλλων χρήζομεν της πνευματικής διακρίσεως και πρέπει εμπόνως να το ζητούμεν παρά Θεού, ο η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Γέροντος Ιωσήφ. Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.
1: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί, η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε ελάς, αμαρτίας ημών, δέσποτα σε χώρας της συνομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαστας ασθενείας ημών, ένεγε του νοηματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, δικαινήν και Υιαή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ορθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σα, ανώ και επί τη γη, στον άπτον ημών την επιούσιον δώσει με σήμερα και άφηση με τα οφείλματα ημών. Ω και η μη σαφία με τη σοφία τη ημών και μη ήξερε και σε εμά πειρασμένο, λαρή σε εμά από το πονηρό.
2: Ό,τι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν σώσον κύριε το λαό σου και ευλόγιο την κληρονομία, σώνικα σε βασιλεύση. Κατά βαρβάρων δρούμενο και τεσσό φυλάτων, δια του στόχου σε πολίτευμα, δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα του υψωθή. Έντε σταυρό εκουσίω τη επωνύμω σου κοινή πολιτεία, του θυμού σου δόση χαστέ ο Θεό, έφανα για την άμεσο. Του πιστού βασιλεί ημών οι κασκορικών αυτή κατά την πολεμία, την συμμαχία ενέχει εν τη σύν. Όπλε είναι σε των τρόπων, κοινή και ιαή και ει του αιώνα, στον αιώνα μείνει προστασία. Φοβερά και κατέσχυνται με παρήδε σε καθήτε ηγεσία ημών πανίβητη Θεοτό και στήριξον Ορθοδόξων πολιτείων, σώσε ου Σεκέλιο βασιλεύει και χωρί και αυτή. Ουρανόθεν την εγκυτιωδία τη των Θεών μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Διολέησον, διολέησον, διολέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Διολέησον, διολέησον, διολέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Διολέησον, διολέησον, διολέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλογήσον Πάτερ.
2: Δόξα.

0: Αμήν. Δόξα εν ψυχής Θεό και επηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν ψυχής Θεό και επηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν ψυχής Θεό και επηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ενεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ενεσή σου. Κύριε, τι πληθύν θε θυμοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγους ψυχή μου και εσωτηρία αυτών του Θεού αυτού. Σι δε Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και ψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξε και επίκουσέ μου ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθεν, Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσου με από μυριάδου λόγω των κύκλων συνθεμένων με. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, της επάτωξες πάντας σου φτερωντάς ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέδριψας του Κυρίου σωτηρία και του λαών συμπλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθεν, Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει, μη δε το αργείο σου παιδεύσει με. Ο ταβέλη σου είναι πάγιο σάλμο και πεστήριξε με την χείρα σου. Ουκά την ίεση στην σαρκή μου προσώπου τη οργή σου. Ουκά την ειρήνη τη οστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομίω με πήραν κεφαλή μου όσοι φορτίων που βαρύ βαρύνθησαν επί με. Προσώζησαν και σάπησαν οι μολοπέ μου προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ω τέλο όλη την ημέρα σκροπάζουν οι πορευόμενοι. Ότι εψώε με πλήση των ευεγμάτων και ουκά την ίεση στην σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ω φόδο ριόμενο που συναγούν τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο συναγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθην κατέλειπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτού που έστειμε τεμού. Οι φίλοι μου και πλησίων μου εξυναντία σου μήγγισαν και έστησαν και οι έγκυοι στά μου από μακροθεν έστησαν. Και ξεβιάζουν του ζητούντε ψυχή μου και ζητούντε τα κακά μου η ελάλα σηματεότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ω οικοφό σου κρίκων και ω άλλο σου κρίκων το στόμα αυτού και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμού. Ό,τι επί σε, Κύριε, ήλπισα, εσύ ακούσει, Κύριε Θεός μου. Ότι είπαν, μη ποτέ επιχαρώσει με εχθροί μου και εντός αλευθύν επόδας μου, που εμένα μου γαλλοδημόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και αληκτών με ποιόν με στη διαπαντό. Ότι εν ανομίαν με γονό άγγελο και μερμηνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και καρτέονται υπέρ εμέ και πληθύνθη σαν εμισούντε με αδίκω. Οι ανταποδιδόντε μη κακάντι αγαθών εν διαβαλών με επικατεδίκων αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψουμε, Κύριε Θεός μου, μη απεσάπε μου πρόσει στην βοηθειά μου, Κύριε Σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψουμε, Κύριε Θεός μου, μία από τις αρπές μου πρόσκληση στην βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, δίψε σε ψυχή μου, σαπλώσει εις άρτους με αγγερήμα και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το γιο φθήνση την δύναμή της που τη δόξαν σου, τη κρίσον το λαιό σου περισσοάς τα χείλη με επενουσίσαι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου ερώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότης εμπιστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσου σε νέσο στόμα μου. Ή εμείνη μονευόντσο επιτρομνήσουμε τη όρθισε μελέτων εισέ. Ότι γεννήθη βοηθό μου και σκέπτο με τερίγων σου γαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε σημάτιν ζήτησαν την ψυχή μου, σε ελεύθερο στα κάτω τη γη. Παραδοθήσονται τη κύρια ρομφία μερίδε ολοπαικονέσονται. Ο δε βασιλεύση βρανθίστε επί το Θεό επενεθίστε πάω σου μνήμον αυτό. Ότι ενεφράγει το όμαλο από τον άδικα. Εν τη όρθισε μελέτων εισέ, ότι γεννήθη βοηθό μου και σκέπτο με τερίγων σου γαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αί και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αί και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Κύριε ο Θεός, σωτηρία σου μέρασε και έκαρξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ου σου στην δεησίν μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσολογήστε με το καταβενό των Ισλάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίοι καθεύδονται σεν τάφο, όνου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν, έφθεν το μελάκο το τάτον σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστήριχθη θυμός και πάντες με τερισμούς σου επίγεξη επ' εμέ, εμάκρυνα σπνοστούς με επιμούθητο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην γιου ξεπορευών μη φθαλήμι με στένες αμπτωχίας, και έκραξα προσέ Κύριε όλην την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσει η αίτρια να στήσει και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσει τέτοιον τα αυτολαιό σου να λυθιάσουν την απολία. Μη γνωστήσει την τσκό θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου και επιλυσμένη. Κακό προσε, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Ή να τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, υποστρέψει το προσωπών σου επ' εμού. Φτωχό είμαι εγώ και εγκόψει εκνότητό μου. Υψωθίζεται, ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθην οργέ σου, υπερισμή σου εξαραξάν με. Εκύκλωσαν με ω είδωρο όλη την ημέρα που περιέσχον με άμα. Εμάκνα σε πέμου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρίε. Κύριε Θεό, ο Τυρίο σου μέρα και έγραξε νυχτή εναντίον σου, σε θέτων οποίων σου προσευχή μου, κλείνον το ου στην δεησίν μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Το ανεβλατεύοντα πάσα στις ανομίες των ιόμνων πάσα στην νόσο. Το λυτρούμενο και φθορά στην ζωή σου, τυφώνοντα εν λέει και τυρμή. Τον επιπλώνω τον αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστή στο σάι του ενιώτη σου. Ποιόν ελιμοσύνη σου, Κύριος κρίμα πάσα δικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτό, Μωυσή, τη Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λίμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ο Κριστέλος οργιστής του δέης των αιώνα μηνύ, ο κατά τας ανομίας ημών επίησε εν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών τα παίδω και εν ημίν, ότι κατά το ύψος του ρονόπου της γης η κρατέωση Κύριος του έλους αυτού επί ψευμένους αυτών, καθώς ον απέκουσαν τα ολέα αποδεσμών εμά πνευμών της ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατηρίου σου κτήρησε Κύριος ψευμένους αυτών, ότι αυτός έγνε το πλάσμα εμών εμνήστη του κουσασμέν, άνθρωπος ο συγχόρτωσε η ημέρα αυτού, όσοι άνθρωποι του αγρού του ξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και έχει υπάρξει και ούχι επιγνώσεται τον τόπον αυτού. Το δέλεο του κυρίου Πτυώνου και έω Θεώνου του ψευμένου αυτών. Και δικαιοσύνη αυτού επίησεων τη φυλάσσου στην διαθήκη αυτού. Και με μπαίνει στην τολόνα αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο εν το ρανό έτοιμα στον θρόνο αυτού και βασιλεύ του πάνω δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριον πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ, ποιώντα το λόγο αυτού. Το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπήρχε το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο τη ποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο τη ποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσαν σου προσευχή σου, ενώτη την δέησή μου, τη αληθεία σου. Εισάκουσαν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρισμένα του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσει την οποία σου παζών, ότι καταδίωξε ο εχθρό την ψυχή μου μεταπείνωση στην σκηνή τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινίζου νεκρού αιώνου και κίδιασε να με το πνεύμα μου, ναι, με ταράχτη καρδία μου. Εμνήσει την μέρον αρχαία να μελέτησε εν πάση τη έργη σου, εμπίμε στην χειρών σε μελέτων. Δι' επέτασα προ τα σχήρα σου, μισχή μου, ζυγιά ανιδρώσει. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, ξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου συν εισλάκων. Ακουστών ποιήσεων μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλληψα. Γνώρισον μου, κύριε, οδόν εν πορεύσουν πυροσύρε την ψυχή μου. Εξέλουμε τον εχθρό μου, κύριε, προ σε κατέφυγον. Δέξω με το ποιήν το θέλημά σου, τσί ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν διηγήσουμε εν γη ευθεία είναι και εν το όνοματό σου, κύριε ζήσουμε. Εν δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύει του εχθρού μου για πολλή πάντα σκύβοντα ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσον μου, κύριε δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίσματα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, κύριε δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίσματα του δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν διηγήσουμε εν γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και για πνεύμα τη γεννή και η και στου αιώνα του νέου να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησου.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησου.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησου.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησου.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου

0: των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής

0: Εν δύο θρησίαυτον, στεφάνους εκομίσαντον της αυθαρσίας εξού του Θεού ήμουν. Σχόντες γαρ την ισχύ σου, τους τυράννους καθήλων, έθρεψαν και δαιμόνονταν ισχυρά θάση. Αυτόν τες ηγεσίες Χριστέ ο Θεός, σώσαντας ψυχάς ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό.

0: των εφαπλούς η μαρμαρίγας, της πόθο ανακράζουση. Δόξα το ενισχύσαντι ημάς, δόξα το στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δήμων πασινιώματα.
1: Ήν και αήγη στους αιώνας των αιώνων αμήν, η της ήμ προστασίαν και κτημένη άχραντε, και τες εσύ και εσύ εστον δεινών εγκλειδρούμενη, το σταυρόν του Υιού σου εν παντιφορούμενη, κατά χρέωσε πάντες, ευσεβώς μεγάλη.

0: Βλέπουν όλοι στις τουνακίγων της ζωής εμείς τα προκρεμαμένων έλεγε. Είμαι Θεός, υπήρχε σαν κοθής, ως ειρήνης σταυρωθής. Ουκάν ο ήλιος το σαχτίνας εναπέκρυψε, ουδέ η γης ιωμένη εκειμένετο. Άλλο πάντων ανεχόμενος, νίσθητη μου Κυρία, εν τη βασιλεία σου.
1: Σου δε Κύριε το Θεόν ημών και προσκυνείτε το υποποδία των ποδών αυτού, ότι ο Άγιος εστίν, εν μέσω δύο ληστών, ζυγός δικαίωσύνης ευρέθη ο Σταυρός του μεν καταγωμένου εις άδειν το βάρη της βλασφημίας, του δε κουφιζωμένου πτεσμάτων προς νόσιν θεολογίας, Χριστέ ο Θεός δόξα Συ.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εν ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναμιν, των άμνων και ποιμένα και λυτρωτήν, η άμνας θεωρούσα εν το σταυρό, η λάλαζε δακρύουσα και πικρώσα νεκρόγασμε. Ο μεν κόσμος αγάλεται δεχόμενος την λύτρωση, τα δεσπλάκνα μου φλέγονται ορώσεις σου τη σταύρωση. Ειν περιπομένης διασπλάχνα ελέους, Θεέ υπεράγαθε ανεξήγα και Κύριε, η πίστα σε εκποίησόμεν. Σπλαχνίστη την Παρθένε εφημάς, και πτεσμάτων δόρισε την άφεση. Εις προσκυνούσε πίστη αυτού τα παθήματος.
1: Εν μέσω της εδέμψης

0: της αυθαρσίας κατετρυφήσαμεν, εν το σταυρό γαρέσου σε Χριστός το γένος των ανθρώπων.
1: Ο δε Θεός βασιλεύσιμον προαιώνων εγάσω το σωτηρίον εν μέσω της γης, εν παραδείσω με το πριν ξυλών εγύμνωση, επί τη γεύση ο έχθρος εισφαιρό νέκρωση, του σταυρού δε το ξύλων τη ζωή στο έντιμα, ανθρώπι σφαίρον επάγει επί της γης, και κόσμος όλος επλήστη πάσης χάρας, ονορώντες υψούμενον, Θεό εν πίστη λαϊ, συμφωνώς εγωίσομεν, πλήρης δόξης ο οίκος σου.
0: Ξαπατρή και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

0: τον χωρισμόν, που στο εγωρό σας εσταυρώ, μη παρήδεις την δούλη σου. Ανώστα εκ των νεκρών, δοξάζον με κραυγάζουσαν, πολύ ελεδόξασι.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των θυμών σου εξάρρυψαν τον εμπειμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ημέρα μου εγγονώσουν και η αμαρτία μου νοποιώνουν μας τη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και τα πονηρό να παίρνουν σε επίησα όπως αν δικαιωθήσω τις λόγεις σου και νικήσεις το πλήναστέ σου. Η δούγα νομίες είναι αλήθιν και να αμαρτίεσαι και ζησέ με η μύτη μου, η δούγα αλήθεια ανοιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με, ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσου με, ακουτιείς με εγγαλίασον και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στις αναμίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουνε μία Θεός και πνεύμα ευθές. Εγκαίνησαν τις εγκάδεις μου, μία απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα στο Άγιο μία αντιγράλλεις απ' εμού. Απόδος που είναι αγαλίας στην σωτηρία σου και πνεύματι ηγεμονικός το δειξών με. Διδάξω νόμους στα σωδού σου και ασεβείς επισέ, επιστρέψου σου, ρίσε με ξαμάτων ο Θεός. Ο Θεός τη σωτηρία μου αγκαλιάστη η γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου, κύριε το χειρί μου, ανοίξει και το στόμα μου, αναγγλίτην εν εσύν σου, ό,τι ήθελε σα, τη σύνοδο κάνω καθόματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό που είναι μα συντετριμένων καρδίων, συντετριμένην και τη ταπεινωμένη ο Θεό, ο εξοδενό ηγάθμων, κύριε αντιευδοκίε τη Σιών, και οικοδομηθεί το δάτη Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει τη σύνοδο δικαιοσύνη σου, να φορά και το καθόματο του Τεανίζουσιν, επί τη εστηριό σου μόσου. Αρματιλά την Φαραώ ευήθησε τελετουργούσα ποτέ, μοσαϊκή ράβδο σταυροτύπος πλήξασα και διαιρούσα θάλασσαν Ισραήλ δε φυγάδα, πεζόν οδί την ότι έσωσεν άσμα το Θεό αναμέλποντα. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Τι εκ του ξύλου εν ειδών ουρώσι με νεκρών γενόμενων επί σταυρού λόγια νεκρωθήσει ζώο σας και δόξε κατεκάλυνες προσκυνώσω το κράτος ημών λοκού τα παθήματα και την εσπλαχνίαν την άμετρον. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ως αφιπλώθη επί ξύλου άμπελος η αγιώργητος ίνων ημίν θείας χάριτος απέσταξε καρδία στον εφραίνοντα και τις πλάνες τη μέθην ολοσχερός αναστέλλοντα και την αμαρτίαν καθέροντα. Άγιοι του Θεού πρεσβέσατε υπέρ ημών, επικυλμένοι ιερείς εν στίγμασι Χριστού οι μάρτυρες και αθλητών πόνης συγκαλοποιζόμενοι καλοποιώ παρίσταστε με τα δόξας δεσπότη πανευκλαιώς εφρενόμενοι και θεοειδείς γνωριζόμενοι. Άγιοι του Θεού πρέσβευσατε υπέρ ημών, Ρώμοι τη Θεία προφανώς, ρονήμενοι Άγιοι μάρτυρες του δυνατού πάσαν ισχύν την ολέθριον, Ανδρείος κατεβάλλεται και στεφθέντες ωραίος, νικητικής διαδήμαση χαίροντες Κυρίου παρίσταστε. Υπεραγία Θεότο και σασον ημάς, παριστραμμένη το σταυρό σου Κύριε η απειρόγαμος, και τα συνσύ τρώσεις καθορός αδέσποτα, τη τροσκομένη έλεγεν ήμητε εκ νονοδύνας, αποφυγούσα τον τόπο σου, νήμα δημιλός, κατατρίχομαι. Υπεραγία Θεοτό και σασον ημάς, δεδοξασμένα περί σου λελάλεντη δεδοξασμένη αγνή, ή των πιστών δόξα μόνη χρηματίσας αδειό μελός εις δόξης με, κοινωνών σες πρεσβείες δοξάζονται σε ανάδειξον, άχραντε πανάμω με δέσποινα. Υπεραγία Θεοτό και σασον ημάς, ευλογημένος ο καρπός πανάμω με ο της κυρίας σου, διού βρωτή πάντες της αράς ρύθιμεν, ευλογημένη πάναγνε ανερμήνευτο θαύμα, ακατανόητον όραμα πάντων των βρωτών το διάσωσμα. Υπεραγία Θεοτό και σασον ημάς, των αγγέλων δισοπήσε Κύριε, πληθήσε κάστοτε των μαθητών δήμος προφητών ο σύλλογος, μαρτύρων και οσίων σου δια της Θεοτόκου αμαρτημάτων συγχώρηση, δόρισε ημίνος σου φιλάνθρωπος. Υπεραγία Θεοτό και σασον ημάς, σε την ενσπλάχνη δεξαμένη να άχνατε το πυρ το άστεκτον, εκ της οπό πίστη της γέννης ρίσε με, και της αποκειμένης μη διαπλήθος φτεσμάτων κολάσιος εξελελευθέρωσον, σούτες ευπροσδέχτης δε είσαι. Άγιοι του Θεού πρεσβέσατε υπέρ ημών, ύμνης επενέσε την ημών προθυμωμένο πανήγυριν μάρτυρες, φως μη χορηγήσατε τον σκοτασμό σχεδάζοντες της αγνίας μου, ως το ανεσπέρο φωτί αή παριστάμενη. Άγιοι του Θεού πρεσβέσατε υπέρ ημών. Μόνα διαιώνος αθλητέ, τα διαμένοντα πίστη ποθήσαντες, πάντα παρεδράμετε τα ορατά και προσπινάς και μάστιγας, γνώμη στερωτάτη περηφανώς εχωρίσατε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νόμιμον ανίοντε σε πτή του μαρτυρίου αγώνα των Κύριων, είχετε συλλήπτορα των αλγινών ημάς επικουφίζοντα και κατά τυράννων Ανδρίους απεργαζόμενων. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μένω δημιουργήσας ως Θεός τα σαωρά τους δυνάμεις βουλήματι, έσχαινος αιτίαν σε της προσημάς παρθένε αναπλάσιος, τούτον ον δυσόπι των κόσμων, που σώσε πανάμουμε. Ουρανίας αψίδος, οροφουργέ Κύριε, και της Εκκλησίας δομήτω, σύ με αξίωσον, ο μόνος ειδός της των βρωτών, ουσία στην ασθένεια και συμπαθός αυτή μορφός άμενος, περίζωσον με έξυψους δύναμην του βοάση, Άγιος ο ναός σου, ο έμψυχος της αφράστου σου,

Αμήν, ο υψωθείς την Σταυρό εκουσίως την επωνύμωση και μη πολιτεία, τους οτιμούς σου δώσε Χριστέ ο Θεός εφραναντί δυνάμεις τους πιστούς βασίλης ημών, νίκας χωρηγών αυτής κατά το πολεμίον την συμμαχία ανέχει εν της ειν, όπλων ειρήνης των τρόπεων.

0: Αμήν, των μαρτύρων έλαμψεν η αξιέπαινος μνήμη, ειν πιστή τελέσομεν και αρημίσομεν πιστός, εν επιγνώση κραυγάζονται σύ των μαρτύρων Χριστέ το κρατέωμα.
1: Σύ των μαρτύρων Χριστέ το κρατέωμα.
0: Τη δεκάτη του αυτομηνός μνήμη, της Αθλήσιος, των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης, η αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ρωμάρτυρος Τιμοθέου Επισκόπου Προύσης, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Κανίδου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Θεοφάνους και Πανσέμνης, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Απόλλωνος Επισκόπου και Αλεξίου Επισκόπου Βυθινίας, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Θεότης της Εκκλησίας, Σταυρός Βασιλέων των Κρατέων, Σταυρός Πιστών το Στίγμα, Σταυρός Αγγέλων η Δόξα και των Δαιμόνων το Τραύμα.

Αμήν δόξα νύψη Θεό και επηγή συνέρχο ψευδοκία ημούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυμούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σύ, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, ουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέ, Σουριστή και Άγιο Πνεύμα, Κύριε Θεό, ο Αγνό του Θεού, ο ιό του Πατρό, όλων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημά σου έβαν τη αμαρτία του κόσμου. Πρόσεξε τη δέη σου ημών, ο καθήμενο σε δεξιά του Πατρό και ελέησον ημά σου. Ότι εσύ ήμονο Άγιο, ήμονο Κύριο Ιησού Χριστό, ει δόξαν Θεού Πατρό, αμήν κατεκάστη, ημέραν ευλογήσεσαι και ενέσαι την ομά σου στην αιώνα και στην αιώνα του αιώνα. Κύριε, καταφυγή έγινε τη σημαίνει γενεά και γενεά, εγώ είπα. Κύριε, ελέησον με ίωσε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσε. Κύριε, προ έκατέφυγον. Κοιτάξω με το ποιήν το θερήμα, άστησε ο Θεό με την παρασύμπηγη ζωή σου, το φωτίσω όσο με θαφώ. Παράτηνον το ελαιό σου τη γνώση σου, είσαι καταξίω ο κύριε την ημέρα ταύτη. Αν αμαρτή του πλεχθούν οι ημά, ευλογητό σε κύριε ο Θεό των πατήρων ημών και ενετών. Και τε δοξασμένον το όνομά σου στου αιώνα, αμήν γίνεται κύριε το ελαιό σου εφημά καθάπερ, ελπίσαμε να επισέ. Ευλογητό η κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά σου, ευλογητό η δέσποτα συνετισό με τα δικαιώματά σου, ευλογητό η άγιε. Φώτισε όν με τη δικαιώμασή σου, κύριε το ελαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου με παρήδη. Σου με πιένω, σου με πιείνω, στο ξαπρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήνων.

0: εν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους, ικτριμών και φυλακών,

Ευλόγησον πάντα εσημάς και ήτι ημάρτουμεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου, σόν γαριστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών.

Πλάστησεν εν μέσω των θητών η Εκκλησία σου Χριστέ, των σταυρών σου εξήνθησε, των πηγάσαντα το κόσμο την ζωή. Αλλά το μένε θανάτωσε, βρόση φαγόντα τον Αδάμ, το δε ζωοποίησε, πίστης οθέντα τον ληστήν.

έργα των χειρονίμων κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρονίμων κατεύθυνον μάρτυρες Χριστού οι άγιοι οι νικήσαντες την πλάνη τη δυνάμει του στρατού απολάβετε την χάρη αιωνίως της ζωής τυράννων απειλάσου και πτωήθητε βασάνης εκκυζόμενοι εφραίνεστε

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε και Υιέ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστον τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσαι τα συνομία σου, μην άγει επίσκεψε και ίε. Ασθενία ημών είναι και το όνομα σου, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα και νίκια ή και ει του αιώνα των αιώνων να μην πάτε μόνο τη συμπαρνή σου αγία. Στείλε το όνομά σου. Ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, σαν και επί τη γη. Τον άρτην ήμα την επιουσία δόση με σύνδρομο και άφηση με τη χρονιά ημών και εμεί. Αφίε με τη σοφιλά τη ημών και εμεί, είναι και σημά που πλασμόν ρωρίσει μα από το πόνο μου.

των μαρτύρων ημνίστομη, συντο ευκλαίη Αλεξάνδρου Αντωνίνα υπάρξενος, αγάπηγαν και πίστη γευσέμη, εκλάψαντες ενάθνης ιερείς, η αμάτων η

0: Αμήν.
1: Κύριε ο Θεός μόνο το
0: αγαθόν την ξομολογήστε τα Κύριε και ψάλλην τον ονοματί σου ύψιστε
1: και φιλανθρωπιά
0: τις πρεσβείες της Θεοτόκου
1: κατά την
0: εκπαθή σου και με τον Άγιο

0: Μέλινη τη σούσα λευθή,
1: πολυγόνη με
0: τον πεσβείε των Αγίων σου τη ισονιμό κύριε.
2: Θαυμαστή με το ρησμί τη θαλάσση, θαυμαστό εν υψηλή ο κύριο. Πρεσβείε των Αγίων σου σώσον ημά κύριε.
0: Τα μαρτυρία σου επιστώθη σαν σφόδρα. Το οίκο σου πρέπει, αγίασμα κύριε, ει μακρότητα ημέρων. Πρεσβείε των Αγίων σου σώσον

0: Ευλογημένοι Κύριε Ελέησον, Δέσποτα Κύριε Θεό,
1: που καταστήσεις ουρανούς θαύματα
0: και στρατιάς αγγελούς αγγέλων,
1: εις δε χειρότης ο Θεός πίσον
0: συν τη εισόδο ημών,
1: ίσον
0: Αγίων Αγγέλων και Δέστα, συν τη Βούντων ημίν και συν τόξο λόγουντων την συναγαθότητα, ότι

0: Αγάπη, γάρ και πίστη, ευσεβή, εκλάψαντε σε νάθνη συγέννης. Η αμάτων εφαπλούσι, μαρμαρίγας της πόθο αναγράζωση. Δόξα το ένισχυς αντίμας, δόξα το στεφανός αντί. Δόξα το ενεργού διδήμων, ασύνη άμαντα.
1: Ευλογητό.

Θεός εις εμπές, θαυμας Θεός εν τη πίμνη σου, ημώμενος Αγίας μας ετών και σκύλωμα της δόξης σου Χριστός, εξ αυτής γαρά να βρίζεις τας δωρεάς της πόθω ευώσεις, όξα της θαυμασίης σου αγνή, όξα την προμηθεία σου, όξα την προσημά σου,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός,

Ευχαριστούμενση Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς, παραστήνε και νυν του Αγίου σου θυσιαστηρίο και προσπεσίν της εκτριμήσου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρυνση δεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού σου, και ικάνωσον ημάς σου σέθου εις την διακονίαν σου ταύτην, εν τη δυνάμη του Πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστεσαι εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών, ήλεος ημίν ήης, εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι πρέπει σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση,

πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα. Από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δω εις ημίν, ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου Σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύειν Συ, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιωθήν

Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό κινέσου. Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό κινέσου. Λαβείς άξιος των συνδεδεμένων τις αρνικές επιθυμίες και εικονές. Προσέρχεστε ή προσεγγίζει η λειτουργήνση βασιλεύ της δόξης. Πάρδια πολλήν σημαίνω και φοβερών και αυτές τις επουρανίες δυνάμεις. Αλλόμως δια την άφατον και αμέτρητον σου φιλοδοφία, ατρέπτος και αναμειώδων και όλος άνθρωπος και αρχιερεύσιμο του θεμάτησας και της λειτουργικής ταύτης και ανεμάκτου θυσίας την ιερουργία, παρέντουκα σημεινός δεσπότης των απάντων σιγάν μόνος Κύριο Θεός ημών δεσπόζης των ευγανίων και των επιγείων του επιθρόνου χειρουργού επιθυμένος ούτων Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, των μόνων αγαθών και ευήκων, επίβλεψουν επ' εμέ των αμαρτωλών και αχρίων δουλών σου και καθάρισον μου την ψυχή μου και την καρδία μου από συνειδήσεως πονηράς και ικάνωσον με τη δυνάμη του Αγίου σου Πνεύματος ενδεδειμένων την της ιερατείας χάρη παραστηνητή Αγίου σου Ταύτου τραπέζι και ηρωγήσε το Άγιο και άχρατο σου σώμα και το τίμιο νέμα σιγάρ προσέρχομαι κλείνας του λεπαυτού αφιένα και δέω μέσου μη αποστρέψεις του προσωπών σαν και μου μη δέχω δοκιμάσεις με εκπαίδων σου αλλά αξίωσον προσυνεχθήν εσύ είπε μου το αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου τα δώρα ταύτα σου σιγαριο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός μου και εσύ την δόξα να αναπέμπω

ή τα χεροβήμ μυστικό συγχωνίζοντες και τη ζώπιο τριάδι των τρισάγιων ημών προσάδοντες πάσαν ειν βιωτικήν αποθωμεθαμένημναν ως τον βασιλέα των εξόπερ της εκκοινωκές αυράγος δορυφόρμαν τάξης ή τα χεροβήμ μυστικό συγχωνίζοντες και τη ζώπιο τριάδι των τρισάγιων ημών προσάδοντες πάσαν ειν βιωτικήν αποθωμεθαμένημναν ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενων της αγγελικές αοράτος, δορυφόρμενων τάσου, η Αλληλούια.

0: δόξω
1: και την εν δόξω σου ανάσταση, υμνολογώ και δόξα. Θεός συνάστη την πνεύμα. Αδελφοί, συγχωρήσατε με το μαρτυρό.

και επισκηνούσε το πνεύμα της χαρακτός που δεν θα θυμάσαι. Και επί τα προκείμενα δωρατά αυτό και επί πάνω του λαού σου, αγάθινον κρίνει ευδοκίας των Σιών, και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις της Ιαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριό σου, Μόσχος.

πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτουρα, Ποιητήν, Ουρανού και Γης, Ορατώντε πάντων και Ωράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως, φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιν το Πατρίδιο τα πάντα γένατα, των διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίων κατρεθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας, της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών υπό Ποντίου Πιλάτου και παθάντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας ζωφάς. Και ανελθόντε εις τους ουρανούς και καθεζόμενο δεξιόν του Πατρός και πάλιν, ερχόμενον με τα δόξες κρινεζόντας και νεκρούς ο της βασιλείας σου και αστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον της Ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσον δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνα.

κατάληκτος Αϊών, ως αυτόσον σύ και ομονογενής σου Υιός, και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσα, υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ, και το μονογενή σου Υιό, και το Πνεύμα τί σου το Αγίο, υπερ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σύ. Και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίωσας, και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια.

αγαπημένο μόνος και λεγόμενο Άγιος και Παναγιός ή και ομολογημένος σου και το πνεύμα σου το Άγιον Άγιος ή και Παναγιός και μεγαλοπρεπής η δόξα σου ως τον κόσμο σου ούτως ηγάπησας ώστε τον Υιό σου ομολογημένον σου ή να πάσου πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε αλέγχη ζωή αιώνιον ως ενθόν και πάσα την περιμόνη

των ημερημών γεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της Ισχρόνους Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και Ενδόξου Πάλιν Παρουσίας.

0: βαπτισμού των Αγίων εν δόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου Αδωνίνης της Παρθένου και Αδιανής, των Αγίης Πατήρων ημών Τιμοθέου Κρούσης Αλεξίου Κιβίας Απολλών, και Ιωάννη του Σκούπους, Άγιος Παρσέλης και Συνδάτης, του Αγίου Ρεωσίου Μαρτύρου Σάββα, όλη την Ιερά του Νίμνη επιτελούμενη και Εσύ επίσκεψε ημάς ο Θεός και μη
1: θρυπάτων,
0: επίσκοπες

0: Κύριον Ιησούς μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν.
1: Κύριε Ιησού,
0: υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως,

ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατεπιθέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα. Δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομεν καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών εις συγχώρησιν πλημελημάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν εις παρησίαν την προσέ μη εις κρίμα εις κατάκριμα και καταξίωσον ημάς δέσποτα

Πέσαι μας, ο άνωτο πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή μεταδούνε ημίν του αχράντου σωματός και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό, ο Θεός ελάστε.

0: Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός.
1: Αμήν. Μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε εστιόμενος και μη δέτοτε και παντός, αλλά τους μετέχοντας, αγιάζουν, πλήρωμα Πνεύματος Αγίου.

Ευχαριστούμε εν συνδέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωήν ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

0: Κυριελέησον, κυριελέησον, πεντεράγει, ευλογήσον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισή πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει. Και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων,

0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι.
1: Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την Κύριε και Υιέ και στους αιώνας των αιώνων. Ιερέσον, Ιερέσον, Ιερέσον, Πατεράγιε, ευλόγησον.
0: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τες πρεσβείες των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, του εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Μαρτύρων Αλεξάνδρου, Αντωνίνης της Παρθένου και Νεανίσκου, των εναγίης Πατέρων ημών Τιμοθέου Προύσης, Αλεξίου Βυθινίας, Απολλώ και Ιωάννου των Επισκόπων,

0: Κυρία Τριάς, διαφυλάξε και σώσε πάντασή μας. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 10 Ιουνίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Η Αγία Αντωνίνη ήταν χριστιανή παραθένος που διήγε βίο εθεάρεστο σε χωριό ονομαζόμενο Κροδάμον. Συνελήφθη κατόπιν διαταγής του επάρχου Φίστου, ο οποίος της πρότεινε να γίνει ιέρια της Αρτέμιδος. Εκείνη απέρριψε την πρόταση με περιφρόνηση και ομολόγησε με ζήλο τον Χριστό. Ο δικαστής διέταξε να την ξυλοκοπήσουν και κατόπιν την έριξαν στη φυλακή χωρίς τροφή και νερό. Είχαν περάσει τρεις ημέρες όταν κεραυνός συγκλώνησε τη φυλακή και ουράνια φωνή ενθάρρυνε την Αγία στον αγώνα της, ενώ την κάλεσε να λάβει τροφή και νερό που εμφανίστηκαν μπροστά της. Το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστού και γελώντας του ανήγγειλε ότι σύντομα θα έπεφτε σε δυσμένεια. Έξαλλος ο Φίστος την παρέδωσε στους στρατιώτες, οι οποίοι την χτυπούσαν με το πλατή μέρος των σπαθιών, ενώ η Αγία δεν έπαυσε να προσεύχεται και επανέλαβε την πρόρησή της. Ο δικαστής διέταξε τότε να την οδηγήσουν σε ένα πορνείο. Μετά από εμφάνιση αγγέλου, ένας στρατιώτης 23 ετών, ο Αλέξανδρος, παρουσιάστηκε στο εσχρό του το μέρος και ζήτησε να τον οδηγήσουν στην Παρθένο με το πρόσχημα ότι ήθελε να υποφεληθεί από τα θελήγητρά της. Μόλις έμειναν μόνοι όμως, αποκάλυψε στην Αντωνίνη ότι είχε σταλεί από τον Κύριο και καλύπτοντάς την με τη χλαμίδα του τη φυγάδευσε δίχως να γίνει αντιληπτή. Όταν λίγο αργότερα κατέφθασαν τέσσερις στρατιώτες σταλμένοι από τον έπαρχο με σκοπό να την ετοιμάσουν, βρήκαν εκπληκτή αντί για αυτήν τον Αλέξανδρο. Τον οδήγησαν στον Φίστο, όπου ομολόγησε ότι ήταν δούλος του Χριστού έτοιμος να δώσει τη ζωή του για αυτόν. Τη στιγμή που τον έσερναν προς το μαρτύριο, η Αντωνίνη παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και αμέσως την έδεσαν στο πλευρό του. Έκοψαν τα άκρα των χεριών και των ποδιών τους, αφού κατέκοψαν τα πλευρά τους, εν συνεχεία δε τους άλυψαν με πίσα και τους έριξαν σε ένα λάκκο με καιόμενα υλικά, τον οποίο οι στρατιώτες κάλυψαν κατόπιν με χώμα, για να μην μπορέσουν οι χριστιανοί να βρουν τα τίμια λείψανά τους. Με τον τρόπο αυτό, οι δύο ήρωες της Αγνίας έφτασαν θριαμβευτές στη Βασιλεία του Θεού. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Τιμοθέου, επισκόπου Προύσης. Ο Άγιος και ένδοξος αυτός μάρτης του Χριστού ζούσε κατά τους χρόνους της βασιλείας του Ιουλιανού του Παραβάτη και διοικούσε την εκκλησία του τόσο με την ποιμαντική σοφία του όσο και με τη δύναμη των θαυμάτων του. Μια ημέρα μετά τη Θεία Λειτουργία κάποιοι πιστοί του παρέδωσαν προσφορές τυλιγμένες σε ένα λινό κάλυμα και του ζήτησαν να τις δώσει σε μια θεοσεβή γυναίκα ονόματι Βασίλισσα, καταγόμενη από την Απολωνιάδα, η οποία είχε έλθει να εγκατασταθεί κοντά στις ιαματικές πηγές της Προύσας εξαιτίας των θεραπευτικών ιδιωτήτων τους. Στο μέσον του δρόμου, μεταξύ της Προύσας και των πηγών, υπήρχε ένα πελώριο κυπαρίσι κοντά σε μια σπηλιά που ήταν το άντρο ενός φοβερού δράκοντα που έσπερνε τον τρόμο σε όλη την περιοχή. Περνώντας από εκεί, ο Άγιος ύψωσε τα μάτια στον ουρανό και κάλεσε τον Θεό σε βοήθεια. Τη στιγμή εκείνη πρόβαλε το τέρας κάνοντας τη γη να τρέμει με μάτια σαν φωτιές και ρίχθηκε κατ' επάνω του. Ο Άγιος στήληξε το κάλυμα που κρατούσε σε σχήμα μπάλας και το έριξε στην κεφαλή του δράκοντα που σωριάστηκε στη γη νεκρός. Ο Τιμόθεος συνέχισε το δρόμο του και πήγε να παραδώσει τις προσφορές στη Βασίλισσα. Μετά από αυτό, ο Ιουλιανός, μαθαίνοντας για τις θαυματουργικές δυνάμεις του Αγίου Επισκόπου και την επιρροή που είχε στο λαό, διέταξε να τον συλλάβουν. Ο Τιμόθεος αρνήθηκε να απαρνηθεί τον Χριστό ως αληθινό Θεό και αποκεφαλίστηκε.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νεανίσκου του Σοφωτάτου. Ο Άγιος Νεανίσκος, ονομαστός για τη σοφία του, καταγγέλθηκε στο διοικητή της Αλεξάνδρειας Μάξιμο από τη δική του δούλη. Αφού ανακρίθηκε επί 7 ημέρες και παρέμεινε ακλόνητος στην ομολογία του Χριστού, καταδικάστηκε σε θάνατο. Στο δρόμο προς τον τόπο του μαρτυρίου διέκρινε μέσα στο πλήθος τη δούλη που τον είχε προδώσει και της ένευσε να πλησιάσει. Της έδωσε ένα χρυσό δαχτυλίδι που φορούσε στο δάχτυλο λέγοντας «Σε ευχαριστώ για τη χάρη στην προδοσία σου αποκόμισα τόσο μεγάλα άγαθα». Κατόπιν παρεδόθη με χαρά στο ξύφος. Ο Όσιος πατήρ ημών Κανίδης εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Κανίδης καταγόταν από την Καπαδοκία και ήταν υιός ευλαβών γονέων. Εξ απαλών ονείχων έμαθε από τη μητέρα του να ζει με εγκράτεια και ταπείνωση. Σε ηλικία 7 ετών άφησε την οικογένειά του για να αποσυρθεί σε σπήλαιο πάνω σε γειτονικό βουνό. Τρεφόταν μία φορά την εβδομάδα με ομά λάχανα, χωρίς αλάτι, και περνούσε το χρόνο του προσευχόμενος. Το σπήλαιο, όντας κατηφορικό, ήταν πολύ υγρό σε σημείο που ο Όσιος έχασε τα μαλλιά του και τα γένια του. Εγκαρτέρισε παρατάφτα στον ίδιο τόπο 73 έτη, δίχως να σκεφτεί καν να αλλάξει διαμονή. Έχοντας έτσι επιδείξει μια καρτερία άξια των μαρτύρων, εκοιμήθη εν ειρήνη και απήλθε εις τόπον αναψυχής.

Μνήμη των Οσίων Θεοφάνος και Πανσέμνης. Ο Όσιος Θεοφάνης γεννήθηκε στην Αντιόχεια από γονείς ιδωλολάτρες, αλλά μεταστράφηκε στο Χριστό από παιδί ακόμη. Παντρεύτηκε σε ηλικία 15 ετών και 3 χρόνια αργότερα η γυναίκα του εκοιμήθη. Έλαβε τότε το Άγιον Βάπτισμα και εγκλείστηκε σε ένα μικρό κελί, όχι μακριά από την Αντιόχεια, για να εργαστεί εκεί προς εξαγνισμόν της ψυχής του. Μαθαίνοντας ότι μία πόρνη ονόματι Πανσέμνη ήταν αιτία για την απώλεια πολλών χριστιανικών ψυχών, προσευχήθηκε πρώτα και έπειτα, αφήνοντας το ερημητήριό του, μετέβη στο σπίτι του πατέρα του και του ζήτησε 10 λίτρες χρυσό για να νυμφευθεί. Έβγαλε τον τρίχινο χιτώνα και φόρεσε λαμπρά ενδύματα, εν συνεχεία δε μετέβη στο σπίτι της Πανσέμνης. Αφού έφαγε και ήπια, την ερώτησε πόσο καιρό είχε σε αυτό το άθλιο επάγγελμα. 12 χρόνια, αποκρίθηκε, όμως από όλους τους εραστές μου εσύ είσαι ο ομορφότερος. Ο Θεοφάνης της πρότεινε να την πάρει γυναίκα του. Αφού δεν της άφησε το χρυσάφι που είχε μαζί του, της ανακοίνωσε ότι πηγαίνει να φροντίσει για τις προετοιμασίες του γάμου. Πήγε λοιπόν και έκτισε άλλο ένα κελί κοντά στο δικό του και, επιστρέφοντας στην Πανσέμνη, της είπε ότι ο μόνος όρος που έθετε για να την νυμφευθεί ήταν να προσχωρήσει στη χριστιανική πίστη. Μετά από δισταγμούς εκείνη συνένεσε. Όταν όμως κατά την προπαρασκευαστική κατήχηση πριν το βάπτισμα άκουσε ότι κατά την μέλουσα κρίση όλες οι πράξεις μας θα ελεγχθούν από το Θεό και ανάλογα θα κριθούμε άξιοι του Θείου Φωτός ή της αιωνίας κολάσεως, περιήλθε σε σωτήρια συντριβή. Αμέσως μετά το βάπτισμα ελευθέρωσε τους δούλους της, μοίρασε τα εσχρός αποκτηθέντα υπάρχοντά της και αποσύρθηκε στο κελί που είχε ετοιμάσει ο Θεοφάνης για το σκοπό αυτό. Και έκανε τέτοιες προόδους, ώστε σύντομα κρίθηκε άξια να εκβάλει δαιμόνια με την προσευχή της και να θεραπεύει αρρώστους που έφερναν σε αυτήν. Έζησε εκεί εν μετανοία μόλις 1 χρόνο και 2 μήνες και εκοιμήθη εν ειρήνη μαζί με τον Όσιο Θεοφάνη.

Μνήμη του Οσίου Γερασίμου, ηγουμένου της Μονής του Αγίου Σημεών του Θαυματουργού, το εν το θαυμαστό όρι. Ο Όσιος Γεράσιμος ήταν ηγούμενος της Μονής που συγκροτήθηκε γύρω από τον στήλο του Αγίου Σημεών στο θαυμαστό όρος κοντά στην Αντιόχεια, κατά τους χρόνους της άλωσης της πόλεως από τους Μαμελούκους, δεύτερο ήμιση του 13ου αιώνα. Συνέγραψε έργα απολογητικά της Ορθοδόξου Πίστεως, ομιλίες και άλλα που τον έκαναν ονομαστό. Εκοιμήθη εν ειρήνη πλήρης ημερών, αφού διακήρυξε με γενναιότητα την αληθινή πίστη με τον βίο και τα συγγράμματά του. Μνήμη των Αγίων Αγιοριτών Νέων Οσιομαρτύρων των Μαρτυρισάντων εις τα σφυλακά της Θεσσαλονίκης μεταξύ 1821 και 1823. Μνήμη του Αγίου Επισκόπου Απολό εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο Άγιος Αλέξιος Επίσκοπος Βυθινίας εν ειρήνη τελειούται.

Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σιλοβανού της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Ιωάννου, Μητροπολίτου Τομπόλσκ. Μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Βαρλάμ, Μητροπολίτου Τομπόλσκ. Δίδυμος αδελφός του Μητροπολίτου Νόβγκροτ και Αγίας Πετροπόλεως, Γαβριήλ, ο Άγιος Βαρλάμ έγινε μοναχός στη Λαύρα Αλεξάνδρου Νιεύσκη και έπειτα αρχιμανδρίτης της Μονής Βόρειδος και Γλέμπ. Χειροτονήθηκε επίσκοπος στο Μπόλσκ το 1768, όπου αμέσως κέρδισε τις καρδιές των πιστών με την καλοσύνη του και την πίστη που έδειχνε στις δοκιμασίες. Αυστηρός ασκητής, είχε βαθύτατη ταπείνωση και έδειχνε πατρική ευσπλαχνία στους πτωχούς και στους αρρώστους. Ανύψωσε το επίπεδο των σπουδών στην ιερατική σχολή και το 1972 ορίστηκε αρχιεπίσκοπος Σιβηρίας. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 27 Δεκεμβρίου 1802 και η σωρός του θαύτηκε δίπλα στον προκάτοχό του Άγιο Ιωάννη, του οποίου είχε προβάλει την τιμή. Έβρεση των λειψάνων του Αγίου Βασιλείου του Ριαζάν. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον εμάς. Αμήν.

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
6: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
6: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022.
7: 2, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
8: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
9: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15. Ο Χριστός είναι η αληθινή άμπελος. Εγώ είμαι η κλιματαριά η πραγματική και άφθαρτος και πνευματική και δια της Εκκλησίας, της οποίας θα είμαι η κεφαλή, θα αντικαταστήσω και θα ξανακενουργώσω την παλαιάν άμπελο της συναγωγής και ο πατήρ μου είναι ο αμπελουργός. Κάθε άνθρωπο που σαν άλλος κλάδος και σαν κλίμα πνευματικών είναι μεν ενωμένος με μέδια της πίστεως, δεν παράγει όμως καρπούς αρετής, ο αμπελουργός πατήρ μου τον αποκόπτει και τον αποχωρίζει από την κλιματαριά και κάθε πνευματικό κλίμα που είναι καρποφόρο το καθαρίζει και το κλαδεύει για να φέρει περισσότερο καρπόν. Σεις δε τώρα είστε καθαροί και σας έχει καθαρίσει ο λόγος της αληθείας, τον οποίον σας έχω είπει και διδάξει. Είστε λοιπόν πνευματικά κλίματα καθαρισμένα και ετοιμασμένα για να παράγετε καρπόν. Μείνατε ενωμένοι με εμέ, δια να μένω κι εγώ ενωμένος με σας, καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει από τον εαυτό του καρπό εάν δε μείνει προσκολλημένο εις την κλιματαριά, έτσι ούτε κι εσείς δεν θα καρποφορήσετε έργα αρετής και αγιότητος εάν δε μείνετε ενωμένοι με εμέ. Εγώ είμαι η κλιματαριά και εσείς είστε οι κλάδοι της. Εκείνος που μένει ενωμένος μαζί μου και μένω κι εγώ μέσα του, αυτός φέρει άφθονων και εκλεκτών καρπών, διότι χωρίς εμέ και χωρίς να έχετε τη ζωτική δύναμη που πηγάζει από εμέ, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε για τη δικαίωση και τον εξαγιασμό σας. Όποιος δεν μείνει ενωμένος μαζί μου, ορισμένος θα πεταχθεί έξω όπως και το άκαρπο και άχρηστο κλίμα, και τότε θα ξεραθεί και δεν θα του μείνει κανένα ίχνος χάριτος και πνευματικής δυνάμεως και ζωής. Και τα πνευματικά κλίματα που εξεράθησαν έτσι τα μαζεύουν οι άγγελοι και τα ρίπτουν εις το πυρ της κολάσεως και εκεί καίονται συνεχώς και εξακολουθητικώς. Εάν παραμείνετε ενωμένοι με εμέ και αν οι λόγοι μου μείνουν εις το βάθος των καρδιών σας ως παντοτινός φωτισμός και οδηγός σας, οτιδήποτε θέλετε υπό το φως των λόγων μου, ζητήσατε το δια προσευχής και θα σας γίνει. Μην αμφιβάλλετε δε ότι όταν θα του ζητήσετε να σας βοηθήσει δια να παραγάγετε τον καρπόν της αρετής και αγιότητος, θα εισακουστεί το αίτημά σας. Ακριβώς δια τούτου ο πατήρ μου θα δοξαστεί πραγματικός εάν φέρετε πολύ καρπού αρετής και γίνετε τέλειοι μαθητέ μου. Ο σύνδεσμος δε που μας ενώνει σαν κλίματα με την κλιματαριά είναι σύνδεσμος αγάπης. Πράγματι, καθώς με ηγάπησε ο πατήρ όταν έγινα άνθρωπος και έδειξα υπακοή σε αυτόν, έτσι και εγώ σας ηγάπησα. Εξακολουθήσατε να μένετε εις την αγάπη μου, δεικνυόμενοι άξιοι αυτής. Θα μείνετε δε εις την αγάπη που σας έχω, εάν φυλάξετε τας εντολάς μου καθώς και εγώ, αφότου έγινα και άνθρωπος, έχω τηρήσει τα σεντολάς του πατρός μου και μένω εις την αγάπη του, εξακολουθών πάντοτε να του είμαι αγαπητός, χωρίς ποτέ η προς εμέ αγάπη του να ολιγοστεύει. Σας είπα αυτά, είναι η χαρά την οποίαν έχω εγώ αισθανόμενος, ότι είμαι αγαπητός από τον Πατέρα, μεταδοθεί και εισάς και μείνει μέσα σας, και ούτω η χαρά σας θα γίνει πλήρης και τελεία, διότι όπως εγώ, έτσι κι εσείς που θα είστε ενωμένοι με εμέ, θα αισθάνεστε ότι είστε αγαπητοί από τον Πατέρα και θα χαίρετε όπως χαίρω κι εγώ.

0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
0: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
6: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων.

Ένας νέος επιστήμων, πνευματικό παιδί του Οσίου Γέροντα Επιφανίου Θεοδωροπούλου, είχε γνωριστεί με μια νέα γυναίκα, η οποία βρισκόταν σε διάσταση με τον σύζυγό της. Ο νέος, από επιπολαιότητα και απροσεξία, είχε μπλεχθεί στα δίχτυα της. Η γυναίκα ζούσε μαζί με τη μητέρα της, η οποία πάση δυνάμει προωθούσε τη σχέση αυτή. Πληροφορήθηκε δε η μητέρα την ύπαρξη του γέροντα και το ρόλο του στη ζωή του νέου, ο οποίος και τον είχε ενημερώσει για την υπόθεση. Πήγε λοιπόν η μητέρα ένα απόγευμα στους τρεις ιεράρχας και βρήκε τον γέροντα. Εκεί, με εμφάνιση και επίπλαστο ύφος με το οποίο ήθελε να δείξει θλίψη και πολύ ευσέβεια, άρχισε να του μιλάει για τα βάσανά της. Ότι είχε μια κόρη καλή, λίγο πιο κάτω από τους αγγέλους, άτυχη όμως, διότι είχε παντρευτεί έναν άντρα, τον οποίο βέβαια εστόλισε καταλήλως, όπως η περίσταση απαιτούσε, και ο οποίος την είχε εγκαταλείψει. Ο γέροντας δεν γνώριζε με ποια μιλούσε και την άκουγε σοβαρός. Όσο όμως προχωρούσε η εξιστόρηση, άρχισε να αντιλαμβάνεται περί τίνος επρόκειτο. Η υποψία έγινε βεβαιότητα όταν η μητέρα, σε μια έξαρση υποκριτικής ευλαβίας που εκδηλωνόταν με μεγάλους σταυρούς και μετάνοιες, του λέει: «Ο Άγιος, του οποίου το όνομα έφερε ο νέος, με λυπήθηκε, μεγάλη η χάρη του. Χθες ήρθε στον ύπνο μου και μου είπε: να πας στο ίδρυμα των τριών ιεραρχών. Εκεί υπηρετεί ένας ιερεύς, τον οποίο λένε Επιφάνιο. Εσείς είστε αυτός, έτσι δεν είναι?» «Ναι», απαντά πολύ σοβαρά ο γέροντας. «Αυτός», συνέχισε η μητέρα τα λόγια του Αγίου, «είναι ένας άγιος άνθρωπος». «Εσείς είστε ο πατήρ Επιφάνιος, ε?» «Ναι», ο γέροντας. Βαθιά μετάνοια η μητέρα. «Αυτός θα σε βοηθήσει ώστε να βρει ένα καλό παιδί η κόρη σου να παντρευτεί, να γλιτώσει από εκείνο τον αγριάνθρωπο». «Έτσι», μου είπε ο Άγιος. «Νέα μεγάλη μετάνοια». Αναγκάζεται ο γέροντας να βγάλει το πετραχύλι του. «Δεν μου λες», την ρωτά, «βλέπεις εδώ στο μέτωπό μου να γράφει τίποτε?» «Όχι», είπε αυτή σαστισμένη. «Βλέπεις να γράφει τη λέξη ηλίθιος?» «Όχι», λέει ακόμη πιο σαστισμένη, σχεδόν ταραγμένη. «Ε, δεν είμαι». «Άκουσε, κυρά μου, να πας να πεις στην κόρη σου να γυρίσει τον άνδρα της και να μην ζητά άλλον». «Μα θα τη δείρει, θα τη σκοτώσει το ξύλο». «Δεν πειράζει, άντε πήγαινε τώρα». Περιτού να σημειωθεί ότι η κυρία απεχώρησε κατά κόκκινη αποτροπή. Κάποιος πάλι ρώτησε τον πατέρα Επιφάνιο: «Γέροντα, τώρα τελευταία πολλοί υποτιμούν την εν Χριστώ αγαμία σε σχέση με τον έγγαμο χριστιανικό βίο. Είναι σωστό αυτό?» Εκείνος απάντησε ως εξής: «Δεν γνώρισα, παιδί μου, κανένα άνθρωπο μέχρι τώρα, ούτε άκουσα από πουθενά ότι κάποιος από την πολύ του αγάπη προς τον Θεό ψάχνει να βρει γυναίκα. Αυτός τρέχει στα όρη, στα σπήλαια, στην έρημο, για την αγάπη του Χριστού. Δεν λέω. Ο έγγαμος χριστιανός, ως παιδί του Θεού, όταν αγαπά τον Θεό και τηρεί τις εντολές του, θα έχει πολύ μισθό γι' αυτό. Αλλά η δυνατή αγάπη προς τον Θεό, όπως και να το κάνουμε, δεν αρκείται σε αυτά. Οδηγεί σε ολοκληρωτική αφιέρωση».

κάποιο από τα πνευματικά του παιδιά που ήταν αναποφάσιστο τι να ακολουθήσει, του γάμου ή την αγαμία, τον παρακαλούσε να του πει τι να κάνει. «Παιδί μου», του απάντησε, «εγώ δεν μπορώ να σου πω τι να ακολουθήσεις. Κάνε πολύ προσευχή στον Θεό και θα σου απαντήσει». «Μα γέροντα», αντέτεινε ο νέος, «εγώ δεν είμαι Άγιος για να μου απαντήσει ο Θεός». «Ο Θεός απαντά στα παιδιά του δια των γεγονότων», διευκρίνησε ο γέροντας. «Πήγαινε και θα δεις το χέρι του Θεού. Πάντως όποια απόφαση και αν πάρεις, εγώ θα σ' αγαπώ εξίσου και θα σε ευλογήσω και με τα δυο μου χέρια. Και αν υμφευθείς, θα σου φέρω και δώρο». Το θέμα του γάμου ή της αγαμίας ο γέροντας ουδέποτε το έκανε θέμα υπακοής. Το άφηνε στην ελευθέρα επιλογή του καθενός. Και αυτό διότι πίστευε ότι επί ελευθέρας επιλογής για τις πτώσεις του ή την αποτυχία του μέσα στην οικογένεια ή στο μοναστήρι θα κατηγορούσε τον εαυτό του και μόνο και θα παρεκκινήτω σε μετάνοια και αγώνα, ενώ επί υπακοής θα κατηγορούσε τον πνευματικό του και θα οδηγήτω σε ανταρσία και απόγνωση με ανυπολόγιστη την πνευματική του ζημιά. Όταν βέβαια διέκρινε σε ορισμένους νέους ότι υπήρχαν προϋποθέσεις για αγαμία, είτε δεν είχαν δηλαδή σαρκικές πτώσεις, είτε δεν τους ήλκυε ιδιαιτέρως η οικογενειακή ατμόσφαιρα, τους παρότρινε να κάνουν το άλμα αυτό, να πάρουν δηλαδή την ηρωική απόφαση της ολοκληρωτικής αφιερώσεώς τους στον Χριστό.

0: στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854.

0: γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 10 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 323 π.Χ. πεθαίνει ο Μέγας Αλέξανδρος, βασιλιάς των Μακεδόνων. Σαν σήμερα, το 1821, ο Ομέρ Βριώνης καταλαμβάνει την πόλη της Λιβαδιάς. Σαν σήμερα, το 1822, ισχυρές ελληνικές δυνάμεις υπό τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο αποκρούν επίθεση τμήματος Ιππικού υπό τον Κιουταχή στο κομπότι της Άρτας. Σαν σήμερα, το 1822, απελευθερώνεται η Αθήνα από τους Τούρκους έπειτα από 366 χρόνια σκλαβιάς. Παραδίδονται 1.160 Τούρκοι που αμήνονται στην Ακρόπολη και υψώνεται η ελληνική σημαία. Σαν σήμερα το 1836 πεθαίνει ο Αντρέ Μαρί Αμπέρ, Γάλλος μαθηματικός και φυσικός που διατύπωσε τους θεμελιώδεις νόμους του ηλεκτρομαγνητισμού και της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Προς τιμήν του, η μονάδα μέτρησης του ρεύματος πήρε το όνομά του. Στις 10 Ιουνίου του 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. Σαν σήμερα το 1920, μεικτό απόσπασμα της 13ης Μεραρχίας με τη βοήθεια του πρώτου συντάγματος Ιππικού καταλαμβάνει το Σαλιχλί Μικράς Ασίας. Σαν σήμερα το 1943, ο Ούγγρος δημοσιογράφος Λάσλο Μπίρο κατοχυρώνει την ευρεσιτεχνία του, το στυλογράφο με σφαιρική άκρη. Σαν σήμερα το 1944, οι Γερμανοί εκτελούν στο δίστομο Βιωτίας 218 άτομα, από τα οποία 20 βρέφη, 15 παιδιά και 42 υπερήλικες. Σαν σήμερα το 1956, ο Λυκαβητός θα αποκτήσει τελεφερίκ και πολυτελές αναψυκτήριο.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε

0: 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Τυχείο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228.
0: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
3: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθλιος καιρός. Οι άνεμοι θα μειούν βόρει μέχρι 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια σε Πειραιά, Λίμο και Γλυφάδα ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λάβριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει στους 29 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και βροχές με καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιδοτικά, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειος 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς ανατολικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.
0: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
5: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
5: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
6: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
7: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
2: Επιούσιος Άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροάτες. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για ντοματόριζο. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 6 άτομα, ένα ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, μία σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο, ένα κουταλάκι του γλυκού ντόματο πελτέ, ένα κιλό ντομάτες ξεφλουδισμένες και ξεσποριασμένες, καθώς και ψιλοκομμένες ή κοκασέ, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ρύζι καρολίνα, μία μικρή πράσινη πιπεριά ψιλοκομμένη, μία μικρή κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη, ένα κλαδάκι βασιλικό, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Ρίχνουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο σε μια μεγάλη κατσαρόλα με βαρύ πάτο. Προσθέτουμε λίγο νερό και ταχνίζουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να γυαλίσουν και να γίνουν διάφανα. Υπολογίζουμε περίπου 5 λεπτά. Κατόπιν προσθέτουμε το πελτέ ντομάτας. Ανακατεύουμε καλά και ρίχνουμε και τις ψιλοκομμένες φρέσκες ντομάτες. Άλλα το πιπερώνουμε ανάλογα. Προσθέτουμε 0,5 λίτρο νερό, κλείνουμε με το καπάκι και βράζουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά για 15 με 20 περίπου λεπτά. Στη συνέχεια προσθέτουμε το ρύζι και αφήνουμε να βράσει για περίπου 10 λεπτά. Αφήνουμε το ντοματόριζο να σταθεί για 10 λεπτά ακόμη με κλειστό το καπάκι της κατσαρόλας. Μοιράζουμε το φαγητό σε ζεστά πιάτα, γαρνίροντας με τις ψιλοκομμένες πιπεριές και 2-3 φυλλαράκια βασιλικού για επιπλέον άρωμα. Εναλλακτικά ρίχνουμε φυλλαράκια δυόσμου αν προτιμάμε. Συνοδεύουμε με φρυγανισμένο ψωμί. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας για το ντοματόριζο. Για 6 άτομα θα χρειαστούμε ένα ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, μία σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο, ένα κουταλάκι του γλυκού ντόματο πελτέ, ένα κιλό ντομάτες ξεφλουδισμένες και ξεσποριασμένες καθώς και ψιλοκομμένες ή κονκασέ, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ρύζι καρολίνα, μία μικρή πράσινη πιπεριά ψιλοκομμένη, μία μικρή κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη, ένα κλαδάκι βασιλικό, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
7: Ώρα Ελλάδος 10.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

πατέρας μου ήταν Ρωμαιοκαθολικός, αρκετά ευσεβής άνθρωπος. Πήγαινε τακτικά στον Ρωμαιοκαθολικό ναό και προσευχόταν πολλή ώρα μέσα στο σπίτι. Ήταν άνθρωπος με σπάνια καθαρότητα καρδιάς. Δεν έβλεπε πνευματικές ασχήμιες σε κανέναν άνθρωπο. Εμπιστευόταν όλους, αν και στη θέση που κατήχε ήταν περιτριγυρισμένος από πολλούς ανέντιμους ανθρώπους. Στην Ορθόδοξη οικογένειά μας, ως Ρωμαιοκαθολικός που ήταν, ένιωθε κάπως αποξενωμένος. Η μητέρα μου προσευχόταν τακτικά στο σπίτι, αλλά στην εκκλησία δεν πήγαινε ποτέ της. Αιτία ήταν η πλεονεξία και οι φιλονικίες των ιερέων. Κάποιες από τις οποίες μάλιστα διαδραματίστηκαν μπροστά στα μάτια της. Τα δύο αδέρφια μου, νομικοί, δεν έδειχναν κάποια σημάδια θρησκευτικότητας. Πήγαιναν όμως κάθε χρόνο στην ακολουθία του επιταφείου για να τον προσκυνήσουν και πάντοτε παραβρίσκονταν στην ακολουθία του Πάσχα. Η μεγαλύτερη αδελφή μου, φοιτήτρια, σοκαρισμένη από την φρίκη της Χοντίνκα, είχε πάθει σοβαρό νευρικό κλονισμό και έπεσε από ένα παράθυρο του τρίτου ορόφου με αποτέλεσμα να σπάσει τον γοφό και τον βραχίωνά της. Έπαθε ακόμα διάρρηξη στο ένα νεφρό της, κάτι που δημιούργησε αργότερα πέτρες και μετά από 20 χρόνια βρήκε το θάνατο από επιπλοκές χολολιθίασης. Η μικρότερη αδελφή μου, που είναι ακόμη εν ζωή, είναι μια θαυμάσια γυναίκα και πολύ ευσεβής. Στην οικογένειά μου δεν είχα πάρει θρησκευτική αγωγή και αν μιλήσουμε για κληρονομική θρησκευτικότητα, μάλλον την είχα κληρονομήσει κατά κύριο λόγο από τον ευσεβή πατέρα μου. Από τα παιδικά μου χρόνια είχα πάθος με τη ζωγραφική και ταυτόχρονα με τις γυμνασιακές μου σπουδές, τελείωσα και τις καλλιτεχνικές στη Σχολή Καλών Τεχνών του Κιέβου, όπου πρωτοεκδηλώθηκαν οι καλλιτεχνικές μου ικανότητες. Τότε έλαβα μέρος σε μια περιοδεύουσα έκθεση και παρουσίασα ένα μικρό πίνακα που απεικόνιζε ένα γέρο ζητιάνο με απλωμένο χέρι. Η κλίση μου στη ζωγραφική ήταν τόσο φανερή που αποφάσισα, τελειώνοντας το γυμνάσιο, να εγγραφώ στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης.

αλλά κατά την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων με κατέλαβαν οι σκέψεις και αναρωτιόμουν εάν είχα επιλέξει το σωστό δρόμο στη ζωή μου. Ο σύντομος αυτός δισταγμός πήρε τέλος όταν αποφάσισα πως δεν έχω το δικαίωμα να ασχολούμαι με αυτό που μου αρέσει και πως πρέπει να ασχοληθώ με κάτι που να είναι προς όφελος των πασχόντων. Έτσι, έστειλε ένα γράμμα στη μητέρα μου από την Ακαδημία, όπου της εξέφρασα την επιθυμία μου να εγγραφώ στην ιατρική σχολή, αλλά εκεί όλες οι θέσεις είχαν ήδη καταληφθεί και μου πρότειναν να εγγραφώ στον τομέα φυσικών επιστημών με προοπτική μετεγγραφής στην ιατρική σχολή. Το αρνήθηκα λόγω του ότι είχα μεγάλη απέχθεια προς τις φυσικές επιστήμες και έκδηλο ενδιαφέρον προς τις φιλολογικές, ιδιαίτερα προς τη θεολογία, φιλοσοφία και ιστορία. Γι' αυτό και προτίμησα να εγγραφώ στη νομική σχολή και επί ένα χρόνο παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον τα μαθήματα ιστορίας και τη φιλοσοφία του δικαίου, πολιτική οικονομία και το ρωμαϊκό δίκαιο. Αλλά σε ένα χρόνο ένιωσα να με τραβάει και πάλι η ζωγραφική. Πήγα στο Μόναχο όπου και γράφτηκα στην ιδιωτική σχολή του καθηγητή Κνίρ. Κι όμως μέσα σε 3 εβδομάδες η νοσταλγία με έφερε πίσω στο Κίεβο, όπου με κάποιους φίλους μου για άλλον ένα χρόνο ασχολήθηκα επίμονα με τη ζωγραφική.

Μετά την επιστροφή μου από το Μόναχο, εκδηλώθηκε για πρώτη φορά η θρησκευτικότητά μου, η οποία διαπότησε την καλλιτεχνική μου δουλειά. Κάθε μέρα, συχνά και δύο φορές την ημέρα, πήγαινα στην Πετσέρσκα για λαύρα και σύχναζα στις εκκλησίες του Κιέβου. Επιστρέφοντας στο σπίτι, σκιαγραφούσα όσα είχα δει. Είχα κάνει πολλά σχέδια, σκίτσα και σκιαγραφήματα ανθρώπων που προσεύχονταν. Ήταν προσκυνητές της λαύρας, οι οποίοι έρχονταν να προσκυνήσουν από πολύ μακριά.

Την ίδια εποχή με είχε συνεπάρει η ηθική διδασκαλία του Τολστόη και μπορώ να πω πως είχα γίνει φανατικός οπαδός του. Κοιμόμουν στο πάτωμα πάνω σε ένα χαλί και το καλοκαίρι όταν πηγαίναμε στην εξοχή θέριζα τα χόρτα και τη σίκαλη προσπαθώντας να συντονίσω τις κινήσεις μου με τις κινήσεις των αγροτών. Ο θαυμασμός μου για τον Τολστόη δεν κράτησε όμως πολύ. Μονάχα ώσπου διάβασα το Απαγορευμένο, εκδομένο στο εξωτερικό έργο του με τίτλο «Σε τι συνίσταται η πίστη μου», στο οποίο με απόθυσε ο χλεβασμός της Ορθοδοξίας. Αμέσως κατάλαβα ότι ο Τολστόη ήταν αιρετικός, ότι η διδασκαλία του απέχει πολύ από την πραγματική έννοια του χριστιανισμού. Λίγο νωρίτερα, είχα πλάσει μια σωστή ιδέα για τη χριστιανική διδασκαλία, διαβάζοντας με επιμέλεια ολόκληρη την Καινή Διαθήκη. Σύμφωνα με ένα όμορφο παλαιό έθιμο, είχα παραλάβει από τα χέρια του Λυκειάρχη το απολυτήριό μου μαζί με την Αγία Γραφή για να με συνοδεύει σ' όλη μου τη ζωή. Πολλά σημεία από το Ευαγγέλιο, το οποίο φύλαξα για δεκαετίες, μου είχαν κάνει βαθιά εντύπωση. Τα είχα υπογραμμίσει με κόκκινο μολύβι. Τίποτα όμως δεν με άγγιζε περισσότερο από τα λόγια του Ιησού προς τους μαθητές του, καθώς κοιτούσε τα όρημα στάχια. «Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάτε ο λίγη». «Δεηθείτε ουν του Κυρίου του θερισμού, όπως εκβάλλει εργάτας εις τον θερισμόν αυτού». Ανασκύρτησε η καρδιά μου και αναφώνησα σιωπηλά: «Ω Κύριε, σου λείπουν οι εργάτες». Αργότερα, όταν είχα γίνει ένας από τους εργάτες των αμπελώνα του Κυρίου, ήμουν σίγουρος ότι αυτό το κείμενο του Ευαγγελίου ήταν η πρώτη κλίση του Κυρίου να αφιερωθώ στη διακονία του. Έτσι πέρασε η τόσο περίεργη αυτή χρονιά. Θα μπορούσα να είχα γραφτεί στην ιατρική σχολή, αλλά με συνεπήραν και πάλι οι σκέψεις για το κίνημα των Ναρόντνικων. Θερμόαιμος νεαρός καθώς ήμουν, αποφάσισα να ασχοληθώ το συντομότερο δυνατό με μια εργασία προς όφελος των απλών ανθρώπων. Ονειρευόμενος να γίνω νοσοκόμος ή δημοδιδάσκαλος σε κανένα χωριό, πήγα να συναντήσω τον Διευθυντή Δημοσίων Σχολείων στην περιοχή του Κιέβου με σκοπό να του ζητήσω κάποια θέση σε ένα από αυτά τα σχολεία. Ο διευθυντής ήταν άνθρωπος οξυδερκής και διορατικός. Αξιολόγησε σωστά το ενδιαφέρον μου για το κίνημα των Ναρόντνικων, με απέτρεψε έντονα από τα σχέδιά μου και με παρότρινε να γραφτώ στην ιατρική σχολή.

Αυτό συνέπειπτε με τις βαθιές προσδοκίες μου να φανώ χρήσιμο στους αγρότες, των οποίων η ιατρική περίθαλψη ήταν πολύ κακή. Όμως υπήρχε ένα σοβαρό εμπόδιο, η σχεδόν έμφυτη απέχθειά μου προς τις φυσικές επιστήμες. Κι όμως, αντιστάθηκα σε αυτή μου την αντιπάθεια και εγγράφτηκα στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Κιέβου. Όταν μελετούσα τη φυσική, τη χημεία και άλλες παρόμοιες επιστήμες, είχα την αίσθηση πως δια της βίας υποχρέωνα το μυαλό μου να αφομοιώσει πράγματα που του ήταν τελείως ξένα. Ένιωθα το μυαλό μου σαν να στοιχένια μπάλα, να προσπαθεί να αποβάλει τις έννοιες αυτές που του ήταν τόσο άγνωστες. Κι όμως, έπαιρνα μόνο άριστα. Κάποια στιγμή άρχισε να με ενδιαφέρει πολύ η ανατομία. Μελετούσα τα οστά, τα ζωγράφιζα και στο σπίτι μου έφτιαχνα αντίγραφά τους από πυλό. Οι νεκροτομές που έκανα εντυπωσίαζαν όλους τους συμφοιτητές μου, ακόμα και τον καθηγητή μου. Ήδη στο δεύτερο έτος των σπουδών οι φίλοι μου είχαν πιστεί πως θα γίνω καθηγητής ανατομίας και η πρόβλεψή τους αυτή επαληθεύτηκε. 20 χρόνια αργότερα είχα γίνει καθηγητής της τοπογραφικής ανατομίας και χειρουργικής. Στο τρίτο έτος των σπουδών μου ασχολήθηκα πολύ με τις ανατομικές εξετάσεις στα πτώματα. Η ικανότητά μου να ζωγραφίζω λεπτομέρειες και η αγάπη μου προς τη μορφή μετατράπηκαν στην αγάπη μου προς την ανατομία και στην λεπτεπίλεπτη, σχεδόν καλλιτεχνική δουλειά που έκανα πάνω στα πτώματα. Από έναν ανολοκλήρωτο ζωγράφο είχα γίνει ένας πολύ επιτυχημένος ανατόμος και χειρουργός.

Στο τρίτο έτος με εξέλεξαν απρόοπτα εκπρόσωπο της τάξης μου. Αυτό έγινε ως εξής. Πριν από κάποιο μάθημα έμαθα ότι ένας συμφοιτητής μου, Πολωνός, χαστούκησε έναν άλλο φίλο μας, Εβραίο. Όταν τελείωσε το μάθημα σηκώθηκα και ζήτησα την προσοχή όλων. Ακολούθησε βαθιά σιωπή. Έβγαλα ένα θερμό λόγο και στιγμάτισα την απέσια συμπεριφορά του Πολωνού φοιτητή. Μίλησα για τις ανώτερες μορφές ηθικής ζωής, για τον τρόπο να υπομένει κανείς στις προσβολές. Υπενθύμησα το παράδειγμα του μεγάλου Σοκράτη, ο οποίος δεν ταράχτηκε καθόλου όταν η ευέξαπτη γυναίκα του άδειασε στο κεφάλι του ένα δοχείο με βρώμικα νερά. Αυτή η ομιλία μου έκανε τόσο εντύπωση στους συμφοιτητές μου, ώστε με εξέλεξαν ομόφωνα εκπρόσωπο της τάξης, ονομάζοντάς με «η συνείδηση της ομάδας». Έτσι αποκαλύφθηκε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της προσωπικότητάς μου. Ένα βαθύ ηθικό στοιχείο που με το πέρασμα των χρόνων επρόκειτο να γίνει και να αποτελέσει το οδηγητικό νήμα των ομιλιών μου.

Στις πτυχιακές εξετάσεις αρίστευσα και ο καθηγητής της χειρουργικής μου είπε χαρακτηριστικά: «Γιατρέ, τώρα έχετε περισσότερες γνώσεις από εμένα, διότι ξέρετε άψογα όλα τα τμήματα της ιατρικής επιστήμης, ενώ εγώ έχω ξεχάσει πολλά, όσα δεν αφορούν άμεσα την ειδικότητά μου». Όταν πήραμε τα πτυχία μας, οι συμφοιτητές μου με ρώτησαν τι σκόπευα να κάνω στο μέλλον. Όταν άκουσαν την απάντησή μου πως θέλω να γίνω γιατρός σε Ζέμτσβο, δημογιατρός, επαρχιακός γιατρός, με ρώτησαν έκπληκτοι: «Πώς θα γίνετε δημογιατρός? Εσείς είστε γεννημένος επιστήμονας». Αυτά τα λόγια με είχαν πληγώσει, γιατί έδειχναν πως δεν με είχαν καταλάβει. Σπούδασα την ιατρική με αποκλειστικό σκοπό να γίνω δημογιατρός, γιατρός των μουζίκων, για να βοηθώ τους φτωχούς ανθρώπους σε όλη μου τη ζωή.

Δεν μπόρεσα να πάρω τη θέση του δημογιατρού την ίδια χρονιά, επειδή είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο το φθινόπωρο του 1903, στα πρόθυρα του Ρωσο-Ιαπωνικού πολέμου, άρχισα να εργάζομαι ως γιατρός-χειρουργός σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού κοντά στην πόλη Τσιτά. Στην πόλη Τσιτά νυμφεύθηκα μια νοσοκόμα, η οποία εργαζόταν στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Κιέβου, όπου την αποκαλούσαν Αγία Αδελφή. Με είχε καταπλήξει όχι τόσο η ομορφιά της, όσο η εξαιρετική καλοσύνη και πραότητα του χαρακτήρα της. Πριν από μένα, άλλοι δύο γιατροί της είχαν ζητήσει το χέρι, αλλά αυτή είχε δώσει την υπόσχεση της παρθενίας. Όταν παντρευτήκαμε, παραβίασε την υπόσχεση αυτή και μία νύχτα πριν στεφανωθούμε, την ώρα που προσευχόταν στην εκκλησία, η εκκλησία είχε χτιστεί από τους εξόριστους Δεκεμβριστές, μπροστά στην εικόνα του Χριστού, της φάνηκε ότι ο Χριστός απέστρεψε το πρόσωπό του από αυτήν και ότι η μορφή του εγκατέλειψε το ιερό. Το συμβάν αυτό το ερμήνευσε ως ενθύμηση για την παραβιασμένη υπόσχεση που είχε δώσει. Κατά παραχώρηση Θεού, από τότε απέκτησε μια αβάσταχτη, σχεδόν παθολογική ζήλια.

Με λόγια του Αγίου Λουκά, του Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, του Ιατρού, του Θαυματουργού, ξεκινήσαμε σήμερα την ραδιοφωνική μας παρουσία με το κείμενο της δικής του αυτοβιογραφίας. Έτσι ξεκινάει, όπως ο ίδιος μπόρεσε να καταγράψει τη ζωή του σε βαθύ γύρας. Η μέρα μας ξεκίνησε. Καλώς μας ήρθατε, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, από όπου και αν μας ακούτε και σήμερα, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, στην Πειραϊκή Εκκλησία.

2-10-41-18-602, 2-10-41-18-640. Τα τηλέφωνά μας είναι στη διάθεσή σας και σήμερα για ό,τι έχετε να μας πείτε, ό,τι θέλετε, καλημέρες, ευχές, σκέψεις, κάτι σχετικό με τον Άγιο Λουκά, κάποιο θαύμα, γιατί έχουμε μάθει και εμείς πάρα πολλά θαυμαστά γεγονότα από εσάς που μας τα μεταφέρετε, εσείς που τα ζήσατε, ό,τι άλλο εσείς νομίζετε, και ηλεκτρονικά, όπου gis@hotmail.com, και θα χαρούμε ιδιαιτέρως να διαβάζουμε γεγονότα που θα μας ενισχύουν στην πίστη μας. Σήμερα είπαμε να ξεκινήσουμε διαβάζοντας κείμενα του ίδιου του Αγίου από την αυτοβιογραφία του, που ξεκινάει από τα χρόνια που ξεκινάει τη ζωή του για να καταλήξει λίγο πριν το τέλος του. Ένα κείμενο που δίνει πολλές λεπτομέρειες και που χαιρόμαστε που το μελετάμε και εμείς, και θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη χαρά σε λίγο, γιατί θα είναι ένας συνάδελφος του Αγίου στην παρέα μας, ένας συνάδελφος ιατρός χειρουργός.

Την αυτοβιογραφία του ο Άγιος Λουκάς την υπαγόρευσε στη γραμματέα του Ευγενία Λέικφελντ το 1959 στην Αλούστα, όντας πλέον τυφλός ο ίδιος. Πρόκειται για ένα κείμενο απλό, λιτό, χωρίς μελοδραματισμούς και υπερβολές. Η αυτοβιογραφία του Αγίου Λουκά είναι η καλύτερη επιβεβαίωση των όσων έχουν υποθεί για τον ίδιο. Ο Άγιος πραγματικά αγάπησε το μαρτύριο. Σε ένα από τα παιδιά του έγραφε στη δεκαετία του 40 μετά από τόσες διώξεις και ταλαιπωρίες. Αγάπησα το μαρτύριο, το οποίο τόσο παράξενα καθαρίζει την ψυχή. Έτσι πραγματικά ήταν ολόκληρη η ζωή του Αγίου μας. Αγάπησε το μαρτύριο και δεν δέχτηκε να θυσιάσει τίποτε από την πίστη του και από την προσφορά στον συνάνθρωπο. Είπαμε πως σήμερα θα έχουμε στη συντροφιά μας έναν συνάδελφο του Αγίου Λουκά του ιατρού, συνάδελφο στο επάγγελμα για να μην παρεξηγηθούμε, ιατρό-χειρουργό. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος ιατρός και χειρουργός βρέθηκε και στα μέρη όπου έζησε ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός πριν από αρκετά χρόνια. Είχε μάλιστα ο ίδιος την σπουδαία ευλογία, θα λέγαμε, να πάρει στα χέρια του τα πρώτα κείμενα που κυκλοφόρησαν με τον βίο του Αγίου Λουκά για να ελέγξει εντός εισαγωγικών λίγο τους ιατρικούς όρους που είχαν σημειωθεί στα κείμενα αυτά και αν ήταν ακριβής ή αν είχε γίνει κάποιο λάθος στη μετάφραση και την απόδοση. Δεν θα πούμε τίποτα περισσότερο, θα τον ακούσουμε τον ίδιο τηλεφωνικά που θα βρίσκεται μαζί μας σήμερα για να μας μεταφέρει ακριβώς αυτή του την γνωριμία με τον Άγιο Λουκά τον ιατρό. Θα είναι λοιπόν στην γραμμή μας σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα ο ιατρός χειρουργός κύριος Γρηγόριος Λακιώτης.

0: Κύριε Λακιώτη, χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Επικοινωνούμε με χαρά μαζί σας, γιατί νομίζω ότι αυτά που θα μας μεταφέρετε εσείς σήμερα θα μας γεμίσουν με ακόμα μεγαλύτερη χαρά, αφού έχουν να κάνουν με έναν σύγχρονο Άγιο που όλοι στην Ελλάδα τον αγαπούν ιδιαιτέρως. Τα τελευταία χρόνια έγινε πολύ γνωστός και πολύ αγαπητός ο Άγιος Λουκάς, ο ιατρός. Και φαντάζομαι ότι για σας τους γιατρούς θα είναι ακόμα πιο ιδιαίτερη η σχέση με έναν Άγιο ιατρό. Συμβαίνει κάτι τέτοιο?
1: Καταρχήν ευχαριστώ που με καλέσατε στο όμορφο σταθμό σας να μιλήσουμε για έναν σύγχρονο Άγιο. Αυτή την εποχή, την σύγχρονη εποχή θα λέγαμε, με τα πολλά μέσα, και που το νιώθει κανείς τον Άγιο αυτό πολύ ζωντανό. Το νιώθει δίπλα του. Και είναι πολύ σημαντικό να μιλάει κανείς για τέτοιες, θα έλεγα, προσωπικότητες της Εκκλησίας. Προσωπικότητες που ξέφυγαν από τα στενά ανθρώπινα όρια και που η Εκκλησία πλέον τον έταξε τον Άγιο αυτόν, τον έταξε τον Άγιο Λουκά στην χωρία των Αγίων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, σαν Άγιος και με την ιδιότητα του γιατρού, είναι σημαντικός, θα έλεγα, για κάθε γιατρό σήμερα, αλλά όμως και για κάθε άνθρωπο, για κάθε εργαζόμενο και για κάθε μη γιατρό. Η προσωπικότητά του, αν κανείς την προσωπικότητα την μελετήσει, θα δει ότι έχει να πάρει πάρα πολλά, άσχετα με το, ανεξάρτητα από το αντικείμενο της εργασίας του και της ανασχόλησής του. Βέβαια, είμαστε υπερήφανοι εμείς οι γιατροί που μέσα στον χώρο μας έχουμε ένα σύγχρονο Άγιο, και ιδιαίτερα το ότι είναι γιατρός και ιδιαίτερα το ότι είναι χειρουργός γιατρός.
0: Η δική σας πρώτη επαφή με τον Άγιο ποια ήταν?
1: Ήταν μια βραδιά καλοκαιρινή, όταν ο πατήρ Νεκτάριος, ο νυν Αργολίδος, Μητροπολίτης, μου ζήτησε να έρθει στο σπίτι μου εδώ και πολλά χρόνια, να δούμε κάποια κείμενα. Κάποια κείμενα από ένα βιβλίο που έχει μεταφράσει, που αναφέρονται σε κάποιον Άγιο Λουκά που ήταν γιατρός, και μου ζήτησε να το δω από πλευράς ιατρικής, επειδή είχε ιατρικούς όρους. Και κατά πόσον ο πατήρ Νεκτάριος είχε αποδώσει σωστά όλη αυτή την ορολογία. Να πω την αλήθεια, ήταν μια βραδιά καλοκαιρινή με πολύ ζέστη. Εγώ περιεργαζόμουν τις σελίδες. Να πω την αλήθεια και ομολογώ ότι δεν εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα. Γιατί λέω και εγώ τώρα κάποιος σημαντικός άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Κάτι έχει κάνει, κάτι έχει γράψει. Ο πατήρ Νεκτάριος κάπου ανακάλυψε και έφερε να το δούμε. Με την άνεση που ήθελε να το πατήρ Νεκτάριο, επομένως θα έλεγα ότι δεν αντελήφθην τι γινόταν εκείνο το βράδυ και τι έκανα. Και μάλιστα πολλές λέξεις που δεν μπορούσα να αποδώσω καλά έτσι στα ελληνικά, ορολογίες ιατρικές μιλώ. Έπαιρνα διάφορους συναδέλφους διαφόρων ειδικοτήτων και έλεγα πώς θα τυπούμε αυτή την ορολογία, την ιατρική, πώς θα τη μεταφέρουμε στα ελληνικά. Και έτσι έφτασε η ώρα αργά, 2 η ώρα το βράδυ, τελειώσαμε το έργο, πήρε τα φύλλα του πατήρ Νεκτάριος, χαιρετηθήκαμε, μου λέει θα το βγάλω σε βιβλίο αυτό. Μετά από λίγο καιρό πράγματι, μου λέει ο πατήρ Νεκτάριος, πάρε το βιβλίο να το δεις. Και ξεκίνησε να το διαβάζω και ειλικρινά εντυπωσιάστηκα. Δεν πίστευα στα μάτια μου ότι είχαν γραφτεί τόσο ωραία πράγματα και ότι αυτό το βιβλίο περιέγραφε, μιλούσε για έναν αγωνιστή, ένα μέλος της Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της Συμφερούπολης, αγωνιστή στα δύσκολα χρόνια, της παντοκρατορίας του καθεστώτος του κομμουνιστικού στη Σοβιετική Ένωση τότε, με διώξεις, με φυλακές, με εξορίες, με καταπιέσεις, με ψυχολογικό πόλεμο, αλλά που παράλληλα ήταν, είχε σπουδάσει ιατρική, ο άνθρωπος αυτός είχε στην αρχή ασχοληθεί με τη ζωγραφική, ακολούθησε η εκπαίδευσή του στην ανατομία, ήταν ανατόμος στην αρχή και μετά πλέον πήρε την ειδικότητα του χειρουργού και το σημαντικότερο ήταν ότι εξελίχθηκε ως γιατρός, ως επιστήμονας μέσα στην ιατρική ιεραρχία της περιοχής εκείνης. Έφτασε δηλαδή να ανέβει τα σκαλοπάτια της χειρουργικής επιστήμης και να ονομαστεί καθηγητής. Πολύ σημαντική διάκριση αυτή. Παράλληλα όμως ήταν και ενεργό μέλος της Εκκλησίας. Έπρεπε να βγαίνει στο αμφιθέατρο για να μιλάει στους φοιτητές του, στους νέους γιατρούς, να διδάσκει. Την πίστη του όμως την ομολογούσε. Το καθεστώς τον δίωκε. Εκείνος όχι μόνο άλλαξε, θα λέγαμε, ας πούμε, την πίστη του, αλλά και δέχτηκε να ιερωθεί, να γίνει ιερέας, όπου και εκεί πλέον ανέβηκε τα σκαλοπάτια της ιεροσύνης και έγινε επίσκοπος. Παράλληλα όμως με τις ταλαιπωρίες από το καθεστώς, την οικογένειά του, διότι το έγκαμος έπρεπε να υποστηρίξει, έπρεπε να στηρίξει. Η γυναίκα του αρρωσταίνει σε μικρή ηλικία, σε νεαρή ηλικία δηλαδή, και τον αφήνει λοιπόν με τα παιδιά του, λόγω της πάθησής του που είχε, της φυματίωσης, κατέληξε και έτσι έμεινε εκείνος με τα παιδιά του, τα οποία τα έθεσε στην επιμέλεια, ας πούμε, σε κάποιον άλλη γνωστή του κυρία, και εκείνος προχωρούσε στο έργο του. Αυτά τα περιέγραφε το βιβλίο. Ήταν ένα βιβλίο το οποίο το ξεκίνησα το 2010 και μέσα σε μια βραδιά το ολοκλήρωσα. Ένα πολύ σημαντικό βιβλίο. Αυτή ήταν η πρώτη, θα λέγαμε, με προσέγγιση στον Άγιο με τον Πατανεκτάριο. Η πρώτη.
0: Η πρώτη.
1: Την συνέχεια πλέον οργανώνει το τρίτο ή τέταρτο ταξίδι προς Σιμφεροπόλη και μου λέει ο Πατανεκτάριος, πάμε. Πάμε, ας πούμε, στη Σιμφεροπόλη. Άλλες εμπειρίες εκεί. Πήγαμε στο ναό, στην Αγία Τριάδα, που ήταν το σκήνομα του Αγίου. Πάρα πολλοί κόσμος, τον ευλαβούντο. Οι άνθρωποι, στέκονταν και οι τοπικοί άνθρωποι, οι ντόπιοι άνθρωποι, στέκονταν βεβαίως απέναντι στον Άγιο. Υπήρχαν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, ηλικιωμένες γυναίκες που τον είχαν ζήσει. Ρωτάω δηλαδή σε μια εκεί, της λέω, ήταν καλός ο Άγιος Λουκάς, ήταν καλός γιατρός, καλός αυτά. Τι λες, μου λέει η γιατρέα μου, ήταν πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ καλός, ήταν άνθρωπος. Ναι, μοναδικές εμπειρίες. Και έτσι πλέον προσέγγισα δηλαδή τον Άγιο Λουκά και έχω μείνει εντυπωσιασμένος από την γνωριμία με τον Άγιο.
0: Από εκείνη τη φορά εσείς ξαναβρεθήκατε ποτέ στα μέρη όπου είσαι ο Άγιος?
1: Εγώ στην Σιμφερούπολη δεν ξαναπήγα πάλι. Πήγανε τα παιδιά μου, όταν πήγαν τη Λάρνακα, με μια ενορία εδώ πέρα από την Αθήνα που είχαν αυτοί, εγώ ίδιος δεν ξαναπήγα. Η ασχόλησή μου με τον Άγιο πλέον αφορούσε ένα βιβλίο χειρουργικής, το οποίο είχε εκδώσει τότε το χειρουργική των πυγόνων λοιμόξεων, τα δοκίμια δηλαδή για τη χειρουργική των πυγόνων λοιμόξεων, τα οποία είχα αναλάβει την επιμέλεια, αυτό το βιβλίο είχα αναλάβει την επιμέλεια της μετάφρασης, της απόδοσης στα ελληνικά.
0: Από ό,τι μας λένε, το συγκεκριμένο βιβλίο διδάσκεται ακόμα στις ιατρικές σχολές.
1: Ναι, υπάρχει σαν δοκίμιο, ναι, υπάρχει σαν βιβλίο, υπάρχει σαν βιβλιογραφία. Διδάσκεται. Όχι όμως ότι δεν διδάσκονται και άλλα.
0: Σίγουρα.
1: Όχι όμως ότι, διότι ο Άγιος Λουκάς περιέγραψε και εφάρμοσε μεθόδους που τέργησαν στην εποχή εκείνη. Σας μιλώ δηλαδή ως χειρουργός τώρα. Γιατί τέριαζαν οι μέθοδοι αυτή στην εποχή εκείνη, γιατί ήταν μια εποχή που δεν είχε τα αντιβιωτικά, ήταν μια εποχή που δεν είχε την γενική αναισθησία, άρα λοιπόν έπρεπε να πραγματοποιεί επεμβάσεις με τοπική αναισθησία. Πολύ δύσκολο έργο και πολύ λίγοι έκαναν στην εποχή του τις επεμβάσεις αυτές με τοπική αναισθησία, διότι θα πρέπει να ήταν γνώστες της ανατομίας. Και επομένως ο Άγιος Λουκάς, θα λέγαμε, λειτουργούσε ως χειρουργός από ένα πλεονέκτημα. Διότι όντας ανατόμος, όντας γνώστης της τοπογραφίας ανατομίας, μπορούσε με μεγαλύτερη ευχέρεια να πραγματοποιεί, να κάνει τοπική αναισθησία και να κάνει τα λεγόμενα νευρικά μπλοκ, δηλαδή να κάνει τοπική αναισθησία στην περιοχή όπου ήθελε να επέμβει. Και αυτό όμως όλη τη διαδικασία αυτή δεν μπορούσαν εύκολα να την κάνουν πάρα πολλοί χειρουργοί. Μα αναφέρει όμως, ας πούμε, στο βιβλίο και σύγχρονους του χειρουργούς, ο Άγιος Λουκάς, που και αυτοί ασχολούνται με την τοπική αναισθησία, έτσι με μεγάλες επεμβάσεις, τους αναφέρει στη βιογραφία του, τους χρησιμοποιεί, αναφέρεται σε αυτούς και λέει ο τάδε χειρουργός, ναι, κάνει αυτό, εγώ κάνω άλλος. Φαίνεται μέσα από το βιβλίο του ότι γνωρίζει και τη τρέχουσα βιβλιογραφία της χειρουργικής της εποχής, όχι μόνο την Ρώσικη επικράτεια, θα λέγαμε, τη Σοβιετική Ένωση τότε, αλλά και τη βιβλιογραφία της Δύσης. Σε ορισμένα σημεία λέει ότι ναι, από την Αμερική η εργασία αυτή, από την Ευρώπη η εργασία αυτή λέει αυτό, εγώ κάνω αυτό. Μιλάμε δηλαδή ότι ήταν ένας σοβαρός επιστήμον, ο οποίος αυτό που έκανε το έκανε τεκμηριωμένα. Δεν έκανε μαγικά πράγματα, έτσι. Έκανε άκρως επιστημονικά πράγματα, ενώ ως χειρουργός. Αποδεκτά από την χειρουργική κοινότητα. Γι' αυτό και ως χειρουργός δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Δεν αμφισβητήθηκε ως χειρουργός. Δηλαδή από την τότε χειρουργική κοινότητα, που ήταν ιδεολογικά αντίθετη του η χειρουργία. Αλλά δεν ήταν όλοι της Εκκλησίας, και αντίθετη του, ήταν του καθεστώτος. Άλλοι χειρουργοί. Αλλά όμως, ας πούμε, αναφερόνται στον Άγιο Λουκά ως επιστήμονα με σεβασμό. Και στις παρατηρήσεις που έκανε ο Άγιος Λουκάς στο ανατομείο και στη χειρουργική, τις παρατηρήσεις αυτές τις εδέχονται. Είτε τις εδέχονται απόλυτα, είτε τις εδέχονται με κριτική. Άρα λοιπόν, για να πούμε δηλαδή και εμείς, για να έρθουμε να το καταλάβουμε, ότι ήταν ένας σημαντικός, θα λέγαμε, γιατρός, σκεφτείτε, σημαντικούς γιατρούς επιστήμονες που έχουμε και στην Ελλάδα που έχουμε, στο εξωτερικό, που όμως κουβεντιάζουν, ανταλλάσσουν απόψεις με τους άλλους χειρουργούς, με τους άλλους επιστήμονες. Ένας τέτοιος, θα λέγαμε, ως γιατρός, ένας γιατρός, ας πούμε, της σύγχρονης της εποχής εκείνη. Πρωτοπόρος, πραγματοποιούσε επεμβάσεις. Το μεγαλείο του ήταν το ότι αυτές οι επεμβάσεις τις έκανε σε κάτω από αντίξες συνθήκες. Πραγματοποιούσε στην εξορία, τις πραγματοποιούσε σε, θα λέγαμε, κέντρα υγείας εντελώς υποβασμένα, έσωζε κόσμο όπου και αν βρισκόταν, και αυτό θέλει πραγματικά έτσι ένα σθένος ψυχής. Δεν φτάνει μόνο η επιστημονική κατάρτιση, αλλά πρέπει ο γιατρός να έχει ένα ψυχικό σθένος και μια ανδρεία και μια τόλμη να πραγματοποιεί χειρουργικές επεμβάσεις στην προηγουμένη περίπτωση με μέσα ελάχιστα, με μέσα λιγοστά, και να βοηθάει τους αρρώστους. Αυτό είναι ένα μεγαλείο, δεν είναι εύκολο πράγμα. Και επίσης δεν είναι εύκολο πράγμα να λειτουργείς ως γιατρός και ως επιστήμονας, να λειτουργείς κάτω από την πίεση, θα λέγαμε, του καθεστώτος. Η χειρουργική θέλει ηρεμία για να την ασκήσεις. Όταν λοιπόν διώκεσαι από άλλες καταστάσεις, μη επιστημονικές, διότι δεν είσαι αρρωστός. Και παρόλα αυτά διατηρείς την ηρεμία σου, διατηρείς την ανδρεία σου, διατηρείς το ψυχικό σου στάνος και πραγματοποιείς επεμβάσεις, σωστές επεμβάσεις. Βοηθάς ανθρώπους. κάνεις καλά, δηλαδή. Βοηθάς δηλαδή τους ανθρώπους. Αυτό πραγματικά είναι μεγαλείο. Και το άλλο βέβαια, ας πούμε, σημείο ήταν η βαθιά του πίστη, η ακλόνητη πίστη. Δεν ταλαντεύτηκε ποτέ. Πίστευε βαθύτητα. Και νομίζω δηλαδή ότι, όχι δεν θα το κρίνουμε εμείς δηλαδή, αλλά το επιστέγασμα ήταν η αγιοσύνη του. Το επιστέγασμα της πορείας του. Της πορείας του ως ανθρώπου της Εκκλησίας και ως επιστήμονος. Αυτά πάνε μαζί δηλαδή. Ως ανθρώπου, ως πιστού, ως ιατρού. Όχι πάλι ότι δεν μπορούν και άλλοι άνθρωποι άλλων επαγγελμάτων, έτσι μην... αλλά επειδή μιλάμε για τον Άγιο Λουκά, γι' αυτό μιλάω έτσι. Επομένως, η αγιοσύνη του ήρθε ως επιστέγασμα αυτών των ανθρώπων. Η χωρία των Αγίων στην οποία βρίσκεται και που τον διάλεξε η Εκκλησία και τον τοποθέτησε εκεί, ήταν της πορείας του, επιστέγασμα της πορείας του αυτή. Αυτή ήταν σε γενικές γραμμές η πορεία προς τον Άγιο Λουκά. Σχέση, δηλαδή η σχέση μου με τον Άγιο Λουκά. Πάντα με απασχολούσε και ρωτούσε και τον πατέρα Νεκτάριο ότι τι έγιναν τα παιδιά του, πώς προχώρησαν, αν έγιναν επιστήμονες, αν αυτό, ή τι λέγανε τα παιδιά του. Να σκεφτείτε τώρα μια οικογένεια που ο πατέρας είναι στην εξορία για τις ιδέες του. Τα παιδιά του πίσω, όχι μόνο πώς ζουν, αλλά ξέρω τι λένε για τον πατέρα τους. Και μάλιστα αυτό που το είδα στο Μεγάρο Μουσικής και φάνηκε στο έργο και ήρθε πραγματικά να μου απαντήσει σε ένα ερώτημα, δηλαδή που λέω ότι άραγε, ας πούμε, τα παιδιά του δεν ταλαιπωρήθηκαν από τον πατέρα τους. Δηλαδή, ναι, ήταν η πορεία του πατέρα του σημαντική. Αυτό όμως μήπως επέφερε δυσκολία στα παιδιά, γιατί μιλάμε για καθεστώς. Έτσι, σκεφτείτε τώρα τα παιδιά κάποιου που πάνε σχολείο, πάνε γυμνάσιο, πάνε πανεπιστήμιο, κάποιου που διώκεται από το καθεστώς για τις ιδέες του. Φαντάζεστε λοιπόν, ας πούμε, ότι το εκπαιδευτικό σύστημα, θα λέγαμε έτσι, πώς συμπεριφέρθηκε στα παιδιά αυτά. Επέτρεπε στα παιδιά αυτά να μορφωθούν. Επέτρεπε να αναλυθούν επιστημονικά. Τι, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, παρενέργειες είχε η πορεία του Αγίου, σε εισαγωγικά βέβαια, η πορεία του Αγίου Λουκά για τα παιδιά του, για την οικογένειά του. Και εκεί φάνηκε δηλαδή ένας διάλογος που παρουσίασε, λένε ότι είναι ντοκουμέντα αυτό, παρουσίασε τον μεγάλο του γιο να μιλάει με τον πατέρα του και να του λέει ότι το καθεστώς μου λέει να σε απαρνηθώ, εγώ δεν θέλω, εσύ τι νομίζεις. Και του λέει ο Αγίος Λουκάς, και αυτό είναι βαθιά δηλαδή ανθρώπινο και πιστεύω το μεγαλείο της αγάπης που όμως πολύ δύσκολο για το παιδί. Του λέει στο παιδί ότι ναι, να με απαρνηθείς. Σαν να του λέει ότι ξέρεις το ποτήρι που πίνω είναι πολύ πικρό. Ο δρόμος που ακολουθώ είναι πολύ δύσκολος. Δεν σε καλώ να το ακολουθήσεις εσύ. Δεν σε πιέζω να το ακολουθήσεις εσύ. Δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Επομένως, σαν να έλεγε αυτό. Και του λέει ο Άγιος Λουκάς ότι ξέρεις, ναι, να με απαρνηθείς. Αν πρόκειται να εξελιχθείς στο πανεπιστήμιο, να με απαρνηθείς. Και απαντάει ο γιος του ότι όχι, δεν θα σε απαρνηθώ. Ξέρετε, ανθρώπινες στιγμές αυτές. Ανθρώπινες στιγμές. Αυτό είναι που προσφέρει ο Άγιος Λουκάς. Σύγχρονος Άγιος, και μπορεί κανείς με τα μέσα τα οποία έχουμε, επειδή έχουν κρατηθεί πολλά στοιχεία. Πολλά στοιχεία, πολλά ντοκουμέντα, είναι όλα γραμμένα δηλαδή αυτά. Άρα δεν είναι κάτι φανταστικό, κάτι. Είναι μια νουβέλα δηλαδή, ας πούμε, κάτι που έγραψε κάποιος και το απέναντι. Είναι όλα στοιχεία, ντοκουμέντα, οι διάλογοι αυτοί. Και πραγματικά είναι αυτό για μένα δηλαδή προσωπικά. Είναι πολύ σημαντικό ότι όντας έτσι σύγχρονος μπορείς να τον προσεγγίσεις, μπορείς να τον ψηλαφίσεις. Μπορεί να τον. Και επίσης μπορεί να τον αγγίξεις. Αλλά με πολύ σεβασμό όμως και με πολύ προσοχή. Δηλαδή. Δεν είναι εύκολη η πορεία του. Είναι πάρα πολύ δύσκολη, ανθρώπινη. Ο άνθρωπος κυριολεκτικά ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ στη ζωή του για να αντέξει μέχρι τέλος. Εμείς θα έλεγα πάρα πολύ εύκολα μιλάμε. Ξέρετε, ο Άγιος Λουκάς και καλά κάνουμε. Θέλω. Ο Άγιος Λουκάς και ο Άγιος Λουκάς, δηλαδή, ξέρω αν ο καθένας μας έχει συνέστηση για τον Άγιο αυτό, ας πούμε, το τι τράβηξε ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή, όταν ξέρω πως κάποια στιγμή και που λέει ότι όταν πήραν απόφαση και το στείλανε στην εξορία με ένα τρένο, όπου είχε κι άλλους εξόριστους. Άρα είχε κι άλλους ανθρώπους δηλαδή που ταλαιπωρούνται. Και ήταν στιβαγμένοι όλοι μέσα σε ένα βαγόνι, ήταν όλοι όρθιοι. Και ταξιδεύανε μέρες και νύχτες, μια εβδομάδα από 10 μέρες που ταξιδεύανε, ας πούμε. Και μάλιστα τις φυσικές τους ανάγκες. Είχαν

0: μπορείς να καταλάβεις τι πέρασε. Πόσες ώρες έμεινε στις απομονώσεις, πόσες μέρες στις φυλακές, στη Σιβηρία, οπουδήποτε εξορίστηκε. Και βέβαια ήταν πολύ σημαντικό ότι θα λέγαμε τα αγροτικά ιατρία της εποχής εκείνης στις επαρχίες της εξορίας, ήταν αυτά στα οποία μεγαλούργησε ως επιστήμον και ως άνθρωπος του Θεού ο Άγιος Λουκάς, έτσι.
1: Ναι, ναι. Με μια παράλληλη πάλι επιστημονική ενημέρωση. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι ναι, αλλά και διάβαζε κιόλα. Δηλαδή και ενημερωνόταν επιστημονικά ταυτόχρονα. Γιατί δεν μπορεί ξαφνικά ένας, ας πούμε, χειρουργός, δηλαδή με το που πήρε την ειδικότητα, ξαφνικά τα μάθα όλα. Δεν τα μάθα όλα. Χρειάζεται κάθε μέρα συνεχώς να ενημερώνεται, να διαβάζει, να κάνει πειράματα, να. Ξέρετε, είσαι εχμάλωτος ως γιατρός, ως χειρουργός, εχμάλωτος της επιστήμης.
0: Εσάς σας εντυπωσιάζει τον Άγιο Λουκά πιο πολύ η αγάπη του για την επιστήμη, η μελέτη που είχε, οι έρευνες που έκανε, η μέθοδοι που χρησιμοποίησε, η υπομονή με την οποία αντιμετώπισε τις εξορίες και τις ταλαιπωρίες, η καρτερικότητά του, η πορεία του ως ιεράρχης, τι από όλα είναι αυτό που σας εντυπωσιάζει περισσότερο, όλα αυτά μαζί?
1: Κοιτάξτε, νομίζω και αυτό είναι το εκπληκτικό με τον Άγιο, ότι κανείς μπορεί να διαλέξει ανάλογα με τη στιγμή στην οποία βρίσκεται. Από τον Άγιο δηλαδή, κοιτάξτε, ο άνθρωπος, ο καθένας μας, ξέρετε, έχει το κόσμο του μέσα, έχει τις στιγμές του, έχει τις δυσκολίες του, έχει την ταλαιπώρια του, έχει τις ανασφαλίες του, όλοι μας. Αν δηλαδή κανείς, ας πούμε, αρχίζει να μιλάει με το χέρι της καρδιά που λένε. Επομένως, ανάλογα με τη στιγμή που θα βρεθεί κανείς, έχει να πάρει κάτι από τον Άγιο. Όταν δηλαδή εγώ είμαι στο χειρουργείο και αρχίζω πλέον, ας πούμε, να πονούν τα πόδια μου την οθοστασία. Πολύ ωραίο δηλαδή, χειρουργείο ή το ξενύχτη από την εφημερία ή η ταλαιπωρία του, συνάσχετη δουλειά. Αμέσως από τον Άγιο τι έχει να πάρει? Έχει να πάρει το σωματικό και ψυχικό σθένος. Μπορεί να πάρει κάτι. Υπάρχουν στιγμές που όλοι μας έχουμε τις μεταπτώσεις μας. Τις μεταπτώσεις μας στην πίστη μας, στην αναζήτησή μας, στην προσωπική αναζήτηση. Ναι, μιλώντας πάλι λυκνώς με τον εαυτό μας, έτσι, τα ωραία τα λόγια που λέμε, αλλά όλοι μας έχουμε. Προσωπικά έχω, πώς να το πω, δηλαδή, για να μην, διότι κάποιος εσείς να μην έχετε. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν μεταπτώσεις, ανθρώπινες μεταπτώσεις. Σε σχέση με την πίστη σας, τι έχει να πάρει από τον Άγιο? Έχει να πάρει, ας πούμε, την πίστη ότι ο άνθρωπος αυτός, ότι άντεξε. Άντεξε μέχρι τέλος. Αν κάποια στιγμή δει ότι κάπου επιστημονικά δεν τα πάει καλά, τι έχει να πάρει? Μα ο Άγιος ενημερωνόταν. Βιβλιογραφικά. Σε ιδεολογικές διαμάχες τώρα, αν πάμε στο θέμα της ιδεολογίας, στο θέμα της πολιτικής, στο θέμα του ήθους. Στο θέμα του ήθους. Ήταν ο άνθρωπος, ήταν σαν ένα μοχηθικό στοιχείο. Ήταν το προσωποποίηση του ήθους, της ανθρωπιάς, της αγάπης προς τον άρρωστο. Δηλαδή, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που τα πράγματα, ας πούμε, έχουν πάρει μια πολύ δύσκολη τροπή για τη χώρα μας. Πολύ δύσκολη τροπή. Ο Άγιος έχει από πλευράς του, αν το καλοκοιτάξει κανείς, να δώσει πολλά πράγματα. Και για εμάς τους γιατρούς, μα και για τους ανθρώπους, ας πούμε, για την αγωνιστικότητα που πρέπει να δείξουν. Όχι την υποτέλεια, την αγωνιστικότητα που πρέπει να δείξουν, όπως την έδειξε ο Άγιος. Τον έστειλε να πάνε στη Σιβηρία και ο άνθρωπος εκεί προσευχόταν. Κάπου εκεί λειτουργήσε, έκανε μυστήριο. Έκανε τον γιατρό μετά. Άρα η αγωνιστικότητα, ναι, το ψυχικό σθένος, είναι πολύ σημαντικό. Σήμερα μπορεί κανείς, ας πούμε, να το πάρει από τον Άγιο αυτό, δηλαδή να το δει στον Άγιο και ταιριάζει σήμερα. Στην εποχή μας, δηλαδή στην εποχή που τη δικιά μας, του πεσημισμού, στην εποχή του, ας πούμε, που μοιράζουμε τις πενταροδεκάρες σήμερα. Όλα γύρω, περιστρέφονται γύρω από τις πενταροδεκάρες, δηλαδή, ας πούμε. Από προσανατολισμός του, τι μπορεί να πάρει, ας πούμε, στον άνθρωπο, στον Άγιο. Ο Άγιος όμως, ας πούμε, πάμπτωγος, είχε φτωχία και αγωνιστικότητα και αγάπη. Αγάπη για τον άνθρωπο. Άρα γι' αυτό λοιπόν εγώ δεν θέλω να ξεχωρίσω κάτι και να πω ότι παίρνω την επιστήμη του, παίρνονται αυτά. Νομίζω ότι και αυτό είναι το σημαντικό. Είναι μια προσωπικά.

0: προσωπικότητα, πολυπίκυλη προσωπικότητα, ολοκληρωμένη προσωπικότητα, από την οποία κανείς μπορεί να πάρει. Μετά ο άρρωστος άνθρωπος βρίσκεται σε δύσκολη στιγμή, στην αρρώστια. Έχει από τον Άγιο, έχει να προσευχθεί στον Άγιο, να ζητήσει τη μεσητεία του. Αυτό το μεγαλείο. Άρα λοιπόν εγώ δεν θα έλεγα ένα κομμάτι, δηλαδή εγώ θα έλεγα ότι ανάλογα με την ψυχική κατάσταση που βρίσκεται ή που βρίσκομαι, μπορεί κανείς να κουμπίσει κάτι και να του... μια χορδή δηλαδή να ακούσει. Κάθε φορά και ιδιαίτερη χορδή.
1: Κάθε φορά και κάτι διαφορετικό. Εσείς από την εμπειρία σας ως χειρουργός έρχεστε σχεδόν καθημερινά σε επαφή με τη ζωή και το θάνατο. Βλέπετε περιπτώσεις δύσκολες, ευκολότερες, άλλες που θεωρούνται ανυπέρβλητες και έχετε να κάνετε ταυτόχρονα και με τον άνθρωπο στον οποίο θα πρέπει να εξηγήσετε, να παρηγορήσετε, να προετοιμάσετε. Είναι στιγμές που αισθάνεστε πιο έντονη την παρουσία του Αγίου ή που τον έχετε περισσότερο ανάγκη?
0: Κοιτάξτε, ομολογουμένως ναι. Ομολογουμένως, σε δύσκολες περιπτώσεις, ναι. Σε δύσκολες περιπτώσεις. Ή στο ξεκίνημα ενός χειρουργείου ή λίγο πριν το χειρουργείο ή εκεί που ετοιμαζόμαστε, που πλένουμε τα χέρια μας και που βλέπω ότι έχω ένα περιστατικό που δεν ξέρω τι κρύβει, έτσι λέμε. Δεν ξέρω τι κρύβει ένα χειρουργείο και δεν ξέρω τι κρύβει, ότι είναι βαριά και δεν ξέρω τι έχει τι κρύβει μέσα. Επομένως, πάντα στρέφεται ο λογισμός μου προς τα εκεί.
1: Συμβουλεύετε και τους ασθενείς κάποιες φορές να προσευχηθούν στον Άγιο, να επικαλεστούν τη χάρη του?
0: Κοιτάξτε, σε ασθενείς στους οποίους μπορείς να μιλήσεις και πάντα, τις περισσότερες φορές μπορείς να μιλήσεις, μπορείς να τους... να τους τα πεις έμεσα αυτά, όλα αυτά έμεσα να πεις, όπου βέβαια νομίζεις ότι μπορείς να πεις κάτι παραπάνω, λες και κάτι παραπάνω, λες για τον Άγιο. Μου κάνει εντύπωση όμως ότι πολλές φορές, αρκετές φορές δηλαδή, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα γιατί βλέπω το βιβλίο του δίπλα, το Γιούλουκα, το βιβλίο του δίπλα στο Κομωδίνο, πάρα πολύ συχνά.
1: Οπότε έχει ήδη μιλήσει ο Άγιος εκεί.
0: Έβλεπα, δεν μίλαγα, δεν έλεγα. Λέει, ναι, διαβάζει, λέω, το διαβάζεις. Ναι, το διαβάζει, ναι, να το διαβάσει, να το διαβάσει.
1: Έχουν υπάρξει...
0: Πρέπει να βοηθεί τον άνθρωπο, είναι και λίγο πριν, και λίγο πριν δηλαδή, στη δοκιμασία του. Νομίζω ότι σαν για αυτός μπορείς να τον εμψυχώσεις. Μπορείς να τον εμψυχώσεις. Με προσοχή όμως, με τάκτη, γιατί δεν ξέρεις λεπτομέρειες, δηλαδή ο καθένας. Πού είναι τοποθετημένος εκείνη τη στιγμή και επειδή δεν θέλεις να διαταράξεις αυτή τη σχέση με τον άρρωστο, γι' αυτό μπορείς όμως να τον ενθαρρύνεις. Δηλαδή η ενθάρρυνση μπορεί να γίνει σε όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή μπορεί να το. Ή καμιά φορά μου λένε γιατρέ, πώς θα πάω, λέγω πρώτο Θεός. Ή κάντε το σταυρό σας. Ή ξέρω εγώ. Δηλαδή ξεκινάς κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Όπου έχεις βέβαια μεγαλύτερη ευχέρεια, μπορείς να μιλήσεις για τον Άγιο πολύ πιο. Οπότε καταλαβαίνετε δηλαδή ότι αυτό πάει έτσι κατά περίπτωση, θα έλεγα. Δεν είναι όπως το προσεγγίζω εγώ δηλαδή. Δεν νομίζω ότι έχει πάντα αποτέλεσμα στην σχέση του γιατρού με τον ασθενή ο γιατρός, ας πούμε, να εμφανίζεται έχοντας στη μπλούζα του την εικόνα του Αγίου και λέγοντας εδώ προσεχθείτε κάντε. Δεν γίνεται έτσι. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε.
1: Σωστά είναι. Είναι περιπτώσεις πολύ ιδιαίτερες η κάθε μία και χρειάζεται μια από τον γιατρό λεπτότητα για το θέμα αυτό. Έχουν υπάρξει ωστόσο περιστατικά που να ήρθαν εκ των υστέρων και να σας πούν ότι αυτό που ζήσαμε ήταν ένα θαυμαστό γεγονός ή και εσείς ο ίδιος στη συνέχεια να είπατε ότι πράγματι εδώ έχουμε μια θαυμαστή παρέμβαση?
0: Ναι, αρκετές φορές. Αρκετές φορές από τους αρρώστους το λέμε και εμείς δηλαδή, ας πούμε, βλέπουμε και τάξη και προσωπικό εγώ λέω μα πώς πήγε αυτό το περιστατικό έτσι, πώς πήγε δηλαδή, πώς έφτασε δηλαδή και τακτοποιήθηκε και έγινε καλά δηλαδή, τι έγινε, πώς πήγε. Ναι, αρκετές φορές. Κοιτάξτε. Τώρα, εγώ προσωπικά η προσέγγιση μου είναι αυτή, ότι και σε δύσκολες στιγμές και σε αυτά φροντίζω ότι να κάνω το σταυρό μου και να προχωράω. Και πιστεύω ότι ο Άγιος είναι δίπλα. Ναι, και. Θα δείξει. Αλλά αρκετές φορές Παρασάζονται ασθενείς σας και άλλοι άνθρωποι. Λένε, μιλούν για τον Άγιο. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν, εγώ τους ακούω. Δεν,
1: όπως και εμείς.
0: Δεν ενισχύω ούτε λατώνω.
1: Έτσι.
0: Ακούω.
1: Όπως και εμείς ακούμε τα διάφορα αυτά, θαύμαστε τα περιστατικά που τα διαβάζουμε και στα βιβλία που έχουν καταγραφεί και απλά θαυμάζουμε το μεγαλείο του Θεού μας που ενεργεί με τις πρεσβείες των Αγίων μας. Ήταν πολύ σημαντικό ότι μπορέσαμε να σας ακούσουμε σήμερα, κύριε Λακιώτη, και μας μεταφέρατε έτσι την δική σας προσωπική εμπειρία από τον Άγιο Λουκά. Είχατε την ευλογία να βρεθείτε στους τόπους του και να τον γνωρίσετε από κοντά, όπως είχατε και μια ιδιαίτερη ευλογία να έχετε το βιβλίο που μιλούσε για τον Άγιο Λουκά από τους πρώτους στην Ελλάδα στα χέρια σας, αν και από ό,τι μας είπατε, όταν το είδατε ολοκληρωμένο πλέον, εκεί ανακαλύψατε αυτό το μεγαλείο του σύγχρονου Αγίου μας.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω γιατί μου δώσετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Ναι, είναι ένας σημαντικός Άγιος, να το προσεγγίσουμε με σεβασμό, και με προσοχή. Μπορεί να μας δώσει πολλά πράγματα ο Άγιος Λουκάς. Το βλέπω δηλαδή σαν μια συγχορδία η προσωπικότητά του αυτή είναι και μπορεί κανείς να πάρει πράγματα που θα του αρέσουν τη στιγμή εκείνη. Ναι, ήταν σημαντικό το ότι γνώρισα ας πούμε τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά, τον χειρουργό, και γι' αυτό ας πούμε ευγνωμονώ δηλαδή τον ύψιστο γι' αυτό. Ήταν μια συνάντηση που κανείς δεν την περίμενα. Υπάρχουν συναντήσεις που δεν το περίμενε κανείς στη ζωή τους ότι θα συμβεί.
1: Πραγματικά.
0: Αυτό το πράγμα. Αλλά να προσεγγίσουμε ας πούμε, έτσι, με πολύ σεβασμό τον Άγιο.
1: Αυτό είναι το μήνυμα που κρατάμε από την επικοινωνία μας σήμερα. Ευχόμαστε να τον έχετε πάντοτε βοηθό σας, συμπαραστάτη σας και να σας καθοδηγεί στα δύσκολα μονοπάτια για να μπορείτε κι εσείς να τα καταφέρετε καλύτερα.
0: Να είστε καλά και να ευχηθώ και σε εσάς να έχετε έτσι καλή πορεία στο έργο σας, γιατί και εσείς επιτελείτε σημαντικό έργο από τη θέση, την υπεύθυνη αυτή θέση που έχετε, γιατί από τη φωνή σας θα την ακούσουμε και άλλοι συνάδελφοί μας. Επομένως, αυτό που επιτελείτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να είστε πάντα καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.

Ακούσαμε και ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπε για μία ακόμα φορά τον ιατρό χειρουργό Γρηγόριο Λακιώτη, ο οποίος βρέθηκε πριν από μερικά χρόνια μαζί με τον πατέρα Νεκτάριο Αντωνόπουλο, τον νυν Μητροπολίτη Αργολίδος, στην περιοχή όπου είχε ζήσει ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός. Και μας είπε όμορφες και συγκινητικές λεπτομέρειες ο γιατρός μας προηγουμένως στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Καθώς ο χρόνος μας ολοκληρώνεται, θα κλείσουμε πάλι με ένα κείμενο του Αγίου Λουκά. Ξεκινήσαμε με αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του και κλείνουμε με αποσπάσματα από την δική του Διαθήκη. Πιστεύω βαθιά στο Θεό και όλη την ζωή μου την έκτισα πάνω στις εντολές του. Και σε εσάς κληροδοτώ όλη τη ζωή σας να την αφιερώσετε στον Θεό και να χτίσετε όλα και πάντα πάνω στις εντολές του Χριστού. Για πολύ καιρό και με μεγάλη επιμονή έπλεα κόντρα στο ρεύμα και σε εσάς τα παιδιά μου κληροδοτώ να πλέετε κόντρα στο ρεύμα, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό. Να αποτρέψετε το βλέμμα σας και την καρδιά σας από εκείνη τη μεγάλη πλειονότητα της ανθρωπότητας που επιδιώκει όχι τους υψηλούς στόχους αλλά εκείνους που είναι πιο εύκολο να επιτευχθούν. Να μην προσχωρήσετε σε αυτήν την μεγάλη πλειονότητα που ζει όχι με το δικό της νου αλλά με το νου των ηγετών και χτίζει τη ζωή της όχι με τις ιερές εντολές του Χριστού αλλά με τις υποδείξεις εκείνων που έχουν την εξουσία να καθοδηγούν τους ανθρώπους μόνο εκεί όπου κατά τη γνώμη τους πρέπει να πηγαίνουν, όχι για χάρη της Βασιλείας των Ουρανών αλλά για χάρη της επίτευξης των αγαθών της επίγειας Βασιλείας. Εάν εκπληρώσετε όλα όσα κληροδοτώ σε εσάς, θα κατέβει σε εσάς η ευλογία του Θεού σύμφωνα με τα αδιάψευστα λόγια του προφητάνακτα Δαβίδ. Για αυτήν την ευλογία και τη χάρη του Θεού πάντα προσευχόμουν στη ζωή μου για εσάς τα παιδιά μου, τα εγγόνια και τα δυσεγγονά μου και βέβαια πάντα θα προσεύχομαι στην αιώνια ζωή όταν θα σταθώ εμπρός στο βήμα του Θεού μου και Θεού σας, Δημιουργού μου και Δημιουργού σας. Και ο καιρός αυτός προφανώς είναι κοντά, γιατί εξασθένησεν η καρδία μου και οι δυνάμεις μου. Ο πατέρας σας, Αρχιεπισκοπός Λουκάς, Λούστα, 22 Ιουλίου 1956.

0: Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα στη μέρα μας που ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε με δύο μικρά αποσπάσματα από την Διαθήκη του Αγίου Λουκά στα ίδια του τα παιδιά. Μίλησε με λόγους πνευματικούς και σήμερα, εκεί μπροστά στο θρόνο του Θεού που βρίσκεται, μεσητεύει όχι μόνο για τα παιδιά, τα εγγόνια και τη δυσεγγονά του, αλλά για όλους μας, όπου και αν βρισκόμαστε, σε κάθε γωνιά αυτής της οικουμένης. Ο Άγιος να μας σκεπάζει πάντοτε και να προσευχόμαστε με πίστη στον Άγιό μας για να παρακαλεί Εκείνος τον Θεό μας. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου τα ευρεθέντα σκητικά. Κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος με νεοελληνική απόδοση και θεματική αναδιάταξη. Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου τα ευρεθέντα σκητικά. Τα κείμενα επιμελήθηκε ο Αγιορείτης Μοναχός Δαμασκηνός. Ένας θησαυρός της πνευματικής μας παράδοσης που ενέπνευσε τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο αλλά και τον Άγιο Παΐσιο και πλήθος Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκδόσεις Άθος, Κεντρική Διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305,
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.

0: η Σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισίγαρ ελπίζω, ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζεις την διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε, αγαπητοί αδελφοί. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας στο Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 26ο κεφάλαιο, στην αρχή του κεφαλαίου. Μελετήσαμε στην προηγουμένη μας εκπομπή μέχρι και τον 6ο στίχο. Στην ενότητα αυτή συνεχίζει ο Ιερός Συγγραφέας να σχολιάζει ζητήματα σχετικά με το γάμο και τη συζυγία. Τα ζητήματα αυτά είναι σοβαρότατα, τόσο για την προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου, όσο και για την οικογενειακή, αλλά και για την κοινωνική ζωή, εφόσον η οικογένεια είναι το κύτταρο της κοινωνίας όπως σωστά έχει λεχθεί. Η σχέση ανδρός και γυναικός είναι η βάση της οικογένειας. Η αγάπη, ο έρωτας μεταξύ τους. Και ο Ιερός Συγγραφέας αναφέρεται στη σημασία που έχει ο χαρακτήρας και συμπεριφορά της γυναικός για να κρατηθεί η συζυγία και η οικογένεια. Ήδη από το προηγούμενο κεφάλαιο παρουσίασε τα προβλήματα που δημιουργούνται από τον κακό χαρακτήρα μιας πονηρής γυναίκας και η θλίψη η οποία προξενείται στα μέλη της οικογένειας και στον άνδρα της. Στο κεφάλαιο το οποίο μελετούμε τώρα, το 26ο, στην αρχή ο συγγραφέας επαινεί και εγκομιάζει την αγαθή και ενάρετη γυναίκα και μακαρίζει τον άνδρα εκείνο που έχει μια τέτοια γυναίκα. Θεωρεί ότι είναι δώρο σε έναν άνθρωπο ο οποίος σέβεται τον νόμο του Θεού να του δοθεί μια καλή σύζυγος. Η ευτυχία της οικογένειας εξαρτάται από τη συμπεριφορά και τον τρόπο της γυναίκας, γιατί αυτή δίνει χαρά και ενθουσιασμό στο σύζυγό της. Και όταν υπάρχει αυτή η αγάπη μεταξύ των συζύγων, υπάρχει και η ευτυχία ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν πλούτη ή φτώχεια. Εκείνο που χαρίζει την ευτυχία είναι η καλή συζυγία και τίποτε καλύτερο δεν υπάρχει από αυτήν. Στη συνέχεια, όπως θυμόμαστε, επιστρέφει και πάλι να περιγράφει τις δυσκολίες που δημιουργεί ο κακός χαρακτήρας μιας γυναίκας. Και μάλιστα, ειδικότερα στον τελευταίο στίχο που ερμηνεύσαμε, μίλησε για τα προβλήματα που προκύπτουν όταν μία γυναίκα είναι ζηλόφθονη και αυτό το συναίσθημά της καθορίζει την συμπεριφορά της, η οποία γίνεται ανυπόφορη. Και πράγματι είναι γνωστό ότι η αρρωστημένη αντιζηλία μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα και να διαλύσει συζυγίες και οικογένειες. Ας σημειώσουμε πριν προχωρήσουμε στους επόμενους στίχους ότι ο συγγραφέας απευθύνεται στους άνδρες και γι' αυτό ομιλεί για τις γυναίκες και για τις δυσκολίες που προκύπτουν εξαιτίας του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς των γυναικών. Και όπως είπαμε, οπωσδήποτε στοχεύει στο να δώσει κριτήρια επιλογής συζύγου. Δεν πρέπει όμως να ξεχνούμε ότι ευρισκόμαστε στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, όπου εκεί όντως υπήρχε η ανδροκρατία, απευθύνεται στον άνδρα και ομιλεί για τη γυναίκα, την οποία βεβαίως επαινεί και την αξία της καλλιεργημένης γυναικός, θα δούμε ότι και στη συνέχεια την περιγράφει με πολύ ζωηρά και ωραία χρώματα. Όμως, βλέποντας το θέμα υπό το φως της Καινής Διαθήκης, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο η γυναίκα υπεύθυνη για την αρμονική συμβίωση ή για την ευτυχία της οικογένειας. Εξίσου είναι και ο άνδρας, ο σύζυγος. Και τα ελαττώματα τα οποία περιγράφει για τη γυναίκα μπορεί να υπάρχουν και στους άνδρες. Οπότε μελετώντας το κείμενο αυτό, ας μην θεωρήσουμε ότι στρέφεται εναντίον των γυναικών, αλλά ότι επισημαίνει τις προβληματικές καταστάσεις που προκύπτουν από όχι καλούς χαρακτήρες και οι οποίες καταστάσεις τελικά διαλύουν την οικογένεια, την οδηγούν σε δυστυχία. Επομένως, σε μεγάλο βαθμό ό,τι λέει εδώ για τις γυναίκες ισχύει και για τους άνδρες. Γι' αυτό και θα πρέπει να βγάζουμε τα βαθύτερα και ουσιοδέστερα συμπεράσματα προκειμένου αυτό το τόσο σημαντικό θέμα να το θεωρήσουμε από κάθε πλευρά και συνολικά. Επομένως, τα διδάγματα τα οποία βγαίνουν από τη μελέτη του Ιερού Κειμένου θα πρέπει να προβληματίσουν και να οδηγήσουν σε δημιουργικές σχέσεις όχι μόνο τις γυναίκες αλλά και τους άνδρες για το πώς θα πρέπει να πολεμηθούν οι εμπαθείς εκείνες καταστάσεις οι οποίες είναι συμφορά και διάλυση όχι μόνο για την οικογένεια αλλά και για την κοινωνία ολόκληρη. Προχωρούμε λοιπόν στον 7ο στίχο του 26ου κεφαλαίου. «Βοζύγιον σαλευόμενον γίνει πονηρά, ο κρατών αυτής ως δρασόμενος σκορπίου». Η συζυγία με μια πονηρή γυναίκα μοιάζει με ένα ζυγό στον οποίο είναι ζευγμένα αλλά με λάθος τρόπο δύο βόδια. Και ενώ προσπαθούν να προχωρήσουν, σαλεύονται κατά ένα τρόπο που κινούνται από τη μια στην άλλη μεριά, σαλεύονται χωρίς να μπορούν να προχωρήσουν. Αυτός που θέλει να κατευθύνει μια πονηρή γυναίκα με την οποία έχει συζευχθεί με ένα τέτοιο ζυγό αστάθμητο μοιάζει με εκείνον που πιάνει στο χέρι του σκορπιό. Η εικόνα προέρχεται από την αγροτική ζωή και μπορούμε λιγάκι να τη φανταστούμε. Όταν ο ζυγός στον οποίο ήταν ζευγμένα τα βόδια που επρόκειτο να οργώσουν, δεν ήταν σωστά τοποθετημένος ή δεν ήταν σωστά κατασκευασμένος, δεν μπορούσε να τα συντονίσει ώστε να προχωρούν και να επιτελούν σωστά το έργο το οποίο χρειαζόταν για να οργωθεί το χωράφι. Έτσι λοιπόν μοιάζει μια πονηρή γυναίκα η οποία δεν μπορεί εξαιτίας του κακού χαρακτήρα να συντονίσει τα βήματά της με τα βήματα του ανδρός της. Αυτός ο γάμος μοιάζει σαν ένα κακοφτιαγμένο ζυγό που δεν συμβάλλει στο να προχωρήσει το έργο, αλλά το μόνο που προξενείται είναι ταλαιπωρία. Επομένως, όταν μια τέτοια ασυμφωνία υπάρχει μεταξύ των συζύγων, το πρόβλημα είναι μεγάλο. Όποιος προσπαθήσει να κατευθύνει μια πονηρή γυναίκα, λέει, μοιάζει σαν εκείνον που έχει στη χούφτα του ένα δηλητηριώδη σκορπιό και δηλητηριάζεται η ζωή του όπως δηλητηριάζεται το σώμα ενός ανθρώπου που τον έχει τσιμπήσει ο σκορπιός. Η συμφωνία μεταξύ των συζύγων είναι βασικότατος παράγων για την πρόοδο της συζυγίας και της οικογένειας. Πράγματι, πολλά προβλήματα προκύπτουν από αυτήν την ασυμφωνία και τίποτε δεν μπορεί να προοδεύσει. Είναι πιθανόν, όπως είπα και προηγουμένως, το φταίξιμο να μην είναι μόνο στη γυναίκα, αλλά και στον άνδρα ή και στους δύο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό απ' αρχής να προβλεφθεί αν υπάρχει κοινός προσανατολισμός και συμφωνία μεταξύ δύο ανθρώπων που θέλουν να έλθουν σε γάμο κοινωνία και να δημιουργήσουν συζυγία και οικογένεια. Αλλά και εφόσον ήλθαν σε αυτή τη σχέση, θα πρέπει να αγωνίζονται ώστε να υπάρχει συντονισμός της σκέψης, των προθέσεων, των προγραμμάτων και της πορείας. Χρειάζεται και από τους δύο να υπάρχει αυτή η προσπάθεια και ο καλός αγώνας. Όπως όμως είπαμε και στην προηγουμένη μας εκπομπή δοθήσεις ευκαιρίας, είναι αλήθεια ότι εάν η γυναίκα είναι συγκροτημένη και ορθά προσανατολισμένη και ξέρει να συμπεριφέρεται, μπορεί πολλά να καταφέρει με τον τρόπο της, ώστε να συντονίζεται η πορεία της οικογένειας. Έχει ειδικά χαρίσματα από το Θεό, ώστε να μπορεί να εξισορροπεί καταστάσεις. Γι' αυτό ίσως τονίζεται και ιδιαίτερα η ευθύνη της γυναίκας στο κείμενο που διαβάζουμε, διότι έχει ειδικά χαρίσματα και μπορεί με την υπομονή της, με τη διάκρισή της, με την καρτερία της, με τον καλό τον τρόπο να καταφέρει πολλά, ώστε να παροτρύνει και το σύζυγό της και ολόκληρη την οικογένεια σε μια ορθή πορεία. Πράγματι είναι πολύ σημαντικό να κρατά σωστά η γυναίκα τη θέση της μέσα σε μια οικογένεια. Διότι είναι αλήθεια ότι ο άνδρας και η γυναίκα είναι συμπληρωματικοί. Δεν είναι αυτό που πολλές φορές προβάλλεται, ότι κάνει ο ένας μπορεί να το κάνει και ο άλλος. Η Αγία Γραφή αλλά και η πείρα δείχνουν ότι η πραγματικότητα αποδεικνύει αυτή τη συμπληρωματικότητα που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των συζύγων και ο καθένας να λειτουργεί σωστά στον τομέα ή στους τομείς εκείνους τους οποίους έχει την δυνατότητα να χειρίζεται. Έτσι λοιπόν, τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε είναι χρήσιμα και για τους δύο συζύγους, για το τι πρέπει να προσέχουν και πώς πρέπει να εργάζονται πάνω στον εαυτό τους, ώστε τελικά να μπορούν και να συνεργάζονται. Και προχωρούμε στη συνέχεια. οργή μεγάλη γινή μέθυσος και ασχημοσύνη αυτής ου συγκαλύψει. Γυναίκα που μεθά προξενεί μεγάλη οργή και δεν μπορεί να συγκαλύψει την αδιαντροπιά της. Η μέθη είναι κατάσταση που βγάζει τον άνθρωπο από τη λογική και τα όρια του. Όταν κατέχεται κάποιος από το πάθος της μέθης, δεν μπορεί παρά συνεχώς να προξενεί προβλήματα με την ασταθή, ακατάστατη και πολλές φορές επιθετική συμπεριφορά του. Μια γυναίκα η οποία μεθά, αρέσκεται δηλαδή στο κρασί ή σε ό,τι άλλο μπορεί να προκαλέσει εξάρτηση και μέθη στον άνθρωπο, προκαλεί οργή μέσα στο σπίτι. Φέρνει την αναστάτωση. Φέρνει την διαρκή ταραχή. Αλλά και κάτι άλλο το οποίο εδώ υπογραμμίζει ο Ιερός Συγγραφέας είναι το ότι η μέθη συμβαδίζει με την ανηθικότητα. Διότι η εξάρτηση και το κρασί ή οτιδήποτε άλλο επαναλαμβάνω δημιουργεί παρόμοια εξάρτηση, υποκινεί τα σαρκικά πάθη. Αυξάνει την επιθυμία των σαρκικών παθών και οδηγεί τελικά στην ακράτεια και την έλλειψη ντροπής. Μέθη των εξαρκώς παθών υπέκαυμα και πολύς ακρασίας δείγμα, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η μέθη υποκαίει, ξεσηκώνει τα πάθη της σαρκός και είναι δείγμα ότι ο άνθρωπος πάσχει από έλλειψη εγκράτειας. Είναι ασυγκράτητος προς την αμαρτία. Και προχωρούμε στον ένατο στίχο. Πορνεία γυναικός εν μετεωρισμής οφθαλμών και εν της βλεφάρης αυτής γνωστήσετε. Η φιλίδωνη γυναίκα φαίνεται από τα λάγνα μάτια της που τα στρέφει με επιτιδιότητα εδώ και εκεί και από τα βλέφαρά της τα οποία ανοιγοκλίνει προκλητικά κάθε τόσο. Το βλέμμα πολλές φορές μαρτυρεί την εσωτερική κατάσταση και το χαρακτήρα του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, μια γυναίκα η οποία επιδιώκει τις ειδονές του σώματος, την οποία χαρακτηρίζει με τη λέξη πόρνη, διότι στη γλώσσα της Αγίας Γραφής η πορνεία δεν είναι μόνο η με χρήματα ικανοποίηση της σεξουαλικής επιθυμίας, αλλά γενικότερα κάθε ανήθικη πράξη, κάθε πράξη η οποία αποβλέπει στην ικανοποίηση την αισθησιακή του ενστίκτου χωρίς αγάπη, χωρίς υπευθυνότητα, χωρίς σοβαρότητα και που είναι έξω από το πλαίσιο του ευλογημένου γάμου. Έτσι λοιπόν μια φιλίδωνη γυναίκα φαίνεται από το βλέμμα της, το οποίο έχει ειδικά χαρακτηριστικά και έχει σκοπό να προκαλέσει. Και ο τρόπος που περιφέρει το βλέμμα της και το πώς περιποιείται τα βλέφαρά της μαρτυρούν αυτήν την πρόθεση και αυτήν την επιδίωξη. Ενδεχομένως εδώ υπονοεί και το βάψιμο των βλεφάρων, το οποίο από την εποχή εκείνη υπήρχε και είχε σκοπό να προκαλέσει το ενδιαφέρον των ανδρών.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 26ο κεφάλαιο, στον 10ο στίχο. Το βλέμμα του ανθρώπου φανερώνει το χαρακτήρα και τις διαθέσεις της ψυχής του. Έτσι η φιλίδωνη διάθεση μιας γυναίκας φαίνεται στο βλέμμα της και στον τρόπο με τον οποίο το περιφέρει. Βέβαια το ίδιο μπορεί να ισχύσει και για τους άνδρες, με διαφορετικό βέβαια ίσως τρόπο, διότι πάντοτε το βλέμμα μαρτυρεί την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος. Προτού συνεχίσει για το θέμα αυτό, παρεμβάλλει ένα στίχο που αφορά την ανατροφή των θυγατέρων που μπορεί να έχει ένας γονιός. «Επιθυγατρή αδιατρέπτο στερέωσον φυλακήν, η να μη ευρούσα άνεσιν εαυτή χρήσιτε». Αν έχεις θυγατέρα που είναι αδιάντροπη και ερωτοπαθής, να την παρακολουθείς, να της βάζεις όρια για να μην βρει την ευκαιρία και πέσει σε κάποιο κακό κάνοντας κατάχρηση της ελευθερίας της. Πρόσεξε λοιπόν, αν διακρίνεις την κόρη σου ότι είναι απρόσεκτη, ότι είναι προκλητική, ότι απευθύνεται χωρίς συστολή προς τους άνδρες, πάρε κάποια μέτρα. Πρόσεξε να την επιτηρείς, να της θέτεις όρια, ώστε να μην έχει άνεση να επιδίδεται σε αυτή την επιθυμία της, πράγμα που θα έχει ως αποτέλεσμα να καταστρέψει τον εαυτό της. Και όσον αφορά την ψυχή της, το χαρακτήρα της, και όσον αφορά γενικότερα τις σχέσεις της και το μέλλον της. Πόσο πραγματικά πρέπει να προσέχουν οι γονείς και όποιος έχει ευθύνη για την αγωγή των νέων ανθρώπων, να τα διδάξει ότι θα πρέπει να έχει όρια η επιθυμία και πολύ περισσότερο ότι ο έρωτας δεν είναι ένα παιχνίδι, αλλά είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση με την οποία κανείς δεν πρέπει να αστειεύεται. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να διδαχθούν τα παιδιά την αυτοκυριαρχία, ότι πρέπει να είναι κύριοι των παρορμήσεων και των επιθυμιών τους. Έτσι πραγματικά θα γίνουν σοφοί και αξιοσέβαστοι και θα μπορούν να πάρουν σωστές αποφάσεις. Και πάλι τονίζεται ιδιαίτερα η σημασία που έχει να λάβει σωστή ανατροφή η κόρη, η θυγατέρα, γιατί ακριβώς από εκείνην μπορούν να προέρθουν πολλά αγαθά για την οικογένεια και την κοινωνία. Αυτή η προτροπή του Θεόπνευστου Συγγραφέως μακάρι να μας βάλει σε σκέψεις όλους εκείνους που έχουν ευθύνη για την ανατροφή των νέων ανθρώπων, των γονέων, των διδασκάλων, των πνευματικών πατέρων και θα έλεγα γενικότερα της κοινωνίας, του κράτους το οποίο ρυθμίζει τις κατευθύνσεις της παιδείας αλλά και της εκκλησίας, η οποία πρέπει να λαμβάνει ιδιαιτέρως ποιμαντική πρόνοια για τα ζητήματα αυτά και για την σωστή διαπαιδαγώγηση των νέων και την
κατεύθυνση την οποία θα πρέπει να έχουν στη ζωή τους. Και συνεχίζουμε στον 11ο στίχο. «Ο πίσω ανεδούς οφθαλμού φύλαξε και μη θαυμάσεις εάν είσαι πλημελήσι». Και πάλι επανέρχεται στο θέμα του βλέμματος. Φυλάξου να μην παρασυρθείς από τα αδιάντροπα βλέμματα μιας πονηρής γυναίκας και μην εκπλαγείς εάν σε παρασύρει χωρίς να το καταλάβεις και διαπράξεις το κακό. Η επιρροή την οποία μπορεί να ασκήσει το βλέμμα είναι πολύ μεγάλη. Και πράγματι μπορεί ένα πονηρό βλέμμα, ένα αδιάντροπο βλέμμα, το οποίο επιδιώκει να προκαλέσει, να επιδράσει σαν μαγνήτης και να τραβήξει τον άλλο προς την αμαρτία. Μια γυναίκα η οποία δεν έχει ντροπή και όρια μπορεί να το επιδιώξει και να καταφέρει πολλά. Λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι μια ανήθικη γυναίκα μπορεί να σε καταγοητεύσει με την ωραιότητα του προσώπου και του βλέμματος και σαν με αγκίστρι να σε τραβήξει προς τον εαυτό της. Σαν αγκίστρι λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κάλλος του προσώπου και η επιτιδιότητα του βλέμματος και να σύρει όσους προσβλέπουν σε αυτήν προς την αμαρτία. Γι' αυτό και ο Ιερός Ψαλμωδός λέει «Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα. Κράτησε τα μάτια μου μακριά από το να βλέπω στη ματαιότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων». Και γι' αυτό και ο Κύριος Ιησούς Χριστός στην επί του όρους ομιλία λέει «Ο εμβλέψας γυναική προς το επιθυμεί σε αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν τη καρδία αυτού». Αυτός που θα ρίξει πονηρό βλέμμα σε μια γυναίκα με σκοπό να υποκινήσει την επιθυμία για αυτήν, τότε ήδη έχει διαπράξει το αμάρτημα της μοιχείας μέσα στην καρδιά του. Πόση προσοχή πραγματικά πρέπει να επιδεικνύει ο άνθρωπος για τα θέματα αυτά, για να κρατήσει τον σεβασμό που αξίζει να τα χειριστεί κανείς, γιατί αποτελούν, όπως είπαμε και προηγουμένως, θέματα σημαντικότατα, όχι μόνο για την ευτυχία, αλλά και για την σωτηρία και το αιώνιο μέλλον του ανθρώπου. Και προχωρούμε στον 12ο στίχο. «Ως διψών ο διπόρος το στόμα ανοίξει και από παντός ύδατος του σύνεγγης πίεται, κατέναντι παντός πασάλου καθίσετε και έναντι βέλους ανοίξει φαρέτραν». Μια φιλίδωνη γυναίκα, σαν διψασμένος οδοιπόρος, ανοίγει το στόμα της για να πιει από όλα τα νερά που βρίσκει μπροστά της, κάθεται μπροστά σε κάθε πάσαλο και ανοίγει τη φαρέτρα της για να δεχτεί κάθε πρόστιχο βέλος. Τι σημαίνουν όλες αυτές οι παρομοιώσεις? Ότι μια γυναίκα η οποία δεν έχει σεβασμό ούτε στον εαυτό της ούτε στους άλλους, που είναι κυριευμένη από ακόρεστη επιθυμία της αρχικής ειδονής, είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε ευκαιρία που θα της δοθεί και να παραδοθεί στην αμαρτία, είναι έτοιμη να δεχτεί κάθε πρόκληση.
Αυτό σημαίνει το ότι όπου βρει νερό το πίνει και τα λοιπά, τα οποία μας είπε προηγουμένως. Σε κάθε περίπτωση παραδίνεται στην αμαρτία με ευκαιριακές, άνομες και καταστροφικές συνάφειες και σχέσεις. Μετά από αυτά τα οποία είπε επισημένοντας την προσοχή των αναγνωστών ώστε να μην παρασυρθούν στην αμαρτία χωρίς να το καταλάβουν, όπως ακριβώς το είπε προηγουμένως, έρχεται και πάλι στον έπαινο της συνετής και σόφρονος γυναικός. Είναι πολύ ενδιαφέρον το τεμάχιο αυτό, γιατί δείχνει τη σημασία που έχει για την αληθινή ομορφιά, εκείνη την ομορφιά η οποία φανερώνει ολοκληρωμένο χαρακτήρα και άνθρωπο, για μια αληθινή και γόνιμη σχέση και συζυγία. Ευρισκόμαστε στον 13ο στίχο του 26ου κεφαλαίου. «Χάρις γυναικός τέρψει τον άνδρα αυτής και τα οστά αυτού πιανεί η επιστήμη αυτής». Μια χαριτωμένη γυναίκα κάνει ευτυχισμένο τον άνδρα της και η διάκριση και η σύνεσή της του δίνει δύναμη και ευεξία στο σώμα του. Εφραίνει λοιπόν τον άνδρα της η γυναίκα που έχει χάρη. Το έχει χάρη σημαίνει είναι καλλιεργημένη. Είναι καλός χαρακτήρας. Έχει ωραία συμπεριφορά. Αγαπά πραγματικά τον άντρα της και ενδιαφέρεται για αυτόν. Έχει σεβασμό και φόβο Θεού. Αυτή η χαριτωμένη γυναίκα εφραίνει τον άντρα της και διατηρεί την υγεία του πάντοτε καλή. Αυτό σημαίνει πιάνει τα οστά του. Επειδή την εποχή εκείνη πίστευαν ότι η δύναμη του σώματος ευρίσκεται στα οστά και τα οστά ήταν η έδρα επίσης και της υγείας. Διατηρεί την καλή υγεία του άνδρα της. Πράγματι, η χάρις την οποία αναφέρει εδώ είναι η ευλογία του Θεού που έχει κάθε γυναίκα και κάθε άνθρωπος που προσπαθεί να είναι ευάρεστος στο Θεό, τίμιος, αληθινός, ειλικρινής και έτοιμος να προσφέρει την αγάπη του. Λέει ότι η επιστήμη αυτής της γυναίκας διατηρεί την υγεία του ανδρός της. Τι σημαίνει επιστήμη? Σημαίνει η γνώση, η σύνεση, η σοφία με την οποία ζει και κατευθύνει τη ζωή της. Γνωρίζει καλά την τέχνη της αγάπης και της ζωής. Ξέρει να ζήσει, όπως λέμε. Και μπορεί και ίδια να χαίρεται τη ζωή και να προσφέρει και στους άλλους τη δυνατότητα αυτής της χαράς με τους καλούς της τρόπους, με την προσφορά της αγάπης της. Και συνεχίζει στον 14ο στίχο. «Δώσεις Κυρίου γίνει σιγηρά και όκαι στην αντάλλαγμα πεπαιδευμένης ψυχής». Μια γυναίκα η οποία ελέγχει τα λόγια της. Ξέρει να μιλήσει σωστά. Ξέρει να σιωπήσει όταν πρέπει. Είναι δώρο Θεού και δεν ανταλλάσσεται με τίποτα
μια μορφωμένη και καλλιεργημένη ψυχή. Βλέπετε πως υπογραμμίζει τη σημασία της εσωτερικής καλλιέργειας. Εάν ο άνθρωπος έχει σμιλευμένο χαρακτήρα, τότε όλη του η ζωή είναι χαριτωμένη, είναι όμορφη. Μια τέτοια γυναίκα είναι δώρο Θεού, αλλά και γενικότερα ένας τέτοιος άνθρωπος είναι δώρο Θεού. Όχι μόνο για τη σύζυγο ή τον σύζυγο ή την οικογένειά του, αλλά για ολόκληρο το περιβάλλον του. Δώσεις αγαθή, ουκέστην αντάλλαγμα πεπαιδευμένης ψυχής. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί. Δεν υπάρχει κάτι με το οποίο μπορεί κανείς να ανταλλάξει την καλλιεργημένη ψυχή, τον ωραίο χαρακτήρα.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας μεταδίδει σε 91,2 μεγακύκλους των FM, ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 26ο κεφάλαιο, στον 14ο στίχο. Ο Ιερός Συγγραφέας στην ενότητα αυτή περιγράφει τα γνωρίσματα μιας καλλιεργημένης και ευγενικής γυναίκας, μιας χαριτωμένης γυναίκας που μπορεί πραγματικά να είναι πηγή ευλογίας και ευτυχίας και για τον άνδρα της και για το περιβάλλον της. Η σιωπηλή και εχέμηθη γυναίκα είναι δώρο Θεού προς τον άνδρα της και δεν υπάρχει τίποτα εισάξιο μιας καλλιεργημένης και μορφωμένης ψυχής. Και πάμε στον 15ο στίχο. «Χάρις επί χάριτη γινή εσχυντηρά και ουκ εστι σταθμός πας άξιος εγκράτους ψυχής». Χάρη πάνω στη χάρη είναι μια σεμνή γυναίκα και δεν υπάρχει ζύγι που θα μπορούσε να σταθμίσει την αξία μιας ενάρετης και αγνής ψυχής. Ο συνεσταλμένος και αυτοελεγχόμενος χαρακτήρας συνέχεια παρουσιάζει το ένα προτέρημα μετά το άλλο. Είναι δωρεά ανώτερη από κάθε άλλη δωρεά. Έτσι μια γυναίκα για τον άντρα της. Δεν υπάρχει αντιστάθμισμα μιας ψυχής η οποία είναι αγνή και αυτοκυριαρχημένη. Η αρετή είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, η ομορφιά της ψυχής. Και αυτή η ομορφιά της ψυχής αντανακλά όχι μόνο στη συμπεριφορά, αλλά ακόμα και στο σώμα του ανθρώπου. Γι' αυτό και στον επόμενο στίχο λέει κάτι πολύ χαρακτηριστικό. «Ήλιος ανατέλων εν υψίστης Κυρίου και κάλος αγαθής γυναικός εν κόσμο οικίας αυτής. Λίχνος εκλάμπων επί λιχνίας Αγίας και κάλος προσώπου επί ηλικία στασίμη. Σαν τον ήλιο που ανατέλει στα ύψη του ουρανού και φέρνει την ευλογία του Θεού, έτσι και η ομορφιά μιας ενάρετης γυναίκας λάμπει μέσα στο περιποιημένο σπίτι της. Τι είναι ο ήλιος για τη γη? Όταν ανατέλει και μεσουρανεί, φαίνεται όλη η ομορφιά της δημιουργίας του Θεού. Είναι πράγματι μια ευλογία Θεού το φως του ήλιου, το οποίο διατηρεί τη ζωή επάνω στη γη και φανερώνει την ομορφιά της. Έτσι ακριβώς είναι και το κάλος της ψυχής μιας καλλιεργημένης και ενάρετης γυναικός μέσα

στο ωραίο και περιποιημένο σπίτι της. Είναι ζωτική η σημασία για την ομορφιά και την ισορροπημένη πορεία της οικογένειας, όσο ζωτική είναι η σημασία του ήλιου για την ζωή επάνω στη γη. Πράγματι, ο ιερός συγγραφέας δείχνει τη σημασία που έχει η αρετή της γυναίκας. Αυτή η ωραιότητα παρομοιάζεται στον 17ο στίχο σαν το λιχνάρι που λάμπει πάνω στο λιχνοστάτι τον Άγιο. Εδώ μας μεταφέρει από τον φυσικό κόσμο με τον ήλιο και το φως του στο ναό των Ιεροσολύμων. Ο Άγιος Λιχνοστάτης ήταν η επτάφωτη λιχνία που φώτιζε το εσωτερικό του ναού. Ήταν ένα περίτεχνο και ωραιότατο κατασκεύασμα πάνω στο οποίο έλαμπαν οι 7 λιχνίες. Έτσι λοιπόν είναι και η ομορφιά της γυναίκας όταν είναι ενάρετη μέσα στο σπίτι της και λέει στη συνέχεια η ομορφιά του προσώπου της λάμπει επάνω στην ωραία κορμοστασιά της και συνεχίζει και στο 18ο στίχο «Στήλη χρήσε η επιβάσεως αργυράς και πόδες ωραίοι επιστέρνης ευσταθούς». Σαν στήλη χρυσή πάνω σε ασημένια βάση είναι τα ωραία πόδια της που στηρίζουν το γερό σώμα της. Εδώ ο ιερός συγγραφέας θέλει να τονίσει αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι η ωραιότητα της ψυχής αντανακλάται και στο σώμα. Η γυναίκα με την καλλιεργημένη ψυχή είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος και την κάνει ωραία σε κάθε της εμφάνιση, σε κάθε της κίνηση. Το όλο της παράστημα περιγράφει τα πόδια, το σώμα της που υπενθυμίζουν τους ωραίους και ευσταθείς χρυσούς στήλους, πιθανώς του ναού, που ήσαν στερεωμένοι σε βάση από ασήμι. Είναι αξιοπρόσεκτο το ότι ομιλεί για τη σωματική ωραιότητα της ενάρετης γυναίκας χρησιμοποιώντας εικόνα από το ναό του Θεού για να τονιστεί η σεμνότητα, η ιεροπρέπεια, η σοβαρότητα και η σταθερότητα του Θεόσδοτου αυτού κάλους, το οποίο προέρχεται από την καλή εσωτερική κατάσταση της ψυχής μιας τέτοιας γυναίκας. Είναι αυτό που λέει ο ψαλμωδός «Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν». Η ομορφιά της θυγατέρας του βασιλέως προέρχεται από μέσα της. Και θυμηθείτε και το γνωστό ρητό «Καρδίας εφρενωμένης το πρόσωπον θάλλει». Πράγματι ακτινοβολείται η ομορφιά της ψυχής στο πρόσωπο και στο σώμα. Και το αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι αυτή η ομορφιά διατηρείται ακόμη και όταν περάσουν τα χρόνια. Διότι είναι μια ομορφιά η οποία έχει πηγή αστήρευτη. Αυτό το εγκόμιο της σεμνής, αγνής, σοφής και συνετής γυναίκας είναι πολύ χρήσιμο να το λαμβάνουμε υπόψη μας και οι γυναίκες αλλά και οι άνδρες και να προσπαθούμε να δώσουμε την πρέπουσα σημασία όχι στην εξωτερική εμφάνιση αλλά στην εσωτερική κατάσταση της υπάρξεώς μας.
Δεν περιφρονούμε βέβαια και τη σημασία της εξωτερικής εμφανίσεως, και η εξωτερική ευπρέπεια θα πρέπει να είναι τηρουμένων των αναλογιών μέλημα του ανθρώπου, και μάλιστα όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, των εγγάμων, ώστε να αρέσουν στο σύζυγο ή στη σύζυγό τους. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πραγματική ομορφιά ενισχύεται από την ομορφιά της καρδιάς, τη ζεστασιά της συμπεριφοράς, τη σταθερότητα της αγάπης. Αγαπητοί μου αδελφοί, τα διδάγματα είναι βαθιά και ουσιαστικά. Ας τα κρατήσουμε και ας τα αξιοποιήσουμε. Στη συνέχεια, την οποία θα μελετήσουμε στην επομένη μας εκπομπή, ο Θεόπνευστος συγγραφέας θα δώσει ωραιότατες συμβουλές και προτροπές για τη δημιουργία οικογένειας, η οποία στηρίζεται σε αυτά τα γνωρίσματα τα οποία μας περιέγραψε στην προηγουμένη ενότητα. Εδώ ολοκληρώνεται ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής. Χαίρετε αδελφοί και ο Θεός μαζί μας.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
2: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
3: Πτήση ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
4: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα». Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ. «Ιδαφός και μπήκα». Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
7: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
8: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
9: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
10: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Ταφ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
4: Τα εκκλησιαστικά είδη γένεσης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
11: Ώρα Ελλάδος, 12.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 10 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ σήμερα Τετάρτη θα χωροστατήσει στον πανηγυρικό Εσπερινό που θα ψαλεί στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Στις 9.30 το βράδυ στο ναό θα τελεστεί ιερά αγρυπνία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελλώου κ. Νύφωνος. Αύριο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί με θέορτος Εσπερινός, στο ναό φυλάσσεται ιερό λείψανο του Αγίου. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πειραιός φιλοξενεί ιερά λείψανα από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάρφ Τρικόρφου Φωκίδος έως αύριο. Στο ναό υπάρχει παρεκκλήση από ονόματι του Αγίου Λουκά του Ιατρού και θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου καθώς και η εορτή της Παναγίας Άξιονες με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός στον Κυρίος Ναό. Στις 9 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση ιεράς αγρυπνίας. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν με θέορτος Εσπερινός τα εγκόμια, οι χαιρετισμοί και η παράκληση στον Άγιο Λουκά. Στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί λιτανία. Η τιμία κάρα του Οσίου Δαβίδ του Ενεβία θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός από 12 έως 15 Ιουνίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 11.30 το πρωί στα πρόπυλα του ναού. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Οσίου και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Το Σάββατο 13 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία. Στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί παράκληση. Στις 7 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Ιερές αγρυπνίες επί τη εορτή της Παναγίας Άξιον Εστί, των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και του Αγίου Λουκά του Ιατρού θα τελεστούν απόψε στους Ιερούς Ναούς, Μητροπολιτικού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Ευαγγελιστρίας Πειραιός, Αγίου Νίλου Πειραιός, Αγίου Ιωάννου Ρέντι, Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον, Χάτζη Κυριακίου, Αγίου Δημητρίου Πειραιός, Αγίου Γεωργίου Ανωδάσου Χαϊδαρίου, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευσίνας, Αγίου Φιλίππου στον πεζόδρομο της Οδού Αδριανού στην Αθήνα, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Μεταμορφώσου του Σωτήρος Μοσχάτου, Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου, Οσίας Ξένης Νικαίας, Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Τιμίου Σταυρού Χολεργού, Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής, Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίου Σπυρίδωνος Αγάλου, Αγίου Χριστοφόρου Δαφνίου Χαϊδαρίου, Αγίου Βλασίου Ξυλοκάστρου. Στο παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής στο Δήμο Μεταμορφώσεως, στις Ιερές Μονές, Ζωδόχου Πηγής Βύρωνος, Παναγίας Χριστοπηγής στο Πολυδέντρη και στο Ιερό Ησυχαστήριο Παναγία των Βριούλων στην Πλατεία Αμερικής. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Παναγίας Άξιον Εστί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως της Σωτήρος Μοσχάτου, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο από ονόματι της Παναγίας. Εορτάζουν επίσης επί τη μνήμη του Αγίου Λουκά του Ιατρού και τη εορτή της Ενάξεως της Παναγίας Άξιον Εστί, Ιερή Ναή Κοιμήσεως στο τόκου Σταμάτας, Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής. Επί τη εορτή του Αγίου Λουκά του Ιατρού εορτάζουν το παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ανακάσης, ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων στον Μπουρνάζη. Στους προαναφερθέντες ιερούς ναούς θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Πανηγυρίζει αύριο το παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία, Μεσολογγίου 27. Σήμερα στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιεράς εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστί αντιγράφου του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Αγίο Όρος και ιερού λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Στη συνέχεια θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού και θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Το ιερό λείψανο του Αγίου Λουκά θα παραμείνει στο παρεκκλήσιο έως στις 27 Ιουνίου το μεσημέρι. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας σήμερα στις 6.30 θα ψαλεί παράκληση στην Αγία Εφημία και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα στους Ιερούς Ναούς Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα στις 6.30 το απόγευμα, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 7. Στον Ιερό Ναό Ιωάννου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας Παντάνασας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο 5 στους Ιερούς Ναούς Αγίων Αναργύρων στον Μπουρνάζη στις 7.30 το απόγευμα, Αγίας Λυκερίας Γαλατσίου στις 7. Ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο 5 το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Αντωνίου Περιστερίου, Γεννήσεως Χριστού Χριστοκοπίδου Ψηρή. Η παράκληση στην Παναγία Άξιον Εστί θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας αύριο στις 6.30 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς πραγματοποιεί την 39η γιορτή νεολαίας την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιώς, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος παιδιά Δημοτικού Γυμνασίου και Λυκείου από τις 30 ενορίες των Δήμων Πειραιώς, Αγίου Ιωάννου Ρέντι και Δραπετσόνας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσίαση χοροδιών, παραδοσιακών χωρών, θεατρικού έργου και θεατρικών δρόμενων. Ο θεσμός αυτός αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών των παιδιών μας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η κατασκηνώ Οι της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, τηλέφωνο 210-41-35-224, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως, ο www.imp.gr, τομέας νεότητα, για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4-14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου όπου φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο αιτήσεις σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδοσφαιρική. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλη τη Ήλη. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου θα πραγματοποιήσει η Πειραιακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
9: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.

0: μεσημέρι φίλοι μας, Πυριακή Εκκλησία. Σήμερα με τον κύριο Κώστα Γανωτή θα μιλήσουμε για τον διαχωρισμό πνευματικών και σωματικών ασθενειών. Είναι το δεύτερο μέρος μιας διλογίας, θα λέγαμε, την οποία οφείλαμε να μεταδώσουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα από εσάς μετά την πρώτη εκείνη εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που γίνατε εσείς αιτία να παραχθεί ο ακόλουθος διάλογος με τον κύριο Κώστα Γανωτή, που θα τον ακούσουμε εντός ολίγου. Να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, το «Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες και τις ηρωίδες του Βυζαντίου», το νέο βιβλίο της Κωνσταντίνας Ζικούλη Τακοπούλου. Από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης μέχρι τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και την άλωση της πόλης, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, ο μικρός αλλά και ο μεγαλύτερος αναγνώστης κάνει ένα ταξίδι στη χιλιόχρονη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Το βιβλίο περιέχει βιογραφικά και προσωπογραφίες, χάρτες, χρονογραμμές, πλήθος πληροφοριών για την καθημερινότητα στο Βυζάντιο και πολλές δραστηριότητες με τη μοναδική εικονογράφηση του Σπύρου Ζαχαρόπουλου. «Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες και τις ηρωίδες του Βυζαντίου». Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Θα θέλαμε σήμερα να συνεχίσουμε πιάνοντας το νήμα από παλαιότερη εκπομπή μας, για την οποία μπορώ να σας πω ότι είχαμε πάρα πολύ ανταπόκριση από τους ακροατές μας. Μιλήσαμε για την κατάθλιψη και σταθήκαμε στο γεγονός ότι φταίει κατά κάποιο τρόπο η ζωή μας αιώνες τώρα για όποιες καταθλίψεις έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Βέβαια αυτό έρχεται σε αντίθεση με κάποιες ιατρικές αποφάσεις που έχουν βγάλει οι γιατροί, που λένε ότι δεν οφείλεται η κατάθλιψη και οι ασθένειες παρά μόνο σε εγκεφαλικά ή νευρολογικά προβλήματα. Εσείς είπατε βέβαια ότι όλα είναι Χριστός.
1: Το λέω εγώ μόνο. Δεν το λέει ο Άγιος Πορφύριος. Ο Χριστός είναι το παν. Και ο ίδιος ο Χριστός μας δεν είπε «έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς». Άρα ποιο πρόβλημα υπάρχει που δεν είναι του Χριστού αρμοδιότητα?
0: Έτσι, οι περισσότεροι όμως από εμάς τους χριστιανούς δεν τη ζούμε ας πούμε αυτή τη χαρά, κύριε Γανωτή. Είμαστε βέβαια σε έναν αγώνα. Ναι.
1: Οι περισσότεροι, αγαπητοί μου, έχουν τόσο συνηθίσει την κατάθλιψη ώστε δεν θέλουν να την αποχωριστούν. Δεν θέλουν. Προσπαθούν να τη διασκεδάσουν ψυχολογικά, όχι πνευματικά. Δεν αναθεωρούν οι άνθρωποι τον λόγο της κατάθλιψης, αλλά προσπαθούν την κατάθλιψη να την κάνουν διωτή, ότι μπορούμε να τη ζήσουμε. Ας πούμε, είναι συγκλετισμένη, πως λέμε στη λαϊκή γλώσσα, μια γυναίκα μετά από μια έκτρωση που έκανε και η καρδιά της συνέχεια αματώνει. Συνέχεια, σου λέει, θα πάω σινεμά, θα πάω ταξίδι στη Ρόδο, θα πάω να κάνω έναν τρόπο να ξεχάσω την θλίψη μου που μου έρχεται χωρίς να τη θέλω, χωρίς να την προβλέπω, χωρίς να την δικαιολογώ, γιατί λέω λογικά εγώ έπρεπε να το κάνω αυτό, γιατί έτσι κάνουν όλες τέλος πάντων και γιατί έχω λόγους επιβίωσης να το κάνω. Και όση καρδιά δεν μας ακούει, είναι επαναστάτησα και κλαίει. Και εμείς λέμε έλα να σε παρηγορήσω και την πάω περίπατο την καρδιά μου, της κάνω εκπλήξεις, δώρα, τι ωραίο δώρο είναι αυτό, πω πω τι όμορφο, φορέματα, τραγούδια και τα λοιπά. Με αυτόν τον τρόπο την κάνω βιώσιμη. Αυτό κάνει ο κόσμος. Και πολλές φορές οι προσπάθειες που κάνουν οι άνθρωποι είναι τέτοιες για την άρση της κατάθλιψης. Λόγου χάρη είναι το κάπνισμα, σταθερή μέθοδος. Μόλις λιγάκι η κατάθλιψη φουντώσει και ανεβεί πάνω από ένα επίπεδο, ανάβουμε τσιγαράκι. Και οι άνθρωποι κοιμίζουν τα νεύρα τους, τα οποία κλαίνε, αλλά τα κοιμίζουν με κάποιον τρόπο, τα αναισθητοποιούν. Όπως όταν η Μανούλα μας ήθελε να μας δώσει μουρουνέλαιο όταν ήμουν μικρός, μα είχε και ένα κομματάκι σοκολάτα, μια πλακίτσα σοκολάτα, και μας την έβαζε στο στόμα μαζί με το μουρουνέλαιο για να αντέξουμε την αηδία. Έτσι κάνει ο κόσμος. Εκεί βρίσκεται. Και πολλές φορές εκρήξεις μεγάλες, όπως είναι οι ποδοσφαιρικές οι αχές στα γήπεδα, όπως είναι οι πολιτικές νίκες και οι θρίαμβοι που πανηγυρίζονται από τα κόμματα. Θυμάμαι κάποτε που έγιναν κάποιες εκλογές και το κόμμα που ενίκησε μάζεψε τον κόσμο μεσάνυχτα όταν βεβαιώθηκε η νίκη στην Ομόνια και γλεντούσαν ως το πρωί. Ως το πρωί ορίονταν οι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτά είναι προσπάθειες να σβήσουμε την κατάθλιψη. Τίποτε άλλο δεν είναι. Και βέβαια όχι να τη σβήσουμε, να την άρουμε με τις αιτίες της, αλλά να την κάνουμε βιώσιμη, δηλαδή να μην ακούγεται, αλλά όχι και να μην υπάρχει.
0: Βεβαίως. Η πνευματική ζωή πώς μπορεί να μας βοηθήσει στο να
1: τα αντέξουμε αυτά. Χαίρομαι γιατί το έχουν όλοι οι νέοι αυτό και είναι ωραίο πράγμα. Ζητούν άμεσες λύσεις. Πριν να διερευνήσουν το πρόβλημα, ψάχνουν να βρουν λύση, γιατί αυτοί το πονάνε, το νιώθουν το κακό. Λοιπόν, να σας πω, πάντοτε σε όλα ένα κριτήριο είναι ο Χριστός. Δεν έχουμε άλλον τρόπο να δοκιμάσουμε τίποτε στη ζωή μας παρά τον ίδιο τον Χριστό. Τι είναι εκείνο που ο Χριστός δίνει στον άνθρωπο και τον κάνει σταθερά χαρούμενον, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συντυχίες που του έρχονται? Είναι ο ίδιος ο Χριστός, όχι κάποια δωρεά του Χριστού, αλλά ο ίδιος ο Χριστός. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αυτοί οι μυστικιστές, πως το λένε εντός εισαγωγικών, όπως έχουμε και στη Δύση κάποιους, δεν θυμάμαι τώρα ονόματα, που κάνουν ένα είδος συναισθηματικού μυστικισμού, περιμένουν ακτινοβολίες να έρθουν από τη χάρη του Χριστού, τη χάρη της Παναγίας, να επηρεάσουν. Εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε πολύ πιο διαφορετικοί. Περιμένουμε τον ίδιο τον Χριστό να έρθει μέσα μας. Και λέμε θα με σώσεις Κύριε με το να γίνεις εσύ εγώ και εγώ εσύ. Αυτό μας διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό και όποιος θέλει να λύσει ένα πρόβλημα, το οποιοδήποτε πρόβλημα, ιδιαίτερα τα πάθη μας που λένε, και πρέπει να κάνουμε αγώνα για να τα καθαρίσουμε, λέει ο Άγιος Πορφύριος, ρε μην πολεμάτε τα πάθη σας, λέει, μπορεί να τα νικήσετε με τίποτα. Δεν μπορείτε, γιατί αυτός που σας στάβαλε τα πάθη είναι ο διάβολος, που είναι πιο έξυπνος από σένα και από μένα. Ο μόνος τρόπος είναι να αγαπήσετε περισσότερο τον Χριστό. Εάν αγαπήσετε περισσότερο τον Χριστό, θα ξυπνήσετε ένα πρωί και θα πείτε πού είναι το πάθος μου. Το ξέχασα. Και θα πείτε Κύριε τι να κάνω να αγαπήσω τον Χριστό. Δηλαδή τι να κάνω. Να κάνεις να είσαι περισσότερο κοντά Του. Δηλαδή να κοινωνάς κάθε λειτουργία. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που είναι οι απολογητές της κατάθλιψης εμποδίζουν τους χριστιανούς να κοινωνήσουν, και υπήρχαν και μητροπολίτες, δεν ξέρω στην Ελλάδα αν συνέβαινε αυτό, αλλά έξω, θυμάμαι, στη Σερβία, ένας Στέφανος, δεν θυμάμαι πότε ήτανε, τελευταίο αιώνα δηλαδή, που επέτρεπε μόνο μία φορά το χρόνο τη Θεία Κοινωνία. Και ο Άγιος Νεκτάριος φώναζε από κάτω και έχει γράψει ολόκληρο βιβλίο περί της συνεχούς Θείας Μεταλήψεως. Εδώ είναι αγώνας ή Χριστός ή Διάβολος. Ενώ οι άνθρωποι της κατάθλιψης λένε θέλω σπίτι να έχω καλό, θέλω γυναίκα, θέλω άντρα να είναι καλός, θέλω παιδιά να έχω, άμα δεν έχω παιδιά τι τη θέλω, της λέει την έγκαμη ζωή μου, θέλω ελευθερία και τα λοιπά, εθνική ελευθερία, θέλω πλούτο, αυτά θέλουν, θέλουν δηλαδή εξωτερικά παραμύθια που να κοιμίζουν την καταθλιμμένη ψυχή μας. Και ο Ορθόδοξος είναι μαθημένος να λέει Κύριε έλα αγαπημένη μου. Όταν ψυχοραγούσε ο Άγιος Πορφύριος, μας το λένε αυτοί που ήταν κοντά του, τον δεν μιλούσε με κανέναν πια, είχε γύρει το κεφαλάκι του, πήγαν βάλαν τα αυτοί τους κοντά και το ακούγαν που έλεγε έλα έλα Κύριε επιτέλους έλα. Ήταν σε ένα ερωτικό ραντεβού, παράφορο έρωτα με τον Χριστό και τον περίμενε. Πού να φανεί η κατάθλιψη σε αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό και δεν φαντάζεστε μια κληρονομιά που πήρα από τον Άγιο Γαβριήλ τον Τσάφο που τον είχαμε γέροντα εκεί στην Οσή, στον Άγιο Ανδρέα κάτω Πατησίων, στην Οδό Λευκοσίας, που όταν πέθανε και πήγαμε να τον δούμε πριν από την κηδεία του λίγη ώρα, τον είδαμε ένα πλατή χαμόγελο, το λείψανό του δηλαδή. Ήταν ένα πλατή χαμόγελο όπως ήταν και σε όλη τη ζωή του. Καταλάβατε. Και γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν κατάθλιψη. Γιατί. Γιατί είχαν συνεχώς τον Χριστό μέσα τους. Εμείς λέμε να κάνουμε μια ζωή, να ευχαριστηθούμε και τα φαγιά μας, να ευχαριστηθούμε και τους ερωτές μας, να ευχαριστηθούμε και τα πλούτη μας. Να έχουμε και τη θρησκεία μας, ρε αδερφέ, να κάνουμε και τις ελεημοσύνες, τι, έτσι θα είμαστε εμείς. Θα προσπαθούμε να τα κολλήσουμε μαζί και να βάλουμε, να δώσουμε και μια καλή μερίδα στον Χριστό. Και ο Χριστός λέει μια καλή μερίδα, εγώ σε θέλω ολόκληρο. Πώς είναι ένας άνθρωπος που είναι τρελά ερωτευμένος, δεν μπορεί να αρκεστεί στο να του δώσει η αγαπημένη του μια μερίδα από τον εαυτό της και τις άλλες μερίδες να τις κρατάει για άλλες σχέσεις. Εδώ είναι το παιχνίδι όλα για όλα. Και γι' αυτό έπεσε κατάθλιψη στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος έκανε την καλύτερη περίπτωση που μπορούσε, λέει, να κάνει, να δώσει μια δυνατή μερίδα στο Θεό και να κρατήσει τα υπόλοιπα να τα γλεντήσει μοναχός του. Και τότε η καρδιά μας κλαίει. Έτσι κάνουν και στις εκτρώσεις. Λέει, ο Θεός θα μου δίνει 5-6 παιδιά. Εγώ δεν μπορώ να μεγαλώσω τόσα παιδιά και να κυνηγάω τον άντρα μου. Πού να τον κυνηγάω, λέει η γυναίκα. Πώς άμα είμαι λεχόνα και έχω μωρό στο σπίτι. Οπότε θα αρχιστώ να κάνω ένα, άντε δύο. Και για τα άλλα παιδιά που ο Θεός της προόριζε να της δώσει, η καρδιά της κλαίει και δεν κατασυγάζει με τίποτε. Αυτό ξέρετε είναι η αιτία, όχι η αιτία, αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος των αιτίων του τουρισμού. Θα πάμε, λέει, στην Ελλάδα, θα πάμε σε ένα ωραίο νησί με ωραία αμμουδιά, κάτασπρη, με γαλάζια θάλασσα. Πού να τα βρουν αλλού. Και μέσα σε αυτή την ευχαρίστηση θα ξεχάσουμε το κλάμα της ψυχής μας, το ασυνείδητο. Δεν σε αφήνω να μιλήσεις και συγχώρεσέ με.
0: Όχι, καλύτερα να μην με αφήνετε να μιλήσω, γιατί έχω ερωτήματα που... Δηλαδή, ναι, κοιτάξτε, λένε οι άνθρωποι που ασχολούνται με την επιστήμη ότι η κατάθλιψη όλη αυτή η στεναχώρια ή η βαριά στεναχώρια που θεωρείται ίσως ασθένεια, δεν μιλάμε για μια απλή μικρή λύπη. Η κατάθλιψη λοιπόν μπορεί να είναι και να οφείλεται σε νευρικά συστήματα, τα νεύρα μας ας πούμε, που είναι αδύναμα, νευρολογικά. Εάν όλα είναι Χριστός, κύριε Γανωτή, τι μας πειράζει αυτό που ονομάζουμε κατάθλιψη να προέρχεται από τεχνικούς, δηλαδή από παθολογικούς μάλλον τρόπους?
1: Ναι, το θέμα το θέσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή και βλέπω ότι είναι δύσκολο να το παρακολουθήσουμε, γιατί έχω διαφθαρεί όλοι, με συγχωρείτε που το λέω και για σας,
0: ναι,
1: και
0: εμείς
1: έτσι αντιμετωπίζουμε πολλές φορές τα πράγματα. Έχουμε διαφθαρεί και πιστεύουμε ότι υπάρχουν καταστάσεις αποφασιστικές για τη ζωή μας έξω από τον Χριστό, άσχετες με τον Χριστό. Είναι σαν να νιώθουμε ας πούμε σε ένα ναυάγιο να είμαστε ναυαγοί και να κινδυνεύουμε να πνιγούμε και ο Χριστός είναι μακριά και δεν φτάνει να μας σώσει. Δεν φτάνει. Και τότε παίζουν ρόλο η αντοχή μας, η καρδιά μας, τα κύματα κτλ. Αυτή η θεώρηση των πραγμάτων ως πραγματικότητα είναι η αιτία της κατάθλιψης, ενώ πρέπει να ξέρουμε ότι η πραγματικότητα είναι ο Χριστός. Παραδείγματος χάρη, όλη η Ιλιάδα είναι βουτυγμένη μέσα στην κατάθλιψη. Ένας δεν μπόρεσε να χαμογελάσει μέσα σε όλη την Ιλιάδα. Ένας. Και οι πιο παλικαράδες ήταν οι πιο καταθλιμμένοι. Ο Αχιλλέας που πάθαινε και αυτός βάσανα από τους Αχαιούς, πήγαινε και έκλαιγε και έβγαινε η μαμά του από τη θάλασσα η νεράιδα και του λέει τι έχεις γιέ μου και κλαις. Και ναι, αυτό και αυτό μανούλα μου, και έκλαιγε. Και όταν του πήγαινε μετά τα δώρα του που ήθελε μια πανοπλία από τον Ήφαιστο, ήθελε να κάνει το Δία να βοηθάει τους Τρώες για να τρομάξουν οι Έλληνες, να τους εκδικηθεί, δεν γελούσε, δεν σερότανε. Παρά μόνο έβοσκε μέσα του η προφητεία ότι θα πεθάνει, δεν θα γυρίσει πίσω στην πατρίδα του. Γιατί? Αυτό βέβαια είναι η κατάθλιψή του, όπως και όταν πήγαινε και σφάξε χιλιάδες Τρώες όταν ήθελε να εκδικηθεί το θάνατο του Πατρόκλου και σηκώθηκε η φύση εναντίον του. Το ποτάμι πήγε να τον πνίξει και θα τον έπνιγε αν δεν επενέβαινε ο Θεός. Ο άνθρωπος ήταν ο ωραιότερος, ο δυνατότερος, ο Θεός μέσα στους ανθρώπους και ένα ίχνος χαμόγελο από το πρόσωπό του δεν βγήκε. Εξετάσετε να δείτε όλη την Ιλιάδα. Τώρα την έχω αναλύσει εγώ και θα την εκδώσουν, λέει, σε βιβλίο, αλλά με πολλές σελίδες, και δεν υπάρχει. Κι όμως είχε ένα ολόκληρο, μια συστάδα από σκηνές, είχε 3.000 στρατιώτες, είχε καράβια, είχε τόση ηλία που αμάζεψε σφάζοντας και καίγοντας τα χωριά γύρω από την Τρία και ήταν γεμάτο γυναίκες ωραίες και τρόφιμα και ζώα. Οι σκηνές του είχε τα πάντα. Δηλαδή περισσότερα από όσα είχε στην πατρίδα του. Κι όμως η καρδιά του ήταν πέτρα σκληρή και κάποια στιγμή εξομολογήθηκε το κορύφωμα της κατάθλιψής του και λέει στον Πάτροκλο, να ήταν δυνατόν να σκοτωθούν όλοι και να ζήσουμε μόνο εμείς οι δυο, Πάτροκλε, εσύ και εγώ, ο φίλος μου και εγώ δηλαδή. Έφτασε ως εκεί. Λοιπόν, μη μου πείτε ότι οι άνθρωποι έχουν χαμόγελο, ούτε υποψία ότι τα πράγματα είναι καλά, γιατί σου λέει, αφού ο θάνατος τα τρώει όλα, γιατί να χαμογελάσω? Και είχαν δίκιο οι άνθρωποι. Γιατί να χαμογελάσω, σου λέει, αφού τα πράγματα είναι καταδικασμένα. Δηλαδή, όταν γίνεται συνειδητή η κατάθλιψη, τρέφεται από την συνειδητή θλίψη. Και ύστερα όταν οι άνθρωποι την ξεχνάνε και πάνε να κάνουν άλλες δουλειές, αυτή παραμένει σαν υπόστρωμα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και διαρκώς φωνάζει, κλαίει. Λέει μάλιστα ο Αισχύλος ότι αυτή η κατάθλιψη, λέει, στάζει και ενθύπνω μνησιπίμων πόνος. Λέει, ο πόνος που μας θυμίζει διαρκώς τη ζωή μας κατάδικη, στάζει πίκρα και την ώρα που κοιμούμαστε πάνω στην ψυχή μας και συνεχώς την ποτίζει πίκρα. Έτσι είναι ο κόσμος σήμερα έξω, γι' αυτό είμαστε στα δικαστήρια μέρα νύχτα, γι' αυτό δολοφονίες, γι' αυτό μάχες μεταξύ πολιτικών για να αποδείξει ο ένας ότι είναι καλύτερος από τον άλλον. Γι' αυτό μάχη μεταξύ των οικονομικών παραγόντων, ποιος θα υπερκεράσει τον άλλον και τον ατάλλο. Γι' αυτό και μέσα στα σπίτια οι άνθρωποι είναι με τα μούτρα κατεβασμένα. Τα παιδιά βλέπουν τους γονείς με μια μοχθηρία, σου λέει, εσείς πάτε να με κάνετε δούλους σας. Και οι γονείς τα παιδιά τα βλέπουν με φθόνο, σου λέει, εσείς είστε νέοι, ακόμα έχετε χαρές και θα έχετε για πολύ καιρό, ενώ εμείς είμαστε στα τέλεια, στα τέρματα και τα χάνουμε και μόνο υπηρετούμε τη δική σας ευτυχία. Και είναι όλος ο κόσμος έτσι. Έξω από την εκκλησία, την βιωματική εκκλησία, όλος ο κόσμος είναι και σε θλίψεις από τα περιστατικά και σε κατάθλιψη.
0: Παρατηρούμε όμως και στην εκκλησία να απελπίζονται οι άνθρωποι, κύριε Γανωτή.
1: Βέβαια, γιατί δεν είναι πιστοί 100%, άλλος είναι 80%, άλλος 20%, άλλος 10%, όλος τους μαζεύει η εκκλησία. Όλοι είμαστε εν μέρει άπιστοι και ελάχιστα πιστοί. Και ελάχιστα πιστοί. Και γι' αυτό το λόγο μας ακολουθεί και μέσα στην εκκλησία η κατάθλιψη. Γι' αυτό και λέμε, έλα να τελειώνουν τώρα τα γράμματα, πολλά είπανε, ξέρω εγώ, κουράστηκα, αργούνε να πάνε στην εκκλησία. Δίνουν και εκεί στην εκκλησία ένα μικρό μερίδιο από το χρόνο τους και από τον κόπο τους οι άνθρωποι. Δεν δίνονται ολόκληροι. Καταλάβατε.
0: Κύριε Γανωτή, είπατε στην αρχή της εκπομπής ότι κατά κάποιο τρόπο έχουμε εκπαιδευτεί στο να είμαστε δυστυχισμένοι από μικροί.
1: Δηλαδή, ναι, ωραίο. Έχουμε εκπαιδευτεί να δεχόμαστε την κατάθλιψη ως πραγματικότητα και να προσπαθούμε να την διασκεδάσουμε, όχι να την αφαιρέσουμε.
0: Μήπως συμβαίνει αυτό.
1: Από ένα παράδειγμα. Ναι. Ένας καλός ψάλτης, πολύ αγαπητός μου, αλλά έχω χρόνια να τον δω πια, παντρεύτηκε, νέος άνθρωπος. Εγώ τον είχα θαυμάσει γιατί την ώρα που έψελνε το κάθε τροπάριο απευθύνονταν με την αγκαλιά του ανοιχτή προς την εικόνα που παρίστανε, τον Χριστό, την Παναγία, την Αγία Τριάδα κτλ. Με μια συγκίνηση ολόκληρος. Όταν παντρεύτηκε ο άνθρωπος, την άλλη μέρα τον είδαμε. Όχι, μετά από λίγες μέρες τον είδαμε. Λέμε, τι γίνεται, λέει, ωραία, παντρεύτηκες. Βέβαια, λέει. Και λέει ότι το πρωί σηκώθηκα, λέει, που ήμασταν στο ξενοδοχείο, άφησα τη γυναίκα μου να κοιμάται και πήγα και έκανα τον όρθρο σε ένα εκκλησάκι εκεί δίπλα που δεν είχαν ψάλτη και χάρηκα και ύστερα γύρισα να τη δω. Ενώ ο κόσμος λέει, έχω τώρα τις χαρές μου, είδατε που λέει και στην παραβολή του Χριστού, γυναίκα έγημα. Τώρα μετά θα έρθουμε, αφού τώρα είμαι παντρεμένος, άφησέ με να σε ξεχάσω, Κύριε. Αυτός όμως δεν άφησε, δεν είπε στον Χριστό, άφησέ με να σε ξεχάσω. Και τον γάμο του χάρηκε και τον Χριστό ολόκληρον κράτησε μέσα του. Είμαστε μισοί χριστιανοί, αν δεν είμαστε καθόλου.
0: Σωστά, σωστά. Όσον αφορά τη δυστυχία μας που μάθαμε να την έχουμε, να τη διατηρούμε, κύριε Γανώτη, μήπως φταίει ότι όταν κλαις σου δίνουν σημασία?
1: Άκου μια ερώτηση ωραία. Μπράβο. Εσείς, δεν ξέρω, το κάνετε αυτό οι γυναίκες περισσότερο, αλλά και οι άντρες πρέπει να το κάνουν. Ξέρετε, ο κόσμος θέλει Θεό, και όταν δεν τον βρίσκει και δεν τον ξέρει και δεν τον πιστεύει, έχει μια αυτόματη ασυνείδητη πληροφορία ότι όλος αυτός ο κόσμος που μας περιβάλλει είναι Θεός. Δηλαδή είναι Θεός, είναι έργο Θεού, άρα βρίσκεται μέσα εκεί απλωμένη η χάρη Του, και απλώνει τα χεράκια και ζητάει την παρηγοριά του κόσμου και με το κλάμα, με τη διαμαρτυρία, μακάρι να φτάσει εκεί. Ξέρετε, κατάθλιψη, όταν λέμε, δεν εννοούμε να κλαίει ο άνθρωπος. Ίσα ίσα άμα κλάψει αρχίζει η κατάθλιψη και γίνεται απλώς θλίψη και βρίσκει παρηγοριά. Διότι όταν δεν έχουμε το Θεό κοντά μας, τον διαισθανόμαστε μέσα σε όλα τα πράγματα. Μέσα σε όλα τα πράγματα. Ένα μικρό κοριτσάκι, θυμάμαι, δεν πρόσεχε στο μάθημα και η δασκάλα το παρατήρησε και πήγε κοντά του και αυτό δεν την πήρε είδηση. Και τι έκανε, είχε μια κασετίνα. Τον καιρό εκείνο είχαμε κάτι ξύλινες κασετίνες που είχαν από πάνω σιρταρωτό κλείσιμο, έτσι, και το καπάκι για κλείνει. Και έλεγε, έβαζε ένα μολύβι χοντρό στη μια θήκη και έλεγε ο μπαμπάς, ένα άλλο λεπτότερο η μαμά, και μετά στη θήκη τη στρογγυλή, ο Βάλ μάλιστα ήταν, που ήταν στην άκρη της κασετίνας, έβαζε τη γομολάστιχα, και μόλις άβαζε μέσα, τρακ, έκλεινε τη θήκη, το καπάκι από πάνω, και προσπάθησε η δασκάλα να καταλάβει γιατί το έκανε αυτό το παιδί, και ύστερα κατάλαβε ότι ήθελε την οικογένεια, τον μπαμπά και τη μαμά, ασφαλισμένους τον έναν δίπλα στον άλλον, και στα πόδια τους το παιδί, και μετά μια συρταρωτή πορτούλα κραπ να τους κλείνει μέσα, να μην τους αφήσει να διαχέονται, να είναι αλλού μπαμπάς, αλλού η μαμά, αλλού το παιδί. Καταλάβατε, δεν κλαίει το παιδί, πέρασε την ώρα που έκλαιγε όταν του είπαν οι γονείς του ότι χωρίζουν, και τώρα πλέον η κατάθλιψη έχει πάρει τη θέση της θλίψης. Αύριο αυτό το κοριτσάκι μπορεί να μεγαλώσει, να σπουδάσει, να γίνει επιστήμονας, να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια, και να βόσκει μέσα του η απαρηγόρητη θλίψη ασυνείδητα.
0: Άρα η χαρά είναι το ζητούμενο στη ζωή του.
1: Η χαρά είναι το ζητούμενο. Όχι το υποκατάστατο της χαράς που είναι οι διάφορες διασκεδάσεις και τα διάφορα ειδονικά μπιχλιμπίδια που επινοούμε για να να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας. Να είναι η χαρά. Και η χαρά δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά μόνο ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός σε περνάει από το χαντάκι του θανάτου απέναντι. Και δεν σε κλείνει πλέον τίποτε.
0: Συχνά σας ακούω, κύριε Γανωτή, να λέτε για τη χαρά και την αγάπη να είναι απροϋπόθετες. Αυτό το απροϋπόθετες για τη χαρά και την αγάπη, μπορείτε λίγο να μας το εξηγήσετε?
1: Ναι, έχετε δίκιο. Το αφήνω ασαφές και κακώς το κάνω. απροϋπόθετα το νοείται από τις προϋποθέσεις που ο κόσμος θεωρεί αιτίες της χαράς.
0: Ναι.
1: Μια οικογένεια, ας πούμε, κερδίζει ένα λαχείο με το οποίο μπορεί να ζήσει πλούσια όλα τα χρόνια της. Αυτή είναι μια χαρά που έχει προϋπόθεση, κοσμική προϋπόθεση, γιατί μπορεί να τη πάρει ο Θεός τη χαρά αυτή. Ας πούμε να τσακωθούν οι άνθρωποι αυτοί, να βριστούν, να πεθάνει κάποιος, να αρρωστήσει. Να λοιπόν ότι οι προϋποθέσεις που θέτει ο κόσμος για τη χαρά είναι ευάλωτες. Ενώ ο Χριστός είπε και την χαράν ημών ουδείς αίρια φημών. Φαντάζεστε τον μάρτυρα, τον Απόστολο Παύλο, όταν τον πήραν δεμένον από τη φυλακή και τον πήγανε στο στάδιο

0: Άγιε να δεις τι τραβώ, έχω μια γυναίκα στρίγλα. Το τι μου κάνει κάθε μέρα, όλη τη μέρα μου γκρινιάζει, με μαλώνει, μου κάνει σκηνές και τα λοιπά. Και δεν αντέχω, τι να κάνω. Και του λέει ο Άγιος Παρασκευής, ρε χαζέ λέει. Προσπαθεί η γυναίκα, λέει, χωρίς να το θέλει, να σε βάλει στον παράδεισο. Και εσύ, λέει, ενώ σε σπρώχνουν να μπει στον παράδεισο, κάθισε, λέει, και αγανακτής. Και διαμαρτύρεσαι. Είδατε, αυτός περίμενε προϋποθέσεις καλής συμπεριφοράς της γυναίκας του για να είναι ευτυχής. Και ο γέροντας του λέει, οι κακές προϋποθέσεις συμπεριφοράς της γυναίκας σου σε οδηγούν στον παράδεισο.
1: Ναι. Αυτά είναι πολύ ωραία όπως τα ακούμε.
0: Θα με πάρουν κανένα τηλέφωνο, θα σας πάρουν και εσάς και να μας πούν όπως μου τα λένε και με ότι είμαστε μουρλοί και λέμε χαζομάρες. Για εσάς μου είπανε ότι αυτή η κοπέλα, λέει, δεν έχει οικογένεια, δεν έχει παιδιά, δεν έχει... κάθε και ασχολείται με τέτοια πράγματα. Σας βρίσκουν ότι είσαστε, ας πούμε, περιθωριακοί ή τρελοί. Οι διόρυθμοι. Έτσι θα μας πάρει ο κόσμος.
1: Ευτυχώς. Μας καταλάβανε. Μας καταλάβανε.
0: Να ξέρουμε ότι αυτό αποτελεί αιτία να βρούμε την απροϋπόθετη χαρά. Διότι για σκεφτείτε ότι αν ήσασταν μια πριμαντόνα, ξέρω εγώ, ή μια σπουδαία άλλη προσωπικότητα, πόσα συγχαρητήρια τηλεφωνήματα θα είχατε και πόσα σας θαύμαζε ο κόσμος. Θα σας θαύμαζε ο κόσμος και θα λέγατε πώς να μην είμαι ευτυχής ύστερα από όλα αυτά.
1: Και να ερχόταν καμιά κατάθλιψη. Κύριε Γανωτή, όμως στην καθημερινότητά μας, αυτή η ιστορία με τον Άγιο Πορφύριο που μας είπατε και τον καημένο τον άντρα που... τον ταλαιπωρούσε.
0: Ναι, που διαμαρτύρονταν για τη γυναίκα του. Ιδιαίτε που δεν είπα για γυναίκα να βασανίζεται από τον άντρα, είναι αντίστοιχη περίπτωση.
1: Ναι. Πώς όμως αντέχει κανείς στην καθημερινότητα αυτό, δηλαδή μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, κάθε μέρα, μήνες, χρόνια.
0: Το κόσμος ζει με τον αγώνα που τον φωτίζει το Άγιο Πνεύμα. Εγώ όταν πήγα στο Εδιμβούργο κάποτε για ομιλίες που πήγα και αποφάσισα να βγω έξω να ξεμητήσω από το σπίτι, να βγω εκεί σε ένα πάρκο εκεί κοντά, δοκίμασα τόσο κρύο που άρχισαν τα μάτια μου να τρέχουν δάκρυα από το κρύο και φορούσα δύο μπουφάν, ένα από κάτω και ένα από πάνω και κρύωνα και αποφάσισα να ξαναγυρίσω μέσα, διότι δεν τα έβγαζα πέρα. Λέω, έτσι κι εμείς, όταν πραγματικά οι πειρασμοί είναι πολλοί, φορτωνόμαστε περισσότερο ασπίδα, περισσότερη ασπίδα, περισσότερη προστασία της ψυχής μας. Γι' αυτό βλέπετε ότι αν μπείτε μέσα σε μια εκκλησία θα βρείτε πολλές γυναίκες και πολλές από αυτές μαυροφόρες, γιατί θρυνούν είτε το σύζυγο, είτε τους γονείς της, είτε τα παιδιά τους. Λοιπόν, και είναι χτυπημένες από τη ζωή. Και επειδή είναι χτυπημένες γίνονται πιο πολύ φυλακόλουθες. Άρα όταν τα πράγματα δυσκολέψουν περισσότερο και οι άνθρωποι λένε πως δεν αντέχουν ή και δεν αντέχουν, καταφεύγουν περισσότερο στην Εκκλησία. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος σε εκείνο το ωραίο Ευαγγέλιο, στον Απόστολο εκείνον που λένε ο λόγος του Σταυρού της μένα απολυμμένης μορία εστί, και λέει βλέπετε αδελφοί, λέει σε αυτό τον Απόστολο, λέει ότι ου πολύ ισχυρή είναι ημίν, ου πολύ δυνατή, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός. Άρα η δυνατή και η ισχυρή και η σοφή, όσο πολύ σοφή είναι, μην πολύ δυνατή, αυτοί επειδή αισθάνονται λιγότερο στους πειρασμούς, ότι τέλος πάντων τους ικανοποιεί του κόσμου ο θαυμασμός και σκεπάζουν την

0: κατάθλιψη, δεν συχνάζουν στην εκκλησία. Αλλά στον κόσμο στην εκκλησία πάει πιο συχνά ο πονεμένος, ο χτυπημένος άνθρωπος.
1: Έχουμε και πολλούς πονεμένους Αγίους, κύριε Γανώτη, έτσι δεν είναι?
0: Δεν υπάρχει Άγιος που να μην είναι πονεμένος.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και βλέπετε ότι τα πρόσωπα των Αγίων, ενώ εμπνέουν ειρήνη, είναι σοβαρά. Ούτε κλαίνε βέβαια, αλλά ούτε και χασκογελάνε. Γιατί σηκώνουν θλίψη, όχι μόνο τη δική τους, και των άλλων. Εμείς είχαμε εδώ στον Άγιο Ανδρέα τον Άγιο Γαβριήλ, ακόμα δεν έχει καταταχθεί, που εάν μάθαινε το παραμικρό κακό για κάθε ένα από τα παιδιά του που μαζευόμασταν εκεί, έκλαιγε αυτό σαν ήταν δικό του πρόβλημα. Και έλεγε η γυναίκα μου, όταν είχαν καμιά στεναχώρια, όχι εγώ έλεγα, να πάω στο τοπό στον πατέρα Γαβριήλ, να πάψε λέει μην του το πεις, γιατί δεν αντέχουν να τον ακούω να κλαίει. Καταλάβατε, κλαίγαν και για τους άλλους. Γι' αυτό γίνονται μεγάλες καρδιές. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, πλατύνθητε. Το λέει νομίζω σε αυτούς τους Εφεσίους, σε ποιους το λέει. Δηλαδή πλατύνετε τις καρδιές σας που να αγκαλιάσουν και να γεμίσουν μέσα και από τη θλίψη των άλλων ανθρώπων. Και προσπαθήστε να τις εμπολιάσετε με την χαρά της Ανάστασης, της αγάπης του Χριστού. Αυτά ξέρετε τα λέμε τυπικά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και πολλές φορές και εγώ κολλάζομαι που λέει ο λαός σε ορισμένα κηρύγματα, γιατί τα λένε αυτά τόσο ψυχρά και σαν να μιλούν για, σαν να περιγράφουν μηχανές εσωτερικής καύσεως, κάτι τέτοια ορισμένοι θεολογούντες, οι θεολόγοι, και ένα άνθρωπο που κάνω και εγώ το κουτσομπολιό μου, και ενώ είναι σωστά δεν μας αγγίζουν, διότι εμείς δεν θέλουμε καμία θεωρία, θέλουμε τον ίδιο τον Χριστό να μας μεταδοθεί ουσιαστικά.
1: Και επειδή εμείς οι άνθρωποι, έτσι, ο νους μας φτιάχνει συνέχεια λογικοφανή, ας πούμε, επιχειρήματα, ψάχνουμε να τα βρούμε αυτά τις χαρές και τον παράδεισο σε νομικά πράγματα, δηλαδή να βάλουμε κουτάκια, και γι' αυτό όταν βλέπουμε το Χριστό ότι είναι από άλλο δρόμο που μπορεί να έρθει σε μας, δεν τον καταλαβαίνουμε.
0: Βέβαια, ξέρετε αυτό που λέτε λογικοφανή επιχειρήματα είναι μια κατάκριση σωστή, και τα λογικά ακόμα επιχειρήματα δεν έχουν υπόσταση, είναι σκέψεις. Και είναι υπόκριση του ανθρώπου να πει ότι παρηγοριέται από τα επιχειρήματα. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα από το βίο των ασκητών, που ένας ασκητής βρέθηκε στο κελί του ένα κοριτσάκι, βρέφος τον κατέληψε μια μάνα και έφυγε, και το κράτησε και το μεγάλωσε μέχρι που έγινε 12 χρόνων, και μετά την στείλανε, ατόσκασε αυτό ύστερα και πήγε στην πόλη και μάθανε ότι έγινε πόρνη, είναι η Αγία Παϊσία αυτή, και ήθελε ο άνθρωπος να πάει να την αρπάξει και να τη φέρει πάλι, αλλά οι άλλοι, οι πατέρες είπαν όχι, άφησε την, θα έρθει η ώρα. Και όταν πέρασαν χρόνια πήγε και τη βρήκε μέσα σε παλάτια από τα εισοδήματα τα μεγάλα που είχε, και δεν της είπε τίποτε παρά μόνο έβαλε τα κλάματα. Γιατί κλαις γέροντα, του λέει αυτή, δεν απάντησε, και του λέει μετά, ένι μετάνοια γέρον, υπάρχει μετάνοια, υπάρχει κοπέλα μου λέει, και σηκώνεται να φύγει ο γέροντας και αφήνει και η κοπέλα τα παλάτια της. Και όπως ήταν, χωρίς να πάρει τίποτα μαζί της, τον ακολούθησε. Προχώρησε στην έρημο αυτός από πίσω του αυτή. Όταν νύχτωσε, μάζεψε λίγο άμμο στην άκρη και της είπε, εδώ κοιμήσου μέσα στη νύχτα. Και αυτός πήγε σε απόσταση βολής. Γιατί πρέπει να την προσέχει κιόλας, είχε και άγρια θηρία η έρημος. Ναι, και προσεύχονταν. Και μέσα στα μεσάνυχτα, λέει, είδε να κατεβαίνει φως από τον ουρανό, αστραπή επάνω στην κοπέλα και να λάμπει ο τόπος. Πήγε κοντά, η κοπέλα είχε πεθάνει. Και λέει, κοίταξε, λέει, για λίγη ώρα μετάνοιας η κοπέλα κέρδισε παράδεισο. Ήρθαν άγγελοι και την πήραν μέσα σε αρώματα. Και εγώ παλεύω, λέει, 60 χρόνια στην έρημο, ψόφιζα στην πείνα και ακόμα δεν ένιωσα αυτή τη χαρά. Είδατε η σύγκρουση της λογικής με την πραγματικότητα. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο Χριστός είναι μια πραγματικότητα που παρεμβαίνει μέσα σε όλα τα ανθρώπινα, και στη λογική και στη φυσική και στη χημεία και στην ανθρωπολογία και στην πολιτική και σε όλα, και κάνει ένα έργο έτερον, διάφορον, αλότριον. Και αυτό περιμένουμε όλοι μας. Περιμένουμε αυτό το αλότριον μέσα στον κόσμο.
1: Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε για όλα όσα μας είπατε σήμερα και για το θάρρος που μας δίνετε να αντιμετωπίσουμε τα υπόλοιπα.
0: Και θάρρος θα το δώσει ο Χριστός, γιατί είναι δύσκολο να έχεις θάρρος απέναντι στους πειρασμούς. Ξέρετε πόση γλύκα νιώθουν οι αμαρτωλές ψυχές μας όταν ο πειρασμός έρχεται και σε σκληραίνει και σου λέει, α, έτσι, ε, και ύστερα λες εμένα, εγώ, εμείς, εγώ και τέτοια πράγματα. Και θέλει παρουσία Χριστού, θέλει ζωή εν Χριστώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ που με τιμήσατε στην εκπομπή σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Γανωτή για αυτή την πραγματικά συμπυκνωμένη συζήτηση για το διαχωρισμό μεταξύ πνευματικής και σωματικής ασθένειας. Προτείνουμε, κλείνοντας, το βιβλίο «Η Αυτοκρατορία του Νου», Μέγας Κωνσταντίνος, το νέο ιστορικό μυθιστόρημα του πολυγραφώτα του Κώστα Παναγόπουλου, μόλις κυκλοφόρησε. Μια ευκαιρία να γνωρίσουμε από την αρχή και εις βάθος μία από τις σπουδαιότερες μορφές όχι απλώς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά και όλου του Ελληνισμού, τον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα, τον Μέγα Κωνσταντίνο. Τον αυτοκράτορα που είχε την αρετή, τη φώτιση και το σθένος να θεμελιώσει μερικά από τα πιο σημαντικά ανθρώπινα δικαιώματα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ένα σύμβολο ηθικής, κοινωνικής και ταυτόχρονα πολιτικής πυγμής. Η Αυτοκρατορία του Νου, Μέγας Κωνσταντίνος, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας από τον Άγγελο Παπά που είχε την επιμέλεια, την ηχητική και την μουσική επιλογή, τη Φίλη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο και τη Σοφία Χατζή στο μικρόφωνο, πολλές ευχές, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή, Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοείας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση? Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-2222-8.
4: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
4: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
5: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
8: Ώρα Ελλάδος, 1.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης. Ο Δημήτρης Αλφιέρης θα είναι σε λίγο στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Μαρία Χαρατζοπούλου στη θέση της. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα μου σε όλους.
0: Δημήτρης Γερονιμάκης στη ρύθμιση του ήχου. Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα ξεκινήσουμε και σήμερα την εκπομπή μας. Με την ενότητα του Πανοσίου Γιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δανίλη Ψωίνου, είναι προϊστάμενος του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός. Για την προσευχή θα μας μιλήσει σήμερα ο πατήρ Δανίλη, όσα πρέπει να ξέρεις για την προσευχή το θέμα του.
2: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, πατέρα Δανίλη Ψωίνου.
3: Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ανταμώνουμε και πάλι με χαρά και συγκίνηση στην ευλογημένη αυτή συχνότητα των 91,2 μεγακύκλων των FM για να συνομιλήσουμε και να ανταλλάξουμε γόνιμους πνευματικούς προβληματισμούς όλοι μαζί και βεβαίως να ωφεληθούμε και να γεμίσει η καρδιά και η ψυχή μας. Ζούμε σε μια εποχή ομολογουμένως δύσκολη, αδελφοί μου. Δύσκολη από πάσης πλευράς και απόψεως και όλοι το βιώνουμε, όλοι το βλέπουμε, όλοι το αισθανόμεθα καθημερινά βαθιά μέσα στο πετσί μας, όπως τα λέγαμε απλά. Εκτός των δυσκολιών και της επικινδυνότητας, ζούμε σε μία εποχή που θα το έχετε ξανακούσει, το λέμε πολλές φορές, δεν υπάρχουν αυτονόητα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει όλοι να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή για κάθε τι και ιδιαίτερα για όλα εκείνα που έχουν σχέση και συνάφεια και αφορούν στην πίστη μας. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από την αρχή την κατήχηση, την πληροφόρηση προς κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως και δεκτικής καρδιάς. Σκεπτόμενος και εγώ λοιπόν αυτό το δεδομένο, τη δυσκολία, την επικινδυνότητα της εποχής και ότι δεν υπάρχουν αυτονόητα, σήμερα θέλησα και αποφάσισα να μιλήσουμε για κάτι το οποίο είναι γνωστό, παύλα άγνωστο. Το ξέρουμε, πολλές φορές το μεταχειριζόμαστε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζουμε. Ποιο είναι αυτό? Είναι η προσευχή, αδελφοί μου. Και μην βιαστείτε να πείτε, «Α, πάλι ο πατήρ Δανίλ θα μας πει τα ίδια ή θα αναφερθεί σε πράγματα που γνωρίζουμε». Είπα, ξέρουμε κάποια λίγα, αλλά αγνοούμε εκείνα τα περισσότερα. Ξεκινώ λοιπόν να λέω κάποια βασικά πράγματα για την προσευχή, ότι είναι εκείνο το παντοδύναμο όπλο, έτσι θα το ονομάσω, που έχουμε στα χέρια μας, που όμως δεν γνωρίζουμε ούτε την αξία του, ούτε τη σημασία του, ούτε την χρήση του. Είδατε λοιπόν που ξεκινάμε με πράγματα που γνωρίζουμε και που αγνοούμε. Και ξαναλέω, γνωρίζουμε λίγα, αγνοούμε περισσότερα. Ακούστε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί εν Χριστώ, τι λέγει, πώς ορίζει μάλλον θα έλεγα καλύτερα, ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης την προσευχή. Την θεωρεί ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Γέφυρα που σώζει από τους πειρασμούς. Τείχο που προστατεύει από τις θλίψεις. Η προσευχή, συνεχίζει να λέει ο Ιερός Πατήρ, είναι πηγή των αρετών. Τροφή της ψυχής. Φωτισμός του νου. Και μείωσης του θυμού. Όλοι αυτοί οι ορισμοί και άλλοι που αναγράφει εκεί στο περίφημο βιβλίο του «Η Κλίμακα» είναι ορισμοί που θα μπορούσαμε να μιλούμε ώρες και ημέρες αν θέλαμε καθένα από αυτούς να τον προσεγγίσουμε και να τον αναλύσουμε. Εγώ τους ανέφερα επιγραμματικά στην αγάπη σας και ο καθής εξ ημών ας κάνει τις σκέψεις του και τους συλλογισμούς του. Εξωτερικά η στάση της προσευχής μας είναι είτε να βρισκόμαστε όρθιοι είτε πιο καλύτερα να είμαστε γονατιστοί. Προσέξτε όμως αδελφοί τι λένε οι πατέρες της εκκλησίας μας. Ενώ η εξωτερική μας στάση είναι η ενδεδειγμένη, αυτή που είπαμε, εσωτερικά όμως όταν προσευχόμαστε, δυστυχώς, το τονίζω αυτό, μπορούμε να υιοθετήσουμε πολλές στάσεις οι οποίες δεν συνάδουν με την ώρα και το γεγονός της προσευχής. Τι θέλω να πω, μάλλον τι λένε οι πατέρες μας. Πολλοί από εμάς όταν προσευχόμαστε, η εσωτερική μας στάση είναι στάση επαιτίας. Φέρε μου, λέμε στο Θεό, δώσε μου, φτιάξε μου και όλα αυτά. Ή άλλοι από εμάς έχουμε στάση αγυρτίας. Πότε είναι αυτή η στάση αγυρτίας στην προσευχή? Όταν προσευχόμαστε και ζητούμε από τον Θεό τιμές, πλούτη και δόξα. Ή κάποιοι άλλοι έχουμε στάση εσωτερική αναξιοπρεπίας. Αναφερόμαστε στην προσευχή μας μόνο σε υλικά αγαθά. Λίγοι πιστοί άνθρωποι, προσευχόμενοι, έχουν την πρέπουσα εσωτερική στάση προσευχής, που είναι η στάση η σωτήρια, όπου με ταπείνωση ζητούν από τον Θεό πρωτίστως τη βασιλεία του, όπως λέει και το Ιερό Ευαγγέλιο εξάλλου, και τη σωτηρία τους, και έπειτα αναφέρονται σε υλικά πράγματα και αγαθά του κόσμου τούτου. Όταν πηγαίναμε στο σχολείο, θυμάμαι ο καθηγητής, όταν γράφαμε έκθεση συγκεκριμένα, μας έλεγε πως η έκθεσή μας πρέπει να έχει συγκεκριμένη δομή. Πρόλογο, κυρίως θέμα και επίλογο. Κάτι τέτοιο οφείλουμε να δούμε να έχει, αδελφοί μου, και η προσευχή μας. Η δομή της προσευχής ποια είναι? Πρωτίστως ευχαριστία. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα αυτά τα αγαθά τα οποία μας παρέχει. Έπειτα εξομολόγηση. Τον παρακαλούμε να συγχωρέσει τα κρίματά μας, τις αμαρτίες μας, τα πάθη μας. Και στο τέλος είναι η ηκεσία, όλα εκείνα για τα οποία θα τον παρακαλέσουμε και θα τον ηκετεύσουμε. Η προσευχή μας πρέπει να είναι, αδελφοί μου, ανεπιτίδευτη. Το βλέπουμε αυτό στην περίφημη παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου. Ο Φαρισαίος προσευχόταν και καλά, έλεγε στο Θεό μύρια όσα. Ο τελώνης δύο λογάκια. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό. Ποιου η προσευχή εισακούστηκε? Του τελώνου. Γιατί ήταν ανεπιτίδευτη. Και βεβαίως στην προσευχή μας δεν πρέπει να υπάρχουν πολυλογίες, φλιαρίες. Μας το λέει και το ψευδές στόμα του Κυρίου μας. Όταν λέει προσεύχεστε, μη βατολογείτε. Τι σημαίνει βατολογώ? Σημαίνει φλιαρό. Ένα άλλο, μια σημαντική πληροφορία που μας παρέχει και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, είναι οι τέσσερις εκείνες επικινδυνότητες της προσευχής. Να τις αναφέρω και μετά να πούμε δύο λόγια. Ο ρήπος, ο αφανισμός, η κλοπή και ο μόμος. Είναι τέσσερις περιπτώσεις, τέσσερις πειρασμοί της προσευχής, οι οποίοι αυτοί πειρασμοί, να το πω με μία απλή έκφραση και μην με παρεξηγήσετε, βγάζουν την προσευχή μας off. Να πάρουμε την πρώτη περίπτωση. Είναι η περίπτωση του ρήπου. Πότε η προσευχή μας έχει ρήπο? Όταν προσευχόμαστε και ο διάβολος εκείνη τη στιγμή ενσπείρει εσχρές σκέψεις. Ξέρω εγώ, λέμε το βράδυ το απόδειπνο και λέμε το άσπηλε, αμόλυντα, άφθορε και τα λοιπά που αναφέρεται αυτή η προσευχή στην Παναγία, και εκείνη τη στιγμή έρχεται ο διάβολος και βάζει στο μυαλό μας μέσα αμφιβολίες και αισχρές σκέψη, μωρή Παναγία, ήταν αγνή ή δεν ήταν. Μπορούσε να παραμείνει αγνή και να είναι ταυτόχρονα και μητέρα κτλ. Όλοι μας το έχουμε πάθει αυτό και είναι δουλειά του διαβόλου και δεν πρέπει να μας στεναχωρεί. Από εκεί και πέρα βεβαίως, αν επεκτείνουμε αυτές τις σκέψεις και πιάσουμε κουβέντα μαζί τους, τότε και εμείς έχουμε ευθύνη και αμαρτάνουμε. Αυτός λοιπόν είναι ο ρήπος. Ποιος είναι ο αφανισμός? Όταν προσευχόμαστε και εκείνη την ώρα της προσευχής ο νους μας δεν προσιλώνεται στην προσευχή στο Θεό, αλλά περιδιαβαίνει μέρημνες και φροντίδες της ζωής. Τι θα φάω, τι θα μαγειρέψω, πώς θα λύσω εκείνο το πρόβλημα, τι θα κάνω με το άλλο. Αυτό είναι ο αφανισμός. Έχουμε επίσης και την κλοπή. Όταν προσευχόμαστε και η σκέψη μας ρεμβάζει από εδώ και από εκεί. Και έχουμε και το μόμο. Ποιος είναι ο μόμος? Ο κάθε πειρασμός που δημιουργεί θέμα την ώρα της προσευχής. Θα χτυπήσει το τηλέφωνο, θα μας απασχολήσει κάποιος, θα γίνει κάτι. Αυτός είναι ο μόμος που προσπαθεί να αναχαιτήσει ή να δημιουργήσει πρόβλημα στην προσευχή μας. Πολλές φορές, αδελφοί, προσευχόμαστε για κάτι και φαίνεται, το τονίζω αυτό, φαίνεται ότι ο Θεός δεν ακούει ή δεν ικανοποιεί το αίτημά μας. Ξέρετε γιατί? Γιατί ίσως δεν το έχουμε ανάγκη, γιατί δεν θα συμβάλλει στην ωφέλεια της ψυχής μας. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος σοβαρός. Γιατί, αδελφοί μου, είμαστε αχάριστοι. Και λένε οι πατέρες ένα ωραίο παράδειγμα. Όταν, λέει, ο σκύλος έρχεται και σου κουνάει την ουρά και σου κάνει παιχνιδάκια, δεν στα κάνει όλα αυτά γιατί σε αγαπάει, αλλά περιμένει να του πετάξει το ξεροκόμματο. Και όταν του πετάξει το ξεροκόμματο, τότε ο σκύλος φεύγει και σε αφήνει, γιατί έκανε τη δουλειά του, αυτό ήθελε, να φάει. Έτσι λοιπόν και εμείς μοιάζουμε πολλές φορές όταν προσευχόμαστε για κάτι. Αν ο Θεός το ικανοποιήσει αμέσως, φεύγουμε, τον παρατάμε, του γυρνάμε την πλάτη και τον εγκαταλείπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός πολλές φορές δεν ικανοποιεί τα αιτήματά μας, για να μας έχει κοντά του. Εξάλλου, αδελφοί, όταν κάποιο ή κάποια αιτήματά μας δεν ικανοποιούνται προσευχητικά, ξέρετε τι γίνεται σε εκείνη την περίπτωση, εκείνη τη στιγμή? Έχει γίνει το καλύτερο. Μπορεί να μην έγινε αυτό που ζητάμε από το Θεό, αλλά έχει γίνει το καλύτερο. Ποιο είναι το καλύτερο? Είμαστε κοντά στον Θεό. Η προσευχή μας φέρνει κοντά στον Θεό. Είναι εκείνος ο πνευματικός ανελκυστήρας που μας ανεβάζει τόσο ψηλά και μας φτάνει στα κράσπεδα του θεϊκού θρόνου. Ο διάβολος, επειδή τον πειράζει πολύ η προσευχή, τι κάνει? Θέλει να μας κλέβει ώρες από αυτήν. Γι' αυτό πολλές φορές τι γίνεται? Λέμε να πάω στην εκκλησία, ξέρω εγώ, όχι από τις 7, να πάω 7.30, 8, 8.30, 9 παρά. Όλο και λιγότερο. Αυτό δεν είναι δουλειά δική μας, είναι και δική μας, αλλά υποβολέας αυτής της καταστάσεως είναι ο διάβολος, που θέλει όλο και λιγότερη ώρα να βρισκόμαστε στην προσευχή και βεβαίως στη λατρεία του Θεού. Όταν προσευχόμαστε να έχουμε προσήλωση. Δεν μιλάμε σε οποιονδήποτε άνθρωπο, αλλά μιλάμε στον ίδιο τον Θεό. Αλλά ακόμα και στον συνάνθρωπό μας, όταν συνομιλούμε μαζί του, είναι αγένεια να μην είμαστε προσιλωμένοι στη συζήτηση και να μην τον προσέχουμε. Πόσο μάλλον αγενείς γινόμαστε όταν προσευχόμαστε, μιλάμε στο Θεό δηλαδή, και ο νους μας και το μυαλό μας είναι από εδώ και από εκεί. Στην προσευχή μας οφείλουμε να ανοίγουμε την καρδιά μας, αδελφοί, να μιλάμε με ειλικρίνεια, να συμπεριλαμβάνουμε και τους άλλους. Πρώτα να προσευχόμαστε για τους άλλους και στο τέλος για εμάς. Και βεβαίως να γίνεται η προσευχή μας χαρά, μεράκι και έργο το οποίο θα επιτελούμε έτσι με συνέστηση και με αγάπη. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι η προσευχή είναι λιμάνι για τον ναυαγό, άγκυρα για τον θαλασσοδαρμένο και θησαυρό αποτελεί για τον φτωχό. Και ο Άγιος Ισαάκος Σύρος επισημαίνει ότι πρέπει να προσευχόμαστε με καθαρή καρδιά, γιατί μόνο τότε η προσευχή μας εισακούεται στον Θεό. Και κάτι πρακτικό για να τελειώνω, να ξεκινάμε, αδελφοί μου, την προσευχή με απλότητα, απλά. Πρωτίστως να βρίσκουμε ώρα και τόπο ησυχίας για να προσευχηθούμε. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Να μην απογοητευόμαστε επίσης από λογισμούς και πειρασμούς που εκείνη την ώρα θα μας χτυπήσουν. Να κάνουμε σύντομες προσευχές αλλά περιεκτικές, να έχουμε περισσότερη ταπείνωση στην ώρα της προσευχής και βεβαίως το πιο απαραίτητο, η προσευχή μας να είναι καθημερινή και σταθερή. Δεν προσευχόμαστε σήμερα που έχουμε ανάγκη και πάλι μετά όποτε ξανά έχουμε ανάγκη. Κάθε μέρα θα κάνουμε το πρωί την πρωινή προσευχή μας, το βράδυ το απόδειπνό μας. Θα δουλεύουμε την ευχή ολημερής όπου βρισκόμαστε, και στη δουλειά μας και όταν οδηγούμε και όταν προχωρούμε και όταν καθόμαστε και όταν κάνουμε το διάλειμμά μας. Η προσευχή μας να είναι καθημερινή και συνεχής. Με αυτές τις ταπεινές σκέψεις επιτρέψτε μου να τελειώσω, θέλοντας και πιστεύοντας πως αν κάνουμε όλα αυτά τα οποία δεν σας είπα εγώ, μας τα λένε οι πατέρες εκκλησίας μας, η προσευχή μας θα γίνει ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί.
2: Ρινίσματα Θεϊκού Λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.

0: Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Δανίλη, συντονισμένη πάντα εδώ στην Πυριακή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, info@papakipiradio.com, το email της Πυριακής Εκκλησίας. Και αν θέλετε, κυρίες και κύριοι, να στείλετε γραπτά μηνύματα μέσω Viber, μπορείτε να το κάνετε στο 6981-912-912. Επιγραμματικά, πώς πάμε με την εκδρομή? Για θα πάμε σε διαφημίσεις.
1: Δόξα σου ο Θεός. Έχουν δηλώσει αρκετοί, μας έχουν δώσει τη δυνατότητα να πάνε δύο πούλμαν, οπότε δεν έχω αγχωθεί. Πρέπει όμως το συντομότερο να γεμίσει, γιατί είναι ένα πούλμαν αναξενοδοχείο.
0: Ωραία. Οπότε λοιπόν σε λίγο θα τα πούμε αναλυτικά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
4: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
5: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
5: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
6: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
8: Έχετε προβλήματα υγρασίας?
7: Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
8: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου, τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

3 με 5 Ιουλίου προς κινηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.

0: 1 και 33 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι πάντα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης. Ο Δημήτρης Αλφιέρης θα είναι σε λίγο στο κεντρικό μικρόφωνο. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Να πούμε για την εκδρομή, Μαρία. Ξεκινήσουμε την ενημέρωση.
1: Βεβαίως. Αγαπημένοι μας ακροατές, έχουμε ήδη ξεκινήσει να αναφερόμαστε στην επόμενη εκδρομή προγραμματιζόμενη, την Πειραϊκή Εκκλησία, που θα πραγματοποιηθεί πρώτο Θεός 3 με 5 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, στην Σουρωτή, και θα περιλαμβάνει αυτό το τρίμερο και περίπλου του Αγίου Όρους. Λοιπόν, αναχώρηση Παρασκευή πρωί-πρωί, 3 Ιουλίου, πρώτο Θεός, από Αθήνα και από Πειραιά, και μετά από αρκετές ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση και φαγητό, θα έχουμε κατεύθυνση προς τους πρόποδες του Ολύμπου, κοντά στο χωριό Κονταριώτισσα της Κατερίνης, για να επισκεφτούμε το γυναικείο μοναστήρι του μεγάλου πατέρα της Ορθοδοξίας, του Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Η Ιερά Μονή αυτή ιδρύθηκε το έτος 1983 και είναι το μόνο μοναστήρι σε όλο τον κόσμο αφιερωμένο στον μεγάλο αυτό Άγιο. Εκτός από την, από τον μεγαλοπρεπή κυρίως ναό, το μοναστήρι αυτό είναι γυναικείο μοναστήρι, μια πολύ όμορφη αδελφότητα. Κοσμούν λοιπόν, εκτός από το κυρίως ναό, 3 βυζαντινά κατανυκτικά παρεκκλήσια του γενεθλίου της Θεοτόκου, της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου και των Αγίων Αποστόλων. Επίσης υπάρχει και ένα παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Άγιο Πορφύριο. Λοιπόν, θα έχουμε λοιπόν την ιδιαίτερη ευλογία σαν πρώτο προσκύνημα σε αυτή την εκδρομή να έχουμε την επίσκεψή μας σε αυτό το ευλογημένο μοναστήρι, στην Ιερά Μονή του Οσίου Εφραίμ, στην Κονταριώτισσα Κατερίνης. Είναι πάρα πολύ όμορφο μοναστήρι, οι μοναχές ασχολούνται με πάρα πολλά διακονήματα, με βυζαντινή αγιογραφία, χρυσοκεντητή αμφίων, καλυμμάτων, Αγίας Τραπέζης κλπ. Επίσης ιεροραπτική, μικροτεχνία, κυροπλαστική, παρασκευή θυμιάματος, παρασκευή ξυλουργικών χειροτεχνημάτων και ειδών ευλαβίας, και όλα αυτά εκτίθενται στην πολύ όμορφη έκθεση που έχει η Μονή. Επίσης ασχολούνται οι μοναχές και με ανθοκομική, κυπουρική, έκδοση βιβλίων, εικόνων, περιοδικών κλπ. Λοιπόν, η Μονή πανηγυρίζει κυρίως και μεγαλοπρεπώς στις 28 Ιανουαρίου, που είναι η γιορτή του Οσίου Εφραίμ, και σειραίων πλήθη προσκυνητών από την Ελλάδα και όχι μόνο. Είναι στο μοναστήρι αυτό φυλάζονται πάρα πολλά λείψανα Αγίων, αλλά κυρίως είναι τίθεται σε προσκύνηση η Αγία Κάρα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, ο οποίος είναι πάρα πολύ αγαπητός, είναι πάρα πολύ θαυματουργός, θαυματουργεί σε παθήσεις των ματιών, διαφόρων όγκων του λαιμού. Επίσης είναι πρεσβευτής της ατεκνίας και είναι όλοι όσοι επικαλούνται το όνομα του Οσίου Εφραίμ ξέρουν ότι όσιος θα τρέξει ταχύτατα να τους προσφέρει την βοήθειά του, ψυχική και σωματική υγεία κλπ. Λοιπόν, θα έχουμε την ιδιαίτερη λοιπόν ευλογία το πρώτο προσκύνημα αυτού του τριημέρου να γίνει εκεί, σε αυτό το ευλογημένο μοναστήρι του Οσίου Εφραίμ στην Κονταριώτισσα Κατερίνης. Μετά από το προσκύνημά μας σε αυτό το μοναστήρι θα πάμε στην Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο διαμονής, για να ξεκουραστούμε. Θα έχουμε το βράδυ μας δείπνο στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και διανυκτέρευση. Την επόμενη μέρα, πρώτο Θεός, το Σάββατο 4 Ιουλίου, νωρίς το πρωί, μετά από το πρωινό μας, θα αναχωρήσουμε από το ξενοδοχείο και να επισκεφτούμε τη Γυναικεία Ιερά Μονή του Αγίου Άνου του Θεολόγου Σουρωτής. Βρίσκεται σχετικά κοντά στη Θεσσαλονίκη, σε ένα καταπράσινο τοπίο. Είναι ένα επίσης πολύ ευλογημένο μοναστήρι γυναικείο. Η Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, βρίσκεται περίπου μισή ώρα έξω από από τη Θεσσαλονίκη, στη Σουρωτή, και είναι αφιερωμένη λοιπόν στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, στον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, και υπάρχουν και λείψανα του Αγίου Αρσενίου. Επίσης στην Ιερά Μονή βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Παϊσίου. Ο Άγιος Παϊσίος ήταν καθοδηγητής εκεί των μοναχών και κοιμήθηκε στις 12 Ιουλίου του 1994 και ενταφιάστηκε εκεί δίπλα στο ναό του Αγίου Αρσενίου. Έτσι έκτοτε και εμείς κάθε χρόνο κοντά στη γιορτή του Αγίου προσπαθούμε να βρισκόμαστε εκεί σε αυτό το μοναστήρι το ευλογημένο, για να προσκυνάμε τον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Είναι λοιπόν μια πολύ όμορφη ευκαιρία να βρεθούμε στη Σουρωτή, σε αυτό το όμορφο μοναστήρι, για να προσκυνήσουμε και τον Άγιο Αρσένιο, τον Καπαδόκη, αλλά και τον Άγιο Παΐσιο. Μετά από το προσκύνημά μας εκεί θα φύγουμε με το πούλμαν για να πάμε στην Ουρανούπολη, που είναι και ο τελευταίος κοσμικός τόπος που φτάνει ο επισκέπτης για να περάσει τα υδάτινα σύνορα της μοναστικής πολιτείας. Θα επιβιβαστούμε στο πλοιάριο που θα μας περιμένει εκεί στην Ουρανούπολη για να πραγματοποιήσουμε τον περίπλου του Αγίου Όρους. Είναι ένα μοναδικό ταξίδι το οποίο γίνεται σε κοντινή απόσταση από την ακτή και η διάρκεια του είναι περίπου 3 ώρες. Θα έχουμε την ευκαιρία μέσα σε αυτό το διάστημα να δούμε τα μοναστήρια Δοχειαρίου, Ξενοφόντος, Διονυσίου, Σίμωνος Πέτρας, Παντελεήμονος, να δούμε το λιμάνι της Δάφνης, τη Μονή Γρηγορίου, τη Μονή Αγίου Παύλου, τη Νέα Σκήτη, τη Σκήτη της Αγίας Άννας, και να μάθουμε για την ιστορία τους αλλά και για τη ζωή των μοναχών από την ξεναγό μας. Κατά τη διάρκεια αυτού του περίπλου θα έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να έρθουν μοναχοί από την Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους, οι οποίοι θα προσεγγίσουν το πλοιάριό μας και θα φέρουν Άγια Λείψανα να τα προσκυνήσουμε. Θα μας φέρουν τιμιοξύλο, θα μας φέρουν λείψανα του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Μαρίνης και άλλων Αγίων, και θα υπάρχει η δυνατότητα να συμμετάσχουμε και στην ακολουθία που θα γίνει μέσα στο πλοιάριο, να παρακολουθήσουμε την παράκληση στην Παναγία μας. Λοιπόν, και βέβαια θα μπορούμε να δώσουμε και ονόματα για μνημόνευση στους πατέρες. Μετά από από αυτό το όμορφο, την όμορφη ευκαιρία που θα έχουμε, θα φύγουμε και πάλι από την Ουρανούπολη με το πούλμαν για να φτάσουμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο διαμονής μας. Εκεί θα έχουμε το βραδινό μας φαγητό και το βράδυ μας θα είναι ελεύθερο για να κάνουμε, αν θέλουμε, τη βόλτα μας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και μετά διανυκτέρευση και ξεκούραση. Την επόμενη μέρα, την τελευταία ημέρα της εκδρομής, Κυριακή 5 Ιουλίου, πρώτο Θεός, νωρίς το πρωί θα αναχωρήσουμε από το ξενοδοχείο για τον Πολιούχο, τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, που θα συμμετάσχουμε στη Θεία Λειτουργία. Εκεί θα έχουμε την δυνατότητα να πάμε να προσκυνήσουμε και στην κρύπτη που υπάρχει κάτω από το ναό του Αγίου Δημητρίου, να προσκυνήσουμε στον τόπο του μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου και να προσκυνήσουμε και τα λείψανά του. Μετά θα φύγουμε για να πάμε πάλι στο ξενοδοχείο μας για το πρωινό και στο τέλος θα έχουμε την ευκαιρία με το πούλμα να κάνουμε μια περιήγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Μετά θα έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο για, για ένα περίπατο εκεί στο κέντρο Θεσσαλονίκης, να πάρουμε ένα καφέ και στη συνέχεια θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα και για τον Πειραιά με διάμεσες στάσεις για φαγητό και ξεκούραση. Αυτό είναι το πρόγραμμα που έχουμε ήδη αναρτήσει και στη σελίδα μας για το προσκύνημά μας, το οποίο πλέον έχει γίνει θεσμός, τον Ιούλιο, κοντά στην γιορτή του Αγίου Παϊσίου, το προσκύνημά μας στη Θεσσαλονίκη, στη Σουρωτή, και θα έχουμε και την ευκαιρία αυτή που έχουμε κάθε φορά να κάνουμε τον περίπλου του Αγίου Όρους. Αγαπημένοι μας ακροατές, όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε αυτό το όμορφο τριήμερο, μπορείτε να επικοινωνείτε και τώρα με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-41-18-602 ή 210-41-18-640, να αφήνετε τα στοιχεία σας για να προλάβετε να πάρετε θέση και στο Πούλμαν, γιατί όποιος δηλώνει συντομότερα παίρνει και πιο καλή θέση στο Πούλμαν, και βέβαια να προλάβετε τις θέσεις που έχουν ήδη δημιουργηθεί για αυτό το όμορφο τριήμερο. Να υπενθυμίσω, 3 με 5 Ιουλίου αυτό το προσκύνημα στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι ένα πανέμορφο προσκύνημα, Μαρία, και νομίζω είναι και επίκαιρο, όχι μόνο λόγω της εορτής του Αγίου Παϊσίου, αλλά το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, αυτή την περίοδο παίζει σε επανάληψη η σειρά του Αγίου Παϊσίου. Βέβαια. Τώρα την Παρασκευή είναι το τελευταίο επεισόδιο πάλι και είναι σαν να τη βλέπεις πρώτη φορά.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και
1: πάρα πολύ
0: είναι ένας Άγιος,
1: μεγάλη ευκαιρία.
0: Που, ναι, είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για να προσκυνήσουμε ένα πολύ μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, ο οποίος πραγματικά είναι αυτός που μπήκε στις οθόνες και μας κατήχησε όλους μέσα από τη σειρά βεβαίως του Αγίου Παϊσίου και πώς ο Θεός και ο Άγιος επέτρεψε, βλέπεις ένα πρόγραμμα ενός καναλιού ή μιας ελληνικής τηλεόρασης που δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια, να μπαίνει μια τέτοια σειρά και να καθυλώνει τον κόσμο στη κυριολεξία.
1: Και ακόμη και νέους ανθρώπους, και πολύ σημαντικό αυτό.
0: Και το έχω πει και μου κάνει φοβερή εντύπωση, είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχουμε και η ευλογία που έχουμε να μπορούμε να προσκυνήσουμε τον τάφο του Αγίου Παϊσίου.
1: Σωστά.
0: Διότι βλέπεις ότι ο Άγιος, ο οποίος έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στο Άγιον Όρος, εκοιμήθηκε, έχει ταφεί εκτός Αγίου Όρους. Ενώ αντίθετα, ας πούμε, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος μας, ο οποίος έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στην Αθήνα, ετάφει στο Άγιον Όρος που δεν μπορούμε δυστυχώς
1: να
0: προσκυνήσουμε. Είναι λοιπόν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και πολλά θαύματα, η αλήθεια είναι, Μαρία, έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει που επιτελούνται ακόμα και μπροστά στον τάφο του Αγίου. Θυμάμαι, ας πούμε, πολύ χαρακτηριστικά που είχα διαβάσει ότι κάποια οικογένεια είχε πάρει λίγο χώμα από το τάφο του Αγίου και να το δώσει ως ευλογία σε έναν άρρωστο, και ο οποίος ιάθη θαυματουργικός από τον Άγιο, έχοντας το χώμα από τον τάφο του Αγίου. Είναι μεγάλη ευλογία αυτό. Όπως πολύ μεγάλη ευλογία είναι σε αυτό το προσκύνημα, ευκαιρία δηλαδή για τις γυναίκες, μοναδική ευκαιρία, να έρθετε σε επαφή όσο γίνεται πιο κοντινή με το Άγιον Όρος. Είναι αυτό φοβερό.
1: Βέβαια.
0: Και θυμάμαι
1: και να προσκυνήσουμε και τα λείψανα που θα έρθουν από μοναστήρι του Αγίου Όρους, έτσι, μέσα στο...
0: Από πατέρες Αγιορείτες, βεβαίως, στο Πλοιάριο. Είναι πολύ συγκινητική η παράκληση και η δέηση που κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Και βεβαίως να προμηθευτούμε ευλογίες εργόχειρα των μοναχών από το Άγιον Όρος.
1: Μάλιστα.
0: Τα οποία μπορείς να πάρεις, πούμε, το σταυρουδάκι που το έχει πλέξει ο Αγιορείτης, που είναι εργόχειρο, εργόχειρο δικό του, να το προμηθευτείς και να το σταυρώσεις και να στα Άγια Λείψανα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή, να το έχεις ως ευλογία από αυτό το προσκύνημα. Θυμάμαι την πρώτη φορά που είχα πάει, πριν πολλά πολλά χρόνια, μιλάμε αρκετά χρόνια, δηλαδή είναι 30 χρόνια σίγουρα, τότε που είχαν έρθει οι θησαυροί του Αγίου Όρους, θα θυμάσαι, είχαν βγει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε πάει προσκύνημα με την Ενωρία και είχαμε κάνει τον περίπλου του Αγίου Όρους και τότε μας είχε πει ο προϊστάμενος του ναού μας, ο πατήρ Ιερώνημος, που είχε διοργανώσει το προσκύνημα, πάρτε μαζί σας κιάλια. Και είχαμε πάρει κιάλια και ήταν πραγματικά φοβερό.
1: Ναι, και εγώ όταν είχα πάει, είχα πάει.
0: Γιατί είναι σαν να βρίσκεις εκεί στον Αρσανά των μοναστηριών. Αρσανά είναι το λιμανάκι, ας πούμε, έτσι, ο τόπος που πιάνει η βάρκα στα μοναστήρια. Και είναι καταπληκτικό, είναι σαν να βρίσκεσαι μέσα. Οπότε είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή για τις γυναίκες. Και το φυσικό τοπίο είναι τρομερό. Και ευκαιρία να δείτε και δελφίνια και όλα. Δεν ξέρω αν έχεις, σου έχει τύχει.
1: Ναι, δεν μου είχε τύχει.
0: Στη Χαλκιδική υπάρχουν
1: και
0: ακολουθούν δελφίνια τα πλοιάρια που του Αγίου Όρους. Είναι ευλογημένο προσκύνημα.
1: Ευλογημένο
0: προσκύνημα. Και βεβαίως είπα, αδικείται σε αυτό το προσκύνημα. Ποιος αδικείται? Ο Άγιος Δημήτριος.
1: Σωστά, σωστά.
0: Που θα μένουμε στην πόλη του
1: και
0: θα έχουμε την ευκαιρία να προσκυνήσουμε εκεί τα χαριτόβλητα λείψανά του, την Αγία Κάρα του, ας πούμε, και τον τόπο μαρτυρίου του, φοβερός και τρομερός. Και αδικείται αυτός ο Άγιος τώρα, σαν προσκύνημα μπροστά στο προσκύνημα του Αγίου Παϊσίου.
1: Ναι, σωστά. Έτσι είναι. Είναι μοναδικές οι ευκαιρίες αυτές και υπάρχουν ακροατές μας που το έχουν κάνει τάμα κάθε χρόνο, οπότε το προγραμματίζουν.

0: Ζούμε αυτό το προσκύνημα να έρχονται, γιατί είναι πραγματικά για αυτούς μεγάλη ευκαιρία, μεγάλη ευλογία. Μου το έλεγε μια κυρία χθες που δήλωσε συμμετοχή για διαθέσεις, ότι εγώ το έχω κάνει τάμα να έρχομαι κάθε χρόνο.
1: Και δεν το λέω τώρα για να ευλογήσουμε εντός εισαγωγικών τα γένια μας, αλλά είναι γεγονός ότι επειδή γίνεται αυτό το προσκύνημα χρόνια από την Πειραϊκή, ναι, Εκκλησία, και επειδή γνωριζόμαστε και με τα μοναστήρια, και μην ξεχνάς ότι οι αδελφές της Μονής Ουρωτής, ναι, είναι ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας, ναι, μας έχουν βοηθήσει, μας έχουν προμηθεύσει με τα βιβλία τους, έτσι ώστε να κάνουμε τις εκπομπές αφιερώματα για τον Άγιο Παΐσιο, ναι, και έχουμε σχέσεις, οπότε βοηθάει και αυτό πάρα πολύ στο να υπάρχει μια καλή οργάνωση και μια καλή υποδοχή και μια ιδιαίτερη υποδοχή για τους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας και στη Μονή του Αγίου Εφραίμ,
0: βέβαια, βέβαια,
1: όπου έχουμε και μια πνευματική σχέση από την, σωστά, άποψη ότι εκεί η ηγουμένη ήταν, γνώριζε και ήταν νομίζω πνευματικός της,
0: ναι,
1: ο Άγιος Πορφύριος,
0: ναι,
1: και ο οποίος είναι ο Άγιος μας, βεβαίως, έτσι όπως το λες, και πάντοτε χαίρεται όταν πηγαίνουν οι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας και τους υποδέχεται πραγματικά με μια αβραμιαία φιλοξενία, αλλά και στη Σουρωτή το ίδιο και στα υπόλοιπα μοναστήρια που πηγαίνουμε.
0: Σωστά.
1: Και στον Άγιο Δημήτριο, που, Θεία Λειτουργία, που θα έχουμε την ευκαιρία.
0: Στον Άγιο Δημήτριο, που... την Κυριακή.
1: Εντάξει, φοβάμαι. Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικές ευκαιρίες, αν κάτσει για να τις σκεφτεί κανείς, πραγματικά.
1: Και πολύ όμορφη διαδρομή κιόλας, εκεί προς στη Σουρωτή κιόλας, είναι δόξα τω Θεώ. Αλλά όπως λέει ο Κώστας...
2: Θα πάνω σε προλάβουν, αν και μας είπε η Μαρία στην αρχή ότι έχουν... Εντάξει, είμαστε για δύο πούλμαν, είμαστε λίγο πιο χαλαροί τέλος πάντων, αλλά από ό,τι βλέπω
0: επειδή
2: εγώ
0: επειδή ακριβώς είναι πολλοί αυτοί
2: γρήγορα,
0: οι οποίοι... θέλησαν, πριν καν το βγάλουμε το προσκύνημα, παίρναν τηλέφωνο και έκανα πότε θα πάμε φέτος στον Άγιο Πορφύριο, στον Άγιο Παΐσιο, πότε θα πάμε. Γι' αυτό κανόνισε και ο κύριος Βλασόπουλος να έχουμε τη δυνατότητα να πάνε δύο πούλμαν.
1: Την Παρασκευή λοιπόν, αν συντονιστούμε στο Μέγκα στις 9 η ώρα,
0: ναι, ναι,
1: και δούμε το τελευταίο επεισόδιο της σειράς Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον Ουρανό, είναι το επεισόδιο που δείχνει την κίνηση του Αγίου εκεί στη Σουρωτή.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι θα βοηθήσει και αυτό, Μαρία, πολύ στο να έχεις τηλέφωνα αρκετά από Δευτέρα για να κλείνουν οι ακροατές μας, για να πάμε εκεί σε αυτό το τόπο να προσκυνήσουμε τον Άγιο μας. Και βεβαίως τον Άγιο Αρσένιο.
0: Και τον Άγιο Αρσένιο, βέβαια.
1: Έναν Άγιο που ανέδειξε ο Άγιος Παΐσιος.
0: Σωστά.

0: Να ανοίξουμε μια παρένθεση στα όσα λέμε, πατέρα Νικόλαε, Μαρία, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε τον Δημήτρη Λυκούδη. Είναι θεολόγος και φιλόλογος, είναι διευθυντής σύνταξης της έντυπης εφημερίδας Κιβωτός της Ορθοδοξίας. Αύριο Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί στα περίπτερα ολόκληρης της χώρας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, χαίρε.
1: Χαίρετε και από μένα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πράγματι, η Κιβωτός της Ορθοδοξίας αύριο σε όλα τα περίπτερα της χώρας. Δεν θα κουραστώ κάθε εβδομάδα να λέω με ξεχωριστές προσφορές και αυτή την εβδομάδα μια πολύ όμορφη βυζαντινή εικόνα κανονικού μεγέθους βυζαντινής τεχνοτροπίας για να επιλέξουν οι φίλοι αναγνώστες από τη μεγάλη συλλογή της Κιβωτού και μαζί όλο το παρασκήνιο από την επίσκεψη, την άφηξη και επίσκεψη του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου του Τρίτου, η συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κύριο Ιερώνημο, αλλά και με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Ποιος είναι ο σκοπός της αφίξεως? Τελικά είναι η διατήρηση καλών σχέσεων όπως έχει τουλάχιστον με την Ελλαδική Εκκλησία το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Υπάρχει θέμα οικονομικής δυσπραγίας, ένα κατ' του γεγονότος ότι η Μέση Ανατολή εξαιτίας του πολέμου οδηγεί, έχει οδηγήσει σε μια οικονομική αφέμαξη το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Όλο το παρασκήνιο από την παρουσία του κυρίου Θεοφίλου, ο οποίος ως γνωστό δεν φεύγει εύκολα από τα Ιεροσόλυμα, δεν ταξιδεύει, και εκφύσεως αλλά και ένα άλλων πολλών γεγονότων που αναφέρονται στο αποκλειστικό ρεπορτάζ με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας και μαζί όλη η δισεογραφία από τις Μητροπόλεις της Ελλαδικής Εκκλησίας, από τα Πατριαρχία μας και την Ομογένεια. Και αν κάποιος επιθυμεί να ανατρέξει σε παλαιότερα φύλλα, τηλεφωνεί στο 210-69-23-211 για να έχει στα χέρια του όποια από τα φύλλα έχουν περάσει και επιθυμεί. Και τέλος να προσθέσω, πάντοτε, πάντοτε σε κάθε φύλλο, ιδιαίτερη αναφορά στη Μητρόπολη Πυριός, τις εξορμήσεις, τις δραστηριότητες, τη μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια που επιτελεί η Μητρόπολη Πυριός, η οποία αυτή τη στιγμή είναι ένα πρότυπο φιλανθρωπικής δράσης και όχι μόνο για την περιφέρεια, τη Μητροπολιτική του Πυριά, αλλά και πολύ έξω από αυτήν, θα έλεγα, και γενικότερα στην Ελλαδική Εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας που αύριο κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα της χώρας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη με το καλό. Η κυκλοφορία. Καλή συνέχεια.

0: Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. 2-10-41-18-602
1: και 2-10-41-18-640.
0: Η τηλεφωνική μας αριθμή.
1: Η τηλεφωνική μας αριθμή στο εσωτερικό 1, απαντάει Φίβη Κωνσταντέλου. Αγαπημένοι μας ακροατές, αν θέλετε να ζητήσετε πληροφορίες είτε για το φιλανθρωπικό έργο της Μητροπόλεως είτε για την εκδρομή μας, μπορείτε να ρωτήσετε τη Φίβη, να της αφήσετε για την εκδρομή τα στοιχεία σας, όνομα και τηλέφωνο, και εγώ θα επικοινωνήσω μαζί σας για να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Να ξέρετε ότι έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα της εκδρομής στο αναλυτικό στη σελίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Οπότε μπορείτε να μπείτε στο info, να μπείτε στο piradio.com, να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εκεί που λέει προσκυνηματικές εκδρομές, και αν θέλετε το συντομότερο να δηλώσετε για να πάρετε και καλή θέση στο Πούλμαν και βέβαια να προλάβετε τις θέσεις που έχουν ήδη κρατηθεί για αυτή την εκδρομή, για αυτό το σημαντικό προσκύνημα.
0: Πού ήσασταν όλο τον πρωί, πατέρ Νικόλα?
2: Στο Μίκη, στο Δωράκι.
1: Γι' αυτό είναι κόκκινος, έχει σκάσει.
0: Έχει μαυρίστο,
2: μαυροκόκκινο.
0: Τώρα είναι πιο μελαχρινός.
2: Ναι, ναι. Ταιριάζω με το Ράσο.
0: Ναι.
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Τι κάνατε λοιπόν?
2: Πολύ όμορφα περάσαμε. Πάρα πολύ όμορφα περάσαμε.
0: Είχαμε
2: την πρόβα με τα παιδάκια μας.
0: Να θυμίσουμε γιατί λέμε, για κάποιους ενδεχομένως που ενδεχομένως δεν έχουν ακούσει.
2: Την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θοδωράκης του Δήμου Νίκαιας Ρέντι θα λάβει μέρος η γιορτή λήξης σχολικής χρονιάς 25-26 για τον παιδικό σταθμό, το βρεφικό σταθμό, τον παιδικό σταθμό, τον προνήπιο και την επιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων μας. Μια γιορτή λοιπόν που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά, αφιέρωμα στη μεγαλόνισό μας, στην Λεβεντογένα Κρήτη, με πολλές εκπλήξεις, με πολύ χορό, με πολύ τραγούδι, με ζωντανή ορχήστρα, με χορευτικά, να το πούμε, άντε να το πούμε, αυτό δεν το είχαμε αναφέρει κιόλας, ότι θα μας θυμίσουμε την παρουσία τους ο κριτικός σύλλογος η Ομόνια.
0: Σύλλογος Κρητών η Ομόνια, Πειραιά η Ομόνια.
2: Ακριβώς. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τσόντο, τον πρόεδρο του συλλόγου, όπου θα έρθει με ένα επιτελείο εκεί χορευτών.
0: Αδελφότητα για την ακριβή.
2: Αδελφότητα Κρητών.
0: Αδελφότητα Κρητών, Πειραιά η Ομόνια.
2: Θα έρθουν λοιπόν με ένα επιτελείο εκεί, με ένα κλιμάκιο χορευτών, και θα μας χορέψουν έτσι τους όμορφους παλικαρίσιους χορούς της Κρήτης μας, με ζωντανή μουσική, και τα παιδιά μας θα χορέψουν μαζί τους και θα τραγουδήσουν τα παιδιά μαζί με την ζωντανή ορχήστρα, και βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τους μικρούς μας ηθοποιούς, την πολύ γνωστή σε όλους μας ταινία «Η Νεράιδα και το Παλικάρι», αλλιώς γνωστότερη ως «Φουρτουνάκηδες και Βροντάκηδες».
0: Βροντάκηδες και Φουρτουνάκηδες.
2: Φουρτουνάκηδες και Βροντάκηδες.
0: Καλώς.
2: Ακριβώς. Και να έρθουν να θαυμάσουν και τα παιδιά μας, Μαρία, να έρθει να θαυμάσει και τους παρουσιαστές.
1: Έχει πολύ πλάκα, πραγματικά. Σίγουρα.
0: Λίγο που ακούσαν πάντως πρόβες εχθές, ήμασταν από εκεί
2: είναι πολύ
0: όμορφο. Τα παιδιά το ζουν.
1: Θα διασκεδάσουν όσοι θα έρθουν. Να...
0: Με μουσική, με χορό, με τραγούδια, με πρόζες.
1: Και θα ξεκινήσει λοιπόν αυτή η γιορτή.
2: 7:30 Μαρία, 7:30 θα έχει πέσει και ο ήλιος, θα είναι πολύ όμορφα. Είναι σε ένα πολύ όμορφο χώρο το. Θέατρο Μίκης Θοδωράκης, είναι ένα ανοιχτό θέατρο μικρό και είναι βέβαιως πρόσκληση ανοιχτή, ναι, για όλους, όχι μόνο για τους γονείς των εκπαιδευτηρίων, των παιδιών που έρχονται σε εκπαιδευτήριο, αλλά είναι μια πρόσκληση ανοιχτή για όλους όσοι θέλουν να περάσουν ένα όμορφο απόγευμα λοιπόν τη Δευτέρα. Να, ο Δημήτρης ο Γερονιμάκης, επειδή είναι Γερονιμάκης, θα έρθει οπωσδήποτε, ας πούμε.
1: Οπωσδήποτε.
0: Πώς κοιτάς την Κρήτη στο χάρτη? Καμία σχέση.
2: Από το Φοινικό δάσος δεν είναι? Ή από τη Σπιναλόγκα είναι, από τα...
0: Οπότε το απόγευμα της Δευτέρας, πρώτο ο Θεός,
2: ναι,
0: στο Θέατρο Μίκης Θοδωράκης του Δήμου Νικαίας Αγίου Ιωάννου Ρέντι.
2: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και το Δήμαρχο του Δήμου Νικαίας Αγίου Ιωάννου Ρέντι, κύριο Μαραγκάκη, για την παραχώρηση του θεάτρου για να κάνουμε την εκδήλωσή μας.
1: Ωραία.
2: Μ' αρέσει που ο Δημήτρης έχει αρχίσει τους κριτικούς χορούς στο στούντιο.
0: Ναι, τον ακούμε. Και βέβαια θα έχετε και την αποφύτιση των παιδιών του νηπιαγωγείου που πάνε στα
2: περπαραγωγή φέτος. Περπαραγωγή φέτος αν είναι η αποφύτιση. Θα γίνει με τον κλασικό τρόπο αποφύτησης. Ναι, με τον κλασικό τρόπο αποφύτησης. Ως απόφοιτοι λοιπόν θα φορούν κανονικά την τίβενό τους, τα καπελάκια τους, τα όμορφα. Και θα γίνει η τελετή όπως τη γνωρίζει, όπως την έχουμε συνδέσει να τη βλέπουμε κιόλας σε κάποιες ταινίες και έτσι, κάπως έτσι.
0: Έχουν κάνει όμορφα και την προσαρμογή για το δημοτικό έτσι κι αλλιώς. Προσαρμογή, μετάβαση, έχει, πώς το λέτε.
2: Μετάβαση. Πρόγραμμα μετάβασης, έτσι ονομάζεται. Όπως γίνεται τώρα η μετάβαση από τον εγχολίπτη στον άλλον, καλωσορίζουμε τον Τάσο μας. Έτσι έγινε και μέσα στη χρονιά σε τρεις φάσεις το πρόγραμμα μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό. Τι είναι αυτό? Τα παιδιά μου γνωρίζονται με τον χώρο του δημοτικού, γνωρίζονται με τους δασκάλους της πρώτης δημοτικού, πηγαίνουν στις τάξεις πρώτης δημοτικού, κάθονται στα ίδια θρανία με τα παιδιά της πρώτης δημοτικού που έτσι ήταν στον ίδιο χώρο πριν ένα χρόνο. Mm-hmm. Ως προνήπιο η νυν τελειόφοιτη, ως τελειόφοιτη η νυν, τα νυν πρωτάκια, και έτσι έχουν μια επικοινωνία και παρακολουθούν το μάθημα στα μεγάλα θρανία με το δάσκαλο, και είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία αυτή η Κώστα για τα παιδιά. Και αντίστοιχα σε μια δεύτερη φάση έρχονται τα παιδιά της πρώτης δημοτικού και κάνουν επίσκεψη στα παιδιά του νηπιαγωγείου και συζητάνε και τους λένε λοιπόν τις εμπειρίες τους τα πρωτάκια, τις εμπειρίες τους από την σχολική χρονιά στο την πρώτη σχολική τους χρονιά στο δημοτικό.
0: Όλα αυτά για να εγκληματιστούν και τα παιδιά έτσι πιο όμορφα, πιο εύκολα,
2: και
0: πιο
2: να πούμε
0: χαρούμενα
2: την αλήθεια, τα παιδιά του νηπιαγωγείου, τα παιδιά του νηπιαγωγείου γνωρίζουν τους χώρους του δημοτικού, διότι υπάρχουν κάποιοι κοινοί χώροι από φέτος, όπως είναι ο χώρος, η αίθουσα πληροφορικής για παράδειγμα. Έτσι, δηλαδή δεν είναι δεν θα πάνε σε ένα άγνωστο περιβάλλον, το γνωρίζουν το σχολείο πολύ καλά και το προάβλιο βεβαίως, και έτσι γίνεται πολύ ομαλή η μετάβασή του στο νέο σχολείο.

0: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Πάντοτε ο Ιερέας, εκεί που τους θυμάται όλους, να μην ξεχάσει κανένα, λέει: Κύριε, και των εμνημένων των Φαινίτων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε. Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Λοιπόν, μπαίνει σε όλους τους ανθρώπους ανάγκη που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή του, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στον Χριστό. Να περιμένει και από εμάς αυτή την προσπάθεια.
3: Βοήθησε και εσύ.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει: Δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ. Γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
5: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
6: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
1: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
7: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
8: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
6: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
1: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
9: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
10: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
9: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
10: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγρή.
3: λιγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
9: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Φόλης της Ύλης.
0: Επανήλθαμε, είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης. Ο Δημήτρης Αλφιέρης θα είναι σε λίγο στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής. 210-4118-602 και 210-4118-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Αρκετά τηλέφωνα, Μαρία, εκεί για το προσκύνημα.
11: Ναι, ναι, βεβαίως. Η Φίβη μου φέρνει συνέχεια τηλέφωνα για την εκδρομή στον Άγιο Παΐσιο.
0: Να θυμίσουμε ημερομηνίες, πότε πάμε.
11: Είναι 3 με 5 Ιουλίου πρώτα ο Θεός, είναι τριήμερη εκδρομή, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, και θα επισκεφτούμε την Ιερά Μονή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην Κοταριό Τσακατερίνης, αλλά κυρίως θα πάμε στη Σουρωτή, στην Ιερά Μονή του Αγίου Άντου Θεολόγου, να προσκυνήσουμε τα λείψανα του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη αλλά και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου, και μετά θα φύγουμε και την Ουρανούπολη για να συμμετέχουμε σε αυτή την όμορφη κρουαζιέρα που γίνεται γύρω από το Άγιο Όρος, στον περίπλου του Αγίου Όρους. Και θα έχουμε την ευκαιρία, όπως είπαμε και πριν, και την ιδιαίτερη ευλογία να έρθουν στο πλοιάριο κάποιοι μοναχοί από το Άγιο Όρος, από τη Μονή Ξενοφόντος, φέρνοντας ιερά λείψανα που θα έχουμε τη δυνατότητα να προσκυνήσουμε, και βέβαια επίσης θα έχουμε την ιδιαίτερη ευκαιρία να συμμετάσχουμε και στην ακολουθία που θα γίνει μέσα στο πλοιάριο και από τους μοναχούς και από τον δικό μας τον ιερέα. Θα γίνει η παράκληση στην Παναγία την ώρα που θα προσκυνάμε τα ιερά λείψανα. Είναι μια μοναδική στιγμή πραγματικά, και βέβαια θα ακούμε και από την ξέναγό μας, γυρνώντας γύρω-γύρω, κάνοντας τον περίπλου του Αγίου Όρους, θα βλέπουμε τα μοναστήρια που είναι προς την πλευρά που θα κάνουμε τον περίπλου, και θα μας κάνει ξενάγηση, θα μας λέει για την ιστορία των μονών, για τη ζωή των μοναχών, και κυρίως για μας, όπως είπε πριν και ο πατήρ Νικόλαος, τις γυναίκες είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, εφόσον δεν θα έχουμε ποτέ την ευκαιρία να μπούμε στο Άγιον Όρος. Και μετά την Κυριακή το πρωί, σε αυτό το όμορφο τρίμερο, θα έχουμε επίσης την πολύ σημαντική ευλογία να βρεθούμε, να λειτουργηθούμε στον Άγιο Δημήτρη, στον Πολυούχο της Θεσσαλονίκης, και βέβαια να πάμε και κάτω εκεί που Μαρτύρης ο Άγιος, και θα έχουμε και τη δυνατότητα βέβαια να προσκυνήσουμε και τα χαριτόβρητα λείψανά του. Είναι ένα τριήμερο πολύ ευλογημένο, με πάρα πολλές ευλογίες, πολλά προσκυνήματα, και νομίζω ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο πάντα να μπορούμε να βρισκόμαστε αυτές τις μέρες εκεί. Έχουμε πει ότι 12 του μηνός, 12 Ιουλίου είναι η μνήμη του Αγίου Παϊσίου, και έτσι εμείς πάντα λίγο πριν, λίγο μετά τη γιορτή του Αγίου, προσπαθούμε να βρισκόμαστε κοντά του εκεί, και το ίδιο θα κάνουμε και φέτος, να προσκυνήσουμε τον τάφο του.
0: 3 με 5 Ιουλίου λοιπόν πρώτο Θεός, ναι Πατρε Νικόλα.
12: Και μην ξεχάσετε, μην ξεχνάτε ότι την Κυριακή που μετά τον εκκλησιασμό, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και ελεύθερος χρόνος για μια βόλτα στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη.
11: Ναι, βέβαια, πάντα.
12: Εκεί στην προκυμαία της, του δεύτερου λιμανιού της χώρας.
11: Βέβαια.
12: Έτσι, στο Θερμαϊκό κόλπο τον πανέμορφο, και μια περιήγηση πάντοτε κάνουμε. Τουλάχιστον με το
11: πούμε
12: να δούμε τα βασικά αξιοθέατα, τη βυζαντινή, βυζαντινότατη πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Ρωτώντα, η Αγία Σοφία και άλλη πανέμορφη ναή που έχει η πανέμορφη Θεσσαλονίκη μας.
0: Δηλώσεις συμμετοχής λοιπόν στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Αναλυτικά το πρόγραμμα υπάρχει στο piradio.com.

0: Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα για την εκδήλωση για την γιορτή λήξης του βρεφονηπιακού σταθμού, του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου τη Δευτέρα, αλλά ετοιμάζεται και άλλα.
1: 7.30, 15 του
0: Ιουνίου.
1: 15 Ιουνίου.
0: Την προσεχή Δευτέρα.
1: Ακριβώς.
0: 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Μίκη Θεοδωράκη, στο Δήμο Νικαίας Αγίου Ιωάννου Ρέντι.
1: Θα πάμε στην εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Θα πάμε με τα σπίτια μας να ξεκουραστούμε.
0: Μάλιστα.
1: Θα ξυπνήσουμε την επόμενη μέρα 16 Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
1: Και θα πάμε στα μεταμορφωμένα εκπαιδευτήρια, γιατί ξεκινάνε τα Summer Camp 16 Μάλιστα. Ιουνίου.
0: Ξεκινάει το πρόγραμμα. Τι περιλαμβάνουν, τι θα έχετε εκεί.
1: Των καλοκαιρινών δραστηριοτήτων στα εκπαιδευτήριά μας, αυτές οι τύπου κατασκηνώσεις πόλεων που γίνονται και δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους στην πόλη μέχρι να ξεκινήσουν οι διακοπές τους, να πάνε διακοπές μάλλον με τις οικογένειές τους. Έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες και φέτος. Είναι 5 περίοδοι, ξεκινάμε λοιπόν 16 Ιουνίου και τελειώνουμε εκεί στα μέσα Ιουλίου. 5 εβδομάδες, 5 περίοδοι και περιλαμβάνει βεβαίως Μαρία Κώστα πάρα πολύ παιχνίδι, πάρα πολύ παιχνίδι. 3 ημέρες την εβδομάδα σε πισίνα και να πούμε στο σημείο αυτό ότι εκεί υπάρχουν ειδικοί αθλητές κολύμβησης οι οποίοι συνοδεύουν τα παιδιά.
2: Ναι, είναι βαμβοσώστες, ειδικευμένοι βέβαια.
1: Είναι αθλητές κολύμβησης και έχουν βεβαίως και πιστοποίηση ναυαγοσώστη. Κάποιοι από αυτοί κάνουν τον πρωταθλητισμό μάλιστα στην κολύμβηση και έχουν αναλάβει λοιπόν τα παιδιά να τους μάθουν σωστές αρχές έτσι κολύμβησης, να μάθουν λοιπόν να κολυμπούν σωστά τα παιδιά και έχουν ετοιμάσει πάρα πολύ όμορφα παιχνίδια όπως και πέρσι για μέσα στην πισίνα. Φέτος αντί για 2 φορές την εβδομάδα είναι 3 φορές την εβδομάδα τα παιδιά, η παρουσία των παιδιών στην πισίνα. Βεβαίως έχουμε είπαμε ότι μεταμορφώνεται το σχολείο μας σε ένα τεράστιο παιδότοπο με πολύ όμορφα μεγάλα έτσι, φουσκωτά πολυπαιχνίδια για να χαρούν οι μικρότεροι μας φίλοι, με πολύ όμορφα παιχνίδια που θα λάβουν μέρος στο προάβλιο του σχολείου μας και ομαδικά παιχνίδια όπως είναι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ και όλα αυτά έτσι, αλλά και παιχνίδια όπως τύπου Survivor ας πούμε ή το laser tag. Κώστα, έχει παίξει αυτό το παιχνίδι. Ναι, είναι πολύ όμορφο.
0: Με παταγώδη αποτυχία. Εγώ. Εγώ για μένα.
1: Για σένα βεβαίω. Ναι, και για μένα το ίδιο.
0: Ενώ προσωπική αποτυχία, όχι. Ναι, είναι πολύ ωραίο.
1: Και άλλα πολύ έτσι όμορφα παιχνίδια που θα παίζουν κάθε εβδομάδα τα παιδιά και με show που θα παρακολουθούν. Θα έρχονται λοιπόν καλλιτέχνες και θα παρουσιάζουν πολύ όμορφες έτσι πολύ όμορφα προγράμματα στα παιδιά όπως είναι το Bubble Show, όπως είναι πειράματα με ξηρό πάγο και διάφορα έτσι όμορφα πειράματα που εντυπωσιάζουν πάρα πολύ βλέποντας τα παιδιά και είναι πολύ διαδραστικά και όλα αυτά, θα συμμετέχουν τα παιδιά δηλαδή σε όλα αυτά. Και βεβαίως όπως είπαμε πολύ παιχνίδι με όμορφο φαγητό, προσεγμένο και πολύ φαγητό με
0: μαμαδίστικο
1: από τον σεφ των εκπαιδευτηρίων μας.
0: Πρωινό μεσημεριανό, πρωινό δεκατιανό, μεσημεριανό απογευματινό.
1: Σωστά, 8 η ώρα τα παιδιά προσέρχονται στο χώρο του σχολείου για να ξεκινήσει το πρόγραμμα και στις 4 είναι η αναχώρησή τους και φέτος για πρώτη χρονιά έχουμε τη δυνατότητα και για τη χρήση σχολικού για όσους το επιθυμούν.
0: Πολύ ωραία. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν? Μόνο παιδιά εκπαιδευτηρίων?
1: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι χωρισμένα σε 2 προγράμματα. Είναι το Summer Cup του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου μας μάλλον και είναι το Summer Cup για παιδιά από 6 μέχρι και 14 ετών. Δεν απευθυνόμαστε μόνο σε μαθητές των εκπαιδευτηρίων μας. Mm-hmm. Είναι τα Summer Camp ανοιχτά για όποιον επιθυμεί να έρθει και να περάσει όμορφα αυτές τις μέρες του καλοκαιριού.
0: Ανεξάρτητα σε ποιο σχολείο είναι.
1: Ανεξάρτητα σε ποιο σχολείο φοιτά, βεβαίως.
0: Ωραία. Πληροφορίες βρίσκουμε στις ιστοσελίδες των εκπαιδευτηρίων, σωστά?
1: Υπάρχει και ένα πολύ όμορφο βιντεάκι στα social media που έτσι δείχνει κάποιες από τις στιγμές που έχουμε περάσει πέρσι και πρόπερσι στα Summer Camp τον εκπαιδευτηρίο μας και νομίζω ότι είναι πολύ όμορφο να το δει κανείς για να τον βοηθήσει να πάρει την τελική απόφαση να, να επικοινωνήσει μαζί μας για να εγγραφεί.
0: Πόσο επικοινωνούμε μαζί σας τώρα?
1: Στο 210 λοιπόν 46 19 15 εσωτερικό 1 είναι η γραμματεία των εκπαιδευτηρίων μας που μπορείτε να πάρετε πληροφορίες και να, για την εγγραφή. Και 2-10-46-34-13 του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου. Επίσης μπορείτε να βρείτε αιτήσεις εγγραφής και στις ιστοσελίδες των εκπαιδευτηρίων μας. Στο imp.εκπαιδευτήρια μπορείτε να μπείτε και να δείτε την αίτηση εγγραφής για τα Summer Cup. Και βεβαίως,
0: όλο το έντυπο υλικό, ποιες πληροφορίες θέλετε.
1: Σωστά, ακριβώς. Στις ενορίες της Μητροπόλεως Πειραιώς υπάρχουν τα φυλάδια του Summer Camp, όπου υπάρχουν και εκεί δηλώσεις που μπορείτε να τις συμπληρώσετε και να μας τις φέρετε. Αυτά.
0: Από την Τρίτη πρωτόθεως, λοιπόν.
1: Τρίτη, 16 Ιουνίου, ξεκινάει η πρώτη εβδομάδα για τα φετινά Summer Camp των εκπαιδευτηρίων.
0: Πέντε περίοδοι ολοκληρώνονται στις 17 Ιουλίου, είναι η τελευταία εβδομάδα τέλος πάντων των θερινών δραστηριοτήτων που διοργανώνουν για ακόμα μία χρονιά τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, ένα σχολείο το οποίο, όπως είπατε και εσείς πατέρα Νικόλα νωρίτερα, πραγματικά μεταμορφώνεται, κυριολεκτικά μεταμορφώνεται σε έναν τεράστιο παιδότοπο, να το πούμε έτσι. Σε ένα πολυχώρο χαράς, να το πούμε καλύτερα.
1: Ναι, σε ένα πολυχώρο χαράς, έναν όμορφο παιδότοπο. Έτσι ακριβώς. Δεν θυμίζει πολύ σχολείο πλέον για να κάθονται τα παιδιά και να στεναχωριούνται. Αντιθέτως, να πω ότι βοηθάει πάρα πολύ να αγαπήσουν το χώρο του σχολείου τα παιδιά που έτσι αλλιώς τον αγαπούν ερχόμενοι στα Summer Camp. Είναι μια ευκαιρία, νομίζω, το ξαναλέω, να τα παιδιά να ξεφύγουν από τις οθόνες, από την αργία που δημιουργεί το σπίτι σε αυτές τις περιπτώσεις όταν δεν έχουμε την ευκαιρία να μπορέσουμε να πάμε κάπου διακοπές. Μην ξεχνάτε ότι οι περισσότεροι γονείς είναι εργαζόμενοι γονείς και πολλές φορές τα παιδιά μένουν μόνα τους στο σπίτι ή με μεγαλύτερα αδέλφια ή με τον παππού ή τη γιαγιά, με κάποιον άλλο συγγενή. Και νομίζω έτσι τους δίνεται ευκαιρία να έρθουν σε ένα χώρο που είναι πολύ όμορφος, με παιδιά της ίδιας ηλικίας, να παίξουν, να χαρούν και να περάσουν όμορφα. Ο χώρος μεταμορφώνεται, είπαμε, από το σχολείο σε ένα παιδότοπο και εδώ μπορώ να σας πω ότι και φέτος θα έχουμε ξανά μια μεταμόρφωση του σχολείου. Μετά το Summer Camp θα έχουμε προγραμματίσει εργασίες ανακαίνησης του δημοτικού σχολείου μας και Κώστα στον Αγιασμό Μαρία, όταν θα έρθετε θα δείτε ένα πολύ διαφορετικό δημοτικό σχολείο. Μην ξεχνάμε ότι γίνονται και καινούργιες τάξεις, όπως το είχαμε πει και τον προηγούμενο καιρό.
0: Έχουν ανοίξει τμήματα. Έτσι.
1: Και θα έχετε την ευκαιρία λοιπόν να δείτε ένα ανανεωμένο δημοτικό σχολείο και κτηριακά, αλλά και με έμψυχο δυναμικό ανανεωμένο, διότι αλλάζει φέτος η διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου. Ο πολύ αγαπητός μας διευθυντής, από ερχόμενος διευθυντής, ο Γιάννης ο Γρηγοράκης, συνταξιοδοτείται και τη σκητάλη αναλαμβάνει μέχρι πρότινος υποδιευθύντριά μας, η πρεσβυτέρα Κυριακή Λαμπρινού Ρισάνου, η οποία έτσι έχει φέρει ένα νέο ρεύμα στο σχολείο από τώρα και ετοιμάζουμε πολύ πολύ όμορφα πράγματα με την νέα μας διευθύντρια.

0: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640. Τηλεφωνική μας αριθμή. Η Μαρία κρατάει τα μηνύματα των ακροατών, βλέπω.
1: Ναι, μας έφερε η Φίβη και άλλα μηνύματα. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν αφήσει το τηλέφωνό τους να τους ενημερώσουμε για την εκδρομή που έχουμε ήδη αναγγείλει. Θα τους πάρω εγώ τηλέφωνο τους πω λεπτομέρειες. Έχουν πάρει τηλέφωνο από Αθήνα, από Μελίσια. Επίσης βλέπω εδώ πάλι από Αθήνα, από Πειραιά, από Νέα Σμύρνη, από Παλίνη, από πολλές περιοχές ρωτάνε για την εκδρομή μας. Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να κλείσει αυτή η εκδρομή, αγαπημένοι μας ακροατές, όσο γίνεται πιο σύντομα, διότι έχουν κρατηθεί δωμάτια και σε 2 ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης. Θα μπορείτε να επιλέξετε σε ποιο από τα 2 θέλετε να συμμετάσχετε. Μπείτε αν θέλετε στην ιστοσελίδα μας στο piradio.com να δείτε τις λεπτομέρειες του προγράμματος, να δείτε το κόστος, να δείτε τα ξενοδοχεία, ώστε να, όταν μιλήσουμε, να είσαστε ήδη ενημερωμένοι, να κλείσουμε άμεσα τις θέσεις που έχετε ήδη εδώ πέρα από ό,τι βλέπω ζητήσει. Είναι μια καταπληκτική εκδρομή αυτή, πραγματικά νομίζω αξίζει τον κόπο. Και όπως είπαμε και πριν, είναι πάρα πολλοί ακροατές οι οποίοι μας είπαν ότι το έχουν κάνει τάμα να πηγαίνουν κάθε χρόνο, και εμείς εφόσον πλέον έχει γίνει θεσμός και την κάνουμε κάθε χρόνο αυτή την εκδρομή τον Ιούλιο κοντά στην γιορτή του Αγίου, θα θέλαμε να γεμίσει και αυτή τη φορά η εκδρομή, να πάνε όσο γίνεται περισσότεροι να προσκυνήσουν τον τάφο του Αγίου Παϊσίου και όλα τα άλλα προσκυνήματα.
2: Ποιο είναι το κόστος, Μαρία, της προσκυνήματος?
1: Κοιτάξτε, επειδή έχουμε, Πάτερ, 2 ξενοδοχεία, στο ένα ξενοδοχείο το κόστος είναι 320 ευρώ για όλες τις, για όλο το τριήμερο, για πούλμα, ξενοδοχείο, δικλινό δωμάτιο, πρωινό και βραδινό φαγητό, και στο άλλο ξενοδοχείο το κόστος είναι 325 ευρώ για όλα τα έξοδα του τριημέρου. Μπορεί ο καθένας να επιλέξει ποιο από τα 2 ξενοδοχεία θέλει.
2: Και μιλάμε για μήνα Ιούλιο, έτσι έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν.
1: Είναι λοιπόν 325 λοιπόν στο ένα ξενοδοχείο, 305 στο άλλο. Μπορείτε, αγαπημένοι μας ακροατές, να μπείτε να δείτε τις λεπτομέρειες του προγράμματος και να δείτε και τι περιλαμβάνεται στις τιμές αυτές, να δείτε ποια είναι τα ξενοδοχεία, αν θα μπείτε στην ιστοσελίδα μας.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε το 2-10-41-18-602 και το 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο.

0: Πειραϊκή Εκκλησία ακούτε, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, info@papakipiradio.com, το email του ραδιοφωνικού μας σταθμού, περιμένουμε και εκεί τα δικά σας μηνύματα. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε.
1: Καλό μεσημέρι να
2: έρθει. Καλώς ορίσατε.
1: Ευλογείτε, πατέρα Νικόλα. Μαρία μας, Κώστα. Με ρωτάνε όλοι για την εκδρομή, να ξέρεις, Μαρία.
2: Και εμένα.
1: Βέβαια, με ρωτάγανε πριν, λέει θα πάμε φέτος.
2: Είπαμε, έχει γίνει θεσμός αυτή η εκδρομή.
1: Εκδρομή, θεσμός.
0: 3 με 5 Ιουλίου.
1: Περίπου του Αγίου Όρους. Να πούμε όμως, επειδή υπάρχει ένα σχετικό θέμα με τα δωμάτια.
2: Ναι.
1: Γιατί έχουμε κλείσει και είναι περιορισμένα. Και Θεσσαλονίκη αντιλαμβάνεστε.
2: Αυτή την περίοδο. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει. Και δεν έχουμε και πολύ καιρό μπροστά μας.
0: Όχι, έχουν κλείσει αρκετοί. Δηλαδή κλείνουν, ναι, παρόλο που έχουμε πηγαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Απλά το θέμα είναι αυτό, ότι δεν έχουμε πολλά ξενοδοχεία στη διάθεσή μας. Δηλαδή είμαστε σε 2 ξενοδοχεία ήδη.
2: Ναι, ναι.
1: Πατάμε,
2: ναι,
1: ναι, για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Που σημαίνει όμως ότι θέλει άμεσα να πάρει κάποιος την απόφαση που θέλει να λάβει μέρος σε αυτή την εξαιρετική εκδρομή. Και μιλάμε βέβαια και για τον περίπλου του Αγίου Όρους, αλλά
2: στιγμή,
1: πάμε στη γιορτή του Αγίου Παϊσίου να προσκυνήσουμε τον τάφο του.
2: Έτσι.
1: Που είναι μεγάλη ευλογία, όπως κάνουμε κάθε χρόνο πλέον.
2: Πραγματικά.
1: Κάθε χρόνο θα βρεθούμε να προσκυνήσουμε τη χάρη του Αγίου, τον τάφο του Αγίου, να πάρουμε την ευλογία από ένα σύγχρονο Άγιο που μιλάει στις ψυχές μας.
2: Έλα.
1: Και βέβαια και τη μοναδική ευλογία να περιηγηθούμε πέριξ του Αγίου Όρους, αλλά και να προσκυνήσουμε λείψαν Αγίων, όπου αγιορείτες πατέρες θα φέρουν στο πλοιάριο.
2: Σωστά.
1: Που θα βρισκόμαστε κατά διάρκεια του περίπλου, για να έχουμε την Θεία Χάρη και την ευλογία από το προσκύνημα. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτές οι τίτλοι, αν μου επιτρέπετε, όρος της εκδρομής.
2: Και ευλογίες,
1: γιατί είναι ένα πλούσιο πρόγραμμα.
2: Πολύ, πολύ πλούσιο, με πάρα πολλά προσκυνήματα, πάρα πολλές ευλογίες.
1: Μια φθηνή εκδρομή, να πούμε, και για την εποχή.
0: Βέβαια.
1: Για το κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε 2 πολύ κεντρικά ξενοδοχεία της πόλης της Θεσσαλονίκης. Θα πάμε στον Άγιο Δημήτριο, θα προσκυνήσουμε, θα έχουμε...
2: Ναι, την Κυριακή θα λειτουργηθούμε εκεί. Και θα έχουμε αυτή την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουμε και τα λείψανα του Αγίου, να πάμε και κάτω στην κρύπτη, στο σημείο που μαρτύρησε ο Άγιος. Θα είναι και στον Άγιο Δημήτριο ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα. Και όχι μόνο, βέβαια, είπαμε, θα ξεκινήσει το προσκύνημα αυτό το τριήμερο με το πολύ όμορφο μοναστήρι του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην Κονταριώτισσα Κατερίνης, το γυναικείο μοναστήρι που έχει και σχέση και με τον Αγιό μας, τον Άγιο Πορφύριο, και υπάρχει και εκεί η δυνατότητα να προσκυνήσουμε και από το αίμα του Αγίου Πορφυρίου που έχουν εκεί οι γερόντισσες, και υπάρχει και η δυνατότητα να έχουμε επικοινωνία με τις γερόντισσες που αγαπούν πάρα πολύ την Πειραϊκή Εκκλησία και κάθε φορά έτσι με πολύ χαρά μας υποδέχονται. Και βέβαια μετά να βρεθούμε σε αυτά τα σημαντικά προσκυνήματα, στη Σουρωτή, στον Άγιο Αρσένιο, τον Καπαδόκη, να προσκυνήσουμε τα λείψανά του, και μετά στον Άγιο Παΐσιο. Περιλαμβάνει πολλά πράγματα αυτό το προσκύνημα, το τριήμερο. Επειδή είπες, Δημήτρη μου, ότι έχουμε τη δυνατότητα για 2 ξενοδοχεία, σε ένα ξενοδοχείο το κόστος είναι 305 ευρώ, στο άλλο 325, και περιλαμβάνει όλα τα έξοδα η τιμή αυτή για το τριήμερο. Πούλμαν, ξενοδοχείο, σε δίκλινο δωμάτιο, πρωινό και βραδινό
3: είναι
2: φαγητό.
3: Είναι πολύ σημαντικό, Μαρία, να τονίζουμε ότι είναι μια τελική τιμή.
2: Τελική τιμή, ναι.
3: Διότι πολλές φορές
2: περιλαμβάνει τα πάντα. Και περιλαμβάνει και τα έξοδα, συγγνώμη, πάτερ μου, για το καραβάκι που θα μας κάνει
3: τον περίπλο,
2: έτσι. Τα πάντα, τα πάντα.
3: Διότι πολλές φορές βλέπουμε, ας πούμε, σε διαφημίσεις και αυτά,
2: ναι, ναι,
3: κόστος εκδρομής
2: ξεκινάει από
3: τόσο. Ξεκινάει από ή τόσο. Και πηγαίνει, σου βγάζουν κάτι πράσινη φόρη δωματίου, κάτι τέτοιο, και πληρώνουν έξτρα. Σου λέει, μα μου είπατε ότι αυτό ήταν.
2: Σωστά.
3: Το ποσό. Είναι τελική τιμή, είναι το ποσό το οποίο θα πληρώσετε και θα έρθετε στην εκδρομή μας και δεν θα δώσετε κάτι άλλο τουλάχιστον όσο αφορά αυτά που περιλαμβάνονται στην
2: προσκήνιο. Πολύ σημαντικό αυτό.
3: Και η Ουρανούπολη είναι πάρα πολύ όμορφη πάντως. Πάρα πολύ όμορφο.
1: Όλη η διαδικασία είναι ωραία.
3: Ναι, είναι πολύ
1: όμορφο. Από την επιβίβαση στο πλοιάριο μέχρι την αποβίβαση.
2: Σωστά.
1: Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και νιώθω ότι και στους ακροατές μας αρέσει και αυτό το βλέπω γιατί μας έλεγε η Μαρία Χρατζοπούλου λίγο νωρίτερα ότι υπάρχουν ακροατές που πηγαίνουν κάθε χρόνο στην ίδια εκδρομή.
2: Ναι, ναι, το έχουν κάνει τάμα. Έτσι μου είπαν.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή,
2: πραγματικά.
1: Τους βλέπουμε σε αυτή την εκδρομή κάθε χρόνο.
2: Έτσι.
1: Και σημαίνει ότι έτσι πραγματικά περνάνε όμορφα. Αλλά είπαμε ότι είναι μοναδικές και οι ευκαιρίες που δίνονται στους ακροατές μας να προσκυνήσουμε στη γιορτή του Αγίου Παϊσίου τον τάφο του, παραμονές της εορτής, βέβαια, και να έχουν και την ευκαιρία να πάρουν την ευλογία και ειδικά για εσάς τις γυναίκες από την Παναγία μας, από το περιβόλι της, αφού πατέρες, αγιορείτες θα επισκεφθούν το πλοιάριο που θα βρισκόμαστε με Άγια Λείψανα, προκειμένου να λάβουμε την χάρη και εμείς και την ευλογία. Και βέβαια τα μοναστήρια τα οποία θα επισκεφθούμε, ο Άγιος Δημήτριος, ένας εξαιρετικός ναός στην συμπρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη, εκεί θα εκκλησιαστούμε, θα λειτουργηθούμε την Κυριακή. Και είναι μια ωραία εμπειρία. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι από εσάς επιθυμείτε να λάβετε μέρος, μην καθυστερήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Επικοινωνήστε τώρα στο 210-41-18-602 και 210-41-18-640, προκειμένου η Φίβη Κωνσταντέλου να καταγράψει ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και μετά η Μαρία Χαρτζοπούλου να έχει την ευκαιρία να επικοινωνήσει μαζί σας.
3: Είναι πολύ όμορφη και συγκινητική και η σκηνή να βλέπεις να έρχεται το ταχύπλο προς το πλοιάριο.
2: Σωστά, σωστά, Δημήτρη,
1: πατέρες.
3: Με τους πατέρες που φορούν το πετραχύλι τους και φέρνουν τα Άγια Λείψανα.
1: Κάνουν την παράκληση.
3: Κάνουν ακριβώς και το υποδέχει το πλοιάριο σφυρίζοντας το πλοίο, ας πούμε. Και είναι έτσι πολύ όμορφη και συγκινητική και αυτή η σκηνή που ανεβαίνουν τα Άγια Λείψανα πάνω στο πλοιάριο και γίνεται η δέηση και η παράκληση εκεί. Από τους αγιορείτες πατέρες, οι οποίοι επαναλαμβάνω φέρνουν και τα εργόχειρά τους και είναι ευκαιρία εκεί να αγοράσεις το κομποσκήνι σου, ας πούμε το σταυρό σου, από τους πατέρες οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο το επιβιώνουν κιόλας και το κάνουν με πολύ προσευχή. Και να το πάρεις αυτό ως ευλογία από το Άγιον Όρος και να το σταυρώσεις στα Άγια Λείψανα που θα φέρουν από εκεί.
1: Κομίζουν.
3: Ακριβώς.
1: Είναι μια εξαιρετική εμπειρία. Δεν έχετε λοιπόν παρά να επικοινωνήσετε και να κλείσετε τις θέσεις σας. Να επιδημήσουμε τις ημερομηνίες, Μαρία μου.
2: Βεβαίως, 3 με 5 Ιουλίου, πρώτο Θεός, είναι Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, ένα τριήμερο.
1: Και είναι και μια
2: πολύ
1: ωραία ευκαιρία να πάρουμε και τα παιδιά μας μαζί, να επισκεφτούμε τη συμπρωτεύουσα.
2: Σωστά.
1: Να αποκτήσουν έτσι μια ωραία εμπειρία και γιατί όχι να κάνουν καμιά βουτιά σε Ουρανούπολη.
2: Βέβαια.
1: Είναι κλειστά τα σχολεία.
3: Ναι, βέβαια.
1: Εκείνες οι μέρες αντιλαμβάνεσαι λοιπόν το είπα για τα σχολεία και στο Summer Camp της Μητρόπολης πρέπει να πούμε ότι
0: θα γίνουν οι σχετικές βουτιές.
1: Θα γίνουν
3: πολλές βουτιές
1: και βουτιές και όχι μόνο βουτιές. Και όχι μόνο βουτιές. Μια ωραία εμπειρία. Μια εμπειρία για τους μαθητές όχι μόνο των εκπαιδευτηρίων μας, αφού στο Summer Camp μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και μαθήτες και μαθητές και από άλλα σχολεία, όπου θα γίνουν όλοι μια μεγάλη παρέα, θα επισκέπτονται συχνά το κολυμβητήριο, θα παίρνουν μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις και βέβαια θα έχουν απεριόριστο φαγητό, κατάλληλο βέβαια για την ηλικία τους. Πολύ παιχνίδι και θα γυρίσουν στο σπίτι με πολύ χαμόγελο και ανυπομονησία για να επιστρέψουν άλλη μέρα το πρωί και πάλι στις παρέες τους. Και όσοι έχουν την διάθεση, αλλά δεν έχουν μέσο, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα σχολικά.
3: Ναι.
1: Φέτος
3: για πρώτη φορά το κάνουμε αυτό.
2: Πολύ ωραία ευκαιρία για τα παιδιά.
1: Και αυτό βέβαια να υπάρχουν και θέσεις για τα σχολικά, γιατί και αυτές είναι περιορισμένες. Λοιπόν, αλλά ακούμε τον πατέρα Νικόλο να λέει ότι συνέχεια έτσι χτυπάει το τηλέφωνο των εκπαιδευτηρίων μας και ρωτάνε οι γονείς για το summer camp. Και σε ένα και μία από αυτές τις μέρες θα φέρουμε και τον Γιώργο Τραφίλια να μας κάνει έτσι μια επίδειξη, παύλα, ενημέρωση σχετικά με τα μετεωρολογικά φαινόμενα, τα δεδομένα όλα εκείνα με τα οποία, αν γνωρίζουμε, μπορούμε να γίνουμε και εμείς μικροί μετεωρολόγοι.
2: Θα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον για τα παιδιά.
1: Το παρατηρήσαμε με πολύ ενδιαφέρον όλοι πέρσι στο Open Day.
3: Στο Open Day, ναι.
1: Που κέρδισε τις εντυπώσεις. Έτσι λοιπόν και φέτος. Για πάμε να τον υποδεχτούμε.
4: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
1: Φίλος Χαρφός, ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας. Τώρα είτε ζέστη έχει είτε κρύο έχει, ο μετεωρολόγος είναι ο άνθρωπός μας. Γιατί και τίποτα δεν μας αρέσει, Γιώργο. Ψύχρα έχει να έρθει η ζέστη. Ήρθε η ζέστη, τι ωραία που ήταν με την ψύχρα.
5: Πού σας βρήκε η μπορίτσα αυτή στον Πειραιά, πού σας βρήκε?
1: Εγώ ερχόμουν εδώ στο ραδιόφωνο. Ήταν για λιγότερο από 10 λεπτά.
5: Ναι.
1: Ήταν τόσο τοπικό. Ήταν τόσο τοπικό που ξέρεις, υπήρχαν δηλαδή στενά που ήταν βρεγμένα και άλλα δίπλα που ήταν
5: δεν είδα στεγνά. Και το, εδώ, δεν είδα το βίντεο που έγινε και βάει δηλαδή,
0: με το γήπεδο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αυτό πώς εξηγείται?
5: Δηλαδή, πώς και τι γίνεται εκεί. Ο Center for θα έλεγε μπράβο του Τραφίλια πέσε μέσα και ο θεατής, ο γραμματικός θα έλεγε τι είπε πάλι ρε γάμο. Βγάλε άκρη τώρα, πόσο δύσκολο είναι το πάτημά μας. Η τοπικότητα είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, ειδικά αυτή την εποχή και στη χώρα μας, διότι όπως και το λέει και η ίδια η λέξη, μπορεί να πούμε ξαφνικά να έχει μικρή κλίμακα φαινόμενο σε μια περιοχή και σε περιοχές που είναι όμορες ή γυπνιάζουν, να μην έχει απολύτως τίποτα. Δεν είναι δηλαδή κάποια οργανωμένη κακοκαιρία η οποία θα φέρει έτσι μια ολική βροχόπτωση σε περισσότερες περιοχές κτλ. Είναι τοπικά φαινόμενα που γι' αυτό και λέμε ότι γι' αυτό και πολλές φορές η αστάθεια κρεμάει τους μετεωρολόγους και πολλές φορές τους φέρνει σε δύσκολες έτσι προγνώσεις. Και αυτό είδαμε και χθες. Δηλαδή, όποιος έλεγε στο κέντρο της Αθήνας ή στο Χαλάνδρη ή στο Χολαργό εχθές ότι έβρεξε στον Πειραιά, θα γέλαγε. Γιατί είχε πολύ καλό καιρό, πραγματικά πήγανε για μπάνιο κάποιοι.
1: Αυτά όμως, Γιώργο Τσατραφίλια, να πούμε ότι είναι χαρακτηριστικά της εποχής.
5: Σωστά, ισχύει αυτό. Και η Άνοιξη τα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Την Παρασκευή τώρα υπάρχουν και πάρα πολλά σχολεία. Τα τελευταία 24 ώρα δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα για την Παρασκευή, μεσημέρι απόγευμα, που έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις σε σχολεία για αποφύτηση, για σχολικές εορτές κτλ. Και θα ήθελα και από τη δικιά σας συχνότητα να πω δύο λόγια για την Παρασκευή. Αφού σας πω ότι αύριο θα είναι καλή ημέρα, δεν περιμένουμε και σήμερα και αύριο φαινόμενα ούτε στην Αττική ούτε τίποτα. Έχει φυσήξει λίγο το αεράκι σήμερα, έχει κοντροσύσει κάπως. Δεν πιστεύω να παραπονιόμαστε πάλι για την υγρασία. Σήμερα είναι καλύτερα πράγματα.
1: Ήταν βέβαια καλύτερα το πρωί. Μάλλον χθες το πρωί ήταν ακόμα καλύτερα από σήμερα το πρωί.
5: Εντάξει, ναι, okay.
1: Λοιπόν, αλλά όσο ξέρεις, πλησιάζεις προς αυτή την ώρα τώρα, 2-3.
5: Ναι,
1: καταλαβαίνεις ότι έχεις ζεστή. Όμως το βράδυ, οφείλω να ομολογήσω ότι τα πράγματα δεν είναι εφιαλτικά.
5: Ναι. Μα η αλήθεια. Προσέξτε τώρα, για να δω

0: 33,2 στον Πειραιά.
1: Μάλιστα.
0: Και η μέγιστη στην Καλλιθέα 34,1. Και την αντικειδέστηκε σήμερα. Αφαντήσετε ότι 33 πήγε στην Αγία Κοσμά. Έτσι. Και το, τα πιο δροσερά ήταν προ την Νέα Μάκρη, Μαρκόπουλο. Εκεί είχαμε ούτε 30 δεν φτάσανε εκεί τα θερμόμετρα. Μια περιοχή τώρα δηλαδή με διαφορά θερμοκρασία 5 μονάδες, έτσι. Λοιπόν, αύριο να σας πω ότι κάπως έτσι θα κινηθεί η θερμοκρασία, χωρίς φαινόμενα, με ηλιόλουστο καιρό στην Αττική. Πάλι θα έχουμε αστάθειες στα ορεινά ή μειωρινά της υπηρετικής χώρας το μεσημέρι και το απόγευμα. Αρχίζουν οι άνεμοι και από την Παρασκευή, μάλλον θα σας πω για την Παρασκευή πρώτα, από την Παρασκευή και μετά αρχίζουν και ζωηρεύουν οι ραμελτέμια. Δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα έχουμε δροσιά, παιδιά. Θα έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Θα είμαστε κάτω από 30 βαθμούς. Mm-hmm. Θα πέσει 5-6 βαθμούς θερμοκρασία δηλαδή.
2: Από Παρασκευή, πες.
0: Από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, ναι. Mm. Ναι, ναι. Με φαινόμενα τα οποία Παρασκευή θα είναι έντονα, θα βγουν και καταιγίδες και στην Αττική. Θεωρώ δηλαδή ότι από το μεσημέρι και μετά τις 12:00 η ώρα μέχρι και τις 7-8 το απόγευμα. Κατά διαστήμα θα δέχεται καταιγίδες η Αττική, μπορεί να είναι και έντονες. Θα έχουμε έτσι έντονη αστάθεια την Παρασκευή. Μια, θα έλεγα, μεταβολή εξπρές. Αγγίζει τα όρια της κακοκαιρίας με την έννοια της έντασης, όχι όμως της οργάνωσης. Δεν θα έχει κάποιο χαμηλό, δηλαδή, το οποίο θα φέρει πλημμύρες κτλ. Θα φέρει εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοδικές περιοχές. Εξακολουθούν τα νησιά μας να έχουν το δικό τους καιρό. Ηλιοφάνεια και καλές καιρικές συνθήκες. Οπότε νομίζω ότι απάντησα κιόλας και στις εκδηλώσεις της Παρασκευής ότι από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 7-8 το απόγευμα και σε αυτό το διάστημα, αν ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις, πρέπει να έχουν ένα plan B οι οργανωτές ή να ξεκινήσουν μετά τις 7-8 που αρχίζει να φτιάχνει καιρός. Για την Αττική μιλάω τώρα, έχει τις περισσότερες περιοχές και στη Θεσσαλονίκη τα ίδια. Και στην Λαμία και στη Λάρισα και στις Σέρες, έτσι θα έχουμε φαινόμενα. Τώρα από εκεί και ύστερα, από το Σάββατο και μετά, πτώση θερμοκρασίας για 2-3 μέρες και μετά οδεύοντας για το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου, ευτυχώς δεν φαίνεται κάτι κάποιο ακραίο κύμα ζέστης. Πάλι θα είμαστε με ήπια ζέστη, η οποία θα μας ακολουθεί νομίζω όλο τον Ιούνιο. Καλά τη βγάλαμε νομίζω, έτσι. Μπορεί να έχει λίγο παραπάνω ζέστη, αλλά προς το παρόν είναι υποφερτή.
2: Όχι, εντάξει, ναι, και
0: δεν έχει κάνει κάποιο κύμα ιδιαίτερο.
2: Το καλό ξέρεις ποιο είναι, ότι το απόγευμα και μέχρι την άλλη μέρα το πρωί είναι πιο υποφερτά τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή, παίρνεις μια ανάσα, μπορεί να κάτσεις και έξω στο μπαλκόνι σου ή να βγεις μια βόλτα χωρίς να σταθείς.
0: Και το Σαββατοκύριακο θα είναι ακόμα καλύτερα, που θα ζερέψουν τα βελτέμια και θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ. Οπότε νομίζω ότι με εξαίρεση την Παρασκευή που θα έχουμε φαινόμενα και στην Αττική και στις περισσότερες περιοχές, μπορεί να έχουμε και χαλάζια δηλαδή στα πιο ορεινά. Εχθές είδατε τις εικόνες που είχαμε χαλαζόπιτες στην Καβάλα, είχαμε στην Τρίπολη έτσι, κάποιες αθμίδιες πλημμύρες. Είναι αυτά τα τύπια του καιρού. Από το Σάββατο και μετά όμως θα έχουμε δροσιά για λίγες μέρες και μετά επανερχόμαστε πάλι στις καλοκαιρινές συνθήκες. Αυτά τα.
1: Τη Δευτέρα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα.
0: Μπράβο, τη Δευτέρα δεν το θυμάμαι εγώ. Δευτέρα θα είναι πολύ καλός ο καιρός.
1: Μπράβο.
0: Γενικότερα από το Σάββατο και μετά θα αρχίσει να φτιάχνει με καλές θερμοκρασίες.
1: Δεν θα βρέξει καθόλου δηλαδή. Αυτό μας νοιάζει. Ωραία.
0: Θα πάμε από την αστάθεια να πάμε στην ευστάθεια της Δευτέρας.
1: Τέλεια. Μια χαρά.
2: Μια χαρά.
1: Ευχάριστα μας είπα.
2: Να πούμε ότι εμείς από την Τρίτη ξεκινάμε τα summer camps στα εκπαιδευτήριά μας.
0: Ωραία.
2: Που σημαίνει θα είναι σύμμαχος ο καιρός και
0: ναι,
2: θα φροντίσουμε να είσαι και ένας από τους επισκέπτες έκπληξη που θα
0: χαρά.
2: Δώσουν το δικό τους στίγμα.
0: Με χαρά. Έτσι.
2: Να αποκαλύψω ότι την ημέρα που θα έρθει θα είναι και ο Σεβασμιότατος να παρακολουθήσει.
0: Α, τι ωραία.
2: Έτσι.
0: Εγώ θέλω όμως δίπλα στο
2: Πατέρα Νικόλαο, το ξέρουμε.
0: Και την Παπαδιά, εννοείται.
2: Ναι.
0: Δεν γίνεται πρόγραμμα αλλιώς.
2: Έτσι. Μα και για τη λαϊκή να πάνε, σε παίρνουν τηλέφωνο να ρωτήσουν.
0: Έτσι.
2: Τι θα φορέσουν.
0: Έτσι, λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε κύριο Στατραφίλη
1: για το λόγο. Καλά.
3: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλια.gr.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με την εκδρομή μας περίπλους του Αγίου Όρους, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη. Μια ωραία αφορμή και για μια έτσι όμορφη ευκαιρία και πρόγευση για τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Σωστά. 3 με 5 Ιουλίου, πρώτο Θεός. Αυτό το όμορφο τριήμερο η Πειραιακή Εκκλησία θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, θα βρίσκεται εκεί στην Χαλκιδική για τον περίπλου του Αγίου Όρους.
2: Μια εβδομάδα πριν από τη γιορτή του Αγίου Παϊσίου. Έτσι.
1: Μια πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία ευλογημένη ευκαιρία. Πραγματικά.

0: 3 με 5 Ιουλίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα υπάρχει στο διαδίκτυο. Μπορείτε να το βρείτε στο pradio.com στην ενότητα των προσκυνηματικών εκδρομών. Να θυμίσουμε και τις τιμές. Το κόστος.
1: Κοίταξε, όπως είπαμε, είναι δύο ξενοδοχεία. Επιλέγει ο καθένας σε ποιο από τα δύο ξενοδοχεία θέλει να μείνει. Το ένα είναι 305 ευρώ, το άλλο 325 για όλα τα έξοδα.
2: Να τα γουγκλάρουν και να δουν ότι είναι τα καλύτερα.
1: Το ένα είναι το Μινέρβα με 305 ευρώ.
2: Στο και κέντρο, το, κέντρο.
1: Στο κέντρο, ναι. Και το άλλο είναι το Κάψις με 325. Πασίγνωστο ξενοδοχείο, πάρα πολύ καλό. Και οι τιμές αυτές περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα για, για το τριήμερο αυτό. Δηλαδή τα έξοδα για τις μετακινήσεις με το πούλμαν, για τη διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο, πρωινό και βραδινό φαγητό σε μπουφέ, και για τα έξοδα για το καραβάκι που θα κάνει τον περίπλου του Αγίου Όρους. Είναι τα πάντα μέσα στην τιμή.
2: Οπότε μην αργοπορείτε. Γιατί δεν θα. Γιατί είπαμε, έχουμε κλείσει εγκριμένα δωμάτια στα ξενοδοχεία.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Και δεν θα υπάρχει μετά.
1: Και βλέπω εδώ πέρα πόσα τηλέφωνα μου έχει κρατήσει η Φίβη.
2: Δηλαδή,
1: οπότε.
2: Έξω τι γίνεται. Εντάξει, είπαμε, είναι μια
1: έχουν ήδη δηλώσει
2: γιατί.
1: Ναι, αλήθεια. Την περιμένουν πραγματικά.
2: Η
1: και.
2: Είναι, πώς ξέρουν ότι τον Οκτώβριο πάμε στην Κύπρο.
1: Έτσι,
2: ξέρουν
1: έτσι.
2: Ότι το.
1: Και πέραν τηλέφωνο πριν καν την ανακοινώσουμε την εκδρομή, να ρωτήσουν πότε θα γίνει. Βέβαια.
2: Δόξα.
1: Είπαμε, κάποιοι το έχουν πλέον τάμα.
2: Δόξα, δόξα. Λοιπόν, θα μας πείτε τώρα με λεπτομέρειες για το Summer Camp. Γιατί έβλεπα κάτι τεράστια φουσκωτά, έτσι, με πιο σύγχρονα πράγματα. Έβλεπα κάτι οθόνες που έχετε φέρει στα εκπαιδευτήριά μας.
1: Ναι.
2: Είναι ένα τεράστιο τάμπλετ, δεν ξέρω, 2 μέτρα.
3: Τι είναι αυτό, 75 ιντσών. Τάμπλετ έχει.
2: Δηλαδή, σκεφτείτε τι έχει να γίνει και πώς τελεχώνονται τα εκπαιδευτήρια.
3: Αυτό δεν είναι μόνο για το Summer Camp. Να πούμε ότι είναι, αυτό που είδες είναι οι νέοι υπερσύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες που θα έχει από φέτος το παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο μας. Έτσι, οι οποίοι είναι καταπληκτικοί. Είναι σαν ένα τεράστιο τάμπλετ, όπως είπε ο Δημήτρης, 75 ιντσών οθόνη. Όπου μέσα εκεί μπορούμε να κάνουμε τα πάντα από πανέμορφα λογισμικά, εκπαιδευτικά λογισμικά, μέχρι να δούνε τα παιδιά οτιδήποτε, όμορφα βίντεο, ντοκιμαντέρ ας πούμε, και να παίξουμε πάρα πολλά όμορφα παιχνίδια.
2: Και εκεί που με ξεναγούσε ο πατέρας Νικόλος, καθενικά ποιον είδαμε?
1: Ποιον είδαμε?
2: Το Λευτεράκι. Ο οποίο ρώταγε αν είναι ανοιχτό το κηλικείο.
0: Γιατί τον έγραψε ο μπαμπάς του?
3: Ψάχνει το κηλικείο το παιδί.
2: Ναι, ρώταγε. Είπε τον πατέρα Νικόλα, λέει: πάτε, λέει, είναι ανοιχτό το κηλικείο.
3: Δεν ξέρει ποιο να ρωτήσει.
2: Τέτοια ώρα δεν είναι ώρα μαθήματο. Ναι, λέει, πίνασα.
1: Να πούμε λοιπόν ποιο είναι ο Λευτεράκης για τον οποίο
3: μιλάτε. Από το σπίτι του δεν του δίνουν φαγητό, παιδάκι μου.
2: Μα τόσα, άμα ρωτήσει προ τα αδερφάκια, και του πει: έχω 5-6 αδερφάκια. Πού να περισσέψει το Λευτεράκι. Κατάλαβε. Δεν τον έχουν γράψει για την επόμενη χρονιά. Θα το...
0: Από καντίνα θα τρώει το χρόνο Λευτεράκι.
2: Είναι ο δευτερότοκος. Δεύτερος είναι.
0: Η μετά πρώτη είναι η Κυριακή, αυτό ναι. Θυμάμαι.
3: Ναι.
2: Μετά είναι ο Λευτεράκι. Παιδιά του πατρός Φανουρίου, βέβαια. Κατσουρού. Εφημέριες του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο πατέρας Φανούριος, ο οποίος καλά κάνει και δεν ασχολείται με τα παιδιά του. Τα βιολογικά, διότι ασχολείται με όλα τα άλλα παιδιά
1: έτσι.
2: Που τον έχουν ανάγκη και ίσως να είναι η πιο μεγάλη και η πιο ζεστή αγκαλιά, όπου το ράσο του παπά Φανούρη ζεσταίνει και δίνει έτσι θαλπορή και παρηγοριά σε εκατοντάδες συνανθρώπους μας, και δεν είναι υπερβολή. Πατρα Φανούρη, την ευχή σας.
4: Τώρα, μα θα τι να πω.
1: Ευλογείτε, πάτε.
2: Με αυτά θα πάτε τελευταία, θα πεις πάλι ρεζίλι με κάνεις. Ναι. Πάντως, όλα τα άλλα παιδάκια, άμα δουν έτσι το παπά Νικόλα μπροστά τους και αυτά, γυρνάνε πίσω. Ο Λευτέρης πήγαινε, δεν καταλάβαινε τίποτα.
3: Κηλικείο είχε λοκάρει κηλικείο.
1: Πίνα και το παιδάκι. Να μην πάει.
2: Μα είχε απορία. Λέει, πάτε, λέει, συγγνώμη, είχε ανοίξει το κηλικείο, είναι ανοιχτό.
0: Δεν κάνω και το δρόμο τζάμπα.
2: Λοιπόν.
4: Οπότε από εκεί ξεκινάνε οι ανάγκες.
2: Οπότε.
4: Υπάρχει και ένα παιδάκι που γνωστάει στο κηλικείο.
2: Λοιπόν, πατέρα Φανούρη, πάμε γιατί δυστυχώς Το θέμα είναι να μην έχεις χρέος στο Θεό. Στο κηλικείο ας έχεις χρέος. Και καλό είναι να δημιουργούμε προϋποθέσεις έτσι ώστε να μην έχουμε τέτοιου είδους χρωστούμενα απέναντι στην αγάπη του Θεού. Και πολλές φορές έχουμε πει ότι είναι πολύ σημαντικό να δανείζεις τον Θεό και να εξαργυρώνεις ελεημοσύνη από τον Θεό. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δανείσει κάποιος τον Κύριό μας, μέσα από την φιλανθρωπία, μέσα από τον τρόπο με τον οποίο έχει επιλέξει να ζει, έχοντας ανοιχτά τα μάτια και της ψυχής, αλλά συνειδητοποιώντας και τις ανάγκες που υπάρχουν γύρω του. Όταν άνθρωποι ζουν στο σκοτάδι, όταν άνθρωποι δεν έχουν νερό, όταν άνθρωποι δεν μπορούν να αγοράσουν τα φάρμακά τους να πληρώσουν τη συμμετοχή, όταν άνθρωποι είναι δυστυχώς σε κάποιο κρεβάτι καθυλωμένοι μετά από μια αρρώστια, και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να διαχειριστούμε, και εσείς βέβαια περισσότερο από κάθε άλλον, να αφουγκραστείτε, να κλάψετε μαζί τους, να παρηγορήσετε ταυτόχρονα. Έπεσε η γραμμή, θα τον ζητήσουμε όμως. Και ξέρετε, αυτές τις ημέρες που για ακόμα μια φορά θα αρχίσουμε να κάνουμε κλήσεις για το ξενοδοχείο, άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να αντέξουν τη ζέστη, άνθρωποι οι οποίοι στερούνται ακόμα και από ένα μικρό μπουκαλάκι δροσερό νερό. Μην ξεχνάτε ότι σε αρκετές περιπτώσεις έχουν βγάλει τις βρύσες από το λιμάνι για να μην μπορεί κάποιος να τις ανοίγει και να προμηθεύεται έστω και νερό. Είναι απλά τα χέρια του πρόσωπό του να ρίχνει. Που σημαίνει πόσο πολύτιμο είναι ένα μπουκαλάκι νερό για αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να βρουν στην κυριολεξία ένα πάγιο. Να γλιτώσουν από τη ζέστη, την αφόρητη. Μην ξεχνάτε ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα σιδερένια αυτά παγκάκια πυρακτώνουν και είναι αναγκασμένοι, πατέρα Νικόλα, να ζουν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Γι' αυτό λοιπόν έστω και το μπουκαλάκι με το νερό, ένα μπουκαλάκι δροσερό νερό που για μας είναι τίποτα, για κάποιον είναι πολύτιμο, γιατί πολύ το στερείται. Και λέει ακόμα μια φορά ότι έχουν βγάλει τις κάνουλες από τις βρύσες στο λιμάνι και δεν μπορεί ο κόσμος να πληθεί. Ο κόσμος που ζει στο λιμάνι, ο κόσμος που δεν έχει, είναι ο άστεγος, είναι αυτός ο οποίος κοιμάται στην κυριολεξία στο δρόμο και περιμένει από όλους εμάς, πατέρα Φανούρια.
4: Αυτό νομίζω δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν μπορώ να προσφέρω λίγα ή αν μπορώ να προσφέρω πολλά. Αν μπορεί να δώσει ένα μπουκαλάκι νερό, για μας είναι απαραίτητο και χρήσιμο για τους ανθρώπους που αυτό το στερούνται. Δεν υπάρχουν μετά παραπάνω λόγια κάτι να πεις. Ένα μπουκαλάκι για έναν άνθρωπο είναι μεγάλη βοήθεια. Έτσι να ρίξει λίγο νερό στο κεφάλι του, να πει δύο βιές που δεν το έχει. Θα πάει στους κάδους και θα βρει τα άδεια μισογεμισμένα μπουκαλάκι και από αυτά θα πάρει. Δυστυχώς δεν υπάρχουν τώρα ούτε βρύσες, οι τουαλέτες κλείνουν πάρα πολύ νωρί. Βέβαια δεν μπορεί να παραμείνει άστεγος στο λιμάνι αυτές τις ώρες, θα φτάνουν τα καράβια. Δεν το επιτρέπεται να παραμείνει εκεί. Οπότε πέρα τη δυσκολία να πούνε και μυθεί τι θα φορέσει, τι θα πάει, και νομίζω από το νερό, από τον καιρό. Οπότε υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τους αστέγους από τα μπουκαλάκια με το νερό, από τα μορμάντιλα, από τις κάλτσες και τα εσόρουχα και τα φανελάκια τα καινούργια. Και μαζί με αυτό είναι και το ξενοδοχείο. Έτσι προσπαθούμε όσο μπορούμε, 50 ευρώ είναι μία ημέρα στο ξενοδοχείο. Είτε να μπουν να κάνουν ένα μπάνιο, να περάσουν λίγες ώρες, είτε αυτοί οι άνθρωποι που παραμένουν ηλικιωμένοι, έχουμε και ένα χρέος σε ένα ξενοδοχείο εδώ πέρα. Βάζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Όποιος μπορεί και ενδιαφέρεται, υπάρχει. Είχαμε πει και την άλλη φορά.
2: Και μπορούν και ενδιαφέρονται και διάθεση έχουμε. Αρκεί να γνωρίζουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ξέρετε, πατέρα Φανούρια, πόσοι μας παίρνουν τηλέφωνο και λέγανε δεν ξέραμε με ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε. Μας ευχαριστούν στην κυριολεξία γιατί επικοινωνούμε αυτές τις καταστάσεις, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Πολλές φορές είναι βυθισμένοι, να ξέρετε, στην άγνοια και στο μικρό κοσμό τους, πατέρα Φανούρια.
4: Και για μας κάθε περίπτωση έτσι ανθρώπου είναι μια ευκαιρία. Ακριβώς αυτό είναι, αυτή η άνθρωπη είναι μια ευκαιρία να πιάσει το η ελεημοσύνη μας, το υστέρημα, από όπου ο καθένας νομίζει. Γιατί ζούμε στον κόσμο και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται ακριβώς δίπλα μας.
2: Για πείτε μας τώρα κάποιες ανάγκες, επειδή έχει περάσει
4: και η ώρα. Σπιτικά, χρειαζόμαστε ένα πλυντήριο για μια οικογένεια, αν είχε ζητήσει, και χρειαζόμαστε και ένα παιδικό καρότσι για μια οικογένεια. Για τους αστέγους θα πάμε μαζί με το ξενοδοχείο, έτσι και όλα αυτά που χρειάζονται οι άνθρωποι, και μετά οικονομική βοήθεια για να καλύπτουμε κάποιους λογαριασμούς και μεγάλα ποσά έτσι, οικογενειών. Δυσκολεύονται πάρα πολύ με το ρεύμα. Αυτό είναι να μπορούν να κρατήσουν οι άνθρωποι το ηλεκτρικό τους. Έτσι, είτε με το διακανονισμό που έχουν, αν μια πολύτεκνη οικογένεια έχει κάποιες δόσεις διακανονισμού που δυσκολεύεται και στις δόσεις. Όποιος μπορεί και ενδιαφέρεται, έτσι, και με το λογαριασμό νερού και με τα ενίκια, η οικονομική βοήθεια.
2: Και δεν έχουμε τον Παναγιώτη.
4: Ναι, βέβαια, ο Παναγιώτης.
2: Τους τετραπληγικούς και παραπληγικούς αδελφούς μας που περιμένουν από εμάς.
4: Βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι από τους ακροατές ζουν. Έτσι, εκείνοι τους συντηρούν τα έξοδά τους, όλα αυτά που χρειάζονται, που δεν έχουν κανένα άλλο χώρο. Πέρα από ένα μικρό επίδομα που μπορεί να φέρουν οι άνθρωποι. Και να έχουν και νίκια, να έχουν και φάρμακα, να έχουν και όλα τα έξοδα. Οι ακροατές τους στηρίζουν. Για πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Άνθρωποι για να ζήσουν αυτά. Αυτά ζητάνε δηλαδή από τους ακροατές μας. Και τώρα έφτασε πάλι μια οικογένεια, μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Είναι δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι, έχουν δύο παιδάκια και τα δύο παιδιά που έχουν είναι έτσι με μια δυσκολία, με ένα σύμπτωμα, μεγάλα παιδιά είναι. Τους έχουν βγάλει από το σπίτι την Παρασκευή, τους βγάζουν οι άνθρωποι και ψάχνουν κάποια χρήματα να μπορούν να πληρώσουν έστω ένα. Από αυτό που παίρνουν το επίδομα να πληρώσουν μια εγγύηση να πάνε σε ένα σπίτι την Παρασκευή, θα μείνουν στον δρόμο. Εμείς έχουμε κάνει και αυξηνήσεις τώρα τουλάχιστον να μπορούν να πούνε σε ένα ξενοδοχείο μέχρι να βρουν ένα σπιτικό. Είναι δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι, αξιοπρεπέστατοι άνθρωποι, που από τη μια στιγμή στην άλλη τους βγάλουν από το σπίτι τους. Έτσι, και αυτή τη στιγμή ψάχνουν, τα ενίκια έχουν πάει στα ύψη, πάρα πολύ ακριβά, και δεν τους βάζουν λόγω και των παιδιών, έτσι.
2: Να μας πείτε λίγο το ύψος των λογαριασμών που ζητήσατε λίγο νωρίτερα για την ΔΕΗ και την
4: ΕΔΑ. Έχουμε, το είχαμε πει και την άλλη φορά, ένα μεγάλο λογαριασμό, 2.020 ευρώ είναι ο λογαριασμός που έχουμε. Είναι μια οικογένεια, μια μαμά, καλό, είναι δύο παιδάκια μόνη της. Μόνο η μαμά δουλεύει. Και άλλοι λογαριασμοί έχουμε και 453 ευρώ και 390 ευρώ. Μικρότερο λογαριασμό και έχουμε και μικρότερο λογαριασμό και 245 ευρώ. Ό,τι θέλουν οι ακροατές και 236 ευρώ είχαμε αυτή την κυρία, την κυρία Νεκταρέ που είχαμε πει και αυτή είναι πάρα πολύ άρρωστη γυναίκα. Αυτή δεν έχει κανένα επίδομα έτσι. Σε αυτή την ηλικία ούτε εργάζεται, συντηρείται μόνο από τους ακροατές. Τι να σας πω. Να σας πω ότι μου ήρθε λογαριασμός να πληρωθεί. Και κλειστός, ξέρετε πόσοι μας έρχονται κλειστοί, δηλαδή δεν τους ανοίγουν καν οι άνθρωποι να πληρώσουν. 5 ευρώ λογαριασμός νερού να πληρώσουμε. Να πληρωθεί από μια οικογένεια. Άρα οτιδήποτε δώσουν οι ακροατές, οτιδήποτε ο καθένας νομίζει και μπορεί και κρίνει. Έτσι.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εμείς ευχαριστούμε. Και να πούμε και το παιδάκι αυτό με το κηρυκείο που πατέρας μου από το όνομά του, πως δεν πάτε στην αρχή.
2: Να εύχεστε, να εύχεστε.
0: Ευχήσεις, ευλογείτε.
2: Να κλείσει ο πατέρας Νικολάος.
3: Θα κλείσουμε λοιπόν με λόγο του Αγίου Μεγάλου Αντωνίου, ο οποίος μας λέει «Υπάρχουν τρεις παγίδες του σατανά που κλέβουν τη χαρά και την ειρήνη. Πρώτο, τύψεις για το παρελθόν. Δεύτερον, φόβος για το μέλλον. Και τρίτο, αχαριστία για το παρόν. Καλό μεσημέρι».
5: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, σας χαιρετώ. Συνεχίζουμε και απόψε τις εβδομαδιαίες μας εκπομπές. Είχαμε αναφερθεί στο Άγιο Πνεύμα την προηγούμενη φορά και θα αναφερθούμε πάλι. Υπάρχει σκοπός για αυτό σκοπιμό της, διότι υπάρχει μια τάση υποβαθμίσεως της εορτής της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος, η οποία ουσιαστικά είναι μια εορτή. Πολλοί Έλληνες τη θεωρούν σαν μια εβδομάδα μέσα στις άλλες, σαν μια Κυριακή μέσα στις άλλες. Και αυτό δεν είναι σωστό. Είναι μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος, εφάμιλος του Πάσχα. Μάλιστα μερικοί, αρκετοί θα έλεγα, το έχουν αυτό και η ιερεύς μάλιστα το υποστήριξε, ήμουνα μπροστά που το υποστήριξε, ότι επειδή είναι απολυτά όλη η εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος, αυτό γίνεται για την εορτή, για την νηστεία των Αγίων Αποστόλων που αρχίζει. Λάθος, τελείως. Είναι μεν απολυτά όλα, δηλαδή δεν νηστεύουμε Τετάρτη και Παρασκευή και τρώμε απ' όλα, ακριβώς διότι να τιμηθεί το Άγιο Πνεύμα, διότι είναι ομοούσιον το Πατρί και το Υιό. Προσέξτε σας παρακαλώ, το σημείο αυτό θα σας διαβάσω κάτι που γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Όταν ερμηνεύει τον Ξι Θήτα Αποστολικό Κανόνα στο Πιδάλιον, έτσι, στις εκδόσεις Αστέρος, στη σελίδα 92, στην υποσημείωση 2, γράφει τα εξής. Εξαιρούνται, της νηστείας εννοεί, ετετράδες, οι τετάρτες δηλαδή και Παρασκευές, της διακαινησίου εβδομάδος και της μετά την Πεντηκοστήν εβδομάδος, εις τας οποίας καταλύομεν της μεν διακαινησίμου δια την χαράν της Αναστάσεως του Υιού και Λόγου, τας δε μετά την Πεντηκοστήν εβδομάδος δια την χαράν της επελεύσεως του Αγίου Πνεύματος. Εδώ είναι για να και κατά τούτο ομοούσιον φανεί το Υιό το Πνεύμα του Άγιον. Είναι και με αυτό φανερωθεί ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ομοούσιον του Υιού και μηδέν έλατον έχουν εκείνο και δεν έχει τίποτα μικρότερο από εκείνο. Από εκείνον, τον Υιό δηλαδή. Ο Υιός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός, Θεός και το Άγιο Πνεύμα. Είδατε τι ψάχνουν για την Αγία Πεντηκοστή. Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα. Και δεν είναι καθόλου κατώτερον το Άγιο Πνεύμα από τον Υιό. Γι' αυτό και την εβδομάδα της μετά την Πεντηκοστή, την εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος δηλαδή, καταλύομεν τα πάντα για να τιμήσομεν το Άγιο Πνεύμα και για να δείξουμε ότι και σε αυτό είναι ο πολλούτος ομοούσιο με τον Υιό και με τον Υιό και με τον Πατέρα και δεν έχει τίποτα λυκατότερο από αυτός. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό, η κατάλυση δηλαδή των πάντων κατά την εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος με την νηστεία που αρχίζει από τη Δευτέρα της Κυριακής των Αγίων Πάντων και μετά. Θέλω στο σημείο αυτό να κάνω και άλλη μια παρατήρηση για κάτι που παρατηρώ στην Εκκλησία και ιδιαίτερα αυτό το παρατηρώ τη Μεγάλη Εβδομάδα που γίνεται ο όρθρος της επομένης ημέρας το βράδυ της προηγουμένης. Παραδείγματος χάρη το βράδυ της Κυριακής των Βαγίων γίνεται ο όρθρος της Μεγάλης Δευτέρας. Το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας ο όρθρος της Μεγάλης Τρίτης και ούτω καθεξής. Και έτσι είναι πολύ και στον εξάψαλμο. Αυτό προσέξτε και βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Όταν λέγεται ο εξάψαλμος, στεκόμαστε ακίνητοι, δεν κάνουμε ούτε το σταυρό μας κατά τον καιρό που λέγεται
ο εξάψαλμος και δεν σπαζόμαστε τότε ούτε τις εικόνες, ούτε κοιτάμε να βρούμε θέση. Στεκόμαστε απολύτως ακίνητοι και ακούμε τον εξάψαλμο. Και όταν τελειώσει ο εξάψαλμος, κάνουμε το σταυρό μας, όπως τον κάνουμε και προτού αρχίσει ο εξάψαλμος, κατά τη διάρκεια του εξάψαλμου δεν τον κάνουμε. Και μάλιστα υπάρχει η παράδοση ότι όσο διαρκεί ο εξάψαλμος, τόσο θα διαρκέσει και η μέλουσα κρίση κατά δευτέρα παρουσία του Χριστού. Κατά αυτήν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ θα διαβάσει τον εξάψαλμο και όσο κρατάει ο εξάψαλμος θα γίνει ο διαχωρισμός των ερήφων από τον προβάτων. Έτσι λοιπόν, κατά τον εξάψαλμο δεν καθόμαστε, όσοι βέβαια δεν έχουν πρόβλημα υγείας, εννοείται εκείνη υγιής, δεν είναι καιρός ξεκούρασης αυτός. Θα καθίσουμε λίγο μετά όταν αρχίσουν οι δεήσεις, τα ειρηνικά πως τα λέμε. Επίσης δεν κάνουμε το σταυρό μας και δεν μετακινούμαστε, ούτε τις εικόνες ασπαζόμεθα τότε, αλλά έχουμε το νου μας προσιλωμένο στους έξι ψαλμούς του εξαψάλμου. Εντάξει, αυτές τις δύο παρατηρήσεις είχα να κάνω και τώρα ερχόμαστε στο κυρίο μας θέμα, το οποίο θα το αφιερώσουμε πάλι στο Άγιο Πνεύμα, για να τιμήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Μάλιστα αυτή η φορά θα διαβάσουμε από το λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στην Πεντηκοστή. Στην Πεντηκοστή, έτσι. Θα διαβάσουμε το ένατο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε και τη μετάφραση. «Το Πνεύμα του Άγιον ειν μεναΐ και έστι και έστε, ούτε αρξάμενον, ούτε παυσόμενον, αλλά ή πατρί και Υιό συντεταγμένον και συναριθμούμενον». Βλέπετε εδώ πέρα, έχει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, χρησιμοποιεί τα λόγια που χρησιμοποιεί και ένας ύμνος, ο οποίος είναι μεταγενέστερος της Πεντηκοστής. Τον διαβάζουν στους ένους της Κυριακής Πεντηκοστής, και τον Εσπερινό. Και ο ένος αυτός είναι δάνειος από τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο. Διαβάζω και τη μετάφραση. Η μετάφραση είναι Νικολάου Εμμανουήλ Αποστολάκη στις εκδόσεις ΕΠΕ. «Το Πνεύμα του Άγιον είμαι ναή. Το Πνεύμα του Άγιον υπήρχε μεν πάντοτε και υπάρχει και θα υπάρχει, ειν με ναΐ και έστι και έστε, ούτε αρξάμενον ούτε παυσόμενον, και δεν έλαβε ποτέ αρχήν, ούτε θα έρθει καιρός που θα πάψει να υπάρχει. Αλλά ή πατρί και Υιό συντεταγμένον και συναριθμόμενον, αλλά βρίσκεται πάντα εις την ιδίαν θέση με τον Πατέρα και των Υιών και συνυπολογίζεται μαζί τους». Βλέπετε, το Άγιο Πνεύμα ούτε άρχισε να υπάρχει, ούτε θα πάψει ποτέ να υπάρχει, αλλά είναι αίδιο. Ο άνθρωπος και τα λοιπά χτίσματα που έχουν την αρχή γενέσεως, εκ του μηδενός, εξού κόντων, με τη δημιουργική ενέργεια του Θεού, έχουν χρόνον ενάξεως, και φυσικά έχουν και χρόνο πέρατος, τελειωμού. Τελευταίς, ασχέτως αν χάρητη, ο άνθρωπος είναι αθάνατος, η ψυχή του και το σώμα που θα αναστηθεί κατά δευτέρα παρουσία μαζί με την ψυχή.

ουδέγα έπρεπεν εγκύπην ποτέ Υιόν Πατρί ή Πνεύμα το Υιό. Διότι δεν έπρεπε να λείπει ποτέ ο Υιός από τον Πατέρα ή το Πνεύμα από τον Υιόν. Έτσι όπως ο Πατήρ έχει τον Υιόν, έτσι και ο Υιός έχει το Πνεύμα. Αλλά το Πνεύμα δεν εκπορεύεται από Αυτόν, αηδίως. Απλώς πέμπεται εν χρόνο στον κόσμο. Λέμε ο Υιός του Πατρός, λέμε και το Πνεύμα του Πατρός και του Υιού, αυτό δεν σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιό. Έχει την υπαρκτική του πρόοδο μόνο από τον Πατέρα, μόνο εκ του Πατρός, όχι εκ του Υιού. Το εκ του Υιού είναι το γνωστό φιλιόκφε που προσέθεσαν οι Λατίνοι στο σύμβολο της πίστεως. Το μεγίστο γάρ ανήν άδοξος ιδεώτης όσπερ εκ μεταμελίας ελθούσα η συμπλήρωσιν τελειότητος. Διότι Θεώτης θα είτο χωρίς δόξα δια των μέγιστων, εάν εθεωρείτο ότι από μεταμέλεια τυχόν είχε προβεί στη συμπλήρωση της τελειότητος. Έχει μια υποσημείωση εδώ μεταφραστής, ο οποίος το ερμηνεύει ως εξής. Ο Ιερός Πατήρ υποστηρίζει εντάφθα, εδώ δηλαδή, ότι το ανάξιον δια το μεγαλείον και την δύναμη του Πατρός να δεχθεί κανείς ότι προέβη τυχόν εις δημιουργίαν του Υιού και του Πνεύματος, όπως υποστήριζαν οι αιρετικοί Αριανοί και Πνευματομάχοι προς συμπλήρωση της τελειότητος την οποία εκφράζει η Αγία Τριάς και υπεραμείνεται του Τριαντικού Δόγματος εις το οποίο οφείλει και την προσονομία του Θεολόγου, επειδή αυτό σε συστηματοποίησε και απεκριστάλλωσε την περί της Αγίας Τριάδος διδασκαλία της Εκκλησίας. Βλέπετε ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος θα ήταν ανάξιο και υποτιμητικό για τον Πατέρα να μην είχε προϊονίως τον Υιόν και το Πνεύμα του και να τα δημιούργησε εν χρόνο. Έχει προαιωνίως τον Υιόν, το Λόγον και το Πνεύμα. Μόνο που ο Λόγος και ο Πνεύμα είναι τιατές μεν αλλάχτιστες υποστάσεις, αλλά και υφίσανται εν ιδία υποστάση. Είναι ίδια πρόσωπα. Ειν μεν ουν μεταληπτών ου μεταληπτικών. Ήτο λοιπόν πάντε το Πνεύμα μεταλαμβανόμενον και όχι μεταλαμβάνων, τελειούν και ου τελειούμενον, τελειοποιούν και όχι τελειοποιούμενον, πληρούν και ου πληρούμενον, συμπληρούν και όχι συμπληρούμενον, αγιάζον και ου αγιαζόμενον, αγιάζον και όχι αγιαζόμενον, θεούν ου θεούμενον. Ήταν θεούν, θεώνει δηλαδή, θεοποιούν και όχι θεοποιούμενον. Αυτό εαυτό ταυτό να ή και ή συντέταχθε. Το ίδιο πάντα και προς τον εαυτό του και προς εκείνους με τους οποίους είχε συνταχθεί αόρατον άχρονον, αχώρητον, μη δυνάμενο να περιοριστεί, αναγκίωτον, αμετάβλητον, άπιον, χωρίς ποιότητα, άποσον, χωρίς ποσότητα, ανίδεον, χωρίς μορφή, έτσι χωρίς μορφή, χωρίς είδος, αναφές, μη δυνάμενο να ψηλαφηθεί, αυτοκίνητον, σημαίνει αυτοκίνητον, κινούμενον αφέ αυτού, αϊκίνητον, αυτεξούσιον, αυτοδύναμον, παντοδύναμον. Βλέπετε, το Άγιο Πνεύμα έχει όλα τα ιδιώματα τα οποία αποδίδονται στον Πατέρα και στον Υιό.

0: είναι τελείως ομοούσιο με τον πατέρα και με τον υιό. Καταρχήν αγιάζει και δεν αγιάζεται το ίδιο. Θεοποιεί με την άκτιστο θεοποιώ ενέργειά του και δεν θεοποιείται το ίδιο, διότι είναι θέλειος Θεός. Μεταλαμβάνεται από τους πιστούς και δεν μεταλαμβάνει αυτόν κανένα. Δηλαδή όταν λέει δεν μετέχει σε τίποτα, εννοεί ότι είναι πλήρες, ανενδέες, όπως είναι ο Θεός και δεν έχει ανάγκη να υπάρξει κάτι έξω από αυτού για να τελειοποιηθεί. Είναι τέλειον, τελειούν, τελειοποιεί τους άλλους χωρίς το ίδιο να τελειοποιείται, διότι είναι απολύτως τέλειον. Είναι άποσον, άπειον, χωρίς ποιότητα, χωρίς ποσότητα, αναφές, δεν μπορεί να ψηλαφηθεί, αχώρητον, δεν μπορεί να περιοριστεί πουθενά, αλλά είναι πανταχού παρόν, το Άγιο Πνεύμα. Όπως λέμε και στην προσευχή του που λέμε Βασιλεύου Ουράνιε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Το Άγιο Πνεύμα. Ζωή και ζωοποιούν. Ζωή η οποία ζωοποιεί. Φως και ζωοποιών και παρέχει ζωή. Φως και χορηγών φωτός. Είναι φως το ίδιο και δότης του φωτός. Αυτοαγαθών και πηγή αγαθότητος. Το ίδιο αγαθών και πηγή της αγαθότητος. Πνεύμα ευθές ηγεμονικών κύριων, αποστέλων, αφορίζων, νοοποιούν αυτό, οδηγούν, ενεργούν ως βούλεται, διαιρούν τα χαρίσματα. Πνεύμα ειλικρινές, κυριαρχικών, κύριων, αποστέλων, αποχωρίζων, δημιουργούν, το οποίο δημιουργεί δηλαδή είναι μετοχή, ναών δια των εαυτών του, καθοδηγούν, το οποίο καθοδηγεί, πράτων καταβούληση, διανέμων τα χαρίσματα. Πνεύμα υιοθεσίας, αληθείας, σοφίας, συνέσεως, γνώσεως, ευσεβίας, βουλής, ισχύος, φόβου, των απειριθμημένων. Πνεύμα υιοθεσίας, βουλής, συνέσεως, γνώσεως, ευσεβίας, θελήσεως, δυνάμενος, φόβου, εκείνων που έχουν απαριθμηθεί, εννοείται αυτά που τα είχε προφητεύσει προηγουμένως ο προφήτης Ισαΐας. Διού πατήρ γινώσκεται και Υιός δοξάζεται, δια του οποίου γίνεται γνωστός ο πατήρ και δοξάζεται ο Υιός. Και παρών μόνον γινώσκεται και από τους οποίους μόνο γίνεται γνωστή μία πίστης, μία σύνταξης, λατρεία, μία προσκύνησης δύναμης τελειότητος αγιασμός. Μία λατρεία, μία προσκύνησης, μία δύναμης, μία τελειότης, ένας αγιασμός. Βλέπετε όλα αυτά, τα βλέπουμε στην υμνολογία της Εκκλησίας, η οποία τα έχει πάρει δάνειο από τον Ιερό Πατέρα. Και όταν λέμε στην υμνολογία της Εκκλησίας, το πρωί στην, που λέμε τον όρθρο της Πεντηκοστής, τους ένους και, στα λοιπά, και στους λοιπούς ύμνους και το κεπί στο πρωί που κάνουμε τον Εσπερινό στους ύμνους του Εσπερινού. Βλέπετε ήδη ακριβώς εκφράσεις και χρησιμοποιεί και ο ποιητής για να εκφράσει το μυστήριο του Αγίου Πνεύματος. Τίμη μακρολογήν, δια ποιον λόγον όμως πρέπει να μακρηγορώ, πάντα όσο ο πατήρ του Υιού πλην της αγεννησίας. Όλα όσα έχει ο πατήρ ανήκουν εις τον Υιόν εκτός από την αγεννησία. Είναι το υποστατικό ιδίωμα, έτσι, του πατρός, η αγεννησία, ενώ του Υιού είναι η γέννησης. Όλα όσα έχει ο Υιός ανήκουν και στο Πνεύμα εκτός από την γέννηση. Πάντα όσο ο Υιός του Πνεύματον πλην της γεννήσεως. Η γέννηση είναι υποστατικό ιδίωμα του Υιού και δεν το έχει ο πατήρ ή ο γιος και λέει αυτά δεν είναι δηλωτικά της ουσίας, αλλά υποστηρίζω εγώ απαιτερούν διακρίσεις, διώματα γύρω από την ουσία. Προσέξτε να το αποσαφηνίσουμε και το σημείο αυτό, είναι πολύ σημαντικό, το έχουμε πει και κατπλιστάκι στο παρελθόν, θα το πούμε και τώρα, ότι στην Αγία Τριάδα τα πάντα είναι κοινά. Κοινή ουσία, κοινή ενέργεια, κοινή η κίνηση, κοινή προς τα έξω κίνηση, όλα τα ιδιώματα κοινά, τα πάντα κοινά, η θέληση κοινή, η δόξα κοινή, η προσκύνηση κοινή, τα πάντα είναι κοινά στο Άγιο Πνεύμα, εκτός από τα υποστατικά ιδιώματα. Το υποστατικό ιδίωμα του Πατρός είναι η αγεννησία και το ανέτιον και το αίτιον. Ο πατήρ είναι αγέννητος με δύο νη, γεννητός με δύο νη πρόκειται του γενόμε. Γεννητός με ένα νη πρόκειται και του γίγνομε. Έτσι λοιπόν ο πατήρ είναι αγέννητος, ανέτιος, δεν πρόκειται από καμία αιτία και αίτιος των δύο άλλων υποστάσεων. Ο Υιός είναι γεννητός, αυτό είναι το υποστατικό του ιδίωμα, και είναι αιτιατός, προέρχεται γεννητός από τον Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκπορευτόν, αυτό είναι το υποστατικό του ιδίωμα και προέρχεται εκπορευτός από τον Πατέρα, όχι από τον Υιόν. Από τον Υιόν μόνο η χάρη του πέμπεται στα κτίσματα. Οι Λατίνοι το έχουν παρεξηγήσει αυτό και επειδή δεν μπορούσαν να διακρίνουν μεταξύ της αηδίου υπαρκτικής εκπορεύσεως και της εγχρόνου αποστολής της Χάριτος, τα ταύτισαν και είπαν ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Πατρός. Είχαν μία λέξη και για τα δύο. Αυτό είναι λάθος, τελείως λάθος, ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού, είναι τελείως λάθος, εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα, ενώ από τον Υιό στέλνεται η χάρις του. Λοιπόν, στο σημείο αυτό αγαπητοί ακροατές, συμπληρώθηκε η ώρα, σας ευχαριστώ που με ακούσατε και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα με άλλο θέμα. Γεια σας.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σκηνά.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
4: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 10 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ σήμερα Τετάρτη θα χωροστατήσει στον πανηγυρικό Εσπερινό που θα ψαλεί στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Στις 9.30 το βράδυ στο ναό θα τελεστεί ιερά αγρυπνία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελώου κ. Νύφωνος. Αύριο το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί με θέορτος Εσπερινό, στο ναό φυλάσσεται ιερό λείψανο του Αγίου. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πειραιός φιλοξενεί ιερά λείψανα από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάρφ Τρικόφου Φωκίδος έως αύριο. Στο ναό υπάρχει παρεκκλήση από ονόματι του Αγίου Λουκά του Ιατρού και θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου καθώς και η εορτή της Παναγίας Άξιονες με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στον Κυρίος Ναό. Στις 9 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση ιεράς αγρυπνίας. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν με θέορτος Εσπερινός τα εγκόμια, οι χαιρετισμοί και η παράκληση στον Άγιο Λουκά. Στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η λιτανία. Η τιμία κάρα του Οσίου Δαβίδ του Ενεβία θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός από 12 έως 15 Ιουνίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 11.30 το πρωί στα πρόπυλα του ναού. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Οσίου και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Το Σάββατο 13 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία. Στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί παράκληση. Στις 7 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Ιερές αγρυπνίες επί τη εορτή της Παναγίας Άξιον Εστί, των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και του Αγίου Λουκά του Ιατρού θα τελεστούν απόψε στους Ιερούς Ναούς, Μητροπολιτικού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Ευαγγελιστρίας Πειραιός, Αγίου Νίλου Πειραιός, Αγίου Ιωάννου Ρέντι, Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον, Χάτζη Κυριακίου, Αγίου Δημητρίου Πειραιός, Αγίου Γεωργίου Ανωδάσους Χαϊδαρίου, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευσίνας, Αγίου Φιλίππου στον πεζόδρομο της Οδού Αδριανού στην Αθήνα, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Μοσχάτου, Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου, Οσίας Ξένης Νικαίας, Παναγίας Γιάτρης Ασπεράματος, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Τιμίου Σταυρού Χολεργού, Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής, Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίου Ελευθερίου Εδού Αχαρνών, Αγίου Σπυρίδωνο Σεγάλου, Αγίου Χριστοφόρου Δαφνίου Χαϊδαρίου, Αγίου Βλασίου Ξυλοκάστρου. Στο παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής στο Δήμο Μεταμορφώσεως, στις Ιερές Μονές, Ζωδόχου Πηγής Βύρονος, Παναγίας Χριστοπηγής στο Πολυδέντρη και στο Ιερό Ησυχαστήριο Παναγία των Βριούλων στην Πλατεία Αμερικής. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Παναγίας Άξιον Εστί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο από ονόματι της Παναγίας. Εορτάζουν επίσης επί τη μνήμη του Αγίου Λουκά του Ιατρού και τη εορτή της Ενάξεως της Παναγίας Άξιον Εστί, η Ιερή Ναή Κοιμήσεως του Τόκου Σταμάτας, Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής. Επί τη εορτή του Αγίου Λουκά του Ιατρού εορτάζουν το παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ανακάσης, ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων στον Μπουρνάζη. Στους προαναφερθέντες ιερούς ναούς θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Πανηγυρίζει αύριο το παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία, Μεσολογγίου 27. Σήμερα στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιεράς εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστί αντιγράφου του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Αγίο Όρος και ιερού λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού και θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Το ιερό λείψανο του Αγίου Λουκά θα παραμείνει στο παρεκκλήσιο έως στις 27 Ιουνίου το μεσημέρι. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας σήμερα στις 6.30 θα ψαλεί παράκληση στην Αγία Εφημία και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα στους Ιερούς Ναούς Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα στις 6.30 το απόγευμα, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 7. Στον Ιερό Ναό Ιωάννου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας Παντάνασας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο 5 στους Ιερούς Ναούς Αγίων Αναργύρων στον Μπουρνάζη στις 7.30 το απόγευμα, Αγίας Λυκερίας Γαλατσίου στις 7. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο 5 το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Αντωνίου Περιστερίου, Γεννήσεως Χριστού Χριστοκοπίδου Ψηρή. Η παράκληση στην Παναγία Άξιον Εστί θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας αύριο στις 6.30 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς πραγματοποιεί την 39η γιορτή νεολαίας την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιώς, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος παιδιά δημοτικού γυμνασίου και λυκείου από τις 30 ενορίες των Δήμων Πειραιώς, Αγίου Ιωάννου Ρέντι και Δραπετσόνας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσίαση χοροδιών, παραδοσιακών χωρών, θεατρικού έργου και θεατρικών δρόμενων. Ο θεσμός αυτός αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών των παιδιών μας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμμάτια του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, τηλέφωνο 210-41-35-224, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως, ο www.imp.gr, τομέας νεότητα, για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4-14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο αιτήσεις σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογική. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου θα πραγματοποιήσει η Πειραιακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-36-37-011. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
2: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Παρέα σας και σήμερα τα ομιλήματα. Με διαλεκτά βιβλία, μουσική, καλή παρέα, σχόλια. Περιμένουμε τις δικές σας παρατηρήσεις και τα καλά σας λόγια, καλοδεχούμενα και αυτά, στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Κοντά μας σήμερα το βιβλίο του καλού φίλου και συνεργάτη της Πειραιακής Εκκλησίας, εξαιρετικού θεολόγου και μουσικού, Ηλία Λιαμή, πάνω απ' όλα φίλου, με τίτλο «Καρδιά, ο δρόμος που ξέχασες», με πρόλογο του πατρός Χαράλαμπου Παπαδόπουλου, Λιβίου, από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη.

Για να δούμε τον πρόλογο καταρχάς του πατρός Λίβιου. «Η πιο γλυκιά πατρίδα είναι η καρδιά», λέει σε ένα στίχο του ο Μανώλης Ρασούλης. Με αυτό το στίχο ο ποιητής περιγράφει μία μεγάλη αλήθεια που γνωρίζει πολύ καλά η πατερική παράδοση της Εκκλησίας μας, ότι μέσα σε κάθε άνθρωπο, πέρα από τα λάθη, τις αστοχίες και αμαρτίες του, υπάρχει ένας χώρος, ένα κέντρο, μια πνευματική γη που παραμένει απολύτως αθώα και καθαρή. Αυτή είναι η καρδιά του ανθρώπου, το κέντρο της υπάρξεώς μας. Ο επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ, αναφερόμενος στον βαθύτερο εαυτό μας, τη βαθία καρδία της πατερικής θέασης, αναφέρει: «Ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής, 5ος αιώνας, για παράδειγμα, μιλά για το ενδότατον και απόκριφον και ειλικρινές χώρημα της καρδίας, των αγαθών θησαυρών της καρδίας, ένθα ουκ εις πονηρών λογισμών άνεμη». Κατά τον Άγιο Μάρκο τον Ασκητή, αυτό το μυστικό τέμενος υπονοεί ο Χριστός όταν λέει «Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί» και «Ομοία εστίν η Βασιλεία των Ουρανών, θησαυρό και κρυμμένο». Ο σπουδαίος Τόμας Μέρτον σε έργο του λέει «Στο κέντρο του είναι μας υπάρχει ένα σημείο μηδέν, ανέγγιχτο από την αμαρτία και την πλάνη, ένα σημείο καθαρής αλήθειας, ένα σημείο ή σπίθα που ανήκει αποκλειστικά στο Θεό, το οποίο δεν είναι ποτέ στη διάθεσή μας, από το οποίο ο Θεός διαθέτει τη ζωή μας, σημείο απρόσιτο στις φαντασιώσεις του νου μας ή στις ομότητες της θέλησής μας». Σε αυτό λοιπόν το κέντρο του είναι μας, στο αθώο και αγνό κομμάτι που εικονίζει το Θεό μέσα μας, την ανθρώπινη καρδιά, αναφέρεται το νέο βιβλίο του Ηλία Λιαμή. Ο Λιαμής δεν είναι η πρώτη φορά που μας δίνει έναν φρέσκο, ανθρώπινο και ουσιώδη θεολογικό λόγο. Σε όλα τα κείμενά του κυριαρχεί το βίωμα. Προτάσσεται η εμπειρία μπροστά σε μία στήρα ακαδημαϊκή γνώση. Ο Ηλίας Λιαμής γνωρίζει πολύ καλά, αφού ο ίδιος είναι χρόνια παιδαγωγός, ότι στο τέλος όλων των λόγων, εκείνο που μένει βαθιά χαραγμένο μέσα μας, δεν είναι αυτό που ακούσαμε, αλλά εκείνο που έντονα ζήσαμε. Είναι, βλέπετε, η ζωή και η καρδιά του ανθρώπου που ξέρει να προσπερνά την εικονικότητα των ιδεολογιών. Γι' αυτό με το νέο του βιβλίο προσπαθεί να εισέλθει στην καρδιά του αναγνώστη, χρησιμοποιώντας ένα λόγο βιωματικό. Τα κείμενα αυτού του βιβλίου, όχι μόνο στον τρόπο γραφής, αλλά και στην ουσία των λόγων τους, δεν είναι διανοητικοί πειραματισμοί, αλλά εσωτερή σπαραγμή. Είναι κείμενα που δεν γράφτηκαν μετά από νίκες, αλλά μετά από ευλογημένες ήττες, αυτές που φανερώνουν ότι μέσα σου υπάρχει ένα κενό που ζητάει πληρότητα. Τότε ξυπνάει η μετάνοια, στον κορεσμό της αστοχίας, στο αίτημα της πείνας για το απόλυτο. Τι είναι άλλωστε η μετάνοια κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, πέρα από αυτή την αίσθηση της οντολογικής ανεπάρκειάς μου? Μου λείπει η πληρότητα της ζωής και τη θέλω. Κατάλαβα ότι υπάρχει στο πρόσωπο του Χριστού και ζητώ την ένωση μαζί του. Θέλω να ζήσω. Αυτό ακριβώς μας κομίζουν τα κείμενα του Ηλία. Έναν τρόπο να χορτάσουμε την πείνα της καρδιάς μας. Με απίστευτα ρέοντα χαριτωμένο λόγο, εαρινό και αναστάσιμο, δίχως τα βαρύδια του ευσεβισμού και τη θανατηφόρα σπορά των ενοχών, ο Λιαμής μας εισάγει στην αγάπη και τον έρωτα του Χριστού, στην αναζήτηση του χαμένου εαυτού και άγνωστου άλλου. Μας συμφιλιώνει με αυτό που είμαστε και μας καλεί να ανοιχτούμε σε εκείνο που μπορούμε να γίνουμε. Γιατί όταν μιλάμε
για την ανθρώπινη καρδιά, δεν μπορούμε παρά να περιμένουμε εκπλήξεις. Ευχαριστούμε τον Ηλία Λιαμή για αυτό το νέο του πόνημα, για αυτές τις εξομολογήσεις που δεν δίστασε να μοιραστεί μαζί μας. Ευχή να ανακαλύψουμε μέσα από αυτά τα κείμενα τον τρόπο να μιλάμε στην καρδιά μας, δίχως τη λογοκρισία του νου. Καλή ανάγνωση, λέει ο Πατήρ Λίβιος.

στα εισαγωγικά. Ό,τι και αν συμβεί, ό,τι και αν προκύψει, ένα είναι βέβαιο. Τα χρόνια που πέρασαν είναι περισσότερα από αυτά που θα έρθουν. Συλλέγει η μνήμη όλες τις καταγραφές της, τις βάζει σε κατηγορίες και πασχίζει να κατασταλάξει σε κάποια συμπεράσματα ασφαλή και ατράνταχτα. Πριν όμως, ο νους κάνει ό,τι μπορεί για να ελευθερωθεί από μία υποψία. Τι μου κληρονομήθηκε, τι είναι δικό μου και πώς από αυτά που τα έχω για δικά μου είναι ξένα και φυτεύτηκαν από άλλους στην ψυχή μου. Δύσκολα ερωτήματα, γιατί απειλούν στήριγμά μου μεγάλο, τη βεβαιότητα πως εγώ επιλέγω και πως είμαι κύριος του εαυτού μου. Άλλωστε αυτό είναι ένας συχνός προβληματισμός του πατρός Χαράλαμπου Παπαδόπουλου, του πατρός Λίβη, ότι θέλουμε όλα να τα ελέγχουμε και όταν κάτι λοιπόν δεν πάει καλά στην καθημερινότητα, στη ζωή μας, θέματα υγείας, οικονομικά, ένα τρακάρισμα, οτιδήποτε, τα χάνουμε. Όταν δεν είμαστε στηριγμένοι καλά στην πίστη μας και στη δύναμη του εαυτού μας, και τα δύο χρειάζονται, φίλοι ακροατές. Όταν λοιπόν υπάρχει μια αστάθεια, τότε το παραμικρό μπορεί να μας θέσει εκτός ισορροπίας. Έχουμε λοιπόν, λέει ο Ηλίας Λιαμής, τη βεβαιότητα πως εγώ επιλέγω και πως είμαι κύριος του εαυτού μου. Εγώ, μονάχα εγώ, διαμορφώνω τον εαυτό μου. Είμαι αυτό που επέλεξα και η μοίρα μου είναι στα χέρια μου. Έρχονται όμως κάποιες νύχτες σε μέρη ερημικά, με ησυχία απόλυτη, που ακούω τους χτύπους της καρδιάς μου. Είναι δύσκολες αυτές τις στιγμές και αν δεν λιποτακτήσεις με την πρώτη δυσκολία, μπορεί να φτάσεις και στα όρια του πανικού. Είναι γιατί καταλαβαίνεις πως αυτή η αντλία αίματος που σε κρατάει στη ζωή δεν βρίσκεται στον έλεγχό σου. Ούτε τον πρώτο χτύπο της όρισες, ούτε τον τελευταίο της θα αποφασίσεις. Και τη στιγμή αυτής της σκέψης που σου λύνει τα γόνατα και σε φέρνει πρόσωπο με πρόσωπο με την ασημαντότητά σου, οι δρόμοι σου είναι δύο. Είτε κάνεις στροφή και τρέχεις πανικόβλητος σε θορυβώδη μέρη με χάχανα, κουβέντες κούφιες, μηχανές και κρότους, μήπως και πνίξεις τον ήχο της καρδιάς σου, είτε πεισμώνεις και μένεις εκεί έτσι για να δεις πόσο αντέχεις. Αυτά τα λέγαμε και προημερών με το κείμενο του πατρός Μάξιμου Κόνστα, αν θυμάστε όσοι ακούσατε τις δύο εκπομπές, ότι τρέχουμε πανικόβλητοι, όπως λέει εδώ ο Λιαμής, για να μην μείνουμε μόνοι με τον εαυτό μας, γιατί φοβόμαστε τι θα βρούμε ψάχνοντας μέσα μας, φίλοι ακρότες, ή γιατί φοβόμαστε ακόμη περισσότερο ότι δεν θα βρούμε τίποτε. Ότι δηλαδή και σε εμάς, όπως και σε άλλους ανθρώπους, υπάρχει μόνο επιφάνεια και καθόλου βάθος. Και τότε ο φόβος και η παραλυσία γίνονται σιγά σιγά γαλήνη και αποδοχή αυτού που αληθινά είσαι. Μισή σταγόνα στο μεγαλόπρεπο ποτάμι της ζωής, με δισεκατομμύρια σταγόνες πίσω σου και δισεκατομμύρια μπροστά σου. Τότε ακριβώς γελάς με την αστεία σου φιλοδοξία να μάθεις τα αληθινά δικά σου και τα ξένα. Τότε ακριβώς νιώθεις ευγνώμων που πράγματα μεγάλα σε τιμήσανε και σε διαλέξανε να τα ταξιδέψεις δύο οριές παρακάτω. Τότε ναι, ελεύθερος από μάτια διλήμματα για ξένα και δικά μου, μπορώ λίγα και απλά να συμπεράνω. Όλοι οι άνθρωποι ψάχνουν για τα ίδια πράγματα και οι ίδια ερωτήματα παλεύουν να απαντήσουν. Και οι προθέσεις όλων στο ξεκίνημά τους είναι κοινές, άδολες και ευγενικές. Εκεί που οι άνθρωποι αρχίζουν να διαφέρουν είναι όταν έρθει η ώρα του πόνου, της διάψευσης και της πληγής από το αντάμωμα του κορμιού και της ψυχής με τη σκληρότητα του κόσμου. Άλλοι υπερασπίζονται την παιδική τους τρυφερότητα με κάθε κόστος και χτίζουν ένα μικρό κόσμο ασφάλειας, περιτυχίζοντάς τον με ψηλά τείχη και αφήνοντας απ' έξω τους κακούς. Κάποιοι άλλοι σκληραίνουν για να μην πονάνε πια. Φαίνεται αυτοί να έχουν βρει το μυστικό. Επιβιώνουν, πετυχαίνουν και μοιάζουν να ελέγχουν το κάθε ενδεχόμενο.
Μα κάτι περίεργο συμβαίνει με αυτούς. Όταν συναπαντήσουν κάποιους, αποτυχημένους εντός εισαγωγικών, αλλά ανεξήγητα ευτυχισμένους, χάνουν την ψυχραιμία τους και τους πιάνει μία μανία να χλεβάσουν και να ειρωνευτούν. Γιατί άραγε? Ίσως γιατί αυτοί οι κάποιοι τους φέρνουν στο μυαλό μνήμες βασανιστικές μιας χαμένης πατρίδας.

Όμως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που μένουν μέσα στον κόσμο χωρίς να χτίσουν τύχη, αλλά και με την παιδική τους τρυφερότητα ανέγγιχτη. Πορεύονται σαν άτρωτοι από τη σκληρότητα. Έχουν απαρνηθεί τη λογική του κόσμου και επιβιώνουν με μία άλλη λογική. Αυτούς ο κόσμος δεν τους καταλαβαίνει, ούτε το πώς ακόμη ζουν καταλαβαίνει. Φαίνονται τόσο ανυπεράσπιστοι που λες και ένα αφήσιμα της μηχανής που οι άνθρωποι κρύβουν στο κρανίο τους θα τους συντρίψει. Όλα είναι εναντίον τους και η ήττα τους συχνά είναι ολοκληρωτική. Οι κοινωνικές θέσεις που τους αξίζουν δεν τους δίνονται. Στις συζητήσεις με τους σοφούς και τους μάστορες του λόγου μένουν βουβοί. Στις επιθέσεις της σκληρότητας, της αρπαγής και της αυθαιρεσίας ιτώνται χωρίς καμία υπεράσπιση. Και την ώρα του τελικού απολογισμού για το αν έζησαν μια πετυχημένη ζωή δεν έχουν τίποτε αξιόλογο να επιδείξουν. Κι όμως το χαμόγελο και η φωτεινή τους ματιά περιφέρονται και μπαινοβγαίνουν ανεμπόδιστα και ανεπαίσθητα στα γραφεία των επιχειρήσεων, στα αμφιθέατρα των μεγάλων πανεπιστημίων και στις μυστικές αίθουσες που παίρνονται οι μεγάλες αποφάσεις. Και όταν φτάσει η ώρα τους, ανάλαφρα, σαν αεράκι, αφήνουν τον κόσμο αυτό. Κι αν χτυπήθηκαν, κι αν χλεβάστηκαν, κι αν πόνεσαν, κι αν υποτιμήθηκαν, κι αν αδικήθηκαν, κι αν παραγωνιστήκαν, κι αν είδαν αυτούς που ευεργέτησαν να τους χτυπούν πιο αλίπητα από τους άλλους, σώθηκαν και σωσμένοι σαλπάρουν. Μαζεύω τα συνεργά μου, όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση, αφή, το μυαλό και την ψυχή μου. Καθώς το σούρουπο της ζωής πλησιάζει, ο νους αναθυμάται τα μέρη που πέρασε, τα πρόσωπα που τον γλύκαναν και τις σελίδες που ξεφύλισε. Σελίδες πολλές, χιλιάδες κεφάλαια, χιλιάδες φράσεις, και ανάμεσά τους, σκαλισμένη σαν σε γρανίτη και λαμπερή, σαν μόλις να τη χάιδεψε το χέρι του Θεού μία φράση. «Ή έχεις καρδίαν, δύνα σε σωθήνε».

Φτάνουνε 5 λέξεις να περιγράψουν το μυστικό της ζωής. Φτάνουν 5 λέξεις να κάνουν ορατό το πιο ευγενικό όνειρο του ανθρώπου. Αν έχεις καρδιά, μπορείς να σωθείς. Να σωθώ από τι? Φτάνει αυτή η αντλία αίματος στα αριστερά του στήθους μου να με γλιτώσει από τη φρίκη του κόσμου, από τα πάθη του ρημαγμένου μου εαυτού? Φτάνει να με σώσει από το θάνατο? Και άκουσα να ορμούν μέσα στο μυαλό μου, κραυγάζοντας ο ένας: άσε τις καρδιές και κοίτα να προκόψεις. Και ο άλλος: μόνο οι ξύπνοι σώζονται σε τούτο το ντουνιά. Και ο άλλος: βρε μην ασχολείσαι, κοίτα την πάρτη σου. Και ο άλλος: όλοι οι άνθρωποι εχθροί και ο μισός εαυτός μου. Και μείνα ακίνητος και βουβός να τους ακούω. Γιατί τα ίδια μου λέγαν πάντα οι αισθήσεις μου και το μυαλό μου. Και φώναξα σαν τον Ιωνά: Κύριε, πάρε τη ζωή μου, γιατί καλύτερα να πεθάνω παρά να ζω έτσι. Κι ήρθες εσύ σε ώρα εσπερινού, σε καθολικό μοναστηριού που μέσα τους φαγιάστηκαν πατέρες από αγαρινούς τη νύχτα της Ανάστασης. Ήρθες εσύ, Γρηγόριε πατέρα Παλαμά. Με μία σου δρασκελιά 7 αιώνων στάθηκες δίπλα μου τη στιγμή του νήνα πολυής, μου πήρες τρυφερά το χέρι και μου το έβαλες εδώ, στα αριστερά του στήθους μου. Παιδί μου, μην τους ακούς. Εδώ να, στο στήθος σου δεν κρύβεται απλά ένα σακούλι αίμα. Μέσα στην καρδιά σου είναι κρυμμένη η πρώτη ανάσα του κόσμου. Μέσα σε αυτήν, όχι σε θρόνο χρυσαφένιο, μα σε σκαμνή ταπεινό, όπως ταπεινά μας φανερώθηκε, κάθεται εκείνος που έδωσε στην καρδιά σου τον πρώτο της χτύπο, όπως έδωσε και τον πρώτο χτύπο της καρδιάς του σύμπαντος. Μέσα σε αυτήν, μέσα στην καρδιά σου, σε περιμένει μία συνάντηση. Μέσα εκεί σε περιμένουν οι απαντήσεις για όλα τα μυστήρια, για όλα τα μυστικά και για όλα τα ανεξήγητα που ούτε και φαντάζεσαι πόσα είναι. Μέσα εκεί σε περιμένει η αληθινή γνώση της τάξης του κόσμου. Μέσα εκεί σε περιμένουν εικόνες, γεύσεις και μυρωδίες του κόσμου, όπως ήταν πριν τον μαυρίσει η συκοφαντία του μεγάλου διαβολέα. Μέσα εκεί σε περιμένει η λογική που ξέρει, όχι μόνο να υπολογίζει, αλλά και να αγκαλιάζει, όχι μόνο να κερδίζει, αλλά και να κερνάει. Πατέρα μου, δεν υπάρχει τέτοια λογική. Μισή μέρα να την εφαρμόσω είναι σαν να ξεκόβω από την κοινωνία που ζω. Είναι σαν να μου ζητάς να καταργήσω τη σκέψη μου. Μα και μέσα στην καρδιά σου υπάρχει σκέψη. Όχι όμως σαν εκείνη που περιφέρεται σπασμένη σε χίλια κομμάτια στα πράγματα του κόσμου. Όχι σαν εκείνη που αναζητά τους νόμους του και τις αρχές του. Όχι σαν εκείνη που ψάχνει στα εργαστήρια τους μόνιμους και σταθερούς νόμους της φύσης και άκρη δεν βρίσκει. Αν θελήσεις να στρέψεις όλη αυτή την ενέργεια του νου προς την καρδιά σου, τότε θα απαντήσεις τα μεγάλα γιατί του κόσμου και του εαυτού σου. Τότε θα καταλάβεις πως άλλο το μυαλό που υπολογίζει και άλλο ο νους που συναντάει το λόγο και την αιτία των πάντων. Η καρδιά, παιδί μου, αν το αποφασίσεις, θα σε μάθει να σκέφτεσαι αλλιώς, να αποφασίσεις αλλιώς, να πράττεις αλλιώς. Η καρδιά έχει τη δική της λογική, ή μάλλον τη δική του λογική. Καθάρισε την καρδιά σου και θα τα δεις όλα. Όλα θα γίνουν φως. Και εσύ φως, φως και ό,τι αγγίζεις. Θέλω, πατέρα μου, θέλω, μα πώς? Και ήταν η ώρα που μίλησες, πατέρα μου, και σαν αέρας βουερός μαζί και άβρα γλυκιά απείλησαν τις φλόγες των κεριών στο μανουάλι. Απελπίσου. Να απελπιστώ από τι? Από τα πράγματα του κόσμου, παιδί μου. Τι περιμένεις πια? Σε τι ελπίζεις? Τι να σου δώσουν γεύσεις και εικόνες και αντιδικίες και έπαινοι και αποταμιεύσεις του μάταιου κόσμου? Χαρές μικρές, φθηνές, που πριν τις πιάσεις σαν την άμμο γλιστράνε από τη χούφτα σου.
Μα είναι ο κόσμος μου. Μα αυτά έμαθα να ζω. Όσο υπάρχουν, νιώθω πως ζω και είμαι ασφαλής. Έλα μαζί μου και δες πόσο ψεύτικα είναι. Κοίτα τη ματαιότητα. Κοίτα την ανημποριά τους να σου χαρίσουν έστω και έναν κόκο χαράς που διαρκεί. Μην αποτραβάς το βλέμμα σου. Κοίτα. Φοβάμαι. Το ξέρω. Αν όμως δεν ξεκινήσεις το ταξίδι, δεν θα νιώσεις ποτέ τη φρίκη από το θανατερό τους άγγιγμα. Όσο αφήνεις το νου σου να κρέμεται από πάνω τους, θα νομίζεις πως άλλη ζωή δεν υπάρχει. Αυτή όμως δεν είναι ζωή. Μη φοβάσαι να ρίξεις τη μάσκα της. Θάρρος. Πλάστηκες γυάλα. Μην καταδέχεσαι να ψευτοζείς. Δεν βλέπεις πως στον κόσμο ακόμη και οι λέξεις λένε ψέματα. Ο κόσμος λέει αγαπώ και εννοεί σε θέλω δικό μου. Λέει ζω και σε κάθε βήμα του νιώθει το άγγιγμα του θανάτου. Λέει χαίρομαι και κάθε τι που αγγίζει τον αφήνει πιο διψασμένο από πριν.

Κι όμως, πατέρα μου, όλα αυτά τα έχω συνηθίσει. Δεν ξέρω αλλιώς να ζήσω. Και αυτό το ξέρω. Γι' αυτό και θα πονέσεις στην αρχή όταν τα αφήσεις. Είναι κολλημένα στη σάρκα σου. Θα είναι σαν να ξεκολλάς το δέρμα σου. Είναι κομμάτι του εαυτού σου. Μα γρήγορα ο πόνος θα γίνει χαρά λευτεριάς. Μα και να στερηθώ θα με ταλαιπωρεί η επιθυμία. Έτσι είναι. Και το κορμί σου να τα στερηθεί, να είσαι προετοιμασμένος. Οι εικόνες αυτών που θέλησες να στερηθείς θα κυκλοφορούν στο μυαλό σου. Η φαντασία σου θα σε παιδέψει. Ο νου σου θα χτυπιέται από κινήσεις λογισμών όπως τα πουλιά, άμα τα κλείσεις ένα κλειστό δωμάτιο. Διπλή λοιπόν η μάχη σου. Και με τα ορατά και με τα όρατα. Αλλά μη φοβάσαι. Ξεκίνα να στερείσαι. Πονάς, μα λευτερώνεσαι. Σπάς δεσμά. Και κάθε σπασμένος κρίκος των δεσμών σου είναι ένα βήμα πιο κοντά στην καρδιά σου. Μα αν νεκρώσω την επιθυμία, τι θα θέλω πια, πώς θα γεμίσει το κενό? Όταν ο νου σου απαλλαγεί, θα μείνει και η καρδιά σου απερίσπαστη, να στρέψει όλη την αγάπη της προς εκείνον. Και τότε θα θέλεις εκείνα που δεν τελειώνουν, οπότε η επιθυμία υπάρχει, αλλά έχει τη σωστή κατεύθυνση. Άνθρωπος χωρίς επιθυμία είναι άνθρωπος ανάπηρος, όπως καταλαβαίνετε. Ο χριστιανισμός δεν λέει αυτό. Άνδρας επιθυμιών είναι ο άνθρωπος, που επιθυμεί δηλαδή, αλλά το θέμα είναι τι επιθυμεί. Προφανώς όλοι το Θεό επιθυμούμε, τη χαρά δηλαδή και την αγάπη και προς τον συνάνθρωπο και προς όλα τα καλά, αλλά δεν έχουμε ούτε την υπομονή, ούτε τη γνώση πολλές φορές να κατευθύνουμε την αγάπη μας προς αυτό και την κατευθύνουμε προς χιλιάδες άλλα πράγματα που ονομάζονται πάθη αμαρτωλά. Τότε λοιπόν θα θέλεις εκείνα που δεν τελειώνουν και τότε θα θέλεις εκείνα που δεν στερεύουν και πάνω απ' όλα θα θέλεις να φωνάξεις «Εδώ είμαι» όταν πια, ελεύθερος από τους περισπασμούς του κόσμου, ακούσεις μία φωνή να σε καλεί από το βάθος της καρδιάς σου. Τότε ο νου σου θα αφήσει το μυαλό να διεκπεραιώνει τα τρέχοντα και εκείνος όλες τις σκέψεις, όλα τα πρέπει, όλα τα κληρονομημένα, όλες τις ελπίδες, όλους τους φόβους, όλους τους υπολογισμούς. Θα τα μαζέψει σε μία φράση, σε 7 λέξεις. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε των αμαρτωλών». Και ύστερα, τι υπάρχει ύστερα? Ύστερα λόγια δεν υπάρχουν, να στα περιγράψω. Ύστερα το μικρό σου εγώ θα γίνεται διαρκώς ένα μεγάλο εσύ. Κεφαλαίο το έψιλον. Δεν θα ξέρεις αν τα χέρια είναι δικά σου. Δεν θα ξέρεις αν η φωνή είναι δική σου. Δεν θα ξέρεις αν οι σκέψεις είναι δικές σου. Θα νιώθεις πως εκείνος ζει στο σώμα σου, μιλάει με τη φωνή σου, σκέφτεται με το μυαλό σου. Η παρουσία του θα γίνει δάκρυα και θα βρέχεις με αυτά το χώμα που στέκεσαι και το μαξιλάρι που κοιμάσαι. Δεν θα σε αφορά η ζέστη ή το κρύο. Δεν θα σε δεσμεύουν οι αποστάσεις. Τα αόρατα θα είναι για σένα ορατά, ακόμα και με τα μάτια του κορμιού σου. Όλα θα είναι φως. Ένα φως που θα νομίζεις τον ήλιο για σκοτάδι. Μα πάνω απ' όλα θα πιστείς πως υπάρχει αγάπη χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς υπολογισμό. Γιατί μπορεί μια τέτοια αγάπη να είναι αδύνατη για έναν άνθρωπο, είναι όμως το πιο πολύτιμο, το πιο γλυκό δώρο της χάρης εκείνου που σε έχει κάνει δικό του. Υπάρχει αληθινή αγάπη. Είναι εκείνος που ζει μέσα στην καρδιά σου. Υπάρχει αληθινή αγάπη. Βραδιάζει πια. Όπως βράδιασε όταν τελείωσε εκείνος ο Εσπερινός. Και η λογική της καρδιάς παλεύει ακόμη με τη λογική του κόσμου. Και τι πάλι μπορεί να είναι αυτή? Όλα τα ατού μοιάζει να τα κρατάει στα χέρια του ο κόσμος. Και εκεί που λες κρίθηκε η μάχη πριν καν αρχίσει, έρχονται. Έρχονται τα γεγονότα και βυθίζουν τον νικητή κόσμο στο φόβο, στα αδιέξοδα και στην απελπισία. Και είναι τότε που οι άνθρωποι τρέχουν να ζητιανέψουν λίγο χαμόγελο από τον ιτημένον το περίσευμα.
εκείνων που μέσα στον κόσμο γεννήθηκαν και σπούδασαν στα σχολιά του τη λογική του. Όταν όμως συντρίφτηκαν, δεν πείσμωσαν σαν κακομαθημένα παιδιά και δεν επέμειναν στην παντοδυναμία τους. Όταν οι περιστάσεις τους συνέτριψαν, έκαναν τη συντριβή τους ευκαιρία και ξεκόλλησαν από τα λίγα και μάταια και πήραν το δρόμο της καρδιάς τους που οδηγεί στα πάντα. Και εμείς, οι αναποφάσιστοι, με πόθο κρυμμένο τους κοιτάμε αλλά διστάζουμε. Μας λένε τις ιστορίες τους και συγκινούμαστε. Μα δεν τους φτάνει. Από την κουπαστή μας γνέφουν να σαλπάρουμε κι εμείς. Όποιοι κι αν είμαστε, όσοι κι αν είμαστε. Γιατί η καρδιά μας είναι καρδιά του και μας χωράει όλους. Και μέχρι να τα αποφασίσουμε, υμνούμε το θάρρος τους και γινόμαστε βέβαιοι πως αφού αυτοί μπορούμε κι εμείς. Ορθοδοξία σοφοστήρ, εκκλησία στο στήριγμα και διδάσκαλε, των μοναστών η Καλονή, των θεολόγων υπέρμαχος απροσμάχητος, Γρηγόριε Θαυματουργέ, Θεσσαλονίκη στο κάφημα, Κήρυξ της Χάριτος, Ικέτευε διαπαντός, σωθήνε τας ψυχάς ημών, καταλήγει στο εισαγωγικό του κείμενο. Πάρα πολύ ωραίο, συμφωνείτε φαντάζομαι, ο Ηλίας Λιαμής, στο βιβλίο του, το καινούριο βιβλίο του «Καρδιά, ο δρόμος που ξέχασες», από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, που μας συντροφεύει σήμερα και στο μέλλον.

Και έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο, το οποίο δεν μπορούμε να δούμε από το ραδιόφωνο προφανώς, αλλά μπορείτε να το ψάξετε στο ίντερνετ. Καρδιά, ο δρόμος που ξέχασες. Ένα πολύ ελκυστικό από κάθε άποψη βιβλίο. Ελλάς, η χώρα των πτυχίων. Εκείνη στα 85. Μοναχή από εκείνους τους καιρούς που το καλογέρι κοράσο, ακόμη και στο τελευταίο μοναστήρι της ελληνικής γης, μύριζε θυμίαμα και φρεσκοσκαμένο χώμα από τις δουλειές στο περιβόλι, στα ζώα, στα δέντρα. Τότε που έμπαινα σε μοναστήρι, παιδάκι, και μία καλογερίστικη αγκαλιά με διαβεβαίωνε πως υπάρχει παράδεισος. Δίπλα της, η τελευταία αδελφή της, από μία κοινότητα 25 καλογρεών στο πρώτο τους μοναστήρι. Άλλες μείνανε εκεί, άλλες τις πήρε ο Θεός, αυτή ήταν η τελευταία, με κλεισμένα πια τα 89. Σκεφτεί στο καροτσάκι, ανήμπορη, χωρίς δύναμη να σταθεί, αν δεν τη στηρίξει κάποιο χέρι. 60 χρόνια μαζί, από τότε που το αγαπημένο μοναστήρι τους βούιζε από το φουρφούρισμα των ράσων των νέων μοναχών που έτρεχαν από τα διακονήματα στο καθολικό και πάλι πίσω. Από τότε που οι επισκέπτες δεν άφηναν το μοναστήρι σε ησυχία, που κατέφθαναν με τα πεσκέσια τους και τα αυτοκίνητα δε χώραγαν να παρκάρουν στο πλάτωμα μπροστά στην είσοδο της μονής με την εικόνα του Αη Δημήτρη να τους υποδέχεται. Τώρα και οι δύο, αποτραβηγμένες στο ταπεινό τους ησυχαστήριο, ξεχασμένες ακόμη και από εκείνους που θα έπρεπε να τις είχαν και εικονίσματα και να τις δείχνουν σε νέους και νέες που αποφασίζουν να βάλουν το ράσο. Ξεχασμένες από όλους, μα σίγουρα όχι από το Θεό, που συνεχίζει απλόχερα να σκορπάει στο πρόσωπό τους την ακατανόητη για τον κόσμο χαρά, την προορισμένη για τους ασήμαντους αυτού του κόσμου. Πριν λίγες μέρες και οι δύο μαζί, στον προθάλαμο μεγάλου νοσοκομείου στην κοντινή πόλη, για τις απαραίτητες εξετάσεις της μεγαλύτερης μοναχής. Πιασμένες χέρι-χέρι, περιμένοντας με υπομονή τη σειρά τους. Κάποτε το νούμερό τους έφτασε. Σηκώθηκαν και οι δύο και έφτασαν μέχρι τον γκισέ της προϊσταμένης. «Να περάσει μέσα μόνο η ασθενής», είπε εκείνη, νέα σχετικά κοπέλα, με τον αέρα της ατσαλάκο της λευκής στολής, σύμβολο της εξουσίας, που πατά πάνω στην ανημποριά του ασθενή και τον φόβο του συγγενή που περιμένει μισή κουβέντα ελπίδας. «Αφήστε με να περάσω μαζί της», την παρακάλεσε η νεότερη μοναχή. «Γνωρίζω ακριβώς τα προβλήματά της και είμαι εγώ αυτή που την περιποιείται καθημερινά. Μπορώ να σας πω ακριβώς τι έχει για να τελειώσουμε και γρηγορότερα, γιατί χωρίς εμένα αισθάνεται και μια ανασφάλεια». «Καθίστε έξω σας παρακαλώ, δεν επιτρέπονται άλλοι στο εξεταστήριο», χάραξε τον αέρα κοφτερή η φωνή της λευκοφορεμένης αρχόντισσας του ορόφου. Η μοναχή ευγενικά επέμεινε για να εισπράξει στον ενικό αυτή τη φορά. «Κάθισε έξω σε παρακαλώ και μη μας δυσκολεύεις». «Κορίτσι μου», της είπε εκείνη, «κάτω από το μαύρο βλέπεις φοράω λευκά σαν τα δικά σου. Αυτή εκεί μέσα είναι η αδελφή μου και δεν μπορώ να την αφήσω». «Δεν έχεις καμία δουλειά εκεί», απάντησε η λευκοφορεμένη αρχόντισσα και έφυγε προς τα μέσα, κλείνοντας πίσω της την πόρτα.

Σε μία εβδομάδα, ξανά, στο μεγάλο νοσοκομείο, στο μακρύ διάδρομο, πιασμένες χέρι-χέρι να περιμένουν τη σειρά τους. «Ελάτε, η σειρά σας», αντιβούησε στο διάδρομο η αεράτη φωνή. Σηκώθηκαν και οι δύο. «Εσείς είπαμε όχι», ακούστηκε ρητή η διαταγή. Και η μοναχή των 85 χρόνων έβγαλε σιωπηλή από το ράσο της το πλαστικοποιημένο της πτυχίο. Πτυχίο αδελφής νοσοκόμας από τη σχολή του Ερυθρού Σταυρού, τριετούς διάρκειας, με χρονολογία αποφύτησης το 1959 και με υπογραφές γιατρών που τα βιβλία τους ακόμη διδάσκονται στην ιατρική σχολή. Βαθμός 9 και 6 δέκατα. Μία από τις τρεις αριστούχες της τάξης των 70 συμφοιτητών της. Διακριτικά, χωρίς ίχνος έπαρσης, το ακούμπησε στον κισέ. Η λευκοφορεμένη αρχόντισσα, άφωνη, ακίνητη, σήκωσε κάποια στιγμή τα μάτια και της είπε χαμηλόφωνα ένα «περάστε». Ό,τι δεν κατάφερε η εικόνα δύο εξαϊλωμένων καλογραιών, πιασμένων χέρι-χέρι, ό,τι δεν κατάφερε των δύο μαυροφορεμένων μορφών η λαμπράδα από την καρτερία και την προσευχή, ό,τι δεν κατάφερε η παράκληση για βοήθεια και συμπαράσταση στην ανήμπορη αδελφή, ό,τι δεν επέβαλε η κάποτε αυτονόητη ευγένεια της οικογενειακής ανατροφής, ό,τι δεν επέβαλε η στοιχειώδης ανθρωπιά, ό,τι δεν κατάφερε τουλάχιστον η συστολή μπροστά στις δύο υπερήλικες, το κατάφερε ένα παλιό πτυχίο του 59 με χειρόγραφο το όνομά της και φαρδί πλατή τον κόκκινο σταυρό. Ούτε προγράμματα, ούτε μνημόνια, ούτε μέτρα, ούτε μεταρρυθμίσεις. «Θα ξεκινήσουμε πάλι για τα μπροστά», λέει ο Ηλίας Λιαμής, «όταν θα ξαναρχίσουμε να εκτιμάμε την καλοσύνη, την ανθρωπιά και την αγιότητα. Όταν η μέση δεν θα κάμπτεται ενώπιον των τίτλων, αλλά ενώπιον του μεγαλείου των καλών ανθρώπων που για χάρη τους συνεχίζει ο Θεός να μας λυπάται». Οι δύο τους επέστρεψαν στο ξεχασμένο ησυχαστήριό τους. Στις τρεις, η νεότερη αδελφή θα σηκωθεί μέσα στη νύχτα για να γυρίσει πλευρό τη μεγάλη της αδελφή. Τα υποστρώματα φτάνουν ακόμη για 6-7 ημέρες. «Ηλία μου, κάθε τέτοιες μέρες του μήνα που τελειώνουν, η Αγία στέλνει. Αύριο μεθαύριο τα περιμένω. 350 ευρώ χρειάζομαι κάθε μήνα για τη γυναίκα που έρχεται και με βοηθά να τη σηκώνουμε λιγάκι να περπατάει και να μας μαγειρεύει κάτι. Από τους επισκέπτες της Κυριακής, ούτε τα 50 ευρώ του ιερέα πια δεν βγαίνουν, που τον φέρνω από την Αθήνα για τη λειτουργία. Τι να κάνω? Γίνεται χωρίς θεία λειτουργία. Δεν ανησυχώ όμως. Θα έρθουν και αυτά στην ώρα τους. Ποτέ δεν μείναμε. Είδες, πιάσαμε την κουβέντα και δεν σας έφερα ακόμη να προσκυνήσετε το λείψανο της Αγίας». Πήγε μέσα και γύρισε με τη μικρή ασημένια λειψανοθήκη, ψέλνοντας σιωπηλά το απολυτικιό της. Έβγαλε το πορφυρό στρογγυλό κάλυμα, το άπλωσε και με ευλάβεια απόθεσε πάνω του σαν πολύτιμο θησαυρό τη θήκη με τα Άγια Λείψανα. Την άνοιξε. Γέμισε το μικρό αρχονταρίκι με ευωδία που νόμιζες θα λιποθυμήσεις. Μα σκοβλά η χάρη της. «Χάρη και που ήρθατε».

Κύριε, εγώ τελείωσα. Ο τίτλος του δεύτερου κειμένου. Στο μικρό λεωφορείο από Καριές προς Ιβύρων, να ρωτάω το διπλανό μου με σίλικα, με πάνινο καπελάκι και ένα κλονάρι λιγαριάς για μπαστούνι. Πρώτη φορά στο όρος. 20, τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν το βαρέθηκες, ε? Το ξέρω πως θα έπρεπε, αλλά κάθε φορά είναι σαν να είναι η πρώτη. Και να φανταστείς κάθε φορά το ίδιο σενάριο. Δηλαδή, αδελφέ μου, τι να σου πω. Ξεκινώ πάντα από την Ουρανούπολη σαν ένας φυσιολογικός επισκέπτης. Υπέροχο το ταξιδάκι μέχρι τη Δάφνη. Όλα γλυκά, όλα αναμενόμενα και όλα πρωτόγνωρα. Μόλις φτάνω στη Δάφνη, η γνωστή βιασύνη, το πούλμαν για Καριές, τα μπαγκάζια στον οδηγό, μία θέση αν προλάβω παράθυρο. Ο δρόμος να αρχινάει, ανηφοριά σιγά σιγά και γρήγορα η θάλασσα από κάτω πιάτο. Σε λίγο πυκνή βλάστηση που όλο και ψηλώνει μέχρι που νομίζεις ότι περνάς κάτω από πράσινες αψίδες για έναν προορισμό που πάντα τον ξέρεις και πάντα τον περιμένεις. Και εκεί σιγά σιγά όσο η βλάστηση ψηλώνει, κάτι περίεργο, πάντα κάτι περίεργο, δηλαδή λογισμοί. Τι λογισμοί? Λογισμοί απίστευτης μαυρίλας, απίστευτης σιχασιάς που ποτέ δεν φανταζόσουν πως κρύβεις μέσα σου. Λογισμοί κατάκρισης για όλο τον κόσμο,

ακόμη και για τα πιο αγαπημένα σου πρόσωπα. Λογισμοί καχυποψίας, επιθετικότητας και απόλυτης καταφρόνιας. Και μαζί με αυτούς άλλες σκέψεις εσχρές. Σαν να περιπλανιέται το μάτι και να τα έχει όλα μόνο για βρώση και πόση. Και φαντασίες. Πολλές φαντασίες που να γεμίζουν το νου με δυσοδεία και την ψυχή με μια αφόρητη ενοχή. Και εκεί ακριβώς αρχίζουν τα χειρότερα. Έχει και χειρότερα? Όλα υποφέρονται έστω και με δυσκολία. Αυτό όμως που δεν αντέχεται είναι η αποστροφή και η συχασιά του ίδιου σου του εαυτού. Να φτάνεις στο σημείο να αναρωτιέσαι τι θέση έχεις εσύ μέσα σε αυτή την υπέροχη δημιουργία. Να απορείς αν υπάρχει έστω και ένας καλός σκοπός για να υπάρχεις. Να αγανακτείς βλέποντας πως ο κόσμος δεν έχει τίποτα καλό να περιμένει από σένα και να διαλύεσαι από το ενδεχόμενο τι θα σκεφτόντουσαν οι άλλοι για σένα αν μάθαιναν το βόρβορο που κουβαλάς. Να κοιτάς γύρω σου αυτή την παραδείσια φύση και να περιμένεις από στιγμή σε στιγμή το ξύφος του Αρχαγγέλου να σου δείχνει το δρόμο της εξόδου. Να κλείνεις τα μάτια και ο νους να γεμίζει με κάτι χειρότερο από μαύρο. Ένα αποπνικτικό και αρρωστημένο κίτρινο που να λες αυτό είναι το χρώμα της οργής του Θεού που όπου να είναι έρχεται να σε εξαερώσει. Και τι κάνεις τότε? Θυμάμαι τις πρώτες φορές αποφάσιζα να κατέβω αμέσως από το λεωφορείο, να πάρω με τα πόδια το δρόμο της επιστροφής και να βρεθώ στο πρώτο πλεούμενο να ξαναβγώ στον κόσμο να γλιτώσω. Τι γυρεύω εγώ, σκεφτόμουν ανάμεσα σε αυτούς τους άγιους ανθρώπους. Κατέβηκες ποτέ? Θέση δειλία μου, θέση ντροπή, πάντα κάτι γινόταν και έμενα. Έσερνα τα βήματά μου στο καλντερίμι των καριών, σαν να κουβαλούσα 3 τόνους βάρος, ανέβαινα του μικρού λεωφορείου τα σκαλιά και άρχιζα τη διαδρομή για τον προορισμό μου. Πάντα οι ίδιες σκέψεις, καθώς το μάτι περιπλανιόταν μέσα από το μικρό τζάμι. Έπιασα άδει, κύριε. Εγώ τελείωσα. Πιο κάτω δεν υπάρχει. Ήταν μάλιστα φορές που χωρίς να το καταλάβω, ψιθύριζα του Ιωνά τα λόγια. Καλόν μη αποθανήν με ειζήν, σφόδρα λελείπη με εγώ έως θανάτου. Και στο αποκορύφωμα, μία σκέψη απέσια και ελκυστική, σαν την πιο μεγάλη μαύρη τρύπα του διαστήματος. Αν ήσουν φιλότιμος, θα έπρεπε να πας να αυτοκτονήσεις. Τι γυρεύεις εσύ ένα αισχρό άνθρωπο ιδέες ανάμεσα στους ανθρώπους? Πες με ένα λόγο για να συνεχίσεις να ζεις. Και ειλικρινά στο λέω, αδελφέ μου, τέτοιο λόγο σε αυτές τις στιγμές μέχρι σήμερα δεν βρίσκω. Και έπειτα, τι να σου πω. Περνάνε οι στιγμές και σε λίγο δεν βλέπω τίποτα. Τα μάτια πλημμυρίζουν πικρά δάκρυα και όλα, άνθρωποι, το μικρό παράθυρο, τα δέντρα έξω, διαλύονται σε μικρά σχήματα και παραμορφώνονται σαν να κολυμπάς ένα βυθό θανάτου. Και εκεί που είσαι έτοιμος να πεις στον οδηγό «Σταμάτα, σε παρακαλώ, εδώ κατεβαίνω», κάτι σαν χέρι σε ακουμπά εδώ, στο δεξί μου χέρι, ανάμεσα στον αγκώνα και στον καρπό. Πάντα εκεί, στο ίδιο σημείο. Άγγιγμα πιο αληθινό από εκείνο της γυναίκας μου ή του γιατρού μου, που πριν κάτι χρόνια βέβαιος πως ήμουν βαριά, ήρθε από το βάθος του διαδρόμου του νοσοκομείου και με ακούμπησε ακριβώς εκεί λέγοντας «Δεν είναι τίποτα». Και φεύγουν όλα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ξέρεις, δεν φεύγει η συνείδηση του βορβόρου της ψυχής. Αρχίζω όμως σιγά σιγά και βλέπω τον εαυτό μου μέσα από άλλη ματιά. Όχι πως εξαφανίζονται αυτά τα θλιβερά που βλέπω μέσα μου, αυτός είμαι. Ένα όμως πράγμα αλλάζει. Η αποδοχή. Νιώθω έντονα μια παρουσία που με αποδέχεται και που ακόμη πιστεύει σε μένα. Την ώρα εκείνη νιώθω σαν τον Πέτρο που όταν ανέβηκε στη βάρκα του ο Χριστός, εκείνος βλέποντας το θαύμα των ψαριών που γέμισαν τα δίχτυα του φώναξε. «Έξελθε απ' εμού ότι ανήρα αμαρτωλώσιμη, Κύριε». Τα δάκρυα συνεχίζονται πιο πολλά αλλά και διαρκώς πιο γλυκά. Τις πρώτες φορές γινόμουν και ρεζίλη. Μια φορά με πήρε είδηση ο διπλανός μου και με αληθινό ενδιαφέρον «Τι πάθατε?» με ρώτησε. Ούτε που μπορούσα να του μιλήσω. Κούνησα λίγο καθησυχαστικά το κεφάλι και προσπάθησα να κρυφτώ. Μετά έμαθα και ποτέ πια δεν έρχομαι στο όρος χωρίς τα σκούρα μου γυαλιά. Εδώ θα σας αφήσουμε, θα συνεχίσουμε αυτή την ιστορία στην επόμενη εκπομπή μας από το εξαιρετικό βιβλίο, να το πάρετε, με όλη μου την καρδιά σας το λέω, του Ηλία Λιαμή, «Καρδιά, ο δρόμος που ξέχασες», με πρόλογο του πατρός Λίβιου, του πατρός Χαράλαμπου Παπαδόπουλου, από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. «Καρδιά, ο δρόμος που ξέχασες», λοιπόν, γιατί πολύ προσέχουμε το μυαλό, χρειάζεται και αυτό, δεν μπορούμε να ζήσουμε την καθημερινότητα χωρίς μυαλό, αλλά να μην αρχίζουν και τελειώνουν όλα εκεί. Γεια και χαρά, φίλοι ακροατές.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Γέροντος Εφρέμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής, από τις εκδόσεις Άθος. Ο μακαριστός γέροντας Εφρέμ τιμά τον Όσιο Ιωσήφ μέσα από ένα βιβλίο μοναδικό. Οι δυσκολίες και οι πειρασμοί που πέρασε, ο πνευματικός του αγώνας, οι διδασκαλίες του. Το ιερό αποτύπωμα που άφησε στην εκκλησία μας σε λαϊκούς και μοναχούς ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ μέχρι την οσιακή κοίμησή του. Γέροντος Εφρέμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 σταμούλης.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο Άγιος Πορφύριος, προστάτης του ραδιοφωνικού μας σταθμού, ένας Άγιος ο οποίος αγάπησε πολύ τον άνθρωπο και αγάπησε πολύ την οικογένεια. Και ο Άγιος Πορφύριος είναι μια από τις σημαντικότερες πνευματικές μορφές του 20ου αιώνα. Η παρουσία του στην εποχή μας αποτέλεσε ιδιαίτερη ευλογία του Θεού για την καθημαγμένη, θα λέγαμε, μεταπολεμική και τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία που προσπαθούσε να ανορθωθεί μέσα από τα ερείπια της και να χαράξει μια νέα πορεία για το μέλλον που διαφαινόταν σκοτεινό και αβέβαιο. Στη ζωή μας επεκράτησαν και επικρατούν ψυχοπαθολογικές και αλλοτριετικές τάσεις. Έτσι ανέκυψε ένα πλήθος από δυσεπίλητα προβλήματα, κυρίως υπαρξιακής φύσεως, που βασάνισαν και συνεχίζουν να πιέζουν ασφυκτικά το σημερινό άνθρωπο. Μέσα σε αυτό το κλίμα της πνευματικής σύγχυσης και της παθολογικής ενδοστρέφειας των ανθρώπων, η πνευματική μορφή του Αγίου Πορφυρίου λειτουργήσε σαν ζωντανή παρουσία Χριστού. Έτσι, καθοδηγούμενος από τη παιδαγωγία του Κυρίου μας, διαπαιδαγώγησε χιλιάδες συνανθρώπους μας που μοχθούσαν και καταπονημένοι από τα βάρη της ζωής ευοηθούνται από Αυτόν. Καθοδήγησε γονείς που βρισκόντουσαν σε απόγνωση μπροστά σε δυσεπίλητα οικογενειακά προβλήματα και με τα λόγια του τους έδωσε έτσι μια όθηση και μπόρεσε να καταφέρει ώστε το συνέστημα αυτών των απαρακλήτων, θα λέγαμε, από τον πόνο ανθρώπων και κυρίως από το πένθος, και καθοδήγησε και καθοδηγεί και σήμερα μέσα από τα βιβλία του νέους ανθρώπους να αγαπήσουν τον Θεό για να αξιωθούν έτσι να μπουν, όπως έλεγε, στην επίγειο άκτιστο εκκλησία. Η εκκλησία μας είναι άκτιστη, όπως έλεγε. Υπήρξε πρώτων αιώνων, προκαταβολής κόσμου. Και έρχεται ο Χριστός μας και είναι αυτός η εκκλησία. Και είναι άκτιστη η εκκλησία μας, γιατί ο Κύριος της εκκλησίας αυτής είναι αυτός ο ίδιος. Μια πολύ ωραία, έτσι, ως προς την αγωγή προς τα παιδιά και σημαντική, έτσι, επιλογή των λόγων του έχει κάνει ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Κρουσταλάκης, και στα γραφόμενά του βλέπουμε ότι πώς ο άνθρωπος αυτός, ο παιδαγωγός, ο καθηγητής, βλέπει στον Άγιο Πορφύριο ότι ήταν προχωρημένος πολύ πιο μπροστά από την εποχή του και πολύ αργότερα και παιδαγωγοί αλλά και παιδοψυχίατροι είπαν κάτι που αυτός ήδη το είχε πει και με περισσότερες λεπτομέρειες. Γράφει κάπου ο κύριος Κρουσταλάκης για την αγωγή του ανθρώπου σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Πορφυρίου. Και λέει, ο κύριος σκοπός της αγωγής του ανθρώπου κατά τη διδασκαλία του Αγίου Πορφυρίου είναι η δια της εν Χριστώ πνευματική ζωής αναγέννησή του. Πρόκειται για μια οντολογική μεταμόρφωση του ανθρώπου που οδηγεί σταδιακά στη θέωσή του. Η αγωγή του ανθρώπου κατά τον Άγιο Πορφύριο είναι μια παιδευτική και μορφωτική πορεία που διαρκεί όσο και η ζωή του. Αρχίζει από τη στιγμή της συλλήψεως και διαμορφώσεως του ανθρώπου ως εμβρίου και εκδιπλώνεται διαβίου, όπως λέμε, διαβίου αγωγή, καθώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται η προσωπικότητά του από την επίδραση πολλών παραγόντων αγωγής. Η εκπαιδευτική ενέργεια που πιάζει από έναν παράγοντα ή φορέα της αγωγής, όπως είναι η οικογένεια ή το σχολείο, και ασκείται ως επίδραση στην προσωπικότητα του νέου ανθρώπου
αποτελεί μια μορφή αγωγής. Η σημαντικότερη μορφή αγωγής κατά τον Άγιο Πορφύριο είναι εκείνη που ασκείται από την οικογένεια. Η οικογένεια είναι ένας αχανής μυστικός κόσμος που περικλεί το μυστήριο της ανθρώπινης ζωής. Η οικογένεια λειτουργεί ως το πρώτο, το φυσικό παιδευτήριο του ανθρώπου. Στα πρώτα 5 έτη της ζωής του συντελεί με το σύνολο των λειτουργιών της, εμφανών και αφανών, συνειδητών και ασυνείδητων, στη διαμόρφωση του πυρήνα της προσωπικότητάς του. Το παιδί και ο έφηβος παρατηρούν στη δραματική σκηνή της οικογένειας τους ρόλους που διαδραματίζουν οι γονείς τους. Ταυτίζονται με τα πρόσωπά τους και ενδοβάλλουν τον τρόπο της συμπεριφοράς τους ή τον απορρίπτουν υιοθεωτώντας αντίθετους τρόπους συμπεριφοράς. Ο Άγιος Πορφύριος αγάπησε και μελέτησε ιδιαίτερα με τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός τις φανερές και τις κρυφές λειτουργίες του οικογενειακού συστήματος. Εδίδασκε πως ο πυρήνας της προσωπικότητας του νέου ανθρώπου οργανώνεται στο πλαίσιο της σχεσιοδυναμικής της οικογενειακής εστίας. Γι' αυτό με ιδιαίτερη αγάπη και σοβαρότητα ασχολήθηκε τόσο με την παιδαγωγική όσο και με την ψυχοπαθολογία της οικογενειακής ζωής. Ενδιαφερόταν κυρίως σε κάθε περίπτωση, την οποία μελετούσε ενδελεχώς, για το υπόβαθρο των ενδοοικογενειακών και των συζυγικών σχέσεων. Στην παιδαγωγική του διδασκαλία συνήθως παρατηρούσε με έμφαση: εκείνο που σώζει και φτιάχνει καλά παιδιά είναι η ζωή των γονέων μέσα στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να δοθούν, έλεγε, στην αγάπη του Θεού. Πρέπει να γίνουν άγιοι κοντά στα παιδιά με την πραότητά τους, την υπομονή τους, την αγάπη τους. Να βάζουν κάθε μέρα μια νέα σειρά, νέα διάθεση, ενθουσιασμό και αγάπη στα παιδιά. Η χαρά που θα τους έλθει, η αγιοσύνη που θα τους έχει επισκεφθεί, θα εξακοντήσει στα παιδιά τη χάρη. Γιατί η κακή συμπεριφορά των παιδιών φταίνε γενικά οι γονείς. Δεν τα σώζουν ούτε οι συμβουλές, ούτε η πειθαρχία, ούτε η αυστηρότητα. Αν δεν αγιάζονται οι γονείς, αν δεν αγωνίζονται, κάνουν μεγάλα λάθη και μεταδίδουν το κακό που έχουν μέσα τους. Η αγάπη, η ομοψυχία, η καλή συνεννόηση των γονέων είναι ό,τι πρέπει για τα παιδιά. Μεγάλη ασφάλεια και σιγουριά. Τα αφαιρεσίματα των παιδιών έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονιών. Δημιουργείται μια κατάσταση στην ψυχή των παιδιών εξαιτίας των γονέων τους που αφήνει ίχνη μέσα τους για όλη τους τη ζωή. Η συμπεριφορά τους στη συνέχεια της ζωής τους, η σχέση με τους άλλους έχουν άμεση εξάρτηση από τα βιώματα που φέρουν τα παιδιά από τα παιδικά τους χρόνια. Μεγαλώνουν, μορφώνονται, αλλά κατά βάθος δεν αλλάζουν. Αυτό φαίνεται και στις πιο μικρές εκδηλώσεις της ζωής. Αυτά τα λόγια αναφέρονται και στο βιβλίο που «Βίος και Λόγοι» του Αγίου Πορφυρίου που έχει εκδώσει η Ιερά Μονή Χρυσοποιή στα Χανιά. Είναι ακριβώς όπως το ίδιο τα έλεγε. Ο Άγιος Πορφύριος λοιπόν με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος έβλεπε τα μυστήρια που κρύβει το σύστημα της οικογένειας. Έτσι λοιπόν παρατηρούσε και το εξής: όταν από μικρός ξεκινήσεις με καλά βιώματα, μεγαλώνοντας δεν χρειάζεται κόπος, το έχεις μέσα σου το καλό, το ζεις, δεν κοπιάζεις, το έχεις ζήσει, είναι περιουσία σου που την διατηρείς, αν προσέξεις
σε όλη σου τη ζωή. Με ιδιαίτερη προσοχή ο Άγιος Πορφύριος αντιμετώπιζε επίσης τις περιπτώσεις των μπερδεμένων, όπως έλεγε, παιδιών, και έτσι τα χαρακτήριζε και τα αποκαλούσε. Ήταν τα παιδιά με τα διάφορα ψυχολογικά προβλήματα που συνήθως δημιουργεί ταραγμένη από τις συγκρούσεις σχέσεις ατμόσφαιρα της οικογένειας. Μιλούσε για μπερδεμένα παιδιά μπερδεμένων γονιών. Η διαταραχή της ισορροπίας των γονεϊκών σχέσεων στην οικογένεια ανατρέπει την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής λειτουργίας των γονιών όταν θέλουν να εκπαιδεύσουν και να παιδεύσουν σωστά τα παιδιά τους. Σε αυτό το σημείο κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

Αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για την παιδαγωγική του Αγίου Πορφυρίου, ο οποίος μεταξύ άλλων έλεγε ότι ξεκινάει πολύ νωρίς. Είναι η εμβριακή αγωγή, η προγενετική αγωγή και η συμβουλή που χρειάζονται οι μελόνυμφοι. Ο Άγιος Πορφύριος έδινε ιδιαίτερη σημασία στην περίοδο της κοιήσεως του εμβρίου. Πολλές φορές, πιάνοντας το σφιγμό της μητέρας, όπως συνήθιζε να πιάνει το χέρι του κάθε ανθρώπου που πήγε να τον επισκεφθεί, επεσήμενε την ύπαρξη ενός αιτιολογικού υπόβαθρου κάποιας παθολογίας του ανθρώπου που διαμορφώθηκε στην κρίσιμη αυτή φάση της ζωής του. Έλεγε χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος, «Η αγωγή των παιδιών αρχίζει από την ώρα της συλλήψεώς τους. Το έμβριο ακούει και αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Ναι, ακούει και βλέπει με τα μάτια της μητέρας. Αντιλαμβάνεται τις κινήσεις και τα συναισθήματά της, παρόλο που ο νους του δεν έχει αναπτυχθεί. Σκοτεινιάζει το πρόσωπο της μητέρας. Σκοτεινιάζει και αυτό. Ό,τι αισθάνεται η μητέρα, λύπη, πόνο, φόβο, άγχος, οτιδήποτε άλλο, τα ζει και αυτό. Αν η μάνα δεν το θέλει το έμβριο, αν δεν το αγαπάει, αυτό το αισθάνεται και δημιουργούνται τράβαντα στην ψυχούλα του που το συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή. Το αντίθετο συμβαίνει με τα άγια συναισθήματα της μάνας. Όταν έχει χαρά, ειρήνη, αγάπη στο έμβριο, τα μεταδίδει σε αυτό μυστικά. Γι' αυτό πρέπει η μητέρα να προσεύχεται πολύ κατά την περίοδο της κοίησης και να αγαπάει το έμβριο, να χαϊδεύει την κοιλιά της, να διαβάζει ψαλμούς, να ψάλει τροπάρια, να ζει ζωή αγία. Αυτές οι θέσεις και οι απόψεις του Αγίου Πορφυρίου συστοιχούν σε σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες περί λειτουργίας της οικογένειας ως ψυχοκοινωνικού συστήματος, είναι η θεωρία της επικοινωνίας, συστημική θεωρία, σχολή της θεραπείας της οικογένειας. Στο σύστημα αυτό η μεταξύ των γονέων σχέσεις, η δυναμική και η ομοιόσταση του οικογενειακού συστήματος, η επιτυχής και η ατυχής γονεϊκή ρόλη επηρεάζουν τον ψυχισμό κάθε μέλους της οικογένειας, λέει η σύγχρονη ψυχοπαιδαγωγική για τα παιδιά. Ο Άγιος Πορφύριος λοιπόν, σαν έμπειρος παιδαγωγός που διέθετε το χάρισμα της διακρίσεως, γνώριζε το πλούτο των παιδαγωγικών μέσων τα οποία μπορούσαν να εφαρμόσουν σε κάθε περίπτωση εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής παρέμβασης οι γονείς. Μιλώντας για τα μέσα αυτά κατά τον τρόπο της χρήσης του, λέγει τα εξής. Οι μητέρες ξέρουν να αγχώνονται, να συμβουλεύουν, να λένε πολλά, αλλά δεν έμαθαν να προσεύχονται. Οι πολλές συμβουλές και υποδείξεις κάνουν πολύ κακό. Τα λόγια χτυπάν στα αυτιά, ενώ η προσευχή πηγαίνει στην καρδιά. Όλα από την προσευχή, τη σιωπή και την αγάπη γίνονται. Αγάπη εν προσευχή, εν Χριστώ αγάπη. Αυτή ωφελεί πραγματικά. Όσο θα αγαπάτε τα παιδιά με την ανθρώπινη αγάπη, που είναι συχνά παθολογική, τόσο θα μπερδεύονται. Τόσο η συμπεριφορά τους θα είναι αρνητική. Όταν όμως η αγάπη σας θα είναι μεταξύ σας, και προς τα παιδιά χριστιανική και αγία, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Η αγιότητα των γονέων σώζει τα παιδιά. Για να γίνει αυτό πρέπει να επιδράσει η Θεία Χάρις στην ψυχή των γονέων. Να χτυπάτε την πόρτα της καρδιάς διακριτικά,
απαλά, ευγενικά, όπως το κάνει ο ίδιος ο Κύριος, να μην γινόμαστε ενοχλητικοί. Γι' αυτό πιο καλά είναι να τα λέει κανείς μυστικά στην καρδιά των άλλων παρά στα αυτή τους, μέσω της μυστικής προσευχής. Αυτό είναι το τέλειο. Να μιλάει η μητέρα στο Θεό και ο Θεός να μιλάει στο παιδί. Το παιδί θέλει κοντά του ανθρώπους θερμής προσευχής. Όχι να αρκείται η μητέρα στο αισθητό χάδι για το παιδί της, αλλά να προσφέρει συγχρόνως και το χάδι της προσευχής. Το παιδί αισθάνεται στο βάθος της ψυχής του το πνευματικό χάδι που μυστικά στέλνει η μητέρα του και έλκεται προς αυτήν. Νιώθει ασφάλεια, σιγουριά, όταν η μητέρα με τη συνεχή, την επίμονη και θερμή προσευχή της αγκαλιάζει το παιδί της μυστικά και το ελευθερώνει από ό,τι το σφίγγει. Στην οικογένεια λοιπόν βρίσκεται μεγάλο μέρος από την ευθύνη για την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Η αγιότητα των γονέων απαλλάσσει τα παιδιά από τα προβλήματα. Τα παιδιά θέλουν κοντά τους ανθρώπους αγίους, με πολύ αγάπη, που δεν θα τα φοβερίζουν, ούτε θα περιορίζονται στη διδασκαλία, αλλά θα δίνουν άγιο παράδειγμα και προσευχή. Να προσεύχεστε οι γονείς σιωπηλά, με τα χέρια ψηλά προς τον Χριστό και να αγκαλιάζετε τα παιδιά σας μυστικά και όταν κάνουν αταξίες να παίρνετε κάποια παιδαγωγικά μέτρα, αλλά να μην τα πιέζετε. Ακόμη και αν δεν μαλώσετε το παιδί εξωτερικά και μέσα σας το μαλώσετε και αγανακτήσετε ή το κοιτάξετε άγρια, το παιδί το καταλαβαίνει. Για δέστε αγαπητοί ακροατές, πόσο συγκλονιστικά είναι αυτά τα λόγια. Επαναλαμβάνω αυτή τη φράση. Και αν δεν μαλώσετε το παιδί εξωτερικά και μέσα σας το μαλώσετε και αγανακτήσετε ή το κοιτάξετε άγρια, το παιδί το καταλαβαίνει και μετά αντιδρά ανάλογα. Χρειάζεται λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή. Ένα μικρό διάλειμμα και επαναρχόμαστε.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους στον FM, την εκπομπή μαζί με τους γονείς, την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει ο Άγγελος Παπάς και στα τηλεφωνήματά σας απαντά η Φίβη Κωνσταντέλου. Μιλάμε για την παιδαγωγική του Αγίου Πορφυρίου. Ανάμεσα στα άλλα λοιπόν που μέχρι τώρα είπαμε, θα δούμε τις αρχές της παιδαγωγικής του Αγίου Πορφυρίου που ήταν σύμφωνες με αυτές της σύγχρονης συμβουλευτικής. Τα παιδιά, λέει, δεν μας ανήκουν ούτε η ζωή τους. Εμείς απλώς πρέπει να γίνουμε οι παιδαγωγοί τους, οι γονείς παιδαγωγοί. Πρέπει να σεβόμαστε το πρόσωπο του παιδιού και να του συμπεριφερόμαστε φιλελεύθερα και δημοκρατικά, να βλέπουμε το Θεό στο πρόσωπο των παιδιών και να δώσουμε την αγάπη του Θεού στα παιδιά. Πρέπει να κατανοήσουμε την παιδαγωγική μας, να συνειδητοποιήσουμε ότι ως γονείς παιδαγωγοί δεν λειτουργούμε αποτελεσματικά τόσο με το λόγο και τις υποδείξεις, όσο με τη ζωή μας. Με τα βιώματά μας διδάσκουμε, λειτουργούμε ως πρότυπα. Κατά συνέπεια, η άριστη παιδαγωγική είναι εκείνη της αυτοβελτίωσης και αυτοπαίδευσης του παιδαγωγού. Η διαβίου πνευματική τελείωση των γονιών συντελεί στη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας τους προς τα παιδιά. Οι γονείς αλλά και οι δάσκαλοι πρέπει να αποφεύγουν την εσφαλμένη αγωγή, που είναι η αγωγή των άκρων, δηλαδή η άκρος αυστηρή παρέμβαση όπου κυριαρχεί η γονεϊκή αυταρχικότητα και από την άλλη μεριά το παιδευτικό μοντέλο της απόλυτης ελευθερίας και επιοίκειας, στο οποίο διακρίνει κανείς μερικές φορές ακόμη και τη γονεϊκή αδιαφορία. Ο Άγιος Πορφύριος πάντοτε στη συμβουλευτική του απέφευγε τις ακρότητες και τις υπερβολές, γιατί όπως δίδασκε αυτές δεν συμβάλλουν στην πνευματική προαγωγή και την συναισθηματική ορίμανση του παιδιού. Αντίθετα, χρησιμοποιούσε μεθόδους και μέσα όπως η μετριοπάθεια, η λογική επιοίκεια, η σιωπή, τρόποι εκπαιδευτικοί που παρωθούν την ψυχή, όπως λένε οι πατέρες εις θεραπείαν και νύψιν. Ο Άγιος Πορφύριος πίστευε πως στην αγωγή του νέου ανθρώπου θα πρέπει να στοχεύουμε προς την κατεύθυνση της πρόληψης. Η πρόληψη είναι προτιμότερη από τη θεραπεία. Απαιτείται γι' αυτό δημιουργία ατμόσφαιρας στην οικογένεια γαλήνης, αγάπης και ηρεμίας. Οι πατέρες, μη παροργήσετε τα τέκνα ημών, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Σύμφωνα με τη διδασκαλία και του πατρός Εφραίμ του Καντονακιώτη, ο λόγος των γονέων θα πρέπει να αποτελεί για τα παιδιά ευκαιρία πάντοτε για ευλογία. Η συμβουλευτική του Αγίου Πορφυρίου έμοιαζε σε πολλά σημεία με εκείνη του Αγίου Παϊσίου και οι δυο συμβούλευαν με κατανόηση και καθοδηγούσαν με σύνεση και προσοχή, ιδιαίτερος τους νέους. Με τη διαγνωστική του ικανότητα, ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος επιχειρούσε να φωτίσει το υπόστρωμα κάθε ιδιόμορφη συμπεριφοράς και στη συνέχεια παρενέβαινε με διάκριση. Ο Άγιος εφάρμοζε στο καθοδηγητικό του έργο την αρχή της εξατομίκευσης. Θεωρούσε κάθε άνθρωπο ως απόλυτη αξία και μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα. Κατανοούσε και σεβόταν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του καθενός,
όπως επίσης και την προσωπική του ελευθερία. Έτσι αντιμετώπιζε κάθε πρόβλημα ξεχωριστά σύμφωνα με την ιδιαιτερότητά του. Ο Άγιος Πορφύριος αποδεχόταν τον συνάνθρωπό του και ιδιαιτέρως τον νέο άνθρωπο όπως ήταν, με τις αδυναμίες και την ιδιαιτερότητα στη συμπεριφορά του, και δεν επιθυμούσε να τον βάλει στα δικά του χαλούπια. Δεν αντιδρούσε απορριπτικά στην εξωτερική εμφάνιση, στην εκεντρικότητα και στην προκλητικότητα των νέων. Διερευνούσε πάντοτε τα βαθύτερα στρώματα του ψυχισμού τους και τα κίνητρα της συμπεριφοράς τους. Σαν παιδαγωγός και σύμβουλος, ο Άγιος Πορφύριος λειτουργούσε στο πλαίσιο της λεγόμενης παιδαγωγικής του προσώπου. Πόσες φορές, αγαπητοί ακροατές, μένουμε στο αν τα μαλλιά των παιδιών μας είναι μακριά ή πολύ κοντά ή έχουν διάφορα χρώματα και σχέδια, χωρίς να βλέπουμε μέσα το βάθος της ψυχής τους, είμαστε έτοιμοι να τα επιπλήξουμε, να μαλώσουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα διορθώσουμε. Μπορούμε να πάρουμε παράδειγμα εδώ το πώς συμπεριφερόταν ο ίδιος αυτά τα παιδιά. Ουδέποτε τους έκανε παρατήρηση για την εμφάνισή τους. Καθοδηγούσε και τους γονείς βιωματικά και εποπτικά. Σε μια περίπτωση γονέων μορφωμένων ανθρώπων της Εκκλησίας, οι οποίοι δυσανασχετούσαν για το παιδί τους που περνούσε εκρηκτική εφηβεία, συμβούλευε τα εξής: «Εσείς τώρα να σιωπάτε, να κρύβετε την ευσεβειά σας και να προσεύχεστε, να μην το προκαλείτε το παιδί. Αυτή τη στιγμή είναι σαν να είστε εσείς καλοντημένοι ενώ εκείνος λασπωμένος, κουρελιασμένος. Η παρουσία και η συμπεριφορά σας τον αποθεί, τον διεγείρει». Ο Άγιος Πορφύριος πίστευε πως η πιο σημαντική βοήθεια που είναι δυνατό να προσφέρει σε έναν άνθρωπο έγκυται σε τούτο, στο να τον ακούεις την ώρα της καταλυτικής μοναξιάς, του πόνου και της απόρριψης από τους άλλους. Έτσι, με ανοιχτή πάντα την πατρική του αγκαλιά, δεχόταν κάθε συντετριμένο ψυχικά και με τη βαθιά ενσυναίσθηση, συμπάθεια που διέθετε, μοιραζόταν το πρόβλημά του.

Αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για την αγωγή και τις μορφές αγωγής κατά τον Άγιο Πορφύριο και για την θετική και αρνητική αγωγή. Ο Άγιος Πορφύριος ήταν υπέρμαχος της θετικής αγωγής. Πίστευε πως αυτή ωφελεί περισσότερο τον άνθρωπο, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη θετικών όψεων της προσωπικότητας και του χαρακτήρα του. Την άποψη αυτή εκφράζει συχνά στη διδασκαλία του, που έλεγε «Ο Θεός έχει βάλει μια δύναμη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Από αυτόν εξαρτάται πώς τη διοχετεύει, για το καλό ή για το κακό. Αν το καλό το παρομοιάσουμε με ανθόκηπο γεμάτο λουλούδια, δέντρα και φυτά, ενώ το κακό με αγκάθια και τη δύναμη με νερό, τότε μπορεί να συμβεί το εξής. Όταν το νερό το διοχετεύσουμε προς τον ανθόκηπο, τότε όλα τα φυτά αναπτύσσονται, πρασινίζουν, ανθίζουν, ζωγονούνται. Την ίδια στιγμή τα αγκάθια, επειδή δεν ποτίζονται, μαραίνονται, χάνονται. Και το αντίθετο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ασχολείστε με τα αγκάθια. Μην την καταπιάνεστε με την εκδίωξη του κακού. Έτσι μας θέλει ο Χριστός. Να μην ασχολούμαστε με τα πάθη και με τον αντίθετο. Περιστολή παθών σημαίνει αρνητική αγωγή. Κατευθύνετε το νερό, δηλαδή όλη τη δύναμη της ψυχής σας προς τα λουλούδια, στη θετική αγωγή δηλαδή, και θα χαίρεστε την ομορφιά και την ευωδία και τη δροσιά τους. Η αρνητική αγωγή απ' την άλλη είναι βλαπτική αγωγή και είναι ατυχής γονεϊκή ρόλη. Ο Άγιος Πορφύριος έβλεπε με τη χάρη και το θείο φωτισμό τα λάθη που διέπραταν από άγνοια συνήθως οι γονείς στην αγωγή των παιδιών τους. Πολλές μητέρες δεν καταφέρνουν και δίνουν πολύ αρνητική αγωγή στα παιδιά τους. Μητέρες που κάθονται πάνω από τα παιδιά τους συνεχώς και τα καταπιέζουν, δηλαδή τα υπερπροστατεύουν, απέτυχαν στο έργο τους. Όταν κάθεσαι συνεχώς από πάνω τους, τα παιδιά αντιδρούν. Αποκτούν οθρότητα, μαλθακότητα και συνήθως αποτυγχάνουν στη ζωή. Είναι ένα είδος υπερπροστασίας που αφήνει ανώριμα τα παιδιά. Κατά τη διδασκαλία του Αγίου Πορφυρίου, ο καταπιεστικός και υπερπροστατευτικός ρόλος των γονέων είναι ανεπιτυχής. Σε άλλη του διδασκαλία λέγει «Γονείς αυταρχικοί που επιδιώκουν καταπιέζοντας τα παιδιά τους να τα κάνουν καλά με τη βία ή τάχα ευσεβείς εντός εισαγωγικών ή καλοί γονείς που ασκούν εγωιστική παιδαγωγική και θέλουν οπωσδήποτε να κάνουν τα παιδιά τους καλούς χριστιανούς και αυτό εντός εισαγωγικών, αποτυγχάνουν. Οι γονείς αυτοί είναι συνήθως πνευματικοί άνθρωποι του τύπου και όχι της ουσίας. Οι γονείς αυτοί δημιουργούν συνήθως ένα κλίμα υποκρισίας στην οικογένεια που νεκρώνει την ειρήνη της ψυχής και μπεδώνει μάλλον σχέσεις υποκρισίας. Η υπερβολική φροντίδα, η υπερπροστασία και το άγχος που εκδηλώνουν οι γονείς για το μέλλον και για την πρόοδο των παιδιών τα βλάπτει, όπως παρατηρεί ο Άγιος Πορφύριος. Οι γονείς με την νευρωτικού τύπου προαναφερθήσα συμπεριφορά τους, προσπαθούν να εξασφαλίσουν το κοινωνικό κύρος της οικογένειας, επιχειρώντας ταυτόχρονα την πραγματοποίηση ανεκπλήρωτων προσωπικών τους ονείρων μέσα από τη ζωή των παιδιών τους. Ο Άγιος Πορφύριος παρατηρεί σε μια μητέρα, «Εσύ φταίς και είσαι και μορφωμένη. Τι θα κάνει το παιδί?» Πίεση, πίεση, πίεση όλα τα χρόνια. Να είσαι πρώτος. Να μην μας ντροπιάσεις. Να γίνεις μεγάλος στην κοινωνία. Τώρα το παιδί κλώτσισε. Δεν θέλει τίποτα. Η παιδαγωγική των συνεχών και υπερβολικών επένων είναι κατά τον γέροντα μια ατυχής παιδαγωγική μέθοδος. Τα παιδιά δι' αυτού του τρόπου δεν οικοδομούνται ηθικά. Γίνονται εγωιστές και κενόδοξοι. Ο εγωιστής είναι μπερδεμένος. Έτσι μεγαλώνοντας μέσα στον εγωισμό,
η πρώτη του δουλειά είναι να αρνείται το Θεό και να είναι ένας εγωιστής απροσάρμοστος μέσα στην κοινωνία. Τα παιδιά που προέρχονται από γονείς ταπεινούς και από μικρά όταν είναι, τους μιλάνε για το Θεό και την Αγία Ταπείνωση, τα παιδιά αυτά δεν δημιουργούν προβλήματα στους συνανθρώπους τους. Δεν θυμώνουν όταν τους υποδεικνύεις το λάθος τους. Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά να ζουν ταπεινά και απλά, να μην ζητούν τον έπαινο και τον μπράβο, να τα μάθουμε ότι υπάρχει ταπείνωση, που είναι η υγεία της ζωής. Στη συνέχεια μιλάει για τη σχολική αγωγή και εκπαίδευση. Αυτό που γίνεται με τους γονείς μπορεί να γίνει και με τους εκπαιδευτικούς. Με την προσευχή και την αγιοσύνη μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά στο σχολείο, λέει στους δασκάλους και στους καθηγητές. Μην προσπαθείτε με ανθρώπινους τρόπους να διορθώσετε κακές καταστάσεις. Να επικαλείστε τη Θεία Χάρη για όλους. Εσείς οι εκπαιδευτικοί μυστικά, χωρίς να το καταλαβαίνετε, μεταδίδετε στα παιδιά το άγχος και τα επηρεάζετε. Με την πίστη φεύγει το άγχος. Τι λέμε στην Εκκλησία μας? Και πάσαν την ζωή μόνο Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Να ανταποκρίνεστε στην αγάπη των παιδιών με διάκριση. Έτσι, άμα σας αγαπήσουν, θα μπορέσετε να τα οδηγήσετε κοντά στο Χριστό. Η αγάπη σας να είναι αληθινή. Να μην τα αγαπάτε ανθρώπινα όπως κάνουν συνήθως οι γονείς. Αγάπη εν προσευχή εν Χριστώ αγάπη. Κάθε παιδί που βλέπετε να προσεύχεστε γι' αυτό. Προτού να μπείτε στην τάξη και ειδικά σε δύσκολα τμήματα να λέτε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ». Μπαίνοντας να αγκαλιάζετε με το βλέμμα σας όλα τα παιδιά. Να προσεύχεστε. Δεν χρειάζεται πολλή ώρα, δευτερόλεπτα. Και μετά να μιλάτε, προσφέροντας όλο σας τον εαυτό. Στα παιδιά να μην λέτε πολλά για το Χριστό, για το Θεό, αλλά να προσεύχεστε στο Θεό για τα παιδιά. Όλα όμως θέλουν προετοιμασία. Η αγάπη απαιτεί θυσία χρόνου. Να δείτε την πρώτη θέση στην κατάρτιση. Κοινωνάτε την Κυριακή? Τότε αφήστε το Χριστό τη Δευτέρα να μιλήσει στα παιδιά, να περπατήσει στην τάξη σας, στο αμφιθέατρο αν είσαστε καθηγητές πανεπιστημίου. Και για την ποιματική ευρύτερα λαϊκών ομάδων, ο Άγιος Πορφύριος ήταν και παιδαγωγός, καθοδηγητής των ευρυτέρων λαϊκών ομάδων. Σαν άλλος παπουλάκος περιήρχεται τα χωριά ορεινών από μαγρισμένων περιοχών, όπως οι περιοχές Φθιώτιδας, Φωκίδας, στην περιοχή Μαλαντρινού το 1946 και αλλού, ταξίδευε και περιόδευε σε χωριά που με τη χάρη έβλεπε πως είχαν ανάγκη αποκάλυψης και συνειδητοποίησης της παρουσίας του Θεού στη ζωή τους. Έτσι, σε μια βιωματική παιδαγωγία αφύπνισε τις συνειδήσεις των απλοϊκών ανθρώπων της υπαίθρου. Με την ευεργετική προς αυτούς προσφορά των θεϊκών χαρισμάτων τους έκανε κοινωνούς των μυστηρίων της Θείας Χάριτος. Τους αποκάλυπτε το Θεό μέσα στη φτωχική τους ζωή.

από τις οποίες φτάνουμε στη μεγάλη αγάπη, τον Χριστό. Η φύση είναι το μυστικό Ευαγγέλιο. Για να γίνει κανείς χριστιανός πρέπει να έχει ποιητική ψυχή, πρέπει να γίνει ποιητής. Ξυπνήστε το πρωί να δείτε το βασιλιά ήλιο να βγαίνει ολοπόρφυρος από το πέλαγος. Όταν σας ενθουσιάζει ένα ωραίο τοπίο, ένα εκκλησάκι, κάτι ωραίο, μη μένετε εκεί. Πηγαίνετε πέραν αυτού, να προχωρείτε σε δοξολογία για όλα τα ωραία, για να ζείτε τον μόνον ωραίον, τον Χριστό. Με ενέπνεαν, έλεγε, πολύ τα πουλάκια στο δάσος. Θυμάμαι τα απολιθωμένα δέντρα, τους κορμούς που είδαμε στη Μυτιλίνη. Υπάρχουν από 15 εκατομμύρια χρόνια. Με εντυπωσιάσανε τόσο πολύ. Και αυτό είναι προσευχή, να βλέπεις τα απολιθώματα και να δοξάζεις τα μεγαλεία του Θεού. Είχα 10 μέρες, λέει, που πήγα για περισυλλογή στο Άγιο Νικόλαο στη Βάθια. Έκανε μεγάλη τρικυμία, έβρεχε πολύ, φυσούσε μανιασμένα. Λοιπόν, εκεί πέρα καθόμουν και αισθανόμουν όλα τα στοιχεία της φύσεως που επάλεαν, που εγώγγιζαν, που ούρλιαζαν και παρομοίασα τον εαυτό μου σαν ένα πουλάκι του ουρανού, έρημο και μόνο. Από τότε μου ήλθε η χάρης και έγινα άλλος άνθρωπος. Ό,τι έβλεπα το έκανα προσευχή. Άκουγα το πουλάκι να κελαϊβεί, αισθανόμουν πως εκείνο ψάλλει και δοξολογεί τον πλάστη. Το ίδιο και τα λουλούδια, τα δέντρα, τα χόρτα, τα βράχια. Τα βράχια μου λέγανε τόσα, τόσα πολλά. Η αιωνιότητα των βράχων, τι είχαν δει αυτά. Τα ρωτούσα και μου λέγαν τι είδαν στα χασοκαλύβια. Τόσα χρόνια τι είδαν τα μάτια τους. Και μου έλεγαν και εγώ κατανοηγόμουν. Αυτά όλα που αφορούν τη φύση πολύ μας βοηθάνε, έλεγε, στην πνευματική μας ζωή. Όταν είναι με τη χάρη του Θεού, εγώ νιώθω την αρμονία της φύσεως και ολοκλαίω από συγκίνηση. Η παιδαγωγική λοιπόν του Αγίου Πορφυρίου δεν συντελεί απλώς την ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης του σημερινού ανθρώπου, αλλά χωρεί βαθύτερα. Στοιχούσα στην Αγία Πατερική Παράδοση παραωθεί αυτόν σε ευχαριστιακή και δοξολογική ενατένιση της φύσης.

0: Ο Άγιος Πορφύριος ήταν ένας σοφός της εποχής μας, με ενδεικτικό της πρώτης τάξης δημοτικού. Ήταν διακριτικός παιδαγωγός και πρότυπο πνευματικού πατέρα, συμβούλου, στάρετς όπως λέγεται. Διέθετε έναν εσωτερικό πλούτο εκείνων της του ένδοθεν διδασκάλου σοφίας. Είχε προσωπικότητα ολοκληρωμένη, την προσωπικότητα του ιδανικού παιδαγωγού, όπως αυτής και αγραφείται και προβάλλεται σαν πρότυπο προς μίμηση στην ιστορία της παιδαγωγικής. Η παιδαγωγική του ήταν μυσταγωγία, θείο έρωτα, έκφραση, βίωση της θείας τρέλας εντός εισαγωγικών. Ο λόγος του ήταν ποιητικός, θεραπευτικός. Στη διδασκαλία του λόγος και σιωπή, σιωπός απαρένεσης, διάνοιγαν την πύλη της πνευματικής πορείας που οδηγούσε την θεοειδή ψυχή των ανθρώπων από τη βραχυχρόνια επίγεια ζωή στην ατελεύτητη αθανασία. Ο Άγιος Πορφύριος μαζί με άλλους σύγχρονους του εκκλησιαστικούς διδασκάλους διέσωσαν μέχρι σήμερα τη θεία παιδαγωγία όπως αυτή είχε διαμορφωθεί στους κόλπους της ησυχαστικής και φιλοκαλικής παράδοσης. Από πολύ νωρίς στη ζωή του είχε ξεκινήσει το ένδον ταξίδι, το ταξίδι της φλεγόμενης καρδιάς. Έτσι είχε αποκτήσει την εσωτερική ειρήνη. Είχε λάβει το χάρισμα να ακούει στην ησυχία της καρδιάς του τον άλλο λόγο του Αγίου Πνεύματος. Με αυτόν τον τρόπο προσέγγισε το Θεό και γνώρισε τον εαυτό του και κατανοούσε τους άλλους. Ο παιδαγωγικός του λόγος ήταν λόγος δυνάμεως, λόγος προερχόμενος από τον κόσμο της υγιής. Εκτός από την εσωτερική ειρήνη, κύριο στοιχείο της προσωπικότητάς του ήταν η Αγία Ταπείνωση, που οδηγούσε στην αγάπη του Θεού και ξανάγκαζε τη χάρη του Θεού να κατοικεί μέσα του. Έτσι γινόταν εχμάλωτος του Θεού και γεμάτος από Αγίο Πνεύμα. Ο Χριστός είχε μεταποιήσει τα πάντα μέσα του. Σαν παιδαγωγός λοιπόν λειτουργούσε σε ατμόσφαιρα αγιοπνευματική, δηλαδή αγαπητική και θεραπευτική. Ο Άγιος Θείος Έρωτας ως δώρο Θεού που δίνεται στους καθαρούς στην καρδία ήταν η δύναμη που κατήφθηνε τη ζωή του. Η Αγία του ψυχή ήταν λεπτή, ευαίσθητη, αισθηματική, ποιητική. Ζούσε πάντοτε στην περιοχή του ονείρου. Πετούσε στο άπειρο, στα άστρα, στα μεγαλεία του Θεού. Ήταν πριν και πάνω απ' όλα ποιητής που πονούσε και αγαπούσε όλους και όλα. Αγαπούσε τον Χριστό και τους ανθρώπους. Ο Άγιος Πορφύριος, σαν παιδαγωγός, είχε αγαπόσα και ελεήμονα καρδία. Ζούσε τη μέθη της αγάπης του Θεού και συχνά μεταρσιωνόταν σε κόσμους θείας τρέλας. Εντός αγωγικών, η Αγία τρέλα. Τότε έλεγε, δεν μπορώ να σας τα εξηγήσω όλα αυτά. Το καταλαβαίνετε, ό,τι μου επιτρέπετε, αυτό μόνο λέω, τίποτε άλλο. Αλλά υπάρχει και τρέλα. Έτσι, άμα τρελαίνεται κανείς, έλεγε, αρχίζει και μιλάει και λέει. Ίσως στις περιπτώσεις αυτές θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την εξήγηση που δίνει ο Άγιος Αββάς Ισάκος Ήρος. «Ουχ υπομένω φυλάξε το μυστήριο εν σιωπή, αλλά γίνομαι άφρον διά την των αδελφών ωφέλεια». Ο Άγιος Πορφύριος έβλεπε στο πρόσωπο των ανθρώπων, μαθητών του, τον Θεό και αγκάλιζε την παθολογία του ψυχισμού τους όταν υπήρχε με την τρελή αγάπη του Θεού. Πολλές φορές σιωπούσε και ο σιωπώντας νουθετούσε. Αγαπητοί αγορατές, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο παρά μόνο να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή σας ακρόαση. Επίσης, τον Άγγελο Παπά που είχε την επιμέλεια του ήχου και της μουσικής και τη Φίβη Κωνσταντέλου που απαντά στα τηλεφωνήματά σας. Ο Θεός με τις πρεσβείες του Αγίου Πορφυρίου ας ευλογεί όλους μας.
1: Μαζί με τους γονείς.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
1: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
2: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
3: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
4: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
7: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
8: Ώρα Ελλάδος 6.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ψηφίδες ζωής. Με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Πόσες φορές δεν βρεθήκαμε σε κάποια παρέα, όπου είτε αμφιβάλλουν, είτε χειρότερα, μέμφονται ή γελιοποιούν την έννοια της αιώνιας ζωής. Όλοι την μεταθέτουν κάπου αλλού. Όλοι την θεωρούν άγνωστη παντελώς. Βαφτισμένοι χριστιανοί όλοι ωστόσο, και εμείς. Και ενώ είναι τόσο σημαντικό για την ύπαρξή μας, είναι τόσο άγνωστο. Άγνωστο σε όσους δεν θέλησαν να εντρυφήσουν και να ζήσουν. Γιατί λίγο πριν παραδοθεί ο Χριστός, μας την αποκάλυψε και αυτή την αιώνια ζωή. Αύτη δε εστίν η αιώνια ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών θεών, και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 17ο κεφάλαιο. Να ποια είναι η αιώνια ζωή? Να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα ως τον μόνο αληθινό Θεό και εκείνον που έστειλες, τον Ιησούν Χριστόν. Ο κόσμος, το όνειρο του κόσμου, είναι το ελιξίριο της αιώνιας νεότητας. Η αναζήτηση της αιωνίου ζωής, καθώς εγκλωβίστηκε σε αυτόν τον κόσμο με την πτώση, είναι μια αναζήτηση της αιώνιας νεότητας. Ο καλοσυνάτος Φάων, στο μύθο τον αρχαιοελληνικό, εμφανίζεται ως άσχημος και γέρος λεμβούχος στη Μυτιλίνη, περνώντας κατοίκους στην απέναντι πλευρά, στη Μικρά Ασία. Κάποια μέρα ήρθε στη βάρκα του η Αφροδίτη, μεταμφιεσμένη σε γριά. Τη συμπόνεσε ο Φάων και κίνησε αντάλλαγμα, καθώς δεν της πήρε χρήματα, του έδωσε μια λυφή και τον μεταμόρφωσε σε όμορφο νέο, ο οποίος γοήτευε. Η Σαπφό ήταν ερωτευμένη μαζί του, αν και ο Φάων δεν της έδινε τόση σημασία. Την υποτιμούσε. Και εκείνη, απογοητευμένη από την απόρριψή του, αυτοκτόνησε, πέφτοντας από ένα βράχο στη θάλασσα. Σύμφωνα μάλιστα με τον Ελιανό, ο Φάων δολοφονήθηκε από έναν απατημένο σύζυγο. Αλλά και η αρχαία Σίβυλα, όταν της έδωσε μια αιωνιότητα ο Απόλλωνας για να ζήσει, αιωνιότητα όσοι η χούφτα η δικιά της με την άμμο που είχε μέσα, ξέχασε να της δώσει την νεότητα, και έτσι εκείνη μέσα στην ιστορία βρέθηκε να σέρνεται κυριολεκτικά, χωρίς να μπορεί να χαρεί τίποτα από αυτήν την αιωνιότητα. Αλλά ακόμα και σήμερα, ακόμα και σήμερα σε αυτήν την τεχνολογική εποχή, όλοι ψάχνουν το λεγόμενο χάπι του Θεού. Κυκλοφόρησε μόλις πέρυσι σε ένα διάσημο περιοδικό, στο New Yorker, ένα άρθρο το οποίο τιτλοφορούνταν «Η αναζήτηση της Silicon Valley για την αιώνια ζωή». Την αιώνια ζωή ως μια αιώνια νεότητα, όπως είπαμε και πριν. Ανάμεσα στα πολλά, έχει σημασία όλα όσα δηλώνει κάποιος γιατρός. Σας το διαβάζω αυτούσιο. Ο Τζουν Γιούν, ένας γιατρός που είναι υπεύθυνος για ένα αμοιβαίο αντισταθμιστικό κεφάλαιο φροντίδας της υγείας, η εμπορευματοποίηση και εδώ, ανακοίνωσε ότι αυτός και η γυναίκα του είχαν δώσει τα πρώτα 2 εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση της πρόκλησης. «Έχω την ιδέα», πως η γύρανση είναι πλαστική, ότι είναι κωδικοποιημένη, είπε. Και αν κάτι είναι κωδικοποιημένο, τότε μπορείς να σπάσεις τον κώδικα. Μετά, από ένα όλο και πιο θερμό χειροκρότημα, αυτό συνέχισε. Αν μπορείς να σπάσεις τον κώδικα, μπορείς και να χακάρεις τον κώδικα. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Πάνω από 150.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα, η πλειοψηφία των οποίων από ασθένειες σχετικές με την γύραση. Όμως ο Γιούν πιστεύει, μου είπε, ότι αν χακάρουμε τον κώδικα σωστά, θερμοδυναμικά, δεν θα υπάρχει λόγος που να μην μπορούμε να καθυστερήσουμε την εντροπία επαορίστου. Μπορούμε να σταματήσουμε τη γύρανση για πάντα. Η αιώνια ζωή σε αυτόν τον κόσμο γίνεται χάπι, χημεία, μελέτη, κώδικας, ανακάλυψη, που να πάρει ευχή βρέθηκε πάντα να ζητάμε ίσα ίσα εκείνο που δεν γίνεται, όπως τα έλεγε και ο Ελίτης. Γιατί όλα αυτά δηλώνουν τις ψευδεστήσεις που έχουμε για την ζωή. Τον εγκλωβισμό της στον πλούτο, στην δόξα, στην ειδονή, στην δύναμη. Και όλα αυτά να τα συμπυκνώνει πάρα πολύ όμορφα, αλλά και ρεαλιστικά ο Φάουστ, ο οποίος συμπράττει με τον διάβολο, θέλοντας να ζήσει όλα τα ανθρώπινα πάθη στο έπακρο, μέχρι το βίο θάνατό του, όπως και του Φάωνος. Ζούμε λοιπόν με τις ψευδεστήσεις και με την εισχώρηση πια της επιστήμης στο χώρο του μεταφυσικού αλλά και του φυσικού. Και έτσι αντίστοιχες υπάρχουν ψευδεστήσεις και για την αιώνια ζωή και μάλιστα και σε πολλούς χριστιανούς, αγνοώντας αυτήν την μεγαλειώδη αποκάλυψη του Χριστού. Τι είναι η αιώνια ζωή? Είναι καλές πράξεις. Είναι τακτικότητα στα εκκλησιαστικά μας καθήκοντα. Μίσος για τους εχθρούς της πίστεως. Τυφλή υπακοή σε πνευματικούς που μας βολεύουν, όπου εκείνοι παίρνουν τη θέση του Θεού στη ζωή μας. Μια ευσεβής δράση. Μια απόσυρση από τα κοινά, μια διαρκής συντήρηση και ένα πισωγύρισμα στις παλιές καλές εποχές, στο όνομα δήθεν μιας αποταγής εκ του κόσμου. Αισθάνομαι δυστυχής κάθε φορά που βλέπω ευλαβείς γονείς αποσυρμένους από τα επαναστατημένα παιδιά τους και ταυτόχρονα πολύ λίγος. Πού είναι εκείνη η ομορφιά της αιώνιας ζωής? Και πού είναι εκείνη η βίωση της απελευθερωτικής αλήθειας? Ότι εκείνη η ζωή δεν είναι έργα, δεν είναι καταστάσεις, δεν είναι φιλοσοφίες, δεν είναι πράξεις. Είναι ένα ολόκληρο και ατόφιο πρόσωπο. Και η σωτηρία μια σχέση με το πρόσωπο. Δηλαδή μια εμπειρία ζωής. Ζωής αναστημένης, ζωής με νόημα, ζωής με ομορφιά, ζωής με αγώνα και αγωνία που δεν απελπίζεται. Όταν ξεπεράσουμε αυτό τον σκόπελο των ψευδεστήσεών μας, ξεβολευτούμε από την ηθική ή θρησκευτική μας βόλεψη, θα δούμε το πρόσωπο της Βασιλείας του Θεού και την ευκολία που φέρνει μέσα στη ζωή μας. Την διευκόλυνση που μας χαρίζει ο Θεός για να Τον πλησιάζουμε, τους δρόμους που ανοίγει για να Τον γνωρίζουμε. Γιατί αφού είναι πρόσωπο η Βασιλεία του Θεού, γνωρίζεται, βιώνεται, κατακτάται. Θυμηθείτε εκείνη την έκφραση του Χριστού για τους βιαστές. Η Βασιλεία του Θεού κερδίζεται με προσπάθεια και την κατακτούν εκείνοι που αγωνίζονται. Όταν λοιπόν η Βασιλεία του Θεού γνωρίζεται, βιώνεται, κατακτάται, γίνεται ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας, δεν είναι κάτι μακρινό, κάτι ξένο στο οποίο θα πρέπει να αναφερθώ. Δεν μεταθέτει τη σωτηρία στο επέκεινα. Δεν είναι σκέψεις ανθρώπινες. Δεν αποτελεί το έπαθλο κάποιων πνευματικών αγώνων. Δεν είναι ο τόπος των φιλοσόφων και όσων έχουν νου, όπως η γνωστική η πρώτη. Δεν είναι μια ιδανική πολιτεία, ούτε ένας στοχασμός για αυτή. Και προπάντων, αυτή η αιώνια ζωή διατηρεί μια σωστική ετερότητα. Είναι ένας άλλος, όχι κόσμος, αλλά πρόσωπο. Ένας άλλος ο οποίος μπορεί να σε κερδίσει και να σε εγκεντρήσει στο σώμα του. Είναι εκείνος ο άλλος ο οποίος από αγάπη πολύ κρατά την ουσία του κρυφή, αλλά σου δίνει χάρισμα όλη εκείνη την δωρεά των χαρισμάτων και του πνεύματος. Με όλα εκείνα που μπορείς πραγματικά να τον αντικρίσεις και να τον αισθανθείς.

Για τον Χριστό, η βιολογική ζωή, φίλοι ακροατές, πλήον αισθητή της τροφής. Ακόμα και η βιολογική ζωή είναι παραπάνω από την τροφή. Και το ψυχήν σώσεν, το να σωθεί μια ψυχή, ανώτερο από το Σάββατο, έτσι όπως μαρτυρούν τα Ευαγγέλια. Στη Βασιλεία Του δεν είναι ένας Θεός των νεκρών, αλλά ένας Θεός των ζώντων. Γι' αυτό είναι το περιεχόμενο αυτός της Βασιλείας Του, η αιώνια ζωή. Και βέβαια, ως αιώνια ζωή δεν ανέχεται στους ανθρώπους τον θάνατο. Πόσο τραγικά το διατυπώνει το Ευαγγέλιο στην Ανάσταση του Λαζάρου. Είπενουν η Μάρθα προς τον Ιησού: «Κύριε, Ιησώδε, ο αδελφός μου, ο κάνε ετεθνίκη. Αν ήσουν εδώ δεν θα πέθανε ο αδελφός μου. Αλλά και νυν είδα ότι όσα αν ετήσει τον Θεό, δώσει σύ ο Θεός. Αλλά και ξέρω ότι ό,τι ζητήσεις τώρα από τον Θεό θα σου το δώσει». Γι' αυτό και η εμφάνισή του απαρχής είναι ζωή. Το βλέπουμε συνέχεια στο Ευαγγέλιο. «Εν αυτό ζωή είναι, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων», γράφει ο Άγιος Ιωάννης στην αρχή του Ευαγγελίου του. Αυτός ήταν η ζωή και ήταν η ζωή αυτή το φως για τους ανθρώπους. Είναι ο λόγος της ζωής, η οδός, η αλήθεια και η ζωή, κατά τα δικά του λόγια. Η Ανάσταση και η ζωή, το φως της ζωής. Πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιων, μια πηγή η οποία τρέχει την αιώνια ζωή. Είναι ο άρτος της ζωής και ο αρχηγός της ζωής. Έτσι λοιπόν, έχουμε έναν Χριστό, ο οποίος καθώς είναι η αιώνια ζωή, ζητά μονάχα μία πίστη, μία πιστότητα σε εκείνον. «Εγώ είμαι η Ανάστασης και η ζωή. Πας ο ζών και πιστεύων εις εμέ, ουμή αποθάνει εις τον αιώνα». Δικά του λόγια. «Ο πιστεύων εις τον Υιόν έχει ζωή αιώνιον», θα πει αλλού. «Ο δε απειθών, και όποιος είναι απειθής το Υιό, ου κόψεται ζωήν, αλλά η οργή του θεωμένη επ' αυτόν». Όποιος δεν θέλει αυτή την ζωή, δεν μπορεί να τη δεχτεί λοιπόν. Και για εκείνους οι οποίοι και τότε και τώρα και στους αιώνας μέχρι τα τέλη της ιστορίας θα δυσκολεύονται με αυτήν την αιώνια ζωή, θα υπάρχει ο σταυρικός θάνατος. Η ελεύθερη θυσιαστική αγάπη του καλού ποιμένα για τα πρόβατά του. Γι' αυτό ο πατέρας με αγαπάει, θα πει στους μαθητές του. Γιατί εγώ θυσιάζω τη ζωή μου, ώστε να την ξαναπάρω. Κανείς δεν μου την παίρνει, αλλά εγώ από μόνος μου την προσφέρω. Έχει την εξουσία της ζωής. Κρατά τα κλειδιά της βασιλείας. Ιδάλλως, ο κόσμος σκηνή, ο βίος πάροδος, ήλθες, είδες, απήρθες, όπως σημείωσε ο αρχαίος Δημόκρητος. Ο κόσμος είναι μία σκηνή πάνω στην οποία παίζονται τα έργα της ζωής μας. Και όλη η ζωή ένα δρομάκι. Ήρθες, κοίταξες, έφυγες. Όλη η αγωνία του ανθρώπου και του πολιτισμού και της ιστορίας και της επιστήμης για την αιωνιότητα είναι αυτή ακριβώς η αίσθηση, η ανάγκη να βρεθεί η αιώνια ζωή, αλλά πάντοτε μένει αναπάντητη. Επιζητείται με τη μανία της Βαβέλ η μεγαλοσύνη του Θεού, αλλά όχι η ζωή του. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν απαντήσεις. Έχουμε μεταφυσικές αναζητήσεις
χωρίς μεταφυσικές απορίες, χωρίς να θέτουμε τα ερωτήματα ορθά. Έχουμε τέχνες χωρίς τεχνίτη ουσιαστικά και ζωή χωρίς τον δημιουργό της. Γι' αυτό και κάπου χάθηκε όλη αυτή η αίσθηση της αιώνιας ζωής. Στον αντίποδα έχουμε εκείνη την αιωσφορική άρνηση της ζωής και δεν αναφέρομαι στην αυτοκτονία, όχι. Μιλάω για την ευγονική χάρη της προόδου. Μιλάω για τους πολέμους, χάρη της ειρήνης. Για τα πειράματα, το ματοκύλισμα και την πείνα των αθώων, χάρη της επιστήμης. Για τα ψέματα, χάρη της αληθείας. Και όλα αυτά, αφού επιτέλους σκοτώσαμε τον Θεό. Γιατί νομίσαμε ότι ο δικός του θάνατος θα ήταν η δικιά μας ζωή. Δεν ήταν όμως έτσι. Και δεν είναι έτσι. Σημειώνει ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, ένας Αργεντινός συγγραφέας. Η ζωή είναι ένα όνειρο που το βλέπει ο Θεός. Γιατί ιδάλλως η ζωή είναι το άθροισμα των επιλογών μας, όπως θα πει ο Καμί, χωρίς καμιά προοπτική. Ή βάζουμε τον Θεό μέσα σε αυτό το παιχνίδι, είναι ένας μακρινός και αδύναμος, άσχετος και ανύπαρκτος εν τέλει Θεός. Χρειάζεται ένας ρεαλισμός στον άνθρωπο. Ένας ρεαλισμός τον οποίον τον επισημαίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λέγοντας ότι ο βίος του ανθρώπου είναι βραχής και είναι κοντά ο θάνατος. Ο κόσμος είναι εφθαρτός και ο μόνος που παραμένει είναι ένας άλλος, ο οποίος είναι εκείνος που μας περιμένει πραγματικά. Το ζήν κατά το εκχωρούν από τον εντάφθα κατ' εκείνην την πολιτεία. Και τι μας σώζει? Το να ζούμε όσο μπορούμε από εδώ, σύμφωνα με εκείνη την πολιτεία. Να ο ρεαλισμός. Να μην ζεις μονάχα για τον θάνατο και για τον τάφο, αλλά για την ίδια τη ζωή. Είναι αυτό το οποίο και ο Αϊνστάιν συνέλαβε όταν έγραψε ότι ο άνθρωπος που δεν αναγνωρίζει το ανεξιχνίαστο μυστήριο δεν θα μπορούσε να είναι ένας επιστήμονας. Ένας άνθρωπος ο οποίος περιορίζει τον ορίζοντά του μόνο σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να αντικρίσει την μεγαλοσύνη και την ελευθερία του ουρανού. Έγραφε ο Πασκάλ, μην προσπαθείς να προσθέσεις χρόνια στη ζωή σου. Καλύτερα πρόσθεσε ζωή στα χρόνια σου. Ο Χριστός μας οδηγεί προς τον εξαναστάσιος βίων, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Δεν μας οδηγεί απλά σε μια άλλη ζωή, αλλά σε μια ζωή η οποία περνά μέσα από την εμπειρία της Αναστάσεως. Εκεί όπου είναι ο Χριστός η ζωή ημών, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Κολασσαείς. Ύστερα, γράφει ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη, ο άγγελος μου έδειξε το ποτάμι με το ζωογόνο νερό, ποταμόν ύδατος ζωής λαμπρών, λαμπερό σαν κρίσταλο να αναβλύζει από το θρόνο του Θεού και του Αρνίου. Στη μέση της πλατείας, από εδώ και από εκεί, από αυτό το ποτάμι, ήταν το δένδρο της ζωής. Μακάρι όσοι τηρούν τις εντολές του για να έχουν το δικαίωμα να φάνε από το δένδρο της ζωής και να περάσουν τις πύλες για να μπουν στην πολιτεία. Όλο το όραμα λοιπόν είναι σε αυτήν την βρώση του καρπού. Του καρπού τον οποίον αρνήθηκε ο Αδάμ και η Εύα, αλλά ο Χριστός τον προσφέρει, φυτευμένος μέσα στην ιστορία με την ενσάρκωση, φυτευμένος μέσα στον κόσμο με το σώμα του και το αίμα του,
φυτευμένος στην αιωνιότητα ως κλίση, ως κλίση προς την αιώνια ζωή. Να φάει ο άνθρωπος και να αφθαρτιστεί. Να τραφεί ο άνθρωπος και να γεμίσει από την αγάπη για να έχει να δώσει, για να έχει να ζήσει αιώνια. Είναι λοιπόν η απορία του κόσμου και το κυνήγι του μάταιο, αν δεν καταλάβουμε ότι όλα όσα μας αφορούν τελειώνουν και ξεκινούν σε εκείνον, σε ένα ωραίο πρόσωπο. Και είναι μια ερώτηση την οποία η Εκκλησία την κάνει στον κόσμο, όπως τότε ο άγγελος στους μαθητές. Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις τον ουρανόν? Τι κοιτάτε, λέει στην ανάληψη ο άγγελος, στον ουρανό? Αυτός είναι ο Ιησούς, ο οποίος καθώς αναλαμβάνεται στον ουρανό, έτσι θα έρθει, με τον τρόπο με τον οποίο τον βλέπετε τώρα να ανεβαίνει, με τον ίδιο τρόπο θα κατέβει. Με την ίδια αγάπη και στοργή που φεύγει, με αυτόν τον ίδιο πόθο θα ξαναέλθει για αυτήν την αιωνιότητα. Εκεί όπου υπάρχει ένας ύμνος που ενώνει όλους και όλα.

Συμφίδες ζωής. Με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος.

0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
0: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
0: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
0: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
0: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
0: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο. Μέρος 25. Γιορτές και αργίες. Ο Χριστός με τη μεγάλη του αγάπη και με τη μεγάλη του αγαλίαση που σκορπάει στις ψυχές των πιστών, με όλες τις Άγιες γιορτές Του, μας ανασταίνει αληθινά, αφού μας ανεβάζει ψηλά πνευματικά. Αρκεί να συμμετέχουμε και να έχουμε όρεξη πνευματική, να τις πανηγυρίζουμε πνευματικά. Τότε τις γλεντάμε πνευματικά και μεθάμε πνευματικά από το παραδεισένιο κρασί που μας φέρνουν οι Άγιοι και μας κερνούν. Γέροντα, πώς μπορεί να ζήσει κανείς πνευματικά τις γιορτές? Τις γιορτές, για να τις ζήσουμε, πρέπει να έχουμε το νου μας στις Άγιες μέρες και όχι στις δουλειές που έχουμε να κάνουμε για τις Άγιες μέρες. Να σκεφτόμαστε τα γεγονότα της κάθε Αγίας ημέρας, Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, Πάσχα κλπ. Και να λέμε την ευχή δοξολογώντας το Θεό. Έτσι θα γιορτάζουμε με πολλή ευλάβεια κάθε γιορτή. Οι κοσμικοί ζητούν να καταλάβουν τα Χριστούγεννα με το χοιρινό, το Πάσχα με το αρνί, τις απόκριες με το κομφετί. Οι αληθινοί μοναχοί όμως κάθε μέρα ζουν τα θεία γεγονότα και αγάλλονται συνέχεια. Κάθε εβδομάδα ζουν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή ζουν τη Μεγάλη Τετάρτη, τη Μεγάλη Πέμπτη, τη Μεγάλη Παρασκευή, δηλαδή τα πάθη του Χριστού, και κάθε Κυριακή του Πάσχα την Ανάσταση. Τι, θα πρέπει να έρθει Μεγάλη Εβδομάδα για να θυμηθεί κανείς τα πάθη του Χριστού? Πρέπει να έρθει το Πάσχα με το αρνί για να καταλάβω το Χριστός Ανέστη σαν τους κοσμικούς? Ο Χριστός τι είπε? «Έτοιμοι γίνεστε», είπε. Δεν είπε «ετοιμαστείτε τώρα». Από τη στιγμή που λέει ο Χριστός «έτοιμοι γίνεστε», πρέπει ο άνθρωπος και ο ίδιος ο μοναχός να είναι έτοιμος συνέχεια, να μελετάει και να ζει τα θεία γεγονότα συνέχεια. Όταν κανείς μελετάει τα γεγονότα της κάθε γιορτής, φυσιολογικά θα συγκινηθεί και η ιδιαίτερη ευλάβεια θα προσευχηθεί. Έπειτα στις ακολουθίες, ο νους να είναι στα γεγονότα που γιορτάζουμε και με ευλάβεια να παρακολουθούμε τα τροπάρια που ψάλλονται. Όταν ο νους είναι στα θεία νοήματα, ζει τα γεγονότα ο άνθρωπος και έτσι αλλοιώνεται. Όταν σκεφτόμαστε λόγου χάρη έναν Άγιο που τον έχουμε σε ευλάβεια ή τον Άγιο που γιορτάζουμε, ο νους θα πάει και λίγο παραπάνω, θα πάει στον ουρανό. Και όταν σκεφτόμαστε τους Αγίους, μας σκέφτονται και οι Άγιοι και μας βοηθούν. Έτσι πιάνει κανείς φιλία με τους Αγίους, που είναι η πιο σίγουρη φιλία. Τότε μπορεί να είναι μόνος και να ζει με όλους, και με Αγίους και με Αγγέλους και με όλο τον κόσμο. Να είναι μόνος και να νιώθει άλλη αυτή τη συντροφιά. Είναι ζωντανή η παρουσία των Αγίων. Όλοι οι Άγιοι είναι παιδιά του Θεού και βοηθούν εμάς τα ταλέπορα παιδιά του Θεού. Τους Αγίους μας που έχησαν είτε αίμα είτε υδρότα και δάκρυα για την αγάπη του Χριστού, πάντα πρέπει να τους γιορτάζουμε με ευλάβεια για να βοηθιόμαστε. Και όταν ακούμε το συναξάρι «Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου», να στεκόμαστε εκείνη τη στιγμή όρθιοι, όπως οι στρατιώτες στέκονται προσοχή όταν διαβάζονται τα ονόματα των ερωικών πεσόντων συναδέλφων τους. Την τάδε του μηνός, ο στρατιώτης Δίνα έπεσε μαχόμενος ηρωικός στο τάδε μέτωπο. Στη γιορτή, για να νιώσει κανείς το γεγονός, δεν πρέπει να δουλεύει. Τη Μεγάλη Παρασκευή λόγου χάρη, εάν θέλει να νιώσει κάτι, δεν πρέπει να κάνει τίποτε άλλο εκτός από προσευχή. Στον κόσμο οι καημένοι κοσμικοί τη Μεγάλη Εβδομάδα έχουν δουλειές. Μεγάλη Παρασκευή να δίνουν ευχές. Χρόνια πολλά να ζήσετε με μια νύφη.
δεν κάνει. Εγώ τη Μεγάλη Παρασκευή κλείνομαι στο καλύβι. Όπως και μετά το αγγελικό σχήμα, η εβδομάδα της ησυχίας που ακολουθεί βοηθάει, γιατί ποτίζει η Θεία Χάρη στην ψυχή και καταλαβαίνει ο μεγαλόσχημος τι έγινε. Κι έτσι και στις γιορτές η ησυχία πολύ βοηθάει. Μας δίνεται περισσότερη ευκαιρία να ξεκουραστούμε λίγο, να μελετήσουμε και να προσευχηθούμε. Θα έρθει ένας καλός λογισμός, θα εξετάσουμε τον εαυτό μας, θα πούμε λίγο την ευχή και θα νιώσουμε έτσι κάτι από το θείο γεγονός της ημέρας. Σήμερα, δυστυχώς, δεν χρησιμοποιούμε την ελευθερία για το καλό, για την αγιότητα, αλλά για την κοσμικότητα. Παλιότερα, δούλευαν οι άνθρωποι όλη τη βδομάδα και είχαν την Κυριακή αργία. Τώρα έχουν και το Σάββατο αργία. Ζουν όμως τώρα περισσότερο πνευματικά ή περισσότερο αμαρτάνουν? Αν αξιοποιούσαν το χρόνο τους στα πνευματικά, θα ήταν διαφορετικά. Θα ήταν συμμαζεμένοι οι άνθρωποι. Πάμε να κλέψουμε από τα πνευματικά, από το Χριστό, εμείς οι ταλαίπωροι άνθρωποι. Οι κοσμικοί, ό,τι αγκαρία έχουν να κάνουν, την Κυριακή θα συμφωνήσουν να την κάνουν. Ψάχνουν καμιά Κυριακή γι' αυτό, καμιά γιορτή για εκείνο και παίρνουν οργή Θεού. Τι βοήθεια θα έχουν μετά από τους Αγίους? Μέρα αγκαρίας είναι η Κυριακή. Και κάποια εξυπηρέτηση να θέλουν να μας προσφέρουν οι άλλοι, όχι όμως Κυριακή. Δεν αφήνουμε το Θεό να μας κάνει κουμάντο. Και ό,τι γίνεται, δεν γίνεται με πίστη στο Θεό. Δεν έχει σχέση με το Θεό, είναι κάτι κοσμικό. Γι' αυτό και εκείνο που κάνουμε δεν έχει ευλογία και έτσι δεν έχει καλά αποτελέσματα. Μετά λέμε φταίει ο διάβολος. Δεν φταίει ο διάβολος, αλλά εμείς δεν αφήνουμε το Θεό να μας βοηθήσει. Όταν δουλεύουμε τις αργίες, δίνουμε δικαιώματα και εξ αρχής μπαίνει ο διάβολος. «Κρίσον ο λίγων το δικαίο, υπερπλού των αμαρτωλών πολλήν», λέει ο ψαλμός. Αυτό έχει ευλογία. Τα άλλα όλα είναι ροκανίδια. Πρέπει όμως να έχει κανείς πίστη, φιλότιμο και ευλάβεια και να τα αφήνει όλα με εμπιστοσύνη στο Θεό. Αλλιώς και τις γιορτές θα κουτσοδουλεύει και τις άλλες μέρες θα χαζεύει. Και να δείτε, ο Θεός ποτέ δεν αφήνει. Κυριακή και γιορτή ποτέ δεν δούλεψα και ο Θεός ποτέ δεν μ' άφησε και τις δουλειές τις ευλογούσε. Θυμάμαι μια φορά ήρθαν αλωνιστικές μηχανές στο χωριό και ειδοποίησαν τον πατέρα ότι θα άρχιζαν τα πρώτα από τα δικά μας χωράφια. Ημέρα Κυριακή και μετά θα έφευγαν πιο κάτω. Μου λέει ο πατέρας, τι θα κάνουμε, ήρθαν οι μηχανές. Εγώ Κυριακή δεν δουλεύω, του λέω, τη Δευτέρα. Αν όμως χάσουμε αυτή την ευκαιρία, μου λέει, θα παιδευτούμε πολύ με τα άλογα. Δεν με πειράζει, του λέω, ας αλωνίζω μέχρι τα Χριστούγεννα. Πήγα στην εκκλησία χωρίς να δώσω σημασία. Μόλις ξεκίνησαν οι μηχανές για το αλόνι, έσπασαν στο δρόμο και ειδοποίησαν ξανά τον πατέρα. Να μας συγχωρείτε, χάλασαν οι μηχανές, θα πάμε στα Γιάννενα να τις φτιάξουμε και τη Δευτέρα θα αρχίσουμε πρώτα από εσάς. Έτσι, δεν αλώνησαν την Κυριακή, αλλά τη Δευτέρα. Πολλά τέτοια είδαν τα μάτια μου.

Αν εμείς οι μοναχοί δεν κρατάμε τις γιορτές, οι κοσμικοί τι να κάνουν? Και στα μοναστήρια παλιά τι πνεύμα υπήρχε? Θυμάμαι γιόρταζαν οι κοσμικοί την ημέρα του Σταυρού με το νέο ημερολόγιο και μετά έφερναν τα σταφύλια στο Άγιον Όρος. Μπορεί όμως την ημέρα που θα έφταναν στο Όρος να είχαμε εμείς του Σταυρού με το δικό μας ημερολόγιο. Αλλά οι πατέρες ποτέ δεν πήγαιναν να ξεφορτώσουν. Τα γύριζαν πίσω ή άφηναν εκεί και το καΐκι και τα σταφύλια. Το ίδιο γινόταν και με το λάδι ή την ξυλία, αν έρχονταν η μέρα γιορτής. Και ήταν φτωχά τα μοναστήρια. Σκέφτονταν, ο άλλος που θα δει καλογύρους να δουλεύουν αυτή τη μέρα τι θα πει? Χίλιες φορές προτιμούσαν να τα πάρει η φουρτούνα, να χαθούν και τα σταφύλια και τα λάδια, παρά να τα ξεφορτώσουν και να χάσουν τη γιορτή, να σκανδαλίσουν τις ψυχές. Τώρα βρέθηκα σε ένα μοναστήρι, παραμονή γιορτής, και ξεφόρτωναν σταφύλια. Παγκινιά μετά για να πατήσουν τα σταφύλια. Το βράδυ είχαν αγρυπνία και την μετέθεσαν. Και ήταν μεγάλη γιορτή. Εν ανάγκη και νόμου μετάθεσης γίνεται. Αλλού Κυριακή να διορθώνουν το μοναστήρι που κάηκε. Πάλι θα καεί. Βλέπουν και οι κοσμικοί και λένε μετά. Δεν είναι τίποτε γιορτές. Θέλει πολύ προσοχή να μην δουλεύουμε, ιδίως εμείς οι μοναχοί στις γιορτές, γιατί αμαρτάνουμε και εμείς, αλλά γινόμαστε και σκάνδαλο στους κοσμικούς και διπλά αμαρτάνουμε. Οι κοσμικοί αφορμή ζητούν για να δικαιολογήσουν τις αμαρτίες τους. Αυτοί μπορεί να δουλεύουν μέρα νύχτα, γιορτές να μην κρατούν, και αν δουν μια καλόγρια, έναν καλόγερο να δουλεύει σε μια μεγάλη ανάγκη, τους λέει μετά ο διάβολος: εδώ παπάδες δουλεύουν, εσύ γιατί να μην δουλέψεις? Μια κουβέρτα να τεινάξει μια καλόγρια την Κυριακή, αν την δουν κοσμικοί θα πούν: αφού οι καλόγριες δουλεύουν, εμείς γιατί να μην πάμε στη δουλειά? Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή, να μην γινόμαστε σκάνδαλο. Κι αν γέροντα έρθει ένας τεχνίτης να δουλέψει μέρα γιορτής, παραδείγματος χάριν στα εισόδια της Παναγίας, εισόδια της Παναγίας και να δουλέψει μάστορα στο μοναστήρι, δεν ταιριάζει, να μην δουλέψει. Γέροντα, αυτό συνέβη γιατί η αδελφή δεν σκέφτηκε να του πει να μην έρθει. Τότε χρειάζεται κανόνα στην αδελφή. Γέροντα, σε μια γιορτή μετά από την αγρυπνία, αν ειστάξει κανείς, μπορεί να κάνει ένα εργόχειρο και να λέει την ευχή? Μετάνιες δεν μπορεί να κάνει? Ας κάνει μετάνιες για να ξενιστάξει. Γιατί να κάνει εργόχειρο? Ούτε την Κυριακή, όταν έχει κάνει τα πνευματικά του, μπορεί λόγου χάρη να πλέξει κομποσκίνη? Γιατί να πλέξεις κομποσκίνη? Γιατί δεν χορταίνεις αυτή τη μέρα πνευματικά? Μπαίνει ένα κοσμικό πνεύμα και στα μοναστήρια, δυστυχώς. Σε μερικά μάλιστα μοναστήρια, όπως μαθαίνω, τις Κυριακές ή τις μεγάλες γιορτές, μόλις έρθει το μεσημέρι, πηγαίνουν στα διακονήματα. Λες και τα παιδιά τους πεθαίνουν από την πείνα ή έχουν χρέη και θα βγάλουν το σπίτι σε πληστηριασμό. Τόση ανάγκη. Άλλο ο αρχοντάρης, ο μάγειρας στο αρχονταρίκι, στην κουζίνα. Είναι ανάγκη. Δεν μπορεί να μην πάει κανείς. Τυχαίνει καμιά φορά να μου φέρει κάποιος ψάρι. Του λέω, πάρ' το και φύγε. Αν ο ένας φέρει ψάρια, ο άλλος ζωντανά, ο άλλος ψόφια, τι θα γίνει? Και εδώ, αν φέρουν τα ψάρια μέρα γιορτής και θέλετε να τα ετοιμάσετε, τότε τι θα χαρείτε από τη γιορτή? Θυμάστε τον Παπαμινά στη σκήτη της Αγίας Άνης? Ένας ψαράς του πήγε Κυριακή πρωί ψάρια για την πανήγυρη. «Γέροντα, είναι φρέσκα», του λέει. «Καλά, σήμερα είναι Κυριακή. Πότε τα πιάσες και είναι φρέσκα?» τον ρωτάει παραξενεμένος ο Παπαμινάς. «Σήμερα το πρωί», του λέει ο ψαράς. «Πέταξε τα, παιδί μου, αυτά είναι αφορισμένα», λέει ο Παπαμινάς. «Και για να το διαπιστώσεις, δώσε ένα ψάρι στο γάτο και θα δεις ότι δεν θα το φάει». Πράγματι, ο ψαράς πέταξε ένα ψάρι στο γάτο και ο γάτος γύρισε το κεφάλι του, έδειξε αποστροφή. Τέτοια ευαισθησία είχαν. Σήμερα βλέπεις τα μοναστήρια σε μεγάλες γιορτές, εργάτες, μάστορες. Μια φορά, της Παναγίας σε ένα μοναστήρι, είχαν εργάτες, ολόκληρο συνεργείο με αλυσοπρίωνα και ξύλευαν το δάσος. Ενώ ήταν ξάστερος ο ουρανός, ήρθε ένα σύννεφο. Έπεσαν κεραυνοί κοντά στους υλοτόμους
και έφυγαν με τέτοιο τρόμο που ενώ πήρε το δάσος φωτιά ούτε καν ειδοποίησαν. Τρόμαξαν να τις σβήσουν αργότερα. Την άλλη Κυριακή πάλι μηχανές. Δύο συνεργεία ξαναβγήκαν. Οργή Θεού είναι και πυρκαγιές, αφού ξυλεύουμε Κυριακές και γιορτές. Και το κακό είναι που δεν το καταλαβαίνουμε. Έχουμε ξεπεράσει το όριο της ανοχής του Θεού. Αν υπάρχει κάποια ανάγκη, κάνουν οι καλόγεροι ένα κομποσκήνι, 100 κόμπους, και φωτίζει ο Θεός κάποιον και στέλνει 100.000. Το έργο του μοναχού είναι η προσευχή. Αν δεν έχουμε εμείς εμπιστοσύνη στο Θεό, ποιοι θα έχουν? Οι κοσμικοί. Υποχρεώνεται ο Θεός να τον ακούει το μοναχό που του εμπιστεύεται τη ζωή του. Στο κοινόβιο που ήμουν ήταν ένας παραηγουμενιάρης και σβέλτος δεν ήταν και πριν τελειώσει η Θεία Λειτουργία δεν έφευγε, αλλά και τις δουλειές τις έκανε. Εγώ ήμουν πιο σβέλτος, έφευγα και πριν τελειώσει η Θεία Λειτουργία να ετοιμάσω το συνοδικό και μου έρχονταν όλα ανάποδα.

λούνται διπλά και δοξολογούν διπλά τους εορταζόμενους Αγίους. Όσο μπορούμε να προσέχουμε να μην είναι εις βάρος των πνευματικών ό,τι κάνουμε, αλλά τα πνευματικά να προηγούνται για να αγιάζονται όλες οι εργασίες και να έχουμε και τις ευλογίες του Θεού, να δίνουμε τα πρωτεία στην πνευματική ζωή και όχι στα υλικά. Αν κανείς έχει πρώτα τις δουλειές και ύστερα την προσευχή, δίνει μεγαλύτερη αξία στις δουλειές παρά στα πνευματικά. Αυτό έχει περηφάνεια και ανευλάβεια. Δεν αγιάζεται το έργο που γίνεται με χρεοκοπία πνευματική. Αν δίνουμε τα πρωτεία στα πνευματικά, ο Θεός θα τα τακτοποιήσει. Αν εμείς οι μοναχοί δεν κρατάμε τις γιορτές, οι κοσμικοί τι να κάνουν? Αν εμείς δεν κάνουμε πνευματικά και δεν παρακαλούμε τους Αγίους να βοηθούν, ποιος θα παρακαλέσει? Έτσι λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό, αλλά δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Αν εμείς οι καλόγεροι που φοράμε τα ράσα, ούτε κανόνες σεβόμαστε, καταπατούμε και ατιμάζουμε τα πάντα, τι νόημα έχει τότε η ζωή μας?

Κανονικά, πριν από τον εσπερινό της γιορτής ή της Κυριακής, σταματάει κάθε εργασία. Καλύτερα είναι να δουλέψει κανείς περισσότερο την προπαραμονή, όταν αυτό μπορεί να ρυθμιστεί, και να μην δουλέψει μετά τον εσπερινό της παραμονής. Άλλο είναι να κάνει κανείς σε μία γιορτή ή την Κυριακή ένα ελαφρό πράγμα το απόγευμα, όταν είναι μεγάλη ανάγκη, αλλά και αυτό πάλι με τρόπο. Παλιά και οι χωρικοί που ήταν έξω στα χωράφια, μόλις άκουγαν την καμπάνα του εσπερινού, έκαναν το σταυρό τους και σταματούσαν τη δουλειά. Το ίδιο και οι γυναίκες που κάθονταν στη γειτονιά. Σηκώνονταν, έκαναν το σταυρό τους και άφηναν το πλέξιμο ή ό,τι άλλο έκαναν. Και ο Θεός τους ευλογούσε. Είχαν την υγεία τους και χαίρονταν. Τώρα κατήργησαν τις γιορτές. Απομακρύθηκαν από το Θεό και την Εκκλησία και τελικά όσα βγάζουν από τη δουλειά τους τα δίνουν στους γιατρούς και στα νοσοκομεία. Μια φορά ήρθε ένας πατέρας στο καλύβι και μου λέει: «Το παιδί μου αρρωσταίνει συχνά και οι γιατροί δεν μπορούν να βρουν τι έχει». «Να σταματήσεις να δουλεύεις Κυριακή και όλα θα αλλάξουν», του είπα. Πράγματι, σταμάτησε και το παιδάκι του έγινε καλά. Πάντα λέω στους λαϊκούς να σταματήσουν να δουλεύουν Κυριακές και γιορτές, για να μην τους βρουν στη ζωή τους συμφορές. Όλοι μπορούν να ρυθμίσουν τη δουλειά τους. Όλη η βάση είναι η πνευματική ευαισθησία. Αν υπάρχει ευαισθησία, βρίσκονται λύσεις για όλα. Και αν λίγο ζημιωθούν από μία λύση, θα πάρουν ευλογία διπλή. Πολλοί όμως δεν το καταλαβαίνουν. Ούτε στη Θεία Λειτουργία πηγαίνουν. Η Θεία Λειτουργία αγιάζει. Αν δεν πάει ο χριστιανός την Κυριακή στην Εκκλησία, πώς θα αγιαστεί? Δυστυχώς όμως πάνε σιγά σιγά οι άνθρωποι να μην αφήσουν ούτε γιορτές ούτε τίποτε. Βλέπεις, ακόμη και τα ονόματα τα αλλάζουν για να μην θυμούνται τους Αγίους τους. Το Βασιλική το κάνουν Βίκη, το Ζωή Ζωζό και έτσι λένε δύο φορές Ζώο. Έβαλαν τη γιορτή της Μάνας, του Μάη, του Απρίλη. Σε λίγο θα πούν σήμερα είναι η γιορτή της Αγκινάρας, την άλλη του Κυπαρισιού, την άλλη τα γενέθλια αυτού που βρήκε την ατομική βόμβα ή το ποδόσφαιρο. Δεν αφήνει όμως ο Θεός.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

εμίσθηνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε τον πανηγυρικό Εσπερινό με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.

0: της ιεροσύνης και η ιεροσύνη σου μισθεί Κύριος εν τη βασιλεία αυτού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησή και μεγαλοπρέπεια εν εδίσω, αναβαλώμενος φώσος ημάτιος, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ώστε χάζον εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα, και ζητουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, που κρίθιζεται εις τον αιώνα του αιώνα. Άβυσσος, ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, των ωραίων στις οντεΐδατα, από επιτιμήσε όσου φεύξονται, ο φωνής βροντίσου δηλιάσους. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σου παιδεία εις τον τόπον εν θεμελίας αυτά, όριον έθου παρελεύσονται, δε επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξαπαστέλων πηγάσεν φάραγξη, αναμέσου των ωραίων διαλεύσονται ύδατα, ποτίους πάντα θηρία του αγρού, προσέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνός, εκ μέσου των πέτρων δώσου η φωνή, ποτίζον όλοι των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σκορτασίσεται η γη, εξαρτελών χόρτων της κτίνες και χλωϊκή δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγινάτων εκ της γης, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Τουλάρι είναι πρόσωπο εν ελαίο και άρτος, καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορτασίζω τα ξύλα του πεδίου, εκέδι του λιβάνου ασεφύτευσης. Εκεί εις του θιένος εύσους, πλειοδη κατοικία ηγείται αυτόν. Όρειτε υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί εις ελλήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γενετονίξ. Εν αυτοί διαλεύσονται πάντα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο το έργο αυτού, την εργασία ναυταίως εσπέρας, ως εμεγανήθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησης, επληρώθηκε της κτίσεώς σου. Αυτή θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπρασας εμπέζειν αυτοί,

0: Μνήμη δικαίωμετα εγκομείων και ευλογία Κύριε επικεφαλήν αυτού. Μακάριος άνθρωπος, ως έβρε σοφίαν και θνητός ως είδε φρόνηση. Κρίσον γάρα αυτήν εμπορεύεστε, ή χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς. Τιμιωτέρα δε στηλήθων πολυτελών, πάν δε τίμιον ουκ άξιον αυτής εστί. Εγάγ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμων δε και έλεον επί γλώσσης φορεί. Τι γαρούν ακούσατε μοτέκνα σεμνά γαρερό, και μακάριος άνθρωπος ως τα σεμάς οδούς φυλάξει. Εγαρα έξοδη μου έξοδη ζωής και ετοιμάζεται θέλησης παρά Κυρίου. Δια τούτο παρακαλώ ημάς και προείε με μην φωνήν εις ανθρώπων, ότι εγώ η σοφία κατεσκεύασα βουλήν και γνώση και έννοιαν εγώ επεκάλεσά μου. Εμή βουλή και ασφάλεια, εμή φρόνησης, εμή δε ισχύς. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε με ζητούντες ευρύσους η χάρη. Νοήσατε την άκακη πανουργία, οι δε απέδευτοι ένθεστε καρδία. Εισακούσατε μου και πάλι σεμνά γαρερό και ανοίγω από χιλέον ορθά. Ό,τι αλήθεια μελετήσω λάριγκ σου, ευδελιγμένα δε εναντίον εμού χείλη ψευδή. Με τα δικαιοσύνης πάντα τα ρήματα του στόματός μου, ουδέν εν αυτή σκολιών, ουδέ στραγγαλιώδες, πάντα ευθέ αίσθητης νοούσι και ορθά της ευρίσκουση γνώση. Διδάσκω γαριμήν αληθή, ή να γέννητε εν Κυρίω η ελπίσιμον και πληστήσεστε πνεύματος. Σοφία Σολομώντος, το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομε.
0: Δίκαιος εμφθάσει τελευτήσε, εν αναπαύσει έστε. Γύρας γαρτίμιον, ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητη. Πολυάδες τη φρόνησης ανθρώπης, και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος Θεό, γενόμενος ηγαπήθη, και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη, ηρπάγει μη κακή αράξη σύνεσιν αυτού, ειδόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρ φαυλότητος, άμα βρει τα καλά, και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγο, επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστή γαρήν Κυρίου η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσε εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί ειδώντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανία του οτιούτων, ότι χάρις και έλεος εν τη σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφίας Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Φία πρόσκομε.
0: Δικαίων ψυχέν χειρή Θεού, κι ουμοι άψητε αυτόν βάσανο. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα η δε εισή εν ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστός η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επίρασεν αυτούς και έβραν αυτούς αξίους σε αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάλπο μαθησίας προσεδέξατο αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψους και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Πεπιθώτες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμένους είναι αυτό, ότι χάρις και έλεος εν τη σωσής αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.

Πέρα ταύτη, αλλά μαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε τέλεός Σου εφ' ημάς, καθάπερην πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελεός εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
1: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις,

Τα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, της επικαλουμένης βηματαρίσης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων ημών και Οικουμενικών Διδασκάλων και Ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Νικολάου Επισκόπου Τριμηθούντος του Συμπολιούχου της Πόλεως ημών, Σπυρίδωνος του Θαυματουργού, του και Πολιούχου και Προστάτου πάντων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού και Ιερομαρτύρων, Χαραλάμπους Ελευθερίου και Βλασίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ανασκήσει Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, του Εναγής Πατρός ημών Λουκάρχη Επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας του Ιατρού, ον και την μνήμην επιτελούμε, και πάντων σου τον Αγίο. Εφρός δεκτών πίσων την δέησιν ημών, δόρισε ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς ιε Θεού εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών και από του έθνους ημών, πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμον σου, και σώσον

και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και των έλεων και πλήθυνων αυτά εν διαγιωτάτημων εκκλησία, πόλητε και μητροπόλητα αυτοί,

Παντοκράτορ Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλε, φιλάνθρωπε και πολυεύσπλαγνε, ότι είναι μετέραν φύσιν, εις το είναι παραγαγών, και πέσουσαν αυτήν πάλιν εξ αναστήσας, και των μονογενούς Υιών εξ αποστήρας, σωτήραν και λυτρωτήν και ευεργέτην, γιατρεύοντα τα πάθη των ψυχών και των σωμάτων ημών. Αυτός δέσποτα μακρόθυμε, επίβλεψον εφημάς και επάκουσον της δεήσεως ημών, εν ημέρα θλίψεως ημών και διάσωσον των λαών σου από της επερθούσης λιμοφόρο απειλής. Πάσαν γάρ την οικουμένη Κύριε, οδύνη και φόβος κατέλαβε και νύξτανά του περιεκύκλωσεν ημάς. Και σημώνος η ελπίσιμον των αμέτρων σου εκτιρμών δείξον εφημάς την άβυσον της ευσπλαγνίας σου. Μη άσεις ημάς κατησχημένους και απολυμένους για το πλήθος των αμαρτιών ημών, άρης άκουσον φωνής δεήσεως ημών, εις εκ βαθέων κράζομεν προσέ και μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου. Μη δε εκκλίνεις εν οργή από του πλάσματός σου, Κύριε. Βοηθός καιρής της γενοημήν, μη αποσκορακίσεις ημάς και μη εγκαταλείπεις ημάς ο Θεός ο σωτήριμον, αλλά ανάστηθη και λύτρωσε ημάς, πρόφθασον τη συνήθη ανθρωπία σου, πάταξον των λοιμικών ασθενειών την δύναμη, ταπείνωσον τα φρεάγματα αυτών, την οδύνην και κατήφιαν αυτών, εις χαράν μεταποίησον και την γαλήνη των ανθρώπων το γέννη πριτάνευσον. Υιόμενος τα συντρίμματα των ψυχών και των σωμάτων ημών, αυτός δέσποτα, αγίασον και τέλεον τούτο, εις τιμή και μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως της Κριμαίας, ώστε γενέσαι της χρειωμένης εξ αυτών, εις θεραπείαν και απαλλαγήν παντός πάθους, νόσου σωματικής, μολυσμού σαρκός και πνεύματος και παντός κακού. Ενίσχυσον το βραχίωνά σου, το υψηλό τους εν τη διακονία της υγείας του λαού τεταγμένους. Ανάστησον αποκλίνης οδυνηράς και στρωμνής κακώσεως, τους λοιμώξη περιπεσώντας, την υγείαν αυτής χαριζόμενος, τας ψυχάς δε τον εκ του λοιμού το ζήν εκμετρησάντων, εσκηνές Αγίων ανάπαυσον, παράκλησιν της οικίης αυτής δωρούμενος. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και η Παρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης και βηματαρίσης, ηκεσίες των Αγίης Πάτρος ημών Λουκά, του νέου ιατρού και αναργύρου και ομολογητού Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως της Κριμαίας και πάντων σου των Αγίων και ιαματικών αναργύρων και πάντων των Αγίων. Ότι εσύ ο Θεός ημών, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

εις τον πανίερον ναόν το θεομετωρικό αυτό σέμνομα της πόλεως μας, όπου η χάρη της Κυρίας Θεοτόκου επεφάνει δια της Παναγιοφανίας που επισυνέβη κατά την Ιεράν Αγρυπνία της 24ης προς 25ης Μαρτίου 1929 και επανελήφθη το θαύμα του Ναού των Βλαχερνών της Κωνσταντινούπολεως, όπως διηγήθηκε το ιερόν όραμα ο Όσιος Ανδρέας ο Διαχριστών Σαλός. Έτσι και τότε η υπερήμνητος Κυρία του κόσμου, η Μητέρα του Θεού και των ανθρώπων, η Μητέρα όλων μας, επεσκέφθη αυτόν τον πανίερο ναόν της και ύπλωσε το ιερόν της Μαθώριον επί τους αγρυπνούντας προγόνους μας, οι οποίοι και κατέγραψαν αυτήν την ιερά οπτασία εις τας ιστορικάς δέλτους της πόλεως μας, αλλά και εις των τότε ημερήσιων τύπων τας εφημερίδας Αιών, Σκρύπ και Ακρόπολης. Εις αυτόν λοιπόν τον ναόν της Παναγιοφανίας πανηγυρίζομαι σήμερα την εόρτιον μνήμη ενός γνησίου τέκνου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Γιατί όντως η Κυρία Θεοτόκος είναι αηφόρος και αΐζος πηγή θείων τέκνων. Καλλίτεκνος μητέρα των παιδιών του Θεού. Τιμούμε λοιπόν την εόρτιον μνήμη του Αγιάσαντος κατά τον παρελθόντα αιώνα, τον 20ο αιώνα, του Αρχιεπισκόπου και Μητροπολίτου Συμφεροπόλεως της Κρυμαίας, νέου ιατρού και αναργύρου Λουκά, του Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι, που γεννήθηκε στην Ρωσία το 1877 και κοιμήθη στην Συμφερούπολη το 1961. Τιμούμε λοιπόν με την πρόφρονα ποιμαντική σοφία και σύνεση του εν ουρανής αυλιζομένου αηδήμου προθιερέως Μαρίνου Γεωργακοπούλου τον Άγιο Λουκά, που έχομεν διαμέσου εκείνου του μακαριστού προθιερέως και σοφού πνευματικού ταγός της Εκκλησίας μας ιερών απότμημα των Αγίων του Λειψάνων εν μέσω ημών. Και αισθανόμεθα τη χάρη του Παναγίου Θεού να πλημμυρίζει τις καρδιές και τις υπάρξεις μας, καθώς ο Άγιος Λουκάς υπήρξε ένας γίγας αθλημάτων και ιερού βίου, ένας πολυεπιστήμων, θαυμαστός, ένας άνθρωπος ο οποίος κατόρθωσε να καταδείξει τον στενό δεσμό, την απόλυτη ενότητα της αληθούς επιστήμης με την προς Θεόν ευλάβιαν και με την μετά του Θεού κοινωνίαν. Ένωσε στο πρόσωπό του την επιστήμη και την πίστη και απέβη ιατρός ψυχών τε και σωμάτων. Ο Άγιος Λουκάς είναι ένας μεγάλος ήρωας της πίστεώς μας, που καταδεικνύει ή μάλλον αποδεικνύει αυτό που λέγει ο Απόστολος των Εθνών Θείος Παύλος, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνες. Και υπήρξε ένας ομοιοπαθής άνθρωπος, ο οποίος
με την ευφυΐα που ο Θεός τον πρίκησε, σπούδασε την ιατρική τέχνη και επιστήμη και αναδείχθη καθηγητής της χειρουργικής επιστήμης, μέγιστος καθηγητής. Συνέγραψε 40 επιστημονικά ιατρικά έργα, τα οποία είναι πρωτοποριακά και πάντοτε επίκαιρα, και ιδιαίτερα η μεγάλη του διατριβή για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων, που αποτελεί σημείο αναφοράς ακόμη και της συγχρόνου ιατρικής επιστήμης. Συνεζεύθη μία ευσεβή και ενάρετη νέα, την Άννα, και απέκτησε 4 τέκνα. Αλλά εδοκιμάστη όπως όλοι μας δοκιμαζόμεθα. Και σε ηλικία 38 μόλις ετών εχείρευσε και έμεινε πατέρας και μητέρα των 4 ανηλίκων τέκνων του. Αλλά η καρδιά του εφλέγεται από τον πόθο των ουρανών. Και δι' αυτό δεν τέλεσε δεύτερον γάμον, αλλά ετέλεσε γάμον με την άσπηλη νύμφη του Χριστού, την Εκκλησία. Εισήλθε στο κληρικό σώμα και έγινε ποιμένας του λαού. Και το έτος 1923 εξελέγει επίσκοπος Τασκένδης και ανέλαβε τη διαπείμανση του λαού του Θεού σε σκληρές συνθήκες, διότι τότε στη μεγάλη χώρα της Ρωσίας είχε επικρατήσει ο αθεϊσμός και ο διωγμός της αμμομήτου πίστεως. Εκείνος όμως έμεινε εδραίος και αμετακίνητος στη διακονία του προς τον άνθρωπο και προς την Εκκλησία και αρνήθηκε να υποστήρει την πνευματική του δύναμη στα φριάγματα του ψεύδους που είχε τότε στήσει το αθεϊστικό καθεστώς της πατρίδος του με την λεγόμενη ζωντανή εκκλησία που επεδίωκε την καταδολίευση της αμμομήτου πίστεως. 11 φορές εξορίστηκε και φυλακίστηκε στη ζωή του και εστάλει στα σκληρά εκείνα στρατόπεδα της Σιβηρίας και του Αρκτικού κύκλου. Κι όμως έμεινε αγέροχος και αταλάντευτος στην πίστη και την αγάπη προς τον Θεό. Γι' αυτό ο Θεός τον χαρίτωσε και απέβη ιατρός ψυχών και σωμάτων. Και παρόλους τους διωγμούς, παρόλα τα βάσανα, παρόλες τις εξορίες, δεν υπέστειλε το καθήκον του για να συνδράμει τον βαριαργούντα λαόν. Και όταν ξέσπασε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και στη ρωσική γη και έγινε η επέλαση και η εισβολή των ναζιστικών στρατευμάτων στην πατρίδα του, εκείνος γύρισε από την εξορία και ανέλαβε αρχίατρος όλων των ιατρών του Σοβιετικού στρατεύματος. Σε τέτοιο βαθμό ώστε ο ίδιος ο ηγέτης των αθεϊστών, ο σκληρόκαρδος εκείνος και αιμοδιψής Στάλιν, να τον παρασημοφορήσει για την προσφορά του στην ρωσική πατρίδα το 1946. Άρα και την ίδια στιγμή, επειδή ο Ιερός Επίσκοπος παρέμενε εδραίος και αμετακίνητος στην πίστη και την αλήθεια του Παναγίου Θεού, να τον εξορίσει και πάλι. Το 1947 εξελέγει Μητροπολίτης Συμφερουπόλεως της Κρυμαίας. Και εκεί
διεικόνισε το λαό του Θεού έως το 1961, όταν εκλήθη στους ουρανούς. Μια ζωή λοιπόν θαυμαστή, ένας βίος ανεπανάληπτος, μια μίμηση Χριστού, μια μίμηση των Αποστόλων, των Μεγάλων Πατέρων και ταυτόχρονα ένα μήνυμα ότι η αληθινή επιστήμη δεν απομακρύνει από τον Θεό, αλλά αντιθέτως αποτελεί όχημα που φέρνει πολύ κοντά στον Πανάγιον Θεό, γιατί καταδεικνύει αυτό που λέγει ο Ψαλμωδός: «Ποίηση των χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα, καθώς εισδύει η ανθρώπινη επιστήμη μέσα στο θαύμα της ζωής που δημιούργησε εκ του μηδενός ο Πανάγιος Κύριος των Απάντων. Όχι απλώς εκστασιάζεται, αλλά αισθάνεται την ανάγκη να δοξάσει, να ανυμνήσει, να μεγαλύνει αυτόν τον υπέρτατο νουν που σκέφτηκε από τόση αγάπη και δημιούργησε τόσο θαυμαστά και υπεροχικά έργα. Σκεφτείτε ότι σε ένα μόνο μόριο του γενετικού μας κώδικα, αυτού που λέγεται DNA, υπάρχουν πληροφορίες ζωής που αντιστοιχούν σε 10.000 τόμων βιβλίων. Τόση είναι η απερινόητη σοφία, η ανεπανάληπτη και υπεροχική τέχνη του Παναγίου Θεού που κατεσκεύασε τα πάντα εκ του μειόντος. Και ο ιερός Λουκάς, καθώς εισέβηε με την επιστήμη του στην ιατρική πραγματικότητα, τόσον περισσότερον ανήρχετο προς τον ουρανόν και γινότανε μεθεκτός της Θείας Χάριτος. Αδελφοί μου, τιμούμε λοιπόν έναν συγκερινό μας Άγιο που αγίασε πριν 70 περίπου χρόνια και που τα θαύματα του συνεχώς και αδιαλείπτως εξαγγέλουν το καινούργιο που περιμένει ο κόσμος μέσα στην καθημερινή αποτυχία της ιστορίας όπως την ζούμε και την βιώνουμε. Και καλούμεθα όλοι μας να εμπνευστούμε από τον Άγιο Λουκά, τον νέο ανάργυρο και ιατρό που πέρασε διαπυρός και σιδήρου και εξήλθεν εις αναψυχή. Εκοιμήθη τυφλός, δοκιμάστηκε πάρα πολύ, δεν εγώγγισε ποτέ, δόξαζε πάντοτε τον Κύριο και όλη του η ζωή ήταν μία προσευχή σε Εκείνον ο οποίος είναι η πηγή των ιαμάτων και η πηγή των θαυμάτων. Σήμερα λοιπόν, εδώ στον Παναγιοσκέπαστο ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου, της υπερμάχου στρατηγού μας, αλλά και της Παναχράντου Μητρός μας, της Μητρός όλων των Αγίων, γιορτάζομαι έναν Υιόν της κατά χάριν και κατά υιοθεσίαν, στον οποίον εσκήνωσε ο Υιός της και το Πνεύμα το Άγιο και τον κατήρτισαν αγωγό θείων ακτίστων ενεργειών. Ας συγκετεύσουμε τον Άγιο Λουκά να θεραπεύει και το νου και την καρδιά και το σώμα και την ύπαρξή μας. Και ας προσπαθήσουμε, αδελφοί, να μην υποκύπτουμε στα δαιμονικά περιπέγματα, στους πειρασμούς, στις τόσες αντινομίες που ο κόσμος της θωράς υψώνει ως νέα είδωλα στην καθημερινότητά μας. Η αληθής επιστήμη και η αληθής σοφία είναι δρόμοι που οδηγούν στον Πανάγιον Θεό. Γιατί ο άνθρωπος τι μπορεί να ψελίσει μπροστά στον αβόλιστο ωκεανό της Θείας Σοφίας και της Θείας Πραγματικότητας. Μοιάζει με εκείνο το μικρό παιδί
όπως μας διηγείται ο Άγιος Αυγουστίνος, ο Επίσκοπος Ιππόνος, που είχε ένα μικρό κοχλιάριο, ένα κουταλάκι, και προσπαθούσε να αδειάσει τον ωκεανό παίρνοντας μερικές σταγόνες από αυτόν. Αυτή είναι η δυνατότητά μας. Γι' αυτό ενώπιον του αβολής του ωκεανού της Θείας Σοφίας καλούμεθα με δέος, με πίστη, με θαυμασμό, με ευγνωμοσύνη και αγάπη να υψώνουμε τις καρδιές μας στον Κύριο που δημιούργησε τα πάντα για μας από άπειρη αγάπη για μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς αδελφούς, συμπρεσβυτέρους για την Ιερά Πανήγυρη, τον προθιερέα του στόλου μας και Πανουσιολογείο του Αρχιμανδρίτη της Αγιωτάτης Ιμών Εκκλησίας, τον πατέρα Αλέξιο, εν ταυτό τον Ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως μας, τον πατέρα Ιλαρίωνα και τον πατέρα Χρυσόστομο και βέβαια τον άρχοντα πρωτοψάρτη της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως, μουσικολογιότατο κύριο Νικόλο Αμοριανότο και διευθυντή του Οδείου της Μητροπόλεως μας και την Βυζαντινή Σχολή του Οδείου μας που σήμερα μας αποδίδει με τρόπο εκφαντορικό τη λατρεία μας. Χρόνια πολλά σε όλους, η χάρις του Αγίου Λουκά να σας θεραπεύει και να σε ευλογεί πάντοτε. Αμήν.

0: Αμήν. Εις πολλά έτη δέσποτα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας πειρασμούν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί

0: και φιλανθρωπία πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνα των αιώνων.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νικαίοι και εις τους αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε ρέησον, δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων εσωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεμφύμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των ενασκήσει διαλαμψάντων, των Αγίων και Θαυματουργών Εναργύρων, των Εναγής Πατέρων ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού και Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Εναγής Πατρός ημών Λουκάρχη Επισκόπου Σιφεροπόλους και Κρυμαίας, του Ιατρού του Ρώστου Αναργύρου, του Θαυματουργού και Ομολογητού, των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και του Αγίου Νεομάρτυρος Ζαφυρίου, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
0: Διευχών των Αγίων

0: ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
1: Η Αγία Τριάς, διαπρεσβειών των Αγίους Πατρός ημών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλους της Κρυμαίας, του Νέου Αναργύρου και Ιατρού, ευλογήσε και αγιάσε και σώσε πάντα ημάς. Χρόνια πολλά ευλογημένα.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, από όπου ακούσαμε τον πανηγυρικό Εσπερινό με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδεις την δέησή μου. Πρόσχες μη και εισάκουσόν μου. Ελυπήθην εν τη αδολεσχία μου και ταράχθην από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκλυναν επ' εμέ ανομίαν και εν οργή ενεκότουν μη. Η καρδία μου ταράχθη εν εμή και δηλία θανάτου επέπεσε επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τις δώσει μη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσω με και καταπαύσω. Ιδού εμάκρυνα φυγαδεύων και υβλίστην εν τη ερήμο. Προσεδεχόμην τον Θεό το σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπόντισον, Κύριε, και καταδίηλε τας γλώσσας αυτών ότι είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής και ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούκ εξέλιπε εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος, ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με, υπήνεγκα αν, και ή ο μισόν επ' εμέ μεγαλωριμόνησεν, εκρύβην αν από αυτού. Σύ δε άνθρωπε ισόψυχε, ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτό εγλίκαν άσμοι, εδέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθημεν εν ομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς, και καταβήτωσαν οι σάδου ζώντες, ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών, εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεό εκέκραξα, και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσομαι και απαγγελώ, και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχήν μου από τον εγγυζόντον μη, ότι εν πολλής ήσαν σύνεμοι. Εισακούσετε ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς, ο υπάρχον πρώτων αιώνων. Ουγ αρεστήν αυτής αντάλλαγμα, ότι ουκ εφοβήθησαν το Θεόν. Εξέτε

0: Σύ δε ο Θεός κατάξεις αυτούς εις φρέαρ διαφθοράς. Άνδρες αιμάτων και δολιότητος ουμή μισεύσωση τα σημέρας αυτών. Εγώ δε, Κύριε, ελπιώ επί σε.
1: Ψαλμός 54. Εις το τέλος, με ημνητικό ύφος. Ψαλμός περί συνέσεως του Δαβίδ. Θεέ μου, ευδόκισε να δεχθείς την προσευχή μου στα αυτιά σου και να μην παραβλέψεις τη δέησή μου καταφρονώντας την. Πρόσεξέ με σε όσα σε επικαλούμε και εισάκουσέ με. Λύπη μεγάλη μου προκάλεσε η ανήσυχη σκέψη και μελέτη των δεινών που με συνέχουν και ταράχθηκα από τις υβριστικές φωνές τις οποίες κάθε εχθρός εκβάλλει εναντίον μου και από την καταπίεση και θλίψη των αμαρτωλών ανθρώπων, διότι δίφθηναν και έριψαν εναντίον μου την ανομία και την αδικία τους και βράζοντες από οργή μνησικακούσαν και έτρεφαν δόλιο μίσος εναντίον μου. Τότε η καρδία μου καταλήφθηκε από εσωτερική ταραχή και αγωνία και έπεσε εναντίον μου δειλία και φόβος, τον οποίο μου προκαλούσε ο δεινός κίνδυνος του θανάτου, στον οποίο ήμουν εκτεθειμένος. Φόβος και τρόμος ήλθε εναντίον μου και με σκέπασε ολόκληρο το σκότος της αθυμίας και της φρίκης. Τότε είπα, ποιος θα μου δώσει φτερά σαν εκείνα της άγριας περιστεράς, για να πετάξω όπως εκείνη μακριά από τον ακάθαρτο και μοχθηρό κόσμο και να βρω επιτέλους τόπο ησυχίας και αναπαύσεως από τους φόβους και τους κινδύνους. Πράγματι, εάν είχα τέτοιες φτερούγες, ιδού θα απομακρυνόμουν φεύγοντας μακριά από εκείνους που με επιβουλεύονται και θα κατοικούσα στην ύπαιθρο και σε έρημο τόπο. Και εκεί θα ανέμενα ειρηνικά και με πολύ πόθο τον Θεό, ο οποίος με σώζει από την ολιγοψυχία που με κατέλαβε και από την σφοδρότητα των πειρασμών και των κινδύνων, η οποία σαν άλλη καταιγίδα με συγκλονίζει. Κύριε, καταπώντησες στον βυθό της θαλάσσης τις συκοφαντικές τους γλώσσες και φέρε διαίρεση και πλήρη σύγχυση σε αυτούς, ώστε να διασπαστεί η εγκληματική συμφωνία που έχουν κάνει οι παράνομοι αυτοί οι άνθρωποι εναντίον μου, γιατί αυτοί με τις διαβολές τους διεύθυραν ολόκληρη την πόλη και βλέπω τώρα μέσα σε αυτήν να επικρατεί η παρανομία και η παραβίαση των νόμων και ο διχασμός και ο διαπληκτισμός εξαιτίας της αντιλογίας. Η μέρα και νύχτα ο διαπληκτισμός και η αντιλογία αυτή κυκλώνει την πόλη και κάμει το γύρο της επί των τυχών της σαν άλλο εχθρικό στράτευμα που την πολιορκεί καθών χρόνων. Στο εσωτερικό και το κέντρο της πόλεως κυριαρχεί η παραβίαση των νόμων και η καταπίεση των φιλισίχων και ο εκβιασμός τους και κάθε είδος αδικίας. Αλλά και από τις πλατείες της δεν έλειψε αναφανδών και ανεδός η τοκογλυφία που διεξάγεται και κάθε είδους απάτη. Αυτά βλέπω και θλίβομαι, αλλά δημονώ ακόμα περισσότερο, διότι εάν ο απαρχής και φανερά και κηρυγμένος εχθρός μου με ύβριζε και με περιφρονούσε, θα μπορούσα να το υποφέρω εύκολα. Και αν εκείνος που προπολού με μισεί, εξανίστατο εναντίον μου θρασής και με γλώσσα ασυγκράτητη εξεστόμιζε χυδαίες φράσεις εναντίον μου, και τότε θα μπορούσα να κρυφτώ από αυτόν. Αλλά αυτός που έκαμε αυτά ήσουνα εσύ, ο άνθρωπε, ο οποίος έχεις απολαύσει την μέγιστη εκτίμησή μου μέχρι σημείου να σε θεωρώ ίσο προς τον εαυτό μου.

0: και να σε έχω σύμβουλο και οδηγό μου στις υποθέσεις του κράτους μου, φίλο μου στενό και επιστήθιο. Ήσουν εσύ αυτός που συνέτρωγες μαζί μου επί της τραπέζης και μου γλύκαινε στα φαγητά με την ευχάριστη και πολυπόθητη παρουσία σου. Ακόμα και σε αυτόν τον οίκο του Θεού πηγαίναμε μαζί ως αχώριστοι και ομονοούντες φίλοι για να λατρεύσουμε από συμφώνου των Θεών. Ας έλθει λοιπόν θάνατος επί των αποστατών τούτων που ακολουθούν τον επέσχυντο αυτό προδότη μου και ας καταβούν ζωντανοί μέχρι τον Άδη όπως άλλοτε ο Κορέ και η μεταυτού, διότι στις κατοικίες τους δεν κυριαρχεί τίποτε άλλο παρά η πονηρία. Εγώ όμως δεν ζήτησα με άλλες πονηρίες να ανταπεξέλθω κατά της κακίας και της αμαρτίας τους, αλλά φώναξα με θερμή προσευχή προς τον Θεό και ο Κύριος έχω την πεποίθηση ότι θα με εισακούσει. Καθόλων το 24ωρο της ημέρας, αφότου κατά το εσπέρας αρχίζει αυτή και μέχρι να ξημερώσει κατά την πρωία και κατά την μεσημβρία, θα διηγούμε στον Κύριο τα δεινά μου και τις δολοπλοκίες τους και θα αναγγέλω σε Αυτόν αυτά, οικετεύοντας την βοήθειά Του. Και ο Κύριος θα εισακούσει τη φωνή μου και θα κάνει δεκτή την προσευχή μου και θα ελευθερώσει την ψυχή μου από τους εχθρούς που με πλησίασαν από κοντά πλέον και με προσβάλλουν, χαρίζοντας ειρήνη σε μένα. Ναι, Αυτός και μόνο θα την ελευθερώσει, γιατί είναι πολυάριθμοι και με πολλούς συμμάχους όσοι πολεμούν εναντίον μου. Πράγματι ο Θεός θα εισακούσει τη δέησή μου και θα τους ταπεινώσει ο Κύριος. Κύριος ο οποίος υπάρχει και βασιλεύει πρώτων αιώνων, χωρίς να δύναται κανείς να διαταράξει ή να προσβάλλει το κράτος του. Ναι, ο Κύριος θα ταπεινώσει αυτούς, διότι δεν υπάρχει σε αυτούς ηθική βελτίωση ή αλλαγή ή μεταβολή των πονηρών διαθέσεων και της κακότροπης διαγωγής τους, επειδή αυτοί δεν φοβήθηκαν ποτέ τον Θεό. Ο Θεός τότε εξάπλωσε την πανίσχυρη χείρα Του για να δώσει την πρέπουσα σε αυτούς ανταπόδοση και τιμωρία. Ασέβησαν προς την Διαθήκη Του και αθέτησαν αυτήν. Διαμελίστηκαν και στοιχίστηκαν σε κομμάτια από την οργή του προσώπου του και όμως είχαν προσεγγίσει οι καρδίες τους μεταξύ τους και όταν επρόκειτο να διαπράξουν το κακό φαίνονταν αδιάσπαστοι. Οι λόγοι του επικεφαλής τους προδότου ήσαν απαλοί και ηλαροί σαν το λάδι. Κατά βάθος όμως ήσαν βολίδες και φαρμακερά δέλη. Ρίψε ο ψυχή μου επί του Κυρίου την φροντίδα και μέριμνα περί της ασφαλείας και της σωτηρίας σου και αυτός θα σε διαθρέψει. Δεν θα επιτρέψει εκείνος να καταλάβει τον δίκαιο ταραχή ή δοκιμασία που δεν θα έχει τέλος και αίσια έκβαση. Και εσύ Θεέ μου θα καταρρύψεις και θα καταθάψεις τους επιβούλους και δολίους αυτούς σε φρέαρ ολέθρου και φθοράς. Άνθρωποι που αρέσκονται στο να χύνουν αίματα και να χρησιμοποιούν δόλια μέσα προς καταστροφή του πλησίον, αυτοί θα βρουν βίαιο θάνατο και δεν θα προφθάσουν ούτε τις μισές ώρες της ημέρας να ζήσουν. Εγώ όμως, Κύριε, θα έχω την ελπίδα μου σε Σένα, πάντοτε στηριγμένη.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
0: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
1: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
5: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
6: Τηλέφωνο 210-5560-398.
5: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
6: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 10 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Εορτάζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά του Ιατρού που βρίσκεται στην Ενωρία Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Αύριο 5η το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία, στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί με θεόρτωση Εσπερινού, στο ναό φυλάσσεται ιερό λείψανο του Αγίου. Στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Καμηνίων θα ιουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή 14 Ιουνίου το πρωί. Εορτάζει επίσης το παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά του Ιατρού που βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία, στις 11 θα ψαλεί παράκληση, στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν με θέορτος Εσπερινός, τα εγκόμια, οι χαιρετισμοί και η παράκληση στον Άγιο Λουκά. Στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί λιτανία. Στο ναό την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί εορτή λήξης των νεανικών δραστηριοτήτων. Η τιμία κάρα του Οσίου Δαβίδ του Ενεβία θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός από 12 έως 15 Ιουνίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 11.30 το πρωί στα πρόπυλα του ναού. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Οσίου και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά γρυπνία. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία, στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί παράκληση, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η όρτη της Παναγίας Άξιον Εστί και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στους ιερούς ναούς. Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Μοσχάτου. Κοιμήσεως του τόκου Σταμάτας. Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής. Αγίων Αναργύρων στο Μπουρνάζι. Αγίου Νικολάου Ανακάσης. Πανηγυρίζει αύριο το παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Λουκά και θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου Λουκά έως στις 27 Ιουνίου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο 5η στους ιερούς ναούς Αγίων Αναργύρων στον Μπουρνάζι στις 7.30 το απόγευμα και θα ψαλεί και η παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου στις 7 το απόγευμα. Οι ιερές αγρυπνές θα τελεστούν αύριο 5η το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Αντωνίου Περιστερίου, Γεννήσεως Χριστού Χριστοκοπίδου Ψηρή. Η παράκληση στην Παναγία Άξιον Εστί θα ψαλεί στον ιερό ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας αύριο στις 6.30 το απόγευμα. Η παράκληση στον Όσιο Εφραίμ Κατουνακιώτη θα ψαλεί αύριο στις 6 το απόγευμα στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντι. Η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Μακαριστού Πατρός Ανανία Κουστένη με τίτλο «Λόγοι για το Μέγα Αλέξανδρο, μια ορθόδοξη και εκκλησιαστική προσέγγιση» θα πραγματοποιηθεί αύριο 5 στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πετραλώνων. Ο θεολόγος Μανώλης Μελινός θα μιλήσει αύριο το πρωί στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Γαργίτου Γέρακα κατά τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί το πρωί. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός πραγματοποιεί την 39η γιορτή νεολαίας την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιός, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ο θεσμός αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών των παιδιών. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
2: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
3: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πειραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως τη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Πληροφορίες 210-4118-646.
5: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του Μακαριστού Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

Ήρθαμε και πάλι, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, στη ζεστή αγκαλιά και εκκλησούλα του Αγίου μας Νεκταρίου, του Αγίου της Στοργής, της αγάπης, της καλοσύνης, της υπομονής και της ανεξικακίας και του σοφού διδασκάλου και θεοπνεύσου της Εκκλησίας μας, αλλά και του μεγάλου θαυματουργού. Οι Άγιοι αντέγραψαν στη ζωή τους τη ζωή του Χριστού μας, έγιναν μιμητέ του, όπως μας το λέει άλλωστε ο Μέγας Απόστολος Παύλος: «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Και ο Κύριος άνοιξε δρόμο και διέγραψε πορεία και μας καλεί μέσω της Εκκλησίας και μέσω των Αγίων Αποστόλων να ακολουθήσουμε και εμείς τα ίχνη του, την πορεία του. Και τότε είμαστε στον καλύτερο δρόμο, ή μάλλον είμαστε στο δρόμο του Θεού. Και αυτό μας γεμίζει χαρά, μεγάλη χαρά και μυστική ευφροσύνη, γιατί είμαστε φτιαγμένοι από το Θεό για το Θεό, από την αλήθεια για την αλήθεια, που στην Ορθοδοξία μας είναι ένσαρκη ο ενανθρωπίσας Θεός, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, που το αλάθητο στόμα Του μας είπε: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή και η Ανάσταση». Και όταν τραβάμε και ακολουθούμε το δρόμο του Θεού, το δρόμο της Εκκλησίας, ακολουθώντας τους Αγίους, τότε πανηγυρίζουμε. Ό,τι και αν γίνεται, όποιο Γολγοθά και αν ανεβαίνουμε, ό,τι προβλήματα και αν έχουμε, όσα και αν υφιστάμεθα, ό,τι και αν τραβάμε, η βεβαιότητα αυτή της αληθείας και η παρουσία της χάριτος του Ιησού Χριστού μας και της Παναγίας και των Αγίων μας δίνουν τέτοια δύναμη που μπορούμε και βαστάμε και αντέχουμε και προχωρούμε και βαδίζουμε για την αιώνια ζωή, για τον παράδεισο του Θεού, για τη Βασιλεία των Ουρανών. Γιορτάσαμε προχθές τους Αγίους Πάντες, όλους τους Αγίους της Εκκλησίας, με αποκορύφωμα την Παναγία, την Παναγία μας, που είναι το επισφράγισμα όλων των Αγίων και η πλατιτέρα των ουρανών και η τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ. Και έκαμε μεγάλη, τρισμεγάλη πανήγυρη η Αγία μας Εκκλησία κατά την Κυριακή των Αγίων Πάντων, γιατί γιόρταζε ο ουρανός και η γη, η μία Εκκλησία αγγέλων και ανθρώπων, και ήτανε η πανήγυρης μεγαλόφωνος και επισημωτάτη. Και ανάμεσα σε αυτούς και με αυτούς γιορτάσαμε κι εμείς, αφού γιόρτασαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας και γιόρτασαν και εκείνοι που φέρουμε εμείς τα ονόματά τους, και γιόρτασαν ακόμα και εκείνοι που εμείς έχουμε ονόματα και δεν ξέρουμε αν είναι στο Αγιολόγιο, και όμως είναι. Γι' αυτό και όσοι δεν έχουν εορταζόμενο Άγιο εορτάζουν την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Και αν κάποιος δεν έχει, έλεγε ένας Ρουμάνος θεολόγος του περασμένου αιώνος, ας φροντίσει να γίνει ο ίδιος Άγιος για να έχουν οι άλλοι. Αυτό είναι ωραίο και ενθουσιαστικό. Και γιορτάσαμε λοιπόν την εορτή των Αγίων Πάντων, που είναι εορτή ενότητος, γιατί ο Θεός Λόγος ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση, ένωσε τη Θεία Φύση με την ανθρώπινη φύση στην υπόστασή Του, μας πήρε πάνω Του, έχουμε ενωθεί οντολογικά και υπαρξιακά μαζί Του. Αυτό είναι μυστήριο, δεν το καταλαβαίνουμε, το ζούμε όμως, και όσο αγωνιζόμεθα και παίρνουμε τη Θεία Χάρη,
τόσο και περισσότερο το καταλαβαίνουμε και το βιώνουμε. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Γι' αυτό και να κρατάμε την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί όποιος διασπά την ενότητα είναι σαν να διασπά το Χριστό. Γιατί είναι η πίστη σε τελευταία ανάλυση? Ο ίδιος ο Χριστός είναι η πίστη. Η πίστη είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γιατί η πίστη δεν είναι μια ιδέα, ούτε μια θεωρία, ούτε ό,τι άλλο. Η πίστη είναι ενσαρκή. Ενσαρκή, ενυπόστατη. Είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Πίστη και Χριστός ταυτίζονται. Γι' αυτό όποιος χωρίζεται από τον Χριστό, χωρίζεται και από την πίστη. Και όποιος χωρίζεται από την πίστη, χωρίζεται και από τον Χριστό. Γι' αυτό λέγανε οι πατέρες ότι η αίρεση και η διαίρεση είναι το χειρότερο απ' όλα. Και πολλές φορές ούτε με το αίμα μαρτυρίου δεν ξεπλένεται. Οι άλλες αμαρτίες μας είναι συγχωρητές από το Θεό, καθώς και η αίρεση αν μετανιώσουμε. Αλλά όταν έχουμε την αίρεση και τη διαίρεση, μας ταλαιπωρεί πολύ το πνεύμα του αρχαικάκου. Το πνεύμα που είναι πνεύμα εγωιστικό, πνεύμα φθονερό και φατριαστικό και διχαστικό. Γιατί πρώτος εκείνος έφυγε από την τάξη του αρχηγού όλων των επουρανίων δυνάμεων. Αποχωρίστη το Θεό, θέλοντας να του φάει τη θέση. Γι' αυτό ο φθόνος και η ζηλοτυπία και ο εγωισμός είναι τα μεγαλύτερα αμαρτήματα, είναι πνευματικά αμαρτήματα. Έπεσε εκείνος και στη συνέχεια με τέχλασμα πονηρό παρέσυρε και εμάς τους ανθρώπους στον επίγειο παράδεισο, παρέσυρε τον Αδάμ και την Εύα και αρνήθηκαν το Θεό. Έχασαν την εμπιστοσύνη τους εκείνων και του έστρεψαν τα νότα και ακολούθησαν τον αρχαίκακο. Και από τότε μπήκε στη ζωή μας η αμαρτία, για της αμαρτίας ο θάνατος. Πρώτα ο πνευματικός και ηθικός και μετά ο βιολογικός ευτυχώς, για να μην γίνει το κακό να θάνατον. Σκεφτείτε να μην πεθαίναμε ποτέ και να είμαστε οι περισσότεροι τόσο κακοί, τόσο δυσκολεμένοι, τόσο βεβαρημένοι και τόσο ταλέποροι. Θα γινόταν το κακό αθάνατο και πάνω σε αυτή την πλάση θα τρώγαμε ο ένας τον άλλον και θα πεθαίναμε. Για να μην γίνει λοιπόν αθάνατον το κακό, έδωσε ο Θεός τον άνθρωπο τη μεγαλύτερη ευεργεσία, το θάνατο. Ως και αν φαίνεται παράξενο και αντιφατικό. Διότι ο αποθανόν δεν δικαίωται, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εκείνος που αποθνίσκει σταματάει να μαρτάνει. Γι' αυτό και καλό θα είναι να προσέχουμε και πολλοί εμείς παπάδες και οι υπόλοιποι να μην κατηγορούμε πεθαμένους. Γιατί σταμάτησαν πια να αμαρτάνουν. Σταμάτησαν να σκανδαλίζουν. Σταμάτησαν να δυσκολεύουν. Και να χαλάνε και τον εαυτό τους. Είναι παραδομένοι πλέον στην εσπλαχνία και στη συγχώρεση του Θεού. Γι' αυτό και όταν αποθνίσκει κάποιος, τον συγχωρούμε. Του ρίχνουμε και χώμα. Σημαίνει συγχωρώ να τον έχει μαζί του ο Θεός. Συν και χωρώ. Να τον χωρέσει ο Θεός. Να τον χωρέσει ο Θεός. Γιατί τον στενοχώρησε το Θεό. Να το πάλι χώρο. Στενοχωρώ και συγχωρώ και υποχωρώ και καταχωρώ. Φοβερή ελληνική γλώσσα. Μοναδική ελληνική γλώσσα. Προσευχόμεθα λοιπόν να τον συγχωρήσει ο Θεός. Και αυτό να κάνουμε για αποθαμένους. Αν μπορούμε να μην τους κακολογούμε, να μην επαναλαμβάνουμε και μάλιστα με τρόπο εμπαθή τα σφάλματά του. Μπορεί παιδαγωγικά, υπάρχει και αυτή η εκδοχή, να τα συζητάμε με ένα σκοπό και λόγο όμως. Και εκείνοι που μπορούν να το κάνουν, να αποφύγουμε κι εμείς τα ίδια λάθη. Αν και κατά τη φιλοσοφία της ιστορίας, η ιστορία δεν μας διδάσκει τίποτε. Είναι υπερβολικό αυτό, αλλά έχει και κάποια δόση αλήθειας. Αφού δεν δεχόμεθα
την εμπειρία της. Τα παθήματα των άλλων σπάνια μας διδάσκουν, δυστυχώς. Και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς τα ίδια λάθη, για να αποκτήσουμε μετά την ίδια εμπειρία που απέκτησαν και οι προηγούμενοι που τα έκαναν κι αυτοί. Εγώ ένα άλλο πράγμα απορώ, πατέρες και αδελφοί μου, και ένα άλλο πράγμα έτσι σκέπτομαι κάποιες φορές και μου κάνει βαθιά εντύπωση και συγκίνηση, πως παρόλα αυτά που κάνουμε, και τα περισσότερα δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι μικρές ή μεγάλες αμαρτίες, παρόλα αυτά ο Χριστός μας και μας συγχωράει και μας αγαπάει και δεν μας το κρατεί αν ζητήσουμε συγγνώμη και μετανοήσουμε έμπρακτα. Μας δίνει αμέσως τη συγγνώμη μόλις του πούμε ήμαρτον και το δάκρυ της ψυχής μας κυλήσει λιγάκι μαζί με εκείνο του σώματος αν γίνεται, και ενώ ξέρει ότι μετά από λίγο μπορεί να κάνουμε τα ίδια και χειρότερα παρά τα αυτά, δεν μας το κρατάει. Τι αρχοντιά είναι αυτή, τι αγάπη είναι αυτή, τι μεγαλοπρέπεια είναι αυτή, τι μεγαλοψυχία και μεγαλοκαρδία είναι αυτή. Εμείς αν έχουμε κάποιον και μας ζητάει συγγνώμη, του δίνουμε, αλλά ξέρουμε μετά από λίγο θα κάνει τα ίδια, και τότε είμαι θα συγκρατημένη απέναντί του. Άντε σε συγχωρώ, αλλά τα ίδια θα κάνεις, το ξέρω εγώ. Και δεν το ξέρουμε, γιατί μετά από λίγο αυτός ο άνθρωπος τον οποίο συγχωρούμε ή αυτός μας συγχωρεί, μπορεί να φύγει από την πλάση. Αυτό που το βάζετε. Λέω, θα κάνω τα ίδια, δεν εξομολογούμε, όχι να πας. Δεν θα πας οριστά. Θα πας έτσι με αγάπη. Γιατί αγαπάς τον Χριστό πολύ ή λίγο. Και ξέρεις ότι αυτό τον ευχαριστεί, γιατί φεύγει από πάνω στο βάρος της αμαρτίας σου. Περισσότεροι σήμερα θα τα θεωρούμε πεδαριώδη ή γραώδη ή ό,τι άλλο. Κι όμως είναι τόσο σημαντικά και τόσο σπουδαία. Να επανέλθουμε όμως. Οι Άγιοι μας αγάπησαν τον Χριστό μας, τον εμπιστεύτηκαν απόλυτα και κρεμάστηκαν από πάνω του και προσπάθησαν όλοι ο καθένας με τη δύναμη και το χάρισμα που είχε, προσπάθησαν όλοι να αντιγράψουν τη ζωή του Χριστού μας. Γι' αυτό και έγιναν οι Άγιοι όντως χριστιανοί, γιατί ο χριστιανός με το χρίσμα και το βάπτισμα γίνεται μικρός Χριστός και Θεός κατά χάριν. Έχουμε μεγάλη χάρη οι βαπτισμένοι χριστιανοί, μεγάλη χάρη, και μάλιστα όταν έχουμε βαπτιστεί και βγούμε από την κολυμβήθρα και πάρουμε και το χρίσμα, είμεθα Άγιοι. Είμαστε πιο λευκοί και από το χιόνι. Και είμαστε οι κύτταρες του παραδείσου. Και αν κάνουμε αγώνα και κρατήσουμε τη χάρη του βαπτίσματος, συνεχίζεται αυτός ο αγιασμός. Και αν δυσκολευτούμε, υπάρχει και η μετάνοια, που είναι το δεύτερο βάπτισμα. Είδατε, για να μας αγαπάει ο Χριστός μας, πατέρες και αδελφοί μου, μετέρχεται τα πάντα προκειμένου να μας σώσει, και η πολύτροπη αγάπη του επινοεί τρόπους και μέσα προκειμένου να μας βάλει στον παράδεισο. Είναι τόσο μεγάλη και πολύτροπη, όπως είπαμε, η αγάπη του Κυρίου. Γι' αυτό ας προσπαθούμε κι εμείς να τον αγαπάμε όσο γίνεται περισσότερο. Και αν σφάλουμε, και αν τον πικραίνουμε, και αν τον δυσκολεύουμε, και αν τον κάνουμε να κλαίει, ας πέφτουμε ξανά και ξανά και ξανά στα Άγια και τρυπημένα για μας πόδια του, και ας του ζητάμε συγγνώμη, ας του ζητάμε να μας ελεήσει και να μας συγχωρήσει και να μας ευλογήσει και να μας κρατήσει το κακό που του κάναμε, να το πάρει εκείνος ο σαμνός, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου και να το εξαφανίσει στο πέλαγος και στον ωκεανό της αγάπης και της εσπλαχνίας του. Και συνάμα εκεί στα πόδια του, ας τον δοξολογούμε εγκάρδια και ολόψυχα, ας τον ευχαριστούμε ταπεινά και με όλο μας το είναι, και ας τον ευγνωμονούμε με ολόκληρη την ύπαρξή μας,
για τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες του. Και όταν ευχαριστούμε το Θεό μας, τότε η ψυχή μας γλυκαίνει, αλλάζει, μαλακώνει. Φεύγει από μέσα μας συγκρίνεια και η κλαψοφαγούρα. Φεύγει η μιζέρια. Είναι μερικοί από εμάς που ολοκλεγόμαστε. Τι κάνεις πάτερ, δεν μπορώ. Να μπορέσει. Το λέει για μένα αυτό, όχι για εσάς. Λοιπόν, να μπορέσει και να πηδήξει, που έλεγε η μάνα μου καημένη. Να μπορέσει και να πηδήξει. Έχουμε μάθει δηλαδή στην κλαψοφαγούρα, τίποτα δεν μας αρέσει, τίποτα δεν μας ευχαριστεί και δεν βλέπουμε γύρω και μέσα μας τόσα καλά. Τόσα καλά. Και η ομορφιά του κόσμου, και η ομορφιά πολλών ανθρώπων, και οι καλές οι πράξεις, και ο ωραίος ο τρόπος. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι που τα βλέπουν. Όχι. Το καλό κρύβεται. Είναι ταπεινό. Δεν κάνει ντόρο όπως το κακό. Και τα μέσα ενημερώσεων συνήθως, όλα τα μέσα, τι κάνουν, παρουσιάζουν μόνο το κακό. Κατά κανόνα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, ευτυχώς. Ενώ πάνω στη γη μας γίνονται κάθε στιγμή και κάθε ώρα αμέτρητα καλά. Να, εσείς που είστε όλοι εδώ πέρα τώρα, πήρατε τα πόδια σας, μπορούσατε, δεν μπορούσατε, και την ψυχή σας και την ύπαρξή σας, και φτάσετε εδώ στην αγκάλη του Αγίου Νεκταρίου. Δεν είναι αυτό μια καλή πράξη του καθενός σας, είναι. Να ακούσουμε την παράκληση της Παναγίτης σας ή ό,τι άλλο, το Θείο Λόγο, βάλουμε το κεράκι μας, να φιλήσουμε την εικόνα του Αγίου, να πούμε τα βασανά μας ή τις ευχαρίστησές μας ή ό,τι άλλο. Ξέρετε, είναι μια χούφτα καλοσύνη για τον καθένα αυτό που κάναμε μόνο αυτή την ώρα. Μόνο αυτή την ώρα. Και ξέρετε, ο φιλάνθρωπος Χριστός χαίρεται, την καταβρίσκει με αυτά. Γιατί αυτά είναι πράξη λατρείας. Να ανάψεις ένα κεράκι, να ανάψεις ένα καντιλάκι, να βάζεις λίγο λιβάνι. Να φιλείς μια εικόνα. Τι είναι αυτά, λατρεία. Λατρεία δηλαδή, λατρεύεις με αυτά το Χριστό. Το καντιλάκι τι είναι, ο Χριστός ο ίδιος είναι, το φως του κόσμου είναι. Το λιβάνι τι είναι, το Άγιο Πνεύμα είναι. Το ξέρετε το Άγιο Πνεύμα το λιβάνι. Το Άγιο Πνεύμα είναι το λιβάνι και το σύμβολο της προσευχής. Βεβαίως. Και το κεράκι ποιος είναι, εμείς οι ίδιοι που κεβόμαστε λαμπάδα μπροστά στο Χριστό, μπροστά στη φαμελιά μας, μπροστά στην κοινωνία μας, μπροστά στην καλοσύνη, μπροστά στην ομορφιά, να το. Και το δωράκι μας στο Χριστό, όταν πάμε κάπου, θέλω να πάμε κάτι. Το πιο τελευταίο, ένα λουλούδι. Ένα πρασόφυλλο που έλεγαν οι παλαιοί που δεν είχαν τίποτα οι καημένοι. Φέρε ένα πρασόφυλλο, λέει, έφερες κάτι. Πήγες κάτι. Έτσι και στο Θεούλη μας. Όταν μπορούμε, βάλουμε ένα κεράκι. Και αν δεν έχουμε, παίρνουμε από τον Άγιο. Και το βάλουμε το λεφτό την άλλη φορά. Και αν δεν έχουμε καθόλου, δεν πειράζει. Ας βάλουν οι άλλοι. Ας βάλουμε εμείς ένα κεράκι. Δεν είναι χρηματιστήριο η εκκλησούλα μας. Είναι μάνα μας η εκκλησία. Είναι μανούλα μας η εκκλησία. Η μανούλα είναι ιστορική προς όλα τα παιδιά της. Και πιο πολύ συγκαταβατική στα δυσκολεμένα. Αν έχει πέντε παιδιά, μια μάνα και ένας πατέρας και κάποιο δυσκολεμένο, επικεντρώνει εκεί. Και έχει δίκιο. Είναι σαν τον Χριστό που άφησε τα 99 του Αγγέλου και τον Ουρανό και κατέβηκε στη γη για το απολό πρόβατο. Έτσι λοιπόν, μια χούφτα καλοσύνη κάνουμε. Δεν φαίνονται αυτά. Γίνονται όμως. Γι' αυτό και στέκει ο κόσμος. Στέκει ο κόσμος. Και πώς στην κοινωνία μας και στη ζωή δεν βαστάνε λεπτές ισορροπίες. Άντρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι, πρωθυπουργοί, παπάδες, διάκοι, το ένα, το άλλο, καλόγεροι. Γιατροί, όλες οι τάξεις της κοινωνίας μας και όλες οι ιδιότητες και ειδικότητες βαστάνε πιο πολύ λεπτές ισορροπίες. Κάνε αγάπη, κάνε θυσία, κάνε προσευχή, πιστεύω στο Θεό, στην πατρίδα, στην καλοσύνη, βοηθάνε τον χριστιανό, βοηθάνε τον πλησίον, βοηθάνε τον συνάνθρωπο. Και το κύριο και σπουδαίο είναι ότι κάνοντας κανείς την καλοσύνη γεμίζει πρώτη ψυχή του. Έστω και αν έδωσε τον άλλον χρήματα, έστω και αν έκανε οτιδήποτε, οποιαδήποτε θυσία, οποιοδήποτε κόπο. Γεμίζει τις μπαταρίες που θα έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος ο Γέροντας, γεμίζει την ψυχή του. Και άμα γεμίσει κανείς την ψυχή του με αγάπη και ικανοποίηση θεϊκή, κοιμάται και νηστικός, κοιμάται και στο πάτωμα, που είναι οι ασκητάδες μας. Τρώει και μια μπουκιά ψωμί και είναι ανάλαφρος. Έχει τον ύπνο του δικαίου. Τον ύπνο του δικαίου. Γύρω μας ταλαιπωρεί η αμαρτία. Είναι οι ερηνίες. Είναι οι τύψεις. Είναι η πόρωση. Είναι το κακό και προβαδός το άφημα του Θεού. Όταν αφήσουμε τον Κύριο, γεμίζουμε τότε σκοτάδι. Ο Κύριος μας θέλει κοντά του με τη θέλησή μας. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ βασικό. Μας θέλει να θέλουμε. Να τον αγαπάμε χαρούμενα. Να του δίνουμε την καρδιά μας και στην καρδιά μας την πρώτη αγάπη. Την πρώτη και την στερνή. Γιατί ο Χριστός μας είναι το α και το ω της ζωής μας. Ή έχει και το τέλος. Είναι ο πιο δικός από τους δικούς μας.
Όταν φύγουμε από εδώ, αυτός θα μας παραλάβει. Οι άλλοι θα μείνουν πίσω και θα κλαίνε, αν είμαστε αγαπημένοι. Αυτός θα μας παραλάβει, με τη μητέρα του και τους Αγίους και τους δικούς μας που έχουν φύγει πριν από εμάς. Είναι αλήθεια η Εκκλησία, είναι όλα αλήθεια όσα λέει η Εκκλησία. Το ψέμα, το κακό και ο διάβολος, τα όργανα του. Εκείνος θα μας παραλάβει. Και κοντά σε εκείνον θα πάμε και θα κάνουμε την ημέρα του πεθαμού μας, θα κάνουμε το γάμο μας. Να το. Το γάμο μας με τον Χριστό. Γι' αυτό η Εκκλησία όταν κάνει κηδεία, τι κάνει? Και κηδεία της με φροντίδα. Κίδωμε, κηδεμόν. Φροντίδα. Τι κάνει η Εκκλησία? Βάζει άσπρα. Άσπρα, οι παπάδες, έχετε δει που φοράνε άσπρα στην κηδεία? Άσπρα. Άσπρα, γιατί? Γιατί είναι το γάμος. Αν πει οι άλλοι τη φοράνε μαύρα, δεν φορέσουν άσπρα και αυτοί άστο. Είναι πονεμένοι. Μακάρι να μπορούσαν να φορούσαν άσπρα, άμα είχαν την αυτή η Εκκλησία δεν λέει να φορά μαύρα. Λοιπόν, βεβαίως, το μαύρο είναι το χρώμα του σοβαρότητος, όπως ξέρετε. Γι' αυτό φοράνε και οι κληρικοί και οι δικαστές και οι παλαιότεροι, οι σοφοί κλπ. Βέβαια. Η Εκκλησία στην επίσημη στολή των κληρικών της, αρχιερέων, ιερέων και διακών, βάζει άσπρα. Γιατί τότε γίνεται ο γάμος. Γι' αυτό λέει, μακαρία η οδός υπορεύει σήμερον, ότι ετοιμάς εσύ τόπος αναπαύσεως και μάλιστα εις τρίτων ήχων εν αρμόνιον. Τι ωραία. Μακαρία η οδός. Ποιοι ήταν οι μάκαρες στην αρχαία εποχή? Οι θεοί. Και οι άνθρωποι ήταν οι θνητοί. Δηλαδή πάει ο άνθρωπος πού? Στην Αθανασία. Μαζί με τον Θεό. Μαζί με τους Αγίους. Μαζί με την Παναγία. Και τι είναι μακαρίτης? Δηλαδή ευτυχισμένος. Εμείς το λέμε με άλλη έννοια σήμερα, λίγο διαφοροποιημένη, αλλά στην κυριολεξία αυτό σημαίνει. Ευτυχισμένος. Ευτυχισμένος. Γι' αυτό και πολλοί πεθαμένοι παρουσιάζονται στους δικούς των, αλλά και στα συναξάρια της Εκκλησίας οι Άγιοι, και παρακαλούν όσους έμειναν εδώ δικούς των και τους κλαίνε, να μην κλαίνε απαρηγόρητα και να μην στενοχωρούνται τόσο πολύ, γιατί εκείνοι είναι καλά. Πήγαν από το καλό που είναι η παρούσα ζωή, μέχρι καλό και πρώτο, στο καλύτερο και στο κάλλιστο που είναι η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έχει Χριστάς ελπίδας για τους αποθαμένους και απηχωμένους. Και κάνει προσευχή και κάνει δέης. Γιατί η ζωή εδώ δεν είναι μέχρι τον τάφο. Συνεχίζεται. Ο τάφος είναι σκάλα προς τον ουρανό. Η πύλη της αιωνιότητος. Εκεί τελειώνει η λιτανία της παρούσης ζωής και μπαίνουμε πια στην αιώνια ζωή και βασιλεία. Στην αιώνια πατρίδα. Γι' αυτό και φροντίζουμε τους πεθαμένους μας. Τους κάνουμε κηδεία που σημαίνει φροντίδα. Τους κάνουμε Θεία Λειτουργία που σημαίνει τους δίνουμε το Χριστό και τη συγχώρεση των αμαρτιών τους και τη Θεία του Χάρη. Τους κάνουμε ελεημοσύνες, αυτό που δεν πρόλαβαν εκείνοι να κάνουν. Και όπως λέει ο Χρυσολύμων Ιωάννης, τους στέλνουμε κοντά τους. Λένε πως θα τα πάρει κοντά του, μπορεί να τα πάρει, αλλά υπάρχει άλλος τρόπος. Τους στέλνουμε κοντά τους όλα τα αγαθά που είχαν εδώ, τα υλικά και επίγεια. Πώς? Δια της ελεημοσύνης. Γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό. Τους θα στέλνουμε κοντά. Πάρε για την ψυχή του μακαρί, του άνδρα μου, του αδελφού μου, του φίλου μου, του πατέρα μου, του παπά μου, του οποιοδήποτε. Πάρε αυτό και συγχώρεσέ τον. Γι' αυτό και όταν οι αρχαίοι έκαναν, οι χριστιανοί έκαναν την κηδεία και των μαρτύρων και των χριστιανών, καθόντουσαν τρεις μέρες επάνω στο μνήμα. Έτρωγαν εκεί, ήταν μαζί, έκαναν εκεί τη λειτουργία, προπαντός στους τάφους των μαρτύρων. Και από εκεί προέκυψε η Αγία Τράπεζα να έχει υπό αυτήν λείψανα μαρτύρων της Εκκλησίας μας. Έκαναν τη μακαρία, μακάριζαν δηλαδή, προσευχόντουσαν να κατατάξει ο Θεός με τους μακαρίους και με τους Αγίους τον άνθρωπο που έφυγε. Και έτσι είχαν σύνδεση και πολύ παλαιά, αλλά και σήμερα πάνε πάνω στους τάφους και των Αγίων, αλλά και των δικών τους και των δικών μας. Και τι κάνουν, μιλάνε. Και ξέρετε, ακούγεται. Να είστε σίγουροι ότι ακούγεται. Όσο Σεραφείμ του Σάροφ, η μεγάλη αυτή μορφή της Ρωσικής Ορθοδοξίας, έλεγε στον Κοσμάκη που τον αποθέωνε και τον λάτρευε σε εισαγωγικά κυριολεκτικά, τους έλεγε, βρε, άμα εγώ πεθάνω, να έρχεστε πάνω στο μνήμα μου και να μου λέτε ότι έχετε. Εγώ θα τα ακούω και σας βοηθάω. Και αμέτρητοι, αμέτρητοι το κάνανε και έπαιραν ανακούφιση και έπαιραν την ευχή του Αγίου και έβρισκαν λύση στα προβλήματά τους και έβρισκαν δρόμο στη ζωή τους. Και αυτή είναι η Εκκλησούλα μας.
παρθενότητα της ανθρωπίνης φύσεως, του ανθρωπίνου γένους. Και εκεί που φεύγουν δεν εξαφανίζονται, όπως πιστεύουν οι άπιστοι και οι μηδενιστές, αλλά απλώς υφίστανται βίου μετάθεση. Παίρνουν μετάθεση. Από τα λυπηρότερα εδώ στα θυμιδέστερα, δηλαδή στα χαρμοσυνότερα, στη χαρά του ουρανού, στην ανάπαυση και στη μακαρία απόλαυση. Γι' αυτό βλέπουμε τον Ιησού Χριστό μας, όταν ανάστανε πεθαμένους, τους φώναζε και γύριζαν. Φώναξε το φίλο το Λάζαρο, «Λάζαρε, δεύρω έξω, έβγα έξω, έλα έξω, Λάζαρε». Και ο Λάζαρος ευγήκε. Και μάλιστα δεμένος με τα νεκρικά σπάργανα και σάβανα και με τις ταινίες. Και μετά τον λύσανε, για να πεβάλλει, βγήκε, παπ, «Λάζαρε, δεύρω έξω». Τι σημαίνει, την ψυχή υπάρχει στην άλλη πλάση. Τη φώναξε ο Χριστός που την έφτιαξε και την ξανάφτιαξε. Μπήκε στο σώμα, έτσι θα πούμε και στη δεύτερη παρουσία, στα σώματά μας όλοι. Βεβαίως. Μπήκε στο σώμα και βγήκε. Όπως και στον ιό της χείρας της Ναΐν, που τον πήγαιναν στο μνήμα, του είπε νεανίσκε, «Σύ λέγω εγέρθητη». Εγώ η πηγή της ζωής, η ζωή και η Ανάσταση και η αλήθεια σου λέγω, σήκω και ανεκάθισε ο νεκρός. Για σκεφτείτε, για σκεφτείτε. Και ανάστησε και την θυγατέρα του Ιάιρου. Υπέσε γύρου, κοριτσάκι σήκω. Και το κοριτσάκι σηκώθηκε και είπε δώστε της να φάει, την έπεισε από το χέρι. Μας πήραν το χέρι ο Χριστός, που είναι η Ανάσταση. Και είναι τόσο μεγάλη γιορτή η Ανάσταση, το θεμέλι του επιστέγασμα, που η Εκκλησία μας τι κάνει. Την εορτάζει κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή είναι ένα μικρό Πάσχα. Κάθε Κυριακή είναι ένα μικρό Πάσχα. Φώναξε λοιπόν ο Χριστός στους πεθαμένους και αναστήθηκαν. Γιατί οι ψυχές υπάρχουν αλλού. Πού πάνε και τι γίνεται, βγαίνουν έξω από το χωρόχρονο και εμείς όντες στο χωρόχρονο δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή την αλήθεια και αυτή την πραγματικότητα, καθώς και τον Παράδεισο δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε. Ο Απόστολος Παύλος, ο μέγας αγενεθής των εθνών και ιδρυτής της Εκκλησίας μας, τι έκανε? Πήγε, ιρπάγει, αρπάχτηκε εις τον Παράδεισο, εις τον Παράδεισο, και είδε εκεί πράγματα που δεν λέγονται και άκουσε πράγματα που εδώ δεν έχουν ακουστεί και ένιωσε αισθήματα που εδώ άνθρωπος δεν τα έχει νιώσει. Είναι τελείως διαφορετικά τα εκεί και ισχύει πάντα η μεγάλη συμβουλή και η μεγάλη αλήθεια που έχει πει ο μεγάλος δάσκαλος του γένους μας Ηλίας Μηνιάτης: «Ω Παράδεισε, μπορούμε να σε κερδίσουμε αλλά δεν μπορούμε να σε καταλάβουμε». Είναι ακατάληπτα, αφού και τα εδώ πολλές φορές είναι ακατάληπτο. Ούτε και αυτός μας δεν είναι καταληπτός. Λέει, εγώ το ξέρω τον εαυτό μου, δεν το ξέρεις. Εγώ το ξέρω τον άλλο, δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Εδώ ξέρουμε ότι την ύλη που κρατάμε στα χέρια μας και λέμε την ξέρω, πού την ξέρεις. Και η διάσπαση του ατόμου είναι περιγραφικός ορισμός της ύλης και όχι ουσιαστικός. Και όχι ουσιαστικός. Και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάνης, ο κύριος Αλέξανδρος, πάει και η ώρα, ο κύριος Αλέξανδρος τι λέει για τον ήλιο? Το ονομάζει Παμφαές άστρον της ημέρας. Να διαβάζετε τον Παπαδιαμάντη, είναι άριστα ελληνικά από τον Όμηρο μέχρι σήμερα, άριστα ελληνικά. Ονομάζει τον ήλιο Παμφαές, ολόφωτο άστρον της ημέρας, γιατί τα άστρα παίρνουν από την αστραπή του ηλίου, γι' αυτό λέγονται άστρα, από την αστραπή και την ακτίνα του. Ενώ ο ήλιος είναι Παμφαές, ολόφωτο άστρον της ημέρας. Τι λέει λοιπόν ο κ. Αλέξανδρος? Λέει ότι ο ήλιος για τους απίστους είναι ένιγμα. Ανεξήγητον τι. Για τους πιστούς, τι λέει, είναι θαύμα. Είναι θαύμα. Είναι θαύμα. Ανήκει ο ήλιος στα θαυμάσια του Θεού, τα οποία ο Κύριος εν σοφία επίησε.
όσο μεγαλύν στα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης. Και κάποτε στην Αμερική ένας κήρυκας εκεί ετερόδοξος μιλούσε στην εκκλησία του στον κοσμάκι ότι όλα ο Θεός τα έκαμε τέλεια και εν σοφία. Και όταν σταμάτησε και έβγαινε, τον πλησιάζει ένας καμπούρης και του λέει «Δε σημότατε, είπατε ο Θεός πως τα έφτιαξε όλα τέλεια και εν σοφία, μου λέτε πως εξηγείται η καμπούρα μου». Πιάνει αυτός την καμπούρα, την ψηλαφά με στοργή και αγάπη και του λέει «Βρε, και η καμπούρα σου τέλεια και εν σοφία είναι». Και γέλασα, το είπα και εγώ, να γελάστε κι εσείς λιγάκι. Και υπάρχουν και κάτι, ας το πούμε και αυτό, παρότι εγώ το συνηθίζω, για να μην φορτώνω τους ανθρώπους. Δεν θέλω να σας φορτώνω με πολλά πράγματα. Δεν θέλω να σας φορτώνω με πολλά πράγματα. Διότι δεν είμαστε διατεθειμένοι περισσότερο να κάνουμε. Και μάλιστα μερικοί που τώρα μπαίνουν στην εκκλησία, άμα τους πεις και παραπανιστά ή λίγο κάτι βαρύ, τα παίρνουν και φεύγουν. Και άσου, αφού τους έφερε η αγάπη του Θεού, αφού τους έφερε η ψυχή τους, αφού τους έφερε όποιος τους έφερε, ας τους να καθίσουν εκεί. Γιατί πολλές φορές το κάνουμε και εμείς απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο, κάνε τ' άλλο. Μπήκε νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Μα μέχρι προχθές είχαμε νηστεία, λέει ο άλλος. Πάλι νηστεία τώρα. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος αυτός. Εμείς μπορούμε να το καταλαβαίνουμε, είμαστε χρόνια. Και πάλι έρχονται πολλοί και λέει: Πάτε, τι να κάνω, 22 μέρες είναι νηστεία. Τι να κάνω, του λέει: Περίμενε να έρθει ένας χρόνος, άλλος χρόνος, πότε είναι, να έχει λιγότερη. Τι να κάνουμε τώρα. Γελάτε. Τι να κάνουμε. Βέβαια, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, μπήκαμε στην νηστεία από προφές Δευτέρα. Ανάλαφρη είναι, κάνουμε ό,τι μπορούμε, παιδιά, και προπαντώντας να νηστεύουμε το κακό. Την παλιανθρωπιά. Την αμαρτία. Και τελειώνει στις 28, ήταν κάτω εκεί, στα μέρη μας, ένας σοπάνης. Τα λαγράμματα εκείνοι, αλλά είχαν πίστη μέσα τους. Και αγάπη στην εκκλησία, στην πατρίδα, στον άνθρωπο, στα ζώα, στη φύση. Πρόσεχαν εκεί τη φύση. Θυμάμαι τα έλατα, τα βουνά εκεί που γίναμε, όσο κάναμε τα πρώτα. Προσέχανε, μην ανάψουμε φωτιά. Μην βάλουμε τσιγάρο, μην γίνει τίποτα. Γιατί τα αγαπούσαμε. Σήμερα τα αγαπούν, πετάει άλλο στο τσιγάρο, πετάει το άσε που τα καίνουν και μερικοί επίτηδες για άλλους λόγους που ξέρετε. Αλλά δεν είναι μόνο το επίτηδες. Γίνονται και κατάλληλα. Γιατί δεν αγαπάμε τη φύση. Και η φύση τι είναι, το περιβάλλον μας. Μας έβαλε μέσα σε αυτήν την ομορφιά ο Θεός. Που είναι πρελούδιο της ομορφιάς του παραδείσου. Γι' αυτό λέγει ο ποιητής, πώς να σωπάσω μέσα μου την ομορφιά του κόσμου. Έχει ομορφιά ο κόσμος. Αλλά εμείς τι κάνουμε, συνηθίζουμε τα πάντα και δεν μας κάνει εντύπωση τίποτε. Δεν μας κάνει εντύπωση τίποτα. Ενώ υπάρχουν τόσο ομορφές και μέσα σε αυτή την Αθήνα ακόμη. Κάθε πρωί τώρα πιάνει άνοιξη εκεί στο σπιτάκι που μένω. Ακούγονται πρωί-πρωί τα κοτσίφια στο παιδί του Άρεο. Τι πράγμα είναι αυτό, τι συναυλία είναι αυτή. Τι συναυλία είναι αυτή. Τι Μότσαρτ, τι Μπετόβεν, τι Τόνα, τι Τάλ. Τι Ρωμανός ο Μελωδός, Ιωάννης ο Κουκουζέλης, να πούμε και τα καθημάς. Χρόνης Αϊδονίδης, Γιώργος Νταλάρας κι άλλα. Να πούμε και Δημαντό που σας αρέσει. Λοιπόν, εκεί. Έτσι. Έτσι. Δεν αρέσουν σε όλους τα ίδια. Γι' αυτό και στην εκκλησία βάζουμε στο σταθμό βάζουμε διάφορα τραγούδια. Λένε μερικοί δεν μας αρέσει. Αρέσει τον άλλο. Τι να κάνουμε. Όλοι το ίδιο είμαστε δηλαδή. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Αρέσει τον άλλο. Έκανε υπομονή. Άκουσε. Δεν αρέσει. Πήγε μέσα. Κάνει το νερό και ξανά έλαμα τελειώσει. Και τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Μερικοί άνθρωποι τα θέλουν όλα δικά του ακριβώς. Έτσι τα ζητάμε και από το Θεό. Όλα δικά μας. Χωρίς να σκεφτούμε τον άλλο. Ευτυχώς δεν είναι οι ίδιες ψυχοσυνθέσεις. Ο ένας άνθρωπος διαφέρει από τον άλλον. Το ξέρετε αυτό ουσιοδός. Και εδώ είναι η πολυπή κυλοσοφία του Θεού. Εδώ να πάρεις δύο φύλλα από το ίδιο δέντρο που έχει χιλιάδες φύλλα. Δεν ταυτίζονται. Πόσο μάλλον οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος είναι ένα μυστήριο. Είναι διστέκμαρ των όν που λένε οι πατέρες. Δύσκολο κανείς βγάλει συμπέρασμα γι' αυτόν. Και ο άνθρωπος τι είναι, άβυσος. Κατά τον Αυγουστίνο. Γι' αυτό σας κρατάμε και λιγάκι. Λέμε κάτι και αμέσως πάει από άλλος και στέλνει μήνυμα και το στέλνει μερικοί τόσο πικρόχολο που βγαίνει κακία και στο χαρτί, το ξέρετε αυτό. Βγαίνει κακία, σας έχει τύχει να στείλουν κανένα γράμμα και να σας έχουν αυτός. Βγαίνει κακία και στο χαρτί, ευτυχώς είναι λίγοι. Και μας τρελαίνουν και κατά τον τρόπο. Γιατί δεν βάζετε ύμνους. Ή ο σταθμός της εκκλησίας δεν είναι εκκλησία. Είναι ψαρόβαρκα. Το ξέρετε. Είναι ψαρόβαρκα. Και θυμάμαι εκεί η θαλασσινή μας, η νησιότητα μας,
Και κυρίως τα καλοκαίρια που ψαρεύουν και αυτόν και ακούνε στον δρόμο της εκκλησίας και ακούνε τραγουδάκια, νησιώτικα, το ένα το άλλο. Και κάνουν λίγο ερωτικό, τι να κάνουμε. Χρειάζεται και αυτά, δικά μας είναι. Να μην είμαστε μονοφυσίτε, ούτε δονατιστέ. Έτσι, χρειάζεται και αυτά. Υπάρχει και αυτή η ομορφιά. Τι να κάνουμε. Και έλεγαν οι ναυτικοί, τι ωραία είναι αυτά. Δεν καταλαβαίνει άλλη τι είναι σταθμό της εκκλησίας, λέει. Ακούμε τέτοια τραγουδάκια, ακούμε και το λόγιο του Θεού. Βάνουν ταυτίζουν και άλλοι ναύτες που δεν πάνε ποτέ στην εκκλησία, διότι όλα αυτά είναι και εμείς παπάδες περισσότερο. Λοιπόν, να τα λέμε όλα. Έτσι. Και βάζει αυτάκι. Και ακούει για τον Απόστολο Πέτρο. Ακούει για το βίο του Αγίου. Ακούει για τον Χριστό. Ακούει για το Άγιο Πνεύμα. Και τι κάνει, η ψυχή του γλυκαίνεται που τόσα χρόνια ήταν πικραμένη και στο σκοτάδι. Το ξέρετε αυτό. Και κερδίζουμε να γιατί είναι ψαρόβαρκα ο σταθμός της εκκλησίας. Δεν είναι ναός. Βάλε, λέω μόνο ύμνους. Πάρε μια καθέτα, βάλε κύριε ύμνους και κοιμήσου υπέρ αυτό. Με τους ύμνους, δεν έχω αντίρρηση. Άλλωστε δεν είναι για αυτούς οι εκπομπές αυτές. Δεν είναι για τους ανθρώπους που ξέρουν, σας το λέω, το ξέρετε. Δεν μπορώ να το πω εκεί, θα χαλάσει την ακροματικότητα. Λοιπόν, και τώρα θα το ακούσουν αύριο, δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι για τους ανθρώπους που είναι στο έλεος του Θεού. Αφημένοι. Ως πρόβατα μια χταπημένα. Και εκεί που κάνε. Παίζουν με τους σταθμούς, μπορεί να πέσει και κάποιος από ένα σταθμό της εκκλησίας. Και όταν ακούει ένα τραγουδάκι για τη θάλασσα ή κάτι που εκφράζει τον πόνο και τα βάσανά του και τον ρωτά τώρα θέλετε ακόμα, τι κάνει, σταματάει, σου λέει αυτό δικό μου. Δικό μου. Να το δόλωμα, ρίξει το δόλωμα, πιάνει το ψάρι. Το δόλωμα το τρώνε οι ψαράδες στα δόλωματα, όχι. Τα χρησιμοποιούν για να πιάσουν ψάρια. Όχι, μερικοί τελείωσαν, α πούμε, δεν ξέρω τι έχει το μυαλό. Άχυρα έχει μέσα, ένα μπότε που τα χειρότερα, δεν ξέρω τι έχει. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι νάρκες. Ας λέγονται για χριστιανοί, ας μεταλαμβάνουν κάθε μέρα, ας κάνουν οτιδήποτε, δεν σκέφτονται τον άλλον. Σκέφτονται δική τους ευχαρίστηση. Δεν μου αρέσει. Εκλείστε το σταθμό τότε και ας χάσει ακροματικότητα και άσε να κάνουμε δουλειά μας. Δουλειά μας. Ψαρεύουμε. Ψαρεύουμε. Προσπαθούμε να δείξουμε την αγάπη του Χριστού σε όλους τους ανθρώπους. Πιστούς και άπιστους. Το ξέρετε αυτό. Την αγάπη του Χριστού. Οι Απόστολοι αυτό μετέφεραν σε όλο τον κόσμο. Πάει και η ώρα. Την αγάπη του Χριστού μετέφεραν, την έμπρακτη. Και συγκίνησαν την οικουμένη. Και έφεραν στην εκκλησία την Παν Σοφία Αθήνα, τη σιδηρόφρακτη Ρώμη. Και έφεραν, έφτασε το Ευαγγέλιο έως το σχάτ της γης. Και έπεισαν το Χωμπολάκης και τον Κέσσαρα της Ρώμης, ενώ ήταν διώκτης, να γίνει χριστιανός. Ο Μέγας Κωνσταντίνος. Εδώ το μεγάλο του Κωνσταντίνου. Ότι η εκκλησία, η ορθόδοξη εκκλησία, ο Αναστάσεις εκ νεκρών, κάλεσε από την άλλη πλάση το μεγάλο Κωνσταντίνο. Να γίνει Απόστολος. Να γίνει ο πρώτος βασιλεύς χριστιανών και να γίνει δικός του. Σαν τον μεγάλο Κωνσταντίνο, δεν θα βρεθεί άλλο, το ξέρετε. Γι' αυτό πολεμάνε και τόσοι. Να τον αγαπάτε. Να τον επικαλείστε. Τον παρακαλείτε. Να διαβάζετε το βίο του. Να εμπνέεστε. Καθώς και από την Αγία Μητέρα του. Τη μεγάλη, τη μεγαλώνυμη Ελένη. Την οποία υπεραγαπούσε. Γιατί πίσω από κάθε μεγάλο άντρα κρύβεται η Νέα γυναίκα. Και όταν ακριβώς η Αγία Ελένη και στο αναγνώριζα απόλυτα εις τρόπον ώστε την έστεψε και εκείνη Αυγούστα, όχι Βασιλομήτωρα, Βασίλισσα, με το ίδιο αξίωμα που είχε και ο ίδιος. Το καταλαβαίνετε αυτό? Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν ξανάγινε. Δεν ξανάγινε. Γι' αυτό τους έχουμε καμάρι στην εκκλησία μας. Καμάρι τους Αγίους μας. Εκατέρωθ τιμή Σταυρού. Καμάρι τους Αγίους μας. Τα εγγόνια του μεγάλου Αλεξάνδρου, τα παιδιά της Ρωμιοσύνης. Τη αθάνατη και πονεμένη Ρωμιοσύνη, ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη, εις Απόστολοι και Θεόστεπτη Βασιλής. Οι μαρξιστέ και οι άθεοι, και όποιοι τύραν τη γη, τους πολεμούν. Τους πολεμούν για να δείξουν έτσι την αξία των Αγίων. Το μεγάλο έργο που πρόσφεραν. Ο δε λαός μας, ο ένθεος και αισθηματίας λαός μας, έχει αγκαλιάσει αυτούς τους Αγίους, όσο λίγους Αγίους. Γι' αυτό και σε κάθε σπίτι. Βρίσκεις Κωνσταντίνο ή Ελένη, ή βρίσκεις και Κωνσταντίνο και Ελένη και Κωνσταντίνα. Έχει συμβεί αυτό. Σκεφτείτε δικούς σας και θα δείτε. Λοιπόν, γιατί? Γιατί ξέρει ο λαός μας, αισθάνεται ο λαός μας, ότι αυτή είναι η μετά τους Αποστόλους ευεργέτε μας. Η μετά τους Αποστόλους ευεργέτε μας. Η μετά τους Αποστόλους ευεργέτε μας. Και συνεχίζουν να μας ευεργετούν, καθώς και όλοι οι Άγιοι. Γι' αυτό λοιπόν. Ας κρατάμε

και έφεραν στην εκκλησία αμέτρητα πλήθη λαού από όλα τα σημεία του ορίζοντος, από όλα τα μέρη της γης. Και συνεχίζει η εκκλησία μέσω των Αγίων και μέσω του Ιερού Κλήρου, συνεχίζει να σαγηνεύει και να φέρνει στο πλοίο της, στην νοητή ναύμη, αμέτρητους και σήμερα που μας κούρασε η αμαρτία, μας έσκιαξε η φοβέρα των πλανηταρχών της εποχής μας και μας έφερε σε αδιέξοδο ο αρχέ κακοσόφης και τα όργανά του. Η μόνη ελπίδα, και εδώ να κλείσω, η μόνη ελπίδα είναι η κατανατολάς πύλη, η ανατολή των ανατολών, ο φιλάνθρωπος Χριστός μας και η Αγία του Εκκλησία, η μόνη ελπίδα. Και η πύλη αυτή της εσπλαχνίας παραμένει ολάνυχτη μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Ο Χριστός και η Παναγιά και οι Άγιοι ας βοηθήσουν και μας να μπούμε στην Εκκλησία, να έχουμε αγιασμένο βίο, να εφαρμόσουμε όσο μπορούμε το Ευαγγέλιο και περισσότερο να αγαπάμε έμπρακτα, να συγχωράμε και να είμαστε ταπεινοί και να ακόμη να σκεπτόμαστε τη Θεία Βασιλεία. Και όπως λέει ένας όσιος της Εκκλησίας, όταν σκεπτόμαστε αγαπητικά τη Θεία Βασιλεία, χωρίς να το καταλάβουμε, θα βρεθούμε μέσα της. Αμήν. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες στους πατέρες και αδελφούς, στο Ίδρυμα, στις κυρίες, στον Ιεροψάλτη, στον Επίτροπο, στο σταθμό της Εκκλησίας μας και στους παράγοντες αυτού, στους εγγύς και τους μακράν ακροατάς αυτού και προπαντός σε όλους εσάς που και σήμερα μέσα στη ζέστη και με τόσο κόπο φέρατε τα βήματά σας και τις ψυχές σας στο αγιασμένο αυτό εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου και κάναμε την παράκληση στην Παναγιά μας και το Ιερό Κήρυγμα για τους Αγίους πάντας. Ας ψάλλουμε τώρα το Εθνικό Ύμνο της Εκκλησίας μας και να φύγουμε.

0: Και πάλι σας ευχαριστώ. Καλή αντάμωση την άλλη φορά. Καλή σας νύχτα και κάθε καλό και ωραίο. Την ιστορία με τον Τζοπάνη και την αιστεία των Αγίων Αποστόλων, πρώτο Θεός, την άλλη Τετάρτη. Καλή σας νύχτα.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
0: Ώρα Ελλάδος 10.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπω και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσαι εγγέννησον τη συγκάτη μου. Μη απορρίψει με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμονικό στήριξον με. Διδάξω αν όμω τη οδού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα στη σίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός, ου και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεό ει την βοηθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον, εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν ει στην ψυχή μου, αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε, αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επί συπάντε συζητούντε ο Θεό, και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε το σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει, ο Θεό βοήθησόν μη, βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσεν η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν έπε με το πνεύμα μου, εν ημίε χαράχθη καρδία μου. Εμείς στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ό,τι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύσει πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημί.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτητο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτητο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτητο και σώσον
0: ημάς. Εσύν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασιλείψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστίτεχθηνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύλητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αυρών υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συνο άσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εκ των αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλετε τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασύγκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδειο, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν ει δόρη τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αδί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δότα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε σε βόρ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξύ ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο σημειώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θάμα βλέποντε συνήσωμε να αυτιβώντε. Και το άνθο τη αθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπηση, χαίρε πολλών τεών των συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίγρατο λόγο. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα, χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ, χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχίαν ζευνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, μνήστε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσει διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλων τον κόσμο των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε και επί μην υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρ του όμοιων καλέσα ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπα σιτάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμου γάρτη ψάμω δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν της υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάτα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτος αφός οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν ποτίζου σάκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλης φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Δεξαμένη την ίν προσφορά να αποπάσει ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμπονδα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κυντήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίν ω αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τους ασφαλείς και θεοφθόγγους κήρυκα στην κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν των αγαθών σου και ανάπαυσιν, τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων, εδέξω υπερπάσαν ολοκάρποσιν, ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματολούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, και ρίσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τίξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων να μην. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υφεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη απτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ίω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προ σωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού, όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σουρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμισον. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Πάσα την πίδα μου Ισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να έ και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστώσεις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσει από μου δια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματο. Κράτσον τι ακτίε και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρία. Ναι, άγιε άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάνω μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
5: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχό ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχό ημών.
6: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
6: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό. Θεός, χωρίς μιλήσεων, δικαιοί.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
7: Αιωνία εν μνήμη
6: ορθοδόξους αρχιερείς.
7: Αιωνία εν μνήμη
6: αυτών. Σκτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους πνευματικούς πατέρας.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Υπομένει και περαιαυτών το Κύριε ελέησον,
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος 8, περί της προς τον Θεόν αγάπης και περί της εσωτερικής καταβγάσεως από το Θείον Φως και της μυστικής συνομιλίας με το Πνεύμα το Άγιον. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Σωτήρα μας Θεό, ο οποίος αναφωνεί με σαφήνεια και λέγει προς εμάς: «Ουκ ήλθον ή να κρίνω τον κόσμον, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος διέ μου». Και θέλοντας να μας δείξει τον τρόπο της σωτηρίας λέγει: «Έπεμψεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να πάσω πιστεύων εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον». Εκείνος λοιπόν ο οποίος πιστεύει αυτά από τα βάθη της καρδιάς του και ο οποίος μαθαίνει ότι ο Χριστός δεν ήλθε για να τον κρίνει αλλά για να τον σώσει και ότι δεν σώζεται από τα καλά του έργα ή από τους κόπους και τους ιδρώτες του προς απόκτηση της αρετής αλλά με μόνη την πίστη προς Αυτόν, πώς είναι δυνατόν, πες μου αδελφέ μου, να μην αγαπήσει Αυτόν τον Χριστό με ολόκληρη την ψυχή του και με ολόκληρο τον πνευματικό του κόσμο? Και ιδιαιτέρως όταν ακούσει όσα εκείνος έπαθε, εν τη επιθυμία του να σώσει Αυτόν και όλους τους ανθρώπους, δηλαδή την κάθοδό του από τους ουρανούς στη γη, την είσοδό του στην κοιλία της Παρθένου και Θεοτόκου, την υπερφυσική σύλληψή του από αυτήν, και ότι έχει γίνει άνθρωπος αυτός ο οποίος βρίσκεται παραπάνω από όλους τους ουρανούς, χωρίς να μεταβληθεί ουδόλος, αυτός ο οποίος δικαιούται της ίδιας τιμής με τον Πατέρα και είναι της αυτής ουσίας με Αυτόν και βαστάζει με το παντοδύναμο χέρι του ολόκληρη την κτήση, αυτός ο οποίος ως Θεός βρίσκεται στους ουρανούς μαζί με τον Πατέρα και εδώ στην γη καταδέχθηκε να γίνει νήπιο σύμφωνα με όσα ισχύουν για την δική μας φύση. Και μαζί με αυτά, όταν αναλογιστεί τα υπόλοιπα μυστήρια που συνδέονται με την ένσαρκη επιγής παρουσία του, και όχι μόνο αυτά, αλλά και όσα βάσανα υπέφερε χάριν του πιστού ανθρώπου, αυτός ο οποίος κατά την θεία του φύση δεν υπόκειται σε βασανισμούς, όπως είναι δηλαδή η ανερμήνευτη και μυστική γέννησή του, η σπαργάνωσή του ως κοινού νηπίου, η ίδια η σπηλιά όπου γεννήθηκε, το παχνί των αλόγων ζών, μέσα στο οποίο ξαπλώθηκε σαν πάμπτωχος ο βασιλεύς του σύμπαντος, την φυγή του ως πρόσφυγα στην Αίγυπτο, την επιστροφή του από την Αίγυπτο, την υποδοχή του στο ναό από τον δίκαιο Σημεών, το ότι ευλογήθηκε από αυτόν και εισήχθηκε στο ναό σαν να ήταν ένας συνήθις άνθρωπος, την υποταγή του στους γονείς του, την βάπτισή του από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη, τις δοκιμασίες που υπέστη εκ μέρους του Σατανά στην έρημο, τα καταπληκτικά του θαύματα, τα οποία εν τούτης δεν προκαλούσαν τον θαυμασμό των πορωμένων Ιουδαίων, αλλά αντιθέτως μάλλον τον φθονούσαν και τον περιέπαιζαν, και διασυρώταν από όλους, και από ποιους παρακαλώ, από τους πονηρούς και άθεους άνδρες των οποίων μπορούσε και φανερά και κρυφά να τους κλείσει τα χωρίς φραγμό στόματα και να τους αποξηράνει τις γλώσσες και να τους σβήσει την φωνή που υπήρχε σε αυτούς. Ακόμη την προδοσία του εκ μέρους του Ιούδα, το δέσιμο το οποίο δέχθηκε εκ μέρους των φωνέων του, το ότι οδηγείτο από αυτούς σαν κακούργος, το ότι παραδόθηκε στον Πιλάτο σαν να ήταν άξιος καταδίκης, το ότι δέχθηκε χτύπημα από δούλο και ότι επειδή αρνήθηκε να απαντήσει και να απολογηθεί για όσα τον κατηγορούσαν, πήρε την καταδικαστική σε θάνατο απόφαση. Διότι λέγει ο Πιλάτος: «Εμί ουλαλείς, ουκ είδας ότι εξουσίαν έχω σταυρώσεσαι και εξουσίαν έχω απολύσεσαι». Έπειτα το μαρτύριο του Φραγγελώματος,
τις κοροϊδίες, τους εξευτελισμούς, την κόκκινη χλαμίδα σαν να ήταν βασιλέα στάχα, το καλάμι αντί βασιλικού σκύπτρου, με το οποίο δεχόταν στο αμόλυτο κεφάλι του τα χτυπήματα εκ μέρους των θεοκτώνων, το στεφάνι από αγκάθια, τον σταυρό, τον οποίον σήκωνε στους ώμους του αυτός που με τον λόγο του συγκρατεί τα σύμπαντα. Και για να μιλήσω εν συντομία, όταν ο πιστός σκεφτεί ότι ο Χριστός οδηγεί το έξω από την πόλη στην τοποθεσία Κρανίο και ότι οι στρατιώτες και οι δολοφόνοι του τον περιτριγύριζαν μαζί με αναρρύθμιτο πλήθος, οι οποίοι ακολουθούσαν για να δουν το θέαμα της Σταυρώσεως. Και επιπλέον, αν σκεφτεί ο πιστός ότι οι άγγελοι μένει στους ουρανούς κυριεύονται από φόβο, ο Θεός δε και Πατέρας βλέπει τον ομοούσιο και σύνθρονο και ομότιμο Υιό Του να υποφέρει αυτά από τους ασεβείς Ιουδαίους και να κρεμιέται γυμνός επάνω εις τον Σταυρό και να καρφώνεται με καρφιά στα χέρια και στα πόδια και να τρυπιέται με λόγχη στην πλευρά και να ποτίζεται με χολή ανακατωμένη με ξύδι. Και όλα αυτά όχι μόνο να τα υπομένει μακροθύμος και αγωνγίστος, αλλά και να προσεύχεται υπέρ των σταυρωτών του. Πώς είναι δυνατόν να μην αγαπά ο πιστός αυτόν τον Χριστό με ολόκληρη την ψυχή του?

Εάν σκεφτεί ο χριστιανός ότι παρότι ο Χριστός είναι Θεός χωρίς αρχή, που προέρχεται από άναρχο πατέρα, έχοντας κοινή προέλευση και είναι της ιδίας ουσίας με το Πανάγιον και λατρευτόν πνεύμα, αόρατος και ανεξερεύνητος, αφού κατέβηκε στην γη, πήρε σάρκα και έχει γίνει άνθρωπος, υπέστη χάρη του ανθρώπου όλα όσα περιγράψαμε και άλλα πολλά που λέει η Γραφή, για να απαλλάξει τον χριστιανό από τον θάνατο και την φθορά και να μεταβάλει τον άνθρωπο σε Υιό Θεού κατά χάριν και Θεόν όμοιο με Αυτόν. Άραγε, ακόμα κι αν είναι σκληρότερος από την πέτρα και ψυχρότερος από τον πάγο, δεν θα μαλακώσει ως προς την ψυχή και δεν θα θερμανθεί η καρδιά του ώστε να αγαπήσει τον Θεό. Εγώ πάντως αυτό υποστηρίζω και η αλήθεια κατά κοινή ομολογία είναι ότι εάν κάποιος πιστεύσει όλα αυτά από τα βάθη της ψυχής του, αμέσως και κατά τρόπο φυσικό θα αποκτήσει στην καρδιά του την αγάπη του προς τον Θεό. Όπως δηλαδή λέγουν ότι συλλαμβάνεται μέσα στο κοχύλιο Μαργαρίτης, καθήν στιγμή εκείνο είναι ανοιγμένο, σχηματίζεται από την δροσιά που πέφτει από τον ουρανό και από την αστραπή, κατά παρόμοιο τρόπο φαντάσου ότι σπείρεται εντός μας και η αγάπη προς τον Θεό. Δηλαδή, η ψυχή η οποία προηγουμένως ήταν ασφαλισμένη από την απιστία, ακούγοντας τα όσα διηγηθήκαμε ανωτέρω περί των παθημάτων του Χριστού και ο λίγων κατολίγων πιστεύοντας, ανάλογα με τον βαθμό της πίστεώς της, ανοίγεται σαν το κοχύλι. Όταν ανοιχθεί τελείως, τότε η αγάπη του Θεού, η οποία είναι ενωμένη με ανέκφραστο φως, σαν άλλη ουράνια δροσιά, αφού σέλθει στις καρδιές μας αφανώς σαν άλλη αστραπή, σχηματίζεται ως φωτεινός Μαργαρίτης, για τον οποίον και ο Κύριος λέγει ότι αφού τον βρήκε ο έμπορος, επέστρεψε στο σπίτι του, πούλησε ολόκληρη την περιουσία του και αγόρασε τον μοναδικό εκείνο Μαργαρίτη. Συνεπώς εκείνος που αξιώθηκε να πιστεύσει κατά αυτόν τον τρόπο και να ανακαλύψει εντός του τον πνευματικό Μαργαρίτη της αγάπης προς τον Θεό, δεν ανέχεται να μην περιφρονήσει τα πάντα και να μην διασκορπίσει ολόκληρη την περιουσία του στους φτωχούς και να μην αφήσει όσους θέλουν να την αρπάξουν κατά άλλον τρόπο, ώστε να διαφυλάξει την αγάπη προς τον Θεό ακέραιη και τελείως άθικτη. Αυτή λοιπόν, μεγαλώνοντας καθημέρα στην καρδιά εκείνου ο οποίος θυσιάζει τα πάντα προς χάριν της, συντελείται εντός του ένα θαύμα θαυμάτων, το οποίο είναι και απερίγραπτο και εντελώς αδίγητο, που δεν μπορεί ο άνθρωπος ούτε με το νου του να το καταλάβει, ούτε με τον λόγο να το παραστήσει. Και κυριευμένος από κατάπληξη εξαιτίας του απερίγραπτου και ακατανοήτου του πράγματος και έχοντας διαρκώς αφοσιωμένο το νου του προς εκείνον, μεταφέρεται τελείως έξω από τον κόσμο, όχι βεβαίως προς το σώμα, αλλά ως προς όλες τις αισθήσεις του. Διότι και αυτά πηγαίνουν μαζί με το νου προς εκείνο που βλέπει εντός του, δηλαδή την αγάπη προς τον Θεό. Αυτός λοιπόν, ο οποίος βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, έχει σαφή αντίληψη περί της δράσεώς του και βλέπει. Και αυτό που βλέπει είναι φως. Και έχει την πεποίθηση ότι αυτό το φως έχει γι' αυτόν την προέλευσή του εξ ουρανού. Αναζητώντας λοιπόν, βρίσκει ότι αυτό δεν έχει ούτε αρχή κάποιου τέλους, ούτε διαθέτει μέσον. Καθώς κυριεύεται από απορία για αυτά τα οποία διαπιστώνει, βλέπει ότι υπάρχουν τρία πράγματα μέσα του. Το διού και το ενώ και το εις ον. Και όταν είδε αυτά, ερωτά να μάθει τι σημαίνουν και ακούει
και του δίδεται η εξής απάντηση. «Ιδού, εγώ είμαι το Πνεύμα του Άγιον, δια του οποίου γνωρίζετε και εις το οποίον υπάρχει ο Υιός». Και πάλι, «Ιδού, εγώ είμαι ο Υιός, στον οποίον υπάρχει ο Πατήρ». Και ενώ αυτός εξακολουθούσε όλο και περισσότερο να απορεί, λέγει τώρα ο Θεός Πατήρ. «Ιδού βλέπεις», και ο Υιός λέγει, «και εγώ βρίσκομαι εις τον Πατέρα». Και το Πνεύμα το Άγιον λέγει, «πράγματι εγώ είμαι, διότι όποιος βλέπει διαμέσου εμού βλέπει και τον Πατέρα και τον Υιό». Και βλέποντας την θεότητα μεταφέρεται έξω από τα ορατά πράγματα. Πού βλέπει τον Πατέρα και τον Υιό να είναι? Εις εκείνο το πρόσωπο το οποίο κανείς από τους ανθρώπους δεν γνωρίζει, ούτε από τους αγγέλους, εκτός φυσικά από εμένα, την μία θεότητα και την ουσία που είναι άσχετη με κάθε ουσία και φύση. Και τότε ερωτά πάλι ο πιστός. «Εντός εμού όμως, κατά ποιον τρόπο βρίσκεσαι?» Και η απάντηση έρχεται. «Εντελώς ολόκληρος, διότι είμαι τελείως αδιαίρετος και ατεμάχιστος. Είμαι το μοναδικό εν, παρότι έχω τρεις υποστάσεις. Εάν λοιπόν βρεθείς κάπου ή κατά κάποιον τρόπο εντός μου, να μην λέγεις ότι γνωρίζεις κάποιον. Επειδή είσαι άνθρωπος που μπορεί να περιγραφεί, περιέρχομαι κι εγώ σε μια τέτοια κατάσταση με δυνατότητα περιγραφής και περιορίζομαι φαινομενικώς σε κάποιο τόπο, διότι και ο ένας από μας, το εν πρόσωπον της Τριάδος, ο Υιός, δια της ενανθρωπίσεώς του έχει γίνει περιγραπτός. Εν τούτης, εγώ, η Θεότης, ως προς την εσωτερική μου φύση και ουσία, είμαι εντελώς αόρατος, απεριόριστος, χωρίς καμία μορφή ή σχήμα, ανέγγιχτος, αψηλάφητος, ακίνητος, αιωνίως κινούμενος, γεμίζω τα πάντα και πουθενά δεν είμαι ολόκληρος. Ούτε σε σένα, ούτε σε κάποιον άλλον από τους αγγέλους ή τους προφήτες, οι οποίοι παλαιότερα ή τώρα με προσεγγίζουν, στους οποίους ούτε φανερώθηκα εντελώς, ούτε με βλέπουν ποτέ».

Αυτός λοιπόν ο οποίος βλέπει αυτά κατά τρόπο εσωτερικό και αφανέρωτο και διδάσκεται όσα ούτε οι άγγελοι δεν γνωρίζουν, όσα αδυνατεί ο άνθρωπος να αντιληφθεί. Άραγε αυτός ο άνθρωπος θα μπορέσει να βρίσκεται μεταξύ των ανθρώπων ως προς τις αισθήσεις ή τις σκέψεις του. Διότι αν εκείνος ο οποίος καταξιώθηκε κάποτε να σταθεί πλησίον του βασιλέως και να τον ακούει να ομιλεί με έναν κοινό θνητό, λησμονεί όλα τα άλλα και κρέμεται ολόκληρος από τα λόγια του βασιλέως, πόσο βεβαίως περισσότερο εκείνος ο οποίος καταξιώθηκε να βλέπει, όσο είναι στον άνθρωπο δυνατό να δει τον Θεό, τον ίδιο εκείνον τον Δημιουργό και Δεσπότη και Κύριο του Σύμπαντος, «Ον ουδείς είδεν ανθρώπων, ουδέι δίν δύναται», και να συνομιλήσει μαζί του και να ακούει τις φωνής εκείνου, ο οποίος πρόκειται να κρίνει τους ζωντανούς και τους νεκρούς. Πώς λοιπόν αυτός δεν θα βγει έξω από τον εαυτό του και θα βρεθεί πράγματι έξω από τον κόσμο και μακριά από την επίδραση της σάρκας του και δεν θα επιθυμήσει με όλη του τη δύναμη να βρεθεί μαζί με εκείνον τον ένα. Αλλά αντιθέτως θα απομακρυνθεί από τον τιούτο και τόσον μεγάλο βασιλέα, ο οποίος βρίσκεται υπεράνω από κάθε τι τέτοιο και τόσο μεγάλο.

κατά κοινή ομολογία, ακολουθούνται αναπόφευκτα και είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με την λύπη και την στενοχώρια και τον πόνο. Η συναναστροφή και συνομιλία με τον Θεό και η θέα των απόκριφων αυτού αγαθών ξεπερνάει κάθε ευτυχία και βρίσκεται υπεράνω κάθε δόξης και ευδαιμονίας και χαράς και ικανοποιήσεως. Επειδή είναι ανώτερη από κάθε τιμή και απόλαυση και ευχαρίστηση που τυχόν χαρίζει κάθε τι που θεωρείται αγαθό στην παρούσα ζωή. Όσο ανώτερο είναι το να κοιμάται κανείς σε στρώμα πολυτελές και μαλακό από το να είναι ξαπλωμένος σε σχάρα φλογισμένη, τόσο πολύ υπερέχει η προκαλούμενη στην ψυχή χαρά και ευχαρίστηση της συναναστροφής και συνομιλίας με τον Θεό από κάθε άλλη χαρά και απόλαυση που προκαλούν τα πράγματα της εγκοσμίου ζωής. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς και εκείνος ο οποίος πολλές φορές από άγνοια και πνευματική νοθρότητα εγκαταλείπει τα ύψιστα αγαθά και καταγίνεται με τις φροντίδες του κόσμου, μόλις αντιληφθεί την πικρία που υπάρχει σε αυτά και την ανυπόφορη ζημία που προκαλούν, επιστρέφει πάλι όσο γίνεται γρηγορότερα σε εκείνα από τα οποία έφυγε, καταλογίζοντας πολλές ευθύνες στον εαυτό του, επειδή παρασύρθηκε τελείως και μετέβει ανάμεσα στα αγκάθια της ζωής και της φωτιάς, η οποία κατακαίει τις ψυχές των ανθρώπων. Γι' αυτό πάλι φεύγει και πηγαίνει πλησίον του Δεσπότου Χριστού. Και αν συνέβαινε να μην είναι φιλάνθρωπος, να δέχεται δηλαδή εμάς όταν επιστρέφουμε μετανοημένοι χωρίς να μας κρατά κακία ή να θυμώνει με την διαγωγή μας και να δέχεται με ιδιαίτερη συμπάθεια την επιστροφή μας προς Αυτόν, ούκε σώθη πάσα ψυχή Αγίου, έστω και αν βρίσκεται σε μία μέση κατάσταση ή ακόμα και καλύτερη. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, όλοι όσοι έχουν γίνει τέλειοι κατά την αγιότητα και την αρετή, σώθηκαν δωρεάν δια της χάριτος του Θεού και όχι από τις δικές τους πράξεις αρετής. Και όχι μόνο αυτοί, αλλά και όλοι όσοι μετά από αυτούς γίνονται τέλειοι, κατά τον ίδιο τρόπο θα σωθούν. Επειδή ούκ εξ έργων νόμου ή να μη τις καυχήσετε, όπως λέει ο Θείος Απόστολος, επιτυγχάνεται η σωτηρία ημών των πιστών. Δεν επιτρέπεται στα έργα, ενώ στις νηστείες, στις αγρυπνίες, στις κατακλήσεις πάνω στο χώμα, στην πείνα και στην δίψα, να στηρίζουμε ακόμα και την παραμικρή ελπίδα για τη σωτηρία μας, ούτε να δένουμε το σώμα μας με σίδηρα, ούτε να το βασανίζουμε με παμπάλια ενδύματα. Γιατί αυτά δεν έχουν καμιά απολύτως αξία, αφού πολλοί και από τους κακούρους και τους πτωχούς, παρότι υπέφεραν αυτά και τα υπέμειναν οι ίδιοι, χωρίς να απομακρυνθούν καθόλου από την κακία τους, ούτε να γίνουν καλύτεροι ως προς την πονηριά τους, δεν ωφελήθηκαν. Αυτές οι πράξεις όμως βοηθούν βεβαίως και μερικούς και το σώμα το οδηγούν προς την ταπείνωση ή καλύτερα προς την αδυναμία και την ασθένεια. Αλλά ο Θεός δεν ζητεί μόνο αυτό. Εκείνο που ιδιαιτέρως θέλει και επιθυμεί να έχουμε είναι φρόνημα γεμάτο συντριβή και έτσι καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην. Και να λέγει διαρκώς προς Αυτόν η καρδιά μας με φρόνημα κουρελιασμένο από την μετάνοια και την συνέστηση των αμαρτιών μας αυτούς τους λόγους της προσευχής. «Κύριε, ποιος είμαι εγώ? Κύριέ μου, Δέσποτα και Θεέ, ώστε για το χατήρι μου να έλθεις στην γη, να φορέσεις σώμα και να πεθάνεις, να με απαλλάξεις από τον θάνατο και την φθορά, να με κάνεις κοινωνό και συμμέτοχο ταυτοχρόνως και της δικής σου δόξας και θεότητος». Όταν λοιπόν νιώσεις, αδελφέ μου, να πλημμυρίζουν τα απόκρυφα της καρδίας σου

τέτοιες σκέψεις και συναισθήματα, αμέσως θα βρεις αυτόν να σε αγκαλιάζει κατά τρόπο άγνωστο και να σε καταφυλεί με πόθο ουράνιο και θείο και να χαρίζει στα βάθη του είναι σου φρόνημα απαλλαγμένο από ιδιωτελείς υπολογισμούς πονηρίας και δολιότητας. Φρόνημα ελεύθερο και απαλλαγμένο από τα αμαρτήματά σου. Και όχι μόνο αυτά, αλλά επιπλέον θα τον βρεις να σε στεφανώνει με τα χαρίσματά του και να σε αναδεικνύει ένδοξο με την σοφία και την γνώση του.

ποιο άλλο πράγμα αγαπά τόσο πολύ ο Θεός και το δέχεται τόσο ευχάριστα, όσο την γεμάτη συντριβή και ταπείνωση καρδιά και το φρόνημα το απαλλαγμένο από την υπερηφάνεια και κατεχόμενο από την ταπείνωση? Όταν μέσα στην ψυχή επικρατεί μια τέτοια κατάσταση, αφενός μεν κατοικεί ο Θεός και ανακουφίζεται, αφετέρου δε κάθε επινόηση και πονηρία του διαβόλου να εισέλθει σε αυτήν και να την μολύνει, παραμένει τελείως ατελέσφορη. Και όλα τα πάθη της αμαρτίας που θρύνουν την ψυχή εξαφανίζονται τελείως και παραμένει μόνος σε αυτήν να την γεμίζει ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, αγαθότης, Χριστότης, πίστης, πραότης, ταπεινοφροσύνη και συνοδευόμενη από μία σειρά αρετών εγκράτεια. Σαν επακόλουθο αυτόν και σαν δευτέρα βαθμίδα τελειώσεως, έρχεται κατά τρόπο θαυμάσιο η Θεία Γνώση, η Σοφία του Θεού Λόγου και το αθέατο βάθος των κρυφών νοημάτων και μυστηρίων του Χριστού. Εκείνος ο οποίος θα κατορθώσει να επιτύχει αυτά και να γίνει τέτοιος, μεταβάλλεται τελείως προς το καλύτερον και γίνεται από άνθρωπος άγγελος επίγειος. Εδώ μεν στη γη συναναστρεφόμενος σωματικός με τους ανθρώπους, με το πνεύμα του όμως περιφερόμενος στους ουρανούς και ζώντας μαζί με τους αγγέλους και από την απερίγραπτη χαρά ευρυνόμενος στην αγάπη του προς τον Θεό, στην οποία αγάπη κανείς από τους ανθρώπους δεν θα μπορέσει ποτέ να πλησιάσει εάν προηγουμένως με πολλά δάκρυα και μετάνοια δεν καθαρίσει πρώτα την καρδιά του και δεν φτάσει έπειτα σε μεγάλο βάθος ταπεινοφροσύνης και αν δεν κυοφορήσει μέσα του το ίδιο το Πανάγιον Πνεύμα με την χάρη και την φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στον οποίον μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιον ανήκει η τιμή και η δύναμη τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Θερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε το αφιέρωμα στα 140 χρόνια από την γέννηση του Αγίου Λουκά του Ιατρού, που πραγματοποιήθηκε στο πρόγραμμα Ενορία εν δράση στις 10 Οκτωβρίου 2017 στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Πρώτος ομιλητής ήταν ο Αρχιμανδρίτης Σιλουανός Πεπονάκης, ηγούμενος της Σειράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μαυρωματίου.
1: Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τον Θεό που μου δίνει για άλλη μια φορά την ευκαιρία να πούμε δύο πράγματα για έναν άνθρωπο που τον αγάπησε πάρα πολύ. Πρέπει να σας πω ότι όταν μας καλούν να μιλήσουμε για ένα πρόσωπο, είναι πολύ πιο δύσκολο να μιλήσουμε, γιατί αγγίζουμε την καρδιά αυτού του ανθρώπου. Και αυτό είναι μυστήριο. Έτσι, στην προσπάθειά μας απόψε να δούμε και να πούμε δύο-τρία πράγματα, ίσως πολλά από αυτά να έχουν ακουστεί και υποθεί πολλές φορές. Γιατί ο Άγιος Λουκάς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πολύ αγαπήθηκε από το λαό και πάρα πολλοί άνθρωποι τον επικαλούνται πάρα πολύ συχνά στις δυσκολίες τους. Δεν θα επιχειρήσουμε κάτι ξένο και αλλότριο, αλλά κάθε φορά που προσεγγίζουμε έναν άνθρωπο που η καρδιά του κάηκε για τον Χριστό, πάλεται για τον Χριστό, είναι, νομίζω, ή τουλάχιστον πρέπει να είναι με πολύ προσοχή ο λόγος που θα υποθεί. Το να εγγύσουμε λοιπόν την εσωτερική ζωή του ανθρώπου ενώπιον του Θεού είναι έργο παράτολμο. Να ανοίξουμε στη θέα του κόσμου τη βαθία καρδία του, όπως έλεγε ο γέροντας Σοφρόνιος του Έσεξ, αποτελεί σχεδόν ιεροσηλεία. Με πολύ φόβο λοιπόν θα επιχειρήσουμε να ακουμπήσουμε τον ιερό τόπο της καρδιάς του και να λάβουμε κι εμείς λίγη ενίσχυση για τον αγώνα μας. Θα ήθελα να αρχίσω την ομιλία μου δανειζόμενος τα λόγια του γέροντος Σοφρονίου, του μεγάλου αυτού εμπειρικού θεολόγου, του αιώνα που πέρασε, όταν αυτός κατέγραφε τη ζωή του δικού του γέροντα, του Αγίου Σιλουανού. Γράφει: «Πεδίο του πνευματικού αγώνα για κάθε άνθρωπο είναι πρωτίστως η καρδιά του. Και όποιος αγαπά να εισέρχεται στην καρδιά του, καταλαβαίνει τα λόγια του προφήτη Δαβίδ: προσελεύσεται άνθρωπος και καρδία βαθία. Η γνήσια εν Χριστώ ζωή κυλά εκεί, στη βαθιά καρδιά, κρυμμένη όχι μόνο από τα ξένα βλέμματα, αλλά στην πληρότητά της και από τον ίδιο τον άνθρωπο. Όποιος εισήλθε σε αυτό το μυστικό νυμφώνα, αυτός δοκίμασε αναμφίβολα ανίποτη έκπληξη μπροστά στο μυστήριο της υπάρξεως. Όποιος επιδόθηκε με καθαρή διάνοια στην εντατική παρατήρηση της βαθιάς του καρδιάς, αυτός καταλαβαίνει ότι είναι αδύνατο να παρακολουθήσει τη ροή της ίδιας του της ζωής, έστω και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό συνειδητοποιεί ότι είναι αδύνατον να συλλάβει την πορεία της πνευματικής ζωής της καρδιάς, το βάθος της οποίας έρχεται σε επαφή με εκείνο το είναι, όπου δεν υπάρχουν πλέον πορείες. Κι όμως, αυτός ακριβώς ο σκοπός τίθεται τώρα μπροστά μας. Να σκιαγραφίσουμε την εσωτερική πορεία της ανόδου ενός μεγάλου ασκητή. Θα προσθέταμε βεβαίως και μάρτυρα, ακριβώς διότι ξανά ο ίδιος γέροντας γράφει: «Από την εποχή του Ιωάννου του Θεολόγου, στο διάστημα των 19 αιώνων παρήλασαν χωρί ολόκληροι από τέτοιους μάρτυρες της αγάπης του Θεού. Αυτός όμως ο τελευταίος μας είναι ιδιαίτερα πολύτιμος, γιατί ήταν σύγχρονός μας. Πολλές φορές παρατηρείται στους χριστιανούς ο απόλυτα φυσικός πόθος να δουν ορατά σημεία της πίστεώς μας. Αλλιώς η ελπίδα τους εξασθενεί και οι διηγήσεις για τα θαύματα παλαιότερων εποχών καταντούν μύθος στη συνείδησή τους. Να γιατί είναι τόσο ωφέλιμη η επανάληψη παρόμοιων μαρτυριών. Να γιατί είναι τόσο ανεκτίμητος για μας ο νέος αυτός μάρτυρας, στον οποίο μπορεί κάποιος να δει τις πολυτιμότερες εκδηλώσεις της πίστεώς μας. Λέμε ότι στους 19 αιώνες της χριστιανικής ιστορίας εμφανίστηκαν νέφοι μαρτύρων της αγάπης του Χριστού, αλλά η αναλογία τους είναι ασήμαντη μπροστά στον απέραντο ωκεανό της ανθρωπότητας. Είναι σπάνιοι αυτοί οι μάρτυρες, γιατί δεν υπάρχει άθλος δυσκολότερος και οδυνηρότερος από τον αγώνα για την αγάπη. Δεν υπάρχει μαρτυρία φοβερότερη από τη μαρτυρία για την αγάπη, ούτε κήρυγμα πιο προκλητικό από το κήρυγμα της αγάπης. Αν παρατηρήσει κανείς τη ζωή του Αγίου Λουκά, όπως τουλάχιστον αυτή μας παραδόθηκε από το βιβλίο του Μητροπολίτου Αργολίδους κυρίου Νεκταρίου, θα δει κανείς αυτόν το αγωνιστικό φρόνημα, θα δει αυτή τη δίψα για να μεταδώσει το Λόγο του Θεού, θα δει τη δίψα και την αγάπη για τη Θεία Λειτουργία, θα δει τη δίψα και την αγωνία για να έχουν οι χριστιανοί χριστιανικό, σωστό, ορθόδοξο φρόνημα. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί? Διότι σήμερα εμείς μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα και να μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους με μία τόλμη, αν θέλετε. Αλλά τότε, ακόμη και να πει κανείς ότι είναι χριστιανός, ήταν και ισοδυναμούσε με το να είναι μελοθάνατος. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία να προσεγγίσουμε αυτές τις μύχιες, λεπτές πτυχές της καρδιάς αυτού του ανθρώπου. Θα ήθελα λοιπόν με αυτές τις σκέψεις που θα ακουστούν στη συνέχεια να καταδείξω όσο είναι αυτό δυνατόν την καιόμενη καρδιά του Αρχιεπισκόπου Λουκά για τον όλο άνθρωπο. Θα ήθελα να φανεί ότι ο Άγιος Λουκάς μεταμορφώθηκε σε δοχείο της χάριτος. Δοχείο της χάριτος του Θεού, αφού πέρασε τόσο από εξωτερικούς διωγμούς όσο και από τις εσωτερικές μάχες για να καταστεί ευχέτης υπέρ όλου του κόσμου. Θα σταθώ 2 λεπτά εδώ. Νομίζω ότι για την εισήγησή μου είναι το κεντρικό σημείο. Επειδή πάρα πολλά έχουν υποθεί και θα υποθούν κι άλλα για τον Άγιο Λουκά, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να καταλάβουμε ότι ό,τι έκανε στη ζωή του δεν το έκανε από μία ιδεολογία. Αγάπησε τον Χριστό με μεγάλη σφοδρότητα. Συνέβη όμως σε αυτόν αυτό που συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο που θέλει νόμιμα να αγωνιστεί. Δεν είχε μόνο εξωτερικές επιτυχίες, δεν είχε μόνο εξωτερικές θλίψεις. Είχε και έναν αγώνα εσωτερικό που έπρεπε με όλη του την καρδιά, μαζί με τις εξωτερικές συνθήκες, να παλέψει. Και αυτό στην παράδοση της Εκκλησίας μας ονομάζεται άρση της χάριτος. Δηλαδή εγκαταλείφθηκε από την χάρη του Θεού για να παιδαγωγηθεί. Και νομίζω αυτή είναι μία πτυχή που δεν έχουν πολύ συχνά ακουμπήσει στον Άγιο Λουκά. Έτσι λοιπόν θα ήθελα εξομολογητικά να πω 2 λόγια για τη δική μου γνωριμία. Τον Άγιο Λουκά τον επισκέφθηκα στην Κριμαία, σε ένα από τα πανηγύρια της μνήμης του δηλαδή, μαζί με τον σήμερα Μητροπολίτη Νεκτάριο, τότε ηγούμενο της Μονής του Σαγματά. Και επειδή ήμασταν στο πανηγύρι και λειτουργήσαμε, ο Αρχιεπίσκοπος εκεί, ο Λάζαρος, ο Κριμαίας, μας έδωσε ένα μικρό τεμάχιο από το λείψανο του Αγίου Λουκά, σε όλους όσους λειτουργήσαμε. Έτσι λοιπόν, ως ανεκτίμητο θησαυρό, τον έφερα μαζί μου. Όταν λοιπόν παρέστη μια πολύ μεγάλη ανάγκη, γεννήθηκε ένα παιδί με πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στην υγεία του, καρδιολογικά, αναπνευστικά και άλλα, δεν έφταναν όλα αυτά, έγινε ένα πολύ μεγάλο λάθος στο νοσοκομείο στο οποίο περιέθαλπταν αυτό το παιδί. Νεογνώ, βρέφος. Ένα λάθος το οποίο θα μπορούσε να έχει πολύ μεγάλες και άσχημες εξελίξεις. Όταν η νοσοκόμα πήγε να αλλάξει τον ορό στο μικρό νεογνώ το βράδυ, από την απροσεξία της έκοψε την φάλαγγα του αντίχειρα, του δεξιού χεριού του μικρού παιδιού. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι το παιδί πήρε πάρα πολύ άσχημη τροπή. Οι γονείς, άνθρωποι πολύ μεγάλης πίστεως, δεν ήθελαν να κυνηγήσουν ή να ζητήσουν το δίκαιο τους σε αυτή την περίπτωση, αλλά να γίνει το παιδί καλά. Έτσι λοιπόν, κάναμε το εξής, το λέω σε πολύ μεγάλη συντομία. Έδωσα τότε ένα μικρό κομματάκι από αυτό το μικρό κομμάτι του Αγίου Λουκά για να το κρατήσει το μικρό, να του το δέσουν ας πούμε στον επίδεσμο. Βεβαίως ο γιατρός θα μας πει τα ιατρικά, μας έλεγαν και εξηγούσαν οι άνθρωποι τότε ότι ήταν εντελώς αδύνατο να ξαναφυτρώσει η φάλαγγα, να δημιουργηθεί καινούργια φάλαγγα. Όμως εγώ είχα διαβάσει τότε το θαύμα εκείνο με το παιδάκι που έπιασε τα χέρια του, τα δάχτυλά του. Δεν σας τα πολυλογώ, κλείνω την ιστορία λέγοντάς σας ότι σήμερα η κοπέλα αυτή είναι πολύ καλή, πολύ καλά στην υγεία της, είναι φοιτήτρια και έχει όλα της τα δάχτυλα άρτια και τον αντιχειρά της. Αυτό όμως εμένα μου δημιούργησε ένα ερωτηματικό μεγάλο για τον Άγιο Λουκά. Το εξής. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος. Έζησε σε πολύ δύσκολες και αντίξωες συνθήκες. Τι είναι εκείνο που κάνει το Θεό να δίνει στους ανθρώπους τα δικά του ιδιώματα? Στη θεολογία λέμε τα υποστατικά ιδιώματα του κάθε προσώπου της Αγίας Τριάδος είναι ξεχωριστά. Όμως ταυτόχρονα έχουν την ελεήμονα καρδία, ο Θεός είναι ελεήμον. Έβλεπα λοιπόν, και τότε μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, πως πραγματικά ένας τέτοιος άνθρωπος μέσα σε τόσο αντίξωες συνθήκες του καθεστώτος που υπήρχε στη χώρα του αγάπησε το Θεό. Και είναι πολύ σημαντικό να το δει κανείς αυτό, γιατί για έναν επιπλέον λόγο αξίζει να βλέπουμε την παιδική ηλικία των ανθρώπων. Μεγάλωσε σε μια οικογένεια που ο πατέρας του δεν είχε καμία σχέση, κι όμως κατάφερε αυτό το μικρό παιδί να γονιμοποιήσει μέσα του ό,τι καλό πήρε. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για μας σήμερα για τον εξής λόγο. Εύκολα καταφεύγουμε στη δικαιολογία, για παράδειγμα, ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας και μονίμως στεκόμαστε στα άσχημα που μπορεί να έχει η ζωή μας. Είναι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος και γι' αυτό το λόγο ένα παράδειγμα, μια έμπνευση για τη ζωή του καθενός από μας. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος δίνει έναν ορισμό για το τι είναι τελικά ελεήμον καρδία. Γράφει: «Τι εστί καρδία ελεήμον, καύσεις καρδίας υπερπάσεις της κτήσεως, υπέρ των ανθρώπων, υπέρ των ορναίων και των ζώων και των δαιμόνων και υπερπαντός κτίσματος. Και εκ της μνήμης αυτών και της θεωρίας αυτών ρέους είναι η οφθαλμή αυτού δάκρυα. Εκ της πολλής και σφοδράς ελεημοσύνης της συνεχούσης την καρδίαν και εκ της πολλής καρτερίας σμικρύνεται η καρδία αυτού», γίνεται δηλαδή ταπεινή. «Και ου δίνεται βαστάξε ή ακούσε ή ειδίν βλάβην τεινά ή λείπειν μικράν εν τη κτήση γενωμένην. Και δια τούτο και υπέρ των αλόγων και υπέρ των εχθρών της αληθείας και υπέρ των βλαπτών των αυτών, εν πάση ώρα ευχήν με τα δακρύων προσφέρει, του φυλαχθήνε αυτούς και ηλασθήνε αυτής ομοίως και υπέρ της φύσεως των ερπετών εκ της πολλής αυτού ελεημοσύνης της κινουμένης εν την καρδία αυτού αμέτρος καθομοιότητα του Θεού». Η καρδιά, η πορεία του Αγίου Λουκά είχε αυτά τα στοιχεία από την αρχή της, τα οποία δοκιμάστηκαν μέσα από τα μαρτύρια και τις εσωτερικές μάχες και γιγαντώθηκαν και τον ανέδειξαν άνθρωπο του Θεού. Διαβάζουμε από τη βιογραφία του, όπως αυτή μας παραδόθηκε από τον Μητροπολίτη Αργολίδος κύριο Νεκτάριο. Ο Βαλεντίν ήταν βαθύτατα πιστός και αυτή η πίστη του φαίνεται από τη ζωή του και τα έργα του. Η αγάπη του για τον ασθενή, το μεγάλο ενδιαφέρον του για τον πάσχοντα άνθρωπο πήγαζαν από τη βαθιά πίστη του στο Θεό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι πριν ξεκινήσει την εγχείρηση έκανε πάντα το σημείο του Σταυρού. Στο χειρουργείο είχε κρεμασμένη την εικόνα της Παναγίας, προσευχόταν με θέρμη μπροστά στην εικόνα για λίγα λεπτά. Έπειτα με ένα βαμβάκι ποτισμένο με ιώδιο έκανε το σημείο του Σταυρού στο σώμα του ασθενούς, στο μέρος που θα γινόταν η τομή. Έτσι με την επίκληση της βοηθείας του Θεού, της Παναγίας, των Αγίων, προχωρούσε στην επέμβαση. Μόνο μετά από αυτά έλεγε με επισημότητα τον νηστέρι. Ο καθηγητής Κασίρσκι γράφει για το θέμα αυτό. Μερικοί θεώρησαν πως ο θάνατος της γυναίκας του ήταν η αφορμή για να ασπαστεί τη θρησκεία. Θεωρείται πως λίγο μετά το θάνατο της γυναίκας του πήρε την απόφαση να χειροτονηθεί. Αλλά αυτή η άποψη είναι μάλλον απλοϊκή θεώρηση της δύσκολης προσωπικότητας του Βόινο Γιασενέσκι. Η απόφασή του αυτή ορίμαζε μέσα του από καιρό, όσο ορίμαζε και η θρησκευτική κοσμοθεωρία του. Και αποδεικνύει ο καθηγητής στη συνέχεια ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν άνθρωπος βαθιάς πίστης, βαθύτατα επηρεασμένος για το κατάντημα του ανθρώπου που ζει μακριά από τον Θεό. Αυτό βέβαια είναι μόνο λίγα περιστατικά που ουσιαστικά δείχνουν ποιος ήταν πραγματικά, πώς άρχισε αυτή τη ζωή του, την πνευματική, ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Στη συνέχεια, εν συντομία, έρχεται η κλήση από το Θεό για τη χειροτονία του. Ο ίδιος διηγείται, ύστερα από μια επεισοδιακή συνεδρίαση για να υπερασπιστεί έναν επίσκοπο, τον Ινοκέντιο, με πήρε από το χέρι ο Ινοκέντιος και με οδήγησε στο πεζοδρόμιο που περιέβαλε το ναό. Περπατήσαμε δύο φορές γύρω από το ναό. Μου έλεγε πως η ομιλία μου του έκανε μεγάλη εντύπωση. Ξαφνικά στάθηκε, με κοίταξε στα μάτια και μου είπε «Γιατρέ, πρέπει να γίνετε ιερέας». Όπως έχω πει, ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό η ιδέα της ιεροσύνης, αλλά τα λόγια του Σεβασμιωτάτου Ινοκεντίου τα ερμήνευσα ως κλήση του Θεού. Χωρίς να το σκεφτώ ούτε στιγμή και χωρίς κανένα δισταγμό, του απάντησα «Σεβασμιώτατε, αν είναι θέλημα του Θεού να γίνω ιερέας, θα γίνω». Παρατηρεί λοιπόν και περιγράφει τρία στάδια στην πνευματική ζωή. Ποιος? Ο γέροντας Σοφρόνιος. Γιατί? Διότι πλέον ο ασκός του αιώλου των πειρασμών έχει ανοίξει για τη ζωή του. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ανθρώπου που αγαπά το Θεό και λιώνει για εκείνον. Αγαπά το Θεό και σκέφτεται τον συνάνθρωπο. Και μπαίνει στα βαθύτερα σε μια πολύ δύσκολη εποχή, δηλαδή γίνεται κληρικός. Τι μεγαλύτερο δέλεαρ για τον διάβολο να τον βάλει στο κέντρο και στο στόχο του. Έτσι όμως μπαίνει και σε μια άλλη κατάσταση. Ποια είναι αυτή η κατάσταση των πειρασμών? Στην άρση της χάριτος, αυτό που πραγματικά σήμερα θέλω να μείνουμε λιγάκι. Τι σημαίνει άρση της χάριτος? Ο Άγιος Λουκάς, ενισχυμένος από τη χάρη της κλήσης και τη δύναμη της ιερατικής του ιδιότητας, ανοίγεται σε ένα στάδιο αγώνων κάθε λογής. Αρχίζουν οι διωγμοί, τα απίστευτα βασανιστήρια, οι παντός είδους κακουχίες. Σε όλα αυτά που με συντομία εκθέτουμε και εκθέσαμε, προστίθεται το μεγάλο ζήτημα, ο μεγάλος εσωτερικός πειρασμός, η άρση της χάριτος. Δεν προλαβαίνει να χαρεί και μέσα του συγκλονίζεται από ένα πολύ φυσικό δίλημα. Καταλαβαίνει ότι έχει μεγάλο χάρισμα στη χειρουργική. Καταλαβαίνει ότι θα, αν επιδοθεί με όλη του την καρδιά, πραγματικά αυτό θα βοηθήσει πολύ τους ανθρώπους. Όμως μέσα του καταλαβαίνει και κάτι άλλο, λεπτότερο και ανώτερο, την κλίση για το Θεό. Και μπαίνει σε μια διαδικασία απίστευτης πάλης. Τι θα επικρατήσει μέσα του? Και είναι πολύ χαρακτηριστικά κάποια πράγματα που γράφει ο Άγιος, ο Γέροντας Σοφρόνιος, πάνω σε αυτή ακριβώς την κατάσταση του Αγίου Λουκά. Γράφει: «Η πρώτη περίοδος των αγωνιστών του Θεού είναι ο καρπός της κλήσεως από το Θεό. Η περίοδος αυτή είναι ως επιτοπλίστων σύντομη αλλά πλούσια σε πνευματικό βιώματα και αγαθές αλλοιώσεις, τις οποίες ενεργεί δωρεάν η πρώτη επίσκεψη της χάριτος του Θεού. Η δεύτερη περίοδος, αυτή που μπήκε τώρα ο Άγιος Λουκάς, είναι παραταταμένη και χαρακτηρίζεται από την άρση ή την ύφεση της αισθητής χάριτος. Η περίοδος αυτή, αν και πολύ μοχθή, είναι ατελεύτητα δημιουργική. Ο αγώνας για την απόκτηση της χάριτος εντείνεται μέχρι τέλους και αποβαίνει τέχνη και επιστήμη που σοφίζει η σωτηρίαν. Η τρίτη περίοδος πάλι, για εκείνους που έχουν αθλήσει νόμιμα και εκπληρώσει κάθε δικαιοσύνη, ενδέχεται να είναι βραχία, όπως και η πρώτη, αλλά πλουσιότερη σε ευλογίες και χαρίσματα του ζώντος Θεού». Είναι πολύ σημαντικό να σταθούμε δύο λεπτά. Πιάνουμε τη ζωή του Αγίου Λουκά και λέμε πολλά, πολλά πράγματα που όλα είναι αλήθεια. Είναι πολύ σημαντικό όμως να καταλάβουμε τον αγώνα τον εσωτερικό μέσα σε μια κατάσταση απίστευτης εξωτερικής ταραχής, προστίθονται η εσωτερική ταραχή, οι λογισμοί. Ο ίδιος γράφει. Δεν είχα τι να κάνω και πού να πάω. Αλλά στο τραπέζι που μου έκανε ο Μητροπολίτης Σέργιος, ένας από τους ιεραρχείς, με συμβούλεψε να πάω στην Κρυμαία, χωρίς να υπάρχει κάποιος λογικός σκοπός. Άκουσα τη συμβουλή του και πήγα στην πόλη Θεοδοσία. Εκεί ένιωσα τον εαυτό μου χαμένο και εγκαταλελειμμένο από τον Κύριο. Προσέξτε, γιατί έχει σημασία. Οι Άγιοι δεν κατέβηκαν έτοιμοι, δεν ήρθαν από κάπου αλλού. Είναι αυτοί οι οποίοι πάλεψαν με τη συνείδησή τους για να βρουν το δρόμο τους με το Θεό. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ο ίδιος γράφει. Εκεί ένιωσα ότι η χάρις του Θεού με εγκατέλειψε. Οι εγχειρήσεις μου ήταν ανεπιτυχείς. Είχα αφήσει την αρχιεροσύνη και είχα κρατήσει ένα ρόλο ανάρμοστο για επίσκοπο. Το ρόλο του καθηγητή και τιμωρήθηκα από τον Κύριο. Κόλλησα τον τροπικό πυρετό του Παπατάτσι, ο οποίος μου έφερε επιπλοκές με αποτέλεσμα την αποκόλληση του αμφιβληστροειδού σχητώνα του αριστερού ματιού. Παραλείπω πολλά για την ουσία. Έχω παραιτηθεί από τα καθήκοντα του αρχιερέα. Υπό τις παρούσες συνθήκες θεωρώ αδύνατο να συνεχίζω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου γι' αυτό. Εφόσον μου το επιτρέπει το ιερό αξίωμά μου, θα ήθελα να εργαστώ ως χειρουργός. Αλλά δεν θα αρνηθώ ποτέ το αξίωμα του αρχιερέα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε και ξέχασα τόσο γρήγορα τη στιγμή που μου παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Κύριος και με ρώτησε «Αγαπάς με, βόσκε τα αρνία μου, πείμανε τα πρόβατά μου». Βρίσκω την εξήγηση μόνο στο γεγονός πως μου ήταν δύσκολο να αποκοπώ τελείως από την χειρουργική. Θεωρούσε δηλαδή ότι η χειρουργική του ήταν εμπόδιο. Και δείτε πως ο Θεός λύνει το γρίφο, λύνει αυτή την κατάσταση την φοβερά επώδυνη και εσωτερική. Με μία φράση γράφει. Η σκέψη πως είναι απαράδεκτο να κάνει κανείς αυτή τη δουλειά ένας επίσκοπος δεν με άφηνε. Για άλλα 2 χρόνια συνέχισα την έρευνά μου, γιατί μου έδωσε τη μια μετά την άλλη σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας μου αποτέλεσαν την υποδομή για το βιβλίο μου «Δοκίμια για την χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Παρακαλούσα τον Κύριο στις προσευχές μου να με συγχωρέσει για αυτή τη διετή έρευνα στον τομέα της χειρουργικής των πυογόνων λοιμόξεων. Και μια φορά η προσευχή μου διακόπηκε από μια υπερκόσμια φωνή. Ακούστε, εδώ πατάει ο Άγιος Λουκάς. Γι' αυτό μη μετανοείς. Έτσι κατάλαβα πως τα δοκίμια ήταν ευάρεστα στον Κύριο, γιατί με αυτόν τον τρόπο ομολογούσα το όνομα του Κυρίου σε μια περίοδο έξαρσης της αντιθρησκευτικής προπαγάνδας. Τι δεν κατάλαβε ο Άγιος Λουκάς. Μπλέχτηκε. Από τη μια έβλεπε τη δύναμη, τη ροπή που είχε, το χάρισμα για τη χειρουργική. Και αυτό δεν είναι κακό. Τι ήταν κακό? Η έπαρση που του δημιουργήθηκε μέσα του. Αυτό πέρασαν χρόνια για να το κατανοήσει. Όμως έπρεπε να περάσει από αυτή την δύνη των λογισμών, έπρεπε να περάσει από αυτή την πειρά, την πνευματική, αυτό που ονομάσαμε πριν άρση της χάριτος, για να κατανοήσει αυτό που στη δική μας παράδοση το έχουμε ακούσει από άλλον Άγιο. Ούτω πάσχους είναι οι υπερήφανοι, ούτω πάσχουν οι υπερήφανοι. Τι είπε ο Θεός, τι είπε ο Χριστός στον Άγιο Σιλουανό, όταν επίμονα για 14 χρόνια παρακαλούσε «Γιατί βλέπω δαίμονες, ενώ ουδέποτε κατακρίνω, πάντοτε βοηθάω τον συνάνθρωπό μου». Και ο Θεός απάντησε με τον ίδιο τρόπο. Έτσι πάσχουν αυτοί που είναι υπερήφανοι. Και ο Άγιος το κατάλαβε. Κατάλαβε ότι δεν είναι κακό να εργαστεί πάνω στα δοκίμια, αλλά πρέπει να φυλάξει τον εαυτό του από την έπαρση. Μεγάλη αλλαγή. Αρχίσαν τα πράγματα και παίρνανε ακόμα χειρότερη τροπή. Δεν θα αναφερθώ καθόλου στα βασανιστήρια, είναι πάμπολα. Έχει μία εκτενή αναφορά ο πατήρ Νεκτάριος, ο Άγιος Αργολίδος, σε αυτό που ονόμαζαν αλυσιδωτή ανάκριση, στην πείνα, στο διωγμό, στις απόλυτες λύπες, το κρύο. Αλλά όλα αυτά, αφού αυτός κατάλαβε το σκοπό για τον οποίο ζει και τον οδήγησε ο Θεός εκεί, ήταν πλέον εντελώς ασήμαντα. Παραλείπω το μαρτύριό του στον Αρχάγγελο, για να μας πάρει ο χρόνος. Κατάφερε λοιπόν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να μπει στα βαθύτερα πνευματικά πράγματα. Εργάστηκε ως χειρουργός, παντού ευεργετών και ιόμενος, πρόσφερε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του αναργύρως και είχε θεραπεύσει πολλούς ασθενείς από όπου πέρασε και οι άνθρωποι το θυμούνται με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη. Συνέβησαν πολλοί πειρασμοί, αποτυχίες, όμως εκείνο το οποίο έκαιγε την καρδιά του ήταν το εξής. «Υποφέρω πάρα πολύ αν πεθάνει ο ασθενής μετά την εγχείρηση. Είχα 3 θανάτους στο χειρουργείο και αυτό με συνέτριψε κυριολεκτικά. Εσύ ως θεωρητικός», γράφει, «δεν γνώρισες αυτό τον πόνο, ενώ σε μένα γίνεται όλο και πιο δύσκολα υποφερτός. Προσευχήθηκα για τους νεκρούς στο σπίτι μου, γιατί δεν υπάρχει ιερός ναός εκεί που βρίσκομαι, στο Κρασνογιάρσκ». Τι σημαίνει αυτό? Η καρδιά του πήρε άλλη τροπή. Έβλεπε τον άνθρωπο όχι ως μόνο πληγωμένο από τους εξωτερικούς πολέμους. Έβλεπε τον άνθρωπο πληγωμένο από το μίσος, από την απέχθεια του ενός για τον άλλον. Και καταλάβαινε ότι ο θάνατος δεν είναι μόνο βιολογικός, αλλά ο θάνατος είναι πνευματικός και τον υφιστάμεθα πριν πεθάνουμε βιολογικά. Λέει στο γιο του: «Να θυμάσαι, Μιχαήλ, ότι ο μοναχικός μου βίος και ο όρκος που έδωσα, το αξίωμά μου, η απόφαση να υπηρετώ τον Κύριο αποτελούν για μένα το μεγαλύτερο ιερό και το πρώτιστο καθήκον. Ειλικρινά και εξ όλης της καρδίας απαρνήθηκα τα εγκόσμια και την ιατρική μου καριέρα, η οποία βέβαια θα μπορούσε να ήταν πολύ επιτυχημένη, αλλά τώρα δεν έχει καμία σημασία για μένα. Όλη η χαρά μου και όλη μου η ζωή είναι να υπηρετώ τον Κύριο, τον οποίο πιστεύω». Δείτε, 5 γραμμές. Θα πει κανείς: «Καλά, πάτερ, έπρεπε να περάσει όλα αυτά τα δεινά». Έπρεπε. Δεν θα είχαμε αυτό. Ενώ υπηρέτησε και ήταν άριστος, θα ακούσουμε τον γιατρό να μας πει τα φοβερά και τεράστια που κατάφερε. Κατάλαβε όμως να αριθμίσει την καρδιά και να καταλάβει να δώσει την προτεραιότητα, δηλαδή της αγάπης του, κάηκε η καρδιά του κυριολεκτικά για το Θεό. Κλείνω με μία παρένεση που έγραφε στους ιερείς του: «Αν ο ιερέας ζητεί τη χάρη του Θεού, αν ο νους και η καρδιά του ιερέα χορτάσει με τα λόγια του Θεού, τότε το στόμα του θα μιλά από καρδιάς. Το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί στην καρδιά του ιερέα, αυτό θα κηρύττει με το ταπεινό στόμα του ιερέα. Η καρδιά του ιερέα είναι μια ειδική καρδιά, η οποία πάντοτε πρέπει να λάμπει από την πίστη στο Χριστό. Η καρδιά του ιερέα πρέπει να είναι φωτιά, να λάμπει από το φως του Ευαγγελίου, να λάμπει από την αγάπη προς το Σταυρό του Ιησού Χριστού». Εν κατακλείδη, αν και εμείς αυτό έχει ως σκοπό η εισήγηση, καταλάβουμε ότι πρέπει να μπούμε στη βαθία καρδία και εκεί να δουλέψουμε. Θα καταλάβουμε τότε ότι αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι του Πνεύματος και του Αγίου Πνεύματος έκαναν αυτή την διαδικασία. Δεν αρνήθηκαν τα εγκόσμια με τον τρόπο που συνήθως ο κόσμος εννοεί, αλλά την ιδέα του κόσμου, και μπήκαν να βρουν την ευθύνη τους, μπήκαν να δουν και να μετανοήσουν για την αμαρτία τους και εκεί συνάντησαν τον Χριστό. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να κάνουμε. Γιατί? Στην πίστη μας λέμε υπάρχουν 2 ειδών ιεροσύνες. Η μυστηριακή ιεροσύνη, αυτή που έχουμε εμείς και λαμβάνουμε δια της επιθέσεως των χειρών των επισκόπων, Και η ιεροσύνη, ο αγιασμός. Τι παθαίνει λοιπόν ο άνθρωπος, πώς γίνεται ευχέτης υπέρ όλου του κόσμου, πώς υιοθετεί τον πόνο του κόσμου, όταν μπει σε αυτή την διαδικασία της καλλιέργειας, της βαθίας καρδίας. Όταν μπει στη διαδικασία να δει ποιος πραγματικά είναι, όχι ποιος θα ήθελε να είναι. Έτσι καταλαβαίνει κανείς ότι αυτός ο γιατρός δεν ήταν ένας απλός έξυπνος άνθρωπος. Έξυπνος και για την επιστήμη του, έξυπνος και για τα πνευματικά, αλλά ήταν βαθιά ριζοσπαστικός, βαθιά αν θέλετε ανατρεπτικός και για τα τότε δεδομένα, αλλά και για τα κάθε δεδομένα του κάθε ανθρώπου, όταν δεν εννοεί να ξεκολλήσει από τον εαυτό του. Και ξέρετε ποιο είναι το κριτήριο τελικά της αληθείας? Όλοι κάνουμε έργα ευπίας. Το θέμα είναι η καρδιά που ακουμπά. Και αν μπήκαμε κι εμείς άραγε σε αυτή τη διαδικασία την μεταμορφωτική που δίνει η Εκκλησία. Από τον δικό μας πόνο να περάσουμε στον πόνο του άλλου. Να μην κατακρίνουμε, αλλά να κατανοήσουμε και εν τέλει να συγχωρήσουμε τον εχθρό. Αν δείτε τα κείμενα του Αγίου Λουκά, είναι μια πολύ ερωρασία που θα έπρεπε ίσως κάποτε να γίνει, δεν υπάρχει ούτε παράπονο, ούτε μομφή. Διαπιστώνει το γεγονός, καταλαβαίνει όμως ότι αυτή είναι η παιδεία του Θεού και εν τέλει συγχωρεί. Το γνώρισμα λοιπόν της αληθινής εκκλησίας δεν είναι αν κάνει φιλανθρωπίες. Το γνώρισμα της αληθινής εκκλησίας είναι αν συγχωρούν τα μέλη της τον εχθρό. Και για τον Άγιο Σιλουανό, έτσι κλείνοντας να πω, έλεγε ο γέροντας στη διδασκαλία του, δεν υπάρχουν εχθροί και φίλοι στο Θεό. Υπάρχουν αυτοί που γνώρισαν και αυτοί που αγνοούν το Θεό. Έρχεται λοιπόν ο Άγιος Λουκάς στον καθένα από εμάς να μας ταράξει λίγο τα νερά. Επιτρέψτε μου με αυτό να κλείσω. Μακρηγορώ, αλλά νομίζω είναι σημαντικό. Τις περισσότερες φορές που έχουμε ανάγκη είναι η σωματική μας ανάγκη. Τι λέμε παρακαλώντας τους Αγίους και τον Άγιο Λουκά? Συνήθως τους παρακαλούμε για τα σώματα, για τα άλγητα σωματικά. Σπάνια μπήκαμε μπροστά να του πούμε τι κατάλαβες από το Θεό, τι σε έκανε τόσο να ξεχωρίσεις, για βοήθαμε. Πες μου τα μυστικά της καρδιάς σου, πώς πάλονταν για το Θεό, τι ήταν εκείνο που σε έκανε πραγματικά να μπεις μπροστά και να μην φοβηθείς τίποτα. Κλείνω λοιπόν και θα ήθελα να μείνει αυτή η προσευχή στο νου και στην καρδιά του καθενός, γιατί ο Άγιος Λουκάς δεν είναι απλά ένας γιατρός, ούτε ένας υπερβολικά ευλαβής άνθρωπος, αλλά ένας άνθρωπος, όπως έλεγε ο Άγιος Ισαάκ, που η καρδιά του πραγματικά γνώρισε την ελεημοσύνη, το ιδίωμα δηλαδή αυτό που ο Θεός δίνει στους ανθρώπους του.
0: Ακούσαμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Σιλουανού Πεπονάκη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μαυροματίου για τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό, και θα ακούσουμε την ομιλία του ομότιμου καθηγητού της χειρουργικής Γεωργίου Παπαγεωργίου.
2: Ο Άγιος Λουκάς σε ηλικία 20 ετών αποφάσισε να σπουδάσει ιατρική. Δεν ήταν η πρώτη του επιλογή, δεν ήταν αυτό που ήθελε από μικρό παιδί, η αγάπη του ήταν για τη ζωγραφική και είχε κάνει και μια απόπειρα να σπουδάσει, να μάθει ζωγραφική. Αυτός είναι ένας από τους πιο ωραίους πίνακες του, όπως ένας ωραίος πίνακας είναι και αυτός που δείχνει ένα προσκυνητή στη Λαύρα του Κιέβου. Εν τούτης όμως αποφάσισε μετά από αρκετές μεταπτώσεις ότι δεν αξίζει να κάνει κάτι το οποίο τον ευχαριστεί αυτόν, αλλά να κάνει κάτι δια του οποίου θα υπηρετήσει τον πάσχοντα άνθρωπο, και μάλιστα αυτούς τους ανθρώπους της Ρωσίας της εποχής εκείνης, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ υπέφεραν από την κακή οικονομική και κοινωνική κατάσταση ενός τεράστιου κράτους το οποίο είχε μεγάλη φτώχεια. Ασχολήθηκε λοιπόν με την ιατρική και από το δεύτερο έτος, όταν έφτασε να σπουδάσει την ανατομία και μετά τη χειρουργική, τον ενθουσίασε και τον επηρέασε, τον εντυπωσίασε τόσο πολύ η ομορφιά του ανθρωπίνου σώματος και η αρμονία που υπάρχει, που έγινε κυριολεκτικά από απλός φοιτητής, μεταβλήθηκε σε ένας φοδρό εραστή της επιστήμης και ασχολήθηκε πάρα πολύ έντονα και προσωπικά με την ανατομία και τη χειρουργική. Μελετούσε έξω από το πανεπιστήμιο και στο σπίτι του τις ανατομικές δομές. Έπαιρνε τα οστά, έπαιρνε το σκελετό του κρανίου και έχινε μέσα ζελατίνη με την οποία έβλεπε πώς οι διάφοροι κόλποι του κρανίου επικοινωνούν μεταξύ τους, άρα αργότερα πώς μεταδίδεται η φλεγμονή και το πείον από ένα σημείο στο άλλο. Επίσης αργότερα και σαν, αυτά είναι τα σκίτσα τα οποία έκανε και με τα οποία προσπαθούσε και να κατανοήσει αλλά και να μεταδώσει αυτή τη γνώση. Αργότερα σαν γιατρός έκανε το ίδιο, δηλαδή έπαιρνε πτώματα όταν δούλευε στην Ταστιένδη, πτώματα ασθενών από τα οποία και αρρώστησε και έπαθε ξανθηματικό τύφο και στον οποίο αποδίδηκε την καρδιοπάθεια από την οποία και πέθανε, και δούλευε μανιωδώς με τα πτώματα αυτά, μελετώντας τις ανατομικές δομές και ρίχνοντας είτε χρωστική είτε πάλι ζελατίνη για να βλέπει πώς μεταδίδονται οι φλεγμονές από το ένα σημείο στο άλλο. Πράγμα το οποίο είχε μεγάλη σημασία μετά πώς θα κάνει την τομή για να παραχαιτεύσει τη φλεγμονή. Υπενθυμίζω ότι τότε δεν υπήρχαν αντιβιωτικά. Οι φλεγμονές, οι άνθρωποι από ένα τσίπημα μιας βελόνας που έραβε η γυναίκα ή από το πάτημα μιας πρόκας μπορούσαν να πεθάνουν και πέθαναν. Ο οργανισμός, ο χειρουργός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο παρά να διώξει το πείον και να ανακουφίσει τον οργανισμό, ο οποίος πια με τη δύναμή του θα μπορούσε να καταπολεμήσει τη φλεγμονή. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να φύγει τελείως το πείον και αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να ξέρει πάρα πολύ καλά τις ανατομικές δομές, να κάνει τις σωστές τομές, τις τολμηρές τομές με τις οποίες θα λύσει το πρόβλημα. Το 1904 παντρεύεται την Άννα Λάνσκα, για που ήταν αφιερωμένη αδελφή, και από το 1905 διορίζεται αγροτικός γιατρός σε διάφορα χωριά της περιοχής εκεί γύρω από τη Μόσχα, στα οποία βρίσκει μια κατάσταση απελπιστική. Τα νοσοκομεία σε άθλια κατάσταση, το προσωπικό τελείως εγκαταλελειμμένο και αδιάφορο, και η διοίκηση που ήταν από τους τοπικούς άρχοντες τελείως συντηρητική, επιφυλακτική και αρνητική σε οποιαδήποτε προσπάθεια. Ο νεαρός γιατρός έκανε συνεχώς αιτήσεις για κάτι πράγματα που τα θεωρούμε αυτονόητα, αλλά για αυτούς ήταν αδιανόητα. Δηλαδή, να βαφτούν οι τείχοι του χειρουργείου με λαδοπογιά για να μπορούν να τους πλένουν. Όχι. Δεύτερο, να κάνουν αποχέτευση. Όχι. Να έχουν τραχούμενο νερό στο χειρουργείο. Όχι. Να κάνουν βιβλιοθήκη ιατρική. Σαν να τους έλεγε να πάνε στο φεγγάρι. Επειδή ήταν ένας νεαρός γιατρός, δεν τον πολύ υπολογίζαν και έτσι αποφάσισε το 1908 να κάνει διδακτορική διατριβή στη Μόσχα. Αυτό για αυτή. Γιατί ένας διδάκτορ του Πανεπιστήμιου εκείνη την εποχή είχε μεγάλο κύρος. Οπότε όταν θα πήγαινε μετά στα νοσοκομεία, με άλλο βάρος θα μπορούσε να απαιτεί και να μπορέσει να επιτύχει αυτά που ήθελε. Πράγματι ανέλαβε τη διατριβή στον καθηγητή Διακόνοφ, ο οποίος έχει γράψει αυτό το βιβλίο, ήταν πολύ σημαντικό για την εποχή η χειρουργική. Βλέπετε, είναι σαν να τα διαβάζουμε ελληνικά χειρουργία. Ο Διακόνοφ όμως δυστυχώς την άλλη χρονιά πέθανε και αναγκάστηκε να διακόψει τη διατριβή του και να πάει σε ένα χωριό το οποίο λεγόταν Πρενσλάβ Ζαλιέσκι και στο οποίο δούλεψε για 5 χρόνια από το 1910 στο 1915. Αυτό το χωριό το επισκεφθήκαμε με τον Μητροπολίτη Νεκτάριο. Το νοσοκομείο είναι ακριβώς όπως ήταν τότε. Αυτό είναι το νοσοκομείο, το ίδιο νοσοκομείο. Ίσως έχει αποχέτευση που δεν είχε τότε και ίσως έχει και ύδραυση, και εδώ θα δείτε το εσωτερικό του, το οποίο είναι ακριβώς όπως ήταν την εποχή του Αγίου Λουκά. Σε αυτό το χωριό δούλεψε πάρα πολύ. Εκεί είχε πάρα πολλά περιστατικά, έκανε από 650 έως 1000 εγχειρήσεις το χρόνο και τα πιο πολλά περιστατικά ήταν ποιώδεις λοιμώξεις. Ποιώδεις λοιμώξεις από ασήμαντες πολλές φορές αφορμές, οι οποίες κατέληγαν είτε στο θάνατο, είτε στην αναπηρία ή τον ακροτηριασμό ή την αναπηρία των άκρων τα οποία έμεναν αγγυλωμένα. Εντυπωσιάστηκε από αυτό, είδε ότι υπήρχε άγνοια και ότι οι μέθοδοι οι οποίοι ήταν μέχρι τότε είχε μελετήσει το πανεπιστήμιο ήταν απρόσφορες, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, και αποφάσισε να ασχοληθεί με τα περιστατικά, να διαβάσει την ξένη βιβλιογραφία και να γράψει ένα βιβλίο με το οποίο θα περιέγραφε την εμπειρία του, κυρίως για να βοηθηθούν οι νέοι γιατροί, οι οποίοι ήταν τελείως αβοήθητοι εκεί πέρα και από πλευράς επιστημονικής και από πλευράς τεχνικής. Εδώ είναι η μοναδική φωτογραφία που υπάρχει του Αγίου Λουκά να χειρουργεί. Είναι στο χειρουργείο αυτού του χωριού, του Πρεσλάβ Ζαλιεύσκη. Και εδώ είναι μια άλλη φωτογραφία που είναι με τον γιο του, τον Αλιώσα, και τη γυναίκα του σε αυτό το χωριό, στο οποίο πέρασε 5 χρόνια πάρα πολύ δημιουργικά. Κατά τη διάρκεια αυτό έμαθε γερμανικά και γαλλικά μόνος του, γιατί τότε μεσουρανούσε η γαλλική και η γερμανική χειρουργική, η ιατρική γενικά, για να διαβάζει τα βιβλία. Το 1915 υπέβαλε τη διατριβή του, την οποία δούλευε, η οποία ήταν πάνω στην περιοχική αναισθησία. Τι σημαίνει περιοχική αναισθησία? Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε η γενική αναισθησία που υπάρχει τώρα. Για να κάνουν την εγχείρηση να κοιμήσει τον άρρωστο, του βάζανε να εισπνεύσει εθέρα ή χλωροφόρμιο, άρρωστος κοιμότανε και όσο προλαβαίναν κάνανε την εγχείρηση. Κανείς όμως δεν μπορούσε να προσδιορίσει ακριβώς τη δόση, και πολλές φορές η δόση ήταν μεγαλύτερη και ο άρρωστος έκανε άπνοια. Ο χειρουργός έπρεπε να σταματήσει την εγχείρηση, να προσπαθήσει να του κάνει ανάνυψη, να του τραβήξει τη γλώσσα έξω, και πέθανε πιο πολύ από την εγχείρηση παρά από την νάρκωση παρά από την εγχείρηση. Γι' αυτό και υπήρχε η ανάγκη για την τοπική ή περιοχική αναισθησία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει να βρούμε ένα νεύρο το οποίο νευρώνει μια περιοχή, να μπορέσουμε με μια βελόνα να φτάσουμε στο νεύρο, να ρίξουμε τοπικό αναισθητικό που ήταν τότε κοκαίνη και ξυλοκαίνη, και τότε αναισθητοποιείται το νεύρο, αναισθητοποιείται όλη η περιοχή και μπορεί ο χειρουργός να δουλέψει εκεί χωρίς ο άρρωστος να πονάει και συγχρόνως να αναπνέει για να είναι ξύπνιος και να τον παρακολουθεί κιόλας ώστε να μην τον χάσει. Ήταν τεράστιο βήμα για την εποχή αυτή, άγνωστο στην Ρωσία, αφού και ο καθηγητής δεν το ήξερε το θέμα, και ο Άγιος Λουκάς το είπε γιατί το είχε μελετήσει από τους Γερμανούς χειρουργούς. Και όχι μόνο περιέγραψε θαυμάσια όλες τις προσπελάσεις των νεύρων, αλλά περιέγραψε και ο ίδιος μια δική του, την οποία ο ίδιος επενόησε και κατάφερε, την προσπέλαση του ισχυακού νεύρου, το οποίο νευρώνει όλο το πόδι μέχρι κάτω, και η οποία μέχρι τότε θεωρείται ότι ήταν αδύνατη. Ότι ήταν αδύνατο να προσπελαστεί το ισχυακό νεύρο. Το 1916 όμως αρρωσταίνει η γυναίκα του Άννα από φυματίωση και ζητούν να πάνε σε ένα μέρος το οποίο έχει πιο ζεστό κλίμα από την περιοχή της Μόσχας, και αυτό ήταν η Τασκένδη, η πρωτεύουσα του σημερινού Ουσμπεκιστάν, η οποία έχει ένα ήπιο κλίμα. Έχοντας τη διατρεβή, κατορθώνει να πάρει τη θέση του διευθυντού χειρουργού στην Τασκένδη. Εδώ είναι μια εικόνα της Τασκένδης όπως είναι σήμερα. Σήμερα είναι μια μεγαλούπολη. Τότε ήταν μια πόλη που είχε ένα ρωσικό τμήμα που ήταν ανεκτό και το τμήμα των Ουσμπέκων που ήταν ένα παλιοχώρι. Στην Ταστιένδη λοιπόν ξεκινάει να δουλεύει, αλλά το 1917 τον βρίσκει η επανάσταση μεγάλη. Αλλάζει το καθεστώς και κάποιος, ένας νοσοκόμος, τον καταδίδει ότι δείχνει ήταν εχθρός του λαού. Τον συλλαμβάνουν, τον βάζουν σε αυτό το σταθμό που υπάρχει ακόμα, είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός της Ταστιένδης, και παραλίγο να το σκοτώσουν. Ευτυχώς βρέθηκε κάποιος που τον ήξερε και γλίτωσε, και γύρισε στο νοσοκομείο σαν να μην τρέχει τίποτα μετά από 2 μέρες φυλακής και στα πρόθυρα του θανάτου. Το νοσοκομείο το στρατιωτικό είναι αυτό που βλέπετε, υπάρχει ακόμα, και συνέχισε να δουλεύει. Στην Ταστιένδη δούλεψε καλά και έγινε αποδεκτός και από τον κόσμο και από τους φοιτητές του, είχε εντυπωσιάσει και τους γιατρούς και τους φοιτητές του, αλλά το 1921 ήρθε η επίσκεψη του Θεού και αποφάσισε να γίνει ιερέας. Χειροτονήθηκε ιερέας, πράγμα το οποίο είχε άσχημη επίπτωση στο περιβάλλον του, δηλαδή ούτε οι φοιτητές του, οι περισσότεροι, όχι όλοι, ούτε οι συναδελφοί του το δέχτηκαν, και μάλιστα αντέδρασαν αρνητικά και μερικοί τον εχλέβαζαν. Το καθεστώς φυσικά ήταν τελείως αρνητικό. Και το 1923 χειροτονήθηκε επίσκοπος. Αυτό ξεχύλισε το ποτήρι της αντίδρασης της νοής άθεης κυβέρνησης. Συλλαμβάνεται με τη συνήθη κατηγορία του κατασκοπίας και αντισοβιετικής δράσης και εξορίζεται στη Σιβηρία για την πρώτη φορά από το 1923 έως το 1926. Στη Σιβηρία εξακολουθεί να δουλεύει σε διάφορα χωριά, να ασκεί τη χειρουργική και να συλλέγει τα περιστατικά του για να συμπληρώσει το βιβλίο του. Όταν τελείωσε η εξορία του, γύρισε στην Τασκένδη το 1926, αλλά του είχαν πάρει τη θέση και επειδή ήταν αντικαθεστωτικός και πρώην κατάδικος δεν τον προσλαμβάναν στο νοσοκομείο. Εκεί περνάει αυτή την αρνητική περίοδο, την άρση της χάρης που μας είπε ο πατήρ Σιλουανός, από το 1926 έως σχεδόν το 1930. Δουλεύει ιδιωτικά στην Τασκένδη αρχικά, χωρίς όμως να παίρνει λεφτά. Δεν μπορούσε να ζήσει. Οι άρρωστοι τον αφήναν φιλοδορήματα κρυφά, του βάζαν στο σπίτι. Κάνει μερικές προσπάθειες να πάει αλλού. Εν πάση περιπτώσει, πέρασε μια πολύ άσχημη φάση και ιατρικά δεν έκανε τίποτα. Οι εγχειρήσεις του δεν πήγαιναν καλά. Και το 1930 συλλαμβάνεται για δεύτερη φορά και εξορίζεται στον Αρχάγγελο για άλλη μια τριετία. Ο Αρχάγγελος είναι το μεγαλύτερο λιμάνι στην βόρεια θάλασσα, την Αρκτική θάλασσα της Ρωσίας. Σήμερα είναι μια μεγαλούπολη, τότε ήταν τότε μια πολύ άσχημη πόλη με πολύ άσχημο κλίμα, πάρα πολύ κρύο, και εκεί δεν έχει επιτυχίες. Δουλεύει στο νοσοκομείο, αλλά οι συνάδελφοί του, επειδή έχει την κατηγορία του φόνου που τον είχαν δίκως κατηγορήσει για φόνο, τον περιφρονούν και μένουν κατά αναπόσταση. Ακόμα και όταν επιχειρεί και αποτολμά μεγάλες εγχειρήσεις, όπως να κάνει ριζική μαστεκτομή για πρώτη φορά σε μια γυναίκα με τοπική αναισθησία, αυτοί το κατηγόρησαν αντίθετα ότι διακινδυνεύει τη ζωή της αρρώστης και κάνει μια εγχείρηση που θα μπορούσε να πεθάνει αρρώστη. Άρρωστη δεν πέθανε, πήγε πολύ καλά. Και ως και οι διοικητές είπαν: βρε παιδιά, αφού δεν πέθανε άρρωστη, τι να κάνουμε, να τον τιμωρήσουμε τώρα. Στον Αρχάγγελο πέρασε λοιπόν άσχημη περίοδο. Δεν θα μείνω πολύ και πάμε το 1934 που εκδίδεται για πρώτη φορά αυτό το περίφημο βιβλίο του, η χειρουργική, τα δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Αυτό είναι το βιβλίο της πρώτης έκδοσης του 1934, το οποίο δεν ήταν πλήρες, έλειπαν αρκετά κομμάτια τα οποία τα συμπλήρωσε μετά. Συγχρόνως, γυρίζοντας από τον Αρχάγγελο, βρίσκει θέση στην Τασκένδη, γίνεται καθηγητής και ιδρύει, γίνεται διευθυντής χειρουργικής και καθηγητής ανατομικής και ιδρύει το πρώτο στην Σοβιετική Ένωση νοσοκομείο ειδικό για τη θεραπεία των πυογόνων λοιμόξεων, το οποίο το κτίριο διασώζεται ακόμα, είναι αυτό που βλέπετε, δεν είναι βέβαια τώρα για αυτή τη δουλειά, αλλά υπάρχει ακόμα το κτίριο. Σε αυτό το κτίριο έκανε το πρώτο στην ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης. Από το 1934 στο 1937

Να σας δείξω εδώ στην Ταρκέντη η θέση της πολιτείας έναντι της Εκκλησίας. Τον ξανασυλλαμβάνουν και τον φυλακίζουν για 3 χρόνια. Σε αυτά τα 3 χρόνια εν τούτης, εδώ είναι μια εικόνα που τον δείχνει με το ποίμνιό του, το οποίο, όπως θα έχετε ακούσει, όταν πήγε να φύγει το τρένο για την αξιωρία, είχαν πέσει όλοι μπροστά στο τρένο και δεν το άφηναν να φύγει. Στην Ταρκέντη, στη φυλακή, συμπληρώνει τις μελέτες του. Εκεί τον άφηναν γιατί είχαν καταλάβει την αξία. Είχε ήδη γίνει διάσημος. Το βιβλίο αυτό είχε γίνει ανάρπαστο. Είχε αγοραστεί τόσο που, ενώ του δόθηκε ένα βραβείο από το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, το οποίο ήταν πολύ μεγάλο, κάπου 2.000 ρούβλια, εν πάση περιπτώσει ήταν μεγάλο ποσό για την εποχή, αλλά έπρεπε να καταθέσει 100 αντίτυπα. Και αυτός δεν είχε κανένα, γιατί είχαν πουληθεί όλα, είχαν γίνει ανάρπαστα και έτσι δεν πήρε και τα χρήματα. Δουλεύει λοιπόν, ενώ τον είχαν κατάδικο και φυλακισμένο, εν τούτης του δώσαν άδεια να εργάζεται και να δουλεύει το βιβλίο του. Μετά τα 3 χρόνια φυλάκιση, πάει άλλα 3 χρόνια εξορία στη Σιβηρία. Εκεί δουλεύει στην Μεγάλη Μούρτα, ήταν ένα χωριό. Αυτό είναι το νοσοκομείο το οποίο ακόμα υπάρχει. Και στο νοσοκομείο δουλεύει με βαθμό και με μισθό καθαριστή. Αλλά όμως δουλεύει σαν διευθυντής χειρουργός και κάνει και εκεί μεγάλες επιτυχίες και εκεί συμπληρώνει τη μελέτη του βιβλίου. Επιμένω στο βιβλίο γιατί θέλω να, μέσα σε αυτό, να επικεντρώσω τις πληροφορίες που θα σας δώσω για το ιατρικό του έργο. Ενώ είναι στην εξορία, ξεσπάει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και το 1941 οι Γερμανοί εισβάλλουν στη Σοβιετική Ένωση, σαρώνουν το κόκκινο στρατό στην αρχή με χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες. Οπότε ο Άγιος Λουκάς γράφει ένα γράμμα, τηλεγράφημα στον ανώτατο αυτό του Σοβιέτ και λέει: «Είμαι ο καθηγητής Τάδε, είμαι σε εξορία και σας παρακαλώ να μεταφέρετε στην πρώτη γραμμή του μετόπου ή σε νοσοκομείο πρώτης γραμμής, να προσφέρω τις υπηρεσίες μου και όταν τελειώσει ο πόλεμος θα συνεχίσω την εξορία μου». Πράγματι, ο Στάλιν προσωπικά είπε να τον πάρουν και να τον πάνε και πήγε στο νοσοκομείο 1515 στο Κρασνογιάρσκ, αυτό είναι το νοσοκομείο, σώζεται ακόμα, όπου ήταν νοσοκομείο υποδοχής των τραυματιών από το μέτωπο. Εκεί πραγματικά έδρασε για 2 χρόνια, δούλεψε, έκανε φοβερή δουλειά, επενόησε μια νέα μέθοδο με την οποία έσωζε τα γόνατα, τα πόδια των στρατιωτών οι οποίοι ήταν τραυματισμένοι στα γόνατα. Το γόνατο, όπως θα ξέρετε, είναι η πιο πολύπλοκη άρθρωση του σώματος. Σηκώνει τα μεγαλύτερα βάρη και τις μεγαλύτερες ροπές. Όταν πάθει φλεγμονή, επειδή είναι πολύπλοκο, η φλεγμονή αυτή δεν υποχωρεί. Τώρα με τα αντιβιωτικά πάλι είναι πολύ δύσκολο. Φανταστείτε τότε. Επομένως, η λύση ήταν ο ακροτηριασμός. Όποιος κακομοίρης είχε τραύμα στο γόνατο και πάθαινε διαποίηση, έκανε μοιραία ο ακροτηριασμός. Στη μέση του μυρού κουβαν το πόδι. Ο Άγιος Λουκάς ήταν πολύ αντίθετος σε αυτό, γιατί πονούσε τους ανθρώπους. Εδώ είναι μια εικόνα του εκείνης της εποχής. Και επενόησε μια μέθοδο η οποία δημοσιεύτηκε σαν μονογραφία το 1944 που λεγόταν «Επιβραδισμένες εκτομές στα επιμολυσμένα τραύματα των αρθρώσεων από πυροβόλα όπλα». Είναι μπερδεμένο, αλλά τι σημαίνει? Αυτό το πόδι που το κόβανε όλοι οι χειρουργοί της εποχής, αυτός έκανε μια, δεν θα σας περιγράψω την τεχνική, αλλά άνοιγε την άρθρωση, την καθάριζε, έκοβε τις αρχικές επιφάνειες και μετά από ένα διάστημα που έφευγε η φλεγμονή, κολούσε το πόδι, δηλαδή κολούσε τα δύο γόνατα, τα δύο οστά, και είναι ένα πόδι αγγυλωμένο μεν, αλλά υπαρκτό. Ο άνθρωπος μπορούσε να περπατήσει κουτσένοντας. Τότε δεν υπήρχαν τεχνητά μέλη. Όποιος είχε ακροδιασμό του μυρού, περπατούσε με πατερίτσες. Η πρόοδος ήταν πολύ μεγάλη. Έσωσε τα πόδια πολλών στρατιωτών που ήταν υποψήφιοι για ακροτηριασμό. Και γι' αυτό το λόγο η Κεντρική Επιτροπή των Τοπικών Σοβιέτ του απένει με το παράσημο για την ηρωική εργασία του στο Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, στην οποία απονομή πήγε με το ράσο του, παρόλο τις αντιδράσεις, αλλά δεν καταλάβαινε τίποτα, και εγκρίθηκε και η βράβευσή του με το βραβείο Στάλιν πρώτου βαθμού, το οποίο ήταν τότε το αντίστοιχο του βραβείου Νόμπελ στη Δύση. Τελειώνει ο πόλεμος, τελειώνει και η εξορία του το 1900, όχι, τελειώνει η εξορία του, όχι ο πόλεμος, η εξορία του 1943,
και από το στρατιωτικό νοσοκομείο τον μεταθέτουν σε ένα νοσοκομείο, στο Ταμπόφ, μεγάλο νοσοκομείο, στο

0: το οποίο δουλεύει με μεγάλη επιτυχία σαν χειρουργός. Παράλληλα όμως είναι και αρχιεπίσκοπος της περιοχής και κάνει και μεγάλο πνευματικό έργο. Πράγμα το οποίο ενόχλησε τις τοπικές αρχές και το 1945 απέτησαν να φύγει από το Ταμπούφ και να φύγει και από την ιατρική υπηρεσία. Η εκκλησία τον μετέθεσε στη Σιμφερόπολη ως αρχιεπίσκοπος Σιμφερόπολης και Κρυμαίας, όπου εκεί συνέχισε να εργάζεται σαν γιατρός αφιλοκερδός ιδιωτικά, όχι όμως σε νοσοκομείο, να παρέχει τις συμβουλές του, και εκεί κατέληξε και τον βίο του. Εδώ είναι μια φωτογραφία με τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Πέθανε το 1961 σε ηλικία 84 ετών. Τώρα, το 1946 δημοσιεύεται, εκδίδεται η ολοκληρωμένη έκδοση του βιβλίου του «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Αυτή περιλαμβάνει, σας δείχνω κι άλλο ένα, αυτή είναι η επόμενη το 1956. Μετά από 10 χρόνια, το 1956, βγαίνει άλλη μια έκδοση συμπληρωμένη με τις διάφορες επιτυχίες της επιστήμης από έναν άλλο καθηγητή. Το βιβλίο αυτό έμεινε κλασικό στη ρωσική ιατρική για τους ρωσόφωνους γιατρούς. Έγινε ανάπαστο, είχε πάρα πολλές εκδόσεις, από τότε επανεκδόθηκε πολλές φορές, αλλά δεν αλλάχθηκε, αυτή είναι η τελική του μορφή. Και όταν είχαν πάει στην Ταστιένδη με τον πατέρα Νεκτάριο το 2012, είδαμε αυτούς τους δύο χειρουργούς, διευθυντές στο νοσοκομείο του Ταστιένδης, οι οποίοι ήταν και μουσουλμάνοι το θρήσκευμα και οι οποίοι σέβονταν πολύ τον Άγιο Λουκά, και μας είπαν ότι το βιβλίο το έχουν πρόχειρο και όταν χρειάζεται πολλές φορές καταφεύγουν σε αυτό για να λύσουν ορισμένες απορίες, και μάλιστα μας το φέρανε, το κρατάνε εδώ να μας το δείξουν. Το βιβλίο αυτό μεταφράστηκε και στα ελληνικά και εκδόθηκε το 2014, εκδόθηκε, έχει σε μια πολύ ωραία μετάφραση. Και εδώ είναι μια άλλη έκδοση στην Ρωσία, τώρα πλέον την ελεύθερη, τη μη κομμουνιστική, στην οποία όπως βλέπετε πάνω γράφει Βαλεντίν Βόινο Γιασενέσου και από κάτω Αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Αυτό βέβαια πριν ήταν απαγορευμένο να μπει στο βιβλίο. Και αυτό είναι άλλη μια έκδοση του 2000 με την εικόνα του. Τα δοκίμια λοιπόν, θα σας πω δύο λόγια για αυτά και θα τελειώσω. Τα δοκίμια είναι ένα βιβλίο το οποίο περιλαμβάνει 40 κεφάλαια συνολικά. Τα 39 είναι για τις λοιμώξεις κάθε περιοχή του σώματος, αρχίζοντας από το τριχωτό της κεφαλής μέχρι το πέλμα, και το άλλο είναι για την περιοχική αναισθησία. Περιγράφονται και αναλύονται 347 ασθενείς. Η πρωτοτυπία του βιβλίου είναι ότι δεν κάνει εανισμό της βιβλιογραφίας να καταθέσει τις γνώσεις μέχρι τότε, αλλά είναι η δική του προσωπική συμβολή και η πρόοδος στην ιατρική. Από τους 347 ασθενείς, προσέξτε, θετικά αποτελέσματα απόλυτα ήταν μόνο σε 206. Δεν τρέπεται να πει τις αποτυχίες του, δεν τρέπεται να πει τους θανάτους. Γιατί τότε ήταν φυσικό άνθρωποι με συψεμία γενικευμένη να μην μπορούν να γίνουν όλοι καλά. Πολλοί πεθαίνανε. Το θέμα είναι ότι πολλοί σωθήκανε που δεν θα είχαν σωθεί. Ο παλαιότερος άρρωστος είναι το 1905 και ο νεότερος το 1942, ο πιο πρόσφατος δηλαδή. Και αυτό που σας είπα πριν, δεν γράφει το βιβλίο να εκθέσει επιτυχίες του, αναφέρεται σχολαστικά στις αποτυχίες του και σχολιάζει αυστηρά τα διαγνωστικά και θεραπευτικά του βήματα. Δεν διστάζει να παραδεχθεί ενδεχόμενα σφάλματα και από τα λάθη αυτά διδάσκει το ίδιο και διδάσκει τους αναγνώστες του. Η περιγραφή των περιστατικών είναι πολύ ζεστή και ανθρώπινη. Διαβάζοντας το βιβλίο, νομίζω ότι βλέπεις το πονεμένο παιδάκι που προφυλάσσει το πρισμένο χεράκι του, το μωρό που κλαίει γορά όταν του μετακινούν το ποδαράκι του που πονάει, τη γυναίκα που έρχεται σε κακή κατάσταση κρατώντας την κοιλιά της που πονάει. Τότε γινόντουσαν πάρα πολλές αμβλώσεις, και οι οποίες γινόντουσαν από πρακτικές γυναίκες και είχαν σε επιφάνεια μεγάλο ποσοστό λοιμόξεων και περιτονιτίδων, και πέθαναν πολλές νέες γυναίκες, πέθαναν από αμβλώσεις. Και ο συγγραφέας απευθύνεται στους νεαρούς γιατρούς για τους οποίους έχει γραφτεί το βιβλίο, σε δεύτερο πληθυντικό σαν πατέρας, και τους λέει, τους συμβουλεύει τον άρρωστο να τον υποδέχονται με αγάπη και με σεβασμό, και με πολύ προσοχή να αρχίζουν να τον εξετάζουν, μαλακά, σιγά σιγά, ένα άγραμπο ξεκίνημα καθιστά την εξέταση της κοιλιάς αδύνατη και αναποτελεσματική. Ακόμα και όταν η κοιλιά δεν είναι ιδιαίτερα επώδυνη, οι ασθενείς αντιδρούν έντονα σε μια χονδροειδή ψηλάφιση. Και προσέξτε, πολλές φορές θα είναι αναγκαίο να προκαλέσουμε πόνο στην εξέταση, αλλά είναι θλιβερό να θεωρούμε ότι έχουμε το δικαίωμα να προκαλέσουμε τον πόνο και ότι οι ασθενείς είναι υποχρεωμένοι να τον ανέχονται. Και τελειώνω με την αξία των δοκιμίων. Αυτά τα δοκίμια, βιβλίο που έχει γραφτεί πριν από 70 χρόνια, έχουν ακόμα αξία για το σημερινό γιατρό. Είναι βέβαια ξεπερασμένα επιστημονικά, αλλά εξακολουθούν να είναι ένα λεπτομερές και ακριβές εγχειρίδιο τοπογραφικής και χειρουργικής ανατομικής, δίνουν σωστά τις θεμελιώδεις αρχές της χειρουργικής, οι οποίες δεν αλλάζουν, και τώρα με τα ανθεκτικά μικρόβια που αναπτύσσονται αρχίζει και γίνεται η χειρουργική του Αγίου Λουκά, αρχίζει και επικαιροποιείται. Τρίτον, μας δίνει ένα γλαφυρό χρονικό για την ιστορία της ρωσικής ιατρικής των αρχών του αιώνα μας. Αποτελεί ένα υπόδειγμα ιατρικής δεοντολογίας και είναι ένα πρωτότυπο επιστημονικό σύγγραμμα γραμμένο με ακρίβεια, σαφήνεια και ειλικρίνεια. Και εδώ είναι η τελευταία έκδοση που έγινε στη Ρωσία το 2016 και όπως βλέπετε από πάνω είναι το όνομα Άγιος Λουκάς και από κάτω Βλαδίμιος Βοήνο Γιασανέση. Σας ευχαριστώ.
1: Ακούσαμε την ομιλία του ομότιμου καθηγητή της χειρουργικής Γεωργίου Παπαγεωργίου που πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2017 στο αφιέρωμα για τα 140 χρόνια από την γέννηση του Αγίου Λουκά του Ιατρού στο πρόγραμμα Ενωρία εν Δράση στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 11 Ιουνίου, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα. Ο Άγιος Απόστολος Βαρθολομαίος, τον οποίο μερικοί ταυτίζουν με τον Αθαναήλ, τον δίχως δόλο Ισραηλίτη που πρώτος ομολόγησε τον Υιό του Θεού, καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας. Συναριθμήθηκε στους 12 που ακολούθησαν τον Χριστό μέχρι το πάθος του και υπήρξαν μάρτυρες της Αναστάσεώς του. Μετά την Πεντηκοστή, όταν οι Απόστολοι έριξαν κλήρο για τα μέρη του κόσμου στα οποία θα έπρεπε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, έλαχε σε αυτό να κηρύξει το μήνυμα της σωτηρίας στην ευδαίμονα Αραβία, σημερινή Βόρεια Ιεμένη. Αναχώρησε αρχικά μαζί με τον Απόστολο Φίλιππο και την αδελφή του Μαριάμνη για να ευαγγελίσουν τις περιοχές της Λιδίας και Μυσίας της Μικράς Ασίας. Συνελήφθησαν στην Ιεράπολη της Φρυγίας και σταυρώθηκαν ανάποδα. Όταν όμως ο Φίλιππος παρέδωσε την ψυχή του, η γη σχίστηκε και το χάσμα που άνοιξε κατάπιε πολλούς ειδωλολάτρες. Τρομοκρατημένοι όσοι επέζησαν, αποκαθήλωσαν τον Βαρθολομαίο και την Μαριάμνη. Αυτός όρισε τον Στάχη, επίσκοπο της πόλεως, και συνέχισε την αποστολική περιοδία του. Υποφέροντας με καρτερία την πείνα, το ψύχος, τους κινδύνους των δρόμων, τους διωγμούς και τις φυλακίσεις, μετέδωσε σε πλήθος ειδωλολατρών το φως της αληθείας στην Αραβία, την Περσία και τις Ινδίες και τους άφησε το καταμαρθέων Ευαγγέλιο γραμμένο στα αραμαϊκά, το οποίο βρήκε έναν αιώνα αργότερα ο Παντένιος της Αλεξανδρίας. Μετέβη κατόπιν στην Αρμενία, όπου ολοκλήρωσε την αποστολή του επάνω στο Σταυρό, κατά το παράδειγμα του Κυρίου του, ή αφού εγδάρει ζωντανός κατά άλλους, στην Αλβανόπολη, κατόπιν διαταγής του βασιλιά Αστράγη ή Αστιάγη, τον γιο του οποίου είχε μεταστρέψει και τη θυγατέρα του οποίου είχε ελευθερώσει από δαιμόνιο. Η σωρός του Αποστόλου κατετέθη κατόπιν σε μολύβδινη σαρκοφάγο και ερήφθη στη θάλασσα. Όμως με την παρέμβαση του Θεού, αντί να βυθιστεί στην Άβυσσο, η σαρκοφάγος κατεβουδώθη στην ίσο Λιπάρα, στη Σικελία, όπου τα τίμια λείψανά του επιτέλεσαν πλήθος θαυμάτων. Ο Άγιος Βαρνάβας ήταν Λεβίτης, καταγόμενος εκ Κύπρου και είχε πιθανώς καταρτιστεί στον νόμο στη σχολή του Γαμαλίλ. Κατοικούσε στα Ιεροσόλυμα κατά τους χρόνους της συγκροτήσεως της πρώτης χριστιανικής κοινότητος και βλέποντας πως οι πιστοί που συγκεντρώνονταν γύρω από τους Αποστόλους είχαν καρδία και ψυχή μία και τα πάντα κοινά, πούλησε το χωράφι του και ήλθε να θέσει τα χρήματα στη διάθεση των Αποστόλων. Έκτοτε ζούσε με την εργασία του όπως ο Απόστολος Παύλος. Άνθρωπος αγαθός, πλήρης πίστεως και Αγίου Πνεύματος, είχε λάβει το χάρισμα του παρενετικού και ενθαρρυντικού λόγου και για το λόγο αυτό οι Απόστολοι άλλαξαν το όνομά του από Ιωσήφ σε Βαρνάβα, που σημαίνει Υιός Παρακλήσεως. Μνήμη του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφεροπόλεως και Κριμαίας και Χειρουργού Αναργύρου. Ονομαζόμενος κατά κόσμον Βαλεντίνος Φιλίκοβιτς Βόινο Γιασενέτσκι, ο Άγιος Λουκάς γεννήθηκε το 1877 στο Κέρτς της Ουκρανίας από αρχοντική οικογένεια πολωνικής καταγωγής. Από μικρό παιδί είχε πάθος με τη ζωγραφική και αποφάσισε να φοιτήσει στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης. Κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών εξετάσεων τον κυρίευσε η αμφιβολία. Και εξ αυτού έβγαλε το συμπέρασμα ότι δεν είχε το δικαίωμα να κάνει αυτό που τον ευχαριστούσε, αλλά ότι όφιλε να εργαστεί προς ανακούφιση του πόνου των άλλων. Μετά από σύντομη παραμονή στο Μόναχο, επέστρεψε στη Ρωσία και καταπιάστηκε ξανά με τη ζωγραφική. Η ανάγνωση όμως των λόγων του Κυρίου για τους εργάτες του θερισμού τον ώθησε να υπηρετήσει το λαό του Θεού. Επέλεξε την ιατρική και μπήκε στην ιατρική σχολή του Κιέβου. Το σχεδιαστικό του ταλέντο τον έστρεψε προς τη σπουδή της ανατομίας που απαιτεί εξαιρετική ακρίβεια. Αφού ολοκλήρωσε λαμπρά τις σπουδές του, ακριβώς πριν ξεσπάσει ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος, άρχισε την αγροτική ιατρική σταδιοδρομία του στο νοσοκομείο του Τσιτά, στην περιοχή της λίμνης Βαϊκάλης. Εκεί παντρεύτηκε μια νοσηλεύτρια με την οποία απέκτησε 4 παιδιά. Μετατέθηκε στο νοσοκομείο του Αρντάτοφ, στην περιφέρεια του Σιμπίρσκ και κατόπιν στο χωριό Βέρχνη Λιουμπάζ της περιοχής του Κούρσκ, όπου μελέτησε τις δυσκολίες που δημιουργεί η γενική αναισθησία και έφτασε στο συμπέρασμα ότι στις περισσότερες περιπτώσεις θα έπρεπε να αντικατασταθεί με τοπική αναισθησία.
Παρά τις αντίξωες συνθήκες, πραγματοποίησε με επιτυχία πολλές χειρουργικές επεμβάσεις, γεγονός που προσήλκυσε ασθενείς από τις γύρω περιοχές. Αφού πέρασε ένα χρονικό διάστημα στη Ρωμάνοβκα, στην περιφέρεια του Σαρατόφ, έγινε εν συνεχεία αρχίατρος σε νοσοκομείο 50 κλινών, στο Περιασλάβ Ζαλέσκι, όπου ανέπτυξε έντονη χειρουργική δράση, εξακολουθώντας παράλληλα τις έρευνές του. Το 1916 υποστήριξε επιτυχώς στη Μόσχα τη διδακτορική του διατριβή με θέμα την τοπική αναισθησία και άρχισε να εκπονεί τη μελέτη του για τη χειρουργική των πυωδών εξερκώσεων. Το 1917, ενώ μενόταν η επανάσταση στις μεγάλες πόλεις, έγινε αρχίατρος στο μεγάλο νοσοκομείο της Τασκένδης, όπου εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του. Η γυναίκα του όμως πέθανε σύντομα από φυματίωση. Ενώ ξαγρυπνούσε την νεκρή, σκέφτηκε να ζητήσει από την νοσηλεύτρια της χειρουργικής κλινικής να αναλάβει την εκπαίδευση των παιδιών του. Εκείνη δέχτηκε αμέσως και ο γιατρός Βαλεντίνος μπόρεσε να συνεχίσει τη δραστηριότητά του τόσο στο νοσοκομείο όσο και στο πανεπιστήμιο, όπου δίδασκε ανατομία και χειρουργική. Συχνά λάβαινε μέρος σε οργανωμένες συζητήσεις για πνευματικά θέματα, κατά τις οποίες έπαιρνε το λόγο για να καταγγείλει την υλιστική αθεία. Στο τέλος μίας από τις συγκεντρώσεις αυτές, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε μιλήσει επί μακρόν και με φλογερό τρόπο, ο επίσκοπος Ινοκέντιος τον πήρε παράμερα και του είπε: «Γιατρέ, πρέπει να γίνετε ιερέας». Παρόλο που δεν του είχε περάσει ποτέ από το νου η ιεροσύνη, συνένεσε αμέσως την πρόταση του ιεράρχη. Την επόμενη Κυριακή χειροτονήθηκε διάκονος και μία εβδομάδα αργότερα έλαβε το ιερατικό αξίωμα. Ασκούσε παράλληλα τα καθήκοντα του γιατρού, του καθηγητή και του ιερέα, τελούσε τη λειτουργία μόνο τις Κυριακές στον καθεδρικό ναό και παρέδιδε τα μαθήματά του φορώντας ράσο. Τελούσε λίγες ακολουθίες ή μυστήρια, αλλά επιδιδόταν με ζήλο στο κήρυγμα, το οποίο συμπλήρωνε με συζητήσεις επί πνευματικών θεμάτων της επικαιρότητας. Επί δύο χρόνια είχε δημόσια αντιπαράθεση με έναν αποστάτη ιερέα, ο οποίος διεύθυνε την αντιθρησκευτική προπαγάνδα της περιοχής και ο οποίος γνώρισε άθλιο θάνατο. Το 1923, ενώ το σχίσμα της ζωντανής εκκλησίας έσπερνε τη διαίρεση και τη σύγχυση στους κόλπους της εκκλησίας, ο επίσκοπος Τασκένδης Ινοκέντιος υποχρεώθηκε να φύγει, αφήνοντας την ευθύνη της διοικήσεως της επισκοπής στον πατέρα Βαλεντίνο και σε έναν ακόμη πρωτοπρεσβύτερο. Ένας εξόριστος επίσκοπος έτυχε να περάσει από την πόλη και ενέκρινε την εκλογή του σε επίσκοπο, που είχε γίνει από τη σύναξη του κλήρου που είχε παραμείνει πιστό στην εκκλησία. Εν συνεχεία, αφού τον έκυρε μοναχό στο δωμάτιό του με το όνομα Λουκάς, τον έστειλε στη μικρή πόλη Πετζικέντ, 100 χιλιόμετρα περίπου από τη Σαμαρκάνδη, όπου διέμεναν δύο εξόριστοι επίσκοποι για να τον χειροτονήσουν εκεί με την μεγαλύτερη μυστικότητα. 18 Μαΐου 1923. 12 περίπου ημέρες μετά την επιστροφή του στην Τασκένδη και την πρώτη λειτουργία του, συνελήφθη από την μυστική αστυνομία με την κατηγορία της αντιπαναστατικής δράσης και κατασκοπίας για λογαριασμό της Βρετανίας και καταδικάστηκε σε 2 χρόνια εξορία στη Σιβηρία, στην περιοχή του Τουρουχάνσκ. Ταξιδεύοντας κάτω από τρομερές συνθήκες, μπόρεσε να κάνει χειρουργικές επεμβάσεις και έσωσε από βέβαιο θάνατο πολλούς αρρώστους που συνάντησε στην οδύσσιά του. Στον τόπο της εξορίας του κατόρθωσε να ασκήσει την ειδικότητά του στο νοσοκομείο, όπου έκανε σοβαρές επεμβάσεις. Συνηθίζοντας να ευλογεί τους ασθενείς και να προσεύχεται πριν την επέμβαση, τράβηξε την προσοχή των ανακτόρων της μυστικής αστυνομίας, οι οποίοι του απαγόρευσαν να το κάνει, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη στεναρή άρνηση του επισκόπου. Κλήθηκε στην αστυνομία και του δόθηκε μισή ώρα να ετοιμάσει τις βαλίτσες του, εν συνεχεία δε τον έστειλαν με έλκυθρο στις ακτές του Βορείου Πολικού Πόλου, όπου πέρασε τον χειμώνα σε διάφορα μικρά χωριά. Στις αρχές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής κλήθηκε πίσω στο Τουρουχάνσκ για να ξαναπιάσει δουλειά στο νοσοκομείο, διότι οι χωρικοί είχαν εξεγερθεί μετά την απουσία του, που άφησε το νοσοκομείο χωρίς χειρουργό. Αφέθηκε ελεύθερος το 1926 και επέστρεψε στην Τασκένδη. Το επόμενο φθινόπωρο, ο Μητροπολίτης Έργιος του πρότεινε διαδοχικά να τον τοποθετήσει βοηθό επίσκοπο στο Ρίλσκ και κατόπιν στο Γελέτς και τέλος επίσκοπο στο Ιζεύσκ, αλλά με τη συμβουλή του Μητροπολίτη Αρσένιου του Νόβγκοροτ, ο Λουκάς αρνήθηκε και ζήτησε να αποσυρθεί, μια απόφαση για την οποία μετάνιωσε πικρά εν συνεχεία. Αφού συνέχισε ήσυχα τις δραστηριότητές του για 3 περίπου χρόνια, στις αρχές του 1930, ένας συνάδελφός του στην ιατρική σχολή, ο καθηγητής Μιχαήλοφσκι, έχοντας χάσει τα λογικά του μετά το θάνατο του γιού του, προσπάθησε να επαναφέρει στη ζωή το πτώμα με μεταγγίσεις αίματος. Εν συνεχεία αυτοκτόνησε.
Ανταποκρινόμενος στο αίτημα της χείρας και λαμβάνοντας υπόψη του την ψυχική ασθένεια του αποθανόντος, ο Λουκάς έδωσε άδεια να εντοφιαστεί χριστιανικά. Οι κομμουνιστικές αρχές άδραξαν την ευκαιρία και τον κατηγόρησαν ως συνεργό στη δολοφονία του καθηγητή, τον οποίο από θρησκευτικό φανατισμό υποτίθεται θέλησε να εμποδίσει να κατορθώσει την ανάσταση ενός νεκρού με βάση την υλιστική επιστήμη. Συνελήφθη λίγο πριν την κατεδάφιση του ναού του Αγίου Σεργίου, στον οποίο κήρυτε, και μετά από σειρά ανακρίσεων οδηγήθηκε σε ένα κελί της φυλακής, όπου η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική και κλόνησε την εύθραυστη υγεία του. Άρχισε η απεργία πείνας για να διαμαρτυρηθεί για την απάνθρωπη αυτή μεταχείριση και ένας από τους αρχηγούς της αστυνομίας του υποσχέθηκε να τον ανακουφίσει αν σταματούσε. Δεν κράτησε φυσικά το λόγο του και ο Άγιος Επίσκοπος καταδικάστηκε σε νέα εξορία για 3 χρόνια στη Σιβηρία. Ταξιδεύοντας υπό φρικτές συνθήκες, διέμεινε στο Κοτλά και στον Αρχάγγελο από το 1931 έως το 1933 υπηρετώντας το νοσοκομείο. Έχοντας παρουσιάσει έναν όγκο, πήγε να χειρουργηθεί στο Λένιγκραντ και εκεί μια μέρα που στεκόταν στην εκκλησία για την ακολουθία, είχε μια πνευματική εμπειρία που τον αναστάτωσε και του υπενθύμισε τη δέσμευσή του στη διακονία της εκκλησίας. Κλήθηκε στη Μόσχα για νέες ανακρίσεις και εκεί του έγιναν επωφελείς προτάσεις να συνεχίσει τις επιστημονικές του έρευνες, αλλά με τον όρο να εγκαταλείψει την ιεροσύνη, πράγμα το οποίο αρνήθηκε κατηγορηματικά. Απελευθερώθηκε το 1933 και για να συνεχίσει τις ερευνές του αρνήθηκε να αναλάβει μια χειρεύουσα επισκοπή. Το αίτημά του όμως τελικά δεν έγινε δεκτό και επέστρεψε στην Τασκένδη, όπου μπόρεσε να ασκήσει την ιατρική σε ένα μικρό νοσοκομείο. Στα 1934 δημοσιεύθηκε το έργο του «Δοκίμια για χειρουργική των πιωδών εξελκώσεων». Σύντομα θα γινόταν κλασικό στην επιστήμη της ιατρικής και του απέφερε το βραβείο Στάλιν και διεθνή φήμη. Ενώ εργαζόταν στην Τασκένδη, προσβλήθηκε από μια τροπική ασθένεια που προκάλεσε την αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς χιτόνος, συνέχισε ωστόσο τη δραστηριότητά του μέχρι το 1937. Οι τρομερές διώξεις που εξαπέλυσε τότε ο Στάλιν, όχι μόνο κατά της δεξιάς των κληρικών αλλά και εναντίον κομμουνιστών ηγετών, γέμιζαν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Ο Άγιος Λουκάς συνελήφθη μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Τασκένδης και όλους τους κληρικούς που είχαν μείνει πιστοί στην Εκκλησία, κατηγορούμενοι για σύσταση αντεπαναστατικής οργάνωσης κληρικών. Υποβλήθηκε σε συνεχείς ανακρίσεις για 13 ημέρες και νύχτες. Υπό το εκτυφλωτικό φως ενός προβολέα, οι αστυνομικοί εναλλάσσονταν για να τον ανακρίνουν ασταμάτητα και να τον αναγκάσουν να πέσει σε αντιφάσεις. Άρχισε ξανά απεργία πείνας και μεταφέρθηκε εξαντλημένος στα υπόγεια της μυστικής αστυνομίας. Μετά από περαιτέρω ανακρίσεις και βασανιστήρια χωρίς δυνάμεις πλέον και αδυνατώντας να ελέγξει τι κάνει, υπέγραψε με τρεμάμενο χέρι την ομολογία συμμετοχής του σε μια αντικομμουνιστική συνωμοσία, εξορίστηκε για τρίτη φορά στη Σιβηρία στις αρχές του 1940 και ξεπερνώντας χίλιες δυσκολίες και αντιστάσεις κατάφερε να ασκήσει εκεί το επάγγελμα του χειρουργού και να συνεχίσει μάλιστα τις έρευνές του στο Τόμσκ. Κατά την εισβολή των χιτλερικών δυνάμεων και την έναρξη ενός πολέμου με εκατομμύρια θύματα, τοποθετήθηκε αρχίατρο στο νοσοκομείο του Κρασνογιάρσκ και υπεύθυνος των στρατιωτικών νοσοκομείων ολόκληρης της περιφέρειας αυτής, ενώ παράλληλα διακονούσε ως τοπικός επίσκοπος σε μια περιοχή όπου οι κομμουνιστές επέρονταν ότι δεν είχαν αφήσει καμιά εκκλησία σε λειτουργία. Για τις υπηρεσίες του έλαβε το παράσημο της πατριωτικής τάξης και ο Μητροπολίτης Σέργιος τον ανήγαγε στο αξίωμα του Αρχιεπισκόπου. Υπό αυτή την ιδιότητά του έλαβε μέρος στη σύνοδο του 1943 που εξέλεξε Πατριάρχη τον Μητροπολίτη Σέργιο και έγινε μέλος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Καθώς λόγω του πολέμου οι θρησκευτικοί διωγμοί είχαν χαλαρώσει κάπως, έβαλε σε εφαρμογή ένα ευρύ πρόγραμμα αναγέννησης του εκκλησιαστικού βίου και επιδόθηκε με ανανεωμένο ζήλο στο κήρυγμα. Όταν το νοσοκομείο μεταφέρθηκε στο Ταμπόφ, εγκαταστάθηκε στην πόλη αυτή και ανέλαβε τη διεύθυνση της Επισκοπής, εργαζόμενος παράλληλα στην έκδοση διαφόρων ιατρικών και θρησκευτικών κειμένων και συγκεκριμένα μιας απολογίας κατά του υλιστικού αθεϊσμού με τον τίτλο «Περιπνεύματος ψυχής και σώματος», την οποία υποστήριζε τις αρχές της χριστιανικής ανθρωπολογίας με τη βοήθεια στέρεων επιστημονικών επιχειρημάτων. Το 1946 μετατέθηκε στην Κρυμαία και έγινε Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως. Εκεί χρειάστηκε καταρχήν να αγωνιστεί για την αναμόρφωση των ηθών του κλήρου. Δίδασκε ότι η καρδιά του ιερέα πρέπει να είναι μια φωτιά που ακτινοβολεί το φως του Ευαγγελίου και την αγάπη του για τον Σταυρό, είτε με το λόγο είτε με το παράδειγμα της πολιτείας του. Εξαιτίας της καρδιακής του πάθησης υποχρεώθηκε να σταματήσει τις χειρουργικές επεμβάσεις, συνέχισε όμως να βλέπει δωρεάν ασθενείς και να προσφέρει τις συμβουλές του στους άλλους γιατρούς της περιοχής.
Πολλές ιάσεις πραγματοποιήθηκαν τότε διά της προσευχής του. Το 1956 έχασε τελείως το φως του, χωρίς ωστόσο να πάυσει να τελεί από στήθος τη Θεία Λειτουργία, να κηρύττει και να διευθύνει την Επισκοπή. Αντιστάθηκε στενερά στο κλείσιμο των ναών και στις διάφορες μορφές διωγμού που οι αρχές εξαπέλυαν δολίως. Πλήρης ημερών και έχοντας ολοκληρώσει το έργο της μαρτυρίας του Κυρίου, του εσταυρωμένου για τη δική μας σωτηρία, κοιμήθη εν ειρήνη στις 29 Μαΐου 1961. Στην κηδεία του παρευρέθησαν ο κλήρος της Επισκοπής καθώς και μέγα πλήθος λαού. Ο τάφος του έγινε γρήγορα τόπος προσκυνήματος, όπου επιτελούνται μέχρι τις ημέρες μας πλήθος ιάσεων. Σύναξη της υπεραγίας Θεοτόκου εν το Άδιν, ήτι ή υπό του Αρχαγγέλου Γαβριήλ παράδοσης του ύμνου «Άξιον εστί». Μνήμη του Οσίου Βαρνάβα του Θαυματουργού του εν Βάσα της Κύπρου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Βαρνάβα του εν Βετλούγκα. Μνήμη των 222 νεομαρτύρων της Ρωσικής Ιεραποστολής στο Πεκίνο. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 950 22 22 8.
1: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές, και καλώς ανταμώνουμε όπου γης στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Όπου γης, papaki@hotmail.com, για ό,τι εσείς θέλετε να μας πείτε, που είναι πάντοτε ευπρόσδεκτο και χαιρόμαστε με αυτήν την επικοινωνία που έχουμε. Από πού κι αν φτάνει η φωνή της Πειραϊκής Εκκλησίας, και εσείς, ακούγοντας το ραδιόφωνο μιλάνε στην ψυχή μας, ανταποκρίνεστε. Σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο για ένα θαυμαστό γεγονός που όλους μας είχε συγκλονίσει τότε. Και όσες φορές και αν το έχουμε αναφέρει από τότε, πάντοτε η συγκίνηση είναι μεγάλη και όλοι μας με πίστη προσευχόμαστε στον Θεό μας. Γιατί δεν είναι εύκολο να κοπούν τα δάχτυλα ενός ανθρώπου και μάλιστα οι γιατροί να ράψουν το σημείο που κόβονται τα δάχτυλα για να κλείσει η πληγή και να θρέψει, χωρίς να είναι σε θέση να τα συγκολλήσουν. Και λίγο καιρό αργότερα τα δάχτυλα αυτά να μπορούν και πάλι να αποκαθίστανται με τρόπο θαυμαστό. Τι ακριβώς συνέβη? Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο θαύμα του Αγίου Λουκά, του ιατρού, του Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, του πολύ αγαπημένου θαυματουργού ιατρού στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, στον Ορθόδοξο κόσμο. Τότε στην Ρωσία ένα μικρό παιδί, ο Ναζάρ, που αγαπούσε το πιάνο, έχασε τα δάχτυλά του και η γιαγιά με πίστη παρακάλεσε τον Άγιο. Ήταν 2006 όταν βρέθηκε εδώ αυτό το μικρό παιδί που έζησε αυτό το μεγάλο θαύμα μαζί με τον τότε αρχιμανδρίτη νυν Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριο. Τότε ο αγαπητός μας πατήρ Νεκτάριος είχε φέρει το μικρό παιδί πολύ νωρίς το πρωί, γιατί αμέσως μετά θα πέταγε για την πατρίδα του πίσω, εδώ στον ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Μας είχε μιλήσει για το θαυμαστό γεγονός ο ίδιος ο πατήρ Νεκτάριος και στη συνέχεια, με τη βοήθεια της μεταφράστριας, ακούσαμε και το παιδί να μας διηγείται αυτό το μοναδικό θαύμα. Σήμερα λοιπόν από το αρχείο μας επιλέξαμε να μοιραστούμε μαζί σας ξανά αυτήν την συγκλονιστική στιγμή. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος από εκείνες τις όμορφες ώρες που είχαμε ζήσει όλοι εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Θα ακούσουμε την κουβέντα που είχαμε με τον πατέρα Νεκτάριο, τον σημερινό Μητροπολίτη Αργολίδος. Και θα αφήσουμε για το επόμενο μέρος, το δεύτερο μέρος εκπομπής, να το ακούσουμε στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση.

Ιατρών και ποιμένα Λουκά τιμήσομεν. Ένα μεγάλο θαύμα του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως. Προσκεκλημένος, ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Αντωνόπουλος και ο μικρός Ναζάρ από τη Ρωσία. Ηχογράφηση Παρασκευάς Μαραζάκης. Ηχητική επεξεργασία Μοντάζ Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

εναγίης πατήρ ημών Λουκάς ο ιατρός και ομολογητής, Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι, γεννήθηκε στην Κριμαία της Ρωσίας το 1877. Σπούδασε ιατρική. Εργάστηκε ως χειρουργός με μεγάλη επιτυχία στον Ρωσο-Ιαπωνικό πόλεμο. Παντρεύτηκε την Άννα Βασιλίγευνα, με την οποία απέκτησε 4 παιδιά.

1919 εξελέγει καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Τασκένδης. Ήταν πολύ πιστός και αυτό ήταν έκδηλο στον τρόπο που εργαζόταν. Το αποτέλεσμα ήταν να υποστεί συνεχείς διωγμούς, εξορίες και φυλακίσεις από το αθεϊστικό καθεστώς.

Το 1921, και ενώ συνέχιζε να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως ιατρός και να συγγράφει νέες πρωτοποριακές επιστημονικές μελέτες, χειροτονείται ιερεύς και 2 χρόνια αργότερα επίσκοπος στην Τασκένδη. Το 1946, ο Άγιος Λουκάς, όντας πλέον αρχιεπίσκοπος, βραβεύτηκε με το βραβείο Στάλιν για την ηρωική εργασία του στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και για τη μεγάλη του προσφορά στην ιατρική επιστήμη.

Στα 70 του χρόνια γίνεται αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, εξασκώντας παράλληλα το έργο του ιατρού, προσφέροντας αναργύρως τις υπηρεσίες του στον πάσχοντα άνθρωπο. Χαρακτηρίστηκε εξαιρετικό φαινόμενο στη σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή και θεολογία. Από τα κηρύγματά του καταγράφηκαν περίπου 750, 12 τόμοι, 4.500 σελίδες. Εκήρυτε παντού και πάντοτε τον Χριστό. Ακολουθώντας το υπόδειγμα του Θεανθρώπου, όλη του τη ζωή δήλθεν ευεργετών και ιόμενος εν μέσω συνεχών δοκιμασιών και κακουχιών.

Η αγάπη του κόσμου προς τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά ήταν πάντα έκδηλη. Ακόμα και αλόθρησκοι ή άθεοι τον έβλεπαν με σεβασμό. Εκοιμήθη την Κυριακή 11 Ιουνίου 1961. Η κηδεία του μετατράπηκε σε λαϊκή επανάσταση. Το Νοέμβριο του 1995 η Ρωσική Εκκλησία προέβη στην επίσημη αγιοκατάταξή του. Στις 17 Μαρτίου 1996 έγινε με επισημότητα η ανακομιδή των λειψάνων του, τα οποία εξέπεμπαν άρρητη ευωδία, ενώ πολλοί ασθενείς θεραπεύτηκαν θαυματουργικά. Η μνήμη του τιμάται κατά την επέτειο της κοίμησής του, δηλαδή στις 11 Ιουνίου.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, όπως πολύ συχνά λέμε εδώ από την Πειραιακή Εκκλησία, από το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, ο Θεός μας πάντοτε βρίσκεται κοντά μας και οι Άγιοι του ουδέποτε εξέλιψαν. Άγιοι που υπάρχουν ακόμα και στις μέρες μας και νιώθουμε ιδιαίτερη τιμή, χαρά και ευλογία να γνωρίζουμε θαυμαστά περιστατικά από σύγχρονους Αγίους, από Αγίους που μερικοί από εμάς ίσως να τους γνώρισαν όσο ακόμα τους είχαμε κοντά μας εδώ στην γη και τώρα τους έχουμε όλοι μας βέβαια παρηγοριά από τον ουρανό. Ένας από τους σύγχρονους Αγίους που είναι ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην Ελλάδα μας έρχεται από μια χώρα κάπως πιο μακρινή από τη δικιά μας. Πρόκειται για τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό, τον Αρχιεπίσκοπο Κριμαίας. Και μαζί μας σήμερα έχουμε τον Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Αντωνόπουλο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγματά, ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια ασχολείται με τον Άγιο και τον έχει γνωστοποιήσει στην Ελλάδα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, πατέρα Νεκτάριε. Ευλογείτε και καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ο Άγιος Λουκάς λοιπόν, ο ιατρός, που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ γνωστός και πολύ αγαπητός στην Ελλάδα, γιατί είναι και ιδιαίτερα θαυματουργός. Να πούμε, θα ήθελαμε δύο λόγια για τον Άγιο, παίρνοντας αφορμή από μια επίσκεψη που είχατε πριν από λίγο καιρό στα μέρη στα οποία ο Άγιος εξορίστηκε, στη μακρινή Σιβηρία.
1: Μάλιστα. Επιχειρήσαμε ένα δύσκολο ταξίδι φέτος, τον Ιούλιο, με 30 φοιτητές από την Βιωτία, στην καρδιά της Σιβηρίας, στο Κρασνογιάρσκ, και φτάσαμε μέχρι Βόρεια. Πήγαμε λοιπόν στα μέρη που ο Άγιος εξορίστηκε δύο φορές και επιτέλεσε ένα θαυμαστό έργο, και ποιμαντικό αλλά και ιατρικό. Να ξεκινήσω λοιπόν από ότι η πρώτη μας επίσκεψη ήταν στο Κρασνογιάρσκ, θα έλεγα η πρωτεύουσα της κεντρικής Σιβηρίας, και είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε την πόλη, που είναι μια πολύ όμορφη πόλη, τη διασχίζει δε ο Γεννησέη ποταμός, ένας από τους μεγαλύτερους του κόσμου. Επισκεφθήκαμε το μεγάλο νοσοκομείο της πόλης. Εκεί γνωρίσαμε μια γιατρό η οποία είχε γνωρίσει τον Άγιο Λουκά, και ο πατέρας της ήταν μαθητής του Αγίου Λουκά, και ο γιος της γιατρός, μεγάλος νευροχειρουργός, οι οποίοι μας μιλούσαν για πάρα πολλή ώρα για τον Άγιο και είχαν πολλές εμπειρίες. Ακόμη συναντήσαμε δύο νοσοκόμες που δούλευαν με τον Άγιο Λουκά, 95 χρόνια βέβαια τώρα, και όλες μας μιλούσαν με θαυμασμό και μάλιστα έλεγαν τη φράση ότι τέτοιος γιατρός ούτε πέρασε ούτε θα περάσει. Ήταν πολύ συγκινητικό ότι επισκεφθήκαμε μια μικρή εκκλησία σχεδόν έξω από την πόλη, του αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο. Να πω ότι από το 25 περίπου μέχρι το 43 είχαν κλείσει όλες οι εκκλησίες σε ολόκληρη τη Σιβηρία. Έλεγαν μάλιστα οι άθεοι ότι δεν αφήσαμε καμία εκκλησία ανοιχτή. Το 43, λόγω του πολέμου, ο Στάλιν αναγκάστηκε να δώσει κάποια ελευθερία στην εκκλησία και επέτρεψαν να ανοίξει μία εκκλησία στο Κρασνογιάρσκ. Η εκκλησία αυτή, το Αγίου Νικολάου, είναι ξύλινη, πολύ μικρή, χωράει δεν χωράει 40 άτομα, και ο Άγιος, επειδή δεν υπήρχε ιερό, έφτιαξε πρόχειρα το ιερό και μία Αγία Τράπεζα, και αξιωθήκαμε να λειτουργήσουμε σε αυτή την Αγία Τράπεζα του Αγίου. Είχε έρθει και αρκετός κόσμος και μας έλεγαν όλοι, για μας αυτή η εκκλησία είναι ένα σύμβολο, όχι μόνο γιατί λειτουργούσε ο Άγιος Λουκάς, αλλά γιατί η εκκλησιαστική ζωή στην Σιβηρία ξεκίνησε από αυτή την εκκλησία. Ο Άγιος, για να φτάσει εκεί, έπρεπε να περπατήσει 7 χιλιόμετρα, και ειδικά το χειμώνα με τα χιόνια και τις λάσπες, μας έλεγαν ότι έκανε πολλή ώρα να φτάσει, και μάλιστα κολούσαν τα πόδια του, τα παπούτσια του, μέσα στις λάσπες ή στα χιόνια, και προσπαθούσε να τα βγάλει για να τα ξαναφορέσει και να συνεχίσει. Τέτοιες δηλαδή ταλαιπωρίες. Στο κέντρο της πόλης έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο άγαλμα του Αγίου Λουκά και σιγά σιγά γίνεται γνωστός, και μάλιστα συγκινήθηκαν τόσο πολύ και οι γιατροί και ο διευθυντής του νοσοκομείου, ότι στην Ελλάδα είναι τόσο γνωστός, που επιτόπου αποφάσισαν ότι του χρόνου θα πρέπει να κάνουμε ένα διεθνές ιατρικό συνέδριο στο Κρασνογιάρσκ. Μας υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Αντώνιος. Είχαμε μαζί μας και το Τίμιο Ξύλο της Μονής Αγματά και έγινε μεγάλο προσκύνημα σε όλες τις εκκλησίες και λιτανίες κλπ. Ο δεύτερος σταθμός ήταν η Μεγάλη Μούρτα, μια μικρή πόλη, περίπου 2 ώρες από το Κρασνογιάρσκ. Εκεί ο Άγιος είχε μεταφερθεί εξόριστος στην δεύτερη εξορία του. Πήγαμε στο... Δεν έχουν ναό ακόμα, μόνο χτίζουν ναό του Αγίου Λουκά, αλλά έλλειψη χρημάτων έχει παραμείνει και λειτουργούν εκεί σε ένα σπίτι. Μας πήγαν στο νοσοκομείο, το οποίο σημειωτέων είναι χτισμένο το 1905, ξύλινο, και από τότε δεν έχουν αλλάξει τίποτα. Μας έλεγαν λοιπόν ότι αυτές οι μπετούγες που πιάνετε τις έχει αγγίξει ο Άγιος Λουκάς. Δεν τις έχουμε αλλάξει καθόλου ούτε ένα τζάμι. Και μας πήγαν και στο χειρουργείο, το οποίο βέβαια το νοσοκομείο είναι σε άθλια κατάσταση, δεν το συζητάμε. Στο χειρουργείο λοιπόν ένα απλό δωμάτιο, φωτεινό μόνο ότι έχει πολλά παράθυρα, και δεν είχε σχεδόν τίποτα από μηχανήματα, ελάχιστα μηχανήματα, και αυτοί οι γιατροί είναι πραγματικά ήρωες. Μας είπαν λοιπόν ότι έτσι ήταν και στην εποχή του Αγίου Λουκά. Το τρίτο σταθμό ήταν η πόλη Γεννησέισκ, προς τα βόρεια. Εκεί ο Άγιος είχε μείνει αρκετό καιρό, πάνω από χρόνο. Επισκεφθήκαμε τις φυλακές που φυλακίστηκε, το σπίτι του και το νοσοκομείο, το οποίο δεν είναι νοσοκομείο σήμερα, αλλά είναι ένα κτίριο ξύλινο μεγάλο, στο οποίο έκανε εκπληκτικές επεμβάσεις και το 1924 έκανε την πρώτη του μεταμόσχευση νεφρού από ζώο σε άνθρωπο, που είναι σταθμός και στην ιστορία της ιατρικής. Επισκεφθήκαμε και τους δύο ναούς που υπάρχουν τώρα στην πόλη, τα δύο μοναστήρια μάλλον, και στο ένα που είδε ο Άγιος να βεβηλώνει αυτό το μοναστήρι και να κάνουν πολύ άσχημα πράγματα. Τώρα έχει 10 μοναχές και προσπαθούν να το ανασυγκροτήσουν. Η επιστροφή στο Κρασνογιάρσκ έγινε με ποταμόπλοιο. Φύγαμε νύχτα και φτάσαμε μετά από 40 ώρες. Τώρα η διαδρομή βέβαια δεν είναι τόσο μεγάλη, είναι 400 χιλιόμετρα, αλλά επειδή πηγαίναμε κόντρα με το ρεύμα του ποταμού, έτρεχε το πλοίο με 8 χιλιόμετρα έως 10 το πολύ. Ήταν βέβαια ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι, γιατί ήταν ευκαιρία και μεταξύ μας να μιλήσουμε. Συχνά διαβάζαμε την παράκληση του Αγίου, τους χαιρετισμούς, εκεί που λέει και το «Χαίρε τον Γεννησέη διαπλεύσας ατρόμος», όπως λέει ο ποιητής. Και έτσι μπορώ να πω ότι ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία. Μετά από λίγες μέρες πετάξαμε στο Τουρουχάνσκ, 3 ώρες μακριά με αεροπλάνο. Εκεί βέβαια σε πιάνει η καρδιά σου, είναι μια άθλια πόλη μέσα στο χώμα, στις λάσπες, βέβαια το χειμώνα, στα χιόνια, και σήμερα έχει μόνο 5.000 κατοίκους. Δεν υπάρχει πουθενά άσφαλτος, σκόνη και κουνούπια ήταν το κύριο χαρακτηριστικό. Μπορώ να πω ότι αν έκανες με το μαχαίρι στον αέρα μια κίνηση, θα έκοβες κουνούπια, τόσα πολλά. Είχαμε λοιπόν και εκεί την ευκαιρία να δούμε ένα μικρό μουσείο του Αγίου Λουκά, όπως και στο Κρασνογιάρσκ υπάρχει, και να λειτουργήσουμε στο ναό που λειτουργούσε, ένας μοναστηριακός ναός, δίπλα στο ποτάμι το Γεννησέη. Εκεί λοιπόν λειτουργήσαμε νύχτα 12 με 2, αλλά όταν λέμε νύχτα και είναι μέρα, γιατί ήταν οι λευκές νύχτες και ο ήλιος δεν έδιε καθόλου. Προσπαθήσαμε να πάμε και στο Πλάχινο, ένα μικρό χωριό 300 χιλιόμετρα βόρεια, με ελικόπτερο θα πηγαίναμε, αλλά στάθηκε αδύνατο και μας είπαν ότι είναι πλέον έρημο και δεν άξιζε τον κόπο να πάει κανείς. Αν και εγώ το ήθελα πάρα πολύ, τελικά δεν τα καταφέραμε. Το ταξίδι τελείωσε στην πόλη Νορίλης, και βέβαια δεν είχε πάει εκεί ο Άγιος, είναι η πόλη όμως των εξορίστων. Εδώ έχουμε περίπου 11,5 μήνες χειμώνα, 2 εβδομάδες καλοκαίρι και άνοιξε, και το υπόλοιπο καλοκαίρι, και δηλαδή καθόλου καλοκαίρι. Βρήκαμε χιόνια εκεί και όλος ο δρόμος, από ό,τι μας έλεγαν, είναι κυριολεκτικά σπαρμένος από τα πτώματα των εξορίστων, οι οποίοι πέθαναν μέσα στο φοβερό πολικό ψύχος. Έχουν φτιάξει και ένα μικρό λόφο με πολλούς σταυρούς και τον ένα Γολγοθάς του Νορίλσκ. Αυτά περίπου ήταν το ταξίδι, και μπορώ να πω ότι ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό να ζήσει κανείς στα μέρη που ο Άγιος πέρασε, πόνεσε, έκλαψε. Και να αναφέρω επίσης ότι μία ακόμα νοσοκόμα που γνώρισα στη Μεγάλη Μούρτα, 95 χρονών, μου έλεγε ότι κοντά του κατάλαβα τι σημαίνει ιατρική, και από τότε δεν ξαναπήγα σε γιατρό, διότι δεν είχα εμπιστοσύνη σε κανένα. Της λέω υπερβολή. Όχι, μου λέει, δεν είναι υπερβολή. Ήταν ο πραγματικός γιατρός και άνθρωπος. Και έλεγε μάλιστα ότι μας πήγε στο διπλανό δάσος, εδώ λέει ερχόταν ο Άγιος και προσευχόταν, δεν υπήρχε εκκλησία. Είχε ένα κορμό, έβαζε τα εικονάκια του επάνω και προσευχόταν μέσα στο χιόνι. Και πήγαιναν τα παιδιά και του λέρωναν αυτόν τον τόπο. Και μάλιστα μία άλλη νοσοκόμα, έφυγε ο άντρας για το μέτωπο, δεν ξαναγύρισε. Και είχε 2 μικρά κορίτσια, την απέλυσαν από τη δουλειά του στο νοσοκομείο, ως νοσοκόμα. Και ο Άγιος την πήρε ως καθαρίστρια στο νοσοκομείο και είχε ένα μικρό μισθό. Αλλά του έλεγε, Αγία μου, αυτό το ωράριο δεν με διευκολύνει. Τι να κάνω, γιατί έχω δύο μικρά παιδιά και της έλεγε ο Άγιος ότι θα τα φυλάω εγώ τα παιδιά. Και τα έπαιρνε και τα έκανε βόλτα, τους δίδασκε και τις ιστορίες και όταν τέλειωνε η μητέρα τη δουλειά, τα παρέδιδε στη μητέρα και βούρκωνε, γιατί θυμόταν τα δικά του παιδιά που ήταν μόνα και έρημα στην Τασκέντη. Αυτά έτσι σαν πρόχειρες εμπειρίες από το πρόσφατο αυτό ταξίδι στον Άγιο.
0: Ένα ταξίδι σε μια περιοχή δύσκολη, ακόμα και τώρα που η τεχνολογία έχει προοδεύσει, πόσο μάλλον την εποχή που ζούσε ο Άγιος εκεί. Και από ό,τι ακούμε να μας λέτε, πατέρα Νεκτάρη, τον αγαπάνε ιδιαίτερα τον Άγιο, άνθρωποι που τον γνώρισαν και άνθρωποι που δεν τον γνώρισαν, και αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται και εκεί πολύ γνωστός ο Άγιος στη Ρωσία.
1: Ναι, βεβαίως έχει γίνει παντού γνωστός, αλλά σας λέω πιο πολλοί εκπλήττονται πώς είναι δυνατόν στην Ελλάδα να είναι τόσο γνωστός. Αυτό δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Και μάλιστα σας λέω ήταν μια ευκαιρία για και οι ίδιοι να το συνειδητοποιήσουν ακόμα περισσότερο και να ασχοληθούν με τον Άγιο ακόμα περισσότερο.
0: Σήμερα έχουμε μαζί μας πατέρα Νεκτάριε, δύο προσκεκλημένους. Ο ένας μάλιστα θα μας δώσει μεγάλη χαρά, γιατί σχετίζεται με ένα μεγάλο θαύμα του Αγίου. Θα θέλαμε λοιπόν από εσάς να μας πείτε πρώτα δύο λόγια και στη συνέχεια να μας τους παρουσιάσετε και να τους ακούσουμε. Ποιο θαύμα μεγάλο που έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστό στην Ελλάδα είναι αυτό που σχετίζεται με το νεαρό αγόρι που έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ στο στούντιο?
1: Να πω εξ αρχής ότι το καλοκαίρι αυτό, όπως και τα υπόλοιπα, φιλοξενούμε παιδιά από την Ρωσία, κυρίως ορφανά και άπορα, στις κατασκηνώσεις Μητροπόλεως και με ένα πρόγραμμα γνωριμίας της Ελλάδος. Μεταξύ των παιδιών που ήρθαν φέτος από τη Σιβηρία, τα οποία είναι όλα από προβληματικές ή καθόλου οικογένειες, και μάλιστα θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ παρεμπιπτόντως τους ακροατές σας για την μεγάλη βοήθεια που μας έδωσαν για να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε αυτά τα έξοδα για τα παιδιά αυτά. Είναι ένα χρέος προς τους ακροατές του σταθμού. Λοιπόν, μεταξύ των παιδιών αυτών είναι και ο Ναζάρ, ένα 15χρονο αγόρι. Τον ξέρουν όλοι στην Ελλάδα, γιατί αυτές τις μέρες που γυρίζαμε όλοι τον γνώριζαν και συγκινούν το ιδιαίτερα. Είναι το παιδάκι το οποίο παίζει πάρα πολύ ωραίο πιάνο, είναι καλλιτέχνης. Και πριν από 5 χρόνια του κόπηκαν τα 2 μεσαία δάχτυλα και κατά παράδοξο τρόπο, με τη βοήθεια του Αγίου, ξαναφύτρωσαν τα δάχτυλα τέλεια και μπορεί να παίζει τέλεια πιάνο και μάλιστα λέει αυτό το χέρι παίζει καλύτερα από το άλλο. Εμείς τον απολαύσαμε αυτές τις μέρες στις κατασκηνώσεις και στις διάφορες εκδρομές που πήγαμε. Παντού του ζητάγανε να παίξει πιάνο για να δουν η διεισόμαση, το θαύμα. Έχει γίνει πολύ γνωστό και αυτό το θαύμα στην Ελλάδα, γιατί υπερβαίνει, είναι υπέρ λόγων και έννοιαν. Και πολλοί συγκινούνται που το διαβάζουν ή το ακούν, γιατί έχει διαδοθεί. Είναι όμως ευκαιρία να μας το διηγηθεί ο ίδιος. Θα τον παρακαλέσουμε. Έχουμε τη μεταφράστη την Μαρίνα, μια πολύ καλή κοπέλα από τη Γεωργία, που έχει μεταφράσει τον Άγιο Λουκά στην Ελλάδα. Και εγώ από εκείνο το υλικό μπόρεσα και έγραψα το βιβλίο.

Ήταν 2006, φίλες και φίλοι ακροατές, όταν είχε βρεθεί εδώ μαζί μας στον ραδιοθάλαμο της Πυριακής Εκκλησίας ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Αντωνόπουλος, ο σημερινός Μητροπολίτης Αργολίδος. Είχε μαζί του τον μικρό Ναζάρ από την Ρωσία, που είχε θεραπευθεί, είχε ζήσει ένα πολύ μεγάλο θαύμα από τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό. Αυτό το θαύμα μας περιέγραψε ο πατήρ Νεκτάριος και το ακούσαμε σήμερα από το αρχείο μας και θα έχουμε την ευκαιρία στην ερχόμενη μεταμεσονύκτια ραδιοφωνική μας συνάντηση όπου γης να ακούσουμε τον ίδιο τον Ναζάρ να μας διηγείται το θαυμαστό γεγονός στη γλώσσα του φυσικά, να το μεταφράζει η μεταφράστρια που βρισκόταν τότε μαζί μας και βέβαια να τον ακούσουμε κιόλας να μας παίζει κάτι στο synthesizer. Σήμερα να πούμε ότι ο μικρός Ναζάρ δεν είναι μικρός πλέον, είναι πολύ μεγάλος, διαπρέπει στον χώρο της μουσικής, τα κατάφερε, προόδευσε, αρίστευσε, σπούδασε με υποτροφίες και είναι ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες. Όλα αυτά με την παρέμβαση του Αγίου Λουκά, του Ιατρού, που πάντοτε σπεύδισε βοήθεια όσων με πίστη τον επικαλούνται. Αυτή είναι η δύναμη του Θεού μας, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτούς τους Αγίους, τους φίλους του Θεού και τους δικούς μας ηγέτες, τους έχουμε ανάγκη καθημερινά. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε μέχρι την ερχόμενη μεταμεσονύκτια ραδιοφωνική μας συνάντηση. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό ξημέρωμα.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Ο πατήρ Ευμένιος παλιότερα αλληλογραφούσε. Βέβαια, δεν ήξερε να γράφει καλά, ήταν ανορθόγραφος. Δεν έβαζε τόνους, είχε σβησίματα κλπ. Αλλά το περιεχόμενό τους ήταν πολύ καλό. Όταν όμως του έβαλαν τηλέφωνο στο κελί, σταμάτησε να γράφει. Σήκωνε το τηλέφωνο και μιλούσε. Όταν ήμουν φαντάρος το 1988, μου έγραφε διάφορα πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν τα κράτησα. Συζητούσαμε για διάφορα πράγματα. Γιατί, γέροντα, έχουμε κατά καιρούς επιθέσεις και πολέμους από το διάβολο? Α, άκου να σου πω, όποιος διαλέγει τη στενή και τεθλιμμένη οδό, υπομένει τους πειρασμούς του διαβόλου ή των οργάνων του. Αλλά εσύ να μην τα κοιτάζεις αυτά, να μην τα βάζεις με τα όργανα. Μη κοιτάζεις αυτόν που σε δαγκώνει, αλλά να κοιτάζεις τον τίγρη που δαγκώνει αυτόν που δαγκώνει εσένα. Σε αυτούς τους πολέμους γλιστράμε και πέφτουμε, Βαγγέλη, αλλά να μην φοβόμαστε. Έχουμε φιλάνθρωπο και πολυέλαιο και

πολυέσπραχνο και εκτήρμονα Θεό, και μόλις τον φωνάξουμε έρχεται. Αλλά και τα άλλα λόγια του θυμάμαι, πολύ σημαντικά. Τα ξέρεις τα συναπαντήματα? Ωραία λέξη, Βαγγέλη. Δηλαδή, κάνεις εσύ ένα βήμα, έρχεται και ο άλλος ένα βήμα και όλα καλά. Αρκεί να έχουμε την Αγία Ταπείνωση. Η Αγία Ταπείνωση είναι η πύλη του ουρανού. Αυτός που έχει αληθινή ταπείνωση βλέπει όλους τους ανθρώπους αγίους. Τους βλέπει όλους γύρω-γύρω σε κύκλο από το θρόνο του Θεού και τον εαυτό του αμαρτωλότερο και τελευταίο να στέκεται και να τους κοιτάζει με το κεφάλι κάτω από όλους τους. Να μην κατακρίνεις, να μην συκοφαντήσεις και να μην μεμφθείς κανέναν άνθρωπο και προπαντός να μην τον εξουθενώσεις. Ακόμα και αν τον βλέπεις με τα μάτια σου να αμαρτάνει, να κάνεις αγάπη και να λες «Δεν είδα τίποτα, δεν ξέρω τίποτα». Δεν έχουμε εμείς τη δύναμη να κρίνουμε το καλό και το κακό. Τίποτα καλό δικό μας δεν έχουμε. Το μόνο δικό μας είναι οι αμαρτίες μας. Αν μνημονεύουμε τους πεθαμένους μας, τους τεθνεώντες, στις θείες λειτουργίες, θα μας καλύψει ο Θεός πλήθος αμαρτημάτων και ας μην έχουμε να δώσουμε τίποτα σε κανένα φτωχό. Κάθε τι που γίνεται χωρίς ευλογία, αλλά με το δικό μας θέλημα, είναι του διαβόλου. Όσο και αν το επιθυμούμε, να μην το κάνουμε, να μην το πιστέψουμε. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Εγώ το ξέρω αυτό πολύ καλά. Το ξέρουν και αυτοί που με δέσανε στο γάιδαρο για να με πάνε στον κουδουμά. Προσευχές με καινοδοξία πάνε χαμένες, είναι όλες τζάμπα. Ο μόνος δεσπότης που είδα να πηγαίνει στον πατέρα Ευμένιο ήταν ο Αντώνιος ο Σιατίστης. Του έλεγε «Μανίτσα μου, μανίτσα μου, καλέ μου γέροντα». «Φύγε, φύγε, τι θέλεις εδώ δεσπότη μου? Εγώ είμαι ένας παλιάνθρωπος και εσύ ένας δεσπότης. Τι θέλεις εμένα? Φύγε, φύγε», του έλεγε ο γέροντας. «Όχι», του έλεγε ο δεσπότης. Μετά ο Ιάκωβος Γκίνης, Μητροπολίτης Νικαίας. Ο Θεός να τον αναπαύσει. Τον εβοήθησε, τον τίμησε. Του έδωσε πανοκαλίμαυχο, του έδωσε σταυρό. Χαρά ο γέροντας. Του άρρωσαν πάρα πολύ αυτά. Τι σημαίνει? Ότι δεν είχε αυτές τις υποκριτικές συμπεριφορές που βλέπετε. Δεν έλεγε δεν θέλω, ευχαριστώ». Ήταν πραγματικά ταπεινός. Δεν προσποιεί το ότι ήταν. Ήταν χαρούμενος και πραγματικός άνθρωπος.

Ταξίδια. Ταξίδι με το γέροντα στη Ρωσία. Όπου του έλεγαν πάμε, πήγαινε. Ό,τι ώρα και αν τον σήκωνες, πήγαινε παντού. Η καλοσύνη του ήταν το κάτι άλλο. Ο γέροντας πήγαινε σε πολλά προσκυνήματα. Πήγε στην Ελβετία, πήγαμε μαζί και στη Ρωσία. Ήταν ένας ανοιχτός άνθρωπος. Δεν φοβόταν τίποτα. Ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσες να τον βάλεις παντού. Είχαμε κι άλλους ιερείς μαζί όταν πήγαμε στη Ρωσία. Και όταν ήταν να πάμε στο τσίρκο της Μόσχας, αυτοί οι ιερείς θεωρήσανε ότι επειδή ήταν ιερείς, δεν έπρεπε να έρθουν. Ο πατήρ Ευμένιος όμως ήρθε με όλη του την καρδιά και γελάγαμε και είδαμε ένα σωρό πράγματα. «Είδες τα θηρία Βαγγέλη, είδες τα θηρία Βαγγέλη», μου έλεγε. Μετά ήρθε εδώ και έλεγε «Τι είδαμε στη Μόσχα» κλπ. «Περάσαμε πολύ ωραία». Του άρεσαν τα ταξίδια αυτά. Πήγαμε λοιπόν στη Ρωσία με τον Άγιο Μόρφου και τον πατέρα Άγγελο Τόλια, τον πνευματικό μου. Ήρθαν κι άλλοι. Εκεί στη Ρωσία ήταν η χαρά του Θεού. Και όταν ήρθε η ώρα να πάμε στο τσίρκο, του λέω: «Γέροντα, θα έρθεις μαζί μας?» «Τσίρκο, Βαγγέλη, τσίρκο!» Πήγαμε λοιπόν και είδε τα άγρια ζώα και έλεγε: «Βαγγέλη, ωραία η τίγρης, ωραίο το λιοντάρι. Αχ, λιονταράκι μου, έλα, έλα, λιονταράκι μου». «Γέροντα, μάζεψε το χέρι σου, γιατί θα σου το φάει το λιοντάρι και θα σου μείνει μισό». «Γέροντα, μάζεψε το χέρι σου», του λέω. «Άφησε με να πάω να βάλω το χέρι μου να χαϊδέψω τα λιοντάρια, Βαγγέλη μου». «Γέροντα, θα σου φάει το χέρι και θα πάθει και λέπρα το λιοντάρι. Λοιπόν, άσε το λιοντάρι εκεί που είναι, δεν χρειάζεται να σου δαγκώσει το χέρι». «Όχι, Βαγγέλη, καλό το λιοντάρι, καλό το λιοντάρι». «Γέροντα, άσε το λιονταράκι και κάτσε στη θεσούλα σου». Μετά πήγαμε στην Κόκκινη Πλατεία. Ήταν μόλις είχε φύγει ο Γκορμπατσόφ. Στην Κόκκινη Πλατεία λοιπόν ήταν κάτι γυναίκες πόρνες, κάτι υγριές ξεδοντιάρες, δηλαδή άσχημες οι καημένες, και την έπεφταν στους τουρίστες για να πάρουν λίγα χρήματα. Οπότε ο γέροντας πήγε κοντά τους. «Καλή μου, ευλογημένη μου», έλεγε και τους έδινε εικονίτσες με πολύ αγάπη. Εκείνες του φιλούσαν το χέρι, αλλά επειδή ήταν το πούλμαν που μας πήγε εκεί, σκέφτηκαν μήπως κάνουν κάποιους από εμάς πελάτες. Οπότε μία από αυτές άπλωσε το χέρι και με πήρε αγκαζέ. Εγώ, μόλις την είδα με τα στραβά τα δόντια κλπ, σκέφτηκα: «Θεέ μου, ο άνθρωπος που μπορεί να πέσει?» Και έλεγα μέσα μου: «Μάλλον ο γέροντας δεν κατάλαβε τι θέλουν αυτές». Όμως μια χαρά καταλάβαινε τα πάντα ο γέροντας. Διότι μόλις η γυναίκα με πήρε αγκαζέ, αμέσως με έπιασε ο γέροντας, τραβώντας με προστατευτικά κοντά του, και γύρισε και της είπε: «Όχι, καλή μου, αυτός είναι από εμάς. Αυτός είναι από εμάς». Αλλά με τι ευγένεια της μίλησε αυτός ο άνθρωπος, με τι χαμόγελο, με τι αρχοντιά. Δεν την πρόσβαλε καθόλου. Της το είπε με πολύ ωραίο τρόπο. Αλλά ακούστε κάτι πολύ ωραίο που έγινε εκεί, του λέω μια μέρα: «Θα πάμε, γέροντα, στα μπαλέτα Μπολσόη στην Πετρούπολη?» «Ναι, ναι, θα πάμε στα μπαλέτα Μπολσόη. Θα έρθω, Βαγγέλη». «Γέροντα, μήπως είναι καλύτερα να μην πάμε εμείς? Γιατί εκεί στα Μπολσόη είναι εκείνες οι γυναίκες με τις πεταλουδίτσες που χορεύουνε. Τι να κάνουμε εμείς εκεί?» «Όχι, Βαγγέλη, να πάμε». Δεν είχε λογισμούς, καταλάβετε το. Είχε απλότητα καρδίας. Πήγαμε λοιπόν και πάντα μου έλεγε: «Βαγγέλη, τι θυμάσαι τη Μόσχα?» «Θυμάμαι, γέροντα». Βλέπετε την τρέλα του γέροντα? Την καλή τρέλα. Όπως ήταν ο Άγιος Ανδρέας, ο διαχριστών σαλός. Αυτός διάβαζε σχεδόν μέρα παραμέρα το βίο του Αγίου αυτού. Τον αγαπούσε πολύ τον Άγιο Ανδρέα, τον εν Χριστώ σαλό, και έλεγε ότι δεν μπορούν όλοι να είναι σαλοί. Η σαλότητα είναι το πιο μεγάλο της αγιοσύνης, αλλά τη δίνει ο Θεός, δεν μπορεί να την πάρει ο άνθρωπος μόνος του. Άμα την κάνει ο άνθρωπος μόνος του, δεν πετυχαίνει. Άμα τη δώσει ο Θεός, πετυχαίνει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν και ο γέροντας είχε φύγει από αυτά τα καθώς πρέπει των ανθρώπων. Δεν τον ενδιέφεραν αυτά. Εν τω μεταξύ, με πολλή ευλάβεια, πήγαμε στον τάφο του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης και προσκυνήσαμε. Πήγαμε στον τάφο της Οσίας Ξένης, της εν Χριστώ σαλής. Επίσης, πήγαμε και στο Κίεβο. Όταν φτάσαμε στο Κίεβο, ήταν παραμονή της Πεντηκοστής, δηλαδή το Σάββατο της Πεντηκοστής. Λοιπόν, γίνονταν μεγάλες φασαρίες εκεί, και έτυχε τώρα εμείς να πάμε την παραμονή της Πεντηκοστής στον κεντρικό ναό της Αγίας Τριάδος, στο μοναστήρι των Σπηλαίων του Κιέβου.
Μετά το Ευαγγέλιο του Όρθρου, το οποίο εκεί διαβάζεται το Εσπέρας, ο αρχιερεύς στέκεται πάνω σε ένα βάθρο και πηγαίνουμε όλοι να μας χρήσει με λάδι. Μπροστά είναι ο πατέρας Ευμένιος, μετά είμαι εγώ και κάνα δυο άλλοι. Και βλέπουμε το εξής. Φεύγουν καμιά δεκαριά γυναίκες και άντρες μέσα από το λαό και αρχίζουν να χτυπούν τον επίσκοπο. Τον δέρνανε, τον χτυπάγανε. Μα ο δεσπότης ακλόνητος. Φωνάζανε, γινόταν πανζουρισμός μες στην εκκλησία. Λέει ο γέροντας: «Βαγγέλη, δέρνουν το δεσπότη. Βαγγέλη, δέρνουν το δεσπότη». Τι να κάνουμε, γέροντα? Εμείς να φύγουμε σιγά σιγά, μη μας δίνουνε και εμάς». «Βαγγέλη», μου λέει, «το έχεις ξαναδεί?» «Όχι, γέροντα». «Ούτε εγώ, Βαγγέλη. Γιατί δέρνουν το δεσπότη?» «Γέροντα», του λέω, «δεν ξέρω γιατί δέρνουν το δεσπότη. Να πάμε σιγά σιγά πίσω». Αυτά είναι τα ουκρανικά και τα ρωσικά. Γι' αυτό μη βιαζόμαστε. Είναι μακρά η ιστορία. Και εμείς είχαμε πάει εκεί γύρω στο 1991. Ρωτήσαμε μετά και μας είπαν ότι η μία είναι η παράταξη του Φιλαρέτου. Η άλλη είναι η παράταξη των άλλων και των άλλων. Καμιά φορά, όταν πήγαινα στο γέροντα και ήμουν στεναχωρημένος για κάποιο θέμα, μου έλεγε: «Βαγγέλη, θυμάσαι που δέρναν τον δεσπότη?» «Πω, πω, δέρναν τον δεσπότη. Ο Θεός να μας φυλάξει να μην φτάσουμε σε τέτοιες ταραχές, ούτε εμείς ούτε πουθενά στον κόσμο. Να είμαστε ταπεινοί, να προσκυνάμε, να είμαστε ταπεινοί και ο Θεός θα μας ελεήσει. Και αν κάποιος κάνει ένα λάθος και μας στεναχωρήσει, δεν πειράζει. Θα το διορθώσει ο Κύριος όπως θέλει». Ετοιμασία για το τελευταίο του ταξίδι. Η κοίμηση. Το προτελευταίο και το τελευταίο Πάσχα του γέροντος. Μεγάλη εβδομάδα του 1990. Ο πατήρ Ευμένιος μου λέει: «Βαγγέλη, Βαγγέλη, θα έρθεις το Μεγάλο Σάββατο. Το Μεγάλο Σάββατο θα είμαστε παρέα, παρέα, παρέα». «Ναι, γέροντα, θα έρθω. Τι ώρα να είμαι εδώ?» «Στις 8. «Μα το Μεγάλο Σάββατο, γέροντά μου, πάμε στην εκκλησία στις 11. «Τι θα κάνουμε από τις 8? «Θα διαβάσεις τις πράξεις των Αποστόλων». Πηγαίνω λοιπόν και με βάζει να διαβάζω. Ήταν άνοιξη και η 8 η ώρα είχε ήλιο. Εν τω μεταξύ ο πατέρας μου είχε πει: «Πρόσεξε, αύριο το πρωί θα πάμε να ψήσουμε το αρνί. Μην καθυστερήσεις σε κανένα παπά και αργήσεις να έρθεις. Θα με πας με το αυτοκίνητο να ψήσουμε το αρνί. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κανόνισε στις 2 τη νύχτα να είσαι εδώ». Εγώ σκέφτηκα ότι στις 2-3 θα έχουμε ξεμπερδέψει. Όμως πιο μαρτυρικό Πάσχα δεν έχω περάσει, ούτε στο Καμερούν. Που θυμάμαι μια φορά που ήμουν διάκος εκεί, ότι οι ιερείς, οι έγχρωμοι παπάδες, αφού κοινωνήσαμε και είχαν βάλει 7 δισκοπότηρα, μόλις είπαν το Χριστός Ανέστη, φάγανε όλοι από ένα αυγό και μου άφησαν 7 δισκοπότηρα να καταλύσω. Μιλάμε για το Καμερούν με 40 βαθμούς θερμοκρασία. Την τρίτη μέρα κατάφερα να κάνω Πάσχα. Μόνο αυτό σας λέω. Αυτό είναι το ένα Πάσχα που θυμάμαι, και το άλλο ήταν αυτό με τον πατέρα Ευμένιο. Πήγα λοιπόν στις 8. Μου βάζει μπροστά μου τις πράξεις των Αποστόλων και αρχίζω να διαβάζω. Και μετά σκέφτηκα να αρχίσω να παραλείπω κανένα κομμάτι. Και το προσπερνούσα. Και ακούω μέσα από το ιερό: «Μην παίζεις πίδους, Βαγγέλη. Μην παίζεις πίδους, Βαγγέλη. Ξαναγύρισε το πίσω». Αυτός τα ήξερε απ' έξω. Όπως και ο Άγιος Νικηφόρος τα ήξερε απ' έξω. Ο οποίος, αν και δεν έβλεπε, έψελνε μια χαρά. Στις 11 η ώρα βάζει ευλογητός: «Ψάλε το κύμα τη θαλάσσης με σβηστά φώτα», μου λέει. «Κύμα τη θαλάσσης, κύμα τη θαλάσσης», πήγε η ώρα 12. «Έλα, γέροντα», του λέω, «να κάνουμε Ανάσταση». «Ποια Ανάσταση?», μου λέει, και ξαναπιάνει το κύμα τη θαλάσσης. Εν τω μεταξύ, όπως σας είπα, ο παππούς είχε ήδη αρρωστήσει από το ζάχαρο. Είχε μια τεράστια πληγή στο πόδι του που έτρεχε πίον, έτρεχε αίματα. Και ο κόσμος τώρα πίχτρα. Και χίλια άνθρωποι μπορεί να ήταν εκεί. Κάθονταν, συγκονόντουσαν. Ξέρετε τώρα τη λύσα να πάρουν το φως και να πάνε να φάνε. Έλα όμως που ο γέροντας ήθελε να το γλεντήσει, να χτυπάνε οι καμπάνες όλες τις εκκλησίες, να ρίχνουν βαρελότα στις 12 η ώρα, Χριστός Ανέστη, δεν έλεγε ο γέροντας.

Μου έλεγε: «Όχι, Βαγγέλη, θα ψάλουμε. Θα πάμε μέχρι τη μία η ώρα. Θα πάμε με τα Ιεροσόλυμα, που είναι μία ώρα πιο αργά». «Μα, γέροντα, τώρα το θυμήθηκες. Τόσα χρόνια γιατί δεν το κάναμε? Μάλλον λάθος κάνετε, γέροντα». «Όχι, Βαγγέλη, αυτό θα κάνουμε». Αρχίζω πάλι να ψάλω, μόνος μου. Μα πόσες φορές να το πω το κύμα της θαλάσσης. Κατά τη μία η ώρα μπαίνω μέσα στο ιερό. Λέω: «Γέροντα, πες τώρα δεύτε λάβετε φως, να πάρουν οι άνθρωποι το φως να πάνε στα σπίτια τους. Αν θέλουν να φύγουν, πες τους να πάνε σε άλλη εκκλησία, Βαγγέλη». «Γέροντα, με κοροϊδεύεις? Είναι δυνατόν, αφού όλες οι εκκλησίες έχουν αναστήσει στις 12 και έχουν φύγει οι άνθρωποι, σε ποια άλλη εκκλησία να πάνε? Ξαναγίνεται λειτουργία». «Ψάλε, Βαγγέλη, ψάλε». «Εντάξει, γέροντα». Μια μισή ώρα ιδέησε να βγει με τη λαπάδα να δώσει το Άγιο Φως. Οι άνθρωποι είχαν φρικάρει, δηλαδή θα μαζέρνανε όλους μαζί. Βγαίνει από την ωραία πύλη κρατώντας τη λαμπάδα έτσι και έλεγε: «Δεύτε λάβετε φως», κουνώντας τη λαμπάδα πέρα δόθε. Και να μην μπορεί κανείς να πάρει φως. Άμα δεν είναι σταθερή η λαμπάδα, πώς θα πάρεις φως? Παιδιά μου, δεν ξέρω πώς σας φαίνονται όλα αυτά, αλλά ο γέροντας είχε μια χαρά ουράνια. Όλα ήταν χαρά. Ήταν ο Χριστός εκεί. Ήταν πολύ ωραία. Εγώ συγχυζόμουν συνέχεια γιατί σκεφτόμουν τους άλλους. Εμένα δεν με ένοιαζε. Λοιπόν, ο γέροντας να κάνει αυτό το πράγμα με τη λαμπάδα για ένα τέταρτο. Ώσπου ένας άντρας του πιάνει το χέρι και του λέει: «Κάτσε εκεί να πάρω το φως». Και κάνει ο γέροντας μια απότομη κίνηση και περνάει τη λαμπάδα από το δεξί του στο αριστερό. Και συνέχισε πάλι να κουνάει τη λαμπάδα με τον ίδιο τρόπο. Εγώ σκέφτηκα να την κάνω την πονηριά. Να πάρω δηλαδή ένα καντήλι και να ανάψω διπλανός μου φως και να το πάει πέρα στον κόσμο. Και μόλις το σκέφτηκα, γυρίζει τα μάτια και μου λέει: «Ούτε να το σκέφτεσαι». Επιτέλους, στη 1:20 κατάφερε μια γριά και πήρε το φως και το έδωσε σε όλους. Λοιπόν, Θεός χωρές τους, και το λέω έτσι γιατί ακόμα δεν έχουν αγιοκαταταχθεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, Θεός χωρές τους όλους, και την Αργυρό και τη Φοφό και τις Καλόγρες, όλες και όλους, ο Θεός να τους αναπαύσει. Δεν είναι μόνο ο Άγιος Νικηφόρος και ο Άγιος Ευμένιος. Είναι πάρα πολλοί αγιασμένοι άνθρωποι από το Λιμωδόν. Και θέλω να φτιάξω μια εικόνα, θα την παραγγείλω σε ένα κριτικό, με όλους όσους γνώρισα εκεί και θυμάμαι τα ονόματα και τις αρετές τους. Αφού έδωσε το φως λοιπόν, βγαίνουμε έξω. Και εκεί είχε ένα πεζούλι. Οι κριτικοί τα λένε μπετένια αυτά. Και μου λέει: «Βαγγέλη, τώρα κοίτα. Θα ανέβω στον μπετένι», ανέβηκε στον τσιμεντόλιθο, «και έκανε πέρα δόθε έτσι με τη λαμπάδα και να γελάει. Εγώ σκεφτόμουν ότι όλος αυτός ο κόσμος θέλει να ακούσει το Χριστός Ανέστη για να φύγει. Του λέω λοιπόν: «Έλα να πούμε το Ευαγγέλιο, γέροντα». «Έλα, χρυσέ μου άνθρωπε. Έλα, πατέρα μου», του λέω, και τον κατεβάζω από εκείνο τον μπετένι. Και είχε πάει σχεδόν 2 η ώρα. Τίποτα. Να βάζει το Ευαγγέλιο και να λέει: «Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω τριάδι». Στη συνέχεια θυμιατίζει και μου λέει: «Το Χριστός Ανέστη θα το πω στον μπετένι». Του πάω το δισκέλι, του ανοίγω το Ευαγγέλιο και μου λέει: «Όχι, Ευαγγέλιο, αυτό το Ευαγγέλιο. Μικρό είναι, μικρό. Θα πούμε Εωθηνό, μεγάλο, μεγάλο». «Ποιο Εωθηνό θα πούμε? Αυτό που πήγαν οι Απόστολοι, ο Λουκάς με τον Κλεόπα? Θα ξημερώσουμε. Εδώ το διαβάζουμε εμείς αυτό κατά τις καθημερινές και τρελαινόμαστε που είναι τόσο μεγάλο». «Ναι, Ευαγγέλιο, μεγάλο, μεγάλο». Και έψαξε και βρήκε ένα, το οποίο πάλι έχει τις μυροφόρες και είναι το πιο μεγάλο απ' όλα. Και αρχίζει να διαβάζει το Ευαγγέλιο αυτό. Έκανε 40 ώρες να το τελειώσει. Αφού το διάβασε, σκέφτηκα ότι τώρα θα πει το Χριστός Ανέστη. Η ώρα ήταν πλέον 2, 2 και 4. Ξεκινάει να πει το Χριστός Ανέστη και μόλις είπε Χριστός, εξαφανίστηκαν οι περισσότεροι και μείναμε 100. Φύγανε. Αυτός να γελάει και να λέει: «Στο καλό, στο καλό, καλή όρεξη, καλή όρεξη, στο καλό, ευλογημένη, ευλογημένη». «Γέροντα, τι ευλογημένη», του λέω. «Εδώ τους έφερε στο αμήν. Τέτοια ώρα πάνε οι άλλοι να κοιμηθούν και εμείς είμαστε ακόμα εδώ πέρα». «Ευάγγελέ μου», μου λέει, «είναι το τελευταίο μου Πάσχα πάνω στη γη. Δεν θα κάνω άλλο Πάσχα εδώ. Ψάλε, Ευαγγέλη μου, ψάλε, ψάλε». Συνέχισα λοιπόν και εκείνος έβγαινε σε κάθε οδή και θυμίαζε:
Μωρέ, το δικό σου τελευταίο Πάσχα μπορεί να είναι. Το δικό μου δεν είναι, σκεφτόμουν. Θυμίαζε σε κάθε ουδή. Σταματούσε, έκανα τις αιτήσεις κανονικά. Μετά είχε μέσα ονόματα, διάβαζα κλπ.

0: φτάσαμε στο Πάσχα Ιερών και βγήκε έξω. Στην αγκαλιά του, στο αριστερό μέρος, κρατούσε το Ευαγγέλιο με το αριστερό χέρι, κρατούσε τη λαμπάδα και το σταυρό και στο δεξί του χέρι κρατούσε και μας έριχνε μύρο. Και περνάγαμε όλοι και προσκυνούσαμε το σταυρό. Γέλαγε και είχε γίνει όλος μέσα στο μύρο, βρεγμένος, καταβρεγμένος. Χαρά, χαρά. Η ώρα είχε πάει 3:15. Λέω εντάξει, μια ώρα ακόμα. Πού θα πάει, θα φύγουμε. Και μόλις μπαίνουμε μέσα, άρχιζε να μνημονεύει τα ονόματα υπερηγίας και υπερανόμων. Έφερε ένα τετράδιο μεγάλο και διάβαζε ονόματα υπερηγίας. Ο κόσμος όρθιος. Να κοιμούνται οι γριές με τις λαμπάδες έτσι εκεί πέρα. Οι άλλοι λεπροί να χασμουριούνται. Και τι δεν είπε. Μέχρι και τον Κωνσταντίνο, τον βασιλιά, θυμήθηκε. Και άκουγα εγώ. Κωνσταντίνου βασιλέως, Άννας Μαρίας. Ο άνθρωπος δεν είχε κάποια πολιτική προτίμηση, δεν ήξερα από αυτά. Όλους μαζί τους διάβαζε. Το Φλωράκι, όλους. Τη Σαπφόνο Ταρά, Θεός χωρέστην, τη Βασιλιάδου. Τους είχε γραμμένους και διάβαζε. Ποτάμι τα ονόματα. Μια ώρα. Εγώ να τρέμω στο ψαλτήρι. Και πάω μέσα και του λέω: Γέροντα, επιτέλους να πάμε τώρα να πείτε το χερουβικό. Περίμενε, Βαγγέλη. Τώρα έχουμε τους πεθαμένους, μου λέει. Και βγάζει το τετράδιο με τους κεκοιμημένους και αρχίζει. Υπερμακαρίας μνήμης. Μπαίνω κάποια στιγμή μέσα και του λέω: Γέροντα, μου λέει, χαίρονται οι πεθαμένοι, Βαγγέλη, χαίρονται οι πεθαμένοι. Γέροντα, οι πεθαμένοι μπορεί να χαίρονται, οι ζωντανοί δεν ξέρω τι κάνουν. Τελειώστε παρακαλώ να πάμε παρακάτω. Μη φωνάζεις, Βαγγέλη, μη φωνάζεις, πήγαινε στη θέση σου. Εσύ είσαι ψάλτης, δεν έχεις δουλειά εδώ μέσα, πήγαινε. Τι να κάνω, πήγα. Τι ώρα είχε πάει? 4:30. Βγήκανε τα Άγια, μπαίνουμε μέσα και μετά λέει: Εξαιρέτως της Παναγίας. Και βγάζει πάλι το βιβλίο με τους πεθαμένους και μου λέει: Δεν τους έχω διαβάσει όλους, έχω διαβάσει τους μισούς. Σε παρακαλώ να διαβάσω τους άλλους μισούς. Τελευταία φορά, Βαγγέλη μου, τελευταία φορά. Τελευταία φορά, Βαγγέλη μου. Τι να του πεις τώρα, αφού σου λέει τελευταία φορά, τι να πεις? Πόσες φορές το έψαλα το Άγγελο Σεβόατη και Χαριτωμένη, ο Άγγελο Σεβόα, ο Άγγελο Σεβόα. Λοιπόν, κάποια στιγμή τελειώσαμε. Και μας είπε να κοινωνήσουμε όλοι μας και μας διάβασε τη συγχωρητική ευχή. Μας συγχώρησε και μας είπε: Ευλογημένα προβατάκια, ο Χριστός Ανέστη. Ώρα 6:15 το πρωί. Ούτε στο Άγιον Όρος δεν κάνουν τέτοια πανηγύρια. Και μετά λέει: Δεν θα φύγει κανένας, έχουμε φαγητό. Ωραία, λέω, τουλάχιστον θα φάμε λίγη μαγειρίτσα. Αλλά τελικά μας έβγαλε από ένα αυγό και ψαρόσουπα, γιατί αυτός δεν έτρωγε κρέας. Τηρούσε όλα τα καλογερικά και είχε μια ψαρόσουπα και ρούφαγε και έλεγε: Ωραία, Βαγγέλη μου, ωραία. Τι ωραία, γέροντα, άφησέ με να φύγω. Φτάνω στο σπίτι μου στις 7:30. Ο πατέρας μου με τη σούβλα και το αρνί στην πλάτη με περίμενε στην πόρτα. Πού πας, μου λέει. Πάω να ξεκουραστώ λίγο και θα ξαναβγώ. Δεν έχει ξεκουράσει, μου λέει. Μπες μες στο αυτοκίνητο να πάμε. Και πώς να τον αφήσεις κι αυτόν και να με τον παρηγορήσεις? Αυτό λοιπόν ήταν το τελευταίο Πάσχα που λειτουργήσε ο γέροντας και το περάσαμε μαζί. Το επόμενο Πάσχα του 1999 δεν λειτουργήσε και μετά από λίγες ημέρες, 23 Μαΐου, εκοιμήθη. Λοιπόν, τέλος πάντων, είχαμε θάρρος. Μας είχε αγάπη. Και εμείς του είχαμε πολύ αγάπη.
1: Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του Πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Θερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 14. Κύριε, τι παρικήσει εν το σκηνώματί σου ή τι κατασκηνώσει εν όρη Αγίου σου, πορευόμενος άμωμος και εργαζόμενος δικαιοσύνην, λαλών αλήθεια εν την καρδία αυτού, ως ούκε δόλησεν εν γλώσσα αυτού, ουδέ επίησε το πλησίον αυτού κακών και ονειδισμών, ούκε έλαβε επί της έγκιστα αυτού. Εξουδένεται ενώπιον αυτού πονηρευόμενος. Τους δε φοβουμένους των Κύριων δοξάζει, ο ομνίων το πλησίον αυτού και ούκ αθετών. Το αργύριον αυτού ούκ έδωκεν επί τόκο και δώρα επαθώης ούκ έλαβεν, οποιον ταύτα ούς αλευθίσετε εις τον αιώνα.
0: Ψαλμός 14. Ο ψαλμός είναι του Δαβίδ. Κύριε, ποιος είναι άξιος να φιλοξενηθεί έστω και επ' ολίγων στο κατοικητήριό σου που βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ, ή ποιος είναι άξιος να στήσει την σκηνή του στο Άγιον σου όρος όπου υπάρχει ο ναός σου? Κανείς παρά μόνον ο άμεμπτος και κατηγόρητος, εκείνος ο οποίος εργάζεται και εφαρμόζει την δικαιοσύνη, ο οποίος αγαπά την αλήθεια με όλη του την καρδιά και αυτή μόνον λέγει. Εκείνος που δεν έπλεξε δόλια σχέδια με την γλώσσα του και δεν έκαμε ποτέ κάτι κακό προς τον πλησίον του, ούτε ενέπαιξε ποτέ ή δυσφήμισε τους γύρω του ανθρώπους. Αυτός, στους οφθαλμούς του οποίου θεωρείται ανάξιος και εξουδενωμένος εκείνος που βαδίζει τον δρόμο της πονηρίας, ενώ εξ αντιθέτου τιμώνται και δοξάζονται από αυτόν εκείνοι που φοβούνται τον Κύριον. Αυτός έχει το δικαίωμα παρά του Θεού να εισέλθει στο ναό του Κυρίου. Αυτός που δίδει τίμιες και ενόρκους υποσχέσεις των πλησίων του και ποτέ δεν τις παραβαίνει, αλλά τις τηρεί με ακρίβεια. Αυτός, ο οποίος δεν δανείζει τα χρήματά του με τόκο και δεν δέχεται δώρα για να εκδώσει καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος αθώων ανθρώπων. Ο άνθρωπος που πράττει αυτά δεν θα σαλευθεί ποτέ ούτε ενώπιον και των μεγαλυτέρων κινδύνων.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 16. Εις άκουσον, Κύριε, της δικαιοσύνης μου, πρόσχε στη δεήση μου, ενώτησε την προσευχήν μου, ουκ εν χείλες ειδωλείς. Εκ προσώπου σου το κρίμα μου εξέλθει, η οφθαλμή μου ιδέτος ανευθύτητας. Εδοκίμασα στην καρδίαν μου, επεσκέψω ανοιχτός, επίρωσάς με κι ούχε βρέθει εν εμή αδικία. Όπως αν μη λαλήσει το στόμα μου τα έργα των ανθρώπων, δια τους λόγους των χιλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν της τρίβης σου, ή να μη σαλευθώσει τα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα, ότι επίκουσάς μου ο Θεός. Κλείνον το ού σου εμή και εισάκουσον των ρημάτων μου. Θαυμάστοσαν τα ελέη σου, ως όζον τους ελπίζοντας επί σε εκ των ασθενικότων τη δεξιά σου. Φύλαξον με ως κόρην οφθαλμού, εν σκέπη των πτερήγων σου σκεπάσεις με, από προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάντων με, η εχθρή μου την ψυχή μου περιέσχων. Το στέαρ αυτών συνέκλεισαν, το στόμα αυτών ελάλησεν υπερηφανίαν. Εκβαλώντες με νινί περιεκύκλωσαν με, τους οφθαλμούς αυτών έθεντο εκλίνε εν τη γη. Υπέβαλον με ως ήλαιον έτοιμος εις θύραν και ως εις κύμνος εικόνεν αποκρύφης. Ανάστηθη, Κύριε, πρόφτασον αυτούς και υποσκέλισον αυτούς, ρίσε την ψυχήν μου από ασεβούς, ρομφέαν σου από εχθρόν της χειρός σου. Κύριε, από λίγον, από γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών και των κεκριμένων σου επλήστη η γαστήρα αυτών, εχορτάστησαν ιών και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δε, εν δικαιοσύνη οφθήσομαι το προσώπο σου, χορταστήσομαι εν το οφθήνεμι την δόξαν σου.
2: Ψαλμός 16. Θερμή δέηση του Δαβίδ για τη σωτηρία του από εχθρούς. Κάμε δεκτή, Κύριε, την δίκαιη αίτηση της προσευχής μου. Δώσε προσοχή στη δέησή μου, με ότα ευμενία άκουσε την προσευχή μου, την οποία εγώ τώρα απευθύνω προς σε, με χείλη άδολα και ειλικρινή. Από σένα προσωπικώς ποθώ και παρακαλώ να εκδοθεί η δίκαιη απόφαση υπέρ μου και έτσι τα μάτια μου να δουν την επικράτηση των δίκαιων αποφάσεών σου. Εξέτασα στα βάθη της καρδιάς μου όταν με επισκέφθηκες κατά τις νυχτερινές ώρες της αυτοεξετάσεως μου. Σαν τον χρυσό μέσα στο χωνευτήρι, με υπέβαλες στο πύρ των δοκιμασιών και σε όλα αυτά δεν βρέθηκε μέσα μου καμία αδικία εναντίον κανενός. Για να μη λαλεί το στόμα μου τίποτε σχετικό με τα πονηρά έργα των ανθρώπων και για να τηρώ τους λόγους και τα παραγγέλματα του στόματός σου, Κύριε, βάδισα εγώ τις δύσκολες και πλήρης ταλαιπωρίας οδούς του Θείου σου θελήματος. Καθοδήγησε και προσάρμοσε πλήρως τα βήματα της ζωής μου στους δρόμους των εντολών σου, για να μην κλονιστούν ποτέ οι πορείες μου. Εγώ φωνάζω τώρα προς σε, Κύριε, διότι είμαι βέβαιος ότι με έχεις ακούσει και με ακούς. Κλείνε λοιπόν το αυτί σου ευμενές στην φωνή μου και άκουσε τα λόγια των προσευχών μου. Φανέρωσέ μου κατά ένα τρόπο θαυμαστό το έλεος σου προς εμένα, σύ ο οποίος αυτούς που ελπίζουν σε σένα τους σώζεις από τους εχθρούς σου, από εκείνους οι οποίοι αντιτάσσονται στην παντοδύναμη δεξιά σου. Φύλαξέ με ως κόρην οφθαλμού, σκέπασέ με κάτω από την ακατανίκητη προστασία των πτερήγων σου, όπως η όρνης σκεπάζει τους νεοσούς της. Διαφύλαξέ με από τους ασεβείς ανθρώπους, οι οποίοι έως τώρα με έχουν ταλαιπωρήσει. Αυτοί οι εχθροί μου, Κύριε, με περικύκλωσαν από όλα τα σημεία και απειλούν την ζωή μου. Έκλεισαν τελείως τα σπλάχνα τους και έγινε σκληρή η καρδιά των ανθρώπων αυτών απέναντί μου. Το στόμα τους λάλησε λόγους αλαζονικούς και θρασίς εναντίον μου. Αφού με έβγαλαν έξω και με έδιωξαν από την πατρίδα μου, με περικύκλωσαν με μοχθηρία και έστρεψαν ολόγυρά τους, τα βλέμματά τους, με φωνική διάθεση εναντίον μου, πως θα με ξαπλώσουν νεκρό κάτω στη γη. Με θεώρησαν και με αντίκρισαν, όπως το λιοντάρι αντικρίζει το θύμα του και είναι έτοιμο να επιτεθεί εναντίον του θυραματός του. Σαν νεαρό ορμητικό λιοντάρι που ενεδρεύει σε απόκρυφους τόπους για να συλλάβει τη λία του. Σήκω επάνω, Κύριε, και πρόφθασέ τους πριν με θανατώσουν. Βάλε τους τρικλοποδιά, ρίξε τους κάτω στο χώμα και γλίτωσε τη ζωή μου από τον ασεβή αρχηγό τους, τον βασιλέα Σαούλ. Πάρε στο χέρι σου τη ρομφαία εναντίον των εχθρών που ανθίστανται σε εσέ. Ω Κύριε, από τους ολίγους ευσεβείς ξεχώρισε και απομάκρυνε το πλήθος των ασεβών. Διασκόρπισέ τους στη γη, ενώ βρίσκονται ακόμα στην παρούσα ζωή. Υλόφρονες και λέμαργοι καθώς είναι, γέμισαν την κοιλιά τους με όσα αγαθά σοι έχεις αποκρύψει στα βάθη της γης και της θαλάσσης. Χόρτασαν από χοιρινά, απαγορευμένα κρέατα και αφού οι ίδιοι έφαγαν και ήπιαν και χορτάστηκαν, αφήκαν τα υπόλοιπα του συμποσίου τους για τα νήπια τους. Εγώ όμως θα εργαστώ την αρετή και με αυτή θα αξιωθώ της χαράς να δω το πρόσωπό σου. Θα χορτάσει η ψυχή μου όταν θα βλέπω, Κύριε, τη δόξα σου.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Μέχρι το Μάρτι περίπου του 384 ήταν υποχρεωμένος να μείνει στην Αριανζό. Περίμενε να βελτιωθεί η υγεία του τόσο όσο να μπορεί να ζει μόνος, να αυτοεξυπηρετείται. Και το καλό ήρθε. Την απόφασή του την είχε πάρει. Να ησυχάσει, να συνεχίσει την άσκηση κάπου χωρίς κόσμο γύρω του. Σηκώθηκε, περπάτησε λίγο στο μικρό δωμάτιο. Κοίταξε γύρω τα διάφορα. Κάποια θα του χρειάζονταν στο ασκητήριο. Το μάτι έπεσε και στο πρεβάζι του παλιού τζακιού. Πάνω του ήσαν στιβαγμένα πολλά βιβλία. Στο αριστερό μέρος, από εκεί που ήταν το κρεβάτι του, είχε αυτά που χρησιμοποιούσε. Βιβλία εκκλησιαστικά, χριστιανικά. Στο δεξί μέρος ήταν από χρόνια τώρα τοποθετημένα βιβλία ποιητικά, ρητορικά και φιλοσοφικά. Όλα κάποτε τα είχε μελετήσει. Τώρα του φαίνονταν παιδικά καμώματα σε σύγκριση με τα εκκλησιαστικά βιβλία. Έμεινε να τα κοιτάζει πολύ συλλογισμένος. Τα είχε άλλοτε αγαπήσει. Εδώ και πολύ καιρό όμως λυπότανε που τους αφιέρωσε πολύτιμα χρόνια, χρόνια ωραία, νεανικά. Κι έτσι που τα κοίταζε και συλλογιζότανε, θυμήθηκε. Γύρισε προς το παράθυρο. «Ευπράξιε, πού είσαι παιδί μου? Έλα εδώ, φέρε και ένα κυβότιο». Ο Ευπράξιος υπάκουσε και σε λίγα λεπτά ήταν εκεί. «Έτσι κι αλλιώς», μονολόγησε ο Γρηγόριος, «άχρηστα μου είναι. Κατέβασε τα παιδί μου». Σκονίστηκαν και μαύρισαν από τον καπνό εκείνα τα βιβλία. «Πριν από λίγο καιρό μου τα ζήτησε ο ρήτορας Αδαμάντιος. Εγώ πια τα έχω εγκαταλείψει αυτά. Μου φτάνουν και περισσεύουν τα δικά μου ιερά βιβλία. Θα του τα στείλω». Ο Ευπράξιος άρχισε κιόλας το έργο του και ο Γρηγόριος έκατσε να γράψει γράμμα στον Αδαμάντιο. «Καλέ μου Αδαμάντιε, θα προτιμούσα να μου ζητήσεις τα ιερά βιβλία. Ελπίζω όμως να μην σου λείψει ο φόβος του Θεού και χωρίς παρεξήγηση να μου στείλεις χρήματα. Σου φαίνεται παράξενο που ζητάω αντίτιμο των βιβλίων? Μην παραξενεύεσαι, γιατί τα χρήματα θα πάνε στους φτωχούς. Δεν είναι για μένα». Στο μυαλό του Γρηγόριος είχε διάφορες τοποθεσίες. Στην ευρύτερη περιοχή όλες, μερικά χιλιόμετρα από την Αριανζό. Κατέληξε στην Καρβάλη, τον Γκέλιβερ, δυτικά από την Αριανζό, σε 4 περίπου χιλιόμετρα. Την ήξερε από παιδί και την αγαπούσε την τοποθεσία τούτη. Ο πατέρας του είχε άλλοτε κτήμα εκεί, αλλά αυτό δεν άνοιγε πλέον στην οικογένεια. Όταν ο Γρηγόριος έκανε τη διαθήκη του στις 31 Μαΐου του 381 στην Κωνσταντινούπολη, το κτήμα όμως τούτο δεν μνημονεύεται σε αυτήν. Και κάτι άλλο έκανε τον Γρηγόριο να προτιμήσει την Καρβάλη, που για πολλούς αιώνες αργότερα θα κατοικηθεί από Έλληνες, οι οποίοι γνωρίζαν από παράδοση ότι εκεί ασκήτεψε ο Γρηγόριος. Στην Καρβάλη, ο πατέρας του είχε χτίσει ένα μικρό εκκλησάκι, ένα εξοκλήσι αφιερωμένο στους μάρτυρες. Του ήταν τελείως απαραίτητο. Ήθελε να λειτουργεί συχνά, μα δεν ήθελε να βγαίνει από το ασκητήριο και να πηγαίνει για λειτουργίες σε κοντινά χωριά. Εκεί λοιπόν, δίπλα στο εκκλησάκι, αποφάσισε να στήσει το ασκητήριό του. Έτσι ένα πρωί του Μάρτη ξεκίνησε. Δεν τον αφήσανε μόνο. Χρειάζονταν και λίγα υλικά. Ο Ευστόχιος, ο Ευπράξιος και ο Θεόδουλος τα φόρτωσαν σε δύο μουλάρια. Σε μία ώρα περίπου βρίσκονταν στην Καρβάλη. Το μονοπάτι πέρναγε από λόφους και δάση. Τα χιόνια του ψηλού βουνού κατεβαίνανε μικρά και μεγάλα ποτάμια. Αν θέλανε, θα μπαίνανε για λίγο στο μεγάλο δημόσιο δρόμο που πάει για την Κολονία, το Αξαράι, και έπειτα θα πέρνανε μονοπάτι δεξιά για την Καρβάλη. Δεν ήθελε να περάσει από δρόμο με κίνηση. Προχωρήσαν από μονοπάτια και φτάσανε. Ξεπέζεψε ο Γρηγόριος, ξεφορτώσανε τα μουλάρια με τα ξύλα και τα στοιχειώδη υλικά. Σιγουρέψανε τα ζώα και πήγανε να προσκυνήσουν στο εκκλησάκι. Το βρήκανε σε κακό χάλι. Βγήκανε και ψάχνανε για κατάλληλο χώρο να στήσουν το ασκητήριο, το κελί. Ο τόπος γύρω από το εκκλησάκι λίγος. Βρήκανε ένα ξέφωτο στα νότια, μερικά μέτρα πιο κάτω. Εκεί θέλησε ο Γρηγόριος. Με τις αξίνες ανοίξανε κάτι σαν θεμέλια. Μαζέψανε πέτρες για τα χαμηλά και τις γωνίες κυρίως, να μην το παρασέρνει ο αέρας και να μην μπαίνει μέσα το νερό της βροχής. Το βράδυ κοιμηθήκανε στο εκκλησάκι. Την άλλη μέρα συνεχίσανε και σε τρεις ημέρες το ασκητήριο ήταν έτοιμο. Ένα χαμηλό παραλληλόγραμμο δωματιάκι με μικρή πόρτα και φεγγίτι. Η σκεπή τους κούρασε περισσότερο, γιατί εκτός από μερικά ξύλα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν πολύ λάσπη.

Έφυγαν οι τρεις. Έμεινε ο Γρηγόριος μόνος. Επιτέλους, το μεγάλο του όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ένιωθε βασιλιάς που τα είχε όλα. Έβαλε στο ασκητήριο τα ευτελή χρυώδη. Το ξύλινο κρεβατάκι πάνω στο οποίο δεν κοιμότανε, παρά μόνο αν ήταν πολύ άρρωστος. Δίπλωσε και τακτοποίησε το στρώμα του, δηλαδή τα πλεγμένα ξερά σπαρτά. Το βάλε κάτω από το κρεβάτι. Θα το τραβάει τη νύχτα, θα το απλώνει και πάνω σε αυτό κατά γης θα κοιμάται τις λίγες ώρες του ύπνου του. Η πρώτη νύχτα που πέρασε στο ασκητήριο ήταν γεμάτη ευφροσύνη. Προσευχήθηκε πολλή ώρα, περισσότερη από όσο συνήθιζε. Δεν ένιωθε κούραση. Ήθελε να ευχαριστήσει το Θεό που του έκανε το μεγάλο αυτό δώρο. Μα όσο ευχαριστούσε το Θεό, τόσο μεγάλωνε η επιθυμία του να τον ευχαριστεί. Κι όσο συνέχιζε, τόσο πυρωνόταν η καρδιά του και γινόταν φλόγα δοξολογίας. Νους και καρδιά ενωθήκανε, κινήσαν ευχαριστία, γίνανε δοξολογία και κατέληξαν αγάπη άμετρη για το Θεό. Συχνά μας μιλάει στα ποιήματά του για τη θεία ευφροσύνη, μα πιο πολύ μιλάει για την επίμονη και επίπονη προσευχή, για τους ασκητικούς ιδρώτες. Αφήνει όμως κάποτε κάποτε και λίγο ανοιχτή την πόρτα. Αφήνεται και μιλάει για το λαμπρό θείο φως της Αγίας Τριάδας που τον πλημμυρίζει. Και είναι αυτό ότι γλυκύτερο και θειότερο μπορεί να χαριστεί στον άνθρωπο. Μιλάει για το φως έτσι, σαν να θέλει να πει ότι εκείνες τις στιγμές βίωνε άπλετα τη βασιλεία του Θεού και γνώριζε τη μακαριότητα. Μα το βίωμα τούτο είναι συγχρόνως και γνώση της αλήθειας. Και μιλούσε για την αλήθεια μόνο όταν την είχε βιώσει. Όταν ήταν δηλαδή απόλυτα σίγουρος για όσα έλεγε για την αλήθεια. Και σίγουρος για κάτι είναι όχι απλά όποιος δει κάτι, αλλά όποιος βιώσει κάτι, όποιος γευτεί κάτι. Μετά τα μεσάνυχτα ένιωσε κόπωση. Αναγκάστηκε να σταματήσει. Τράβηξε το στρώμα, το ξεδίπλωσε, άπλωσε και το φθηνό χοντρό σκέπασμα και έγειρε να ξεκουραστεί. Κοιμήθηκε τον ύπνο του δικαίου. Ο αέρας και κάπου-κάπου τα γρήμια γίνανε το πιο γλυκό νανούρισμα. Η πρώτη αυτή νύχτα είχε από τον ουρανό και μια άλλη ευλογία, μαζί και επιβεβαίωση ότι καλά το αποφάσισε ό,τι αποφάσισε. Ενώ λοιπόν τον είχε πάρει ο ύπνος για καλά, του εμφανίστηκε ο ιερός φίλος του, ο Βασίλειος. Τον είδε φωτεινό, ευτυχισμένο. Και ήταν σαν να του έλεγε: «Ναι, καλά έκανες ό,τι έκανες». Τόσο βαθιά ήταν η ευχαρίστησή του, που ξύπνησε και λησμονώντας την κούραση, άρχισε πάλι η προσευχή ευχαριστίας και δοξολογίας.

Απρίλης και η φύση ολόκληρη εργαζόταν υπηρετικά. Προσπαθούσε να μεγαλώσει και να στολιστεί. Βγήκε από τη μικρή πορτούλα του ο γέροντας. Αφέθηκε να αγκαλιάσει τα πάντα. Δέντρα, φυτά, πουλιά, χώμα, πέτρες, γαλάζιο ουρανό. Δικά του όλα. Του Θεού κτίσματα. Όλα καλά λίαν. Άνθησε βαθιά στην καρδιά του η γαλήνη. Ένα χαμόγελο αχνοφάνηκε στα χείλη του. Έκανε το σημείο του σταυρού και άφησε το ασκητήριο. Πήγε απέναντι στο εκκλησάκι. Πρώτα θα διόρθωνε το εκκλησάκι. Έπειτα θα φρόντισε τις λεπτομέρειες του κελιού του. Σιγά σιγά και λίγο λίγο, όσο άφηναν οι σωματικές του ασθένειες. Άρχισε από το εσωτερικό. Το σκούπισε, κατέβασε τις αράχνες, τουλάχιστον να είναι καθαρό. Τις επόμενες ημέρες καθάρισε τον περίβολο. Έπειτα μάζεψε πέτρες, έφτιαξε λάσπη και άρχισε τις επιδιορθώσεις. Όπου είχε μισογκρεμιστεί, όπου ήταν ετοιμόρροπο, έκλεισε τρύπες, έφτιαξε σκαλοπάτι μπροστά στην πόρτα. Τα χρόνια που ασκήτυψε στο μέρος τούτο, στην Καρβάλη, εργαζόταν μόνος του για το εκκλησάκι και το κελί του. Κάθε μέρα, εκτός από εκείνες που έβρεχε και χιόνιζε, έβγαινε λίγες ώρες και κάτι έφτιαχνε. Δρομάκια, επάλυψη με νέα λάσπη των τοίχων, κόψιμο μικρών δέντρων και χόρτων, όλο και κάτι είχε να κάνει. Ήτανε το εργόχειρό του. Μετά την προσευχή και τη μελέτη, έκοβε τα ξύλα για το χειμώνα, τα ετοίμαζε και λίγα-λίγα τα έφερνε και τα τρακάδιαζε στο αριστερό μέρος του κελιού του. Θυμήθηκε τότε στο ασκητήριο του Βασιλείου, στον Ήρη ποταμό που πήγε για αρκετούς μήνες, το 360 και 361. Θυμήθηκε πως καλλιεργούσε ο Βασίλειος ένα μικρό κήπο με τα αναγκαία. Νόμισε ότι κάτι μπορούσε να κάνει και ο Γρηγόριος τώρα. Κίνησε λοιπόν να φτιάξει ένα κυπάκι. Καθάρισε από χόρτα τον τόπο, έσκαψε το χώμα, προσπάθησε, αλλά δεν είχε ποτέ ασχοληθεί. Και δεν ήξερε πώς καλλιεργούνται οι ντομάτες, τα φασολάκια, τα κολοκυθάκια, το λάχανο. Ρωτούσε όμως, τον βοηθούσε καμιά φορά κάποιος. Το αποτέλεσμα ήταν μηδαμινό, δεν άξιζε τον κόπο. Κείνος επέμενε. Μέτραγε μόνο που δεν ήθελε να κουράζει άλλους για τη λίγη τροφή του. Σημασία είχε που προσπαθούσε για τα αναγκαία με τον ιδρώτα του. Η χειρονακτική εργασία, όπως κατάλαβε ο Γρηγόριος, είναι στον ασκητή αναγκαία. Τον ίδιο τον βοηθούσε να ισορροπεί τη μεγάλη πνευματική ένταση. Πολύ ωραία προσευχή, τη νύχτα ιδιαίτερα. Και μελέτη με γράψιμο την ημέρα του φέρνανε υπερένταση. Με τις ασήμαντες χειρονακτικές εργασίες πετύχαινε κάποια εκτόνωση μέσα του, ένιωθε πιο ήρεμα. Λευτερώνανε τα νεύρα του. Αισθανόταν πιο άνετα να αρχίσει πάλι το πνευματικό του άθλημα. Αλλά και εδώ τη γαλήνη της ησυχίας του τάραζαν επισκέπτες και γράμματα. Αραιά στην αρχή, πυκνότερα μετά. Λίγους μήνες μετά την εγκατάστασή του στην Καρβάλη και οι άνθρωποι έφταναν εκεί σαν τις μέλισσες που πετάνε μακριά για λίγη γύρι. Επίσκοποι που ζητάγανε συμβουλές για μεγάλα θεολογικο-εκκλησιαστικά θέματα. Πρεσβύτεροι που οικετεύανε τη μεσολάβηση του Γρηγορίου στους επισκόπους τους. Νέοι όπως τα νύψια του που θέλανε κατευθύνσεις για σπουδές. Όλος ο κόσμος ήξερε ότι τον Γρηγόριο το σέβονταν οι πάντες. Αν τον ακούγανε πάντα είναι άλλο θέμα. Έτσι ένα μεσημέρι έφτασε στο ασκητήριό του ο Σακερδός. Ήταν ηγούμενος μοναστηρίου στη Μητρόπολη της Κεσαρίας. Ο Μητροπολίτης Ελλάδιος του είχε αναθέσει και τη διεύθυνση του πτωχοτροφείου και όλα πήγαιναν καλά. Τρέξανε όμως καλοθελητές και τον κατηγόρησαν στον Ελλάδιο. Αυτός έδωσε πίστη στους κατήγορους και έδιωξε τον Σακερδότα. Ο Γρηγόριος που γνώριζε από παλιά τον ηγούμενο τούτον και ήταν σίγουρος για την αθωότητά του, ανέλαβε να μεσολαβήσει στον Ελλάδιο.

το ότι μπορούσε. Έρχονταν όμως και άλλα ευχάριστα γεγονότα. Στην Κωνσταντινούπολη, στο αρχοντικό του Αυλάβιου, ζούσε η μικρή Ολυμπιάδα, κόρη του Πάμπλου του Σέλευκου και της Αλεξάνδρας. Οι γονείς πέθαναν νωρίς και ο κηδεμόνας της Ολυμπιάδας, ο Βιταλιανός, παρέδωσε την παιδούλα στη Θεοδοσία, τη σύζυγο του Αυλάβιου, την αδερφή δηλαδή του σοφού επισκόπου Αμφιλοχίου Ικονίου και πρώτη ξαδέρφη του Γρηγορίου. Εκεί λοιπόν, στις τυραννικές ημέρες της Κωνσταντινούπολης, γνώρισε ο Γρηγόριος τη μικρούλα. Εκείνη έπαιζε ανέμελα, έτρεχε στον κήπο, μπερδευότανε στα πόδια του Αγίου Θεολόγου, έμπαινε στο ναό της Αναστασίας όταν εκείνος προσευχότανε. Τον τραβούσε από το μακρύ χιτώνα, το ρωτούσε αφελή πράγματα και εκείνος δεν της χάλαγε γατήρι. Τώρα στα 386-387 η παιδούλα είχε γίνει δεσποινίδα, 16 χρονών, και η Θεοδοσία συμφώνησε να παντρευτεί η πνευματοκόρη της με τον έπαρχο Νευρίδιο. Χαρές και πανηγύρια. Ο Βιταλιανός απλοχέρης. Όλα γίνανε μεγαλοπρεπή, πλούσια. Καθίσανε στο επίσημο γαμήλιο γεύμα 5-6 επίσκοποι και πολλοί αξιωματούχοι. Μα η Ολυμπιάδα ένιωσε μια λύπη και με το βλέμμα ρωτούσε. Ο Βιταλιανός κατάλαβε. Τον κάλεσα, παιδί μου. Ήταν δυνατό να τον ξεχάσω? Μα ξέρεις πόσο μακριά βρίσκεται. Στην άλλη άκρη του κόσμου. Πώς να έρθει από την Αριανζό? Και καθώς μου είπανε, ζει πιο πέρα σε ένα μικρό ασκητήριο. Καρβάλι λένε την τοποθεσία. Η πλούσια νυφούλα γρήγορα λησμόνησε το παράπονο για την απουσία του αγαπημένου της παππούλη, του Γρηγορίου, και όλα συνέχισαν χαρούμενα. Εκεί στο ασκητήριό του όμως ο παππούλης τα πληροφορήθηκε όλα. Έγραψε στο Βιταλιανό να δικαιολογηθεί και φυσικά του είπε την αλήθεια. «Πώς να κάνω τόσο μακρύ ταξίδι με πόδια δυσκίνητα από αρθρητικά? Θέλεις να σερνότανε στη γαμήλια γιορτή ένας άρρωστος γέρος, εκεί που όλα είναι χαρούμενα και επιδειχτά? Πάντως με το πνεύμα είμαι κοντά σας και προσεύχομαι για το χρυσό μας το κορίτσι». Δεν σταμάτησε ο γέροντας εδώ. Είχε τρυφερή αγάπη στην Ολυμπιάδα. Έκατσε λοιπόν και έγραψε για χάρη της ένα μακρό στίχο ποίημα. Να της πει πρώτα ότι την αγαπάει. Έπειτα να της συμβουλέψει πώς να πορευτεί σαν σύζυγος και χριστιανή, σαν κυρία και αρχόντισσα. Της μίλησε για σεμνό βίο. Να αγαπάει πρώτα το Θεό και έπειτα τον άντρα της. Να είναι πολύ καλή με τον άντρα της, μα και να εγκρατεύεται τις Τετάρτες και τις Παρασκευές που είναι οι μέρες νηστείας. Να μην συνέρχεται με τον άντρα της. Τη συμβούλεψε να γίνει λιμάνι για τον άντρα της, να προσέχει πώς θα του μιλάει, να βρίσκει τρόπο να τον ανακουφίζει, μα και να του λέει την αλήθεια, να τον ελέγχει συνετά. Τη ζήτησε να έχει μέσα της γενναιότητα και κουράγιο για μεγάλα έργα. Να μην τη συγκινούν τα στολίδια και οι ξεδιάντροπες διασκεδάσεις. Στο τέλος της είπε: «Τα λόγια του τα χρυσή μου Ολυμπιάδα, να τα φυλάξεις καλά στο νου σου, να γίνουν οδηγός για σένα και τον έξοχο σύζυγό σου». Δεν πήγανε χαμένα τα λόγια του γέροντα, του παππούλη της Ολυμπιάδας. Το κείμενο τούτο, που είναι η πρώτη λεπτομερής περιγραφή της χριστιανής σύζυγου, της συμπεριφοράς και των καθηκόντων της, εφαρμόστηκε απόλυτα από την νεαρή σύζυγο του Νευριδίου, αλλά για μικρό διάστημα. Η Ολυμπιάδα σε 20 περίπου μήνες χείρεψε. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος θέλησε να την παντρέψει πάλι. Εκείνη αρνήθηκε. Αποφάσισε αλλιώς. Διέθεσε στην εκκλησία την απέραντη περιουσία της. Χτήματα στην Καπαδοκία, τη Λυκία, τη Βυθινία, τη Θράκη και αλλού. Σπίτια στην πρωτεύουσα, μεγάλες ποσότητες χρυσού και αργύρου. Η ίδια χειροτονήθηκε από τον νεκτάριο Κωνσταντινουπόλεως διακόνησα. Αργότερα, σε όριμη ηλικία, προσέφερε βοήθεια οργανωτική και οικονομική και στον Ιερό Χρυσόστομο, όταν εκείνος έγινε αρχιεπίσκοπος στην Κωνσταντινούπολη, το 398.

Την εποχή τούτη, στα 387, πληροφορήθηκε το θάνατο της Θεοσεβίας, όσια γυναίκα που μπήκε στην οικογένεια της Εμέλειας και του βασιλείου ως νύφη. Παντρεύτηκε το γιο τους Γρηγόριο, που χειροτονήθηκε το 372 επίσκοπος Νήσης και ήταν αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου. Η Θεοσεβία έγινε πολύ αγαπητή, όχι μόνο στην πλούσια οικογένεια του συζύγου της, οικογένεια Αγίων, επισκόπων και ασκητών, αλλά και στην ευρύτερη χριστιανική κοινωνία. Η ευσέβειά της, το ήθος, η ωραιότητά της και η συμπαράσταση στο θεοφώτιστο μα πολύ άπραγο σύζυγό της εντυπωσίαζαν τους πάντες. Να όμως τώρα που ενώ ήταν ακόμη νέα, πέθανε από άγνωστο λόγο. Πολύ την πένθησε ο Γρηγόριος Νήσης, επειδή μάλιστα σε όλη τη ζωή του δεν μπορούσε και δεν ασχολήθηκε με πρακτικά καθήκοντα.

καθημερινά θέματα, τώρα ένιωθε χαμένος. Ένιωθε ξεκάρφωτος, ρεγμένος απότομα σε ένα κόσμο άγνωστο και εχθρικό. Ούτε να φάει, ούτε να ντυθεί μπορούσε μόνος του. Ο παλιός του φίλος Γρηγόριος Θεολόγος τα ήξερε όλα τούτα. Και μόλις έφτασε το κακό μαντάτο στην Καρβάλη, ετοιμάστηκε για ταξίδι. Είχε το χάλι του με τα αρθρητικά, μα έπρεπε να παρασταθεί στο φίλο του, να τον παρηγορήσει. Ειδοποίησε τον Ευπράξιο. Η απόσταση μεγάλη, πάνω από 100 χιλιόμετρα η νήσα. Ξεκίνησαν με τα ζώα βορειοδυτικά. Θα περνούσανε αναγκαστικά από την Αζιανζό, την Κολονία, δηλαδή το Αξαράι, και έπειτα βόρεια για την νήσα. Προχωρήσανε κάμποσο. Φτάσανε στην Εφημιάδα, μετά την Αζιανζό. Εκεί μάλιστα μαζεύονταν πολλοί Καπαδόκες επίσκοποι και γιορτάζανε μαζί τοπικούς μάρτυρες. Εκεί σταμάτησε και ο Γρηγόριος, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν αισθανότανε καλά. Ήθελε να λειτουργήσει κι αυτός, μα έφτασε λίγο αργά και το χειρότερο, τα πόδια του δεν υπάκουαν. Λειτουργούσε στην Καρβάλη, αλλά ήταν μόνος, το πολύ και κάποιος τελείως δικός του. Όσο σιγά και να βάδιζε, δεν δυσκόλευε κανένα. Εδώ αλλιώς, πανηγύρι, τόσος κόσμος. Δεν λειτουργήσε λοιπόν, μα του ήρθε κι άλλο κακό. Ξημερώνοντας την άλλη μέρα, ένιωσε βαρύτερα τα πόδια του. Δεν μπορούσε ούτε να τα κουνήσει. Πώς να συνεχίσει το μεγάλο ταξίδι στο μουλάρι. Έσφιξε την καρδιά του και έμεινε στην Εφημιάδα 2 μέρες. Το κακό δεν περνούσε. Τι να κάνει. Έγραψε γράμμα στο φίλο του Γρηγόριο Νήσης, να δικαιολογηθεί που δεν μπορεί να φτάσει στη νήσα, να τον παρηγορήσει και να τον επενέσει, που τάχα υποφέρει με καρτερία το πένθος του. Και μόλις είδε μικρή υποχώρηση της αρρώστιας, πήρε κακήν κακό στο δρόμο της επιστροφής. Ταλαιπωρήθηκε πολύ. Είδε και έπαθε να γυρίσει στο μικρό του παράδεισο, στο αγαπημένο του ασκητήριο.

Τις πρώτες ημέρες ήταν χάλια, όμως αποφάσισε να μείνει μόνος. Ανάγκασε τον Ευπράξιο να φύγει για την Αριανζό. Το φαγητό δεν τον απασχολούσε. Ένα κομματάκι ψωμί, λίγα βρεμένα όσπρια, εποχιακά χορταράκια. Πότε το ένα, πότε το άλλο από αυτά, και το γεύμα του τελείωνε σε ελάχιστα λεπτά. Η προσευχή του γινόταν όλο και περισσότερη. Τον καιρό τούτο είχε και το πρόβλημα του γονατίσματος. Μόλις πήγαινε να κάνει μετάνοια, τα πόδια του αντιστέκονταν. Δεν λύγιζαν. Γι' αυτό αναγκαστικά λιγόστεψε πολύ τις μετάνοιες και επέβαλε στον εαυτό του πολύ ωραία ορθοστασία για προσευχή. Ακόμα και το γράψιμο το έκανε όρθιος, γιατί στο ασκητήριο έγραφε ομιλίες που τις έστελνε όπου νόμιζε ότι θα ωφελήσουν. Έγραφε και πολλά ποιήματα. Ένιωθε την ανάγκη να αποθέτει την ψυχή του στο χαρτί. Πίστευε μάλιστα ότι με τον τρόπο αυτό ελέγχει το ψυχικό του κόσμο. Τον κοντρολάρει. Να μην ξεφεύγει, να μην παρεκτρέπεται. Και έγραφε συχνά, σχεδόν κάθε μέρα. Αφιέρωνε και χρόνο για την αντιγραφή. Είχε μαζί του λόγους, ομιλίες και επιστολές. Όταν μπορούσε, τα αντέγραφε με υπομονή και τα έστελνε σε όποιους του τα ζητούσαν. Η προσευχή όμως έμενε πάντα το κύριο έργο του, ιδιαίτερα τη νύχτα. Τα λίγα χρόνια της Καρβάλης ήταν πολύ καρποφόρα στην προσευχή. Βίωνε και συνειδητοποιούσε πράγματα που άλλοτε μόνο να τα αγγίξει μπορούσε. Η καρδιά του ελευθερωνόταν απόλυτα στην ερημιά τούτη. Τα πάθη λιώνανε και έμενε καθαρός να πλημμυρίσει από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Την εποχή αυτή, μάλιστα, διηγείται ο ίδιος, διαπίστωσε περισσότερο από άλλοτε και τούτο. Όσο πιο πολύ αφοσιωνόταν στο Θεό με την προσευχή, τόσο πιο καθαρά διέκρινε τις παγίδες που έστεινε ο διάβολος για να τον παρασύρει. Μόνο στην καθαρή προσευχή, την ώρα της απόλυτης ένωσης νους και καρδιάς, ο άνθρωπος βλέπει και καταλαβαίνει αμέσως τις πονηριές του διαβόλου. Και δοκίμασε ο διάβολος πολλές παγίδες για τον Γρηγόριο, κάθε τόσο και νέα παγίδα. Ο Άγιος τις καταλάβαινε και φυλαγότανε, μα πάντα πρόσεχε, γιατί γνώριζε καλά πως ο διάβολος μπορεί πολλά, μπορεί να πάρει χίλιες μορφές, να δολιέψει τα πάντα.

0: Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Τάσος Ζιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
0: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Σειρά ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Συσανίου και Σιατής της Κυρού Παύλου.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Και πάλι μαζί για να μιλήσουμε για θέματα και προβλήματα που ζούμε πλέον μερικές φορές και με ιδιαίτερη ένταση μέσα στην κοινωνία μας αλλά και μέσα στα σπίτια μας. Αν υπάρχει κάτι που παρατηρώ τώρα τελευταία και μου κάνει εντύπωση είναι ότι κοντεύει σχεδόν να γίνει της μόδας. Και όταν λέω της μόδας εννοώ λόγω της συχνότητός του το εξής γεγονός. Πάρα πολλά νέα ζευγάρια χωρίζουν πριν χρονίσει ο γάμος τους. Και είναι λογικό να σου γεννιέται το ερώτημα, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί παντρεύτηκαν, ήξεραν τι έκαναν, πόσο ήξεραν ο ένας τον άλλον. Ήταν σίγουροι για αυτό που είκαν, για το βήματος αυτό. Έχουν συνείδηση του τι σημαίνει ο γάμος, τόσο από πλευράς του μυστηρίου αυτού καθεαυτού, όσον και των συνεπειών που έχει και των προϋποθέσεων που απαιτεί για τη ζωή της οικογένειας, για τη ζωή του γάμου, για το μεγάλωμα των παιδιών που θα γεννηθούν μέσα σε μια ατμόσφαιρα που θα είναι ατμόσφαιρα υγείας. Και το ερώτημα παραμένει, γιατί λοιπόν βλέπει κανείς νέα ζευγάρια το ένα μετά το άλλο να χωρίζουν πριν χρονίσει ο γάμος τους. Βέβαια υπάρχουν και μερικοί που χωρίζουν λίγο αφού περάσουν μερικά χρόνια. Και τελικά το ερώτημα είναι απλό, τι συμβαίνει. Και τούτο διότι σήμερα στην εποχή τη δική μας υπάρχει μια ευκολία σχέσεων και επικοινωνίας. Έτσι λοιπόν, όταν δύο άνθρωποι γνωρίζονται, το ερώτημα είναι πόσο γνωρίζονται όταν χωρίσουν μόλις παντρευτούν. Και αφού χώρισαν σχεδόν λίγο αφού παντρεύτηκαν, γιατί παντρεύτηκαν. Δηλαδή τα προβλήματα φάνηκαν σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, πριν από το γάμο, και τη γνωριμία τους που μερικές φορές βιώνεται με έναν τρόπο που η Εκκλησία δεν τον εγκρίνει. Συζούν δηλαδή πολλά ζευγάρια. Δεν γνώρισαν εκεί ο ένας τον άλλον. Τώρα ξαφνικά ανακάλυψαν πως δεν ταιριάζουν. Και τελικά τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι ένα ερώτημα, καθημερινό ερώτημα, το οποίο απασχολεί τουλάχιστον πολλούς ανθρώπους, εκείνους που έχουν νου και σκέψη, αλλά και εξανάγκης ακόμα και τους γονείς των παιδιών που ξαφνικά βλέπουν ότι για το γάμο του παιδιού τους που μάλιστα τις περισσότερες φορές έκαναν πάρα πολλά έξοδα βλέπουν ότι όλα αυτά ανασκορπίζονται μέσα σε ελάχιστους μήνες. Μάλιστα μερικές φορές ρωτώ τα ζευγάρια αυτά που έρχονται να κουβεντιάσουμε κάποτε και σε μια προσπάθεια να καταλάβουν τι τους συμβαίνει. Λέω, η μόνη λογική εξήγηση που εγώ βρίσκω στη συμπεριφορά σας αυτή είναι ότι είχατε πάρα πολλά χρήματα, δεν ξέρατε τι να τα κάνετε και τελικά αποφασίσετε να κάνετε ένα γάμο, να ξοδευτείτε και μετά να χωρίσετε. Δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση. Όμως το ερώτημα παραμένει, γιατί ήδη το θέμα υπάρχει και βέβαια πολλές φορές το θέμα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο και εντονότερο όταν υπάρχουν στη μέση και παιδιά. Βέβαια, υπάρχει και ακόμα ένα ερώτημα. Ωραία, αυτό το ζευγάρι παντρεύτηκε, παρόλο που γνωριζόντουσαν ίσως καιρό, τελικά πριν χρονίσουνε χωρίσανε. Το πιο λογικό που μπορεί να σκεφτεί κανείς είναι ότι τα παιδιά αυτά θα θελήσουν να ξαναπαντρευτούνε. Και το ερώτημα είναι, αλήθεια, θα μπορέσουν να κρατήσουν τον επόμενο γάμο τους ή και ο επόμενος θα έχει την τύχη του προηγούμενου. Πού βρίσκεται λοιπόν το πρόβλημα? Αυτό είναι εκείνο το οποίο, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να το διερευνήσουμε. Διερευνώντας το, θα διαπιστώσουμε τότε ότι αυτό που σήμερα ζούμε και γευόμεθα είναι καρπός ενός δέντρου, του οποίου όμως οι ρίζες είναι παλιές. Και απλά σήμερα φτάνουμε στο τέλος. Βλέπετε, ένα παιδί από τη στιγμή που συλλαμβάνεται χρειάζονται 9 μήνες για να έρθει στη ζωή, κυοφορείται.
Λοιπόν, αυτή η κατάσταση η σημερινή κυοφορείται εδώ και χρόνια τώρα και με αφορμή συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες στάσεις ζωής που στην αρχή δεν τις καταλάβαμε, στην αρχή ίσως τις θεωρήσαμε και σωστές, αλλά τώρα δρέπουμε τους πικρούς καρπούς όλης αυτής της ιστορίας. Αυτό που εγώ παρατηρώ είναι ότι η πραγματική αιτία είναι ότι οι καρδιές των παιδιών μας σήμερα είναι άδειες. Και εννοώ τη λέξη και την εννοώ μέσα από τις συζητήσεις που κάνω μαζί τους. Προσπαθώ να ανακαλύψω αν υπάρχει κάτι μέσα τους. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι δύο άνθρωποι παντρεύονται αλλά δεν έχουν τίποτα να πούν μεταξύ τους. Έχω κι εγώ την απορία και ομολογώ ότι για πρώτη φορά σηκώνω τα χέρια γιατί δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη συμπεριφορά. Και αν θέλετε δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παντρεύτηκαν. Γιατί όπως τους γνωρίζω και με όσα συζητάμε, η αίσθηση που έχω είναι ότι αυτά τα παιδιά δεν ήταν ικανά να παντρευτούνε και αν παντρευόντουσαν θα χωρίζανε. Παντρεύτηκαν και χώρισαν τελικά. Εκείνα δεν κατάλαβαν. Και βέβαια, όντως δεν κατάλαβαν. Τι δεν κατάλαβαν όμως. Κάποτε, σε αυτή την εκπομπή, είχα αναφέρει το διάλογο που είχα με τα παιδιά μιας πρώτης λυκείου, όταν ακριβώς μπαίνοντας στο μάθημα, τους είπα παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα. Θα σας πω το θέμα και εσείς θα γελάσετε, αλλά θα το συζητήσουμε. Και στο ερώτημα των παιδιών για ποιο πράγμα θα συζητήσουμε σήμερα, τους είπα για το γάμο και εκεί γέλασαν όλα. Τα ρώτησα γιατί γελάτε και μου απάντησαν «Μα δεν νομίζετε ότι είναι πολύ νωρίς». Και τους είπα, σοβαρά μάλιστα και το εννοούσα, ότι θεωρώ ήδη ότι είναι πάρα πολύ αργά. Και τα παιδιά ξαφνιάστηκαν και το ξαφνιασμά τους δείχνει το γιατί σήμερα συμβαίνει αυτό το οποίο συμβαίνει. Γιατί τα παιδιά πίστεψαν ότι ο τρόπος που μεγάλωναν ήταν άσχετος με το αν θα ήταν ικανοί αύριο να δημιουργήσουν οικογένεια και να αναλάβουν τις ευθύνες της οικογένειας. Και τότε τους έθεσε ένα απλό ερώτημα, ότι όταν σε 10 χρόνια από σήμερα θα έχετε τελειώσει αυτό το σχολείο και θα αναζητήσετε το αγόρι, το κορίτσι, κάποιον άνθρωπο για να κάνετε χωριό, να κάνετε οικογένεια, τους ρώτησα ο χαρακτήρας αυτού που θα αναζητήσετε και όπως τον ονειρεύεστε, από πότε θα αρχίσει να διαμορφώνεται. Ξαφνικά, όταν εσείς δείτε κάποιον που σας, ή κάποια που σας αρέσει και το όνειρό σας είναι να έχει αυτό και αυτό και αυτό και το άλλο, τότε θα γίνει. Και στην τάξη επέπεσε νεκρική σιγή. Άφησα τα παιδιά να σκεφτούν και κάποιο από τα παιδιά μου είπε τότε «Μήπως από σήμερα». Και τότε τους είπα «Φοβάμαι ότι είναι ήδη αργά». Έτσι λοιπόν, επαναφέροντας το διάλογο μου με τα παιδιά, ένα διάλογο που έκανε τα παιδιά να προβληματιστούν και να συνειδητοποιήσουν αυτή τη φράση που τους είπα «Και σήμερα που μιλάμε είναι αργά», εννοώντας ότι και σήμερα πολλά από εσάς έχετε κακομάθει, έχετε μεγαλώσει λάθος, έχετε προϋποθέσεις που δεν θα σας κάνουν ικανούς να δημιουργήσετε οικογένεια. Και τα παιδιά με την κουβέντα που κάναμε το συνειδητοποίησαν. Ακριβώς λοιπόν το ερώτημα είναι, είναι έτσι τα πράγματα? Και θα ρωτήσω και εσάς αγαπητοί ακροατές και θα σας καλέσω να σκεφτείτε από πότε διαμορφώνεται η προσωπικότητα του ανθρώπου και πώς διαμορφώνεται, ώστε αυτός ο άνθρωπος από μικρό παιδί μεγαλώνοντας να είναι ικανός να δημιουργήσει οικογένεια. Θα το διευκρινίσω αυτό λέγοντας να είναι ικανός να αγαπήσει, να είναι ικανός να ερωτευθεί. Και ίσως θα μου πείτε, μα μιλάτε σοβαρά? Είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να αγαπήσουν και να ερωτευθούν? Και εγώ θα σας πω, ναι αγαπητοί μου ακροατές, φτιάξαμε μια γενιά ανθρώπων που είναι ανίκανοι και ανάπηροι και να αγαπήσει και να ερωτευθεί.
Και το ότι τη φτιάξαμε το αποδεικνύουν τα γεγονότα. Και ένα από αυτά είναι αυτό που σας είπα. Ότι έχουμε σήμερα μια μεγάλη συχνότητα νέων ζευγαριών που πριν χρονίσει ο γάμος τους έχουν χωρίσει. Θα θέλατε να γυρίσουμε την πλάτη? Θα θέλετε να το παραβλέψουμε? Ή θα θέλατε να σκύψουμε και να δούμε γιατί και πώς? Ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

Το ερώτημα λοιπόν που θέσαμε είναι τι ακριβώς συμβαίνει. Προσπαθώ και εγώ να το διερευνήσω, γιατί κάποια τέτοια ζευγάρια φτάνουν στην πόρτα της Μητροπόλεως με την πρωτοβουλία κάποιου, κάποτε και των δύο, κάποτε και με τη δική μου πρωτοβουλία. Και μιλώ μαζί τους, προσπαθώ να τους γνωρίσω, προσπαθώ να τους καταλάβω και ξαφνικά συνειδητοποιώ μια αλήθεια που τη θεωρώ τραγική. Ότι έχω να κάνω με παιδιά με άδειες καρδιές. Δεν έχει τίποτα η καρδιά τους μέσα. Δεν υπάρχουν στόχοι. Δεν υπάρχει καμία πνευματική καλλιέργεια. Δεν υπάρχει δουλειά στο χώρο της καρδιάς. Ένα μεγάλο πρόβλημα, ίσως το μεγαλύτερο από όλα των ανθρώπων, είναι ο εγωισμός τους. Ο εγωισμός είναι αρρώστια. Ο εγωισμός δεν είναι αρετή. Είναι κακία. Είναι καρκίνος της ψυχής. Είναι η στροφή της αγάπης στον εαυτό μας αντί να στρέφεται στον άλλον. Ο γάμος από την άλλη μεριά είναι μια κίνηση εκστατική. Δηλαδή βγαίνω από τον εαυτό μου να συναντήσω τον άλλον και να ανοίξω τόπο στην καρδιά μου για να χωρέσει ο άλλος. Όμως συγκλονίζομαι όταν διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει τόπος στην καρδιά για να ζήσει ο άλλος. Η καρδιά είναι γεμάτη από τον εγωισμό και τον άλλον τον θέλω δίπλα μου αλλά έξω από την καρδιά μου. Για να υπηρετεί τις επιθυμίες μου, τις όποιες επιθυμίες μου. Και εάν κάπου δυσανασχετώ, τότε από πολύ νωρίς τα ζευγάρια χρησιμοποιούν τη λέξη και την απειλή. Θα χωρίσουμε. Αλλά αυτό το ζευγάρι έχει τις προϋποθέσεις να χωρίσει πριν καν παντρευτεί. Γιατί είναι η διαμόρφωση του τύπου και του χαρακτήρα του παιδιού. Ακούστε ένα περιστατικό που είναι πάρα πολύ πρόσφατο, που θα σας φανεί στην αρχή ότι δεν έχει καμία σχέση με το θέμα που συζητάμε. Μία μαθήτρια της τρίτης λυκείου αρρωσταίνει. Λείπει από το σχολείο 2-3 ημέρες. Όταν συνέρχεται, παίρνει τηλέφωνο μία συμμαθήτριά της για να διερωτήσει για τα μαθήματα και τι έγινε αυτές τις ημέρες. Και η συμμαθήτρια, με ποικίλες προφάσεις, αρνείται να πληροφορήσει τη μαθήτρια, τη συμμαθήτριά της δηλαδή, και η μητέρα της μαθήτριας αυτής, δηλαδή της συμμαθήτριας που πρέπει να δώσει τις πληροφορίες, λέει στη συμμαθήτρια της κόρης της, «Σε παρακαλώ μην ξαναενοχλήσεις την κόρη μου». Το καταλάβατε αυτό λιγάκι? Καταλάβατε ότι εάν υπάρχει το ενδεχόμενο μία μαθήτρια λόγω της αρρώστιας της να μην προλάβει να ενημερωθεί και να καταρτιστεί και αυτό τη στοιχήσει το να μπει στο πανεπιστήμιο, τότε ναι, δεν θα της πούμε τα μαθήματα, μήπως πάρουμε εμείς τη θέση τη δική της. Αυτό λέγεται ανταγωνισμός, λέγεται εγωισμός, λέγεται και βαρβαρότητα βέβαια, αν προχωρήσουμε παρακάτω. Και τώρα σας ρωτώ, θαυμάστε τη μάνα με τον τρόπο που μεγαλώνει την κόρη της. Τη μεγαλώνει ανταγωνιστικά και εγωιστικά. Αυτή η μάνα, όταν θα έρθει η ώρα που η κόρη της θα διαλέξει ένα παλικάρι, θα της πει «Κοίταξε μη σου πάρει τον αέρα». Και η κόρη θα ακούσει τη μάνα και σε κάθε κίνηση του παλικαριού, είτε πριν είτε μετά συνήθως το γάμο, θα προβάλλει τις αντιρρήσεις για να μην της πάρει τον αέρα. Πιστεύετε ότι θα αντέξει πολύ αυτός ο γάμος? Και πιστεύετε το ότι η κοπελίτσα αυτή θα είναι ανάπηρη να αγαπήσει και να ερωτευθεί? Δεν έχει καμία ευθύνη ο τρόπος που τη μεγαλώνει η μητέρα της? Βλέπετε λοιπόν πόσο μακριά πάμε. Ναι, βέβαια η κοπέλα αυτή σήμερα είναι 18. Μεγαλώνει όμως έτσι από τη μάνα της από πολύ νωρίτερα. Όταν λοιπόν στα 30 της χρόνια ή δεν ξέρω πότε ακριβώς θα σκεφτεί το γάμο, τότε θα είναι μια χαλασμένη προσωπικότητα, μια προσωπικότητα που θα κάνει μια κίνηση από συναισθήματα αλλά εγωιστικά και όχι αληθινά, από συναισθήματα τα οποία όμως, στα οποία θα προτεύει πρώτα το συμφέρον και μετά το συναίσθημα, και τελικά
δύο παιδιά που θα μπορούσαν να έχουν τις προϋποθέσεις όντως να αγαπηθούν και να ερωτευθούν, έχουν μεγαλώσει και είναι ανάπηροι να αγαπήσουν και να ερωτευθούν, γιατί το κυρίαρχο στοιχείο στη ζωή τους είναι ο εγωισμός τους, είναι το δικό τους θέλημα, η δική τους επιτυχία, και το γάμο τους τον θέλουν ως επιτυχία και όχι ως νόημα και στάση και πλήρωμα ζωής. Με άλλα λόγια, τα σκαρτέψαμε όλα και σήμερα βιώνουμε το αποτέλεσμα όλων αυτών των πραγμάτων. Δεν καρποφορεί αμέσως, όμως καρποφορεί. Και βλέπει κανείς τελικά από πού ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε. Έτσι λοιπόν, οι άδειες καρδιές είναι μια εφιαλτική πραγματικότητα. Ρωτάω πολλές φορές αυτά τα νέα ζευγάρια πώς κυλάει η ζωή τους. Και πραγματικά εντυπωσιάζομαι. Για τις περισσότερες φορές η ζωή είναι η δουλειά, η επιστροφή, το φαγητό, η ξεκούραση και το έξω. Ρώτησα ένα τέτοιο ζευγάρι, δεν μπορείτε ρε παιδιά να καθίσετε στον καναπέ αγκαλιασμένοι να δείτε ένα έργο στην τηλεόραση? Όχι. Έξω, ποτό, και στο σπίτι το ποτό, και έτσι θα συνεχίσουμε τη ζωή μας. Γιατί δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι από νέα παιδιά θα κλεινόμαστε μέσα. Και βέβαια τι εννοείς να κλεινόμαστε μέσα? Εκείνοι εννοούν να μην είμαστε ούτε μία μέρα μέσα. Αυτή η ζωή η έξω είναι ζωή φτηνή. Είναι ζωή που σκορπίζεται, είναι ζωή που δηλητηριάζεται από το ποτό και από πολλά άλλα πράγματα ακόμα, και είναι μια ζωή που της λείπει κάτι ουσιώδες και συνεκτικό για την αγάπη. Και είναι η αρετή. Να σας πω τρεις λέξεις. Αγάπη, ανδρεία, αρετή. Αυτές αλληλοπεριχωρούνται. Δεν ταυτίζονται, αλλά ούτε εξισώνονται. Δεν μπορείς να αγαπάς εάν δεν έχεις την ανδρεία και τη δύναμη της ψυχής να νικήσεις τον εγωισμό σου, όχι γιατί να θέλεις να υποχωρήσεις, αλλά γιατί αγαπάς τον άλλον. Γιατί εγωισμός και αγάπη δεν συμβιβάζονται. Και αν πραγματικά έχεις την ανδρεία για να αγωνίζεσαι, να καλλιεργείς την αρετή, τότε έχεις την ικανότητα να αγαπάς, να ερωτεύεσαι, να νιώθεις ότι ο άλλος δεν είναι απειλή σου και έτσι πλέον να προχωράς στη ζωή σου. Σήμερα που γίναμε πάρα πολύ ρηχοί, που γίναμε πάρα πολύ φτηνοί, τώρα πλέον διαπιστώνουμε τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά διαπιστώνουμε, αφού πλέον έχουμε φτάσει στο τέλος της κυοφορίας. Δηλαδή, αυτό που διαμορφωθήκαμε, αυτό εισπράττουμε, με αυτό ζούμε. Και βέβαια βλέπουμε ότι αποτυχαίνουμε, αλλά δεν έχουμε τη δύναμη της μετάνοιας, γιατί η μετάνοια είναι αρετή και η μετάνοια προϋποθέτει ανδρεία, και εμείς μεγαλώσαμε χωρίς ανδρεία, βουλιάζοντας στο δικό μας θέλημα, το οποίο το καλλιεργούμε με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Έτσι λοιπόν, ζούμε σήμερα το αποτέλεσμα μιας τέτοιας συμπεριφοράς. Μιας νοοτροπίας που καλλιεργήθηκε, και σήμερα πλέον γευόμαστε τους πικρούς καρπούς αυτής της πραγματικότητος. Και το πιο τραγικό είναι όταν σε αυτή την σύντομη σχέση έρχεται ένα παιδί στον κόσμο. Το παιδάκι αυτό θα γίνει το μπαλάκι του πινκ-πονγκ που ο καθένας θα το πετάει στον άλλον, και από την άλλη μεριά που ο καθένας θα το δηλητηριάζει για τον άλλον. Και μετά θα διερωτώμεθα γιατί τα παιδιά μας έχουν ψυχικές ασθένειες. Πάλι ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

Θα ήθελα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό να αναζητήσουμε το ρόλο και την ευθύνη της οικογένειας που μεγαλώνει σήμερα ένα παιδί. Το πώς το μεγαλώνει. Το μεγαλώνει, να το πω έτσι ευθέως το ερώτημα, ώστε αύριο να είναι ικανό να φτιάξει οικογένεια. Το μεγαλώνει ώστε να είναι ικανό να σταθεί στα δικά του πόδια. Το μεγαλώνει ώστε να είναι ικανό να αγαπήσει και να ερωτευθεί. Βέβαια, στο σημείο αυτό υπάρχει ένα άλλο μεγάλο θέμα. Τι βιώνει το παιδί μέσα στο δικό του σπίτι όσον αφορά το γάμο και τη σχέση των γονιών του. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον νέο εκείνον άνθρωπο που πλέον έπειτα από 14 χρόνια γάμου έφτασε στη διάλυση να μου λέει μόνος του: επί 14 χρόνια γκρέμιζα ότι η γυναίκα μου προσπαθούσε να κτίσει. Τρομακτική ομολογία, τρομακτικότερη η αιτία, γιατί έτσι είχα μάθει στο σπίτι μου. Άρα λοιπόν, ο ρόλος της πατρικής οικογένειας για το αγόρι και το κορίτσι είναι θεμελιακός όσον αφορά την ικανότητα των παιδιών να αγαπούν και να ερωτεύονται. Είναι πάρα πολύ μεγάλος όσον αφορά το βίωμα που αποκτά ένα παιδί και την εικόνα που έχει ένα παιδί για την αλήθεια της αγάπης και του γάμου και την ζει μέσα στο πατρικό του σπίτι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ επίσης σε μια σύστασή μου, σε μια νέα κοπέλα, άντε κορίτσι μου να βρεις ένα παλικάρι να παντρευτείς, μου λέει: και εγώ το θέλω πάτερ, αλλά θέλω να φτιάξω μια οικογένεια σαν την πατρική μου. Ποια ήταν η πατρική οικογένεια? Εκείνη που όταν ο πατέρας ρωτήθηκε: εσύ γιατί παντρεύτηκες αυτή τη γυναίκα, χωρίς να διστάσει είπε: γιατί από κάποια στιγμή της ζωής μου ένιωσα ότι δεν μπορούσα να κατανοήσω τη ζωή μου χωρίς αυτήν. Αυτό λέγεται αγάπη. Και αυτή η σχέση αντέχει στον χρόνο και αντέχει στη φθορά και γεννά παράδειγμα και βίωμα που κάνει την κόρη να λέει: τέτοια οικογένεια θέλω να φτιάξω. Βέβαια, ακούσατε και την άλλη περίπτωση και ξαναγυρίζω στο ερώτημα. Έχει συνειδητοποιήσει η σημερινή λοιπόν οικογένεια πόσο σημαντικό είναι και πόση μεγάλη είναι η ευθύνη δική της στον τρόπο που διαμορφώνεται ένα παιδί σαν χαρακτήρας και στην εμπειρία που αποκτά για την οικογενειακή ζωή και την αγάπη μέσα στο σπίτι του. Νομίζω ότι λογικά θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η ευθύνη είναι μεγάλη και τεράστια. Και βέβαια δεν θέλω τώρα να μιλήσω για την οικογένεια την διαλυμένη και την προβληματική. Θέλω να μιλήσω για την οικογένεια η οποία δίνει κακή ανατροφή στο παιδί της και ιδιαίτερα στο τι χαρακτήρα θα φτιάξει. Θέλω να μιλήσω για την οικογένεια που καλλιεργεί μόνον τον εγωισμό του παιδιού της, που δεν ενοχλείται από τις κακίες των παιδιών της, παρά μόνο όταν θίγονται οι ίδιοι γονείς, και δεν αγωνίζεται και δεν φροντίζει να καλλιεργήσει αρετές στο παιδί της. Διότι ουσιαστικά η αρετή είναι η καλλιέργεια της καρδιάς. Και όταν καλλιεργείς την καρδιά, κάτι θα φυτρώσει εκεί μέσα. Όταν δεν καλλιεργείς την καρδιά, δεν φυτρώνει τίποτα. Είναι οι άδειες καρδιές για τις οποίες μιλήσαμε προηγουμένως. Και είναι πραγματικά εφιαλτικό το να βλέπει κανείς οικογένειες να ετοιμάζουν τα σπίτια των παιδιών τους που θα παντρευτούν αύριο, αλλά να μην ετοιμάζουν τις καρδιές των παιδιών τους που θα παντρευτούν αύριο. Που δεν μίλησαν με ευθύνη βλέποντας τα ελαττώματα του παιδιού και ίσα ίσα τα καμαρώνουν. Ακόμα χειρότερα όταν μια τέτοια νοοτροπία οδηγεί τη μητέρα
είτε του αγοριού είτε του κοριτσιού, όταν γνωρίσουν ο ένας τον άλλον και κάποια στιγμή μάλιστα τους γνωρίσουν και στους γονείς τους, που δείχνουν ότι τα παιδιά θέλουν να προχωρήσουν, τη συμβουλή της μάνας που λέει στην κόρη ή στο γιο, πρόσεξε μη σου πάρει τον αέρα. Ή ακόμα της μάνας του αγοριού ή του κοριτσιού που συμβουλεύει την κόρη ή τον γιο να προσέξει να μην πάρει αέρα η μητέρα του άλλου, η πεθερά του ενός ή του άλλου. Και θεωρούν ότι αυτές οι συμβουλές είναι προς οικοδομή της οικογένειας, της ενότητας, της επικοινωνίας, της χαράς. Κι όμως, δυστυχώς, το ξέρουμε, μας το λένε και τα παιδιά τα ίδια. Έλεγα κάποτε κάτι που είναι για γέλια και για κλάματα. Μια καλή δική μου εμπειρία των παιδικών μου χρόνων, όταν κάποιος που είναι αραβωνιασμένος φτιάχνει σπίτι και κάποια στιγμή ο μάστορης του λέει «Πρέπει να διαλέξεις τα πλακάκια της κουζίνας». Και εκείνος του λέει «Εγώ». Και του λέει ο μάστορης «Μα δικό σου είναι το σπίτι». Λέει «Ναι, αλλά δεν θα διαλέξω εγώ. Θα διαλέξει η Μαρία». Και εννοούσε τη μέλλοντα σύζυγό του, γιατί αυτός ο χώρος, του λέει του μάστορη, είναι κατεξοχήν ο δικός της χώρος. Εκείνη πρέπει να σου πει πώς θα νιώθει όμορφα. Εκείνα τα χρόνια. Να σας πω τα σημερινά. Σήμερα λοιπόν που φτιάχνουμε το σπίτι για τον κανακάρι μας ή για την κόρη μας και έρχεται η ώρα να διαλέξουμε τα μπλακάκια του μπάνιου, πάει το υποψήφιο ζευγάρι, πάνε οι γονείς του ενός, πάνε οι γονείς του άλλου να διαλέξουμε τα μπλακάκια. Και λέει, ξέρω κι εγώ, το κορίτσι το αγόρι, εμένα μου αρέσουν αυτά και δείχνει κάτι. Και πετάγεται τώρα η πεθερά και λέει, όχι, όχι, δεν είναι καλά, αν μάλιστα αυτή φτιάχνει το σπίτι. Εγώ προτιμώ τα άλλα. Και επεμβαίνει και η άλλη μάνα για να πει, για δεν αφήνει το παιδί να διαλέξει. Και ξέρετε πώς οι υποψήφιοι γάμοι διαλύθηκαν στα πλακάκια του μπάνιου. Τι να φανταστεί κανείς τώρα. Εκ πρώτης όψεως θα λέγαμε τι ανόητοι που ήταν. Επιτρέψτε μου εγώ να χρησιμοποιήσω μια λέξη και να την εννοώ, ας είναι και βαριά, τι δαιμονισμένοι ήταν. Γιατί αν έχεις τέτοιο εγωισμό, δολοφονικό τελικά, που να καταστρέψει την ευτυχία του παιδιού σου για να γίνει το δικό σου, αυτό δεν προϋποθέτει νορμάλ άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας διαμορφώνονται, αυξάνονται. Δεν φυτέψαμε λουλούδι, ούτε ρίξαμε σπόρο λουλουδιού. Σε ρίξαμε σπόρο αγκαθιού. Και το μικρό του αγκαθάκι, μπορεί και να μας ενοχλούσε όταν ήταν ακόμα μικρό, αλλά δεν του δίναμε σημασία. Τώρα όμως το μικρό του αγκαθάκι έχει σκληρύνει ο κορμός του, έχει μεγαλώσει και αγκυλώνει τους πάντες. Πρώτον, τον ίδιον ή την ίδια που είναι αγκάθι. Δεύτερον, αυτούς που πλησιάζουν, πιο κοντά και πιο μακριά. Ποιος όμως έριξε το σπόρο του αγκαθιού ή του λουλουδιού? Εμείς οι πιο μεγάλοι. Ποιος καλλιέργησε ή δεν καλλιέργησε την καρδιά του παιδιού? Εμείς οι μεγάλοι. Και τώρα το παιδί αυτό έχει διαμορφωθεί. Πόσο πραγματικά μιλήσαμε μαζί του? Τώρα δεν μπορεί να είναι διαφορετικός ή διαφορετική από αυτόν που εμείς τον κατασκευάσαμε. Και επειδή ξέρω, είναι σαν να το ακούσω αυτοί μου τώρα κάποιους να λένε «Μα σεβασμιότατε πάλι με τους γονείς τα βάλατε».

Και εγώ θα πω ναι. Δεν τα βάζω. Τους ενημερώνω και τους προειδοποιώ. Γιατί είναι οι πρώτοι που έρχονται μετά και μου λένε σεβασμιότητα το και το με το παιδί μας. Και δεν έκλεισαν χρόνο ακόμα. Τι να κάνουμε, και μου ζητάνε μια συμβουλή. Γι' αυτό λοιπόν το λέω. Για να μην μου έρχονται. Για να μπορούν τα παιδιά να φτιάχνουν την οικογένειά τους και να τη χαίρονται. Για να είναι ικανά να αγαπούν και να ερωτεύονται. Να καταλάβουν ότι αγαπώ σημαίνει ανοίγω τόπο στην καρδιά μου μέσα. Και ότι ο άλλος δεν είναι απειλή για μένα, δεν είναι εχθρός μου, είναι η χαρά μου. Δεν έρχεται να διεκδικήσει την καρδιά μου, έρχεται να την πλουτίσει. Απλές αλήθειες που οι πιο παλιοί τις βίωναν. Ενώ ουσιαστικά σήμερα ούτε καν τις υποψιαζόμαστε. Και αυτό φαίνεται και στη συνέχεια που την υπενόησα προηγουμένως. Χωρίζει λοιπόν το ζευγάρι. Δεν ξέρει γιατί χωρίζει. Πάνω σε ένα θυμό, πάνω γιατί πια ο άλλος δεν του λέει τίποτα. Και γιατί δεν του λέει, αφού παντρεύτηκαν προχτές. Γιατί εθίγει ο εγωισμός του. Γιατί βλέπετε, όταν δύο εγωισμοί στέκονται ο ένας, όχι δίπλα στον άλλον πια, αλλά ο ένας απέναντι στον άλλον, τότε έρχεται η ρήξη και η σύγκρουση και ο εγωισμός είναι φοβερός. Γιατί ακόμα κι αν έχει ο άλλος αξία, δεν τον την αναγνωρίζει. Και όχι μόνο δεν τον την αναγνωρίζει, αλλά και την διαβάλλει κιόλας, προκειμένου να εξουθενώσει τον άλλον. Αν μπορείτε να καταλάβετε, σας μιλάω από αυτά που έχω ζήσει. Δεν σας μιλάω από πράγματα που φαντάζομαι. Αυτή είναι η ζωή καθημερινή. Και θυμάμαι τώρα ένα τηλεφώνημα που δέχτηκα κάποτε από κάποια που μου είπε «Μα τι θα γίνει με εσάς», μου λέει. «Είναι σαν να είστε κάθε μέρα μέσα σε 40 σπίτια την ίδια στιγμή και τα περιγράφετε». Ναι, εγώ είμαι όμως στο στούντιο, δεν είμαι στο σπίτι σας. Αλλά όμως πώς είναι δυνατόν από εδώ να ξέρω και να βλέπω. Από εσάς το έχω μάθει. Και ακόμα δεν χρειάζεται πια να βλέπω το τι συμβαίνει στο σπίτι σας. Ξέρω τι συμβαίνει όταν ξέρω με ποιο τρόπο μεγαλώνετε τα παιδιά σας, με ποιο τρόπο τα μαθαίνετε. Να σας πω κάτι προσωπικό και το λέω σαν ένα μνημόσυνο στη μνήμη της. Η γιαγιά της μητέρας μου είχε 6 παιδιά, 3 κορίτσια και 3 αγόρια. Παντρεύτηκαν όλα. Αλλά η γιαγιά, η αγράμματη γιαγιά, ποτέ, μα ποτέ, δεν πήρε το μέρος των γιών ή των θυγατέρων της. Έπαιρνε πάντα το μέρος των γαμπρών ή των υφάδων της. Και αν μάλιστα και μάλιστα έτυχα σε μια περίπτωση που λογόφερε λίγο ο γιος της με τη γυναίκα του και του έβαλε μια κατσάδα και τον μάλωσε τόσο άσχημα, ώστε ο γιος αναγκάστηκε να μαζευτεί. Αλλά η γιαγιά που ήταν πανέξυπνη και ήξερε, αλλά ήταν και σοφή, μετά ξεμονάχιασε την ύφη και της είπε «Παιδί μου, βλέπεις, εγώ πήρα το μέρος σου, όμως κι εσύ κάτι δεν έκανες καλά». Το αποτέλεσμα, την λάτρευαν οι γαμπροί και οι νυφάδες της. Σε μια τέτοια πεθερά δεν μπορείς να λες τα ανέκδοτα που λέμε σήμερα για τις πεθερές. Γιατί αυτές υπήρξαν μανάδες και των δύο παιδιών. Αυτό που δεν καταλάβατε. Και γι' αυτό ακριβώς νιώθετε απειλή εκείνον που πήρε το γιο ή την κόρη σας. Και προσπαθείτε να παρέμβετε για να γίνει το δικό σας θέλημα και όχι η ευτυχία των παιδιών σας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ξαναπώ κάτι. Αυτό που ζούμε σήμερα και είναι φιελτικό. Γιατί είναι κρίμα να βλέπει κανείς παιδιά δυστυχισμένα. Γιατί όποιος έχει καρδιές άδειες είναι δυστυχισμένος. Όποιος δεν έχει μάθει την ομορφιά της θυσίας, της προσφοράς. Όποιος δεν χαίρεται την παρουσία του άλλου και ανταγωνίζεται τον δικόν του άνθρωπο, είναι ταλέπορος και δυστυχισμένος. Όλα αυτά δεν μας προέκυψαν ξαφνικά.

0: έχουμε τη δικαιολογία. Ο άλλος φταίει. Εκείνη δεν το κατάλαβε το παιδί μου, εκείνος δεν κατάλαβε την κόρη μου. Εσείς δεν καταλάβατε τα παιδιά σας από τότε που έπρεπε να τα καταλάβετε. Γιατί η αγωγή σε έναν άνθρωπο για να μπορέσει μεταξύ των άλλων να φτιάξει και σωστή οικογένεια μεγαλώνει, καλλιεργείται μάλλον από την παιδική ακόμα ηλικία και επηρεάζεται σαφέστατα από το βίωμα του παιδιού μέσα στην προσωπική του οικογένεια. Να σας εξομολογηθώ, κουράστηκα να βλέπω τόσα νέα ζευγάρια να πηγαίνουν χαμένα. Και είναι, όπως σας είπα κάποια στιγμή, σηκώνω ψηλά τα χέρια μου, γιατί τι να πω σε ένα παιδί που δεν έχει καρδιά και είναι άδεια η καρδιά του. Τι να πω σε ένα παιδί που έχει μπερδέψει την καρδιά του με την κοιλιά του και νομίζω ότι άμα γεμίζει την κοιλιά του ή όταν πίνει ότι τελικά θα εφραίνεται η καρδιά του. Μια κατάσταση λοιπόν εγκληματική και ζωφερή. Τελειώνω με μία ακόμα παρατήρηση. Μου έχει τύχει πολλές φορές, είτε στο ραδιόφωνο τώρα, είτε σε άλλες ομιλίες, να λέω κάποια πράγματα. Δεν θα ξεχάσω λοιπόν σε μία τελευταία μου ομιλία, που μία από τις ακροάτριες φεύγοντας με χαιρέτησε και μου είπε: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα άκουσα, αν και με πόνεσαν πάρα πολύ». Το γιατί βγάλετε μόνοι σας το συμπέρασμα. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Σειρά ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Συσανίου και Σιατής της Κυρού Παύλου.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
2: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος 15.

Σε όλες τις ενεργείες και στην πνευματική εν γέννη γραμμή του πατρός Αμφιλοχίου διέβλεπε κανείς το μέτρον. Ενίοτε δε το συνεχές και επίπονον έργων της ασκήσεως και νοεράς αθλήσεως εις το ιερόν στάδιον του κοινοβίου μετριάζεται με την αγνή ψυχαγωγία ως μικράν ανάπαυλαν και χαλάρωσιν του τόξου κατά την πατερικήν και ασκητικήν εμπειρίαν. Κάποια μοναχή του κοινοβίου μας διέσωσε το ακόλουθον τερπνών και πρωτότυπων στιγμιότυπων. Μετά το φαγητό της ιδίας ημέρας, σε μια ώρα αγνής ψυχαγωγίας στον πύργο, ευρίσκεται ο σεβαστός γέροντας με 25 περίπου αδελφές μεγαλόσχημες, δόκιμες, προδόκιμες και τις δύο αφρικανές. Ο γέροντας πολύ συγκινημένος είπε «Είδατε τι δύναμη έχει η αγάπη του Χριστού μας. Από παντού είσαστε εδώ φερμένες και αδελφομένες στις Παναγίας στο σπίτι και το πολύ συγκινητικό δε είναι που έχουμε μαζί μας και τούτα τα παιδιά από την Ουγκάντα. Πολύ συγκινούμε με αυτό το θέαμα», είπε στο τέλος ο γέροντας γεμάτος πατρική ικανοποίηση. Η ψυχαγωγία συνεχιζότανε. Ήτανε τρεις οι χοροί. Οι μεγαλόσχημες του έψαλαν αρκετές φορές το «Αλληλούια», το αργό της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος και το «Τι υπερμάχο της Παναγίας». Οι δόκιμες έψαλαν μερικά επίκαιρα χριστιανικά άσματα και οι αφρικανές στην αγγλική γλώσσα άσματα χριστιανικά και στην ελληνική το «Κανόνα πίστεως» του Αγίου Νικολάου που είναι η εκκλησία επωνόματι του στην Ουγκάντα. Όλες μετά γεμάτες χαρά και πιότερο ο σεβαστός γέροντας που αντιφέγγιζε το πρόσωπό του από χαρά στο ημίφος της λάμπας κατέβηκαν για το απόδειπνο και σκόρπισαν στα κελιά τους με την ευχή «Καλό τριήμερο, καλή Σαρακοστή». Η διακονία του υποευλογίαν. Το βαρύ έργο της πνευματικής πατρότητος τον απορροφά και η ευθύνη της υποδιγεσίας τόσων ψυχών τον συνέχει και τη στεναχωρείται δια την επιμακρόν χρονικό διάστημα από της Ιεράς Μονής της μετανοίας του απουσίαν λόγω της διακονίας εις των σωστικών μυστήριων της Ιεράς Εξομολογήσεως, όμως υπομένει τούτο και αναπαύεται με την εσωτερική πληροφορία ότι τελεί πάντοτε υπό την ευλογία της αδελφότητος. Γράφει εις επιστολήν του προς αυτήν. «Πάνω σιώτατε Άγιε καθηγούμενε και εν Χριστώ αδελφοί, έλαβον την επιστολήν σας και είμαι πρόθυμος να υπακούσω εις την πρόσκλησήν σας, καθότι είναι και η δική μου επιθυμία να έλθω εις την μονήν μου, αφού πλέον έχω τακτοποιήσει τας ατομικάς μου ανάγκας. Και εγώ στεναχωρούμε διότι απουσιάζω επί μακρόν. Ο Άγιος Πρωτοσύγγελος όμως και ο Μητροπολίτης της νήσου Κο με παρακαλούν να μείνω μικρόν χρονικόν διάστημα δια το μυστήριον της εξομολογήσεως. Περιμένω απάντησήν σας. Εάν εγκρίνετε τούτο, θα καθυστερήσω τον ερχομόν μου μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, οπότε από την νήσον Κο θα έλθω εις την Πάτμον. Μετά της εν Χριστώ αγάπη σας πάζομαι ημάς, ο εν Χριστώ αδελφός Αμφιλόχιος ιερομόναχος». Εν Ρόδο, την 1η Φεβρουαρίου 1950. Διαπαιδαγώγησης παρθενικής ψυχής, δια μία κόρη 16 ετών. «Παιδί μου, τις συμβουλές που σου δίνω θα τις έχεις ως φάρον εις ολόκληρον την ζωήν σου. Αυτά τα πατρικά λόγια θα σε οδηγήσουν και θα σε φέρουν σαν ένας ούριος και ευνοϊκός άνεμος κοντά στο αιώνιο και ευτυχισμένο λιμάνι της λατρευτής σου αγάπης. Η ψυχή σου ασπλέει ήσυχα πάνω στα γαλήνια νερά για να μπορέσει να φτάσει στο τέρμα της. Για να μπορέσεις όμως να φτάσεις στο τέρμα αυτό της ευτυχίας χρειάζεται πολύς αγώνας και πάλι κατά των παθών. Αγώνας σ' ολόκληρη τη ζωή της πικρής εξορίας, διότι εις αυτήν την ζωήν βρισκόμεθα ξένοι και περιπλανόμενοι διαβάτε, ζητούντες παντού καταφυγήν. Την καταφυγήν και την τελείαν ανάπαυσιν θα την συναντήσομεν μόνον κοντά στην αιωνία πατρίδα μας. Εκεί θα ζούμε με ασφάλεια πραγματική. Εκεί θα απολαύσομεν της νίκης το αμάραντο και ολόλευκο στεφάνι των κόπων μας. Εκεί θα ζούμε σε ατέλειωτη χαρά. Εκεί θα δούμε πραγματοποιημένα τα φανταστικά μας σχέδια και οι λεπτοί και ευγενικοί πόθοι μας θα λάβουν πλήρωση στη ζωή μας. Εκεί θα απολαύσουμε τη φλογερία